0: χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Κάνουμε ένα ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin από την αρχή του συγκροτήματος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1980, όπου μετά τον θάνατο του John Bonham, θα τα πούμε και αργότερα αυτά, το συγκρότημα διαλύθηκε. Το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα ήταν το The Song Remains The Same μέσα από τον πέμπτο δίσκο των Led Zeppelin με τίτλο Houses of the Holy. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη συγκεκριμένη δουλειά είναι το δεύτερο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ με τίτλο Dire Maker. Ένα ρέγγι θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι με dub επιρροές, γραμμένο συλλογικά από όλο το συγκρότημα, δηλαδή τους Bonham, Jones, Page και Plant.

Αυτό λοιπόν το Dire Maker από τους Led Zeppelin και το album Houses of the Holy. Πριν το αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο album έπιασε το νούμερο 1 στα charts σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία. Νούμερο 3 σε Ιαπωνία, Αυστρία και Γαλλία. Έγινε 11 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές χρυσό στην Γαλλία, χρυσό σε Αργεντινή και Γερμανία και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι και σε αυτό το άλμπουμ την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Jimmy Page και βέβαια προχωρώντας πλέον τα χρόνια, φτάνοντας το 1972, η τεχνολογία βοηθάει ακόμα περισσότερο το συγκρότημα να εμπλουτίσει τον ήχο του στις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1973 και το Houses of the Holy για να πάμε 2 χρόνια αργότερα στα 1975, όπου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν ένα διπλό LP με τίτλο Physical Graffiti. Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 1975 με το label της Vansong, της εταιρείας που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Led Zeppelin στις 10 Μαΐου του 1974 με μάνατζερ τον Peter Grant, ο μάνατζερ που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Η εταιρεία επίσημα θα κλείσει το 1983 και αποτελούσε παρακλάδι της Atlantic Records μετά από συμφωνία που έγινε με τους ίδιους τους Led Zeppelin. Στο διπλό λοιπόν αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1970, το Μάρτιο του 1971 και το Μάιο του 1972, όταν ο John Paul Jones, ο μπασίστας και κιμπορτίστας του συγκροτήματος, σκέφτεται να αποχωρήσει από την μπάντα. Ευτυχώς για όλους μας δεν το κάνει πράξη και μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1974 οι Led Zeppelin συμπληρώνουν άλλα 8 κομμάτια για να παραδώσουν 15 καινούργια τραγούδια στο κοινό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά είναι το τρίτο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου του άλμπουμ. Είναι το πασίγνωστο Kashmir των Page, Plant και Bonham, σαφώς επηρεασμένο από την ανατολική κουλτούρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το Κασμίρ και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όπως τα λέγαμε. Είναι το τρίτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του δεύτερου δίσκου του άλμπουμ, που ονομάζεται Boogie with Stu. Είναι γραμμένο από τον Bonham, τον Jones, τον Page και τον Bland, και στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετέχει ο Ian Stewart, ο κιμπορντίστας των Rolling Stones. Δεν ξεχνάμε ότι οι ηχογραφήσεις και του Physical Graffiti έγιναν στο Headley Grants, το στούντιο που γράφανε οι Rolling Stones. Το τραγούδι λοιπόν βασίζεται στο Oh My Head του Ritchie Valens. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη από το La Bamba. Όμως η εταιρεία του Valens, η Kemo Music, έφτασε την πάντα στα δικαστήρια, ζητώντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Ο Page σε αυτό το δικαστήριο εξήγησε ότι προσπάθησε το group να δώσει στην μητέρα του Ritchie Valens έστω δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, μιας και εκείνη δεν είχε ποτέ δικαιώματα από τα τραγούδια του γιού της. Τα δικαστήρια θα το κερδίσουν οι Led Zeppelin και το τραγούδι είναι αυτό.

Αυτό λοιπόν ήταν το Boogie with Stu. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, ήταν βασισμένο στο τραγούδι Oh My Head του Ritchie Valens από τα 1959. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1975 και το Physical Graffiti, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη τη χρονιά το άλμπουμ έπιασε κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μεγάλη Βρετανία, στον Καναδά, νούμερο 2 στην Αυστρία, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο, 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Αργεντινή, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και περνάμε στο 1976, όπου στις 31 Μαρτίου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν το Presence. Και πάλι κατά την σφραγίδα της εταιρείας τους Swan Song Records, οι Led Zeppelin παρουσιάζουν 7 νέα κομμάτια, ηχογραφημένα μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 1975 στα Musicland Studios του Μόναχου της Γερμανίας. Μετά την ανάρρωση του Robert Plant από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε. Ο δίσκος θα πάρει διάφορες κριτικές, όμως θα γίνει αυτός που θα είχε τις λιγότερες πωλήσεις ποτέ στην 12ετή καριέρα του συγκροτήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ο Jimmy Page περιγράφει το Presence ως το πιο σημαντικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου με τίτλο Achilles Last Stand. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, ως Wheelchair Song, αφιερωμένο στον σπασμένο αστράγαλο του Plant μετά το δυστύχημα που προείπαμε. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι των Zeppelin, ενώ ο ίδιος ο Jimmy Page έχει παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αγαπημένο του από όλα όσα έχει γράψει μπάντα. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Sport FM και τους 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

συντονισμένοι εδώ στους 94,6 και το Sport FM. Ακούτε ένα δίωρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin με τον Παναγιώτη Ρίλο στο μικρόφωνο, την παραγωγή και την επιμέλεια αυτού. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος ακούγοντας το τραγούδι Royal Orleans, το τρίτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του Presence, και έχει και αυτό την μικρή του ιστορία. Όταν γύρω στα 1970, όταν το group ήταν σε περιοδία στη Νέα Ορλεάνη, έμενε στο ξενοδοχείο Royal Orleans Hotel. Ένα βράδυ λοιπόν ο John Paul Jones έφερε μια γυναίκα από ένα μπαρ στο δωμάτιό του, και όταν φτάσανε στο ψητό, όπως λέμε, και πέσανε τα ρούχα, ανακάλυψε ότι ήταν τραβεστή. Μαζί κάπνισαν μαριχουάνα και αποκοιμήθηκαν. Όμως η κοπέλα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στα χέρια, με αποτέλεσμα το δωμάτιο να πιάσει φωτιά και να καεί εντελώς. Ευτυχώς όμως όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1976 και το Presence, πρέπει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα charts της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην Ιαπωνία ήταν δεύτερο και στην Νορβηγία τέταρτο. Η φτωχότερη συγκομιδή στην ιστορία του Led Zeppelin από άποψη πωλήσεων περιλαμβάνει 3 φορές πλατίνα στην Αμερική και 1 φορά πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προχωράμε και φτάνουμε στις 15 Αυγούστου του 1979. Η Led Zeppelin, και πάλι υπό το label της Swan Song με παραγωγό τον Jimmy Page, παρουσιάζουν το In Through the Outdoor. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο άλμπουμ, του Presence και του In Through the Outdoor, το 1977 θανατηφόρος ιός προκαλεί τον θάνατο του U2 Plant, με αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδίας του group στις ΗΠΑ. Πολλοί ισχυρίζονται το ενδιαφέρον του Page για τη μαγεία, τον μυστικισμό και θαυμασμό του για τον μάγο Alistair Crowley. Να σημειωθεί ότι είχε αγοράσει και ένα κάστρο που έμενε παλιά ο Crowley, προκάλεσε το θάνατο του γιού του, όσο και του drummer John Bonham. Το In Through the Outdoor λοιπόν έμελε να είναι το τελευταίο άλμπουμ που έκδωσαν οι Led Zeppelin λίγο πριν τον θάνατο του John Bonham το 1980. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο και τελευταίο της πρώτης πλευράς του LP, με τίτλο Hot Dog, γραμμένο από τους Page και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το hot dog σε rock and roll ρυθμούς, όπως θα ακούσατε μέσα από το In Through the Outdoor, ένα άλμπουμ γραμμένο μέσα σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1978, στα Polar Studios της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι για αυτό το άλμπουμ είναι το I'm Gonna Crawl, τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γραμμένο από τους Jones, Page και Plant, επηρεασμένο από τα αμερικάνικα soul blues του 1960.

Αυτό και το I'm Gonna Crawl από τους Led Zeppelin και το άλμπουμ τους In Through The Outdoor. Ένα άλμπουμ το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts. Επίσης βρέθηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, νούμερο 2 στην Ιαπωνία, 3 στην Αυστραλία, 5 στην Ισπανία και 7 στην Γαλλία. Από εμπορικής άποψης, ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Αργεντινή και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ, ένα χρόνο μετά, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για τους Led Zeppelin μετά τον ευνίδιο θάνατο του drummer τους, του John Paul Jones. Ο εντυπωσιακός drummer των Led Zeppelin θα φύγει από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980 έπειτα από υπερβολική κατάποση αλκοόλ που προκάλεσε τον θάνατό του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο Bonham, βασικό το μέλος των Zeppelin, με το ογκώδες σταθερό παίξιμό του, εμπλουτισμένο με funk jazz επιρροές, συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του τόσο χαρακτηριστικού ήχου του γκρουπ. Ο θάνατός του σημαίνει το τέλος των Zeppelin, αφού οι υπόλοιποι ανακοίνωσαν την διάλυση του γκρουπ λόγω του χαμού του αγαπημένου τους φίλου. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα υπό το label της Van Song θα εκδώσει 8 τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποιο δίσκο και όμως είχαν ηχογραφηθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 2 τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα live men, όμως έχουν υποστεί και επεξεργασία στο στούντιο. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Coda και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα 2, το I Can't Quit You Baby, γραμμένο από τον Willie Dixon το 1956 με πρώτο εκτελεστή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Otis Rush. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί κανονικά στο πρώτο LP των Led Zeppelin. Εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά, όπως ερμηνεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1970 στο Royal Albert Hall, με την όποια επεξεργασία επέλεξε να κάνει το συγκρότημα στο άλμπουμ Coda.

στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Συνοψίζοντας λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για τους Zeppelin ότι σεβάστηκαν αρκετά την ιστορία τους και αποχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή. Το συγκρότημα σίγουρα ενέπνευσε και θα εμπνέει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια τον μουσικό κόσμο παγκόσμια και θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των μουσικόφιλων. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, μαζεύουμε και εμείς τα πράγματά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση αυτού του μίνι αφιερώματος στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Από τον Παναγιώτη Ρήλο λοιπόν, που ήταν στην έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση αυτού του διόρου αφιερώματος του Zeppelin. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες του In Through the Outdoor. Δεν μπόρεσε όμως να χωρέσει σε εκείνο το άλμπουμ. Το συγκρότημα το συμπεριέλαβε στο Coda. Τίτλος του Wearing and Tearing. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
3: Come to my boudoir.
2: Second rule of Fight Club is...

κύριοι, καλησπέρα σας. Fight Club, Big Wins Sport FM 94,6. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην συνταξία της εκπομπής. Στέφανος Παλότολο είναι στην κονσόλα του ήχου. Κώστας Βαϊμάκης μόνος του σήμερα, καθώς λείπει ο κύριος Γιάννης, θα είναι στο μικρόφωνο. Και όσοι ήσασταν εδώ την Παρασκευή, ενδεχομένως θα θυμάστε ότι είχαμε υποσχεθεί πως σήμερα θα κάνουμε μια θεματική, ωραία μουσική εκπομπή, η οποία έχει να κάνει με τα soundtrack από τις ταινίες των 90s. Είχαμε κάνει παλιά μια εκπομπή για τα soundtrack των 80s, οπότε χρωστάγαμε με έναν τρόπο και μια εκπομπή για τα soundtrack, αυτά που άφησαν εποχή από ταινίες της δεκαετίας του 90, και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Αν προκύψει κάτι, φυσικά θα το συζητήσουμε. Αν υπάρξει κάτι μεταγραφικό ή οτιδήποτε άλλο, θα το πούμε. Αλλά μέχρι να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα, θα πάμε με πολύ μουσική σήμερα και ωραίες κινηματογραφικές ιστορίες από ταινίες που οι περισσότεροι λίγο πολύ έχουμε δει. Κάνοντας ένα ψάξιμο για να βρω έτσι ποια ήταν τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια από τη δεκαετία του 90, από ωραίες ταινίες, βρήκα πολλά, τα οποία πολλά από αυτά ακούγονται μέχρι σήμερα, έχουν κερδίσει βραβεία, έχουν ανέβει στα charts, έχουν εκατομμύρια views στο YouTube, γενικά κομμάτια που έγραψαν με έναν τρόπο τη δική του ιστορία και έντυσαν και αυτές τις ταινίες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με μια ταινία του 1995. Η ταινία είναι το Batman για πάντα, το Batman Forever. Είναι του Joel Schumacher. Η ταινία είναι παραγωγή του Tim Burton. Και είναι και η στιγμή που έρχεται και μπαίνει στο κάδρο του Batman ο Val Kilmer. Αντικαθιστά, είδαμε διάφορους Batman τότε σε εκείνη την εποχή. Την εποχή δηλαδή, ενώ πριν αναλάβει ο Nolan. Είδαμε μια πιο καρτουνίστικη προσέγγιση. Έχουμε τον συγχωρεμένο τον Val Kilmer, λοιπόν, που έφυγε πριν από λίγους μήνες από κοντά μας, στο ρόλο του Bruce Wayne. Η κακή της υπόθεσης είναι ο Harvey Dent, ο διπρόσωπος τον οποίο παίζει ο Tommy Lee Jones, και ο Jim Carrey είναι στο ρόλο του Γρίφου. Αυτή είναι η κακή. Έχουμε και Nicole Kidman, έχουμε διάφορους πρωταγωνιστές, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα έχουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά εκείνη την εποχή. Ήταν του Seal, είναι του Seal το κομμάτι, είναι το Kiss from a Rose. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν από τραγούδια που καταξίωσαν τον Seal. Πάμε να τα ακούσουμε και να συνεχίσουμε.

Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει ζωή, όπως λέει και κάποιος. Σαν σήμερα βγήκε το Batman Forever, πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Οπότε με έναν τρόπο, χωρίς να το ξέρω, κάνουμε μια πολύ ωραία γέφυρα με το παρελθόν σήμερα παίζοντας αυτό το κομμάτι. Και συνεχίζουμε, πηγαίνουμε ένα χρόνο πίσω, 1994. Ο Quentin Tarantino μας έχει συστηθεί με το Reservoir Dogs και μας παρουσιάζει το Pulp Fiction, το οποίο είναι μια ταινία που μας αφήνει όλους άφωνους. Προσωπικά είναι μια από τις ταινίες που προτιμώ περισσότερο, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Αυτό το πράγμα βέβαια που είδαμε, δυσκολευτήκαμε να το καταλάβουμε λίγο στην αρχή, αλλά μόλις πήραμε χαμπάρι τι γίνεται, νομίζω ότι είναι μια ταινία που έτσι σηματοδότησε με ένα διαφορετικό είδος του κινηματογράφο, τόσο διαφορετικό που το 2013 χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των ΗΠΑ. Ήταν μια ταινία η οποία ξανάφτιαξε την καριέρα του Τραβόλτα, ήταν η καλύτερη ερμηνεία του Bruce Willis, ήταν μια ακόμα καλή ερμηνεία για πολλούς ηθοποιούς που είχαν κάνει ήδη τότε πράγματα, όπως Samuel Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel βεβαίως, ο Tim Roth, πάρα πολύ σημαντική ηθοποιή σε μια ταινία, για μένα την καλύτερη ταινία του Ταραντίνο από τις 9 τέλος πάντων που έχει βγάλει ή κάτι τέτοιο, γιατί τις πάει κάπως περίεργα. Όλο το soundtrack του Pulp Fiction είναι ένα και ένα. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην έχει τη δική του ιστορία, διότι ο Ταραντίνο έχει το κόλλημά του με τα τραγούδια. Μεγάλο κόλλημα, δηλαδή αν δεν πάρει τα δικαιώματα από τα τραγούδια που θέλει, απειλεί ότι δεν θα κάνει τις ταινίες. Οπότε έχει ένα πράγμα στο μυαλό του πολύ συγκεκριμένο και αυτό το πράγμα προσπαθεί να το βγάλει στο πανί μέσα και από τα τραγούδια. Ένα από τα πιο έτσι, χαρακτηριστικά και ωραία τραγούδια της ταινίας είναι τον Erge Overkill, το Girl, You'll Be a Woman Soon.

Λοιπόν, παραμένουμε στο 1994 και πάμε σε μια ταινία που φαντάζομαι όλοι την έχουμε δει. Είναι ο Forrest Gump. Είναι ο Tom Hanks, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και έχει πάρει και το Oscar για αυτή την ταινία. Μια ταινία η οποία, όπως έχει πει και κάποιος, δυστυχώς δεν θυμάμαι ποιος, κυλάει όπως το φτερό το οποίο φαίνεται στο τέλος της ταινίας να ταξιδεύει στον αέρα και να το ακολουθεί η κάμερα. Έχει μια τέτοια ροή η ταινία με έναν ήρωα ο οποίος είναι ο Forrest Gump και ο οποίος μέσα από τη ζωή του βλέπουμε σημαντικές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας και όχι μόνο της αμερικανικής ιστορίας. Η ταινία είχε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κέρδισε τα 6 για καλύτερη ταινία και καλύτερη σκηνοθεσία για τον Ρόμπερτ Ζεμέκης και πρώτο αντρικού για τον Τόμ Χάνκς κλπ. Και αυτό μπήκε στη λίστα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και αυτό χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικό, αισθητικά και ιστορικά σημαντική, όπως λέγαμε και νωρίτερα για το Pulp Fiction. Και αυτή η ταινία, επειδή ακριβώς έτρεχε μέσα στα χρόνια, έχει και ένα soundtrack το οποίο, αν κάτσεις να το δεις, βρίσκεις πραγματικά διαμάντια της παγκόσμιας μουσικής, δηλαδή από Elvis Presley και Hound Dog μέχρι Aretha Franklin, μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, το respect βεβαίως της Aretha Franklin, μέχρι California Dreaming από Mamas and the Papas, μέχρι Doors Break On Through, πολλά πράγματα. Κοιτάζω τώρα εδώ πέρα τη λίστα και είναι όλα τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και τα αγαπάμε. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, μέσα σε αυτά τα τραγούδια, ένα που έτσι ξεχώρισα και θα παίξουμε τώρα, ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι Fleetwood Mac και είναι το Go Your Own Way.

Η επόμενη ταινία με την οποία θα ασχοληθούμε είναι η ταινία Dangerous Minds. Στην Ελλάδα ήρθε ως ασυμβίβαστη γενιά, ταινία του 95, με βεβαίως Μισελ Φάιφερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ταινία η οποία έγινε αργότερα και σειρά, έκανε μεγάλη επιτυχία, πήγε πολύ καλά στο box office, έβγαλε πολλά χρήματα τότε για την εποχή, για μια ταινία με σχετικά χαμηλό budget, ότι έφτασε 180 εκατομμύρια δολάρια, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το σενάριο, μια πεζοναύτης η οποία έχει ταξιδοτηθεί από τον Αμερικανικό στρατό, κάνει αίτηση για μια θέση δασκαλίας σε ένα λύκειο. Εκεί βρίσκει τέλος πάντων μια τάξη που τα παιδιά είναι σκληρά, είναι αγέλαστα, την αντιμετωπίζουν εχθρικά, είναι από κατώτερες κοινωνικές τάξεις και είναι έτσι αρκετά μέλη συμμοριών, είναι όλοι επιφυλακτικοί απέναντί της, εμπόριων ναρκωτικών στην τάξη, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε δει λίγο πολύ σε πολλές ταινίες. Και τέλος πάντων, με έναν τρόπο καταφέρνει η δασκάλα, η καθηγήτρια, η πρώην πεζοναύτη να τους κερδίσει, να μπει στην ψυχούλα τους και να τους δώσει ένα κίνητρο για να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Όταν αποφασίζει να φύγει, κάνουν ό,τι μπορούν για να την κρατήσουν. Γενικά λίγο γλυκερό το σενάριο. Ωραία όμως για την εποχή τότε η ταινία. Το soundtrack της ταινίας έχει ένα κομμάτι το οποίο όλοι το ξέρουμε, είναι το Gangsta's Paradise του Coolio, ο οποίος δεν ζει πια. Και πάντα όταν λέμε την ιστορία με αυτή την ταινία, πάντα κολλάμε δίπλα και την ιστορία με το Dangerous Minds των φτωχών, το οποίο ήταν μια ταινία με τον Ντόν Μπέρεντζερ. Επικίνδυνος αντικαταστάτης ήταν η ελληνική μετάφραση, ο τίτλος της ταινίας. Ήταν αυτό που περίπου, ας πούμε, το σενάριο της ταινίας αυτής, ασύμβασης γενιάς, αλλά από τα τέμου ήταν τέτοιο πράγμα. Ακόμα και το τραγούδι εκεί, εδώ είχαμε το Gangsta's Paradise, το άλλο είχαμε το La Raza, ήταν όλα παρεμφερή, όλα πιο κάτω στην ταινία με τον Μπέρεντζερ. Εμείς όμως σήμερα θα ασχοληθούμε με το αυθεντικό και θα πάμε να ακούσουμε και Coolio.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ναι, κάνουμε αφιέρωμα στα 90's. Σήμερα το αφιέρωμα είναι στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο τραγούδι, θα πάμε στο 1997, τότε που ένα φαινομενικά ατέριαστο ντουέτο, ο Tommy Lee Jones και ο Will Smith, ήταν πρωταγωνιστές σε μια ταινία που έμελε να γίνει σειρά ταινιών και ήταν το Men in Black, οι άντρες με τα μαύρα. Αυτό που δεν γνώριζα, φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς, είναι ότι η ταινία ήταν προσαρμοσμένη από τη σειρά κόμικ της Marvel, το Men in Black. Δεν το ήξερα αυτό, δεν ήμουν τόσο βαθύς γνώστης των κόμικ της Marvel. Εξωγήινη, τέλος πάντων, πολλά αστεία gags, δράση. Δύο ηθοποιοί οι οποίοι ταιριάξανε πάρα πολύ καλά μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι βλέποντάς τους δεν σου φαίνεται και το πιο ταιριαστό δίδυμο, δηλαδή ο Tommy Lee Jones με τον Will Smith. Βίνσεντ Ντονόφριο επίσης, Λίντα Φιωρεντίνο, από τις πιο ωραίες γυναίκες και νομίζω πιο υποτιμημένες γυναίκες ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Τα sequel ήταν καλά, αλλά νομίζω ότι η πρώτη ταινία περισσότερο από όλες άξιζε. Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, το τραγούδι το οποίο έχει ούτως ή άλλως τραγουδήσει ο ηθοποιός και τραγουδιστής Will Smith.

Λοιπόν, πάμε στο 1993 και στην ταινία Sliver. Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το hype που έχει κάνει Sharon Stone μετά το Βασικό Ένστικτο και φτιάχνουν μια ταινία η οποία είναι μετρίως μέτρια. Δεν φτάνει σε κανένα σημείο τον ερωτισμό του Βασικού Ενστίκτου. Sharon Stone βεβαίως είναι ωραία, είναι σεξι όπως πάντα, είναι τέλος πάντων μια συγγραφέας την οποία διεκδικούν εκεί διάφοροι, πολλοί και διάφοροι, σε αυτή την πολυκατοικία μέσα με τις κάμερες που την παρακολουθούν, όλα αυτά τα πράγματα. Η ταινία τέλος πάντων δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, τον UB40, διασκευή βεβαίως του Elvis, το Can't Help Falling in Love, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Και πάμε στο 1994, η ταινία λέγεται Πρέτ-α-πορτέ. Λοιπόν, εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, τέλος πάντων διάφοροι μαζεύονται εκεί για να συζητήσουν, για να σαγηνεύσουν, για να μιλήσουν για ρούχα, για να παρασύρουν ένα στον άλλο, για να κλείσουν δουλειές. Ωραία ταινία. Το πιο εντυπωσιακό με αυτή την ταινία είναι το cast, όποιος το θυμάται. Παίζει όλη αφρόκρεμα του κινηματογράφου αμερικανικού και μη. Όπως Μαρσέλο Μαστρογιάννη, Σοφία Λόρεν, Κιμ Μπέσιντζερ, Κιάρα Μαστρογιάννη. Παίζει ο Ρούπερτ Έβερετ, παίζει η Λίλι Τέιλορ, ο Φόρεστ Βάιτακερ, η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τιμ Ρόμπινς. Χαμός γίνεται. Παντού όπου γυρίζει το κεφάλι στην ταινία βλέπεις διάσημους ηθοποιούς. Και ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της ταινίας, που γενικά έχει ωραία τραγούδια, είναι του Ίνι Καμόζε και είναι το Here Comes the Hot Stepper.

Παιδιάς, δώσου γνώμη που την είπα Kim Basinger, παρασύρθηκα να μην πιάσει πολιτική ορθότητα. Kim Basinger, Basinger όπως τη μάθαμε τις 9,5 εβδομάδες, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω κάτι, κάποιο μικρόβιο μπήκε μέσα μου και προσπαθώ να λέω τα ονόματα με το σωστό τρόπο. Αλλά συνεχίζουμε και πηγαίνουμε παρακάτω, 1998, και έχουμε το blockbuster, τον blockbuster, ο blockbuster. Η ταινία είναι το Αρμαγεδόν. Την ξέρουμε, την έχουμε δει όλοι, τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα με χαρά, άμα παίξει πουθενά στη τηλεόραση, με χαρά καθόμαστε και βλέπουμε μια ταινία στην οποία παίζει επίσης η αφρόκρεμα τότε του Hollywood, Bruce Willis, βεβαίως, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Owen Wilson, αυτή η θεότητα που λέγεται Steve Buscemi, το σενάριο και βεβαίως η Liv Tyler, για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο ξανά. Το σενάριο της ταινίας είναι ότι η μετέωρη της πλησιάζει τον κόσμο, τη γη, να την διαλύσει, και τέλος πάντων οι τολμηροί ήρωες μέσα σε 18 μέρες που είναι το περιθώριο μέχρι να συγκρουστεί με τη γη, θα πάνε εκεί μια διαστημική αποστολή, θα στήσουν τρυπάνια πάνω στον αστεροειδή, θα τον κόψουν στα δύο, θα βάλουν εκρηκτικά, θα σώσουν τη γη, όλα αυτά τα επικά πράγματα τα οποία μόνο ο Michael Bay ο σκηνοθέτης μπορεί να κάνει, όπως έχει κάνει και στους Transformers. Η πλάκα είναι με αυτή την ταινία, η οποία έσκησε στο box office, ήταν η πιο προσοδοφόρα ταινία της χρονιάς, είναι ότι πήρε βεβαίως πολύ κακές κριτικές, για το οποίο δεν είναι κανείς σημασία βεβαίως από αυτούς που κάνανε ταινία. Όλοι αυτοί οικονομήσανε, η ταινία πήγε πολύ καλά κλπ. Δύο μήνες νωρίτερα είχε βγει μια άλλη ταινία με παρόμοια θεματολογία, η Ελεύθερη Σύγκρουση, η οποία εμπορικά, εισπρακτικά σε σχέση με το Αρμαγεδόν πήγε άπατη, παρότι ήταν πιο πιστή ταινία σε αυτό που είχε να κάνει. Πάλι είχε να κάνει με καταστροφή της γης, πάλι είχε να κάνει με μετεωρίτη, πάλι είχε να κάνει με μια προσπάθεια που κάνανε να στείλουν τέλος πάντων εκρηκτικά να μπορέσουν να σπάσουν στα δύο το μετεωρίτη, να τη γλιτώσει η γη. Ο κόσμος προτίμησε την blockbusterάρα αυτή, προτίμησε τον Bruce Willis, προτίμησε όλο αυτό το cast που είπαμε, την ιστορία αγάπης, όλα αυτά τα ψεύτικα πράγματα που γινόντουσαν, τα οποία όμως ήταν πολύ διασκεδαστικά. Και επειδή είπαμε για Liv Tyler, που είναι η πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων, η ωραία της υπόθεσης και κόρη του Bruce Willis, ο μπαμπάς της, μαζί με τους υπόλοιπους Aerosmith, έγραψαν το τραγούδι το οποίο έγινε διάσημο μέσα από την ταινία, και είναι και ένα τραγούδι το οποίο επίσης έγινε κλασικό και ακούγεται μέχρι σήμερα, I Don't Want to Miss a Thing, από Aerosmith.

ότι οι δυο τους έχουν ξαναπαίξει μαζί. Έχουν συμπροταγωνιστεί στην ταινία Συνέντευξη με ένα βρικόλακα, ταινία του 94 του Νίλ Τζόρνταν. Το cast επίσης πολύ δυνατό. Τόμ Κρούζ, Μπρατ Πιτ, Κίρστεν Ντάνστ, Κρίστιαν Σλέιτερ, Αντώνιο Μπαντέρας και διάφοροι άλλοι. Η ιστορία είναι ότι ένας δημοσιογράφος θέλει να πάρει συνέντευξη από έναν τύπο, τον Λούις, ο οποίος του λέει ότι είναι ένας βρικόλακας 200 ετών, και όταν ο δημοσιογράφος δεν τον πιστεύει, ο Λούις έτσι δείχνει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά, καταφέρει να τον πείσει ότι όντως είναι βρικόλακας και του παίρνει συνέντευξη και αρχίζει να λέει την ιστορία της ζωής του, η οποία πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω. Ωραία η ταινία, και σε αυτή την ταινία λοιπόν έχουμε και μια αναπάντεχη διασκευή από Guns N' Roses, οι οποίοι έχουν διασκευάσει Rolling Stones στο σύμπαθι For the Devil.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

δεύτερη ώρα Fight Club συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90 και πηγαίνουμε σε μια ταινία από αυτές που λέμε ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Η ταινία είναι το Full Monty, η ελληνική μετάφραση ήταν Άντρες με τα όλα τους. Παίζουν διάφοροι Αγκλάρες, Ρόμπερ Καρλάιλ, Μαρκ Άντι, Βίλιαμ Σνέιπ, διάφοροι. Η ιστορία είναι άνθρωποι, εργάτες οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι όταν έχει κλείσει εκεί τα εργοστάσια στο Σέφιλντ, τα χαλιβουργία στο Σέφιλντ, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγάλουν χρήματα και από αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται ότι το αντρικό στριπτής θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να βρουν χρήματα για να μπορέσουν να λύσουν κάποια από τα προβλήματά τους. Ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας, ο Γκάς, θα μπορεί να βλέπει και το γιο του. Λοιπόν, η ταινία παρότι είναι κωμωδία, είναι μια ταινία που καταφέρει να αγγίξει διάφορα σοβαρά θέματα της εποχής που τελικά δεν είναι και μόνο της εποχής εκείνης, των μέσων της δεκαετίας του 90. Αγγίζει θέματα όπως είναι η ανεργία, όπως είναι τα δικαιώματα των πατεράδων όταν είναι χωρισμένοι και θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους, κατάθλιψη, η ομοφιλοφιλία, η ανικανότητα, το πώς βλέπουμε το σώμα μας και αν μας αρέσει η εικόνα του σώματός μας όταν τα κιλά είναι λίγο παραπάνω ή η κοιλιά είναι λίγο μεγαλύτερη, ή η γενικότερη κουλτούρα της εργατικής τάξης, ακόμα και το θέμα της αυτοκτονίας. Όλα αυτά τα πράγματα τα αγγίζει το Full Monty, που όχι μόνο έκανε μεγάλη επιτυχία εμπορικά, προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, καλύτερο πρωτότυπο σεναρίου και πρωτότυπους μουσικής, και κέρδισε αυτό της πρωτότυπης μουσικής. Το κατέταξε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στην 25η θέση των καλύτερων βρετανικών ταινιών του 20ου αιώνα. Έγινε musical, έγινε θεατρική παράσταση, τηλεοπτική σειρά, και στην Ελλάδα το έχουμε δει σε θεατρική παράσταση. Γενικά είναι μια ταινία η οποία, παρότι είναι από τα μέσα ουσιαστικά της δεκαετίας του 90, από το 1997 τέλος πάντων, σήμερα 2025 με έναν τρόπο παραμένει επίκαιρη, και βεβαίως το ξεσηκωτικό τραγούδι της ταινίας είναι το, Στέφανε, το...

Λοιπόν, πάμε στις αρχές δεκαετίας 1990, τότε που βγαίνει η ταινία Young Guns, το νούμερο 2. Είναι συνέχεια του Young Guns του 1988. Έχουμε Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Christian Slater, πολλοίς κόσμος και ντουνιάς. Είναι ουσιαστικά η ιστορία του Billy the Kid, τον οποίον υποδίεται ο Emilio Estevez. Στην συνέχεια, όπως είπαμε, της πρώτης ταινίας, παίζουν όλοι εκείνοι οι ηθοποιοί οι οποίοι ξετρελαίνουν τα κοριτσόπουλα εκείνη την εποχή, πιστολίδια, western και όλα αυτά τα πράγματα. Το κομμάτι της ταινίας φυσικά το έχει γράψει το Blaze of Glory ο Bon Jovi. Το Blaze of Glory τους ή άλλως είναι και μια έκφραση πλέον, που σημαίνει αυτό το πιστολίδι, το να πεθαίνεις πυροβολισμούς, το να έχεις ένα, ας πούμε, ένδοξο θάνατο πολεμώντας, κάπως έτσι το ορίζουν οι Αμερικάνοι. Το θέμα είναι ότι ο Bon Jovi, που έχει γράψει γενικά κομμάτια τα οποία έχουν αντέξει μες στο χρόνο, μας έχει χαρίσει και αυτό το κομμάτι από την ταινία, ξαναλέω, Young Guns νούμερο 2, και πάμε να τα ακούσουμε.

Επειδή βλέπω έχει στείλει πολλά μηνύματα, ναι, βεβαίως και θα προγραμματίσουμε και αφιερώματα και σε άλλες δεκαετίες, σε soundtrack άλλων δεκαετιών. Επίσης, αν κάποια κομμάτια που παίζουν σε ταινίες του 90 είναι παλιότερα, τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μάθαμε ή τα θυμηθήκαμε μέσα από αυτές τις ταινίες και έχουν χαρακτηρίσει αυτές τις ταινίες, όπως κομμάτια που ακούσαμε νωρίτερα και τη Donna Summer. Προφανώς δεν είναι δεκαετία του 90, αλλά μέσα από το Full Monty πολλοί κόσμος το γνώρισε και το αγάπησε, κόσμος που δεν το ήξερε νωρίτερα. Πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα κινούμαστε στα soundtrack των ταινιών της δεκαετίας του 90, είτε είναι τα κομμάτια εκείνης εποχής είτε όχι, και με αυτά θα πορευτούμε, όπως και με το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι από την ταινία του 1994, 4 γάμοι και μια κηδεία. Ωραία ταινία, ταινία που τη βλέπεις ευχάριστα μέχρι και σήμερα. Hugh Grant είναι πρωταγωνιστής, Άντι Μακντάουελ, Κρίστιν Σκοτ Τόμας, James Fleet, Simon Callow, John Hanna, πολλοί κόσμος. Ωραία ταινία, μια παρέα η οποία βρίσκεται μέσα από, ουσιαστικά δοκιμάζεται η φιλία και οι σχέσεις και οι έρωτες μέσα από διάφορα κοινωνικά συμβάντα, γάμους αλλά και κηδεία όταν χάνουν ένα από την παρέα. Ο Grant κέρδισε χρυσή σφαίρα καλύτερη ηθοποιού σε musical. Η ταινία βραβεύτηκε ως κωμωδία, πήρε διάφορα βραβεία, μπάφτα κλπ. Και κυρίως η επιτυχία της ταινίας ήταν αυτή που έκανε το Hugh Grant να γίνει ένας μεγάλος star, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από τα τραγούδια της ταινίας είναι τον Wet Wet Wet και είναι το Love Is All Around Me, και αυτό θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

ταινία της σειράς του James Bond και είναι η πρώτη που πρωταγωνιστεί ο Pierce Brosnan, είναι το GoldenEye. Είναι σε μια λίγο ταραγμένη μεταβατική περίοδο για τον James Bond. Έχουν μεσολαβήσει 6 χρόνια την προηγούμενη ταινία. Υπάρχουν δικαστικές αντιπαραθέσεις, έχει φύγει ο Timothy Dalton από James Bond. Είναι γενικά λίγο περίεργα και τα πράγματα στην παραγωγή. Γίνεται ένα restart με τον ερχομό του Pierce Brosnan, ο οποίος, να πούμε όλοι, ότι ήταν ένας εξαιρετικός James Bond στις ταινίες τις οποίες έπαιξε. Το cast είναι επίσης πολύ καλό. Έχουμε τον Sean Bean στο ρόλο του κακού. Πεθαίνει φυσικά, όπως γίνεται πάντα με το Sean Bean στις ταινίες, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Τα κορίτσια του είναι ως συνήθως εντυπωσιακά. Η μία είναι η Ιζαμπέλα Σκορούπκο, η άλλη είναι η Φάμκε Γιάνσεν. Επειδή έχει προηγηθεί η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει δώσει και πολύ υλικό όλο αυτό το πράγμα στην ταινία να παίξει λίγο με Ρώσους, οι οποίοι τέλος πάντων δεν αποδέχονται την κατάσταση και έχουν κάπως τραβήξει το δικό τους μπαϊράκι και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και τα γυρίσματα γίνονται σε διάφορα μέρη, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Ρωσία και στο Μοντεκάρλο και στο Πουερτορίκο. Εντυπωσιακή γενικά ταινία, πολλά χρήματα, πολλά εφέ. Έχουμε και την Judy Dench να ντεμπουτάρει, αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την ταινία ως M, και το μόνιμο τραγούδι, το Golden Eye φυσικά, το ερμηνεύει η Τίνα Τέρνερ.

λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής για το Pulp Fiction και τον Ταραντίνο. Πριν το Pulp Fiction 1992 έχουμε την πρώτη ταινία του Ταραντίνο και είναι το Reservoir Dogs. Ανεξάρτητη παραγωγή, low budget ταινία. Λέμε τι είναι αυτό το που θα δούμε τώρα. Βλέπουμε Harvey Keitel εκεί στο cast, Michael Madsen, Tim Roth, Steve Buscemi, ο ίδιος ο Ταραντίνο, ο οποίος και αυτός έχει ρόλο. Τέλος πάντων, αποδείχθηκε μια ταινία γροθιά στο στομάχι. Εκεί πρωτοσυστηθήκαμε σε αυτούς τους περίεργους διαλόγους του Ταραντίνο, τους είδαμε καλύτερα σε επόμενες ταινίες. Πολύ βία, πολύ μπινελίκη, πολύ έξυπνο σενάριο, πολύ ανατροπή σε αυτό που ήταν η πρώτη ταινία του Ταραντίνο και δεν τον ξέραμε, τον μάθαμε για τα καλά τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την ταινία λοιπόν, ένα από τα κομμάτια τα οποία ντύνουν το soundtrack της ταινίας είναι το Stuck in the Middle, το κομμάτι των Steelers Will. Ο μύθος λέει ότι ο Ταραντίνο, ο οποίος λέγαμε και νωρίτερα, έχει ένα μεγάλο κόλλημα, έχει ένα ψυχαναγκασμό, θέλει τα πράγματα να μπαίνουν στα κουτάκια που έχει στο κεφάλι του και θέλει τα τραγούδια τα οποία έχει διαλέξει να μπορεί να πάρει τα δικαιώματα, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επειδή λοιπόν είχε δυσκολία να πάρει το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν το δίναν τα δικαιώματα, είχε απειλήσει ότι δεν θα κάνει ταινία. Και ξαναλέω, ήταν η πρώτη ταινία, δεν ήταν φτασμένος σκηνοθέτης και δημιουργός ταινιών. Τέλος πάντων, με τα πολλά κατάφερε να πάρει τα δικαιώματα του κομματιού αυτού, του Stuck in the Middle. Το έβαλε στην ταινία, έκανε την ταινία και από εκεί και πέρα ξεκίνησαμε και εμείς να βλέπουμε τι είναι αυτός ο τύπος, ο Quentin Tarantino, που έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στον κινηματογράφο από ό,τι είχαμε δει μέχρι τώρα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Πάμε στο 1996 και μία από τις πολύ διάσημες ταινίες της εποχής και γενικά πολύ διάσημη ταινία που έγινε και μέχρι και sequel είναι το Trainspotting, είναι του Danny Boyle. Βασίζεται στο μόνιμο βιβλίο του Irving Welsh, ο οποίος κάνει και ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία. Το Trainspotting 2 κυκλοφόρησε το 2017. Αν με ρωτάτε εμένα, δεν συγκρίνεται με το αυθεντικό, με το πρώτο Trainspotting του 1996. Την πλοκή λίγο πολύ τη θυμάστε. Ένας τύπος, ο Μάρκ, είναι ένας νεαρός που ζει στο Εδιμβούργο εθισμένος στα ναρκωτικά. Προσπαθεί να ξεφύγει από τη ζωή που κάνει αφού δεν δουλεύει και είναι συνέχεια σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, που επιβαρύνει την οικογένειά του, που έχει παρεστήσεις, που κάνει τα πάντα για να μπορέσει να πάρει τη δόση του. Κάνει παρέα εκεί πέρα με διάφορους τύπους. Πρωταγωνιστούν ο Γιουάν Μακγκρέγκορ, παίζει ο Τζόνι Λι Μίλερ, παίζει ο Γιουέν Μπρέμνερ, ο Κέβιν Μακίντ, ο Ρόμπερ Καρλάιλ φυσικά. Μια ταινία η οποία έχει και τις αστείες στιγμές, αλλά έχει και στιγμές βαθύτα του προβληματισμού. Μια πραγματικά ωραία ταινία να δει κανείς από εκείνη την δεκαετία. Και στο soundtrack της ταινίας βεβαίως βρίσκουμε τον αξέχαστο Lou Reed με την κομματάρα που λέγεται Perfect Day.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

Πάμε στο 1990 και σε μια ταινία την οποία δεν μπορώ να πω ότι μας ξετρελαίνει, αλλά ο πραγματικός λόγος που ασχολούμαστε με την ταινία είναι για το τραγούδι της ταινίας και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως. Η ταινία είναι το Wild at Heart. Ατίθαση καρδιά λέγεται στα ελληνικά. Παίζει ο Nicolas Cage, παίζει η Laura Dern. Είναι λίγο αστυνομικό, είναι λίγο ρομαντική κομεντή, έχει λίγο στοιχεία μαύρης κωμωδίας τέλος πάντων, έχει λίγο απ' όλα, είναι η σκηνοθεσία David Leitch. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου, θέλω να πω, ευχάριστα βλέπετε, αλλά όχι και κάτι τέλος πάντων που περνάει και στο πάνθεον του κινηματογράφου. Είχε ανάμεικτες κριτικές όταν βγήκε. Διαβάζω εδώ ότι οι πρώτες δοκιμαστικές προβολές είχαν κάποια προβλήματα, γιατί ο David Leitch υπολόγισε ότι περίπου 300 θεατές αποχώρησαν πρόωρα από μια προβολή. Τέλος πάντων, η ταινία, όσο περνάγαν τα χρόνια, κάπως μέστοσε στο μυαλό του κόσμου, παρότι είχε ανάμεικτες κριτικές, και κάπως την έχουμε καταχωρήσει στο μυαλό μας ως μια καλή ταινία, μια καλή προσπάθεια εκείνης της εποχής. Πάντα παίζει ρόλο και το γεγονός βεβαίως ότι την υπέγραψε ο David Leitch, ο οποίος έχει το κοινό του. Το θέμα μας λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι τόσο πολύ η ταινία, είναι το τραγούδι της ταινίας. Και το τραγούδι της ταινίας είναι το Wicked Game του Chris Isaac. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο το Wicked Game του Chris Isaac, είναι το βίντεο κλιπ του Wicked Game. Είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ που έχουν γίνει ποτέ στην παραλία μαζί με την Έλενα Κρίστενσεν, η οποία είναι πανέμορφη, και ο Chris Isaac είναι βεβαίως ωραίο παλικάρι. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, το βίντεο κλιπ είναι ακόμα πιο ωραίο, είναι ασπρόμαυρο. Η Έλενα Κρίστενσεν είναι θεά, όσοι την θυμάστε. Δηλαδή τώρα θα τα ακούσετε, όσοι δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ, να πάνε το βίντεο κλιπ και θα με ευχαριστήσετε μετά. Αλλά προς το παρόν θα ακούσουμε το τραγούδι χωρίς το βίντεο κλιπ και μετά εσείς ξέρετε, θα παίξει το βίντεο κλιπ.

και πάμε στο 1996 σε μια αναπάντεχα διασκεδαστική ταινία. Είναι το Space Jam και είναι ο Michael Jordan που συναντάει τους ήρωες των Looney Tunes. Είναι ο Jordan στα καλύτερά του. Είναι μια εποχή στην οποία

ενώ κάνουν περάσματα και άλλοι, όπως ο Λάρι Μπέρτ, ο Μπιλ Μάρεϊ, ο οποίος δοκιμάζει την τύχη του και στο μπάσκετ. Βλέπουμε επίσης και διάφορους άλλους οι οποίοι κάνουν ένα περασματάκι στην ταινία. Ντάνι Έιντς, μεταξύ άλλων, Στίβ Κέρ, Αλόνζο Μούρνινγκ, Χόρας Γκραντ, Έισι Γκριν, Σαρς Όκλεϊ, Λουκ Λόγκλεϊ, ο Χάρπερ, ο Βλάντε Ντίβατς, πολλοί κόσμος και ντουνιάς από εκείνη την εποχή. Η ταινία λοιπόν είναι ευχάριστη. Το τραγούδι, το I Believe I Can Fly, είναι στο soundtrack της ταινίας. Είναι από τον R. Kelly, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αξιοσέβαστος εκείνη την εποχή στην Αμερική. Δυστυχώς αυτό που μάθαμε τα τελευταία χρόνια για τον R. Kelly ήταν πάρα πολύ δυσάρεστα. Αποδείχθηκε ο άνθρωπος ένα πραγματικό τέρας, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε εμπορία ανθρώπων, ο οποίος κακοποιούσε ανήλικα κορίτσια, ο οποίος είχε φτιάξει ένα κύκλωμα διακίνησης κοριτσιών, πολλά και διάφορα. Μη σας βαραίνω τώρα τις ψυχές, τα έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά τουλάχιστον για εκείνη την εποχή το κομμάτι ήταν πολύ ταιριαστό, όπως καταλαβαίνει κανείς. I Believe I Can Fly για το θέμα της ταινίας, για τον Michael Jordan, έδεσε πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και με αυτό να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσω θερμά τον Στέφανο Παλουότολο και όλους εσάς για την παρέα. Αυτό ήταν το αφιέρωμα στα soundtrack της δεκαετίας του 90. Καλό βράδυ σε όλους.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι το πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας κοινότητα, στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές, όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. I know. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραμμένο στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκου Φαμπάστεν που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Δευτέρας. Ολοκληρώθηκε και η πέμπτη αγωνιστική χωρίς να υπάρξει κάποια αλλαγή στις πρώτες θέσεις, καθότι κέρδισαν και οι τέσσερις μεγάλοι, ενώ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο έρθει ισόπαλο ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Χθες λοιπόν είχαμε το Σάββατο το Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και το Άρης Ηρακλής 0-0. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός αρχικά ζορίστηκε αλλά πέρασε με σάλιακα ως απομηχανίστεος. Ο Σάλιακας στο φινάλε με καρφωτή κεφαλιά την ώρα που όλοι κοιτούσαν τους άλλους εμφανίστηκε στο δεύτερο δοκάρι και λύτρωσε τον Ολυμπιακό με το τρίποντο. Η ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για άλλη μια φορά εκτός έδρας, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να επικρατήσει με γκολ του Γιώβιτς στο τέλος. Όφη Αστέρας ήρθε ισόπαλο 2-2 σε ένα μάτς που ο Αστέρας θα μπορούσε να κάνει και το 1-3, αλλά στο τέλος ο Όφη έβγαλε το ένστικτό του και κατάφερε να εσωφαρίσει με μια τρομερή γκολάρα του Αθανασίου, τρομερή γκολάρα και με το δεξί κιόλας, ο οποίος δεν το είδε να το δει. Και ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Νίκαια, την Νάπολη, εκεί που παίζει ο γηπεδούχος η Καλαμάτα. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε τον γκολ, είχε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ζόρισκε στο φινάλε, αλλά κράτησε τη νίκη. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο με 1-3 σε ένα μάτσο που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Με 5 τελικές στην εστία βάλε 3 γκολ, αλλά ήταν και πολύ άτυχος καθώς έχασε 2 παίχτες με σοβαρούς τραυματισμούς, τον Παβλέγκα και τον Τάχα Άλλη. Τώρα γυρίζει το τσιπάκι, πάμε σε διακοπή πρωταθλήματος με την κατάσταση να είναι ως εξής. Ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει το απόλυτο με 5-5. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που έχει 12 βαθμούς, 4 νίκες και την ήττα από τον Παναθηναϊκό. 11 έχει ΑΕΚ, 10 ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Έτσι είναι η κατάσταση στην πρώτη πεντάδα. Αφού είπα και τη βαθμολογία, συνεχίζω και με τους άλλους. 9 έχει ο Πανετολικός, 7 ο Άρης, 6 ο Ηρακλής, 5 η Κηφισιά, 4 η Καλαμάτα, 2 Ατρόμητος, Αστέρας και Βόλος και ο Λεβαδιακός είναι στον πάτο της βαθμολογίας έχοντας ένα βαθμό μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Πλέον οδηγούμαστε σε διακοπή για τις εθνικές ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία και οι ομάδες μας να ανασυνταχθούν εν ώψη της συνέχειας που αναμένεται να είναι πολύ ενδιαφέρουσα όπως βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM, καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εκπομπάρα με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τετέι των Δωδεκανήσων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα πάνω από τον δρόμο λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Διαιτησία δίνει ρεσιτάλ, κάθε εβδομάδα είναι καλύτερη. Εγώ θα πρότεινα να φέρουμε αρχιδιαιτή από το φεγγάρι, καλύτερα όχι Ευρωπαίο. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να γίνεται πιστικός και σοβαρός. Μοναδικός αντίπαλος φέτος ήταν η ΑΕΚ. Χαιρετισμούς από Όσνια Μπουρκλέο, ο Σταύρος, ο φίλος μας από τη Γερμανία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίπστατ, μας στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα στην εκπομπή, ο Θοδωρής από Καστανιά. Γεια σου, ρε Πατριωτάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι ντροπή στην εποχή του Βάρ να δίνει τέτοιο πέναλτι που δεν θα δινόταν ούτε χωρίς το Βάρ, λέει ο Νάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στην Οβύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Χθες 9 και 3 λέει στο σταθμό, έκλαψα με το Σαρδάμ. Πάμε στον Μπάμπι, λέει τον Σουγιά, λέει ο Χάρη Σαέλ. Εμένα με πέτυχε τουλάχιστον, αυτό έχει σημασία. Καλημέρα, να στείλω στον Νίκο. Καλημέρα, φιλαράκια. Λέει, βρίσκομαι στην Αθήνα για κάποιες μέρες και δεν θα μπορούσα να πάω στο ιστορικό γήπεδο του Λεωφόρου, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Καλημέρα από τη Λεμεσό, μόνο Ελεμεσού, σας ακούω, δεν χάθηκα Αλάνια, λέει ο φίλος μας εδώ. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα, Χάρη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Δύναμη και κουράγιο σε όλους από το Γιάννη. Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα και καλή καλημέρα. Καλή μία ερώτηση, λέει, είδος αλαντικού το οποίο σε χαλαρώνει και σου κοκκινίζει τα μάτια. Μαστουρμάς. Νοστρουμάς. Τα φιλιά μου από το καλοκαίρινο Ηράκλειο Κρήτης, λέω και Μούνας. Καλημέρα, ότι θα υπήρχε η μέρα λέει που θα συμφωνούσα με τον Μπέο με ξεπερνάει. Βγήκαν μαϊμούδες στο Βόλο, λέει ο Θάνος. Καλημέρα Βαγγέλη, έτσι η ομάδα πάει τρένο. Μην τους ματιάσουμε την καλημέρα μου σε όλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη Τάσο, από την καταπράσινη Μελβούρνη, βάλτο να φύγουμε. Η ομάδα πέρασε τον μπλόκο της νίκης και πάει χαρούμενη στη διακοπή. Καλημέρα, Βάγκο από Γερμανία, Παναθηναϊκός που μοιάζει ο ήλιος, λέει ο Κώστας. Γεια σου, Βάγκο Κάπα, ποιον έχεις δίπλα σου, το Χάρη του Χριστόγλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, το Δωρή από Κεσαριανή. Αμερικανός πρόεδρος που δεν έτρωγε κρέας. Εύκολο το σκέφτηκα κι εγώ, Ρόναρντ Βίγκαν, ο υπόπτης ασφάλτου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα στο αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά και τον κύριο Γιώργο. Τον έχοντα πρόβλημα όρασης, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Καλημέρα, αδέρφια Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγελάρα και συνόμορφη παρέα. Μιχάλης 7, κόρη Δαλάρα. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση από τα μηνύματά σας. Καλημέρα, να στείλω και στο φίλο μου τον Δημητρό που λέει καλημέρα, Βαγγέλη Χάρη. Και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλή εβδομάδα, ο Δημητρός πρώην τα Αίγετο Νιχαβούζα. Λοιπόν, πώς είμαστε, Χάρη, ξύπνησε ο κόσμος. Δώσε κόσμο στα τηλέφωνα, είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς μου, Βαγγέλη.
0: Είμαι καλά, εσύ.
1: Από Χανιά τηλεφωνώ.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά παίρνω, αλλά σας ακούω εδώ και χρόνια.
0: Καλορίζικος.
1: Παναϊκός. Βλέπω φέτος οδηγός είμαι και σας ακούω κάθε πρωί που... Τα τουριστικά λεωφορεία ασχολούμαι. Και το πρωί πάντα σας βάζω και σας ακούω.
0: Πρώτα
1: χρόνια, αλλά δεν έχω επιχειρήσει. Έχω επιχειρήσει κάποιες φορές, αλλά δεν μπορώ να πιάσω.
0: Ναι.
1: Κώστας λέγομαι. Το Παναθηναϊκό τον είδα. Βλέπω φέτος ότι πάμε πολύ καλά. Εχθές, εντάξει, παίξαμε καλή μπάλα από ό,τι είδα, δηλαδή. Εντάξει, όχι όπως τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά εντάξει, γι' αυτό είναι λογικό ότι κάποια στιγμή εντάξει, μπορεί να παίξει και λίγο.
0: Εντάξει, δεν γίνεται σε ένα πρωτάθλημα με πόσο αγωνιστικές να είναι όλες οι εμφανίσεις λαμπερές.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αλλά και χθες πάλι, από το 15 μέχρι το 45 παίζει καλό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός, βάζει ένα γκολ, έχει ένα δοκάρι, έχει άλλες 2-3 φάσεις. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα στο ημίχρονο να πάει με ένα 0-2 αντί για 0-1, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Το δεκτό και. Δόξα τω Θεώ πάμε καλά, διψάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα όλα τόσα χρόνια που να δούμε το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι η ομάδα μας φέτος είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλά και θα το πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε.
1: Λοιπόν,
0: ένας λόγος το οποίο σε κάνει αισιόδοξο και εσένα και όλους τους Παναθηναϊκούς είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός που έχει πολλούς για να βγάλει πρωταγωνιστές. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή που λες μία αγωνιστική θα καθαρίσει ο Ντέσσερς, μία ο Ναΐ, άλλη ο Τετέι, άλλη ο Λιβάη Γκαρσία. Δηλαδή έχει μια ποιότητα που δεν έχει τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
1: Και φυσικά για άλλη μια φορά είδαμε χθες, είδαμε σε κάποια παιχνίδια τη διαιτησία πάλι ακόμα δεν δικαιούται. Είδαμε κάτι πέναλτι. Που δεν ξέρω πού τα είδαμε. Τέλος πάντων. Τι να πω, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουν με το θέμα της διαιτησίας, γιατί δεν το βλέπω πάλι φέτος. Ξεκινήσαμε πάλι με κακές διαιτησίες κάποιες. Εχθές δηλαδή αυτό που έγινε στο Βόλο με την ΑΕΚ, μόνο πέναλτι που δεν ήταν το συγκεκριμένο που έδωσε. Αυτό, δηλαδή δεν ξέρω εσύ πώς το είδες, αν ήταν πέναλτι, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, είναι πολύ συζητήσιμο. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Κάργας έχει το πόδι κάτω, αλλά ξέρεις, για να μην. Τι να σου πω τώρα, τι να πω.
1: Το replay, το, δηλαδή αυτό που έδειχνε, ότι δεν κουνάει καθόλου. Δηλαδή χτυπάει ο Γιώβιτς το πόδι του Κάργα και πέφτει κάτω. Αυτό είδα εγώ τώρα, δεν ξέρω. Αν, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Πάντως το άλλο που ζητάει ο Βόλος, το άλλο του, το πέναλτι του Μάγερ δεν είναι πέναλτι εκείνα που μέσα σε εκείνο είναι καθαρό.
1: Όχι, δεν είναι καθαρό. Καμία σχέση για πέναλτι, καμία.
0: Έγινε φίλε.
1: Λοιπόν, χάρη Καβαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και
1: καλές εκπομπές και χαιρετίζουμε τα όμορφα Χανιά την Κρήτη. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα στα όμορφα πραγματικά Χανιά. Επιβεβαιώνω. Καλημέρα από το πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου, λέει ο Κίκας 21. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Μετά από 16 χρόνια στην Αφάνεια, το τελευταίο που με νοιάζει αν θα παίζω καλά. Θέλω μόνο το πρωτάθλημα Γιάννη Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, αρχηγέτη. Παστέλη Κέρας ο Μαύρος Πάνθυρας, λέει ο Ηλίας Τριφυλάρα από το Λουξεμβούργο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσει.
2: Καλά, είσαι ο Γιώργος.
0: Κλείσει το ραδιόφωνο, Γιώργο. Ναι, καλά, είμαι. Το ραδιόφωνο κλείσει.
2: Το έχω κλείσει, ναι, ναι. Ωρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
2: Λοιπόν, να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό και κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, οι αγωνιστικοί κερδίσαν όλοι. Άρα, ο κερδισμένος μπορεί να πει ότι είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί όταν μένει μια κατάσταση ίδια, πάντα ο πρώτος είναι κερδισμένος, επειδή πέρασε μια αγωνιστική και η κατάσταση δεν αλλάζει. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο άλλες φορές. Αυτό που συμφωνώ που είπες ότι δεν μπορείς όλα τα παιχνίδια όμως να είσαι καλός. Παίζει ρόλο και το γήπεδο, έπαιξε ρόλο ίσως και το γήπεδο, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό της νίκης. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από την Καλαμάτα. Βέβαια η ομάδα έπεσε όταν έκανε τις αλλαγές ο Νίστρου. Έκανε λάθη ο Νίστρου τις αλλαγές. Δεν βγάζεις δύο χαφ και να βάλεις μέσα επιθετικό. Τώρα που η ομάδα είναι στο 1-0, δηλαδή αν κάποιος έλεγε τον αγώνα και δεν ήξερε το σκορ, θα λέγει με 4 επιθετικούς ο Παναθηναϊκός χάνει και προσπαθεί να ισοφαρίσει. Βάζεις χαφ εκεί που βγάζεις τον Ουνάη και τον Γκαγκουά, βάζεις σωστά τον Λουζά, αλλά βάζεις κι άλλο ένα χαφάκι αμυντικό χαφ για μένα. Για να κρατήσει λίγο το κέντρο εκεί, γιατί η Καλαμάτα μπορεί σε κάποια αντεπίθεση να γίνει επικίνδυνη. Και φυσικά ο Ουνάη ήταν καλά, δεν βγαίνει. Ευγένει, γιατί είναι τέτοιος παίκτης που μπορεί με μια κίνηση να κάνει τη διαφορά.
0: Δεν είναι για 90 λεπτά ο Ουνάη ακόμα, Γιώργο. Ο Ουνάη δεν είναι ακόμα. Πάει με διαχείριση ο Ουνάη.
2: Να συμφωνήσω, αλλά δεν μπορεί να βγάζει δύο χαφ και να βάζει μέσα τον 4.
0: Το δέχομαι τώρα, εντάξει, ο προπονητής το κάνει με την λογική να παραμείνει η ομάδα ψηλά. Με αυτή τη λογική το κάνει. Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως μπορεί να μην του βγει και απόλυτα. Μπορεί να μην του βγει και απόλυτα. Έτσι. Να.
2: Μπράβο αυτό. Τώρα να πω κάτι για την ΑΕΚ. Το Μπέναρντι φυσικά και δεν είναι έτσι. Παιδιά, δεν χρειάζεται να έχουμε αμφιβολίες. Ο καθένας έχει βέβαια τη γνώμη του, ο καθένας όπως το βλέπει. Δεν είναι Μπέναρντι με τίποτα έτσι. Σίγουρα το άλλο δεν ήταν, γιατί το είδα και δεν υπάρχει Μπέναρντι στο άλλο που φωνάζει ο Βόλος. Όμως αυτό το Μπέναρντι ήταν πραγματικά ανύπαρκτο για μένα. Και θέλω να πω όμως κάτι εδώ. Όταν λες ότι κυρώνεται το αποτέλεσμα, θέλω να δώσω μια πτυχή σε αυτό το θέμα. Σίγουρα αν η ΑΕΚ έργαγε με αυτό το Μπέναρντι, θα λέγαμε ότι είναι πραγματική αλλίωση. Όμως επειδή σοφαρίζει ο Βόλος και ξαναδέχεται δεύτερο γκολ, έχει τη διαφορά του αυτό, έτσι. Πρέπει να μην το ξεχνάμε.
0: Okay.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να δοθεί τον πέναρτι σε καμία περίπτωση, αλλά είναι και... δεν είναι ακριβώς αλλίωση. Okay. Όταν δέχεσαι η σοφάριση και μετά βάζεις δεύτερο γκολ για μένα. Όμως ήταν ανύπαρκτο το πέναρτι, το Βιάρ δεν ξέρω τι κάνει. Και ο Μπάρα και τι κάνει, δηλαδή και δεν μπορώ να καταλάβω σε χρόνο ρεκόρ υπερπέζεται. Δεν ξέρω αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Για με ποιο σκεπτικό, δηλαδή έπεσε ο άλλος πάνω, εντάξει, γιατί μπορεί να ξεγελαστεί. Είναι φάσεις που δούμε.
0: Ναι, βέβαια. Παραπάνω
2: για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό τι να πω, ρε παιδιά, εμένα δεν με πέφτει λόγος, αλλά όταν επαναλαμβάνει την ίδια εντεκάδα με τον Όφη. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε πάλι τα ίδια. Πάλι έβαλε 3 δεκάρια. Πάλι σίγουρα δεν θα πέσε καλά ο Ολυμπιακός. Και είναι τυχερός που κέρδισε έτσι πως κέρδισε. Αυτή τη φάση στο τέλος. Δεν παίζεις με 3 δεκάρια ποτέ. Το έκανε με τον Όφη και την πάτησε. Και πήγαινε και... ο Ολυμπιακός ήταν κάκιστος εχθές. Ίσως από τους χειρότερους Ολυμπιακούς που υπάρχουν που έχω δει στα τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων τυχερός που κέρδισε, μετράει νίκη. Προχωράμε, εμείς είμαστε, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε και όλα καλά.
0: Έγινε, Τζορτζ.
2: Να σε καλά, Βαγγέλη μου, ευχαριστώ.
0: Yeah. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Εμείς 21 είναι ακόμη, προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα. Γιώργος Παναθηναϊκός, θα πάμε, Βαγγέλη, και στη νίκη στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν καταλάβες.
0: Ναι, γεια σου, Γιώργος, κατάλαβα.
3: Τουαλέτα που σε είδα, καλά είσαι.
0: Ναι, καλά, φιλαράκο μου.
3: Καλά. Εγώ θα αρχίσω από τα θετικά, αδερφέ μου, πρώτα. Καλή εβδομάδα, όπως σου είπα. Αρχικά το θετικό είναι ο κόσμος που πήγε στο. Που πήγε στο ξενοδοχείο και συνόδευσε την αποστολή μέχρι το τέλος. Για μένα αυτό είναι από τα θετικά. Είναι πολύ μεγάλα κομμάτια αυτά. Πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, και το λέω συνέχεια σε εκπομπές ότι καμία ομάδα δεν πετυχαίνει.
3: Χρειάζεται
0: δεν
3: πολύ συσπήρωση. Ναι. Ακριβώς. Χρειάζεται πολύ μεγάλη συσπήρωση. Τώρα πάμε στο θέμα του παιχνιδιού.
0: Ναι.
3: Δεν μπήκαμε καλά στην αρχή. Δεν μπήκαμε καθόλου καλά. Η Καλαμάτα μπήκε πολύ καλά. Δεν είχα ξαναδεί την Καλαμάτα. Πολύ καλή ομάδα. Να έχω και την άποψη, να λέω την αλήθεια, δεν την είχα ξαναδεί. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και πολύ καλός λαός, η αλήθεια είναι. Για τόσο μακριά ήρθαν τόσο πολύ. Μπράβο τους. Δεν πήγε καλά η ομάδα. Ήμασταν λίγο τυχεροί σε μερικές φάσεις. Ήταν καλά και ο Πένια. Δηλαδή βγαίνουν δύο αντεπιθέσεις που δεν τις πάνε μόνοι τους ο σέντερφορ τους. Επιθετικά, ρε Βαγγέλη, εμένα η ομάδα δεν με τρομάζει. Έχει τόσους πολλούς πρωταγωνιστές όπως είπες που θα τη βρει την άκρη του. Και να μην τραβάει μια μέρα ο ένας, θα τραβήξει ο άλλος.
0: Χθες όμως, άμα θες να μιλήσουμε για μεγάλες φάσεις, ένα που βγάζει ο Πένια στο δεύτερο ημίχρονο του Χάμζα,
3: ναι,
0: είναι. Εκείνη η μεγάλη φάση.
3: Αυτή είναι τρομερή.
0: Εκείνη, ναι, είναι πολύ ωραία. Ναι, αυτός ο Πιερίνιο, πώς τον λένε, Πινέιρο, ναι, το 23 της Καλαμάτας, πολύ καλός παίκτης.
3: Πολύ καλός παίκτης.
0: Γενικά και εμένα και εμένα και εγώ για την Καλαμάτα αυτό έχω να πω, ότι ποδοσφαιρικά θα πρέπει να πω ένα μπράβο στο Χριστόφιλεα, διότι έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία παραπέζει ποδόσφαιρο για ομάδα που είναι έτσι μικρομεσαία, ας πούμε, που πάει για παραμονή. Παραπέζει ποδόσφαιρο, μπράβο τους. Είναι...
3: Ναι, όχι, πολύ καλή, πολύ καλή. Και πολύ δυνατή και δυνατά κορμιά, γυμνασμένοι όλοι τρέχανε.
0: Ναι. Έχει φέρει ποιότητα πολύ.
3: Εμένα η ομάδα μ' άρεσε, Παναθηναϊκός μαζί. Εγώ δεν πάω από ότι δεν μ' άρεσε. Ούτε περίμενα να τους πατήσουμε. Εμένα το μόνο που το έχω δει και σε άλλα παιχνίδια, που καλά κάνει από τη μία ο Νησίου τους αφήνει, δεν μου αρέσει αυτή η αφέλεια στο επιθετικό τρίτο, δηλαδή όταν φτάνουμε στην περιοχή. Πολύ αφέλεια, δηλαδή τι να κάνεις στο παρα... Ενώ πήγανε προϋποθέσεις, ο Κάγκουα να σουτάρει, θέλει τρίπλα, ο Ναΐ να ξανασουτάρει.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, αν θυμάσαι αυτές τις περιπτώσεις, όλες πήγαν πάνω σε κορμιά, γιατί τις Καλαμάτες πέφτανε 3-3 πάνω στην μπαλάκι.
3: Κοίτα, δεν το κάναμε και γρήγορα εμείς, δηλαδή καθυστερούσε την τελική προσπάθεια. Ένα που δεν μ' άρεσε και το είδα από το γήπεδο, αν δεν ήμουν γήπεδο δεν το έλεγα. Βλέπετε γενικά, επειδή είναι το εγώ κείμενο, το γήπεδο της Νίκαιας, λες πολύ ωραία μπαλά, άμα να δεις. Δεν μ' άρεσε η κατάσταση του Ουνάη, όχι η κατάσταση παιχνικά. Ένα δεν με πειράζει που ο Ουνάη δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Μπορεί να κάνω και λάθος αυτό που λέω. Ρε φίλε, τον είδα πολύ, όχι αδιάφορο, δεν από αδιάφορο. Νόμιζα ότι έπαιξε παιχνίδι Αλάνας. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή πήγανε φάσεις που μπορούσε να τις σπάσει, να βγει η ευκαιρία και έκανε το παραπάνω.
0: Ξέρετε, το Ουνάη ξέρεις το παραπάνω, μία φορά θα του βγει, θα χαζέψεις, άλλη φορά θα του βγει, θα το βρεις.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω, μακάρι να...
0: Έτσι είναι αυτά.
3: Δεν ξέρω, εμένα τον είδα πολύ...
0: Δεν τον βοήθησε πάντως, η αλήθεια είναι ότι παίχτες σαν τον Ουνάη, αγωνιστική χώρα σαν το χθεσινό δεν τους βοήθανε.
3: Και θα πω ένα τελευταίο και θα κλείσω. Ναι. Δεν λέω έτσι αναλλαγές του Νίστρουπ. Αν ήταν ένα-ένα θα... Για μένα λάθος είναι, δεν το συζητάμε, αλλά θεωρώ ότι... Ο προπονητής κρίνεται και από το αποτέλεσμα. Εφόσον έληξε 0-1 πάλι καλά. Στο 1-1 θα έχω πολύ γκρίνια. Που θεωρώ ότι είναι λάθος οι αλλαγές, αλλά δεν θέλω να τις κρίνω. Ένα άλλο που θα πω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα εντάξει, μεσότητα με δημοσιογράφη λένε το αντίθετο, το στισεύομαι, απλά εγώ τη δικιά μου άποψη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, που βλέπετε τον Καμαρά καλύτερο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εγώ προσωπικά, για μένα, πώς θεωρώ εγώ το εξάρι, δεν κόβει ούτε με βαλέρε, φίλε. Τι να σου πω τώρα. Περάσανε δύο φάσεις, περνάει μπάλα από δίπλα του, εκτός ότι. Σε κεφαλιά πηδάει και δεν πηδάει καν. Περνάει μπαλά από δίπλα του. Δεν βάζει τα πόδια του, δεν βάζει δυνατά το σώμα του. Και σου λέω το είδα τώρα. Δηλαδή...
0: Κοιτάξε, άλλοι, οι ποδοσφαιριστές, φιλαράκι μου, δεν έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού.
3: Ξέρει μπαλά,
0: δεν έχουν,
3: πολύ
0: όχι, δεν έχουν
3: μπάλα,
0: όλοι τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Τον Καμαρά τον βοηθούν πάρα πολύ. Μπορεί να μην είναι το εξάρι το οποίο θα σου κάνει τάκλινγκ και θα πάει να παίξει δυνατά στην προσωπική μονομαχία κτλ. Αλλά έχει και πολύ καλές τοποθετήσεις. Και είναι πολύ, και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
3: Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Δεν νομίζω ότι εχθές έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι έκανε και κάτι όμως το οποίο ήταν αρνητικό. Δεν έχασε μπάλες, ας πούμε, στα χάφνα σου, δημιουργήσει πρόβλημα πίσω.
3: Όχι, δεν έχασε μπάλες, αλλά δεν έκοβε κιόλας. Απλά ξέρεις τι.
0: Αφού την περισσότερη ώρα και η Καλαμάτα ήταν στημένη με προσέγγιση στο μισό γήπεδο, ρε φιλέ.
3: Ναι, αλλά και όταν ήταν αφού Ευαγγελή, δεν είναι κόβελα. Εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος αυτό.
0: Απλά
3: σέβομαι την άποψη. Όχι, όχι. Κοίτα, σέβομαι την άποψη των δημοσιογράφων, γιατί κάτι ξέρουν παραπάνω που λένε.
0: Δεν είναι θέμα ότι παραπάνω, είναι ποδόσφαιρο.
3: Άλλο θέλω να πω. Ότι ο Νίστρουπ, γι' αυτό για μένα θεωρώ ότι δεν βλέπει πολύ τον Κοντούρη, θέλει ο παίκτης να ξέρει μπάλα, το εξάρι του. Αυτό το σέβομαι.
0: Και ο Κοντούρης ξέρει μπάλα. Απλά θεωρεί ότι ο Καμαρά είναι πιο έτοιμος και πιο έμπειρος, ας πούμε.
3: Κοίτα. Εγώ ο Νίστρουπ ξέρει παραπάνω από εμάς. Είναι ο Καμαρά και ο Πένια. Είναι οι μόνοι παίκτες που δεν βγαίνουν με τίποτα. Με τίποτα. Ο Καμαρά έχει γονατίσει και δεν τον έβγαζε.
0: Ο πρώτος που δεν βγαίνει είναι ο Ντεφράι, αρχηγέ.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Πώς δεν βγαίνει ο Ντεφράι, λοιπόν.
3: Επειδή είναι, έχει υποτιμηθεί πολύ, δεν υπάρχει. Είναι ότι καλύτερο έχουμε πάρει φέτος για μένα. Με διαφορά.
0: Έγινε λοιπόν, να βγάλω μια γραμμούλα. Να σε καλά.
3: Γεια,
0: γεια, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμή, 26. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Ο Γιώργος ο Μπάγερ.
0: Γιώργο Μπάγερ, το τέτοιο το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο κλείσε και το τηλέφωνο.
4: Α, περίμενε.
0: Κλείστε γιατί θα ακούσω έκο.
4: Είδες η Μπάγερ, αυτά πέταξε.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι προτείνει...
4: Γιώργο Μερολίνο.
0: Προτείνει η Μπορούσια του Ντόρτμουν, νομίζω.
4: Τι κάνω λάθος.
0: Στη βαθμολογία.
4: Μα αυτός παίξαμε στο
0: κύπελο. Άσε ποιον έπαιξε στη βαθμολογία, σου λέω, νομίζω ότι πρέπει να είναι πρώτη.
4: Ναι, και να είναι. Α, το ξεπεράσουμε άνετα.
0: Βέβαια, ναι.
4: Τι έγινε, Βαγγέλη μου, η ομάδα μου με προβληματίζει, η Πανάθα. Πότε θα βάλουμε 2-3-4 γκολ.
5: Δεν το πιστεύω, ρε, το προβληματίζει, λέει. Ρε, έχει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Έχει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Έχει κάνει 13 στα 13 και σε προβληματίζει. Δηλαδή, αν ο Πανακός ήταν πέμπτος με 10 βαθμούς πίσω, δηλαδή, τι θα έκανες. Θα είσαι χαρούμενος.
4: Παίζουμε με την ΑΕΚ την επόμενη.
5: Έλα, ξέρεις.
4: Πρέπει να βάλουμε 3-4 γκολ.
5: Δεν ξέρεις και το πρόγραμμα. Δεν ξέρεις και το πρόγραμμα. Στο Καραϊσκάκι παίζει, δεν με τον Ολυμπιακό.
4: Ρε. Αυτούς, ναι. Τι θα γίνει, πρέπει να πάνω από ένα γκολ να βάλουμε. Αν μείνουμε στο ένα, πάει. Γεια σας. Δεν βάζουν γκολ, ρε παιδί μου. Και ο Ντέσσερις, τι έχασε χθες.
5: Ε, τι να κάνουμε, ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Στο 83
4: λες εκεί. Πολύ δυσκολία στον
5: κόλπο. Δύσκολη κατάσταση φέτος. Χάρη, άκου τι λέει τώρα ο άλλος. Ρε, μπάγκερ θα με τρελάνεις, ρε.
4: Βλέπω δυσκολία στον κόλπο, δεν το βλέπεις.
5: Αχ, Παναγία μου, δεν μπορώ άλλο. Ρε, εσύ Γιώργο, τι λες τώρα.
4: Βαγγελή.
5: Εγώ, Βαγγελή, εσύ Γιώργο.
4: Δεν μπορούν
5: έχει
4: να
5: βάλει 11 γκολ σε 5 παιχνίδια. Σημαίνει 2,2 ένα παιχνίδι. Πόσα γκολ θα βάλει, 24 στον αγωνά.
4: Γιατί σε δυσκολεύονται με την Καλαμάτα.
5: Άλλο τώρα,
4: με την Κηφισιά, την άλλη φορά.
5: Γιατί έτσι είναι το πρωτάθλημα, φιλάρακο. Δεν σε αφήνει κανένα να περνά να νοικάζει δεξιά-αριστερά. Έτσι είναι, για να πα από τα άλλα πράγματα δυσκολευτεί. Τι νομίζει.
4: Για εκπέταξε 8 μπαλάκια.
5: Μπάσκετ, τέλο πάντων. Πε
4: ό,τι
5: θε, έλα Γιώργο. Πε ό,τι θε, γιατί δεν πρόκειται να βρούμε σημείο τέτοιο.
4: Δηλαδή, εσύ λε ότι θα βελτιωθούμε και θα πετάμε τρία.
5: Εγώ δεν λέω τίποτα, εσύ να αφήνω να μιλά.
4: Τι να πω, ρε Βαγγέλη. Εγώ θέλω να βάζουμε πολλά γκολ.
5: Γίνε Μπαρσελόνα.
4: Δεν το βλέπω και έχει και
5: γίνε Μπαρσελόνα, γίνε Μπαρσελόνα, Γιώργο. Α τον Μπάγερν και γίνε Μπαρσελόνα.
4: Εκεί όχι θα ηρεμήσει.
5: Μα εκεί θα ηρεμήσει. Με που θε 7 και 5 και 6 γίνε Μπαρσελόνα να ηρεμήσει. Να σου πω.
4: Ναι, δεν μ' αρέσει εμένα το ένα και ένα γκολ και δύο.
5: Πάνω από 3 να κάνω.
4: Μπορείτε με τόσου επιθετικού καλού.
5: Στείλε ένα mail στον Ίστρουπ ότι δεν σα αρέσει αυτό που συμβαίνει.
4: Ναι, ελπίζω με τον Ολυμπιακό να κερδίσουμε άνετα. Τώρα...
5: Ελπίζω να μην θε πολλά γκολ εκεί.
4: Εκεί θέλω.
5: Α, θες και εκεί.
4: Δεν θέλω 5-6 γκολ.
5: Ε, βέβαια, είναι κάθε μέρα σε ντέρμπι 5-6 γκολ. Τρέλα μου πουλάς. Τρέλα μου πουλάς.
4: Εγώ θέλω να βελτιωθούν, να τελειώνουν τις φάσεις καλά, γιατί τις αφήνουν, κάνουν λίγο το κάτι παραπάνω εκεί και...
5: Ναι, γεια.
4: Τέλος πάντων, δεν ξέρω εγώ, έτσι το βλέπω.
5: Βάζεις τα γιορκαρά.
4: Πρέπει να σοβαρευτούν λίγο, να τελειώνουν τις φάσεις, να τις δουλέψουν. Και θέλω να πάρω και μπλούζα τους 4, μην την πάρω τσάμπα.
5: Έγινε
4: Γιουργάρα. Αλλά λέω παιχταράς ο Τέζερος, ο φίλος μου.
5: Έγινε Γιουργάρα.
4: Έτσι.
5: Τον έκραξε την άλλη λεπτό, τον έκραξε πάλι γι' αυτό νόμιστο.
4: Το μπάσκετ πώς θα είδες τα πράγματα. Το μπάσκετ πώς θα είδες, πάει και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Το καθαρίσαμε.
5: Τι να δω στο μπάσκετ, πολύ νωρίς. Στο μπάσκετ ακόμα η μισή ομάδα είναι εκτός.
4: Θα έρθουν μέχρι τον Οκτώβρη οι άλλοι.
5: Ναι, θα μπουν, λένε μέχρι μέσα Οκτώβρη θα μπουν όλοι, ναι.
4: Για καμία μεταγραφή που λένε.
5: Ε.
4: Για σέντερ καμία
5: μεταγραφή. Θα δούμε.
4: Έλα, τα λέμε παράθα.
5: Γεια.
4: Έλα, γεια.
5: Λοιπόν, χάρη 2-3 μηνυματάκια μέχρι να πάμε σε δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη μας. Καλή εβδομάδα. Με υγεία, Παύλος 21 Μαρούση. Καλημέρα από το δρόμο. Όμως πρέπει να σχολιάσουμε τον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Νίκαιας. Απαράδεκτο να παίζουν παίχτες εκατομμυρίων με φόβο τραυματισμού, λέει ο Δημήτρης. Ήταν πολύ σκληρός ο αγωνιστικός χώρος, γιατί και εγώ έχω εικόνα. Είναι πολύ κοντά εκεί η κερκίδα με το γήπεδο και το διακρίνεις. Αλλά και οι δύο εκεί έπαιζαν, όμως μπορεί να σου πει κανείς. Βέβαια, πάντα την ομάδα που θέλει να κουβαλήσει παραπάνω μπάλα δεν ευνοεί αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κανονικά δεν έπρεπε να μετρήσει τον κόλ του Τετέ. Ήταν καραβολίδα. Έριξε τη ροκέτα και σκότωσε τα όνειρα των άλλων για γκέλα, λέει ο Παναγιώτης. Ποιητής, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Με μεγάλη μου χαρά από τις λίγες φορές που θα διαφωνήσω μαζί σου για το πρωταθλημό δεν θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Οι από κάτω ακουμαχούν, ακολουθούν κυρίως Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και μετά ψαλίδα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο. Άλεξ, θα σου πω ότι διαφωνώ και μάλιστα τον πάω και δεν το βλέπεις. Στο μείον 3 είναι. Και έχει χάσει μόνο το μεταξύ σου παιχνίδι. Φίλε, παίζει να είσαι η πρώτη, λέει, πρωινή εκπομπή στην Κρήτη. Ολόκληρη το νησί από άκρη ακούει, άκρη άκρη ακούει, Βαγγέλη Νερατζιά. Για βάλε πρόγραμμα, λέει, να έρθει να κάνουμε ένα meetup, λέει ο Κίμωνας. Να σε καλά, φιλαράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλή εβδομάδα με υγεία. Δημήτρης από Ημιτό, Παναθηναϊκός. Χαρούμενος για την νίκη και το απόλυτο. Πιστεύω ότι αν έπαιζε ο Αλταράς στο αμπόρντα που ειδικεύεται σε κλειστές άμυνες, θα είχαμε βάλει ένα-δύο γκολ ακόμα. Θα ήθελα να σταθώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει φτιάξει τον μπάσκετ. Τους είδα το Σάββατο. Δελτίο. Πάμε δελτίο και θα συνεχίσω μετά με το μήνυμα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να αναφέρει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

Μίτσελ. Αρκετά μέτρα φορά. Θα σου πάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-3 για την Λίβερπουλ. Άντρη Σεφτσέγκο απέναντι στο γέλιο του Ντεκ. Το πέμπτο πέναλτι για τον Σορέρι. Εκτελεί ο Άντρη Σεφτσέγκο. Μπλοκάρει ο Ντεκ. Τελειώνει ο τελικό. Η Λίβερπουλ είναι το καθήκον Ευρώπη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο γέλιο του Ντεκ είναι ο μεγάλη βαριά. Ο πιο συγκλονιστικό τελικό τη ιστορία έχει τελειώσει. Η Λίβερπουλ καταστρά ένα ανέλπιστο, ένα απίστευτο, ένα απολαυστικό Champions League. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το τι γίνεται στο Κεμάλα Τουρκ δεν περιγράφεται. Ο κόσμος, ένα κόκκινο ποτάμι, ήδη άρχισε να ξεκινήσει τους τρόπους του Παρτινοπόλη. Ο Τουρεντέρας έτοιμος να σηκώσει το βαρύτερο τρόπο από τον ουρανό στην Παρτινοπόλη. Όλος ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. Και η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη μετά από 21 ολόκληρα.

0: Λοιπόν, εδώ με τις μουσικάρες μας, τα 37 μετά τις 6. Έλα ρε Βαγγελή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι πράγμα είναι αυτό να μπορούμε να κερδίσουμε την Καλαμάτα με 19-0? Τίποτα, μαύρα χάλια, μου θέλουν και πρωτάθλημα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Από τα Δελέργια Τρινάβου λέει ο Δημητρός. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ όμορφη κίνηση αφιέρωση του εταίρου στον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, που είχε γενέθλια, ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού και καταπληκτικός άνθρωπος. Πραγματικά. Πολύ σοβαρός κύριος. Λοιπόν, καλημέρα από Χανιά. Γιάννη Σάκλε, ελπίζω να μας υπολογίζουν και φέτος οι αντιπαλοί μας λόγω μέτρης απόδοσης. Είναι κάπως νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. Δεν ξέρω πώς τα βγάλεις αυτά τα συμπεράσματα, Γιάννη, από αυτήν την εκπομπή εδώ. Λοιπόν. Είχα μείνει στο μήνυμα του Δημήτρη του Παναθηναϊκάκια που έλεγε ότι θέλω να σταθώ στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έχει φτιάξει. Τους είδα το Σάββατο και ειλικρινά θα ήθελα να τελειώσει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει πολύ ωραία αμυντική ομάδα και πραγματικά χάρισαν ωραίες φάσεις. Περιμένουμε την Πέμπτη για την αρχή της EuroLeague. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο και συνολικά φέτος νομίζω ότι το πρωτάθλημα θα είναι μπόμπα. Η μπάσκετ league που λέμε. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλης ΠΑΟΚ Ανάβησο. Καλημέρα στο Βαγγέλη από την Ανάβηση στον ΠΑΟΚ G. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Πιστεύω ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο καλός. Πιστεύω ότι μετά τη διακοπή θα δέσει η ομάδα καλύτερα. Αυτά ήθελα να πω και καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Γιάννης Πεανή, Ολυμπιακός. Καλημέρα σε όλους με 5 στα 5 πρωτάθλημα. 2-2 κύπελο και 4 ευρωπαϊκές προκρίσεις σε 2 μήνες για μια νέα ομάδα με καινούριο προπονητή. Τότε κάτι καλοχτίζεται. Προχωράμε με τα πόδια στο έδαφος, λέει ο Παναγιώτης ο taxi driver. Αν τα εννοεί ο Μπάγερν, λέει τότε να αρχίσει το κέρλινγκ. Καλοπρόεδρε, τα λέω και με χαβαλέ, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, χάρη και σε όλη την παράσταση επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Είχα να δω τόσο χάλια Ολυμπιακό πολλά χρόνια. Η ομάδα είναι βαριά, άρρωστη και δεν βλέπω φως. Επίσης δεν ξέρω τι βλέπεις σε Τσικίνιο και Φορτούνι για να παίζουν βασική, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη από Λεμεσό. Η ομάδα κάνει χιλιά στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλειος λόφο αξιωματικών Παναθηναϊκός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Θεϊκή ατάκα γίνεται Μπαρτσελόνα για να βλέπεις πολλά γκολ. Τι να το πω ρε Βασίλη. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο, λέει ο Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, λέει ο Βασίλης ο Παντόφλας από πρώτη λαϊκή αγορά. Πειραιός, χθες μόνο πίσω από το τέρμα ήταν Καλαματιανή. Όλο το πλαϊνό ήταν οικειώτες, όπως και ο αδερφός μου Παναθηναϊκός που έβγαλε φώτο με τον Αλαφούζο, λέει ο Βασίλης. Ήτανε κάποιοι, διάσπαρτοι, ναι, ήταν εκεί. Έχουμε γραμμές φουλ. Εντάξει, πάμε, διαβάζω Ειρήνη Παουκτσού για την κυρία που λέει καλημέρα, παιχταράδες, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου στην Αετίνα μου που κόντεψε να πάθει έμφραγμα χθες με τη στεναχώρια της για τους τραυματισμούς του Παυλέκα και του άλλη. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουκτσού, αναφερόμενη και στην αρετή. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, Ευαγγέλη.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, επιβάλλεται Γιώργος Μπάγιον κάθε πρωί. Μα φτιάχνει την ημέρα, ρε φίλε. Τι ωραίο είναι. Δηλαδή στην αρχή πίστεψα ότι τρολάχιζε. Μετά το πίστευε, ρε.
0: Ναι, το πιστεύει, το πιστεύει.
1: Εκεί, όλα τα λεφτά ήταν εκεί που λέμε προβληματίζομαι την ασφάλεια.
0: Να είσαι Παναθηναϊκός, να έχεις βιώσει αυτά τα προηγούμενα χρόνια και να σε προβληματίζει ο φετινός, ε!
1: 7-7, να είστε δύο και να λέει, ας πούμε, προβληματική μια εικόνα, ρε παιδί μου, λέει, καλά πίπες! Ναι, είσαι ο 10 παθημούς πίσω, δεν έχεις κάνει παγκόσμιο πόλεμο, ωραίο τίποτα, ωραίο. Και το συνέχισε εκεί, κορυφαίος. Πραγματικά σου μιλάω, μου πιάξε τη διάθεση, να είναι καλά.
0: Μα και εγώ γέλασα με την ψυχή μου, δεν είδες τι
1: γέλασα.
0: Έχει ο Παναθηναϊκός σε μεταξύ την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα, το απόλυτο, αλλά τον προβληματίζει.
1: Ναι, αυτό. Η πλάκα, ξέρεις, είναι. Αυτός εντάξει πουλάει την τρέλα, το ξέρω κι εγώ, το πιστεύει, τι να σου πω.
0: Ή μάλλον για να είμαι δίκαιος, έχει ένα γκολ παραπάνω, νομίζω. Έχει 13.
1: Και αυτά και ραδιόφωνα, εντάξει, λένε επαγγελματική νίκη Ολυμπιακού, νίκη ψυχολογία. Στον Παναθηναϊκό. Πάει και Γιώργης Μπάγκερ, προβληματικός. Ρε φίλε, δηλαδή τόσο χάλια Ολυμπιακό δεν είχα ξαναδεί. Ούτε ευκαιρία, ούτε αρχή, ούτε τέλος. Παλιά στα δύο μέτρα. Εντάξει, τι να πω. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, η νίκη όμως μετράει, φίλε.
1: Έχει καλή ομάδα, στρωμένη ομάδα. Έχει ένα προπονητή. Εμείς, τακάρι, καλή διακοπή. Αν και όταν είσαι 5-5 δεν πρέπει να διακόπτες, αλλά το χρειαζόμαστε νομίζω.
0: Μην ξεχνάς. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα σε όλες τις διοργανώσεις. Αλλά μην ξεχνάς ότι είναι η μόνη ομάδα που παίζει από 23 Ιουλίου ασταμάτητα.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή θέλει και ο Παναθηναϊκός τη διακοπή. Μπορεί να τη θέλουν παραπάνω άλλοι, όπως παράδειγμα ο Ολυμπιακός που άλλαξε προπονητή και σίγουρα τη θέλει τη διακοπή. Αλλά όμως και ο Παναθηναϊκός καταπονήθηκε αρκετά. Παίζει από 23 Ιουλίου, παίζει ακατάπαυστα και όλο μάτς που έχουν πρέπει, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα μάτς δηλαδή να χαλαρώσει.
1: Και Ευαγγέλη, για να μην κρατάω και πολλή ώρα, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δείχνει η ομάδα να είναι πιο οικογένεια. Δεν το είχαμε ούτε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, λες τώρα για την Παρασκευή που πήγε και ο
1: Ολυμπιακός. Τα καταστήματα, εντάξει, το Αταμάν μας έφερε ευρωπαϊκό, μας έκανε, αλλά είχαν χαθεί τα αποδυτήρια. Είχαν χαθεί. Δηλαδή φαινόντουσαν και από τις αντιδράσεις των παιχτών. Ούτε άμυνα, πέφτανε ούτε τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, δεν τον κατηγορούμε τον άνθρωπο, ευρωπαϊκό πήραμε. Στο καλό να πάει, αλλά πιστεύω με τον Ζέλικο θα έχουμε πιο καλύτερη άμυνα.
0: Όσον αφορά αυτό, αυτό μην το πιστεύεις απλά. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιζε άμυνα.
1: Και το έδειξε και προχθές. Δηλαδή μια φάση, ειδικά σε τελικό τώρα, προετοιμασία, ξεκίνημα με δοκιμές και πέσανε τρεις βουτιές, τέσσερις. Δεν θα γινόταν με τα Αταμάν. Δεν θα γινόταν.
0: Άλλο μπάσκετο, ένας άλλο μπάσκετο, άλλο φίλε. Άλλο
1: τελείω. Το ποδόσφαιρο, εντάξει. Ο Δανός, εντάξει. Στην αρχή που κόντεψε να φάμε ζωντανόν κι αυτόν. Κόντεψε να φάμε και στην αρχή. Εδώ ζητάγαμε τον Αλαπούζο να τον διώξει. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, τα ζούμε αυτά η Παναθηναϊκή, την έχουμε τη μύρλα μας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Και Γιώργη Μπάγκερ, πες το επιβάλλει κάθε μέρα να βγαίνει.
0: Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τον έχω και κάθε μέρα στο YouTube το Γιώργη τον Μπάγκερ. Βγαίνει συνέχεια εκεί. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, Βαγγέλ.
0: Ε, Γιώργο, πού είσαι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά εσύ.
2: Καλά, καλά. Λοιπόν, να σου πω ρε Ευαγγέλη,
0: ναι,
2: με τα λεγόμενα του κυρίου Μπέου, ποιος ασχολείται, ποιος πρέπει να ασχοληθεί.
0: Ξέρω εγώ ποιος πρέπει να ασχοληθεί, αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν, ποιοι ασχολούνται με τέτοιες περιπτώσεις, σαν αθλητικοί εισαγγελείς και τα λαβέρια τέτοια.
2: Μπράβο. Τι λες, θα ασχοληθεί, λες κανένας.
0: Ε, ότι θα τον καλέσουν απολογία, θα τον καλέσουν. Το θέμα είναι τι θα του πούνε και τι ποινή θα του ρίξουν. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εντάξει, γιατί έχει και προϊστορικό με τις μαϊμούδες ο Μπέος. Το έχει ψωμοδύρει. Ήθελα να πω, το θέμα του γηπέδου, ρε Βαγγέλη, που λέτε για την Νίκαια, το παιχνίδι της ΑΕΚ το είδες.
0: Φιλαράκου, το παιχνίδι της ΑΕΚ το άκουσα παραπάνω στο ραδιόφωνο και είδα όλα τα highlights. Λοιπόν, αλλά το άκουσα όλο το μας στο ραδιόφωνο.
2: Ο αγρός του Βόλου.
0: Και εκεί χαλιά.
2: Ρε φίλε, τώρα δηλαδή
0: γιατί τώρα της Νεάπολης, ξέρεις, δεν ήταν και γήπεδο για μεγάλη κατηγορία και ξέρεις, τα μία είναι ένα γήπεδο για μια ομάδα που θα παίξει τη γάμα. Δεν υπάρχει και η ανάλογη προσοχή, αλλά στο Βόλο τι είχε, παγίδες ας πούμε.
2: Στο Βόλο, ας πούμε, μια βάση θα σου πω. Προχώρησε, ανέβαινε, κουβάλαγε την μπάλα ο Ρέλβας και όπως πήγαινε θεία η μπάλα, ξαφνικά κάνει ένα χοροπήδημα. Και έχει βγει ένα κομμάτι χόρτο, έτσι, ευθεία. Δηλαδή, άμα είχε και λακκούβα, μπορεί να στραβοπατούσε και ο παίχτης. Και δεν λέω μόνο για το Ρέλβα, και από τις δύο ομάδες δηλαδή.
0: Κάτι είχαν πρόβλημα και του είχαν κάνει.
2: Πολύ χάλια, Βαγγέλη. Πολύ χάλια. Δηλαδή, μετά από ξεκινάει το παιχνίδι, μετά από κανένα 20 λεπτό, άμα δει όλο το γήπεδο, είναι όλο τρύπες. Όλο αγρός, αγρός, αγρός. Δεν και έχουν σπίρι.
0: Μάλλον πήγαν να το κάνουν, ξέρεις, να το φρεσκάρουν και δεν πρόλαβε να δέσει.
2: Υπάρχει θέμα σε όλα τα γήπεδα και, και στη λεωφόρο θέμα υπήρχε. Αυτά τι έχετε ακούσει
0: καλά, στο λεωφόρο,
2: τι λένε για αυτό το θέμα των γηπέδων.
0: Στη λεωφόρο δεν μπορούσα να πει τώρα ότι υπήρχε και σοβαρό θέμα, να έχει κάνει δύο κομμάτια κάποιο.
2: Ναι,
0: σημείο,
2: δεν αλλά ήταν όμως αυτό που πρέπει. Στη ΣΑΚ δεν ήταν καλό το γήπεδο, ρε Βαγγέλη, όταν έπαιξε η ΑΚ. Αυτά ποιος ασχολείται με αυτά.
0: Η Super League ασχολείται με αυτά. Ποιος πρέπει να ασχοληθεί, η Super League ασχολείται.
2: Αλλά
0: νομίζω για τηλεοφόρο νομίζω ότι είσαι λίγο προβολικός. Μπορεί να έχει ένα-δύο θεματάκια, αλλά δεν συγκρίνεται τώρα με γήπεδα που έχουν πρόβλημα.
2: Όχι, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός
0: έπαιξε στη λεωφόρο.
2: Ναι, δεν λέω ότι η λεωφόρο είναι όπως ήταν χθες, αλλά έχει τα θεματάκια της. Δηλαδή γίνεται να παίζουν οι παίχτες τώρα σε αυτά τα γήπεδα. Λοιπόν, τώρα για την ΑΕΚΑΡΑ. Η ΑΕΚΑΡΑ, όπως είπα και με τη ΛΑΣΚ, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Η ομάδα, κατά τη γνώμη μου, έτσι, έχει χάσει τα τρεξίματα και τις μονομαχίες ξύλο που είχε ο Πινέδα στο κέντρο. Και προσπαθούν τώρα να βρουν εκεί πέρα αυτό τον παίχτη που θα συμπληρώνει το Μαρίν. Αν κάτσεις και θυμηθείς και δεις παιχνίδια του Πινέδα, του Πινέδα το, που έπαιζε, ο Πινέδα έπαιζε ξύλο εκεί πέρα στο κέντρο. Τα τρεξίματα που είχε ο Πινέδα που τον έβλεπε ξαφνικά στην επίθεση και γύρναγε πίσω στην άμυνα με εκατοστάρια σε κάτι αντεπιθέσεις, αυτά τα έχει χάσει η ομάδα.
0: Ναι, λείπουν αυτά. Λείπουν.
2: Τι να κάνει, ψάχνουν να βρούνε. Λένε ότι εκπαιδεύουν το Βιτάλης, γιατί έχει τρεξίματα ο Βιτάλης.
0: Ναι.
2: Και προσπαθούν να του μάθουν τη θέση.
0: Ναι.
2: Και τι έχει γίνει τώρα, εντωμεταξύ τον έχει κρεμάσει και λίγο ο Ζούπκοφ. Γιατί ο Ζούπκοφ δεν το έχει βρει ακόμα. Προχθές με τον Παναθηναϊκό φάνηκε ο παίχτης ότι έχει πιο σταθερά πατήματα μες στο γήπεδο. Γιατί αν είχε το Ζούκοβ δεξιά, ο Μάγερ θα μπει στο κέντρο. Η ΑΕΚ, άμα τη βλέπει, όταν ξεκινάει, δεν ξεκινάει καλά, γιατί είναι ο Μάγερ στα δεξιά. Όταν έρχεται ο Μάγερ στο κέντρο, που έχει τρεξίματα και ψηλό μονομαχή λιγάκι εκεί πέρα, βοηθάει δηλαδή στις άμυνες, εκεί αρχίζει και στρώνει. Μόλις φεύγει ο Μάγερ από το κέντρο, πάει δεξιά-αριστερά, εκεί πάλι χάνεται η ομάδα. Έχει χάσει αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Πινέδα στο κέντρο. Και προσπαθούν τώρα να το βρούνε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτή ήταν η βοήθεια του Πινέδα και το καλό.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να νίκησε η ΑΕΚ εχθές. Αλλά ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι δεξιμπακ. Δηλαδή πάλι εχθές από εκεί εχθές, δηλαδή όριστε τώρα τραυματίες και ο Ρώτα. Και πολλές φορές κουβεντιάζαμε ότι δεν είναι μια ομάδα να μην πάρει δεύτερο δεξιμπακ σαν την ΑΕΚ με Champions League. Εχθές από τον Γκατσίνοβιτς με το που ξεκινάει το μάτς, δοκάριο κόμπα, ευκαιρία από εκεί και γενικά μονίμως δηλαδή πίσω είχε πολλά θέματα.
2: Ωραία, να σου πω τώρα κάτι. Πότε μπήκε η ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια? Πόσο καιρό λέμε ότι η ομάδα θέλει ένα δεξί και ένα αριστερό μπακ? Πόσα χρόνια το λέμε αυτό? Ναι. Πόσα χρόνια το συζητάμε εδώ πέρα κάθε πρωί? Λέμε η ΑΕΚ θέλει δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Δεν ξέρω τι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς.
0: Και ορίστε, δηλαδή, ας πούμε πέρυσι ο άνθρωπος
2: δεν είχε πάθει. Είναι δύο προπονητές τώρα που έχουν περάσει, έτσι.
0: Πέρυσι δεν είχε πάθει ο άνθρωπος ούτε γρήπη που λέω λόγος. Ορίστε, τώρα έβγαλε τραυματισμό. Είναι και πάλι ευκαιρία ΑΕΚ που έχει διακοπή, έτσι.
2: Μακάρι, δεν ξέρω τι βλέπουν και δεν θέλουν να ασχοληθούν, γιατί η ομάδα δεν έχει ασχοληθεί καθόλου να αγοράσει μπακ, έτσι. Δεν έχει πέσει δηλαδή συζήτηση για μπακ, τουλάχιστον από όσο μας λένε οι δημοσιογράφοι και αυτά που ακούμε, έτσι. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου να αγοράσει μπακ.
0: Ναι. Ναι.
2: Και ειδικά το δεξί εκεί πέρα με το Ρώτα.
0: Υπάρχει ένα άλλο πάνω σε αυτό, Γιώργο. Ότι ρε παιδί μου, όταν γίνεται κουβέντα, λέει ότι έχουμε τον Γεωργίεφ και όταν δεν μπορεί ο Ρώτα, παίζει ο Γκατσίνοβιτς. Δηλαδή.
2: Μέλαντε.
0: Είναι λίγο ασκόνη στα χέρια ψηλά αυτό. Μπα
2: πει. Ναι. Και μετά και με το Μάνταλο πάλι χθες. Πόσες φορές το έχουμε πει, ο Μάνταλος δεν είναι να μπαίνει από την αρχή του παιχνίδιου. Ο Μάνταλος πλέον είναι να μπαίνει 30 λεπτά μέσα στο παιχνίδι, στη αλλαγή στο δεύτερο μέρο, σου αλλάξει όλο το παιχνίδι.
0: Πάντως είχε κάποιες, ναι, το κατάλαβα πως το εννοείς, αλλά πάντως είχε κάποια έτσι πολύ καλά σου, είχε κάποιες καλές έτσι κινήσεις, ας πούμε.
2: Ναι, είχε, Βαγγέλη μου, αλλά λόγω του γηπέδου, πού να του βγει το σούτ όταν του σκάει μπροστά ξαφνικά και ξαφνικά βλέπει την μπάλα και πάει δεξιά. Γι' αυτό λέμε το θέμα του γηπέδου, πού να κάνει ο παίκτης εκεί πέρα ένα σωστό σούτ, ένα καλό κοντρόλ. Βλέπει την μπάλα σκάει μπροστά ξαφνικά, τη βλέπει σκάει μπροστά και ξαφνικά κάνει πέρα δόθε η μπάλα. Εντάξει τώρα, δηλαδή
0: ξέρεις,
2: άνθρωποι
0: εκεί,
2: που έχουν ασχοληθεί
0: όμως
2: πολύ με το ποδόσφαιρο και έχουμε παίξει και έχουμε δει πολύ μπάλα, αυτά φαίνονται. Πώς να τα δεις εύκολα.
0: Έγινε, Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλημέρα, υγεία σε όλους.
0: Γεια. Λέει εδώ ο Γιάννης 21, λέει ΑΕΚ θέλει δεξί, αριστερό μπακ, στο περκλάσι και να παίξει τελικά γκουα. Πώς την άφησαν γυμνή ενώ μπήκε Champions League, δεν το καταλαβαίνω. Και πάμε παρακάτω, πάμε παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο Μιχάλη.
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Φλαρακό.
3: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για την ομάδα μου θα πω. Πραγματικά δηλαδή μένω εκτύπτως με τον τρόπο που κατεβαίνει και παίζει η ομάδα. Πραγματικά τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα χαρτάκι του δεν νομίζω ρε φίλε να είναι τόσο άσχετος. Έτσι που να κατεβάζει την ομάδα έτσι. Που ξεκινάει τώρα χωρίς τον Νέσε.
0: Μα και μετά.
3: Και χωρίς να.
0: Με τον Νέσε ένα πράγμα θέλω να πω. Είναι δυνατό με την εμφάνιση που έχει κάνει ο Νέσε προχθές να μην παίξει βασικός?
3: Δηλαδή εντάξει τώρα είναι φοβερό αυτό. Έτσι. Ξεκινάει με το Ουκρανό μπροστά, έτσι, που εγώ το σέβομαι σαν παίκτη, μ' άρεσε πάντα σαν παίκτη αυτός, έτσι, δεν το λέω. Είναι δυνατόν να μην ξεκινάς με το Μητσιρικά, που σου έχει βάλει 302 παιχνιδιά.
0: Ναι.
3: Που μυρίζει τη φάση και στην αναμπουμπούλα μέσα είναι το παιδί, χωρίς ότι δημιουργεί και φάσεις. Έλα, βοήθαμε με τον Ουκρανό τώρα, κόλλησε το
0: Γιάρεμτσουκ.
3: Ο Γιάρεμτσουκ δεν σου πιάνει φάσεις. Έτσι, είναι ένας παίκτης που είναι μέσα στην περιοχή, πιεστικός, να πάρει την κεφαλιά, δεν σου πιάνει φάσεις. Ο Πιτσιρικάς θέλει και φάσεις, είναι να παίζει ο Πιτσιρικάς.

0: Για το Σάλιακα θα πάει και κάτι ακόμα και συνεχίζει ότι ρε παιδί μου είναι και ότι είναι ο παίχτης πολύ στα καλά του ψυχολογικά γιατί έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση με τη Αγγελόνια και γιατί μεσοβδόμαδα τώρα χθες προχθές κλήθηκε και στην Εθνική. Άρα η ψυχολογία του είναι ταβάνι, ας πούμε.
1: Δηλαδή και φάνηκε την ώρα που μπήκε διαφορά στα άκρα. Δεν φάνηκε. Δηλαδή δεν ξέρω να τελειωθούμε τελείως τώρα. Έτσι πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα θα πω και ένα σκεπτικό έτσι γρήγορο. Να μου πείτε αν είμαι τρελός, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Καθόμουν και πρόσεχα. Λοιπόν, τερματοφύλακα Κατσολάκης. Έτσι, για τα δύο τελευταία χρόνια, τρία θα σου μιλήσω τώρα. Τερματοφύλακα Κατσολάκης. Στα center back, Ρέτσος Κοστούλας αδερφός. Εντάξει, αριστερά Αθανασίου, δεξιά Σαλιάκας. Στα χαμ, Μουζακίτης, Ανδρούτσος. Φίλης. Άκου τώρα, έτσι τώρα είμαι τρελός εγώ, δεν είμαι στα καλά μου. Ωραία. Λοιπόν, και μπροστά ο Μπάμπης ο Κοστούλας και να έχω μέσα δύο παίκτες σαν το Φρόιλε που φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι κόσμημα. Ωραία. Δύο παίκτες τέτοιους. Να έχω ένα Νέσε μέσα στην ομάδα, ένα Πυρόλα. Τι είναι όλοι αυτοί τώρα που έχουν έρθει και πρέπει να παίζουν μέσα στο Ολυμπιακό. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Ας το κοιτάξουνε, ας το κοιτάξουν αυτό, ο άνθρωπος ή να τον αφήσουνε και να μην του δίνουν χαρτάκι ο άνθρωπος να κατεβάζει την ομάδα έτσι όπως πρέπει να την κατεβάσει. Δεν ξέρω, τώρα του είπαν πρέπει να παίξουν όλες τις μεταγραφές μαζεμένες και τους έβαλε μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Άμα το είχαν τώρα θα γινόταν πάλι σεισμός και θα φταίγανε πάλι με την Λιμπεριακή και η Τέκη. Και τα λέω εγώ που θυμάσαι ότι ήμουν από τους πρώτους που κάνανε το παιχνίδι στο Μετελίμπαρο, όταν δεν έκανε κανένα. Ξεκινάει το Φορτούνι τώρα να το βάλει 90 λεπτό μέσα. Πας καλά. Τέλος πάντων. Πάει, θα το τελειώνω αυτό και το κλείνω για να μιλήσει κανένας άλλος. Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις την άποψή σου για την φάση του πέναλτι της Κυφισιάς με τον Ανδρόμητο. Το 1-2. Τι είδες.
0: Της Κυφισιάς, όλα τα όλες τις φάσεις τα είδα. Της Κυφισιάς με τον Ανδρόμητο, το πέναλτι.
1: Ναι, ναι, το 2-1 που κάνει η Κυφισιά. Το 1-2.
0: Το βάρ, ναι. Για πες.
1: Ναι, το είδες.
0: Ναι, εσύ τι λες.
1: Ωραία, για πες με την άποψή σου.
0: Ρε, πες εσύ που θες να ρωπάς εκεί τώρα.
1: Όχι, την άποψή σου, τι να το πάω. Την άποψή σου,
0: τι να το πάω. Καθηγητής διαιτησίας, είσαι πρώην διαιτητής. Α, τι θες, αφού κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάζει το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Για πες τώρα και αυτό τη γνώμη σου, έλα.
1: Λοιπόν, για μένα, αυτά δεν είναι πέναλτι. Για μένα. Για τον Μιχάλη, το Ζαχαρία. Έτσι, για μένα. Αυτά δεν είναι πέναλτι. Ούτε τη προηγούμενη εβδομάδα, ούτε αυτή τη εβδομάδα. Καλά, δεν συζητάω τώρα με τον Γιώβιτς. Έτσι, δεν το συζητάμε και να μην απορούν οι Έλληνες διαιτητές. Γιατί δεν παίζουνε και θέλουν να παίζουν και τα ντέρμπι. Στο λόγο που είμαι διαιτητής να κοιτάξουν να παίζουν για την αξιοπρέπειά τους και για το όνομά τους και έτσι θα καθιερωθούν και στη συνείδηση του κόσμου και στη συνείδηση των παιχτών. Με αυτά που κάνουν τα καραγκιοζηλίκια δεν έχουν πορεία μπροστά τους. Καλή εβδομάδα, καλή Έγινε. Δύναμη σε όλους. Να είστε καλά παιδιά. Γεια.
0: Έγινε φίλε. Ναι, δίκιο το ο Κώστας ο Παναθηναϊκός που λέει στη λεωφόρο θα παίξουν όλοι με την Κυφισιά στην οικία. Πώς θα πάνε να παίξουν. Να δούμε βέβαια πώς θα παίξει η Καλαμάτα στην οικία. Κάτσε Κώστα, γιατί δεν βλέπω να έχει άλλη λύση η Καλαμάτα. Μάλλον θα παίξει κι άλλα μάτς εκεί. Βγάλουμε άλλη μια γραμμή, κύριε Χάρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Κάτσε να βγάλω την τεχνολογία.
0: Βγάλει την τεχνολογία.
2: Αγαμέμνον από Χερτζογενάουρα.
0: Πού είσαι αγαμέμνον, α, από το Χερτζογενάουρα.
2: Έτοιμος να πω επιτέλους, κύριε Μπέκα, βρώμησε το πτώμα. Να μας βγάζετε σαν αέρα. Τι λέει, τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, ρε παιχτή, εσύ τα δικά σου.
2: Ωραία, ωραία. Εγώ έχω να σημειώσω το λάθος του Καμαρά, τον τεράστιο, ότι κουράστηκε. Έκανε ένα τεράστιο λάθος και κουράστηκε αυτός μετά το 65-70. Ήταν κουρασμένος και. Βγαίνουν τώρα οι γραμμές, σημειώνεις καθόλου γραμμές.
0: Τι να σημειώνω.
2: Ποιος λέει τι λέει, πότε βγαίνει να κράξει, πότε βγαίνει να χαρεί.
0: Τι ήμουν να σημειώνω, θα είχα μουρλαθεία.
2: Γιατί για τον Καμαρά είχαμε κάνει λίγο παύση και τώρα ξαναβγήκαμε. Λοιπόν, κοιτούσα τα στατιστικά του, έχει 7,7 βαθμολογία, 7,8 έχει ο Τετέι. Και ο Κάγκο έχει 7,7 και αυτός.
0: Ναι.
2: Ο Ουναΐ δεν ήταν καλός εχθές. Βγήκε κανένας να πει κανένα τίποτα για τον Ουναΐ. Τι έκανε.
0: Εντάξει, ο Ουναΐ θα ήταν και παράλογο να είναι κατευθείαν καλός, γιατί ο Ουναΐ δεν έχει κάνει και σωστή προετοιμασία.
2: Ναι, απλά διάφορες. Επειδή είναι ο παιχταράς που παίζει και τον περιμέναμε πάντα. Και βγήκαμε και πανηγυρίζαμε. Πρώτο πληθυντικό για να μην κράζω μόνο τους τους Παναθηναϊκούς, τους φίλους μου. Για τον Ουναή λοιπόν δεν είπαμε τίποτα. Αλλά πέρασες. Ο Καμαρά όμως πρέπει να είναι τέλειος. Λοιπόν, δεν μου αρέσει ο Καμαρά, δεν μπορώ να πω ότι είναι ο ορισμός της θέσης, του παίχτη κλπ. Ήταν ένα παιχνίδι άρφα το οποίο αποδίδει. Και το έχει δει ο προπονητής με το ζευγάρι δίπλα ότι αποδίδει. Τώρα τι να τον κράξουμε, δεν ήταν καλός λέει. Βγαίνει ο άλλος λέει δεν ήταν καλός.
0: Όχι,
2: τα στατιστικά του είναι τέλεια. Έχει 35 στις 36 πάσες στο αντίπαλο μισό, 33 στις 34 στο δικό μας μισό και δύο μεγάλες πάσες, 100%. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Αυτά του πένα κάνει, αυτά έκανε. Άμα του λέγε να κάνει κάτι άλλο,
0: το θέμα
2: θα τον κράζαμε.
0: Το θέμα είναι, Φλαράκο, ότι ο προπονητής δικαιώνεται και δεν έχει σημασία τι θέλει ο Βαγγέλης, ο Αγαμέμνονας και ο Γιώργος.
2: Ο Πιερότος, ο Δανός, ο οποίος τελικά μάλλον ξέρει μπάλα, κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει,
0: δεν το φέραμε. Να με συμπαθάσει, αλλά εγώ από την πάξη και λέω καλά λόγια για αυτόν τον προπονητή. Από την πάξη αυτά.
2: Μα είναι δυνατόν. Βλέπεις τη δουλειά του στην Κοπενχάγη και άμα δεις κανένα βιντεάκι πώς έπαιζε η Κοπενχάγη, παρακαλά να έρθει και εδώ να παίξουμε για μπάλα.
0: Να σου πω κάτι, Φλάρα.
2: Που είχαμε ξεχάσει να βλέπουμε.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες για την Κοπενχάγη, αλλά εγώ επειδή δεν ξεχνάω εύκολα και θυμάμαι τι ποδόσφαιρο έπαιζε ο Παναθηναϊκός, μάλλον τι ποδόσφαιρο δεν έπαιζε μέχρι το Μάιο που ήταν σχολείο για το παιχνίδι του. Βλέποντας αυτός ο άνθρωπος μέσα σε τρεις εβδομάδες πώς μετέτρεψε τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι της κυκλοφορίας μπάλας, όσοι καλοί παίχτες και να έρθουν, χρειάζεται και προπονητή. Έτσι,
2: εγώ και νομίζω,
0: νομίζω ότι ο άνθρωπος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει μεταμορφώσει τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο τον έχει μεταμορφώσει στο μάτι, και στα αποτελέσματα. Για τα αποτελέσματα μένουν.
2: Και 5 στα 5. Δηλαδή να μην είχε, να παίζει μπάλα και να μην είχε αποτελέσματα. Βγες κράξε, αλλά. Ας το ρε παιδάκι μου τώρα που τσουλάει, μην το βγαίνει και κράζει. Να βρει το μείον. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, μια παράκληση. Πηγαίνετε γήπεδο φέτος, δείτε μπαλίτσα και την ομάδα, γιατί του χρόνου θα παραπονιέστε για τα διαρκές που θα είναι ακριβά. Και δεν θα υπάρχει ζήτηση τεράστια και δεν θα βρίσκουν θέση. Πηγαίνετε όσο μπορείτε. Είναι η βάση για την ομάδα που θα χειροκροτάμε του χρόνου και θα λέμε πω από την μπάλα παίζουμε. Πηγαίνετε τώρα να το δείτε, που χτίζετε. Καταλαβαίνω γιατί δεν πάνε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, θα δούμε. Μην είσαι αυστηρός. Λοιπόν, έγινε αγαμέμουνα.
2: Είμαι αυστηρός γιατί είμαι μακριά.
0: Καταλαβαίνω.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Λοιπόν, και με το φίλο μας τον αγαμέμουνα από το ιστορικό Χερτσογενάωραχ, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Μα θες πες το χάρη, μπορείς το πεις. Χερτσογενάωραχ. Λοιπόν, και εγώ έκανα πολύ προπόνηση. Λοιπόν, πάμε σε time out και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το
6: Hope FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: μουσική συχνότητα της χώρας.
1: Είναι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Για να δούμε πώς από τους δύο θα το εκτελέσει ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί.

0: Ωραία. Να μην του στείλω λίγο σε ευχές, ρε Χάρη. Τις χρειαζόταν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλλιτικά μας λέμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται μέρος δεύτερο. Με Χάρη Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές όλους εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Και θα πρέπει να πω ότι οι αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με αναμονωτικά της υλικά σε όλες τις ηπείρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράνη Γκέο BP Etix σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ μεγάλο διπλό στο Βόλο Λεωτάκης. Βάγκο, δεν βλέπω, λέει, τον ΠΑΟΚ γιατί δεν έχει βάθος στο ρόστερ. Συν ότι έχασε τέλεια και Ζίβκοβιτς δεν είναι αυτός που ήταν πριν 2 χρόνια. Δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, λέει ο Αλέξανδρος μέχρι το τέλος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι μου. Στέλνει ο Κωστάρας Κόσνερ Ατζάκη. Καλημέρα, αδερφέ, από την Ομορφικό. Καλημέρα στον Νικόλα τον Αθλητικό. Γεια σας, Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Από τη στιγμή που σκοτώνω το 80χρονο για μια ξαπλώστρα, καλά πάμε, λέω Μπαμπισοφλού. Άλλο αυτό πάλι. Άλλο αυτό πάλι. Το χτεσινό. Καλημέρα πολύ. Το χτύπημα στην πλάτη στον μπάσκετ της Αμφίλης. Ένα-δύο χρόνια δεν ξέρω. Μπράβο στο ποδόσφαιρο, προχωράμε. Εσύ, Θοδωρή, τι είναι αυτό το πολύ το χτύπημα στην πλάτη μπάσκετ της Αμφίλης? Σε ένα-δύο χρόνια δεν ξέρω. Δηλαδή, τη συμπεριφορά που είχε ο κόσμος απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο ΑΚΑ, αυτό έχεις να γράψεις. Αντί να πεις ότι κάνουμε ένα-δύο βήματα μπροστά σαν άνθρωποι, ας πούμε, και σαν φίλαθλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συμπονόμενο φίλο από τη Γερμανία ότι επειδή έκαβαλε 8 γκολ στον Πασεραϊκό, θα βάλει αλλά τόσο στον Παναθηναϊκό. Έλα Παναγία μου, λέει, που λένε στο χωριό μου, λέει ο Γιάννης από το Αλιάρτο. Καλημέρα Τζίμι από Νέα Ιωνία. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Για μένα το πέναλτι του Γιώβης ήταν καθαρό και τον γκολ σοφάρι του Βόλου ήταν offside. Κάποιο εισαγγελέα θα ασχοληθεί επιτέλου με τον Μπέο, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα αδερφέ από το Σίδνεϊ. Η νίκη είναι νίκη, ειδικά ακόμα η ομάδα βρίσκει τα πατήματά τη και πρέπει ο κόσμο να είναι ενωμένο ακόμα και σε κάποιε γέλε που θα έρθουν στο πρόγραμμα. Είναι, θέλω το σχολείο σου για τις κλήσεις εθνικής. Αν πιστεύεις ότι άφησε κάποιον έξω που θα έπρεπε να καλέσει, λέει ο Θωμάς από το Σίδνεϊ. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα είναι δυσαρεστημένοι. Εντάξει, τι να σου πω, ρε φιλαράκο. Θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα σήμερα έχουμε και τα Κυριακάτικα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Μάρκος το Ζουζούνι. Γεια σου, Μάρκο, παιχταρά. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο, Χάρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
1: Γιάννης από Μενίδια, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία.
0: Επίσης, φίλε.
1: Πιστεύω συμπληρώθηκε ένα 15% του πρωταθλήματος, θα κάνουμε έτσι μια μικρή αποτίμηση. Mm-hmm. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός φαίνεται μια ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Μ' αρέσει πάρα πολύ το δίδυμο πίσω.
0: Η Ολλανδή.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρή. Είναι παίχτες οι οποίοι θα πάνε τον Παναθηναϊκό, αυτό που λέμε, ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Δηλαδή καν και για την επόμενη και για την μεθεπόμενη χρονιά. Από εκεί πέρα, εγώ θα πω σε φίλους και συγγενείς ότι όσοι θέλατε να μείνω με τη Λίμπα και όσοι αποκαλείτε τον Μάρκο Νίκολιτς, Μποτρίνη και τα σχετικά, η στιγμή που έρχεται να σβήσετε την τηλεόραση, να χρησιμοποιείτε το τηλεκοντρόλ. Μην χρησιμοποιείτε το λάστιχο του μπαλκονιού και τη βρέχετε για να σβήσει. Έτσι έκανε και μια θιά μου, πήγαινε και ρούφαγε τη στάφτη από τον τζάκι με την ηλεκτρική σκούπα, όπου κάποια στιγμή η σκούπα λαμπάδιασε και τότε πήρε χαμπάρι ότι πρέπει να χρησιμοποιεί φαράση σιδερένιο, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι σε ένα, όχι δύσκολο, νομίζω θα τα καταφέρει, είναι μεγάλη ομάδα, το έχει ξανακάνει αυτό άλλο στη διοίκηση του Ολυμπιακού, να βρίσκεται σε δύσκολο δρόμο και να αντιθέτει την ομάδα εκεί που πρέπει. Άλλωστε όλες οι ομάδες περνάνε τα πάνω και τα κάτω τους, έτσι. Η ΑΕΚ νιώθω ότι έχει μια συμπεριφορά ενός μικρού παιδιού. Θα συμφωνήσω εν μέρη με κάποια πράγματα που είπε και ο Γιώργος όσον αφορά τον Πινέδα, αλλά θα ήταν ακόμα πιο στάντερ αυτό αν το βλέπαμε και στα εντός έδρας. Τι εννοώ? Βλέπω ότι η ομάδα πάει να παίξει ένα εκτός έδρας και είναι σαν ένα μικρό παιδί που πάει πρώτη μέρα στο σχολείο. Συμπεριφέρεται δηλαδή πολύ ψαρωμένα. Ενώ μέσα στην έδρα μας έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο φτιάχνεται. Δεν είναι κάτι είσαι μακριά. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος του Νίκολιτς, ότι ό,τι και να είναι, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και να πάρει την ομάδα η νίκη. Εχθές δηλαδή η αλλαγή του Ζάου Μάριο έχει δείξει ότι το παιδί έχει έρθει με τελείως διαφορετικό αέρα από ό,τι με πέρσι. Ξέρει την ομάδα καλύτερα. Τώρα όσον αφορά την επικείμενη την φάση αυτή, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια σκέψη στους διαιτητές, λάθος κατά τη γνώμη μου, ότι στο σούτ του Μάνταλε που βρίσκει στο χέρι του Μεντίλ Γιατί άμα δείτε το Μεντίλ πως περπατάει μετά τη φάση, καταλαβαίνετε ότι έχει, έχει πέσει μπάλα στο χέρι του. Νομίζω ότι δεν δίνουν εκείνο, δίνουν το άλλο. Και είναι κάτι πολύ λάθος και αυτό. Από εκεί πέρα πολλά συγχαρητήρια στον Όφη. Και τα δίνω πρώτη φορά γιατί τόσα χρόνια βλέπαμε έναν Όφη με τον Ολυμπιακό να μην παίζει μπάλα. Φέτος όμως πραγματικά τον έπαιξε και τον κέρδισε. Οπότε το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια που ξεκινήσει από πέρσι. Βλέπουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, καλό είναι να μην χαλάσει και ο καλύτερος, όπως έχουμε δει όλοι, μήνα Απρίλη, μήνα Μάη, εκεί η ομάδα η οποία θα κάνει τη διαφορά και θα βγάλει παίχτες που δεν ήταν σε όλη τη χρονιά μπροστά, αυτή και θα πάρει το πρωτάθλημα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Γιάννη. Πάμε παρακάτω εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πόλτης Εφέλ.
0: Έλα Φωτάρα, καλημέρα αδερφέ.
2: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, ρε,
2: καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, καλημέρα και στο Χάρη.
0: Καλημέρα.
2: Ήσουν νοικιαστές.
0: Έλα ρε.
2: Ήσουν στην οικιά.
0: Ναι ρε φίλε.
2: Α, γιατί το άκουσα σε ένα απέναντι φίλο που είπε ότι δοθήκατε. Ναι, δεν το ήξερα ρε εσύ.
0: Ήσουν απέναντι, είσαι ξεχαστεί.
2: Ναι, απέναντι εκεί. Μαζί με τον αδερφό μου, τον αδερφό μου και την κόρη μου.
0: Μπράβο.
2: Τον δυσκολέψαμε τον Παναθηναϊκό χθες.
0: Πολύ.
2: Αρκετά μπορώ να πω. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω, κύριε παιδί μου, και λόγω του γηπέδου, γιατί η Καλαμάτα έχει δείξει φέτος ότι και στον Ατρόμητο που έχουμε παίξει και στην Τρίπολη που παίξαμε, προσπαθεί να παίξει μπάλα. Μισό. Θα σε πάρω σε λίγο, παιδί μου, γιατί μιλάω σε μια εκπομπή. Σε παίρνω σε λίγο. Έχει δείξει ότι παίζει μπάλα, ότι θέλει να παίξει μπάλα η ομάδα.
0: Κοίταξε να δεις και εγώ αυτό είδα και μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση Καλαμάτα ποδοσφαιρικά, πάρα πολύ καλή εντύπωση. Έχει πάρει παίχτες οι οποίοι ξέρουν ποδόσφαιρο και ο προπονητής της έχει ωραίες ιδέες. Έτσι και να ξέρεις ότι συνέντευξη τύπου, δηλαδή από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, άκουσε μόνο καλά σχόλια για την ομάδα του. Να το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, ναι. Αυτό ο Παναγιώτης ο Χρυστοκλέας πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη εξέλιξη σαν
0: εντάξει, θέλει και λίγο τύχη το ποδόσφαιρο όμως, θέλει να του κάτσουν λίγο τα αποτελέσματα, να μαζέψει βαθμούς. Γιατί πάντα ξέρεις, αν δεν κάνω τα αποτελέσματα τόσο ωραία και να παίζεις, είναι ένα ζήτημα.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Θέλει και λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, επειδή είδαμε και ένα μισάωρο τον Ολυμπιακό μέχρι να φύγουμε για το γήπεδο, επειδή μου... τελείως διαφορετικό παιχνίδι με τη στην Ευρώπη που παίξαμε προχθές.
0: Με διαγελόνια.
2: Μπράβο. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόση μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι κάθε μέρα Ευρώπη. Τουλάχιστον να προχωρήσουμε Ευρώπη, ξέρω εγώ. Τι να πω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο φίλε. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.
0: Έγινε
2: θα τα ξαναπούμε. Έγινε
0: άντε. Πάρ' το παιδί τώρα. Το λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Έλα, φιλαράκι, καλημέρα.
0: Έλα, πάνω, καλημέρα, φιλέ.
3: Τι γίνεστε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία.
3: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Παρακαλώ.
3: Ο Παναθηναϊκός χθες δεν ήταν καλός. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις ένα κομμάτι το μισό του πρώτου μηχρόνου, δηλαδή μετά από το 20, που ήρθε και το γκολ και οι ευκαιρίες και αυτά,
0: ναι.
3: Μετά δεν... αλλά εγώ τέτοιες εμφανίσεις θα τύχουν, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί η ομάδα να είναι πάντα...
0: Έτσι, ναι.
3: Θα τύχουν, αρκεί να πάρει τη νίκη. Όμως θέλω να σταθώ λίγο στις αλλαγές του προπονητή, έτσι.
0: Ναι.
3: Το γύρισε, ας πούμε, κάποια στιγμή 4-4-2. Το είπες και εσύ, ας πούμε, γιατί άκουγα και εσένα στο ίδιο στο ξάπλα από μου. Στην ουσία ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή έπαιζε με τρεις επιθετικούς.
0: Ναι.
3: Έπαιζε με τρεις επιθετικούς και άφησε το κέντρο. Εκεί, από εκεί και πέρα φάνηκε και η Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: Το έχει κάνει και άλλη φορά. Μπορεί αυτός να έχει το σκεπτικό του. Εγώ όμως δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το σκεπτικό. Μπορείς εσύ να μου πεις ποιο ήταν, ας πούμε, το σκεπτικό του προπονητή που έκανε, δηλαδή το γύρισε το παιχνίδι στο 4, ενώ είναι μόνο 1-0 το παιχνίδι. Και όταν αδειάζεις το κέντρο, κινδυνεύεις όπως ήρθε και ευκαιρία, η διπλή ευκαιρία της Καλαμάτας. Αν ισοφαριστείς εκεί πέρα, Κινδυνεύει να χάσει.
0: Κοιτάξτε, αν δικαιωθεί ένα προπονητή, πρέπει να τον δικαιώσουν και οι αλλαγέ που μπαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή κυκλοφορία μετά τι αλλαγέ. Δεν του βγήκαν οι αλλαγέ, αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν πάντα οι αλλαγέ.
3: Θέλω να σου πω το σκεπτικό.
0: Το σκεπτικό ήταν να κρατηθεί.
3: Αφαιρεί ένα χάφρε, παιδί μου, και βάζει επιθετικό.
0: Κοίταξε, σου λέει ότι ο Ουναή, ρε παιδί μου, είναι που είναι επιθετικό γενέ χαφ. Δηλαδή δεν περιμένει πολλά πράγματα ανασταλτικά από τον Ουναή. Αυτό δεν περιμένει να αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχασε λίγο την ηρεμία του στην κυκλοφορία μπάλα. Εγώ έχω να πω όμως ότι την έχασε γιατί ο Κάγκουα είναι πολύ πιο. Διακρίνεται πολύ περισσότερο στο παιχνίδι σε σχέση με τον Λουζά.
3: Καλύπτει χώρους. Καλύπτει
0: σε σχέση με τον Λουζά, δηλαδή, ίσως δηλαδή, η αλλαγή, ας πούμε, η άλλη να μην ήταν τόσο πολύ πρόβλημα αν έμενε ο Κάγκουα μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί ήταν το παραπάνω θέμα. Γιατί αλλιώς είναι και ο Καμαρά όταν έχει τον Κάγκουα δίπλα, αλλιώς είναι όταν.
3: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή το βλέπα τον αγώνα πάντα, το βλέπω με ένα φίλο μου τον Μπάμπη, δηλαδή είναι αυτός. Και το λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, φαίνεται ότι δεν σου βγαίνει αυτή η αλλαγή. Βγάλε, ας πούμε, τον Λιβάη και βάλε τον Πελίστρη, βάλε, κάνει κάτι. Δεν είναι κακό, ας πούμε, να διορθώσεις ένα πράγμα που δεν σου βγήκε.
0: Ναι.
3: Γιατί κινδυνεύεις, φαινόταν εκείνη τη στιγμή ότι μας είχαν πάρει το κέντρο.
0: Κοίταξε, η άλλη αλλαγή όμως που έκανε με τον Τζάμπρα του βγήκε. Γιατί αν έβλεπες η Καλαμάτα δημιουργούσε συνέχεια από τα αριστερά, με το που έβαλε τον Τζάμπρα μπροστά του, στο τελευταίο δεκάλεπτο, 15 λεπτό δεν έχει γίνει φάση στην περιοχή του Παναθηναϊκού.
3: Τέλος πάντων, ορισμένες κινήσεις, ας πούμε, αυτός έχει το σκεπτικό του, έτσι. Οφείλουμε και εμείς, εγώ δεν το κατάλαβα χθες αυτό το
0: πράγμα. Παναή, ξέρεις κάτι όμως, όσοι δουλεύουν κάνουν και λάθη, Φιλαρακό. Θα κάνει και λάθη. Θα κάνει και λάθη. Δεν είναι κανένας που είναι τέλειος.
3: Ναι, είπα, μόνο αυτό έχω να πω, γιατί οι νίκες μετράνε. Δεν πρέπει να. Εγώ δεν γκρίνιαξα. Αυτή δεν είναι γκρίνια που κάνω αυτή τη στιγμή. Δόξα μία λάθη.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
3: Ναι, γιατί οι νίκες όμως μετράνε. Δηλαδή εμείς έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε και όταν νικάμε και όταν κερδίζουμε και αυτά. Είμαστε άστα να πάνε. Μέχρι να έρθουν οι τίτλοι, έτσι θα να είμαστε. Έλα, γεια.
0: Γεια. Χάρη, κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό. Να φύγει αυτό. Πάμε. Αφού έχεις ένα λεπτό, δώσω μου εσύ 30 δευτερόλεπτα να πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε με συνέχεια με τηλέφωνο.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 94,6.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στα 22 μετά τις 7. Συνεχίζουμε μέχρι τις 7.30 με τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναθηναϊκός. Εγώ θα ήθελα να πω, ακούγοντας όλες τις γραμμές από το πρωί, ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κακό. Αυτό το κακό ποιο είναι? Οι φίλαθλοι του δεν μπορούν να γκρινιάξουν. Κερδίζει συνέχεια, βάζει σε όλα τα παιχνίδια 2-3 γκολ, το πρώτο παιχνίδι που έβαλε ένα γκολ, και ψάχνουν να βρουν κάτι να γκρινιάξουν. Τώρα ακούσαμε ότι πρέπει να βάζει 4-5 γκολ ο Παναθηναϊκός, ακόμα και στον Ολυμπιακό. Ακούμε ότι ο Καμαρά δεν είναι καλός, ξέρω εγώ, και χθες είχε, εκτός από, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τον Καμαρά χθες, εκτός από ότι ηρεμούσε το παιχνίδι και πολλές φορές κρατούσε την μπάλα να ηρεμήσει το παιχνίδι, να γυρίσει ανάμεσα σε παίκτες, ήρεμα, μοίραζε. Εκτός από αυτό έκανε και 2-3 καθοριστικά κοψίματα. Έκοψε αντεπιθέσεις που πήγαιναν να γίνουν επικίνδυνες για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει καλά.
1: Εν τω μεταξύ, απλά αυτό λόγιο σου αφήνω να συνεχίσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει σπάσει ρεκόρ 25 ετίας με τα 13 επίσημα παιχνίδια χωρίς ήττα. Έτσι, ρεκόρ 25 ετίας έχει σπάσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί μιλάμε, βάζουμε μέσα και Ευρώπη και κύπελλο, έτσι.
2: Μαζί με τον Κυράστα.
1: Μαζί με τον Κυράστα. Εκεί. Απλά,
2: δηλαδή, ναι. Μόνο και μόνο αυτό που έφτασε 13 παιχνίδια, κάτι που είχε κάνει ο Κυράστας, που όλοι λέγαμε τι ωραία μπάλα έπαιζε, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε καλό δρόμο. Ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, πολύ σημαντικό, είναι αυτό που κάνει φέτος ο Τετέι. Πήρε μια φάση από το πουθενά, του φεύγει μπάλα λίγο δεξιά, κάνει την τρίπλα και κάνει αυτόν τον κεραυνό, το σουτ, και από το πρώτο ημίχρονο λοιπόν φεύγει όλο το άγχος του Παναθηναϊκού και μετά έπαιζε πιο άνετα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ακόμα και χθες, που λένε ότι δεν ήταν καλός, που όλα αυτά, δέχτηκε μόνο μια καλή φάση που ανησυχήσαμε. Εκείνη κάθεται που πάλι πρόλαβε ο Πένια και καθάρισε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
2: Γιατί και ο Πένια είναι καθοριστικός,
1: ναι,
2: σε κύρια σημεία του παιχνιδιού και καθαρίζει αυτές τις φάσεις.
1: Σε κάθε μάτς ο Πένια, Παναγιώτη, έχει μια καλή επέμβαση, σε κάθε μάτς. Και γενικά δεν τρώει γκολ, έτσι.
2: Πολύ σταθερός. Για όλους αυτούς που λέγανε ότι αυτός δεν κάνει και είναι κοντός και είναι όπως και δεν τους έκανε και ο Καμαρά στην αρχή, γιατί εγώ έγινα και τότε και έλεγα ότι ο Καμαρά είναι άλλο κορμί, είναι βαρύς, είναι σαν τον Μεϊτέ, που και ο Μεϊτέ τότε
1: έπαιξε. Πένια, για τον Πένια θα σου πω κάτι. Ο Πένια έχει φάει ο Παναθηναϊκός 2 γκολ στο πρωτάθλημα, να στα θυμίσω. Το ένα είναι η ζεμπεκιά του Φαντρόγγελεν, που δικαιούται ο άνθρωπος να κάνει ένα λάθος. Έτσι δεν λέει κανείς, δεν τον κατηγορεί. Αλλά
2: το μισό μέτρο που
1: ναι, ναι, και το άλλο είναι από τον Μπάουξ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που έχουν χαθεί οι άμυνες εκεί πέρα και τον εκτελεί με άδειο τέρμα.
2: Πάλι από το μισό μέτρο.
1: Ναι. Αυτά τα δύο γκολ έχει φάει.
2: Άμα τα βγάζει και
1: σε αυτά. Σε πέντε μάτς έχει φάει αυτά τα δύο γκολ.
2: Θα το ζητούσε πάλι η Μπαρτσελόνα να πέσω και θα παίζει βασικός. Τώρα, κάτι ακόμα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ακούω από πολλούς που λένε Παναθηναϊκός με την άκρη τη διεκδικήσει. Εγώ βλέπω τη βαθμολογία και βλέπω ότι δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να δούνε τι θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχει παίξει και ντέρμπι, παραμένει στη δεύτερη θέση, πήρε ένα δύσκολο διπλό χθες στον Πανετολικό. Αυτό δεν το βλέπουν, οι άλλοι θα πάρουνε.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι μόνο που έχει χάσει είναι από τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ, αδερφέ. Μόνο αυτό έχει χάσει, δεν έχει χάσει κάτι άλλο.
2: Ναι, και τότε που δεν ήταν και έτοιμος, γιατί οι παίκτες δεν είχαν έρθει.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει είναι ένα εμπόδιο συν και αυτό, εκτός από τον Παναθηναϊκό που θα είναι σίγουρα διεκδικητής και έχει όλο αυτό το μεγάλο ρόστερ και θα πάει μέχρι το τέλος. Και ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα είναι και αυτός δύσκολος.
1: Είναι νωρίς ακόμα να πει οτιδήποτε, εγώ λέω. Εγώ λέω είναι νωρίς, εγώ τους έχω και τους 4 μες στο παιχνίδι, θα δούμε που θα πάει η μπηλιά.
2: Πολύ σωστά. Καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Παναγιώτη, γεια. Πάμε να βγάλουμε και μία ακόμη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο χαμηλός, φίλε, εσύ είσαι. Μ' ακούς? Χάρη αν έχω άλλο, αν δεν έχω άλλο, άστο καλύτερα. Έχει ή δεν έχει? Έχει. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
3: Δημήτρης από Βάρη. Πήρα να πω την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ υπομονή. Είμαστε ανυπόμονοι σε όλα τα πράγματα. Εντάξει, έχουμε τόσα χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Είμαστε ανυπόμονοι θα υπάρξουν και τέτοια παιχνίδια, αν και εγώ δεν βλέπω. Εντάξει, ωραία, δεν πήγαμε καλά σε ένα παιχνίδι, την νίκη την πήραμε. Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια μας λείπει πολύ ο Ταμπόρδα. Δεν ξέρω, πες μου τη γνώμη σου.
1: Ναι, στις κλειστές άμυνες του Ταμπόρδα είναι σωστό.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Αυτό που έκανε ο Τετέ θα μπορούσε να, με τον Ταμπόρδα πίσω του να κάνουν. Πιστεύω θα το παίρνουμε πιο εύκολα.
1: Mm.
3: Πίστη, και εξάλλου και αλλαγές και τους παίχτες που πήραμε είναι για να παίζουν. Έτσι. Έχουμε, πρέπει να υπάρχουν εμπιστοσύνη σε όλους τους παίχτες. Και αν θες να έχεις τόσο βαθύ ρόστερ, πρέπει να το βάζεις μέσα να το κρατάς.
1: Μα αυτό πρέπει να αποτελέσει θεωρητικά πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό.
3: Ακριβώς. Μπορεί να μην ταιριάζουν αυτά τα παιχνίδια στον Ουνάη, που θέλει ανοιχτό γήπεδο να παίξουμε. Γι' αυτό έχουμε τις πολλές λύσεις. Ο Λιβάη, εντάξει, μπορεί να παίξει εξτρέμ. Μπορεί η θέση του να.
1: Ο Λιβάη, να σου πω κάτι. Στην ενέργεια που κάνει στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που πάει μπάλα στη συμβολή του Δοκόνα, αν μπει αυτή η γκολάρα τώρα, ποιο θα μιλήσει.
3: Έχει τελειώσει. Ακριβώς.
1: Απλά μέχρι τώρα του πάνε λίγο δοκάρια και κεφαλιές και τα σουτ. Δεν του πάει προς το παρόν.
3: Έχουμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά. Θα χαθούν παντού βαθμοί. Και από όλους πιστεύω, έτσι. Και όλες οι ομάδες είναι μέσα ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Απλά η διακοπή λειτουργεί νομίζω ως βάρος εμάς που είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλά, πάρα πολύ καλά πιστεύω. Αυτά. Καλημέρα μου, υγεία σε όλους. Να είμαστε καλά όλοι.
1: Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε. Λοιπόν, είμαστε 29 μετά τις 7. Δεν θα πει κανείς λέει για το πέναλτι της ΑΕΚ τίποτα, λέει ο Στέλιος ο Πετρόπουλος Παναθηναϊκός. Έχει γίνει κουβέντα από κάποιους. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά, λέει ο Σπύραν από το Μαρούσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτή είναι αλήθεια. Δίδυ για αυτό που επέλεξε ο Νίστρο. Συμβαίνουν αυτά. Συμφωνώ απόλυτα. Χωρίς πρωτάθλημα τρεις εβδομάδες, λέει. Χωρίς το μαράκι που μας παράτησε. Πώς θα πάει, Βαγγέλη, λέει αυτό, λέει ο Θανάσης. Θανάσης, κοίταξε να δεις. Αν είσαι free agent, βγες στη γύρα, στην αγορά εργασίας, που λέω κι εγώ. Στο μαράκι θα μείνεις. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν σε θέλει αυτή μία, δεν θες εσύ 10. Βαγγέλη, έχει δίκιο ο σύντροφος Μιχάλης. Αναγκαστικές οι αλλαγές του Σάλια Καγεζότα. Σωστές παρατηρήσεις για την 11η του. Και να του πω κάτι για τα παιδιά του Ολυμπιακού που δεν παίρνουν στο Ολυμπιακό. Αυτό δεν το κάνουν πλέον οργανισμός Ολυμπιακός, αλλά τα μανατζερικά παιχνίδια λέει ο Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, με υγεία στέλνει ο φίλος μου ο Ζαχαρίας. Καλημέρα σε όλους. Κώστας Κο Κιλικείο. Όπου κι άλλος Κώστας από την Κο Κιλικείο, εσένα δεν προλαβαίνει γνώριση στην Κο, φιλάρακο. Να σε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Πείτε μια κουβέντα για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών. Στην μπάλα παλεύει ο Μανώλης και θα διστρώσει την ομάδα, λέει ο Σταύρος Πεντέλη. Ολυμπιακάρα. Ναι, δυστυχώς δεν βγήκε η προσπάθεια της Εθνικής Βόλεϊ, αλλά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ο Κοσμάς τον Τούκη λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα μόνο αεκονικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θανάση από Λαμία. Μπράβο στην ομάδα. Είναι σε καλό δρόμο. Ο προπονητής κάνει πολύ καλή δουλειά. Χθες η ομάδα ξεπέρασε ένα μπλόκο και όσοι δεν έχουν παίξει σε τέτοιους ίδιους γήπεδα δεν μπορούν να καταλάβουν. Θέλω να δω τον παίχτη που θα αντικαταστήσει τον Καμαρά μετά το 75. Γιατί παραδίδει πνεύμα. Τα καλύτερα έρχονται, λέει ο φίλος μας ο Θανάσης από τη Λαμία. Βαγγέλη, καλημέρα. Κώστας από δρόμο. Να πούμε ένα μπράβο στο πόλο του Παναθηναϊκού για την πρόκριση. Ναι, ναι. Μπήκε στο Champions League ο Παναθηναϊκός στο πόλο. Και αν θυμηθεί κανείς πώς ήταν αυτή η ομάδα πριν 3-4 χρόνια, δεν υπάρχει αυτό. Ο Γιάννης θέλει να σχολιάσω την ενότητα που πάρει στον Παναθηναϊκό μετά την επίσκεψη του Αλαφούζου στον Γιαννακόπουλο στο τουρνουά. Εντάξει, είναι πολύ καλό το φεγγάρι το οποίο γενικά βρίσκεται ο οργανισμός του Παναθηναϊκού.
0: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέταση του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζωζώνη μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Αυτός δίνει για τον Νέντβετ, συγκλίνει. Ο Τσέχος σε καλή θέση, θα σουτάρει και θα ανοίξει το σκορ για τη Γιουβέντους. 1-0. Σαβιόλα, παλιά. Δεν μπορείς ο Κλάιφερ, η ευκαιρία εδώ για τον Τσάβι. 1-1. Η Μπαρσελόνα ισοφαρίζει. Αλλά πλάι για Πιριντέλη. Ξέρω του Πιριντέλη ευκαιρία και το 1-2. Η Γιουβέντους πλέον περνάει με τον Ζαλαγέτα.

0: είναι ο Πηγούς Πορ FM 94,6. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδέρφια, στο πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Καλή δύναμη στη Τζαγκαροδευτέρα σε όλο τον κόσμο. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr κατηγορία 2 φωνο live. Μας ακούτε ενδυνατικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live 24 και βέβαια Facebook. Και καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Τώρα το παιχνίδι στο Ριζες Καζίνο Μον Παρνές κάνει γύρους. Ζήσε την δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα, λέει ο Αελάρα Σαραντάπορο. Καλημέρα, ρε φιλαράκο, εκεί στο Σαραντάπορο με την δροσιά του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με καλές εκπομπές εύχομαι, Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός, πάμε Πανάθα. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και Χάρη. Με υγεία σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Βλέπουμε καλύτερο πρωτάθλημα με βελτιωμένες ομάδες και πιο πολύ τον Παναθηναϊκό. Και επιμένω, Ολυμπιακός, που και είναι η ομάδα μου, θέλει και δεξί και αριστερό μπακ. Και πιστεύω ότι με παιχνίδι θα παίζει καλύτερη μπάλα. Θα έρθουν και τα γκολ από αυτούς που πρέπει, γιατί έχει παίχτης ποιότητας, λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Προχθές η στήριξη, λέει, των φίλων του Παναθηναϊκού ήταν θετική, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε, ξέρουμε τι γίνεται όταν δυναμώνα στα αντίπαλο. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Ναι, ρε Θοδωρή, το γεγονός όμως ότι λες ότι θα δούμε αυτό σε δύο χρόνια και δεν κρατάς αυτό που έγινε, που δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε συχνά. Δηλαδή, παράδειγμα, είδα ότι στο buzzer beater του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Παρτιζάν πανηγυρίστηκε και λες και ήταν εντός έδρας ο ΠΑΟΚ. Μην ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει σε δύο χρόνια. Σχολίασε, πες μια καλή κουβέντα γι' αυτό. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Το τι θα γίνει σε δύο χρόνια και ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο, αυτό είναι μια κουβέντα ξεκάθαρη πλέον για το ελληνικό μπάσκετ. Φέτος το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερο από ποτέ, διότι έχουν δυναμώσει τρομερά και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Άρης. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έπαιξε για τελικό BCL και θα είναι και αυτή καλή ομάδα. Συν τους δύο αιώνιους συνθέτουν ένα παζλ το οποίο θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος. Πάνω Νίστρου φταίει, λέει, που είμαστε πρώτοι με το απόλυτο. Εντάξει, Αλέξανδρε, τώρα και σταμάτα λίγο με τον Πάνο. Καλημέρα, λέει, τυχερός Ολυμπιακός που έχει διακοπή και δεν παίζουμε τώρα. Επίσης ο Κάγκουα έχει κάρτα γι' αυτό και τον άλλαξε. Γιάννης Παναθηναϊκός και Αχαρναϊκός. Εγώ δεν είπα για ποιο λόγο, τι και πώς. Είπα τι παρατήρησα στην κουβέντα που έκανα με το φίλο για το κέντρο του Παναθηναϊκού, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να ρωτήσω, λέει, το μικρό παιδί του Αχιλέα είναι αυτό που με τη μαύρη μπλούζα, λέει, που ήταν στο κέντρο και δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν 3-4 άτομα. Μπεμπάκος είναι. Ρε τον Αχιλέα, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Καλημέρα και στο Χάρη και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μίλτος ο παράφρον περιπτεράς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Μάνο από την Νορβηγία. Βαγγέλη, ξέρεις πόσοι θα φύγουν από το Κοροπή για τις εθνικές τους ομάδες, λέει ο Παναγιώτης Taxi Driver. Θα φύγουν καμία 12-13. Έχει και πολλούς πιτσιρικάδες που την στέλνεις μικρές εθνικές. Πάντως δεν θα φύγουν ο 4 με τον Ουναή. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Και ειδικά η πρωτοβουλία του 4 που ζήτησε ο ίδιος να παραμείνει, καθώς μίλησε με τους ανθρώπους της Νιγηρίας και είπε ότι θεωρεί ότι πρέπει να μείνει να δουλέψει για να φτάσει στο 100%. Και έκρινε ότι θα ήταν καλύτερο να μην πάει. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίχτες θέλουν χρόνο με τον Παναθηναϊκό. Αυτοί θα είναι εδώ. Ο Ισάκλη, καλημέρα, Μάγκες, και καλή εβδομάδα σε όλους. Βαγγέλη, για λίγο να γίνω κύριος Δημήτρης και θα σου ζητήσω αν μπορείς να πεις τα μάτια της εθνικής που θα γίνουν σε επόμενες μέρες και σε ποια διοργάνωση. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ισάκ, παιχταρά. Την Πέμπτη παίζουμε με την Σερβία και μετά παίζουμε με τη Γερμανία. Είναι δύο παιχνίδια καπάκι έξω και είναι για το Nations League, όπου στο Nations League είμαστε πλέον στην υψηλότερη βαθμίδα. Είμαστε στο Alpha Group και τα παιχνίδια γι' αυτό είναι και πιο δύσκολα. Τώρα, άμα θες αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, κάτσε να δω και όλο το πρόγραμμα. Πάντως ξέρω ότι ξεκινάμε Πέμπτη Γερμανία. Πρέπει Πέμπτη Σερβία και μετά με Γερμανία. Μισό λεπτό και θα στα δώσω όλα. Στο μεταξύ, να κάνουμε το τελευταίο μας time out, χάρη να τελειώνουμε εμείς. Πάμε να το κάνουμε το τελευταίο time out και να έρθουμε το πρόγραμμα της εθνικής.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Λοιπόν, για τα παιχνίδια πρώτη του Ισάγκη την Εθνική, όπως είπα, την 5η 10 παρατάρτο Σερβία-Ελλάδα. 5η τώρα 24 του μήνα. Την Κυριακή 27 του μήνα Γερμανία-Ελλάδα, πάλι 10 παρατέταρτο. Την επόμενη 5η 1 του μήνα Ελλάδα-Ολλανδία. Και στις 4 του μήνα την Κυριακή Ελλάδα-Γερμανία. Αυτά τα δύο μάτς θα γίνουν στην Τούμπα, με Ολλανδία και Γερμανία. Δύο έξω πρώτα λοιπόν, στη Σερβία και στη Γερμανία, και καπάκι δύο μέσα με Ολλανδία και Γερμανία. Είναι το πρόγραμμα της Εθνικής, η οποία μετά ξανά έχει παιχνίδια στις 13 Νοεμβρίου που παίζει στην Ολλανδία εκτός έδρας. Τώρα στην αποστολή κάνα λάθος με τον Ουναΐ. Ουναΐ είναι κανονικά στους διεθνείς. Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν, Πελίστρη, Λιβάη Γκαρσία, Τετέ Κυριακόπουλος, Αστόντερ, Γιάγκου, Σισκάτης, Κοντούρης και οι πιτσιρικάδες Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής είναι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού. Ο πράσινος γίγαντας ξύπνησε, λέει, γι' αυτό και αναστάτησε ορισμένους οπαδούς παράγοντες, λέει ο Τζόρνταν. Βαγγέλη, Λουζάλε και Σαλάχ πάνε στο Μάροκο, πάνε κανονικά και Ουναΐ πάει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευτυχώς φέτος θα έχουμε νερό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Κανένα νέο από τον Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Τα καλύτερα έρχονται και καλή εβδομάδα. Κώστα, τι νέο από τον Μπασκετικό Παναθηναϊκό? Ο Μπασκετικός Παναθηναϊκός περιμένει 5 παίχτες να επιστρέψουν στη δράση τώρα μέσα στον Οκτώβρη, και σημαντικούς παίχτες. Έτσι, όπως είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Κέντρικ Νάν, ο Κώστας Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος. Έχει δηλαδή να περιμένει πολύ σημαντικά στελέχη. Γιατί για τον μπάσκετ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Έτσι. Να πούμε ότι το Σάββατο υπήρχε και το Super Cup της Ευρωλίγκας, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην επανάληψη τελικού έχασε αυτή τη φορά 93-89 στο τέλος, στο φινάλε. Ενώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 87-81 σε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Καλαμάτα Μαύρη Θέλα. Άρε Χάμζα, λέει, δώσε την μπάσα, λέει, στον Μπόλιβαρ δίπλα. Α, στη φάση που το βγάζει ο Ναήλες, ναι, στη μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Φιμπράν είναι το πλέον πειράντο χωμονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με τη δείξη και εινοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάγες πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, BPATX, το σύστημα Στέρεθερμ της Φιμπράν, παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση.

Για να πάει καλά εβδομάδα, λέει. Στην τάξη, λέει, προσεύχεται ο Τωτός την ώρα του μαθήματος και το ρωτάει η δασκάλα. Τωτέ, γιατί προσεύχεσαι? Η μητέρα μου είπε, λέει, πριν κοιμηθούμε να κάνουμε την προσευχή μας. Πήγε αποφασισμένος για μάθηση ο Τωτός, μου λέει, Τζόρνα, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, ρε παιδιά, να πούμε? Α, εντάξει, τι να πούμε τώρα, εδώ πέρα λέγαμε πριν για το ωραίο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου Καλαμάτα παίζει στη Νίκαια, Ηρακλής παίζει από τη Θεσσαλονίκη στο Βόλο. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου έρθει. Μέχρι χτες είχε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι, νησιωτικό ντέρμπι, ρε παιδί μου, που το πήρε εύκολα η Σύρος. Έπαιζε η Ζάκυνθος με την Ελλάς Σύρου, δύο ομάδες νησιωτικές. Ξέρεις που παίζαν χάρη? Στην Ηλιούπολη.

θέλω να πω ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δεδομένο και ξεκάθαρο. Δηλαδή πάντα μπορεί να ισχύει κάτι το οποίο δεν περιμένεις. Λοιπόν, για να δούμε λίγο έτσι κάνα δύο στατιστικά στοιχεία. Το Αγρίνιο, διαβάζω το sportfm.gr, έγινε αγαπημένος προορισμός 13ο σερί διπλό για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που ανέβασε στις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί του Πανετολικού στο πρωτάθλημα. Αν συνυπολογιστεί και η νίκη για το κύπελο 16-17, ο αριθμός ανεβαίνει στις 14 συνεχόμενες νίκες στο Αγρίνιο σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ δεν έφυγε νικητής από εκεί είναι η 24η Αυγούστου του 2013, όταν ο Πανετολικός είχε νικήσει 2-0. Έτσι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι από αυτά τα οποία είναι απίστευτα. Πριν λέγαμε για το ρεκόρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στα 13 επίσημα παιχνίδια χωρίς σίτα και κατέγραψε νέο ρεκόρ για σεζόν με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ξεπέρασε την αντίστοιχη επίδοση του Γιάννη Κυράστα από τη σεζόν 1-2, όταν οι πράσινοι είχαν επίσης παραμείνει αίτητοι στα πρώτα 13 παιχνίδια. Εκείνη η ομάδα έχει απολογισμό 9 νίκες και 4 ισοπαλίες, μέχρι να χάσει από την Arsenal στο Χάιμπουργκ για το Champions League 2-1. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει ήδη τις 10 νίκες αυτό το διάστημα, μία παραπάνω από τότε, με δύο από αυτές να έχουν έρθει στην παράταση απέναντι σε Τσέσκα και Χράντετς. Και το στοιχείο που κάνει την επίδοση ακόμη πιο ξεχωριστή είναι ότι καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει παράλληλα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πάντως δεν πρόκειται για το μεγαλύτερο άιτο ξεκίνημα στην ιστορία του συλλόγου. Το 83-84 ο Παναθηναϊκός του Κουμόχ είχε συμπληρώσει 26 παιχνίδια χωρίς σίτα με 20 νίκες και 6 ισοπαλίες. Αυτά έτσι και για κάποια στατιστικά στοιχεία. Πάντως για τη διαιτησία δεν γκρινιάζουμε μόνο στην Ελλάδα. Χθες είχε στην Ισπανία το ντέρμπι της Μαδρίτης Ατλέτικο Ρεάλ και έχει γίνει ο κακός χαμός. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1. Όμως η Ρεάλ έχει τρομερά παράπονα από τη διαιτησία. Φανταστείτε ότι ο Ζωσέ Μουρίνιο έσκασε μύτη στην συνέντευξη τύπου, έχοντας μαζί του δύο εκτυπωμένες φωτογραφίες από φάσεις που θεωρεί ότι έπρεπε να είχαν δοθεί δύο κόκκινες στην Ατλέτικο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μουρίνιο είπε ότι αυτές δύο φωτογραφίες λένε όλη την ιστορία για μένα. Φανταστείτε να το παιχνίδι 11-9. Είναι καθαρές φάσεις για κόκκινη. Νομίζω ότι στη μία τουλάχιστον έχει 100% δίκιο ο Μουρίνιο. Στη μία από τις δύο περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη παράβαση με τη σκάρα στον αντίπαλο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν γίνονται μόνο εδώ και η ανακοίνωση που έβγαλε η Ρεάλ χτες είναι πάρα πολύ σκληρή. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι η Μπαρσελόνα εκεί πάει από νίκη σε νίκη. Πέρασε για τη Σεβίλια 1-3 και μεγαλώνει και τη διαφορά από τη Ρεάλ. Πρέπει να είναι στο συν 6 πλέον. Καλημέρα, Γιάννη από Αίγιο. Παναγιάλος, Μαύρη Θεία, Λαϊγνήσια, 1927. Καλαμάτα, λέει 1967. Εντάξει, τώρα Γιάννη, μας δεν μας απασχολεί αυτό τώρα. Το ποιο είναι η πιο παλιά Μαύρη Θεία. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Για σένα θα είναι Μαύρη Θεία ο Παναγιάλος. Όλα καλά.

0: record of the delightful piece they're going to play.
1: Δεν τον είπα το Λουζά, Αλέξανδρε, δεν τον είπα το Λουζά. Ο Λουζά δεν είναι στην... Ο Σαλάχ Εντίν και ο Νά είναι στο Μαρόκο. Δεν έχει κληθεί ο Λουζά. Δεν τον είπα, δεν τον ανέφερα. Καλημέρα αδερφέ από Γιάννα, στέλνει το φιλαράκι μου Θοδωρής ο Γιγαντάς. Καλημέρα μεγάλε. Λοιπόν, ατζέντα ημέρα σήμερα, παιδιά, έχουμε πολύ λίγα πράγματα, αλλά έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τη δεύτερη εθνική. Όπου στη δεύτερη εθνική γίνονται τρομερά πράγματα. Λέγαμε στην αρχή τη σεζόν για τα φαβορή. Της κατηγορίας, τη Νίκη Βόλου, τον Πανσεραϊκό, τον Πανιόνι κτλ. Πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Η ομάδα η οποία κλέβει τις εντυπώσεις είναι η Μαρκό, η οποία έχει κάνει ένα καταπληκτικό 3-3 και χτες μάλιστα έπαιζε η Μαρκό χάρη με τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντι, στο προπονητικό. Έβαλε 4 γκολ η Μαρκό, από τα 4 γκολ.

0: ομάδα πάρα πολύ δρόμο και το διεξάγεται σε έναν όμιλο με το παλιό καλό σύστημα. Πρόγραμμα ημέρας. Λοιπόν, 4 ώρα έχει πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Και από εκεί πέρα έχει και δύο παιχνίδια handball σήμερα. 6 και 4 το Δούκας Άρης Νίκιας Πρωτάθλημα Ανδρών στην ΕΡΤ2. Και 8 ώρα το βράδυ πάω Καναγέννηση Άρτα Super Cup Γυναικών. Επίσης στην ΕΡΤ2. Τον είπε στο Λούζα Βαγγέλη μου, αλλά τι να σε κάνουμε, σε αγαπάμε και τώρα που γερνάει και αρχίζει να ξεχνάς, λέει ο αποδοποιός Μάγλος. Καλά, αδερφέ, μα αφού διάβασα τα ονόματα, μπας περιπτώσει, τι να σας πω. Τώρα πώς τον είπα από τη στιγμή που διάβασα τα ονόματα μπροστά μου, δεν ξέρω.

Ο Λέπουρα 21 Ολυμπιακό Χωριό λέει καλημέρα, φίλε μου Βαγγέλη. Καλημέρα στον Νικολίπτη. Δεν έχω ακούσει ποιο είναι. Είναι ο Χάρης ο Λεβέντης και ο Καραμπουζουκλής. Τώρα που έφυγε ο Μπάτης, πρέπει να το λέει κάποιο αυτό. Φύγαμε για Fox Vago, μην αργήσει. Όσοι πιστοί προσέλθετε, κάντε κανένα like, δεν κοστίζει τίποτα. Τα λέμε και Αλέξανδρε, να σε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μου στέλνει και ο φίλο μου Σωτήρης με την καθιερωμένη πλέον πρωινή φώτο από τη Σαντορίνη, από το ξεκίνημα τη καινούργια ημέρα. Μια πολύ, πολύ άγρια ομορφιά εκεί στη Σαντορίνη. Όποιο έχει πάει μπορεί να το αντιληφθεί.

Πότε έχει ξανά πρωτάθλημα, λέει ο Δημήτρης. Πρωτάθλημα έχει ξανά 10 Οκτώβρη, παιδιά. Σας είπα τα παιχνίδια της Εθνικής. Τώρα πλέον πάυση από το πρωτάθλημα 3 ολόκληρες εβδομάδες. 10 Οκτώβρη είναι η επόμενη αγωνιστική και είναι μια αγωνιστική η οποία τι έχει. Έχει το αιώνιο ντέρμπι. Σπουδαία πράγματα. Όλο το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής είναι Αστέρας Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη, η Φυσιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Είναι η επόμενη αγωνιστική, η έκτη που θα γίνει 10, 11 και 12 του μήνα. Γιατί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι δευτεριάτικο, γι' αυτό λέω και 12. Λοιπόν, αυτά αγαπημένοι μου, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε σημερινής εκπομπής, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα συνολικά για όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσω τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής και σε όλα όσα χρειάστηκε. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά για το 2 ώρο από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.

0: 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη με γκολ του Τετέι, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη ΑΕΚ 2-1 το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδος στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Άκτορ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την επικράτηση του Τριφυλιού στη νίκη απέναντι στην Καλαμάτα. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις, πρόσθεσε. 10 παίκτες των πράσινων θα λείψουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Την επιμονή των παικτών του να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε στάθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαρθίλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Έχουμε το πνεύμα νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε περισσεύουν τα λόγια για το Φρόιλερ. Ανακούφιση και ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο, ενώ ο Λουστόν το αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Υποφέραμε όλοι μαζί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε ακόμη και με αυτόν τον τρόπο το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Αμοιβαίες εξηγήσεις και εκτόνωση στη σχέση του Βάλτερ Ματσάρη με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με αφορμή τις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το μάτς με τον Άρη. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών ηγήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στο Τωρίνο και μείνει εκτός των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό Β και συνέχισε με το απόλυτο για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Αθένς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Β Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Την παρέτησή του επέβαλε από τον πάγκο του Λιονταριών ο Αλέκος Βοσνιάδης. Ο Άρης νίκησε 80-64 τη Μύκονο Μπέτσον στον ακτήριο παιχνίδι για το 33ο τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια που διεξάγεται στο Ιβανόφιο. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Ηρακλής Βάλκαν Μπόντευκαρτ 84-77. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδά 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε. Για την 5η στροφή της Σέρι Α, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Manchester City νίκησε 5-3 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και μείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Σε όλες τις σημαντικές συναντήσεις Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1. Για την 4η στροφή στην Bundesliga Leverkusen Lipsia 2-0. Πόρτο Μπενφίκα 3-1 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Premier League. Στο ντέρμπι για τη League 1 Marseille Paris Saint-Germain 1-2 για την 5η αγωνιστική. Στο Old Firm της Σκωτία Celtic Rangers 0-1 για την 7η αγωνιστική. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
1: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
1: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
14: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
15: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
17: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Πάμε και σήμερα δυνατά, αισιόδοξα, δημιουργικά. Όσο περισσότερο γίνεται και όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες τις οποίες ζούμε. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρυθμίση του ήχου. Έχουμε εδώ και τη Μάνια Βοηθό Πολύτιμο. Είναι το μικρό μας αρκουδί που περιφέρεται μέσα στο στούντιο και στο σταθμό, η μασκότ μας. Στα τηλέφωνά μας 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber στο 69-373-48-348. Μπορείτε να μας στείλετε από την καλημέρα σας τις ευχές για μια όμορφη εβδομάδα και ό,τι βλέπετε γύρω σας, θετικά, αρνητικά. Όλα τα αναδεικνύουμε εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Το φθινόπωρο είναι εδώ, όσο και αν το ξορκίζουν κάποιοι. Ειδικά το πρωί θυμίζει ότι ο καιρός σιγά σιγά αλλάζει, μικραίνει η μέρα και το επόμενο διάστημα πάλι θα έχουμε βροχές. Σιγά σιγά πρέπει να βγάζουμε τα χειμερινά. Η Ελλάδα ζει στον αστερισμό των υπνοτιστών. Το είδαμε και αυτό. Ναι, σήμερα θα πάει να καταθέσει, δεν είναι ο άνθρωπος το κάδρο ως ύποπτος. Αυτός ο υπνοτιστής, τέλος πάντων, που τον έχουν βγάλει ακόμα και μπουγιατζή. Το τι ακούμε, τέλος πάντων, τώρα πια το ρεπορτάζ έχει ξεχυλώσει. Το τραβάμε από όπου μπορούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, πρέπει να αφήσουν τις δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Ό,τι είχαμε, αναφέρομαι ως δύο συναδέλφους μου και σε κεντρικό επίπεδο, να το προσφέρουμε μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα, νομίζω ότι έχει κατατεθεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, θα βρεθεί στην Κάρπαθο το αρχές Οκτωβρίου στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, ενώ το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα βρεθεί και πολύ καλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο μετά τον Πρωθυπουργό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε την Παρασκευή θα ακούσουμε αναλυτικά θέματα που ενδιαφέρουν τη Ρόδο, μας ενδιαφέρουν όλους. Είχαμε περίπου μια από τα ίδια, ξαναγυρίσαμε μάλλον σε κάτι από τα παλιά, όπως λέει και ο Μαζονάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά, κάπως έτσι. Ξαναθυμηθήκανε τα άδεια ταμεία που βρήκανε από τον προηγούμενο, άραγε γιατί τα θυμηθήκανε. Θυμηθήκανε και πώς έφυγε ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης από πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ. Καλά, αυτή είναι μια άλλη ιστορία που καλύτερα είναι να μην τη θυμούνται. Για το Ροδίνι, το πώς τους δεν τους το ενέταξε η περιφέρεια, ναι, ο κύριος Χαλκιάς που λέει ότι δεν έχουμε πόλεμο, μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν καταλαβαίνετε, εμείς καταλαβαίνουμε μια χαρά. Πάρα πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Αν αυτό που έχει η περιφέρεια με το Δήμο δεν είναι πόλεμος, πώς ακριβώς είναι ο πόλεμος? Αφού έκανε το κεντητό ο κύριος Χαλκιάς για το έργο το Ροδίνι που κατατεθέσανε για σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σε αυτά που διαχειρίζεται η περιφέρεια, και αφού είπε ότι ήταν τέλειες οι μελέτες, μας θέσανε ένα κάρο ερωτήματα τα οποία τα απαντήσαμε όλα, σε σημείο που σκεφτόμαστε ότι θέλουν να δουν την επαρκειά μας, αν μπορούμε να το κάνουμε το έργο. Στο τέλος λέει, αξιολογήθηκε θετικά, αυτά είπε ο κύριος Χαλκιάς, αλλά δεν υπήρχαν χρήματα και δεν ξέρει που πήγαν τα χρήματα, σε ποια έργα. Αυτό τι ακριβώς μήνυμα εκπέμπει, για να καταλαβαινόμαστε δηλαδή, γιατί κάποιοι που ήρθαν σήμερα στα δημοτικά πράγματα δεν θα μας λένε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά, δεν τους συμφέρει, είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Χθες η Ελλάδα αποχαιρέτησε μια πολύ σημαντική γυναίκα, τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ξένοι την αποκαλούσαν πολύ τα πρώτα χρόνια. Τελικά αποδείχτηκε όμως ότι ήταν πολύ πιο Ελληνίδα από όλες εμάς. Επειδή έζησα τη Μαργαρίτα Παπανδρέου αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια, στο Πανελλαδικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, τότε τα χρόνια που η Ελλάδα έκανε τη μεγάλη ανατροπή στα γυναικεία ζητήματα, Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άλλαξε τη φορά των πραγμάτων για, όλους, για όλες εμάς. Έβγαλε τη γυναίκα έξω από την πόρτα. Της έδειξε ότι δεν είναι μόνο για το σπίτι και τα παιδιά. Ότι μπορεί ισότιμα να δουλέψει, να συμμετάσχει στην πολιτική, να γίνει ένα αυτόνομο «ον». Να προσέχει το σώμα της, την υγεία της. Τότε αρχίσαμε να μαθαίνουμε το τεστ ΠΑΠ και άλλες εξετάσεις. Και άλλαξε, πίεσε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μαζί με την οργάνωση που είχε. Και η Ελλάδα απέκτησε ίσως το πιο προοδευτικό οικογενειακό δίκαιο που παραμένει σήμερα, παρότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, παρότι κάποιες καινούργιες νεόκοπες στην πολιτική προσπαθήσανε να βάλουν ακόμα και το θέμα των αμβλώσεων. Όλα αυτά είχαν λυθεί τη δεκαετία του 80 και οφείλονται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα, επειδή την έζησα, ήτανε ένας θηλυκός Ανδρέας. Να μην σας πω ότι ήταν πολύ πιο ικανή και πολύ πιο μεγάλο μυαλό από τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Δεν έμεινε στο σκοτάδι του. Κάποια στιγμή πέρασε δύσκολα ως γυναίκα. Στάθηκε, έγραψε βιβλία, συνέχισε να δίνει τη μάχη της για την ειρήνη, για το πράσινο, για την οικολογία. Ήταν μια ενεργός πολίτης. Μια γυναίκα, μια Ελληνίδα που το επέλεξε, που προσέφερε τα μάλα σε όλες εμάς και στην ελληνική κοινωνία. Τουλάχιστον τώρα που έφυγε, ας σταματήσουν κάποιοι τις κακίες. Και οι νεότερες γυναίκες, εσείς κυρίες μου που με ακούτε, αν με ακούτε, ανατρέξτε και ψάξτε να δείτε. Σήμερα πολλά που θεωρούμε αυτονόητα, το 80 δεν ήταν καν αυτονόητα. Ούτε καν μπορούσε να σκεφτεί κανένας ότι θα γινόταν αυτές οι ανατροπές. Και σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν ήταν όμως. Και σημειώστε και κάτι. Δεν είναι ποτέ δεδομένα. Πρέπει πάντα να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ίσως κάποιοι θα πάνε να τα ανατρέψουν. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε παρούσες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Μας ακούτε 102,4, 97,4 για την Νότια Ρόδο. Θα πάμε να δούμε τι έγινε στην συγκέντρωση στον Άγιο Ισίδωρο. Θα πάμε στην περιφέρεια να δούμε τι λέει η περιφέρεια για το Ροδίνι και για τα όσα ακούστηκαν. Καλά, ακούστηκαν διάφορα. Σκύβω, ξανασκύβω και προσκυνώ. Το ακούσαμε και αυτό. Καλά, τα έχουμε ακούσει όλα. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ποιος το είπε? Ο Δημήτρης ο Ζανετούλης. Για ποιον το είπε? Για τον κύριο Νίκο Γερονικόλα, ο οποίος κατέθεσε ερωτήματα επί ερωτημάτων για τη ΔΕΙΑΡ και πήρε την απάντηση από το Σωτήρη Βαγιανό με κάτι φακέλους που περίχαν πάνω από 1.700 σελίδες. Του απάντησε σε κάποια προφορικά και βεβαίως μπήκε το θέμα της γαστρεντερίτιδας. Εγκάλεσαν τον κύριο Γερονικόλα. Γιατί δεν δημοσιοποίησε τους ελέγχους που έχει κάνει στο ξενοδοχείο του στα στεγνά, που ήταν για ότι οι θάλασσες ήταν απόλυτα καθαρές? Είχε πολλά και διάφορα το Δημοτικό Συμβούλιο, πολύωρο, κυρίως στο θέμα της ΔΕΙΑΡ, που παρατράβηξε, ναι, και αυτό, και να ρωτήσουμε και να ξαναρωτήσουμε. Τσακώθηκε ο Γερονικόλας με τον Κασάπη, ο Βαγιανός τα έριξε στον Κασάπη, γιατί έβαλε ερωτήματα που κατά την άποψή του είχαν απαντηθεί σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 22 λεπτά μετά τις 8. Να μπούμε όμως αμέσως στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να καλημερίσω την Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα και καλή εβδομάδα σε εσένα και τους ακροατές μας. Πάμε γιατί έχουμε αρκετό υλικό να παρουσιάσουμε. Ξεκινάμε από το τελευταίο θέμα που αναφέρθηκες, την ερώτηση που υπέβαλε στο πλαίσιο της λογοδοσίας ο κύριος Γερονικόλας για το μεγάλο έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ για το βιολογικό στο Βόδι και κατά πόσο, αν η ΔΕΙΑΡ θα πληρώσει το έργο αυτό και κατά πόσο θα επιβαρυνθεί ο Ροδίτης. Ξεκινάμε με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα στην αρχή ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό.
2: Παγιανέ, τι να κάνουμε. Δηλαδή με αγάπη για τον τόπο μας το κάνουμε. Το κάνουμε για κάποιο άλλο συμφέρον. Πάντως ευχαριστούμε για τα έγγραφα. Προφανώς θα τα παραλάβουμε, θα τα μελετήσουμε. Αλλά βρισκόμαστε εδώ για μια συνεδρίαση λογοδοσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και να λάβω κάποιες απαντήσεις. Πάντως, κύριε Παυλούς, μιας και πήρατε το λόγο, να σας απευθύνω το ερώτημα που δεν απάντησε ο κύριος Βαγιανός, και λάθος μου, γιατί έπρεπε να το απευθύνω σε εσάς. Έκανα αφορά για το αν μπορεί ο Δήμος να εγγυηθεί ότι δεν θα μετακυλήσει το κόστος των 46,6 εκατομμυρίων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ή στο Δήμο ως εγγύητης. Αν θέλετε μπορείτε να το εξηγήσετε, αλλιώς κάντε μια πολιτική θέση.
3: Να απαντήσω εγώ, Πρόεδρε, γιατί δεν αφορά το ζήτημα του κύριου Παυλούσου. Ξαναεπαναλαμβάνω, δεν πειράζει, θα το ξαναπώ. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο να χρηματοδοτήσει η ΔΕΙΑ Ρόδου το έργο των 46,6 εκατομμυρίων. Έχουμε κάνει την δέσμευση, καθώς το έργο υπόκειται, το ξαναλέω για να το ξαναθυμηθούμε, συγγνώμη που το λέω, τρίτη φορά το λέω, το έργο αποτελεί, είναι το πρώτο έργο, το πρόγραμμα ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των υδάτων και των ακαθάρτων, το μάθατε πια γι' αυτό, γιατί το πει τέσσερις φορές, και είναι το πρώτο έργο το οποίο θα ενταχθεί σε χρηματοδότηση. Η πίστοση είναι για τις ανάγκες του κατεπήγοντος και μετά, ξαναλέω την ίδια έκφραση, κατασταλτικά θα έλεγχε η διαχειριστική αρχή.
0: Λοιπόν, Κυριακή, συνεχίζουμε.
1: Ναι, αυτό ήταν η απάντηση επί της ουσίας, όπως επίσης σχετικά με το περίφημο ΑΕΠΟ, δηλαδή τη μελέτη την περιβαλλοντική, για την οποία εξήγησε ο κύριος Βαγιανός ότι δεν ήταν δυνατή η δημοπράτηση του έργου επειδή ακριβώς δεν είχε εγκριθεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν τις διαδικασίες μέχρι να υπάρξει η έγκριση αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, Ρένα, θεωρώ ότι η συνεδρίαση αυτή ήταν διαφορετική από αυτές που μας έχουν συνηθίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου τον τελευταίο χρόνο. Θύμισε κάτι από τα παλιά. Είχαμε έτσι ψηλοεντάσεις, σε κάποια σημεία ανέβηκαν οι τόνοι και βέβαια το θέμα σχετικά με το βιολογικό, σε αυτό το θέμα δεν θα μπορούσαν να μην γίνουν αναφορές σχετικά με την έξαρση της γαστρεντερίτιδας που είχαμε ειδικά το προηγούμενο διάστημα και κατά πόσο αυτές κάποιοι τις συνέβησαν με τη θάλασσα.
0: Και εκεί βέβαια, ναι. Εγκάλεσαν Κολιάδης Βαγιανός τον κύριο Γερονικόλα, γιατί ενώ παραδέχτηκε ότι έχει ελέγχους από τα στεγνά που έχει ξενοδοχείο και που έδειχναν ο Ιαλέχη ότι ήταν απόλυτα καθαρά τα νερά, δεν τους έδωσε στη δημοσιότητα ως δημοτικός σύμβουλος, που όφιλε. Από τη στιγμή που βάλεται η Ρόδος και έχεις ένα στοιχείο, οφείλει να το δημοσιοποιήσεις. Όπως και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Ότι κοινώς έκαναν την πάπια. Γιατί όλοι κάνουν ελέγχους.
1: Ακριβώς με τον κύριο Βαγιανό να διαβεβαιώνει για πολλωστή φορά ότι οι θάλασσές μας είναι πεντακάθαρες, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν στα χέρια του από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που είπες είναι και ένα συμπέρασμα που εξάγεται από τη συνεδρία.
0: Και έκαναν την πάπια γιατί φοβούνται το Χατζημάρκο. Αυτό είπαν. Εντάξει.
1: Αυτό θα το ακούσουμε.
0: Το εννοήσαν ακριβώς. Εντάξει, για να μιλάμε καθαρά, με καθαρές κουβέντες, που λέει και ο Χαριτάτος, στους ακροατές μας και ακροάτριες να καταλαβαίνουν.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα χαρακτηριστικό πάλι απόσπασμα από τον κύριο Βαγιανό και τον κύριο Γερονικόλα.
4: Δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνεις. Θα σου πω αμέσως, Πρόεδρε μου, ποια είναι η υπεύθυνη στάση. Όχι τι θέλω, τι πιστεύω, όχι τα συμφέροντά μου.
5: Ας μην μιλήσουν οι ισοδολογοί για υπεύθυνη στάση.
4: Ρε Σωτήρη, η υπεύθυνη στάση ξέρεις ποια είναι. Τα έγγραφα. Αυτά είναι η υπεύθυνη στάση. Γιατί έτσι και στείλω εγώ. Μα με προδικάζεις και μου λες εσύ που είσαι. Φυσικά και έχω, Σωτήρη μου.
5: Αυτό θέλω να ακουστεί για να καταλάβεις τα πρακτικά.
4: Φυσικά και έχω.
5: Στα στεγνά έχετε γαλάζια σημαία.
4: Στο ξενοδοχείο μπροστά μου να έχουνε.
5: Όχι, σας δεν μπορείτε υποχρεωστείτε από την νομοθεσία να κάνετε αναλύσεις στη θάλασσά σας.
4: Όχι, κάνουμε.
5: Τα στοιχεία σας τι λένε, ότι η θάλασσά σας είναι μολυσμένη.
6: Για τα στοιχεία τη λένε όχι.
7: Είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματά της.
6: Ναι, είναι.
7: Γιατί δεν τα λέτε. Γιατί δεν βγαίνει.
6: Μα δεν με ρώτησε.
7: Δεν με ρώτησε. Για να κλείσει η συζήτηση για τις θάλασσες και το βιολογικό.
6: Αυτό είναι πρωτοδημοτικού.
7: Είναι πρωτοδημοτική
6: πρώτη
7: που υπάρχει τους επαγγελματίες που υπηρετούν στην παράκτια ζώνη του.
6: Δεν είναι τώρα. Μην μου κάνεις τώρα θέατρο. Σε παρακαλώ. Δηλαδή επειδή εγώ προσέχω την παραλία μου.
7: Ο θέσαμος ο πρώτος του
6: ξέρω
8: στο μικρόφωνο.
6: Να σου κατά.
7: Δεν
6: κατηγόρησα για
7: θάλασσες. Ακόμα και τις ημέρες εκείνες.
6: Σωτήρι μου.
7: Τις δύσκολες.
6: Δε.
7: Και κάποιος δεν σας άφησε να τα δημοσιεύσετε.
9: Φοβούνται.
7: Αυτή είναι η αλήθεια.
6: Ποιος ρωτήσε.
7: Ξέρετε εσείς.
6: Έλα,
7: αυτοί που αδειοδοτούν περιβαλλοντικά δεν σας
6: είδαμε. Έχουμε μετατρέψει.
7: Αυτοί που αδειοδοτούν
6: περιβαλλοντικά
8: δεν σας είδαμε. Ένα λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, να καταλάβω. Είχατε στοιχεία ότι τα νερά πέριξ το ξενοδοχείο σας ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Το νησί είχε πρόβλημα.
6: Κύριε Κασάπη,
8: ένα λεπτό.
6: Δεν λογοδοτώ εγώ.
8: Αφήστε με να κάνω το ερώτημα. Αφήστε με να κάνω το ερώτημα. Εσείς είχατε στοιχεία ότι πέριξ το ξενοδοχείο σας υπήρχε άριστο νερό στις παραλίες.
6: Μάλιστα.
8: Βλέπατε παράλληλα εκείνη την εποχή ότι το νησί ευρίσκεται σε πόλεμο και ευαλόταν πανταχώθεν για την κακή ποιότητα του νερού, των βιολογικών
6: συνθήκων.
8: Γιατί δεν βγήκατε να το πείτε ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, στα δικά μου ξενοδοχεία, στις δικές μου περιοχές, είναι όλα καλά. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να υπερασπίσετε αυτόν τον τόπο και αυτό το προϊόν που προσπαθούμε να δώσουμε έξω.
6: Μα μου κουνάτε τα κεφάλια τώρα, λες και είμαι εγώ υπόλογος. Λοιπόν,
8: όχι,
6: θα σας
8: για εσάς
6: δεν χρειάζεται να πω και τίποτα.
0: Κοινώς αυτό το θέμα ο κύριος Γερονικόλας, κατά την άποψή μου, πήγε για μαλλιά και βγήκε κουρεμένος. Κυριακή, συνεχίζουμε.
1: Νομίζω ότι ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα σε αυτά που ανέφερε Τσερένα και τώρα θα συνεχίσουμε να ακούσουμε πάλι ένα απόσπασμα, αυτή τη φορά ανάμεσα στο Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη και τον κύριο Γερονικόλα.
10: Κύριο Γερονικόλα, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα εσείς, 17-18 Σεπτεμβρίου, άνθρωπος του τουρισμού, λέτε ότι δεν ξέρετε αν το βιολογικό συνδέεται με την καστρατίδα, είστε επικίνδυνος.
6: Ωραία,
10: είστε πολύ επικίνδυνος αν αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να πείτε ένα όχι, δεν συνδέεται. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει να πείτε την αλήθεια? Ποιος είναι πάνω από το κεφάλι που σας εμποδίζει να πείτε την αλήθεια? Γιατί τέτοια χειραγώγηση, κύριε Γερονικόλα, δεν την αξίζετε. Είστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά είναι πολύ λυπηρό αυτή τη στιγμή να μην μπορείτε να πείτε όχι, δεν έχει καμία σύνδεση.
6: Κοιτάξτε, κύριε.
10: Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και για τον τουρισμό το οποίο ζούμε. Και πάω στο επόμενο ερώτημα. Έχετε ακούσει μήπως ότι η ομάδα ή το νερό από το οποίο πίνουμε στο βόρειο τρίγωνο του νησιού μας μπορεί και να μην είναι, μάλλον μπορεί να είναι και η αιτία της γαστρατίδας στο νησί μας? Το έχετε ακούσει? Ο κόσμος έχει γυρίσει, το λέει. Πάρα πολύ ωραία. Το νερό από πού έρχεται? Αυτό πρέπει να το απαντήσετε.
6: Λοιπόν, κύριε
10: Δημαρχέ, από πού έρχεται το νερό?
6: Για να σας προστατεύσω.
10: Από πού έρχεται το νερό? Από το φράγμα του γαλουρά, κύριε Γερονικόλα. Ποιος ελέγχει το φράγμα του γαλουρά, κύριε Νικόλα? Βγείτε και πείτε το. Γιατί δεν κάνετε μερική ερώτηση?
6: Εγώ,
10: γιατί δημιουργούμε μια τέτοια ανασφάλεια στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες και στους tour operator? Θέλετε να πείτε το νερό που έχετε στο ξενοδοχείο σας στο Λίπο Παλάς ότι μήπως δεν είναι και τόσο καλό? Θα το πείτε? Θα τολμήσετε να το πείτε? Προφανώς και όχι.
6: Όχι.
10: Γιατί τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα. Αν σας πω εγώ λοιπόν ότι ελέγξτε το νερό στο ξενοδοχείο σας, σας καλώ εδώ δημόσια. Αύριο το πρωί κιόλας, για το καλό των πελατών σας και το καλό της εικόνας του νησιού μας, προβείτε σε έναν έλεγχο του νερού σας στο ξενοδοχείο σας και στα γύρω ξενοδοχεία. Μήπως πρέπει να το δείτε? Μήπως πρέπει να το δούμε? Ή είμαστε ασφαλείς και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος? Να δούμε, να το πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει. Σας λέμε λοιπόν ότι οι μετρήσεις, και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, και έρχεστε εδώ στη λογοδοσία να μας πείτε τη ΔΕΙΑΡ, δεν θέλετε να πείτε και να παραδεχτείτε ότι όντως καμία σχέση δεν έχει μεταξύ του βιολογικού και της γαστρατίδας. Δεν το λέτε όμως. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό.
0: Λοιπόν, νομίζω να ήταν ξεκάθαρο αυτό το ηχητικό.
1: Ερωτηματικά.
0: Ναι.
1: Ήταν αρκετά περιγραφικά για αυτά που αναφέραμε πριν, Ρένα. Αλλά τώρα θα πάμε και εκεί που σε ένα σύντομο απόσπασμα του κυρίου Ζανετούλη, του ανεξάρτητου πλέον συμβούλου.
0: Ελπίζω να έχει βάλει το καλό. Το προσκυνώ.
1: Να απευθύνεται.
0: Ξανασκύβω, σκύβω, ξανασκύβω και προσκυνώ, ναι.
1: Να απευθύνεται στον κύριο Γερονικό, αλλά ίσως είναι και η πρώτη φορά που έτσι βλέπουμε να έχουν μια στοιχομηθεία από μικροφόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ανεξαρτητοποίησή του κυρίου Ζανετούλη από την παράταξη του κυρίου Γερονικόλα. Να το ακούσουμε.
9: Φοβάστε να βγείτε και να πείτε καμία σχέση η γαστρεντερίτιδα με το βιολογικό, γιατί τον φοβάστε. Βγείτε ως Ένωση Ξενοδόχων και πείτε ένα πράγμα. Οι αχτές μας είναι καθαρές και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Τώρα αγαπητέ φίλε Νίκο, άκουσε με λίγο. Αγαπητέ φίλε Νίκο, πάντα μου έλεγες μη βαράς το Χατζη Μάρκο. Ναι, λέω τώρα. Τώρα φαίνεται ότι προσκύνησες φίλε Νίκο.
11: Έχουμε γενικά παρεστήσεις εδώ.
9: Όχι, μια χαρά να το ακούσεις.
11: Εσύ έχεις προσκύνησες. Πει, έχεις ξαναπεί γιατί λες παραμύθια τώρα. Είσαι
9: καλά, ωραίος, καλά, καλά,
11: ωραίος
9: καλά.
11: Παραμύθας.
9: Την αλήθεια λέω.
11: Τι έχεις πει άλλη φορά. Τι είσαι πει ότι εγώ σου έλεγα να, να λες ότι θες. Και τώρα γυρνάς τώρα και λες ότι εγώ σου έλεγα.
9: Όχι φίλε Νίκο.
11: Άλλα κάνω.
9: Λέγοντάς σου ότι καλά έκανες. Είναι και αυτό το σκύψιμο εννοώ είδος πολιτικής ατζέντας στην αυτοδιοίκηση με ένα τίτλο σκύβω, ξανασκύβω και παρακαλώ. Εγώ δεν θα σκύψω ποτέ. Ευχαριστώ.
0: Ωραίο είναι αυτό, σκύβω, ξανασκύβω, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι ο Δήμαρχος είπε ότι εμείς δεν το έχουμε αποδεχτεί αυτό, δηλαδή ότι έχει χειραγωγηθεί ο κύριος Γερονικόλας από το απέναντι κτίριο και από τους παρατρεχάμενους του Περιφερειάρχη, να το πούμε κομψά. Εμείς λέει δεν είχαμε κάτι τέτοιο, δεν το έχουμε αποδεχτεί, αλλά εμέσως πίσω αφού λέγανε ότι φοβάστε, ποιον φοβάστε, αυτόν φοβάστε, ποιον έχει και όνομα αυτός, λέγεται Χατζημάρκος. Λοιπόν, Κυριακή, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε και άλλα βέβαια να ακούσουμε για το Ροδίνη, τον κύριο Χαλκιά που λέει ότι εμείς δεν έχουμε πόλεμο με το απέναντι κτίριο. Χριστός και Παναγία του συκοφαντούμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
13: Μόνο εδώ.
12: Μόνο τώρα.
13: Μόνο τώρα.
12: Το FM 102,4.
13: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
12: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
14: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
12: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει.
13: topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
15: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
16: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: 41 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Ασχολούμαστε με τον... Είναι και οι όσοι του καιρού, ξέρετε, και σας ζητώ συγγνώμη. Ασχολούμαστε με το Δημοτικό Συμβούλιο και τα όσα ωραία έγιναν ακόμη μια φορά. Θυμηθήκαμε και τα παλιά, θέλω να γυρίσω στα παλιά που έλεγε ο Μινίστρος Γιώργο Μαζό. Θυμηθήκαν τα οικονομικά που βρήκαν άδεια ταμεία, ναι, και διάφορα άλλα. Κυριακή Πετρίδου, τι θα ακούμε τώρα?
1: Να κλείσουμε αυτή την ενότητα για την ερώτηση του κυρίου Γερονικόλα με μια έτσι μικρή τοποθέτηση του κυρίου Χαλκιά που απευθύνθηκε στον κύριο Βαγιανό, αποκαλώντας έτσι σε προσωπικό τόνο Σωτήρη, έτσι με νόημα να τον ακούσουμε.
0: Και να πούμε και το άλλο, Κυριακή, να προσθέσω ότι δημόσια από το Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Κολιάδης και ο κύριος Χαλκιάς είπαν στον Σωτήρη Βαγιανό ότι αποσύρεται από τα ραδιόφωνα για ένα διάστημα, φαντάζομαι. Αποσύρεται και μπαίνουν προφανώς κάποιοι άλλοι μπροστά για να σηκώσουν το λάβαρο της Επανάστασης, όπως ο κύριος Χαλκιάς και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Να ακούσουμε.
2: Υποστηρίξει εκτός από εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι υπάρχει περίπτωση κανένας έξω στην αγορά να σηκωθεί και να πει πράγματα τα οποία θα είναι υπέρ σου. Μην το περιμένεις. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μόνοι μας ήμασταν, μόνοι μας θα είμαστε. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Από την πρώτη στιγμή. Είτε έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε έχει να κάνει με τους υπόλοιπους φορείς. Έχει ενοχλήσει ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόμαστε, έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι δεν υποτασσόμαστε και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αυτή θα βιώνουμε και τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν πειράζει, είναι καλύτερα έτσι. Πολύ καλύτερα. Μην κουράζεσαι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και για το γιατί ρωτάει, ποιος ρωτάει, με ποια λογική.
0: Μάλιστα σε κάποιο άλλο σημείο, νομίζω ήταν νωρίτερα, δεν το ακούσαμε, είπε ότι από τη μία είμαστε εμείς και ο κόσμος και από την άλλη όλα τα μέσα και οι υπόλοιποι. Μας έβαλε όλους, μας σουβάλιασε ο κύριος Χαλκιάς, λες και δεν έχουμε δικαίωμα να ασκούμε κριτική και από εδώ και από εκεί. Λες και όλοι έχουμε δεθεί πίσω από ένα άρμα. Γελιούνται εξάλλου. Αν κάποιοι βοηθήθηκαν από αυτό το άρμα για να βγουν, είναι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Γιατί ζούμε στον τόπο, σε αυτόν τον τόπο και είναι πολύ μικρός για όλους. Κυριακή, συνεχίζουμε.
1: Μένουμε στη λογοδοσία, αλλάζουμε θέμα, πάμε στο Ροδίνη. Ερώτηση από τον ανεξάρτητο σύμβουλο, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, που είχε έτσι δύο σκέλη, μπορούμε να πούμε, γιατί παρουσιάζει τελευταία πάλι εικόνα εγκατάλειψης και ποια είναι και τα σχέδια, τι θα γίνει για την ανάπλαση και την ανάδειξη του εμβληματικού πάρκου. Να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Χαλκιά, ο οποίος είπε ότι απορρίφθηκε. Ενώ είχε εγκριθεί η πρόταση που κατέθεσαν σε πρόγραμμα, τελικά δεν υπήρχαν λεφτά στο ΠΕΠ Νοτιού Αιγαίου, δεν υπήρχαν λεφτά για το Ροδίνι και είπε ότι θα εγγράψουν έργα προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ στον καινούριο προϋπολογισμό. Να τον ακούσουμε.
0: Και είπε και το άλλο, ότι ψάχνω τόσο καιρό, ίσως να μην έχω ψάξει καλά, που δεν βρίσκω πού πήγαν, σε ποια έργα πήγαν αυτά τα χρήματα και τι ήταν πιο σημαντικό. Κάπως έτσι το είπε, να το ακούσουμε.
1: Ναι, θα ακούσουμε.
2: Θα πω ότι οι μελέτες είναι όριμες, επικαιροποιημένες και ήδη το προηγούμενο διάστημα πλέον η συζήτηση που έγινε είναι κατά πόσο μπορεί, γιατί δεν μπορούσε το 24 και το 25 ο Δήμος Ρόδου να καλύψει τη δαπάνη αποκατάστασης του πάρκου από ίδιους πόρους. Την σκέψη που κάνατε, αυτή την σκέψη κάναμε κι εμείς. Όχι, δεν θα μπορούσε το 24 και 25. Μπορεί όμως τώρα το 2026 πράγματι να το εντάξει στον προϋπολογισμό του 2027 και θα το εντάξει ώστε πράγματι το Ροδίνι να φτιαχτεί και να παραδοθεί και θα το δείτε στον προϋπολογισμό που θα σας έρθει το επόμενο διάστημα ως κωδικό με πίσωση συγκεκριμένη, συνολική, που θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί το Ροδίνι. Γιατί για εμάς το Ροδίνι είναι προτεραιότητα. Η Ρόδος και το Ροδίνι. Αν δεν αποτέλεσε προτεραιότητα του συγκεκριμένου προγράμματος η Ρόδος και το Ροδίνι, για εμάς η Ρόδος και το Ροδίνι είναι προτεραιότητα. Θα το πω όσες φορές χρειάζεται να το πω για να ακουστεί. Η Ρόδος και το Ροδίνι είναι προτεραιότητα. Τα χρήματα πλέον έχουμε μπορέσει να τα εξασφαλίσουμε για να το εντάξουμε στο τεχνικό μας πρόγραμμα. Αν καταφέρουμε παράλληλα να βρούμε χρηματοδότηση που να καλύψει ένα μέρος από το κόστος, ίσως κάποιο άλλο ταμείο μας ακούσει περισσότερο. Δυστυχώς στο συγκεκριμένο δεν εισακουστήκαμε, έγιναν άλλες επιλογές. Ίσως καλώς, δεν ξέρω, θα ήθελα κάποια στιγμή να μάθω αυτές τις άλλες επιλογές, δεν τις ξέρω αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο είναι όμως ότι η πρότασή μας βαθμολογήθηκε θετικά, οι μελέτες μας είναι όριμες και με βεβαίωση πόη η δημοπράτηση του έργου για το Ροδίνι θα ξεκινήσει μέσα στο 2026.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
1: Εδώ είπε αρκετές φορές με νόημα, για μας η Ρόδος και το Ροδίνι είναι προτεραιότητα. Τώρα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καμπούρης, ο τηλέμαχος, ο οποίος είπε ότι με αδικείται γιατί εγώ έκανα την ερώτηση για να από πραγματικό ενδιαφέρον για το Ροδίνι και τα λοιπά. Ανέφερε όμως ότι βλέπω, λέει, ότι μέσω της ΔΕΡΜΑΕ γίνεται χρηματοδότηση αρκετών εκδηλώσεων, που κάποια από αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να διατηθούν για τη συντήρηση του πάρκου. Με τον Δήμαρχο να απαντάει. Να πούμε ότι απάντησε και ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ στη λογοδοσία, ο κύριος Βαλάνδης Λάμπης, ο οποίος είπε κάποια στιγμή ότι αισθανόταν σαν να ήταν λογοδοσία της ΔΕΡΜΑΕ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τον κύριο
0: Κυριακή, ότι για τον κύριο Καμπούρη η Δημοτική Αρχή είπε ότι ήταν διαβασμένος, ότι είχε ψάξει τις σχετικές αποφάσεις στο διαδίκτυο και ήταν έτοιμος και στοχευμένος. Εν αντιθέσει με τον κύριο Γερονικόλα, που όλα αυτά τα έγγραφα που του προσκόμισε ο κύριος Βαγιανός, ενώ υπάρχουν στο διάβια, δεν μπήκε στον κόπο να μπει και να τα ψάξει και να έρθει έτοιμος. Του καταλογίσαν, δηλαδή, του κυρίου Γερονικόλα μια μέγιστη προχειρότητα, εν αντιθέσει με τον κύριο Καμπούρη που ήρθε προετοιμασμένος από τα λόγια της Δημοτικής Αρχής. Ακούμε τον κύριο Καμπούρη.
3: Έφερα σε αντιδιαστολή λοιπόν τα 23.000 του Ροδινιού με μια δράση 38.000 ευρώ. Δεν νομίζω ότι εσείς συμφωνείτε για τα 23.000 του Ροδινιού στην καθημερινή υπεστασία. Αν δεν ήταν το πόρα, μπορεί να μην την κάνατε αυτή τα 200.000. Το καταλαβαίνω, κύριε Χαρισομαράτη, δεν σας ψεύω. Σας ρώτησα τι έχει γίνει, μου απαντήσατε με στοιχεία και σας απαντώ με στοιχεία. Και σας λέω ότι είναι θέμα προτεραιοποίησης. Δεν σας διακόψα. Στοιχεία τα 200.000 είναι θέμα προτεραιοποίησης. Και ο επιλογή που θα ξοδευτεί το χρήμα. Είναι ξεκάθαρο και το λέω δημόσια και ναι.
4: Τελικά στο Ροδίνι Δερμά εξόρισε πολλά ή λίγα.
3: Πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα.
4: Τα κρατάμε για να κάνουμε το έργο.
3: Μακάρι. Μακάρι και θα το ψηφίσουμε με όλοι μας. Μακάρι.
4: Θα γίνει.
3: Ποιος δεν θέλει να γίνει.
4: Θα γίνει, κύριε Καμπούρη.
3: Ωραία. Και σας ξαναλέω. Ξεφύγαμε, ακούσαμε δύο γαλλιά να διεκδικήσω δημαρχιακή ψήφο κτλ. Σίγουρα δεν θα πάρω την άδειά σας για να το κάνω αυτό και σίγουρα δεν χρειάζομαι και δεν θα μείνει κάτι που θα κρυθεί σήμερα εγώ και εσείς μεταξύ μας. Αυτό το κρίνει ο κόσμος και εδώ θα είμαστε. Αν και εφόσον γίνει και όποτε γίνει, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, Κυριακή, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο συχνές τέτοιες αναφορές προεκλογικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, ο Δήμαρχος σε αυτές τις αναφορές του κυρίου Καμπούρη υπεραμύθηκε του έργου της ΔΕΡΜΑΕ και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι ακόμα και οι εκδηλώσεις που χρειάζονται στο νησί. Όμως έκανε Ρένα και μία αναφορά η οποία προκάλεσε αίσθηση στη συνέχεια από ό,τι είδαμε σχετικά με τη συμπεριφορά των πολιτών. Το πήγε δηλαδή εκεί και στο ότι ειδικά στην εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων όπως στρώματα, οικιακές συσκευές κτλ. Λέγοντας μάλιστα ότι συγκεκριμένα η οδός καμήλωσε, μετατραπεί σε ανεξέλεκτη χωματερή και ότι τους έχουν βρει αυτούς που το κάνουν και τους έχουν καταγράψει με ντρόουν.
5: Ναι, το θέμα είναι να τους πάει και εκεί που πρέπει. Να τους ρίξει πρόστιμο και να τους πάει και εκεί που πρέπει. Κοντά είναι το κτίριο. Ναι, για την εισαγγελία λέω.
1: Δεν έχει ακριβώς σχέση με το Ροδίνι η τοποθέτησή του. Ωστόσο, η συζήτηση πήγε εκεί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, και ευτυχώς είναι λίγοι, που θα σηκωθούν το πρωί και θα μπουν να έχω αυτό το καναπέ και αυτή τη λεκάνη και δεν θα πάρω τηλέφωνο των Δήμων να τη μαζεύσει, αλλά θα φροντίσω 3 ώρα το πρωί να πάτε να πετάξω δίπλα στους κάτους. Υπάρχει μια άλλη μερίδα ανθρώπων που εργάζονται ως επαγγελματίες. Προσέξτε, ως επαγγελματίες και ως ιδιώτες, αλλά ως επαγγελματίες εργάζονται και πληρώνονται γι' αυτό σε μια οικοδομή που γίνεται, σε ένα ξενοδοχείο που ανακοινίζεται, σε μια επιχείρηση που ανακοινίζεται, και αντί να φροντίσουν να τα πάνε στην ανακύκλωση για να γλιτώσουν κάποια λεφτούδακια, τα πάνε και τα πετάνε σε ένα ρέμα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν παράνομες χωματερές παντού στο νησί. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στο νησί μας που για να γλιτώσουν τα 200 και τα 300 ευρώ δεν κάνουν το δρομολόγιο και προτιμάνε να τα πετάξουν είτε σε μια παραλία, είτε σε ένα ρέμα, ή δυστυχώς μέσα στο δάσος. Και το αναφέρω αυτό για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να ξέρουν αυτοί οι επαγγελματίες, εισαγωγικά, ότι τους γνωρίζουμε. Και μου πείτε τώρα για τα drones. Τους έχουμε εντοπίσει και με τα drones. Το οποίο δεν θα μπορούν να επικαλεστούν αύριο μεθαύριο ούτε άγνοια, ούτε ότι δεν γνώριζαν ή ότι δεν είναι αυτοί. Έχουμε και τις πινακίδες, έχουμε και τους αριθμούς και έχουμε όλους αυτούς που φροντίζουν να βλάπτουν το νησί και την κακή, μάλλον την εικόνα του νησιού μας να είναι αρνητική. Σε ένα προορισμό όπως είναι η Ρόδος, επειδή οι 5, 10, 20, 30, συσταγωγικά πιο έξυπνοι από εμάς, θέλω λοιπόν να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ εύκολο να ξυπνήσω εγώ τα χαράματα και να πετάξω τα δύο στρώματα σε έναν κάδο δίπλα. Αδιαφορώντας, το φοβερό ποιο είναι όμως, ότι αυτός που πετάει τα στρώματα είναι ο ίδιος που βγάζει τη φωτογραφία και την αναρτά στα social λέγοντας κοιτάξτε που κατατίσαμε. Είναι ο ίδιος. Και επειδή το πιάσαμε, να ξανατολμήσει να πετάξει. Δεν μπορεί καμήρου να γίνεται πάντα το σημείο όπου δύο έξυπνοι με τα φορτηγάκια τους πάνε και αδειάζουν οτιδήποτε.
5: Βέβαια να πούμε, καλά κάνει ο Δήμος και έχει στοιχεία, αλλά ο κύριος Κολιάδης είναι δήμαρχος, δεν είναι δημοσιογράφος να κάνει διαπιστώσεις. Δηλαδή δεν ξέρω, έχει πάει στον εισαγγελέα, τους έχει ρίξει πρόστιμα, τι κάνει? Γιατί αυτό θα πρέπει να κάνει. Οι διαπιστώσεις γίνονται από εμάς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες, αλλά ο ίδιος ως δήμαρχος πρέπει να δράσει κατά αυτών των συγκεκριμένων ατόμων που ρυπαίνουν τη Ρόδο. Λοιπόν, Κυριακή, συνεχίζουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο θέμα στη λογοδοσία. Πρώτο στην ουσία συζητήθηκε. Να ακούσουμε σχετικά με το Παραδείσι, το κεντρικό δρόμο εκεί και τι θα

0: Να ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο κύριος Φακιάς σχετικά με αυτό το έργο για τον κεντρικό δρόμο του Παραδεισίου.
1: Τι να σας πούμε για το σχέδιο πόλεως της Ρόδου για την Οδό Ευρώπης. Πόσα χρόνια είναι στα χαρτιά φτιαγμένη. Πήγαινε να την ανοίξεις τώρα. Ένας να βρεθεί. Ένας. Το ξέρετε. Το παράδειγμα της Οδού Καμήρου είναι χαρακτηριστικό. Πόσα χρόνια περιμέναμε μέχρι να διανυχθεί. Πώς. Πέστε με, όλοι μας έχουμε περάσει από εκεί. Γιατί φοβόντουσαν να κάνουν τι, μια διαδικασία. Όχι, πρέπει να την κάνουμε τη διαδικασία. Δεν πρέπει να τις φοβόμαστε τις διαδικασίες. Και ο χρόνος που περνάει για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, αν δουλεύουμε, δεν είναι χαμένος χρόνος. Αν αρνούμαστε να τις ξεκινήσουμε, είναι χαμένος χρόνος. Ο χρόνος από το 5 μέχρι σήμερα, ναι, είναι χαμένος χρόνος. Ο χρόνος από τώρα μέχρι να ολοκληρώσουμε την πράξη εφαρμογής και ξεκινώντας την, δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι ωφέλιμος χρόνος. Είναι χρόνος που θα σου δώσει τη δυνατότητα όταν θα πας να κάνεις ένα πεζόδρομο σε μια κάθετη οδό, να τον κάνεις Γιάννη. Όταν θα πας πράγματι να δημιουργήσεις και να διανύξεις έναν κοινόχρηστο χώρο, να μπορείς να τον κάνεις. Όταν θα πας να φτιάξεις το πράσινο στον κάτω δρόμο για να γίνει ένας ωραίος δρόμος, να μπορείς να το κάνεις. Πάμε να το κάνουμε σωστά. Έλα μαζί μας, έλα δίπλα μας και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι να βοηθήσουμε. Εσύ ξέρεις καλύτερα τον κόσμο που βρίσκεται στο παράδεισο, όπως και ο πρόεδρος. Εάν υπάρχουν κάποιοι λίγοι που έχουν αντίρρηση, να τους πείσουμε. Να συμφωνήσουμε και να περιορίσουμε τον χρόνο που χρειάζεται. Αλλά πάμε να το κάνουμε όπως πρέπει. Πάμε να το κάνουμε όπως πρέπει. Μη φοβόμαστε να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει.
2: Λοιπόν, Κυριακή.
0: Δόθηκαν λοιπόν διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει το έργο αυτό ώστε να αλλάξει από εκεί η κυκλοφορία και ότι θα εγγραφούν 100.000 ευρώ στον προϋπολογισμό, κάτι που όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φακιάς δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τώρα να εγγραφούν 100.000 ευρώ για αυτό το έργο στο Παραδείσι. Ο κύριος Αφεντούλης, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, προερχόμενος ως γνωστόν από την περιοχή, εκείνος που κατέθεσε την ερώτηση και ανέδειξε το θέμα, εμφανίστηκε δυσπιστός. Γιατί υπάρχει καθυστέρηση και λένε ότι εκείνο που θέλουν είναι να γίνει το πεζοδρόμιο στο πάνω χωριό, η πεζοδρόμηση, γιατί υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Από κύριε Χαλκιά, κάτι δεν μ' αρέσει εμένα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα δρόμο μέσα στο χωριό, για ένα πεζοδρόμιο. Το συζητήσαμε και ήσταν
4: ποιος
3: παρόν.
4: Ποιος σας λέει όχι, κύριε Αφεντούλη.
3: Είχαμε στη Γενική Συνέλευση με στόχο όχι τον
4: περιφερειακό. Κύριε Αφεντούλη, ποιος σας λέει όχι.
3: Δεν τον αγγίζουμε τον περιφερειακό δρόμο, τον οποίο κυκλοφοράνε χρόνια τώρα.
4: Δεν γίνεται να λειτουργήσει ο κάτω δρόμο άμα δεν γίνει σωστά. Θα γίνει σωστά.
3: Αυτή τη στιγμή στέλνουμε γενικά έτσι, δεν είναι πια τα προηγούμενα χρόνια. Και τα λεωφορεία με τους μαθητές και τα πούλμα και τα φορτηγά και
4: αυτό
3: τα...
4: μπορεί να συνεχίσει
3: τώρα,
4: να
3: δηλαδή, βρήκαμε ότι δεν είναι σωστό ο
4: δρόμος. Δεν σας είπε κανένας κάτι τέτοιο. Σας είπαμε ότι αυτός ο δρόμος πρέπει να φτιαχτεί, να διανυχθεί και να κατασκευαστεί όπως πρέπει.
3: Γιατί εμείς λέμε πρώτα το πεζοδρόμιο και μετά προχωρήσει σε κάτω.
4: Το πεζοδρόμιο δεν σας είπε κανένας ότι δεν θα κατασκευαστεί πάνω. Δεν σας είπε κανένας ότι δεν θα σας είπε ο κύριος Τσούβαλος ότι ετοιμάζονται οι μελέτες. Σας το είπε ο κύριος
3: Τσούβαλος. Θυμάστε στις τεχνικές υπηρεσίες.
4: Σας είπε ο κύριος, σας είπε κανένας ότι δεν θα γίνει αυτό. Σας είπε ο κύριος Τσούβαλος ότι ετοιμάζονται οι μελέτες.
3: Δεν μια ημερομηνία όμως. Το πότε.
4: Να σας πω. Σε σχέση με κάποιους που δεν το έκαναν εδώ και 15 χρόνια, εμείς θα το κάνουμε στους επόμενους μήνες. Πώς θέλετε να σας το απαντήσω. Πώς θέλετε να σας το απαντήσω όταν 15 χρόνια το βλέπατε και περιμένατε να γίνει από μόνο του.
3: Κύριε Καλκιά, εμείς αυτό το δρόμο δεν είπαμε ότι θέλουμε να το φτιάξουμε τώρα. Εμείς χαρήκαμε όταν ήρθε και ο Δήμαρχος, εντάξει, και ήσασταν και εσείς.
4: Ωραία.
3: Και είπατε ότι θα γίνει άμεσα αυτό το πράγμα.
4: Ναι, θα γίνει. Τώρα, θα γίνει, κύριε. Ποιος σας είπε όχι. Ποιος σας είπε, κύριε Φαρμπούλη.
3: Τρία άτομα αλλάξαν όλη τη συζήτηση με στη Γενική Συνέλευση.
4: Ναι, ήρθαν όμως, είδατε ότι υπάρχουν ζητήματα και άρα πρέπει να πορευτούμε νόμιμα. Θέλετε να μας σταματήσει κάποιος.
3: Σε τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια δεν μπορείτε να δούμε πεζοδρόμιο μέσα.
4: Εσείς το λέτε, κύριε Αφεντούλη, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εσείς το λέτε.
2: Ναι, Κυριακή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μπορείς σε
0: κλείσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Α, το κλείσαμε.
0: Κλείσαμε, ναι, δώσαμε αυτό, ήταν νομίζω μια εικόνα χαρακτηριστική του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Είχαμε και τον κύριο Βαρέλη. Τι είπε ο κύριος Βαρέλης?
0: Είχαμε μια παρουσίαση την περασμένη Παρασκευή.
2: για μια νέα εφαρμογή.
5: Μπορούμε να το δούμε στη δεύτερη ώρα κάποια στιγμή.
0: Ναι. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο το κλείσαμε.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριακή Πετρίδου. Ήταν αναλυτικό το ρεπορτάζ. Νομίζω διαφωτίσαμε τους ακροατές της ακροατρίας μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε χρόνο, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε μέσα σε διαφημίσεις. Παράπονο δεν έχετε. Δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints. Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
1: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νάπολη με γκολ του Τετέ, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Ακρίνιο. Πρώτο εκτός έδρας νίκη για την 3η ΑΕΚ 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδος στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Άκτορ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την επικράτηση του Τριφυλιού απέναντι στην Καλαμάτα. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις, πρόσθεσε. 10 παίκτες των πράσινων θα λείψουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Στην επιμονή των παικτών του να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε στάθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Έχουμε το πνεύμα νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε περισσεύουν τα λόγια για τον Φρόιλερ. Ανακούφιση και ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τερματισμός του Ρότα. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο ενώ ο Λουστόντο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Υποφέραμε όλοι μαζί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε ακόμη και με αυτόν τον τρόπο το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Αμοιβαίες εξηγήσεις και εκτόνωση στη σχέση του Βάλτερ Ματσάρη με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεμβασιώτη ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με αφορμή τις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού γύρω από το μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το μάτς με τον Άρη. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στο Τωρίνο και έμεινε εκτός των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό Β και συνέχισε με το απόλυτο για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στάλα χθες ένα μάτς Αθένς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Β Άκτορα Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Την παρέτηση του επέβαλε από τον πάγκο των Λιονταριών Αλέκος Βοσνιάδης. Ο Άρης νίκησε 80-64 τη Μύκονο Μπέτσον στο εναρκτήριο παιχνίδι για το 33ο τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφη αποδεξάγεται στο Ιβανόφιο. Στο άλλο χθες είναι ο μάτς Ηρακλής Μπάλκαν Μπότεβγκρατ 84-77. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδάδ 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε. Για την 5η στροφή της Σέρια, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Manchester City νίκησε 5-3 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Σε άλλες σημαντικές συναντήσεις Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1. Για τέταρτη στροφή στην Bundesliga Leverkusen Λειψία 2-0. Πόρτο Μπενφίκα 3-1 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής για το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Στο ντέρμπι για τη Ligue 1 Marseille Paris Saint-Germain 1-2 για την 5η αγωνιστική. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635.

Top FM 102,4.

0: σαν σήμερα είχε γίνει η πρώτη προβολή της ταινίας Ευδοκία στους ελληνικούς κινηματογράφους, μια από τις πιο γνωστές ταινίες, και βεβαίως αυτό το σεϊμπέκικο είναι ίσως το πιο διάσημο μετά τα παιδιά. Όχι, τα παιδιά, αυτό είναι και άλλο χορός. Αυτό είναι το πιο διάσημο σεϊμπέκικο που έχουμε. Το έγραψε ο Μάνος Λοΐζος και διάβασα ότι έγραψε τη μουσική και το έστειλε να το ακούσει ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος για να γράψει στίχους. Και του απάντησε ότι εγώ αυτή τη μουσική δεν τη μαγαρίζω. Δηλαδή και γι' αυτό έμεινε έτσι χωρίς λόγια, μόνο η μουσική. Ποιος δεν το έχει χορέψει? Εμείς πάντως το έχουμε χορέψει στα νιάτα μας. Και τώρα βεβαίως άμα μας τύχει θα το χορέψουμε ξανά. Ωραίο πράγμα χορός, κυρίες και κύριοι, και να επιδιώκουμε να χορεύουμε. Να χορεύουμε διάφορα. Κριτικούς, ροδίτικους, βάλς, ταγκό, ροκ, δίσκο, τα πάντα. Βοηθάει εξάλλου και στην ευζοία. Δεν έχουμε μόνο τους υπνοτιστές και τους πλασμαφαιρέσεις, μακριά από τους αυτούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Καλημέρα, καλημέρα. Ιδιαίτερο στη μια θερμή καλημέρα στον Πάνο στην Αυστραλία. Πάμε όμως στην Περιφερειακή Αρχή, στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά, να μας πει τι λέει για όλα αυτά που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που τελικά είχαν μια μεγάλη φωτογραφία, αυτή του Γιώργου Χατζημάρκου, ότι η μελέτη για το Ροδίνι δεν προχώρησε. Παρά τις προσπάθειες, η μελέτη ήταν άψογη, τέθηκαν ερωτήματα που απαντήθηκαν, τελικά δεν υπήρχαν λεφτά, αξιολογήθηκε θετικά και διάφορα άλλα. Κύριε Ταρασλιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κυρία Βενιανάκη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Πράγματι, βλέπουμε, συνεχίζεται πάρα πολύ καλά όλο αυτό το σύριαλ, όπου η επίθεση απέναντι στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Χατζημάρκου, καλά κρατεί. Τέλος πάντων, δεν μας πτωεί αυτό. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και το σίγουρο είναι ότι όσον αφορά το θέμα με το Ροδίνι, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια διαχειριστική αρχή. Μια διαχειριστική αρχή που ο κόσμος προφανώς δεν γνωρίζει ότι είναι μια δημόσια υπηρεσία που έχει σκοπό να διαχειρίζεται, να υλοποιεί συγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα όπως του ΕΣΠΑ, της αγροτικής πολιτικής και οτιδήποτε τέτοιο, το οποίο θα πρέπει να σας τονίσω ότι δεν ανήκουν στο οργανόγραμμα των περιφερειών, αλλά οργανικά ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η διαχειριστική αρχή στο Νότιο Αιγαίο, θα πρέπει να πούμε ότι έχει σαν καθήκον, όπως και τα υπόλοιπα, να επιλέγει έργα, να παρακολουθεί, να κάνει οικονομικό έλεγχο και να τηρεί κανόνες. Να τηρεί κανόνες. Και γιατί συνέβη όλο αυτό το πράγμα και έχουμε τις διαχειριστικές αρχές, κυρία Βενιανάκη? Όταν τη δεκαετία του 80-90, που ήταν η πρώτη περίοδος όπου δόθηκαν από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξη τα πρώτα χρήματα, το περίφημο πακέτο Ντελόρ, η χώρα μας δεν υπήρξε και πάρα πολύ συνεπής και διαφανής στο πώς δόθηκαν τα χρήματα τότε, οπότε χρειάστηκε στη συνέχεια να υπάρχει αυτή η δημόσια υπηρεσία, η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή στην τήρηση των κανόνων. Και πάμε στο εμπροκειμένο, τι ακριβώς έκανε αυτή η κακή διαχειριστική αρχή για το Ροδίνι. Δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να πάρει τους φακέλους, να τους αξιολογήσει και να τους βαθμολογήσει. Η βαθμολόγηση μπορεί να είναι υψηλή, αλλά υπήρχε πολύ υψηλότερη βαθμολογία άλλων έργων. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαφόν χρημάτων, μπαίνουν σε μία σειρά ανάλογα με τις βαθμολογίες στα έργα και προκρίνονται τα πρώτα. Θα σας πω χαρακτηριστικά, κυρία Βενιανάκη, ότι θέλοντας ο κύριος Χακιάρης να δώσει ένα δραματικό τόνο και να παραπλανήσει ξανά και ξανά, ζητούσε, λέει, να πληροφορηθεί τα έργα που προκρίθηκαν αντί του Ροδινιού.
0: Ναι, το και έψαξε, λέει, ο ίδιος, ίσως να μην το έψαξε πολύ καλά, αλλά ψάχνει να δει ποια έργα εντάχθηκαν και δεν εντάχθηκε το Ροδίνι.
1: Αυτό δεν είναι σωστό, κυρία Βενιανάκη, να σας πω γιατί. Είναι μέρος μιας σκηνοθεσίας. Είχε λάβει τον πίνακα των έργων με τη σειρά βαθμολόγησης, ώστε να μπορούν να καταθέσουν ένσταση αν το επιθυμούν.
0: Α, είχαν λάβει πίνακα με την ένταξη των έργων?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, είστε σίγουρος?
1: Βεβαίως, είναι στα πλαίσια της αλληλογραφίας που οφείλουν να έχουν οι υπηρεσίες. Ξέρετε, κυρία Βενιανάκη, λυπάμαι που το λέω.
0: Γιατί
1: ξέρετε,
0: αν είναι έτσι αυτό που λέτε, τότε συγγνώμη, αλλά εντάξει, δεν είπε όλη την αλήθεια ο κύριος Χαλκιάς, να το πω απλά, αν είναι έτσι.
1: Σαφέστατα, Σαφέστα. Γιατί ξέρετε ποια είναι η λογική τους. Η λογική τους είναι να κατασκευάζουν εχθρούς για να έχουν άλλοθη, κυρία Δανιανάκη.
0: Μα είπε ο κύριος Χαλκιάς ότι από τη μια είμαστε εμείς κυροδίτες και από την, από την άλλη πλευρά όλοι οι άλλοι μέσα και όλοι λείπει. Εσείς, η περιφέρεια και πάντες,
1: εμείς
0: πάντα όλα.
1: Εμείς είμαστε κυροδίτες.
0: Τι να σας πω τώρα, εσείς μπορεί να υπάγεστε κάπου αλλού. Ναι.
1: Εάν δεν μπορούν να καταλάβουν, εάν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πρέπει να σκύψουν λίγο, να δούνε πώς πρέπει να συντάξουν τους φακέλους, να συντάξουν γρήγορα και να κάνουν αυτά τα πράγματα, πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι τα έργα στο Ροδίνι είχαν ξεκινήσει και επί Χατζηδιάκου. Τότε γιατί είχαν προχωρήσει και είχαν εγκριθεί πράγματα.
0: Ένα λεπτό, για... κύριε Ταραζιά, επειδή το θυμάμαι και θυμάμαι. Μάλιστα είχα συναντηθεί με τον αείμνηστο δήμαρχο τότε, γιατί τότε πήγαινα πολύ συχνά στο Ροδίνι, είπα, έκανα βόλτες με το φίβο μου. Λοιπόν, είχε δύο σκέλη πρόταση που είχε καταθέσει ο Δήμος της Ρόδου και εντάχθηκε μόνο το ένα. Και ο αείμνηστος Χατζηδιάκος ήταν έξαλλος και αυτός, ασχέτως ότι δεν βγήκε δημόσια να το πει. Για να καταθέσω, ναι, και αυτό που το έχω ζήσει, εντάξει.
1: Όπως ακριβώς σας εξήγησα όμως, τα συγκεκριμένα έργα βαθμολογούνται. Προφανώς το κομμάτι το οποίο χρηματοδοτήθηκε είχε βαθμολόγηση τέτοια ώστε να μπορεί να προχωράει. Είχε ενταχθεί στην πράξη προστασίας και ανάδειξης του Πάρκου Ροδινιού. Γεγονός είναι ότι το έργο εκτελέστηκε την περίοδο 18-21, άρα δεν υπάρχει, αν θέλετε, μία διάθεση αρνητική. Λοιπόν, σας είπα, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία προσπάθεια να κατασκευάζουν εχθρούς για να έχουν άλωση. Ας σηκώσουν τα μανίκια, κυρία Βενιανάκη, σηκώσουν τα μανίκια. Ας κάτσουν εκεί πέρα να δουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να λένε αυτά τα πράγματα. Θα σας πω μάλιστα ότι είναι τόσο σκληρή αυτή η διαχειριστική αρχή, η οποία έχει κόψει μέχρι και έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Άρα λοιπόν, να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι μόνο για...
0: Καλά, επίσης να μην λέμε, κύριε Ταραζιά, ότι οι περιφερειάρχες δεν επηρεάζουν μια διαχειριστική αρχή ή μέσω και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μην το λέμε και αυτό, έτσι. Όλοι οι περιφερειάρχες...
1: Θα πούμε...
0: Εντάξει, για να ξέρουμε, στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε, εντάξει.
1: Θα πούμε όμως ότι οι διαχειριστικές αρχές διέπονται από πολύ σκληρούς δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι ανάγονται πλέον στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν τυχαίο που έκανα το ιστορικό για να καταλάβουν οι συμπολίτες μας τι ακριβώς είναι αυτή η ειδική υπηρεσία.
0: Βέβαια,
1: η οποία
0: εγώ δεν ξέρω τους φακέλους ούτε τα κριτήρια, αλλά φαντάζομαι ότι και οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν μια επάρκεια. Δεν ξέρω.
1: Σαφέστατα και έχουν. Και αυτός είναι και ο λόγος.
0: Δηλαδή, μην τους βγάλουμε όλους άχρηστους, εντάξει.
1: Όχι, βέβαια. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι έχουμε πει επανειλημμένα ότι εμείς, σαν περιφέρεια, το τμήμα το οποίο είναι αρμόδιο για μελέτες έχει βοηθήσει πάρα πολλά μικρά νησάκια που δεν έχουν αντίστοιχα τμήματα, αλλά ένα Δήμο Ρόδου, το μεγαλύτερο Δήμο στο Αιγαίο, από τους 10 μεγαλύτερους στη χώρα, δεν έχουμε προσωπικό. Σαφέστατα και έχουμε προσωπικό. Γι' αυτό σας είπα, σηκώνουμε τα μανίκια μας, εάν θέλουμε να βρούμε άλωθη για πολλά πράγματα. Εντάξει, φτάνει. Νομίζω ότι ο κόσμος κουράστηκε, πια κουράστηκε να δημιουργούμε εχθρούς οι οποίοι...
0: Μέχρι πού θα πάει η βαλίτσα αυτή, κύριε Ταραδιά, γιατί ξέρετε ο κόσμος που δεν παρακολουθεί αυτές τις λεπτομέρειες που εσείς παρακολουθείτε, εμείς παρακολουθούμε, βλέπει ότι αυτά έχουν και κάποιο αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους, σωστά ή δίκαια, δεν το εξετάζω. Και λέει, τι γίνεται αυτή η δύο.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα που πρέπει να κάνετε σε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτή την ένταση. Εμείς απαντάμε μόνο σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις δικές μας δραστηριότητες που θεωρούν ότι είναι λάθος. Δεν απαντάμε ούτε στην πολιτική τους, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που κάνουμε είναι, εμπλέκουν την περιφέρεια γι' αυτό, απαντάω γι' αυτό. Τίποτα περισσότερο. Εξηγώ στον κόσμο πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία από τη διαχειριστική αρχή.
0: Για τον κύριο Γερονικόλα τι λέτε, γιατί οι φωτογράφοι το είπαν ευθέως, ειδικά ο κύριος Ζανετούλης, ότι το είπε και ο κύριος Κολιάδη και ο κύριος Καρκιάς με άλλα λόγια, ότι οι ξενοδόχοι παίρνουν εντολές από έναν. Ποιος είναι ο ένας, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Τι έχετε να πείτε?
1: Θα μου πείτε ότι φοβούνται αυτή τη στιγμή τον Γιώργο Χατζημάρκο. Ακούστε να δείτε, κύριε Βενιανάκη, όταν ο άλλος έχει.
0: Αυτό το λέει είναι οι δημοτικοί άρχοντες, δεν το λέμε εμείς.
1: Ναι. Εγώ σας είπα, η δημιουργία του άλωθη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι το οποίο χρειάζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική τους. Αλλά θα σας πω ένα άλλο πράγμα. Είναι μικρός φορέας ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή?
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικός. Άρα, λοιπόν, αρκεί να καταλάβει ο ίδιος τη σοβαρότητα του που έχει.
1: Θα σας βάλω τώρα και μια άλλη παράμετρο. Είναι άραγε οι οικονομικοί παράγοντες του τόπου δεν είναι σε θέση ισχύως για να μπορούν να μην φοβούνται? Άρα τι λέμε τώρα?
0: Υπάρχει ένα είδος εξάρτηση, κύριε Ταραζλιά, εντάξει.
1: Καμία εξάρτηση.
0: Ο κύριος Βαγιανός μίλησε για αφαλατώσεις σε ξενοδοχεία, αυσυπονοούμενα. Είπανε διάφορα με υπονοούμενα. Και φωτογράφησε φυσικά την περιφέρεια.
1: Τα υπονοούμενα τα οποία έχουν να λένε, θα πρέπει να καταλάβουν ποιος είναι ο φορέας ο οποίος διαχειρίζεται το νερό και τις αφαλατώσεις και οτιδήποτε άλλο. Άρα ας μην εμπλέκουν την περιφέρεια. Λοιπόν, σας λέω, από τη μία έχουμε ένα φορέα που
0: δίνει
1: εξουσία,
0: κάτι αδειούλες η περιφέρεια, αν ξέρω καλά.
1: Από την άλλη έχουμε μια κοινωνική ομάδα που έχει οικονομική δύναμη. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δυνατά. Εμείς μπορεί να ενοχλούμε γιατί μας αρέσει να προχωράμε τη δουλειά μας, να επιβάλλουμε κανόνες. Δεν υπήρχαν κανόνες σε αυτόν τον τόπο για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαία τα πρόστιμα που έτρεχε η περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές εντάξεις δεν γινόντουσαν. Αυτά πρέπει να αναλογιστούμε. Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, επιβάλαμε κανόνες. Αν στο ελληνικό σκηνικό η τήρηση κανόνων, ο προγραμματισμός, η οραματική διάθεση απέναντι στην περιοχή είναι κάτι που δεν βολεύει τα σχέδια των άλλων, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουν αυτοί. Από εκεί και πέρα, κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που σας λέω, ότι δεν μπορεί ένας τόσο δυνατός φορέας που έχει δύναμη, εξουσία και από την άλλη οικονομικοί παράγοντες να φοβούνται ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο απλώς κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Ταραζιά, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Κώστας Ταραζιάς, εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής, για τα όσα ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν ακούστηκαν λίγα, ακόμη μια φορά. Βάζουμε μια ανωτελεία και πάμε στον Άγιο Ισίδωρο. Έγινε η συγκέντρωση το Σάββατο με την παρουσία του Αντιδημάρχου Νότιας Ρόδου και υπεύθυνου του πρωτογενούς τομέα στο Δήμο της Ρόδου, τον κύριο Θωμά Κώστα, και της νέας Αντιδημάρχου Αταβίρου, της κυρίας Δικαίας Μαυρουδάκη. Εμείς θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Στέλιο Βονάκη, που τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, να δούμε τι έγινε, αν έμεινε ικανοποιημένος από τη συγκέντρωση αυτή και βέβαια αν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Κύριε Βονάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ανέγεται.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για πέστε μας, πώς πήγε η συγκέντρωση του Σαββάτου?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε, τέλος πάντων, η συγκέντρωση του Σαββάτου είναι μια πολύ σημαντική συγκέντρωση για το χωριό μας, όπως είχαμε προεπεί και εμείς την περασμένη εβδομάδα. Οι κάτοικοι είναι γανακτισμένοι πλέον, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, και αν γίνει επανελειμμένες συστάσεις. Έδειξαν το Σάββατο ότι έχουν φτάσει στα όρια τους. Αυτό που ζητούν είναι το αυτονόητο, να μπορούν να ζουν ήσυχα αυτοί οι άνθρωποι στο χωριό τους και να προστατεύονται οι περιουσίες και οι καλλιέργειές τους. Το μήνυμα, τέλος πάντων, της συγκέντρωσης του Σαββάτου, κυρία Βενιανάκη, ήταν το εξής. Ήταν ξεκάθαρο. Εάν παρά τις δεσμεύσεις, δηλαδή, συνεχιστεί πάλι η ανεπιτήρητη βόσκηση, οι συγχωριανοί μου είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μαζικές πλέον καταγγελίες, μηνύσεις. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανοχή, δηλαδή, των κατοίκων πραγματικά έχει εξαντληθεί. Απλώς θέλω να αναφέρω ότι στη συνέλευση συμμετείχαν οι τρεις αντιδήμαρχοι, ο κύριος Θωμάς, που είναι αντιδήμαρχος πρωτογενούς ανάπτυξης, η κυρία Δικαία Μαυρουδάκη, η νέα αντιδήμαρχος Αταβίρου. Ο κύριος Παυλακίδης ήταν εκεί ο αντιδήμαρχος Λιμπίων. Ήταν ο κύριος Ζανετούλης Δημήτρης, που έχει μεγάλη πείρα σε αυτές τις καταστάσεις, ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Και τα είπαμε, πήραμε. Την πρώτη δέσμευση που μπορώ να σας πω το σημαντικότερο ήταν το εξής, ότι ο κύριος Θωμάς μας είπε ότι από αύριο κιόλας, από αύριο το πρωί, μας είπε ότι θα ξεκινήσει συγκρότηση συνεργείων για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων. Είναι κάτι και αυτό είναι σημαντικό, αυτό από αύριο το πρωί να ξεκινήσει, να δουν οι χωριανοί ότι τέλος πάντων κάνει κάποιες κινήσεις ο Δήμος. Οπότε αναμένουμε από αύριο το πρωί να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
0: Βέβαια, αυτό θα έπρεπε να το έχει συγκροτήσει εδώ και καιρό. Και δεν αφορά μόνο τον Άγιο Ισίδωρο, αφορά σχεδόν όλο το νησί.
2: Όλο το νησί,
0: εδώ αφορά εμάς, τις συνοικίες της Πόλεως Ρόδου.
2: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Αλλά τι να κάνουμε, έστω και αργά, τι να κάνουμε, ναι. Κάλλια αργά.
0: Οπότε το πρώτο είναι συνεργείο για να μαζεύει τα ανεπιτήρητα. Μετά
2: ναι.
0: Υπάρχουν κάποια άλλα.
2: Κοιτάξτε, άλλες δεσμεύσεις δεν υπήρχαν, γιατί δεν είναι όλα στην αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό εμείς που τέλος πάντων που οι χωριανοί μου τέλος πάντων απαιτήσανε και φωνάξανε πάρα πολύ είναι η αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών. Να γίνεται δηλαδή, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, να γίνεται άμεσα η αυτοψία για την καταγραφή των ζημιών που παθαίνουν. Από οι οπόνους τέλος πάντων μέσω του ΕΛΓΑ να έρχονται να βλέπουν και να αποζημιώνεται γρήγορα ο άνθρωπος που έχει υποστεί τις ζημιές. Για τη σύγκρουση συνεργείων, όπως έχουμε πει, okay, αυτό μας είπαν ότι από αύριο θα γίνει. Για τον έλεγχο ενωτίων, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική σήμανση των ζών για να είναι εύκολη ταυτοποίηση, όπως είχαμε πει, από τον ιδιοκτήτη τους. Να ξέρουμε και εμείς ποιοι είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες που προκαλούν τις ζημιές. Είπαμε για τα πρόστιμα, ότι πρέπει να γίνεται άμεση επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων τέλος πάντων στους ιδιοκτήτες. Και μία αστυνόμευση και μία επιβολή του νόμου τέλος πάντων, να γίνει εντατικοποίηση των ελέγχων, να γίνονται πιο συχνές περιπολίες, για να βλέπουν και αυτοί τέλος πάντων οι βοσκοί ότι κάτι γίνεται.
0: Ότι
2: τώρα
0: δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Ναι, ακριβώς, ναι. Να.
0: Λοιπόν, δεν παρακολουθούμε μαζί σας την εξέλιξη της υπόθεσης, να δούμε το συνεργείο πότε θα συγκροτηθεί, αν θα έχει αποτέλεσμα. Μακάρι. Και θα τα ξαναπούμε, Πρόεδρε Αγίου Ισιδώρου.
2: Εγώ, κυρία Βενιανάκη, θα παρακολουθώ προσωπικά την κατάσταση, θα ενημερώνω τους κατοίκους για την πορεία των ενεργειών. Και το μήνυμα, σας είπα, της συγκέντρωσης της Σαββάτου είναι ξεκάθαρο. Εμείς θέλουμε λύση, θέλουμε εφαρμογή των κανόνων και θέλουμε να επιστρέψει τέλος πάντων ηρεμία σε αυτό το χωριό. Πραγματικά θέλουμε να επιστρέψει ηρεμία. Δεν ζητάνε οι συγχωριανοί μου κάτι υπερβολικό. Ζητάνε δηλαδή κάτι απλό, καθημερινό, το οποίο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και γίνεται ολόκληρος πανικός. Βγαίνουμε στα κανάλια, βγαίνουμε στα ραδιόφωνα, καλούμε συγκεντρώσεις δεξιά-αριστερά για να γίνει το αυτονόητο πραγματικά. Για να επιστρέψει η ηρεμία. Δηλαδή, κοιτάξτε πόση απλή λέξη είναι. Θέλουμε ηρεμία και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χωριό.
0: Κύριε Στέλιο Βονάκη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Βενιανάκη. Καλή σας μέρα.
0: Στέλιο Βονάκης, πρόεδρος κοινότητας Αγίου Ισιδώρου, για την ανεπιτήρητη βόσκηση, να το πούμε έτσι, και επιστημονικός τέλος πάντων. Συνεργεία τώρα θα συγκροτήσει ο Δήμος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τι να σας πούμε κι εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι πρόβλημα έχουμε και εδώ κάθε πρωί που ανεβαίνω, βλέπω τραγιά τα οποία κατεβαίνουν στον οικισμό Θεοτόκος, τους από δίπλα, στον Βάκο, στην Αυτοστέγαση και σε άλλες συνοικίες. Μα αυτά, τι γίνεται, κύριε Κώστα Θωμά, τι γίνεται, κύριε της Δημοτικής Αρχής, εμείς εδώ τι είμαστε, ο Άγιος Ισίδωρος στο πόδι. Όλα, μιλάμε μόνο κάποιοι και μόνο για τα ελάφια. Τα κατσίκια που έχουν ιδιοκτητές και κυκλοφορούν ελεύθερα και ρημάζουν τα πάντα, γι' αυτό τι γίνεται. Δεν θα έπρεπε τα συνεργεία να δουλεύουν συνέχεια. Συνέχεια και να τα μαζεύουν. Μπας και φοβηθούν οι βοσκοί, που είναι γνωστοί βέβαια, δεν είναι και πολύ. Γνωστοί είναι οι βοσκοί και εδώ σε εμάς, φαντάζομαι και στον Άγιο Ισίδωρο. Ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα τον δήμαρχο, τον Άγγελο Φραγκάκη της Χάλκης, που έλεγε ότι και αυτοί έχουν πρόβλημα, αλλά έχουν και άλλα προβλήματα. Άντε και τα μαζεύουν τα δέσποτα κατσίκια στη Χάλκη. Πρέπει να έχουν χώρο για να τα μαντρώσουν 10 μέρες, λέει. Μπας και πάει ο ιδιοκτήτης, σιγά μην πάει, γιατί φοβάται το πρόστιμο. Και μετά, πού θα τα σφάξει? Σφαγείο δεν έχει, πρέπει να τα μεταφέρει στη Ρόδο. Πιάστε αυγό και κούρευτο. Και εκεί έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Αλλά εδώ που έχουμε σφαγεία, που μπορούν να συγκροτηθούν συνεργεία. Εγώ θυμάμαι από την εποχή του Γιαννόπουλου, το έχω ξαναπεί, με την ΕΤΕΠρόφικα. Τότε είχαμε ένα κοπάδι με τετράγους εδώ στην περιοχή μας, που ήταν μάστιγα, μιλάμε τώρα, και γνωστός ο βοσκός. Λοιπόν, κάποια στιγμή είχε γίνει ένα συνεργείο από την ΕΤΕΠρόφικα. Εγώ είχα κάνει ρεπορτάζ και κάπου εδώ, Ρόδου Λίνδου, σε κάποιο ημιυπόγειο εγκλωβίσανε τα τραγιά. Τα συνέλαβαν, τα πιάσανε, τα συνέλαβαν τώρα, λέω, τι λέω κι εγώ. Τα πιάσανε και τα πήγανε στα σφαγεία. Δυστυχώς για τα ζώα, εντάξει. Και για ένα μεγάλο διάστημα είχαμε ηρεμήσει. Τώρα ξαναμάνα τα ίδια και δεν αφήνουν πράσινο ούτε για δείγμα. Τώρα θα μου πείτε έτσι πως συνεχίζεται το κτίσιμο, στο τέλος τι πράσινο να βρούνε. Ούτε τίποτα δεν θα βρίσκουνε. Ούτε η Κάπαρη, σιγά σιγά πρέπει να την ξεχνάμε, διότι θυμάμαι στην εποχή του κορονοϊού που ερχόταν εκεί μιλιούνια να μαζεύουν Κάπαρη, τη ρημάζανε, αφού στα τέλος αρχίσαμε και τους κυνηγούσαμε, ναι. Γιατί πηγαίναν, ξεριζώναν τα φυτά. Τι είναι εδώ ρε, τι είναι εδώ. Πας σε μια γειτονιά που δεν είναι δική σου και κάνεις ό,τι θες. Μπορεί και εσύ και δική σου να είναι, πάλι δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Λέμε τώρα. Η Κάπαρη, ωραίο πράγμα. Κάποτε είχαμε πολύ Κάπαρη, είχαμε άγριο μάραθο. Τώρα σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, θα τα βλέπουμε σε καρποστάλες, σε φωτογραφίες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθόσο. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνη μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
9: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. το φυσικό σου στήριγμα.
3: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 44 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Σιγά σιγά μπαίνει το φθινόπωρο. Το πρωί, αν ξυπνάτε νωρίς, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι έχει αλλάξει στον ορίζοντα. Γενικά στο κλίμα, κάνει μια ψύχρα για να βγεις έξω, δηλαδή 6 ώρα, 6.30. Πρέπει να βάλεις ένα μπουφανάκι. Μικρή ημέρα, σιγά σιγά πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στο Top FM 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Χθες είχαμε το περπάτημα του Συλλόγου Θάλια, ακόμα μια φορά. Να στείλουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 12νησιακού Συλλόγου Θάλια και ήδη στην πρόεδρο του τη Θάλια, τη Γιωργά, να είναι καλά, να είναι δυνατή, μας εμπνέει με τη δύναμή της. Πάμε όμως ξανά στην Περιφερειακή Αρχή, η μοίρα μας το έχει σήμερα, αλλά ναι, αν δεν πάμε στην Περιφέρεια και στο Δήμο και στους Δήμους, που θα πάμε τέλος πάντων, διότι αυτοί κανονίζουν τη ζωή μας, έτσι. Δεν είναι ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε, αλλά οι αποφάσεις που παίρνουν είτε την διευκολύνουν, είτε τη στέλνουν, ξέρετε, πού αδιάβαστη. Λοιπόν, πριν από μια-δύο μέρες, η Περιφερειακή Αρχή, από ό,τι βλέπω, ο Γιώργος Χατζημάρκος, Απόστολος Ασπράκης, ο αναπληρωματικός αναπληρωτής, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, εμείς τα λέμε καλά, γιατί τον ξέρουμε τον κύριο Απόστολο Ασπράκη και τον τιμάμε, έτσι. Και ο κύριος Ευστρατίου είναι μαζί με στελέχη του ΚΤΕΛ, της δίκης φαντάζομαι του ΚΤΕΛ, και μάλιστα σε ανάρτησή του ο κύριος Ασπράκης λέει: η Περιφέρεια δεν μπορεί να περιμένει τον προγραμματισμό του αύριο. Τον κτίζουμε σήμερα. Τι να εννοεί ότι δεν μπορεί να περιμένει τον προγραμματισμό του αύριο και ποιους εμέσως πλην σαφώς καρφώνει, να υποθέσω, το απέναντι κτίριο. Κύριε Απόστολε Ασπράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βανιά, καλημέρα.
0: Αυτό ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί να περιμένει τον προγραμματισμό του αύριο, που αναφέρεται.
1: Αναφέρομαι στο αίτημα του ΚΤΕΛ για άνοιγμα των δρομολογίων ανατολικές και δυτικές ακτές. Όπως ξέρετε, ο
0: καταρχάς, αυτή η αρμοδιότητα είναι δική σας ή είναι του Δήμου?
1: Ναι, του καθορισμού των δρομολογίων, ναι.
0: Α, ναι.
1: Όπως ανοίξαμε το δρομολόγιο Φαλιράκι Αεροδρόμιο, το γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά φέτος έχουμε απευθεία σύνδεση. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι και ένας επιβάτης από τη Λίνδο για να πάει στις Πεταλούδες πρέπει να έρθει στη Ρόδο και μετά να πάει στις Πεταλούδες. Το ίδιο ισχύει για την Κάμερο, το ίδιο ισχύει για το Φαλιράκι, το ίδιο ισχύει για τα Κολύμπια. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό και δίκαιο να έρχεται ο πελάτης.
0: Όχι, βέβαια. Μα εδώ δεν μπορούμε από τα σπίτια μας στις συνοικίες να κατέβουμε στο κέντρο της Ρόδου. Τώρα τι λέμε, κυρία Σπράκη? Εγώ από τον οικισμό Θεοτόκος δεν βρίσκω λεωφορείο που να με φέρει μέχρι το σπίτι μου Ρόδου Καλλιθέας και να πάω στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή τρελά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Να το γνωρίσετε.
1: Εγώ θέλω να μείνω στην επίσκεψη του ΚΤΕΛ μέσα στα πλαίσια βέβαια και της θεσμικής σχέσης που έχουμε, γιατί όπως ξέρετε εμείς έχουμε και το έργο της μεταφοράς των μαθητών. Βέβαια αυτό νομίζω για μας θα είναι μέχρι το τέλος του 27, μετά με τον κανονισμό της αυτοδιοίκησης, τον νέο κανονισμό, τον νέο κώδικα, αυτές οι αρμοδιότητες πάνε ή στο Δήμο νομίζω ή στο Υπουργείο Παιδείας απευθείας. Τώρα πάμε στη μεγάλη αλλαγή που γίνεται στις γραμμές αυτές τις περαστικές, στο επιβατικό αυτό έργο. Καταρχήν έχει αλλάξει ότι τους διαγωνισμούς, ειδικά για τις χρυσοφόρες που μιλάμε τώρα, Μύκονο και Ρόδο, κάνει το υπερταμείο.
0: Σωθήκαμε.
1: Ναι. Βέβαια δεν θα έχει καμία σχέση με τα εισιτήρια, απλώς θα παίρνει μια προμήθεια του 2,4.
0: Αλίμονο τώρα, ναι.
1: Η μεγάλη αλλαγή αυτή είναι, βέβαια. Αυτό θα γίνεται με ένα ανοιχτό διαγωνισμό για την παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος. Δηλαδή, κάνουμε το διαγωνισμό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, 1η Οκτωβρίου, θα γίνει διαγωνισμό για Μύκονο και Ρόδο. Είναι ένα έργο γύρω στα 80.
0: Ο διαγωνισμό τι θα προβλέπει, τι αφορά, για να το καταλάβουμε?
1: Θα γίνεται με μοριοδότηση.
0: Ναι, τι αφορά, ποιες γραμμές, τι αφορά, να καταλάβει και ο πολίτης.
1: Ναι. Τη Ρόδου περίπου 60 εκατομμύρια και για δεκαετία. και 22 εκατομμύρια περίπου της Μυκόνου για δεκαετία πάλι.
0: Για μαθητικά δρομολόγια?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Α, για κανονικά.
1: Για κανονικά. Για κανονικά.
0: Δεκαετία, ναι, ναι, ναι, ναι. 60 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι το έργο το μεταφορικό το οποίο, ναι, θα αποκομιστεί, θα δώσει από τα ιστήρια στον εκπλησιάζοντα.
0: Σε Ρόδο και Μύκονο.
1: Ρόδο και Μύκονο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και από εκεί θα πάρει εδώ το ποσοστάκι του το ταμείο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Να αποκρατικοποιήσουν.
1: Εδώ βέβαια,
0: ναι,
1: μιλάμε για μια προκήρυξη, ο οποίος βασικός, η βασική προϋπόθεση θα είναι η μοριοδότηση του συμμετέχοντα. Δηλαδή, εδώ για τη Ρόδο προβλέπεται 41 αυτοκίνητα στην 10% εφεδρεία.
0: Δηλαδή μπορεί να έρθουν εταιρείες και από την υπόλοιπη χώρα και παγκοσμίως.
1: Βέβαια, όχι μόνο από την υπόλοιπη χώρα. Εδώ είναι η οποία διαφορά. Ότι έχουμε διεθνή διαγωνισμό και πληροφοριακά σας λέω ότι υπάρχει μια εταιρεία, η Άλτσα, είναι η Uber των ελεωφορείων, για να καταλάβετε. Οι οποίοι θα μπορέσουν να συμμετέχουν και αυτοί.
0: Στην Κρήτη, νομίζω,
1: στην πατρίδα της κυρία Βενιανάγκη αναγκαστήκαν 470 ιδιοκτήτες του ΚΤΕΛ να συνεργαστούν μαζί τους.
0: Να γίνουν υπάλληλοι τους, ναι,
1: κάτι υπάλληλοι, τέτοιο. Ακριβώς, συνεργάτες.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Σας είπα τώρα, το δημόσιο θα προχωρήσει σε έναν ανάδοχο με αποκλειστικό δικαίωμα στην εκτέλεση του έργου, γιατί Ρόδο είναι 41, τα λεωφορεία στη 10. Η μεγάλη διαφορά πάλι είναι ότι επιβάλλει τερματικό σταθμό. Αυτό είναι κάτι σωστό. Θα έχουμε τερματικό σταθμό. Θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει τερματικό σταθμό με τηλεματική και όλα, συντήρηση λεωφορείου κτλ.
0: Αυτό
1: στη στιγμή έχει ένα μικρό γραφείο το ΚΤΕΛ, ξέρετε, εκεί στο Φραντζίσκο.
0: Και πού μπορεί να φτιαχτεί ο τερματικός σταθμός, γιατί νομίζω το συζητήσατε
1: οπουδήποτε,
0: αυτό.
1: Οπουδήποτε. Νομίζω ήταν από τα θέματα που συζητήσαμε. Ψάχνουν οι άνθρωποι οικόπεδο, έχουν και ένα οικόπεδο εκεί στο κλειστό της Καλυθέας. Θα βρεθεί λύση και γι' αυτό.
0: Να. Οπότε είχατε μια συζήτηση, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Αλλάζουν όλα τα δεδομένα και στα δρομολόγια.
1: Αλλάζουν,
0: και σε εταιρείες. Δεν ξέρω αν είναι για το καλό μας ή για το κακό μας.
1: Αλλάζουν, ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα οι προϋποθέσεις αλλάζουν και έβαινε ανάγκη στο ότι πρέπει να υπάρχει τηλεματική. Δηλαδή θα μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου από το κομπιούτερ σου.
0: Ναι.
1: Ο τερματικός σταθμός, ένας ανθρώπινος τερματικός σταθμός.
0: Καλά είναι όλα αυτά να γίνονται. Το να έρχονται κολοσσοί όμως, δεν ξέρω αν αυτό τελικά μακροπρόθεσμα. Είναι... Αν βολεύει τον επιβάτη, αν βολεύει τελικά τον τόπο και την οικονομία του, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια να έρθει μια μεγάλη εταιρεία να στήσει από την αρχή. Σίγουρα πρέπει να συνεργαστεί με τους τοπικούς. Σίγουρα, όπως έγινε στην Κρήτη. Εγώ θα ήθελα να το ψάξετε εκεί, να δείτε με την Κρήτη τι ακριβώς έγινε.
0: Λοιπόν, κύριε Ασπράκη, έχουμε τίποτα άλλο? Πώς
1: παρακολουθήσατε?
0: Παρακολουθήσατε το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς το είδατε?
1: Εντάξει, ο κύριος Χαλκιάς τώρα έχει αναλάβει το δύσκολο έργο.
0: Αποσύρεται ο Βαγιανός από το προσκήνιο προς το παρόν. Ναι, μα κάνουμε αυτά και με τούτα χάσαμε ένα από τους καλύτερους πελάτες μας. Ναι, να πω και εγώ το πόνο μας.
1: Νομίζω ότι ο λόγος είπα ξύσα τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς και ο Δήμος.
0: Όχι, έχουμε και από εκεί, μην το λέτε. Ένας δημοσιογράφος που προσπαθεί πάντα βρίσκει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Αποστολέ Ασπράκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Αυτά κάνει η παγκοσμιοποίηση, κυρίες και κύριοι, και το Ταμείο Αποκρατικοποίησεων. Ναι, θα του βγάλει το διαγωνισμό και θα πάρει την προμηθειά του. Ναι, και με τις λεπτομέρειες ποιος ασχολείται? Το Ταμείο σε κεντρικό επίπεδο, μιλάμε τώρα. Έχουμε μπλέξαμε και με αυτό το θέμα. Λοιπόν, για να είδα ένα από χθες το βράδυ, ένα θέμα ενδιαφέρον στο Sky Rhodes. Να στείλω την καλημέρα μου στον Αντωνάκη. Οι 808 συμβάσεις του Φόλτα Νοτιού Αιγαίου με απευθείας αναθέσεις. Ναι. Και έχει ένα μακρινάρι που έχει αξία να το διαβάσετε, που παρουσιάζει τις 808 συμβάσεις του Φόλτα, που είναι μέχρι ενός ποσού που επιτρέπεται και έχουν δοθεί 808 με απευθείας ανάθεση. κόντρα στο άλλο δημοσίευμα που είχε βγει πριν από λίγες μέρες για τα 500, για τις 19 φακέλους, ναι, με 58 εκατομμύρια που τελικώς πήγε με, το ίδια, με τον ίδιο τρόπο περίπου με το έκτακτο γεγονός να κάνει πιο γρήγορες τις διαδικασίες ο Δήμος και έφαγε τα μούτρα του. Ο Φόσδα, τι είναι αυτό με το Φόσδα? 808 συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις. Αυτό δεν είναι θέμα? Έχουμε θέμα και από τη μια πλευρά, για να είμαστε σωστοί, και από την άλλη. Και θα επιδιώξουμε να το δούμε, να πάρουμε απαντήσεις. Ναι. Γιατί εμείς θα ψάχνουμε όταν, όπως, και ψάχνουμε πάντα τις διαφορετικές απόψεις, όταν μπορούμε και όπως μπορούμε. Να δούμε τι λέει για αυτές τις απευθείες 808, όπως λέει το δημοσίευμα στο Sky Ρόδα. Λέει σήμερα το ίδιο μικροσκόπιο πάει στο φως Δανωτίου Αιγαίου ΑΕ, το φορέα που διαχειρίζει τα απορρίμματα 34 νησιών. Και όπως θα δούμε, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα νούμερα, βρίσκεται και στο ποιος υπογράφει.

και προβλήματα. Ανταυτού, ο κύριος Κολιάδης πετάει μόνο τις πομφόλιγες, τις γνωστές, και εκεί μένουμε. Επί της ουσίας, απολύτως τίποτα. Και πορεύονται τα πράγματα όπως πορεύονται, και κάποια στιγμή έχουμε και 808 συμβάσιμα απευθείας αναθέσεις. Πώς γίνανε ξαφνικά και τι έκαναν εκεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Συμφώνησαν, υπέγραψαν τα πρακτικά, τις αποφάσεις, τι γίνεται? Για να είμαστε σωστοί, αλλά και η άλλη πλευρά, ναι, που βαράει συνέχεια το Δήμο, εμείς τους βαράμε και τους δύο, για να είμαστε εξηγημένοι. Όποτε θεωρούμε ότι κάποιος κάνει κάτι καλό, θα το πούμε. Όποτε θεωρούμε ότι δεν κάνει, πάλι θα το πούμε. Δεν βαράμε μόνο τη μία πλευρά, όχι η κακή από εδώ και η καλή από εδώ. Ναι, άντε να μην πω. Και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, τι ώρα δείχνει το ρολόι? 57 λεπτά μετά τις 9. Εμείς θα το δούμε αυτό με το ΦΟΣΔΑ και τις 808 συμβάσιμα απευθείας αναθέσεις. Να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Θα το ψάξουμε. Λοιπόν, αυτά. Το ρολόι δείχνει 57 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Τι άλλο έχουμε? Ναι, έχουμε τα ονόματα, τα είδα στο εφημερίδα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, συντονιστικές επιτροπές και στα Δωδεκάνησα. Έχει δει όλες τις περιοχές. Τι να σας πω τώρα. Είδα τα ονόματα. Δεν, κάποια τα ακουστά, κάποια άλλα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Να, ο Βασίλης ο Βαγιαννάκης, τα ονόματα που διαβάζει, δεν ξέρουμε. Είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Βενάρδος Γεράσιμος, Γιανακοπούλου Γιώτα, ήταν η πρώην συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ της Νομαρχιακής. Κιντιζές Αντώνης, Καραγιάννης Δημήτρης, Καστανίδης Θεοδόσης, ο γνωστός Καστανίδης, ο ταξιντζής, νομίζω πρέπει να είναι άλλο, δεν είμαι σίγουρη. Κοκάλα Μαρία, πρέπει να είναι το Καστελόριζο. Λόδικος Χρήσαντος, Μαυρονά Σπύρος, Ντέλιος Δημήτρης, Πρωί Τσιφυγένια, Σαρικάς Παναγιώτης, Καναλιάρα Αγγελική, Σφυρίου Θωμάς, Τσαβαρής Γιάννης, Τσουκαλά Πινελόπη, Φάρκονα Νικηφόρος, Χατζημάρκου Πολυξένη, αυτή την ξέρουμε την κυρία Χατζημάρκου, Χατζηστρατή Αγγελική και την κυρία Αγγελική την ξέρουμε, είναι νηπιαγωγός, είναι ένα πολύ θετικό πλάσμα που έχει άποψη, που εμάς μας εξητάρει η θέση της κυρίας Χατζηστρατή με τις αναρτήσεις που κάνει. Λοιπόν, μας αρέσουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι που έχουν θέση άποψη και τους ενδιαφέρει πρωτίστως ο άνθρωπος. 59 λεπτά μετά τις 9, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι, να προσέχετε, να περάσετε όμορφα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Γεια σας.

0: Τετέι διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη ΑΕΚ 2-1 το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδος στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Άκτορ. Χαμόγελο στον Παναθηναϊκό για το 5-5 στο πρωτάθλημα μετά και την νίκη επί της Καλαμάτας που τον διατηρεί μόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ το μήνυμα του Τζέικομπ Νίστρουπ. 10 παίκτες των πράσινων θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Στην επιμονή των παικτών του να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε στάθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού η Μανώλα Λουαθήλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Έχουμε το πνεύμα νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε περισσεύουν τα λόγια για το Φρόιλερ. Ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Ταχάλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε μαγνητική και η κατάστασή τους θα αξιολογηθεί. Δεν εμπνέουν ανησυχία ενοχλήσεις του Ελουστόν, το οποίο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τζέχο τερματοφύλακα. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός ημέρας θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία ενόψει του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με 2 εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σερβία 24 και τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Με 3-3 πέφτει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το πρόγραμμα πας πύργος Ελνόβμπετ στις 4, μετάδοση από RDO Sport, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδά 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε. Για την 5η στροφή της Σέρια Α, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Manchester City νίκησε 5-3 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Σε άλλες σημαντικές συναντήσεις, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1 για την 4η στροφή στην Bundesliga Leverkusen Λειψία 2-0. Πόρτο Μπενφίκα 3-1 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής για το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Στο ντέρμπι για τη League One, Marseille Paris Saint-Germain 1-2 για την 5η αγωνιστική. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο, στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα, και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
10: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα παντού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, με πίστη πολύ, με αξιοπρέπεια ψηλά.
1: Με κρύο, στη ζωή μας το...
0: Να πω και κάτι άλλο. Γιατί από το πρωί ακούω διάφορα και με τα μυαλά στο κεφάλι μας. ...102,4 υποσχιάν από το Top FM, τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και το επιτελείο του σταθμού από νωρίς το πρωί στο πόδι. Ρένα Βενιανάκη, Μαρία Κυπριώτη στο δημοσιογραφικό κομμάτι. Ο Κώστας ο Στρατζόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Η Τάνια Ιδρακιού στην ηχοληψία. Ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου τώρα με τη σειρά του, ο άνθρωπος είναι σε άδεια.
1: Κάθε μέρα και πρεμιερά.
0: Εμείς να δούμε πότε την πάρουμε. Είναι το Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr.

Και υπάρχει και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Γνωστός, αλλά θα τον επαναλάβω. 6-9-37-348-348 πληκτρολογείτε από το κινητό σας, μπαίνετε στο Viber το δικό μας, μας αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή κάποια φωτογραφία ή κάποιο παράπονο που έχετε ίσως από αυτά που συναντάτε στην καθημερινότητά σας. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 10. Και την εκπομπή μας την ξεκινάμε σήμερα με ένα τραγούδι. Ανήκει βέβαια σε πρώτη εκτέλεση στο Μανούλη το Λιδάκι. Αλλά εδώ μας το λέει η Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Είχαμε και χθες την αθλητική μας κίνηση. Είχαμε πέμπτη αγωνιστική από τις 26 για το πρωτάθλημα της Super League. Αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Ο Ατρόμητος που έκανε μεταγραφή το Σάββατο. Που κυλάει αυτό το αίσθημα. Πήρε τον Γκαρθία από τον Ολυμπιακό.
1: Στη δυνατή βροχή γιορτάζει αγάπη. Γιορτάζει αγάπη.
0: Στο Σαλονικιώτικο ντέρμπι Άρης Ηρακλής 0-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σάλιακα στο 90 φεύγα.
1: Αδιά να γεννηθείς εσύ κι εγώ.
0: Βόλος ΑΕΚ 1-2. Με πολλά παράπονα από την ομάδα του Βόλου.
1: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου.
0: Θα την έλεγα έκπληξη. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Όφι που μας είχε δείξει άλλα πράγματα μέχρι τώρα. Σκόνταψε στο γήπεδό του απέναντι στον Αστέρα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και λίγα είναι. Γιατί το είδα το μάτς. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Εύκολο πέρασμα του ΠΑΟΚ από το Αγρίνιο.
1: Γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ένα πρωτάθλημα που ξαναρχίζει τώρα πλέον στις 10 του Οκτώβρη.
1: Γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Στις 10 του Οκτώβρη λοιπόν η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφι.
1: Να γεννηθείς εσύ κι εγώ.
0: Και ο Αστέρας Τρίπολης στον Ατρόμητο.

Άλλα παιχνίδια θα παίξουν και η Φυσιά Πανετολικός στις 11 του μήνα, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στις 12 του μήνα την Καλαμάτα.

0: Έχουμε και παιχνίδια τρίτης εθνικής κατηγορίας την ερχόμενη Κυριακή. Ξεκινάει και αυτό το πρωτάθλημα σιγά σιγά. Με τα παιχνίδια ξεκινούν στις 4. Στα Φάντου η τοπική ομάδα, η ΑΕΡΑ, θα υποδεχθεί τον πάλε ποτέ ισχυρό Ιωνικό.
1: Σε μέρια γνωστά μονάχος θα γυρνά.
0: Η προοδευτική τη Δόξα Βηρώνος. Η Αμφιάλη τον δικό μας τον Ιάλισσο. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα, επαναλαμβάνω.
1: Βάζω την καρδιά μου, σε βλέπω σ' άλλη αγκαλιά.
0: Το Ρουφ τον Εθνικό Πειραιά.
1: Κι όλο μου λείπεις, είσαι δίπλα μου και λείπεις.
0: Και ο Διαγόρας στο Δημοτικό Στάδιο την ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης. Η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης που έχει υπεύθυνο τύπου φέτος
1: ένα
0: φίλο μας καλό και επί σειρά ετών, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια τώρα,
1: θα μιλάνε στίχοι,
0: ήταν υπεύθυνος τέταρτης και τρίτης εθνικής στο Φως, στην εφημερίδα Φως. Και δεν είναι άλλος από τον Ευτύχη του Μαθιουδάκη.
1: Θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω πού θα φτάσω.
0: Ειλικρινά θα χαρώ πολύ να το ξαναδώ.

Εκτός τώρα από τα πρωταθλήματα που σας προανέφερα, τη Super League δηλαδή, και το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, είχαμε και το ξεκίνημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας.

0: plastic.
1: Χθες το βράδυ στην ΚΟ η Ρόδος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0. Έκανα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με σκόρερς τον Ξεπαπαδάκη στο 49 και τον Καμπούρη στο 73.
0: Σου θυμάμαι και μονάχα εμένα φοβάμαι.
1: Στο άλλο παιχνίδι της ΚΟ, αντίμαχος ΚΟ Πάνθυρες 0-2.
0: Το ξέρω πως ίσως εγνώρισα.
1: Με σκόρερ στον Σάββατο Τζοανάκη στο 22ο λεπτό και στο 33 το Γιώργο το Τσόφλιο με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αποβλήθηκε στο 69 και έπαιζε με 10 παίκτες από το 69 ο αντίμαχος, ο Χρήστος Χατζηφούντας.
0: Μια φορά η καρδιά άκουσε τι σου λέει.
1: Ωραίο παιχνίδι έγινε και στην Παστίδα ανάμεσα στον Αστέρα Παστίδας και τον Ευκλής Ορονής. 3-3 το σκορ.
0: Και δεν κοιμάμαι με τα λάθη μαζί ξενυχτά.
1: Με τον Αστέρα να προηγείται με τον Μιχάλη Αυγενικού 1-0.
0: Και μονάχα εμένα.
1: Ο Μπαϊρακτάρης να ισοφαρίζει για τον Ευκλή σε 1-1. Ο Μουσταφάρης το 57 κάνει το 1-2 για τον Ευκλή. Ο Κασιμάτης σοφαρίζει για τον Αστέρα σε 2-2.
0: Το ατσάλι και υπάρχεις μόνο εσύ. Το ξέρω.
1: Ο Σαγάνας το 61 λεπτό κάνει το 3-2 για τον Αστέρα Παστίδας και στο 75 λεπτό ισοφάρισε για τον Ευκλή ο Πρέτσι.
0: Υπάρχεις μόνο εσύ.
1: Πάμε τώρα σε ένα παιχνίδι που στο ξεκίνημά του έδειχνε ότι είναι ντέρμπι. Φίβος Κρεμαστής εναντίον Ηρακλή Μαριτσών. Ο Φίβος προηγήθηκε στο 23 με τον Μεμοτσέλα. Ισοφάρισε για τον Ηρακλή ο βετεράνος Φώτης Γεωργίου στο 34.
0: Αγγίζει το ατσάλι, υπάρχεις μόνο εσύ.
1: Ο Μεμοτσέλα στο 55 έκανε το 2-1 για τον Φίβο που έκανε τα τέρματά του 3 με ένα αυτογκόλ του Αποστολάτου στο 71 λεπτό. Ο Νίκος Αντωνάς στο 88 κάνει το 4-1 και ο Λαζίδη στο 90 το 5-1. Το σκορ πήρε διαστάσεις δηλαδή προς το τέλος.
0: Εγωισμό, το μαζί προσωρινό.
1: Ο Άρης Αρχαγγέλου επιβλήθηκε το ατρομή του Δημηλιάς με 2-0 με σκόρερ στους Ρωμάνο στο 32 και Χατζησάβα στο 40.

0: Ένα παιχνίδι θα γίνει αύριο ανάμεσα στον Κλεάνθη και την Αναγέννηση Ασφεντιού.
1: Δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά στο ψέμα.
0: Και με αυτό θα κλείσει η πρώτη αγωνιστική της πρώτης τοπικής κατηγορίας.
1: Είναι να μπορείς, τι θέλω εγώ με σένα. Πώς με νοιάζεσαι.
0: Στα 27 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Και αυτός είναι ο Γιώργος ο Σαμπάνης. Ελπίζω να έχουμε φτιάξει το καφεδάκι μας. Ελπίζω ότι έχουμε επικοινωνήσει με τους φίλους και τους γνωστούς. Ελπίζω και πιστεύω ότι και σήμερα θα γίνουμε μεγάλη παρέα.
1: Σε το δεν

Πρώτη καλημέρα, καλησπέρα, αν θέλετε καλό βράδυ ίσως. Πάει στην ομογένεια σε εκείνους και εκείνες που είναι μακριά από την πατρίδα, μακριά από το σπίτι τους. Ναι Γιάννη, σωστός είσαι, κρεμεί το παιχνίδι της πρεμιέρας του Ποσειδώνα Καρπάθου με τη δόξα. Αυτό θα γίνει στις 30 του Σεπτέμβρη. Βρήκα, απ' το σκοτάδι μου βρήκα. Απλά το πρόγραμμα που είχα μπροστά μου διάβαζα. Καλώσε αυτός μου, είσαι ό,τι δεν είχα. Όσα έψαχνα βρήκα. Καλημερίζω το φίλο το Τσαπίκο, το Γιασιεράνη και την ομάδα του. Καλή εβδομάδα! Ήταν ηραίο και να σου λέω πια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Αποστόλη τον Μπονιά.

0: Και να ευχηθούμε επίσης κάθε ευτυχία στο φίλο τον Παναγιώτο Ξουλέη και τη σύντροφό του εκεί στην Αυστραλία. Για πάντα μαζί ευτυχισμένοι εύχομαι, Παναγιώτη. Εκεί πια λέμε καλησπέρα τώρα, είναι εκεί 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Όσα έψαχνα βρήκα, απ' τη ρουτίνα μου βγήκα.
0: 5 και 25 να θεωρήσω σωστά.

0: με δυσαρεστεί και κάτι και πρέπει να το καταθέσω.
1: Σ' όλα τα νησιά, δώσ' μου φιλιά, στην ακρογιαλιά.
0: Είναι γνωστό ότι ήταν να γίνει το Final Four του μπάσκετ στο κλειστό της Καλυθέας. Μορφό.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Ξαφνικά η Ομοσπονδία βγάζει ένα φιρμάνι και λέει: δεν γίνεται το Final Four του μπάσκετ στη Ρόδο, θα γίνει σε κλειστό της Αθήνας. Αν δεν απατώμε πήγε στο Περιστέρι, νομίζω ναι. Μαγικά, βγάζω φτερά. Όταν ρωτήθηκαν οι ηθήνοντες της Ομοσπονδίας για το γιατί συνέβη αυτό, δηλαδή γιατί μεταφέρθηκε η έδρα του Final Four από τη Ρόδο στην Αθήνα, βασίλεμα, κρασί και μια αγκαλιά. Είσαι το πιο όμορφο νησί με διαφορά. Ξαφνικά βγαίνει ένα φιρμάνι και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει στη Ρόδο, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει γαστρεντερίτιδα το νησί κτλ. Θεωρώ ότι είναι μια δυσφήμιση για το νησί κάτι τέτοιο. Πείτε μου όχι εσείς, δεν πειράζει. Εγώ λέω την άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι δυσφήμιση για το νησί, τη στιγμή που και σε άλλα μέρη της Ελλάδας υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν άλλοι ή... Πριν φύγεις ένα σου ζητώ. Υιός του Νείλου και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτά δεν είπαμε πουθενά που βρίσκονται και σε ποιες πόλεις. Να αφήσεις ανοιχτό ένα παράθυρο. Μπήκαν λοιπόν στον κόπο κάποιοι της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας να μας δυσφημίσουν σαν νησί. Ίσως να το παραδεχθεί. Βέβαια οι αφήξεις συνεχίστηκαν, ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβρη. Αλλά να μην βγει κανένας να μιλήσει γι' αυτό. Από πλευράς πολιτείας, από πλευράς περιφέρειας, από πλευράς δήμου. Να μην διαμαρτυρηθεί. Γιατί? Γιατί Final Four του μπάσκετ στον τόπο μας σημαίνει και κάποια κίνηση, σημαίνει και κάποια προσέλευση φιλάθλων, σημαίνει και κάποια κίνηση στην αγορά. Όλα αυτά τα χάσαμε. Ο λόγος, είχαμε γαστρεντερίτιδα. Δεν τα αφήνουμε αυτά να πέσουν έτσι κάτω. Αυτή την άποψη έχω. Στις άμυνες σου μη βιαστείς. Αλλά έπρεπε οι αρχές του τόπου σε αυτό το κομμάτι να πάρουν θέση. Οπωσδήποτε. Ακόμα και τώρα που είναι αργά.

0: Και να πω και κάτι άλλο.
1: Για λέγω πως πάντα
0: φταίμε κι εμείς λιγάκι, ξέρετε.
1: Ξέρω πως δεν αλλάζω γνώμη. Σ' αγαπώ και σε...
0: Για να το τελειώσω το θέμα εδώ, θα πω και εδώ την άποψή μου.
1: Στα φιλιά αφήσου.
0: Βγάζουμε στον αέρα, βγάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βγάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ό,τι αρνητικό υπάρχει στο νησί. Λες και θετικά δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται τίποτα δηλαδή στο νησί μας.

Αυτές ήταν οι απόψεις μου και τις καταθέτω. Σ' αγαπώ και σε θέλω ακόμη. Για να μην μας λέει κανείς αύριο μεθαύριο ότι δεν είπατε τίποτα.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με υψηλούς τόνους και έντονη αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Ρόδου με αντικείμενο τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των βιολογικών καθαρισμών στο Βόδι και την κρεμαστή με φόντο την έξαρση της γαστρεντερίτιδας στο νησί. Το θέμα εισήχθη με ερώτηση του επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκου Γερονικόλα, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου επέκτασης στο Βόδι, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τις περιβαλλοντικές άδειες στην κρεμαστή. Απαντώντας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των δημοτών, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας. Σχετικά με τον βιολογικό της κρεμαστής, ο κ. Βαγιανός ανέφερε ότι τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα πλήρως επεξεργασμένα μετά τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού το 2019, ενώ γνωστοποίησε ότι η λιματολάσπη οδηγείται προσωρινά σε μία χώρο μέχρι την κατασκευή μονάδας ηλιακής ξηράνσης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Γερονικόλα με φόντο την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Η Δημοτική Αρχή υπογράμμισε ότι οι επίσημοι έλεγχοι δείχνουν πως οι θάλασσες του νησιού είναι πεντακάθαρες, κατηγορώντας τη μειοψηφία για δημιουργία εντυπώσεων, με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να ανταπαντά ότι ασκεί το θεσμικό του ρόλο θέτοντας ερωτήματα για τις υποδομές. Στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής βρέθηκε η αποκατάσταση του πάρκου Ροδινιού μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς ανακοίνωσε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί τελικά με 2 εκατομμύρια ευρώ από ιδίους πόρους στο τεχνικό πρόγραμμα του 2027, με τη δημοπράτηση να προγραμματίζεται για το 2026. Στον αντίποδο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη του πάρκου, τονίζοντας ότι η ΔΕΡΜΑΕ διέθεσε την τελευταία διετία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκδηλώσεις αντί για τη συντήρηση των υποδομών. Επιπλέον, ο κ. Καμπούρης ανέφερε ότι υπήρχε έτοιμη μελέτη ανάπλασης ύψους 1.250.000 ευρώ από το 2021, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν αξιοποιήθηκε από τον ίν δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη κατά την προηγούμενη θητεία του στην Προεδρία της ΔΕΡΜΑΕ. Στη σύνταξη μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπλαση πλατείας στο Παραδείσι προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Το θέμα συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής μετά από ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Αφεντούλη για τη μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου και την κατασκευή πεζοδρομίων. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν εντός της θητείας παρά το κόστος και τις αντιδράσεις. Όπως τονίστηκε από τη Δημοτική Αρχή στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 2027, θα υπάρχει δέσμευση 100.000 ευρώ για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής. Σήμερα στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα, στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Σκοπός της είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις και να συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Κοντεύει 11 το ρολόι. Ο καφές αναχείρας. Η επικοινωνία σε έξαρση. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι προς το τέλος αυτής της ενότητας
1: θα ανακάψω το σύνθημα δοσμού.
0: Θα σας κάνω μια αποκάλυψη σε ό,τι αφορά τον Γιώργο τον Μαζονάκη, από πού ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε κτλ. Επειδή κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης δεν μ' αρέσει να με δουλεύουν, έτσι να το πω λίγο λαϊκά.
1: Πάντη στην καρδιά.
0: Γιατί είναι κάτι που έζησε.

Χρήστος Δάντης γίνεται πάρτι, αν γίνεται, λέει. Έχουμε ακόμα πολύ κόσμο. Εντάξει, διανύουμε την τελευταία κομπλέ εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Γίνεται πάρτι στην καρδιά. Την άλλη εβδομάδα μπαίνει Οκτώβρης. Το πρώτο πρωτοβρόχι μπορεί να έπεσε, αλλά έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Αν και θρώσει σε λίγο ο καιρός.

Καλημέρα στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του. Στον Τεότο Μοσχού. Στο Γιάννη το Φωτάκι, αφού ευχηθώ καλημέρα και καλή εβδομάδα, να του πω ότι θα ενημερωθεί οπωσδήποτε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι ουσιαστικό, Γιάννη, γιατί γίνεται προσπάθεια οργάνωσης. Αυτός ήταν ο Χρήστος ο Δάντης. Πάμε παρακάτω, πάμε στην Έλενα Παπαρίζου που κάτι έχει να μας πει και εκείνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Απόστολο τον Πονιά. Θέλει δουλειά ακόμα, ρε φίλε. Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός. Ήρθε προπονητής πριν λίγες μέρες. Έγιναν ένα σωρό μεταγραφές. Κόσμος πάει και έρχεται. Δεν μπορούμε να το φιξάρουμε από τώρα, δηλαδή, το αν είναι καλός ή όχι. Το καλό είναι ότι μετά από εκείνη την γκέλα με τον Όφη κερδίζει. Αλλά στο ποδόσφαιρο, όπως και στον αθλητισμό γενικότερα, όλα είναι μέσα. Και εμείς προηγηθήκαμε χθες σαν εθνική δύο φορές στο μάτς του Βόλεϊ με τη Φιλανδία. Τελικά του χάσαμε το μάτς και την πρόκριση μαζί με 3-2 σετ. Κρίμα. Λέω κρίμα, αλλά παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Ψηλά κορμιά. Καλά στημένα

Θα σας πω μια λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά το βόλεϊ, έτσι για να το καταλάβετε. Είναι διαφορετικά οποιοδήποτε ύψους αθλητής να σηκώνεται στο τάραφλεξ να καρφώσει από οποιαδήποτε θέση έχοντας μπροστά του διπλό και τριπλό μπλοκ. Και διαφορετικά να σηκώνεται αντίπαλος από την άλλη πλευρά για να σου καρφώσει πάνω από τον μπλοκ σου. Αυτοί είναι οι μεγάλοι αθλητές για μένα. Από την άλλη πλευρά, μπράβο στα παιδιά, στον προπονητή, στο τεχνικό team για την προσπάθεια που έγινε και την πρόκριση στους 16. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν μπορέσαμε να περάσουμε στους 8 χάνοντας το μάτς το χθεσινό με 3-2.

εκείνον που κάνει νοικοκυριό αυτή την ώρα και για εκείνον που κρατάει τιμόνι αυτή την ώρα και για εκείνον που εργάζεται οποιαδήποτε εργασία και αν κάνει. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, Γιώργος Παπαδόπουλος και Στέλλα Κονιτοπούλου.

Αυτός είναι ο καινούργιος Σταν. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης ενότητας της εκπομπής. Πριν την ολοκληρώσουμε, θα σας πω αυτά που έχω να σας πω για τον αξέχαστο, τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη.

0: Διαφωνώ πλήρως λοιπόν με εκείνα που προσπαθούν να μας προσάψουν ξανά για κάτι που έχουμε ζήσει. Και τώρα όλοι μας θα πίνουμε. Τώρα θα μου πει κάποιος ό,τι και να πεις τώρα, ο άνθρωπος χάθηκε, έφυγε.
1: Ποιος θα μου λέει για τις ώρες τις μικρές και ένα παιδί της νύχτας που αγαπά.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Απέχει πολύ, απέχει την Ελλάδα σε πλάτος.
1: Η απουσία σου πονάει. Ποιος θα μας πει αν λείπει πάλι ο Θεός? Ποιος θα μας λέει?
0: Έχω την αίσθηση ότι ήταν αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Και κάτι θα αλλάξει.
0: Έτσι, για να πάμε σιγά σιγά στην αποκάλυψη που θέλω να σας κάνω.
1: Για σένα.
0: Και για να σας πω ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν. Ήταν λοιπόν τέλη της δεκαετίας του 80 ή αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Ξύο καιρός αυτό το Σάββατο. Για σένα ξενυχτά.
0: Τότε τα άστρα στην πόλη μας λεγόταν Στόρκ, αν θυμάστε καλά. Και πρώτο όνομα στο σχήμα του ήταν ο σπουδαίος τότε Νίκος Κρητικός, που μας έμαθε σιγά σιγά με τον τρόπο του να τραγουδάμε καρά. Το θυμάστε?
1: Είναι βαριά.
0: Οι περισσότεροι και οι περισσότερες πρέπει να το θυμάστε.
1: Άφησες πίσω σου τα φώτα αναμένα.
0: Ένα βράδυ λοιπόν πέφτει ένα τηλέφωνο και λέει, μας λένε εμάς την παρέα τέλος πάντων,
1: ξανά.
0: Έρχεται ένα σχολείο από την Νίκαια.
1: Θα πίνουμε.
0: Αν θέλετε, ελάτε να πιείτε ένα ποτό.
1: Ποιος θα μου λέει για τις ώρες?
0: Καλή παρέα, να σας την πω και ποια ήταν η παρέα.
1: Της νύχτας που αγαπάει.
0: Άγγελος Αναστασιάδης, Ηλίας Αλεξιάδης,
1: το Σάββατο,
0: ο αείμνηστος Κώστας Παπαϊκονόμου και ο αξέχαστος συνάδελφός μου και φίλος μου Κώστας Σουσαρής.
1: Θα μας λέει που ανήκω και που πάω μεσάνυχτα.
0: Ξαφνικά λοιπόν βγαίνει στην πίστα ένας νεαρούλης 16-17 χρονών και αρχίζει να τραγουδάει με έναν τρόπο εξαιρετικό στα 16-17 του. Ήταν εκδρομή πενταήμερη στη Ρόδο το παιδί.
1: Γιώργο, η νύχτα είναι βαριά.
0: Αρχίζει λοιπόν να τραγουδάει ό,τι καψούρα υπήρχε εκείνη την εποχή στο ελληνικό πεντάγραμμο. Άριος Πουλόπουλος, σε έξαρση τότε ο Πανταζής.
1: Τα έκανες ξανά και τώρα όλοι μας θα πίνουμε.
0: Αφήνει άριστες εντυπώσεις. Και αναγκάζει τον Γιώργο και τον Μανώλη τον Ρούλιο να τον ξαναφέρουν και την επόμενη σεζόν πάλι δεύτερο όνομα στον Νίκο τον Κρητικό.
1: Στις χορδές

0: Μια σεζόν εξαιρετική, μια σεζόν που οι δυο τους παίρνουν όλο το λουλούδι του μαγαζιού, όπως λέμε.
1: Για σένα ξενυχτάω.
0: Μια σεζόν που στο τέλος της και οι δυο τους, και ο κριτικός και ο Μαζονάκης, έφυγαν από εδώ για να πάνε στο Λανότε, στην Πάτρα. Και οι δυο μαζί. Είναι κάτι που το έζησα, είναι κάτι που έπρεπε να σας το πω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι αυτοί που μας πλασάρουν ότι ο Μαζονάκης ξεκίνησε από την Πάτρα. Από αλλού ξεκίνησε. Καλημέρα Μανώλη. Την καλημέρα μου στο Μανώλη το Ρούλιο.
2: Από παιδί είμαι ένα σώμα που χειρίζα στον αέρα.
0: Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικά και θα σεριανίσουμε στο Αιγαίο, παρά το Μελτεμάκι, παρά το Βοριαδάκι που υπάρχει, τη Δροσούλα που υπάρχει.

0: Το σίγουρο είναι ότι αν έχουμε ώρα και χρόνο θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια του Μαζό. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας.
1: Που λείπεις μου, πες σε βαρύ με αναμνήσεις, εγώ και εγώ με.
0: Πριν ξεκινήσουμε το Σεριάνι μας, Δευτέρα σήμερα,

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.

0: Είμαστε ακόμα στη Ρόδο. Σε ό,τι αφορά το Σεριάννη μας.
1: Κάνει δρόμοι και δεν βγάζουν.
0: Και αυτός είναι ο Γιώργος ο Γιαννιάς.
1: Κρύος ο άνεμος, πιο κρύα η μοναξιά. Πώς να ξεχνάς.

Δεν αντέχω μακριά σου από το φίλο μου το γάμα γάμα, όπως τον αποκαλώ. Από την κορυφή της πυραμίδας των Ροδίων καλλιτεχνών. Πάμε παρακάτω. Αυτό που μας λέει ο Βαλάντης είναι δεύτερη εκτέλεση. Και η πρώτη ανήκει στην Κατερίνα Στανίση, παρακαλώ.

0: πολλά πάρα πολλά χρόνια πίσω. Melody Palace.
1: Απόψε που γίνω καημός.
0: Ο τότε συνεχόμενα ανερχόμενος.
1: Μέτριε το πόνο σου. Γιατί μόλις βραδιάζει σε ζητώ.
0: Νίκος Γιάννου.
1: Γιατί για σένα να πονάω. Γιατί.
0: Νίκος Γιάννου που τραγουδάει το Λιβοσκόπουλο. Δούλεψε μαζί του, να ξέρετε. Γιατί.

0: Τόσο πολύ να σ' αγαπάω.
1: Η βόλτα μας στη Ρόδο τώρα κλείνει έτσι. Πριν να πάμε στην ΚΟ, πριν να πάμε στο νησί του Ιπποκράτη, αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με υψηλούς τόνους και έντονη αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Ρόδου με αντικείμενο τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των βιολογικών καθαρισμών στο Βόδι και την κρεμαστή με φόντο την έξαρση της γαστρεντερίτιδας στο νησί. Το θέμα εισήχθη με ερώτηση του επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκου Γερονικόλα, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου επέκτασης στο Βόδι, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τις περιβαλλοντικές άδειες στην κρεμαστή. Απαντώντας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των δημοτών, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας. Σχετικά με τον βιολογικό της κρεμαστής, ο κ. Βαγιανός ανέφερε ότι τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα πλήρως επεξεργασμένα μετά τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού το 2019, ενώ γνωστοποίησε ότι η λιματολάσπη οδηγείται προσωρινά σε μία αδειοδοτική χώρο μέχρι την κατασκευή μονάδας ηλιακής ξηράνσης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Γερονικόλα με φόντο την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Η Δημοτική Αρχή υπογράμμισε ότι οι επίσημοι έλεγχοι δείχνουν πως οι θάλασσες του νησιού είναι πεντακάθαρες, κατηγορώντας τη μειοψηφία για δημιουργία εντυπώσεων, με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να ανταπαντά ότι ασκεί το θεσμικό του ρόλο θέτοντας ερωτήματα για τις υποδομές. Στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής βρέθηκε η αποκατάσταση του πάρκου Ροδινιού μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς ανακοίνωσε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί τελικά με 2 εκατομμύρια ευρώ από ιδίους πόρους στο τεχνικό πρόγραμμα του 2027, με τη δημοπράτηση να προγραμματίζεται για το 2026. Στον αντίποδο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη του πάρκου, τονίζοντας ότι η ΔΕΡΜΑΕ διέθεσε την τελευταία διετία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκδηλώσεις αντί για τη συντήρηση των υποδομών. Επιπλέον, ο κ. Καμπούρης ανέφερε ότι υπήρχε έτοιμη μελέτη ανάπλασης ύψους 1.250.000 ευρώ από το 2021, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν αξιοποιήθηκε από τον ίν δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη κατά την προηγούμενη θητεία του στην Προεδρία της ΔΕΡΜΑΕ. Στη σύνταξη μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπλαση πλατείας στο Παραδείσι προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Το θέμα συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής μετά από ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Αφεντούλη για τη μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου και την κατασκευή πεζοδρομίων. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν εντός της θητείας παρά το κόστος και τις αντιδράσεις. Όπως τονίστηκε από τη Δημοτική Αρχή στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 2027, θα υπάρχει δέσμευση 100.000 ευρώ για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής. Σήμερα στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα, στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Σκοπός της είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις και να συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου. Και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Δεκαοχτώ λεπτά πριν από το μεσημέρι, πάμε στην Go. Πάμε πρώτα στο σπίτι του τρελού. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Είναι ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio και στο topfm1024.gr.
11: Η ψυχή κανένας δεν γνωρίζει για αυτόν το παραμικρό.
10: Και υπάρχει στη διάθεσή σας και ο τρόπος για να μπείτε στο Viber. 6937 348-348. Μπαίνετε στο Viber το δικό μας. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας. Αφήνετε τη φωτογραφία.

0: Είμαστε στην ΚΟ, είμαστε στο νησί του Ιπποκράτη, στο οποίο το πάρε δώσε σε κόσμο με τα απέναντι παράλια συνεχίζεται.
1: Μου υπόσχονται ουρανούς.
0: Πολλά τα ημερόπλια.

0: Top FM 102,4.
1: Είμαστε λίγο πριν από το μεσημέρι και πάμε Κύπρο τώρα. Πάμε να δούμε τι τραγουδάει η Κύπρος αυτές τις μέρες.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράγματα.

0: ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
3: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, ώρα Ελλάδος μετά τα διαφημιστικά μας, 6 λεπτά μετά τις 12. Μεσημέριαση δηλαδή, Κηθέα στη θάλασσα ανοίγει την όραξη. Στο Πιέρ, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σένα. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η ζωή κρατάει σκορ και στο τέλος γράφει πάθος.
0: Κι αν ψάχνεις το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμάσου για την απόλυτη εμπειρία κρέατος.
1: Για μέσα μου να λιώνω, ό,τι κι αν λες για μένα είναι λίγο μπροστά μου, γιατί έζησα την κόλαση πριν γράψεις τον.
0: Σε περιμένουν για ένα premium δείπνο το βράδυ.
2: Έμαθα να πέφτω κάτω και ξανά να...
0: Πιέρ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αυτός είναι ο χορηγός μας σε ό,τι αφορά την τρίτη μας ώρα.
1: Το δάχτυλο κι αν κουνείς.
0: Την καλημέρα μας εκεί σε όλα τα παιδιά.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 2241074179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

και ερμηνεία βέβαια, Ηλίας Κλωναρίδης. Υπήρχε και ένας φίλος καλός που μας το έλεγε πολύ καλά εδώ στη Ρόδο. Και δεν είναι άλλος από τον Γιάννη το Λέφερη.

πάμε στον Νίκο το Βέρτη τώρα. Στα 26 λεπτά μετά τις 12. Με χορηγό μας πάντα το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Κάντε μια παύση από τη μέρα σας. Είναι περασμένες 12. Το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες. Πιέρ και για το κλείσιμο της μέρας όμως, δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα, ζήσε την κάθε σου στιγμή μόνα

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με υψηλούς τόνους και έντονη αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Ρόδου με αντικείμενο τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των βιολογικών καθαρισμών στο Βόδι και την κρεμαστή με φόντο την έξαρση της γαστρεντερίτιδας στο νησί. Το θέμα εισήχθη με ερώτηση του επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκου Γερονικόλα, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου επέκτασης στο Βόδι, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τις περιβαλλοντικές άδειες στην κρεμαστή. Απαντώντας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των δημοτών, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας. Σχετικά με τον βιολογικό της κρεμαστής, ο κ. Βαγιανός ανέφερε ότι τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα πλήρως επεξεργασμένα μετά τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού το 2019, ενώ γνωστοποίησε ότι η λιματολάσπη οδηγείται προσωρινά σε μία αδειοδοτική χώρο μέχρι την κατασκευή μονάδας ηλιακής ξηράνσης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Γερονικόλα με φόντο την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Η Δημοτική Αρχή υπογράμμισε ότι οι επίσημοι έλεγχοι δείχνουν πως οι θάλασσες του νησιού είναι πεντακάθαρες, κατηγορώντας τη μειοψηφία για δημιουργία εντυπώσεων, με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να ανταπαντά ότι ασκεί το θεσμικό του ρόλο θέτοντας ερωτήματα για τις υποδομές. Στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής βρέθηκε η αποκατάσταση του πάρκου Ροδινιού μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς ανακοίνωσε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί τελικά με 2 εκατομμύρια ευρώ από ιδίους πόρους στο τεχνικό πρόγραμμα του 2027, με τη δημοπράτηση να προγραμματίζεται για το 2026. Στον αντίποδο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη του πάρκου, τονίζοντας ότι η ΔΕΡΜΑΕ διέθεσε την τελευταία διετία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκδηλώσεις αντί για τη συντήρηση των υποδομών. Επιπλέον, ο κ. Καμπούρης ανέφερε ότι υπήρχε έτοιμη μελέτη ανάπλασης ύψους 1.250.000 ευρώ από το 2021, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν αξιοποιήθηκε από τον ίν δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη κατά την προηγούμενη θητεία του στην Προεδρία της ΔΕΡΜΑΕ. Στη σύνταξη μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπλαση πλατείας στο Παραδείσι προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Το θέμα συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής μετά από ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Αφεντούλη για τη μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου και την κατασκευή πεζοδρομίων. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν εντός της θητείας παρά το κόστος και τις αντιδράσεις. Όπως τονίστηκε από τη Δημοτική Αρχή στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 2027, θα υπάρχει δέσμευση 100.000 ευρώ για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής. Σήμερα στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα, στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Σκοπός της είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις και να συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: ζαλούν.
1: Πάμε να πούμε σιγά σιγά τις ευχές μας τώρα. Μα εγώ, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο τον καλό.
0: Το θάνατο,
1: στο Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του.
0: Πεθάνω, δε με νοιάζει κι αν...
1: Σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαπίκο και τον Κώστα. Στο Γιάννη το Μαγκλή και την παρέα του στην Αθήνα.
0: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.
1: Στο Τσαπίκο το Γιασιράνη, στον Τεό το Μοσκού.
0: Εκεί, κόψε με αν θες τα τρία. Στα λαέμα δε θα βγει.
1: Στο Βασίλη τον Καρνάβα, στο Χρήστο τον Κουμνάκη, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στον Τάσο τον Αρνά που μας ακούει, στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στο Βαγγέλη τον Μοσκόπουλο.
0: Στα λαέμα δε θα βγει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Γιάννη τον Αθανασίου, στην Ελένη Αλιβιζάτου. Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο Φαλιράκι, στο Μπίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Στο Τάκι το Τσόνι, στον Απόστολο τον Πονιά, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, στον Γιώργο τον Πετρόπουλο.
0: Στα μαλλιά σου κρέμασε με, χτύπω κάρδι και βρισκιά.
1: Στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Σάββα τον Καστάνια, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη.
0: Σου πίνουν τη δροσιά.
1: Στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα όπως τον ξέρουμε.
0: Μισό σαν φυλακή.
1: Στο φίλο μας τον Σάββα.
0: Αν θες τα τρία.
1: Στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου ρε Σκύπη.
0: Σαν αμαρτία.
1: Στον Νίκο τον Γιώτου που είναι μαζί μας, στον Δημήτρη τον Γλώσση στην Καλαμαριά.
0: Στα τρία, στα λαέμα δε θα βγει.
1: Στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την παρέα του καλησπέρα και... Πάντα ευτυχισμένοι Παναγιώτη! Καλημέρα στην Εύη την Αργυρού, στο Βασίλη το Ψηλάκη στα Κοσκινού, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στο Σάββα τον Μπαούρη, στο Νικόλα τον Τριπολίτη. Στον Παράσχο τον Φλεβαρά, στον Αντρέα τον Κουμπάρου, στη Λάρνακα. Στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου.

0: στο Σταύρο το Μαυρουδί, στον Πανορμή τον Κρητικό, στην Ιωάννα Παπανικόλα.
1: Στα καλύτερα που έλκω.
0: Στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.
1: Στα τυχαία που τα ζούμε παρέα. Μια πρόποση.
0: Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον Ιωσήφ τον Παπαδόπουλο.
1: Αγαπάτε.
0: Στον Τζίμι τον Μποζατζή, στον Νίκο τον Χούλη, στον Αντρέα τον Σταύρου. Στην Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη στον Αρχάγγελο. Στην Αθανασία Μουστρούχου στην Καλαμάτα. Στο Σάββατο Σκαμπύλη μελετά με την πρότασή σου και θα πάρεις απάντηση πολύ σύντομα. Στην Ιαλοδυναμική Ρόδου σε όλα τα παιδιά εκεί και στο Γιάννη τον Κάπο. Στο Γιώργο τον Διακοσάβα.
1: Μα κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Σταμάτη το Σαρή, στον Κώστα το Φανίτσα, στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Βαγγέλη Παπανικόλα.
1: Στα ωραία, στα μοιραία, στα ραντεβού με τη θέα.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας και σήμερα. Και είστε πάρα πολλές και πάρα πολλοί.
1: Στα τυχαία.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε όλη την ομογένεια που μας ακούει και για τον ΑΒ λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας.
1: Παιδί.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Και αφού είμαστε Θεσσαλονίκη μεριά, το λέμε τα αρσενικά εμείς για πάθη της. Έτσι λέει ο Βασίλης ο Καράς.
1: Μου είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει.
0: Μαζί σου ερωτευτήκαμε, μαζί σου καψουρευτήκαμε, μαζί σου χωρίσαμε. Όλα τα κάναμε.
1: Πώς να...
0: Είναι κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι ξεχωρίζουν από τους άλλους.
1: Ναι.
0: Το λέει και ο ίδιος στο μικρόφωνο, έρε καψούρα που την έχετε.
1: Σκαλά.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κουμπάρο μου, τον Γιάννη τον Παπασάβα. Το φινάλε δικό σου όπως πάντα.

Έχω την αίσθηση ότι ο καφές έγινε κάτι άλλο τώρα τελευταία. Από τα μηνύματα που παίρνω, όχι τίποτα άλλο. Και με Τερζή και με Καρά και με Νότι. Και Μαζονάκης προηγουμένως και Βέρτης και Αργυρός. Μαζί σου. Όλα τα αστέρια εδώ μέσα είναι.

Πάμε τώρα σε κάτι που το ψάχνει όλος ο κόσμος. Μα όλος ο κόσμος, οπουδήποτε υπάρχει άνθρωπος. Αυτό ψάχνει όλος ο κόσμος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας εκπομπής που δεν είναι άλλος από το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας αγκάλιασε και σήμερα.

Καλό μεσημέρι να πω στο φίλο μας τον καλό και συνεργάτη τον Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10.

0: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: σκόνη, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκη 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Τυφλός οπαδός και οτιδήποτε. Έχει χάσει παίκτες που πέρσι την κουβαλήσανε όσο μπορούσαν και την πήγανε μέσα στον τελικό και παλέψανε και τον τελικό. Χεζόνια πρώτος από όλους. Γενικώς δεν μπορώ να πω ότι είναι βελτιωμένη ίσα ίσα. Όπως συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν λεφτά να δώσεις για να πάρεις παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια, επενδύεις μετά στον προπονητή και στα σχέδιά του και στις ιδέες τους. Όλοι πήραν παίκτες από την Βαλένθια, η Ρεάλ πήρε τον προπονητή. Και αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, αυτό φάνηκε. Δηλαδή η Ρεάλ έπαιζε ένα πολύ γρήγορο μπάσκετ, αυτό που πολύ σωστά ο Δημήτρης ο Καραμάνης χαρακτήρισε γρήγορο σκεπτόμενο. Το οποίο έχει πλάκα, ο Καραμάνης και χιούμορ. Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία και έτρεχε και είχε μια μέθοδο και πήρε δύσκολα τα δύο παιχνίδια, γιατί έπαιζε με ομάδες καλές και το Ντουμπάι και βέβαια ο Ολυμπιακός, είναι πολύ καλές ομάδες. Αλλά το έκανε με τρόπο. Δεν ήταν άντε πάμε αούα. Βέβαια, το παιχνίδι του Ολυμπιακού κρίθηκε από ένα λάθος που έγινε στο τέλος από τον Μοντέρο που πάτησε την γραμμή εκεί στην επαναφορά στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Μετά ήρθε και το καλάθι του Φελής, νομίζω μετά από ένα επιθετικό rebound μάλιστα. Η Ρεάλ πήρε πολύ περισσότερα rebound από τον Ολυμπιακό, 14 παραπάνω αν θυμάμαι καλά τα στατιστικά. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Μιλουτίνοφ και νομίζω ότι αυτό είναι και το μόνο συμπέρασμα το οποίο μπορεί να βγάλει κανείς για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι είναι μια ομάδα με περισσότερες λύσεις από πέρσι, περιφερειακούς που μπορεί να κάνουν τη διαφορά ακόμα και βάζοντας ένα καλάθι, όπως ο Μακιντάιερ που αυτός γύρισε το παιχνίδι με την Ρεάλ. Αλλά χωρίς τον Μιλουτίνοφ πάντα κάτι θα του λείπει. Ίσως του λείπει και κάτι ακόμα στο 3 ή στο 4. Όπως το βλέπει κανείς, και σε κάθε περίπτωση εννοώ ένα παίχτη με σουτ, με καλό σουτ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ο Ολυμπιακός πέρσι τελείωσε την σεζόν παίρνοντας ουσιαστικά τρίποντα μόνο από το Φουρνιέ. Είχε πέσει και λίγο ο Ντόρσεϊ που είχε κουραστεί από όσα είχε κάνει στη διάρκεια της χρονιάς. Ασχολείται και πάρα πολύ με το Βεζένκο Φόλι. Οπότε είχε μείνει ο Φουρνιέ να πυροβολεί η καταβούληση. Χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιον εκεί να μπορεί λίγο να του ανοίξει και το γήπεδο. Ειδικά όταν παίζει και ο Ντιάι στο 4. Ο Μιλουτίνοφ πάντως είναι ο Μιλουτίνοφ. Δηλαδή είναι μακράν ο καλύτερος από τους ψηλούς του Ολυμπιακού και βέβαια ένας από τους καλύτερους ψηλούς που υπάρχουν στην Ευρώπη. Μπορεί η απουσία του να μην φάνηκε πάρα πολύ με τη Φενέρ, που και πάλι φάνηκε, αλλά απέναντι στον Ταβάρες χρειαζόταν κάποιος που να μπορεί να τον κοιτάζει στα μάτια και να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Γενικώς τον βγάλανε σχετικά νωρίς οι περιφερειακοί του Ολυμπιακού με τις διεισδύσεις, πήραν τα φάουλ, αλλά ο Μιλουτίνοφ είναι ο Μιλουτίνοφ. Σίγουρα μέτρησε πάρα πολύ και η αστοχία του Ολυμπιακού βολές στον τελικό. Ήταν αρκετά νευρικός και έχασε καμιά δεκαριά βολές, αν θυμάμαι καλά. Αλλά κυρίως είναι πολλά πράγματα, είναι ζήτημα νοοτροπίας. Δηλαδή αυτοί πήραν αυτό το τρόπαιο. Το πέντε, η ιστορία θα δείξει πόσο σημαντικό είναι και πανηγυρίζανε σαν να μην υπάρχει άλλο στη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί το ξαναλέω, είναι η Ρεάλ η συλλέκτρια των τροπέων και δεν το λέω τυχαία του σαν να μπορεί να μείνει μόνο ένα, γιατί θυμάμαι διοργανώσεις τύπου, ξέρω εγώ, το διπερωτικό που σας έλεγα πριν, οι οποίες γίνονται και εξαφανίζονται στο μπάσκετ. Μια φορά έπαιζε ο νικητής του NBA με τον νικητή του, πώς το λένε, της Ευρωλίγκας. Αυτά χαθήκαν, δεν γίνονται πια. Το λέγανε και αν θυμάμαι καλά McDonald's κάπου εκείνο. Για προφανείς λόγους, γιατί εντάξει, θα ήταν χορηγός, θα περνούσαν όλοι ωραία. Άμα χαθεί ο χορηγός, χάνεται και η διοργάνωση. Αν το Ντουμπάι πει ότι βαρεθήκαμε να διοργανώνουμε πράγματα γιατί κρίνουμε ότι δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη η προβολή που έχουμε, μπορεί να σταματήσει και αυτό το τρόπο, δεν ξέρεις ποτέ. Καλύτερα πάντως να γίνονται πράγματα παρά να μην γίνονται. Δηλαδή, ή να γίνονται όπως γίνονται οι ελληνικές διοργανώσεις. Θέλω να πω που διαβάζω τώρα ότι το ελληνικό Super Cup θα γίνει στο Περιστέρι χωρίς θεατές. Συγχαρητήρια. Γιατί στη Ρόδο λέει έχει κρούσματα, πώς το λένε, δυσυντερίας και κάτι, δηλαδή τρελά πράγματα. Όλος ο κόσμος που παρακολουθεί το μπάσκετ το θεωρεί το σπορ περισσότερο γιορτή από οποιοδήποτε άλλο και για την θεαματικότητά του και για του γενικά ας πούμε την ατμόσφαιρα που επικράτει συνήθως στα κανονικά γήπεδα, όχι στα δικά μας, στα κανονικά γήπεδα. Εδώ εμείς σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε μια διοργάνωση χωρίς θεατές. Τι να πεις. Και απ' την άλλη είναι και αλήθεια. Δηλαδή, τι να κάνεις, να βάλεις στο Περιστέρι Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και να, τι να κινητοποιήσεις, ας πούμε, τη μισή αστυνομία της χώρας ή να κατεβάσεις ειδικές δυνάμεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε στον κύριο Παλαιότολο για να ακούσουμε τον Νικολακό που έχει πολλά να πει και αυτή τη φορά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: τον έχουμε. Καλημέρα κύριε Κωνσταντάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έλα Αντώνη, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Ήτανε ένα Σαββατοκύριακο, ένα τετραήμερο για τον Ολυμπιακό, να το πούμε πιο σωστά, Τετάρτη με Κυριακή, το οποίο είχε πολύ θρίλερ, σπάσαν καρδιές και στα δύο μάτσα, αλλά είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Το καλύτερο πραγματικά για τον Ολυμπιακό ήταν το φινάλε που είχαμε και στα δύο παιχνίδια. Χθες είναι η αλήθεια ότι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, βέβαια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Τέλος καλό, το αποτέλεσμα καλό, όχι όλα καλά. Δηλαδή όλα καλά τα είδα εγώ.
1: Ναι, το αποτέλεσμα ήταν καλό, αλλά εδώ που είμαστε μετράει πάρα πολύ αυτή η νίκη. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι τώρα θα ήταν ο Ολυμπιακός 7-8 βαθμούς πίσω χωρίς αυτή τη νίκη
0: από
1: τον Παναθηναϊκό και παίζει με τον Παναθηναϊκό μετά. Καταλαβαίνεις?
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω, αυτό είναι σωστό που λες. Απ' την άλλη, αν δεν βελτιωθεί θεαματικά, δεν σημαίνει κάτι. Γίνεται, δηλαδή η γκέλα θα γίνει εβδομάδα, ας πούμε. Δεν είναι...
1: Γίνεται προσπάθεια για βελτίωση μέσα από το παιχνίδι. Είδαμε για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός θες έβαλε τον γκολ με μια σέντρα πάλι, αλλά είδαμε ότι ήταν 92 λεπτό και η μπάλα γύριζε με υπομονή έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού.
0: Είχε αλλάξει 10 πάσεις.
1: Με μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι πόσες πάσεις μέχρι να βρεθεί ο παίκτης στο καλύτερο σημείο, όπως βρέθηκε ας πούμε ο Φρόιλερ εκεί. Δηλαδή το μάτσα τελείωσε με 51 γεμίσματα που λένε τα στατιστικά, αλλά αυτά ήταν γεμίσματα, ήταν σέντρες. Καλές ή κακές, ήταν σέντρες. Δηλαδή αυτό το οποίο τουλάχιστον...
0: Δεν ήταν από τον τερματοφύλακα να έρθει την μπάλα.
1: Αυτό που δεν θέλει ο προπονητής αυτός είναι να μην γίνονται αυτές οι βαθιές πάσες από τους στόπερ προς την αντίπαλη περιοχή και από τον τερματοφύλακα ακόμα, ας πούμε. Αυτό σε ένα βαθμό το έχει κάνει, το έχει καταφέρει σε ένα βαθμό. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει με σέντρες, μην το ξεχνάμε αυτό, και ούτε θα σταματήσει αυτό πολύ εύκολα.
0: Όταν το κάνεις 3 χρόνια, τι πάει, θα σταματήσει μια εβδομάδα, δεν γίνεται.
1: Και εξάλλου δεν είναι κακό το να παίζει με σέντρες. Το θέμα είναι να γίνει και οι σέντρες από το σωστό σημείο και να είναι καλές, όπως αυτές που έκανε ο Φρόιθερ σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έφεραν τις δύο νίκες. Οπότε μια προσπάθεια για βελτίωση υπάρχει. Σίγουρα χρειάζεται να μάθει καλύτερα την ομάδα προπονητής, γιατί βλέπουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι φανερό ότι δεν είναι έτσι ιδανικά. Κάποιες επιλογές, ας πούμε, δεν είναι ιδανικές. Όπως για παράδειγμα το να μην παίζει η ομάδα χωρίς εξτρέμ και στα δύο παιχνίδια από
0: αυτό πραγματικά και όταν το έχεις κάνει με τον Όφη και έχεις δει ότι δεν πάει καλά το πράγμα αυτό, γιατί όλοι αυτοί είναι δεκάρια, ας πούμε, που παίζουν, είναι οι παίκτες που καταλήγουν πίσω από τον κυνηγό, αυτό είναι και οι τέσσερις.
1: Είναι δεκάρια ή μέσω κυνηγή.
0: Εκεί καταλήγουν πίσω από τον κυνηγό, όπου και αν τους βάλεις εκεί θα καταλήξουν. Χθες υπήρχαν οι στιγμές που ήταν ο ένας πίσω από τον άλλον και δεξιά και αριστερά κανείς.
1: Εντάξει, υπάρχουν, είναι πολύ προθυμένοι back, σαν extreme, αλλά όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα από τους back του Ολυμπιακού και μεγάλη επιτυχία στο γύρισμα της μπάλας, στη σέντρα κλπ, δεν πιάνει και πολύ αυτό, να το πούμε έτσι.
0: Και υπήρχε και κάτι άλλο χτες, ότι ήταν, ρε παιδί μου, σαν να έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει ένας καψερός παίζει center four. Υπήρξαν 3 center four στο παιχνίδι και δεν καταγράφεται τελική προσπάθεια σχεδόν από κανένα τους. Νομίζω ότι τη μοναδική την έχει κάνει ο Γκονζάλης. Και μία ο... Και μία ο... Όχι, όχι, ο δεν υπάρχει. Ο Γιάρεμς που του την κοντράρει. Που του την κοντράρει ο Μπακ. Δεν φτάνει στο τέρμα η μπάλα.
1: Ναι, γιατί ήταν, πώς το λένε, η αμυντική, η άμυνα του Λεβαδιακού ήταν μαζική, ας πούμε. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν φτάνει η μπάλα εύκολα στο center four. Ειδικά, μιλάμε, πρόσεξε, για ένα center four, Αντώνη, που ο Γιάρεμτσουκ είχε να παίξει βασικός, άστα 20 λεπτά αυτά.
0: 3 χρόνια.
1: Από το, από τον Ιούλιο, εντάξει. Στην προετοιμασία.
0: Ο Γιάρεμτσουκ είναι στον Ολυμπιακό 3 χρόνια και στο πρωτάθλημα έχει παίξει βασικός 5 φορές.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ελκαμπή είναι ο Ελκαμπή, ξέρεις, ανασένει και παίρνει χρήματα βάσει του συμβολέου και πρέπει να τον έχουμε ζεστό και να μην βγαίνει. Αλλά ρε παιδί μου, δεν γίνεται ο όποιος αναπληρωματικός του να μην πες ποτέ βασικός. Δηλαδή, τι περιμένεις δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι μια νίκη σίγουρα για τη βαθμολογία και κυρίως για την ηρεμία του Ολυμπιακού πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να είναι και η σημαντικότερη νίκη που έχει κάνει στο πρωτάθλημα από το ξεκίνημα αυτή. Όσο και αν ήταν κόντρα σε μια ομάδα που δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Αλλά είναι και λόγος γενικότερου προβληματισμού αυτό το οποίο... Όπα. Έπεσε.

0: έχουμε. Τον έχουμε, έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι ανακουφιστική και ίσως η σημαντικότερη νίκη που έχει κάνει στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Ναι, για τα center for που λέγαμε. Ναι,
0: αλλά...
1: Ο Γιάρμητσουκ λοιπόν έχει να παίξει τόσο καιρό. Ο Μάριους το μόλις παιδί ήρθε. Έπαιξε πρώτη φορά με μια προπόνηση. Mm. Ο Γκονζάλες με το που μπήκε, είδες αυτός έκανε την πιο επικίνδυνη τελικά πλάκα-πλάκα. Που του την κοντράρανε πάλι. Ήταν πολύ καλός αμυντικά ο Λεβαδιακός. Ο Χαραλάμπους δηλαδή είναι στείνει καλά τις ομάδες αμυντικά. Εγώ το θυμάμαι και από τη Θεάουα.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Θυμάσαι πόσο είχε δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρότι μάλιστα είχε παίξει τα τελευταία 25 λεπτά,
0: με
1: παίξει παραπάνω
0: ο ναι, ναι.
1: Ολυμπιακός στη Ρουμανία.
0: Είχε παίξει στα 15.
1: Ναι, ναι. Μπράβο. Έτσι και χτες, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν καλός όμως ο Ολυμπιακός.
0: Από την άλλη.
1: Προέρχονταν και από ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, το οποίο έδωσε πάρα πολλά όλοι οι παίκτες. Mm. Γι' αυτό προφανώς και θέλησε να τη φρεσκάρει την ομάδα, το είδε αυτό. Ο προπονητής ήταν λίγο πολύ οι παίχτες, ας πούμε, πολλές οι αλλαγές σε μια ενδεκάδα που είχε παίξει καλά. Προσπάθησε να το φρεσκάρει, δεν βγήκε αυτό το φρεσκάρισμα, δεν βγήκε, πρέπει να το πούμε έτσι. Δεν αποτυπώθηκε μέσα στο παιχνίδι. Αλλά είναι
0: το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι περίφημες τρεις εβδομάδες όταν χάνεις 16 παίκτες, που θα πάνε με τις εθνικές, δεν ξέρω πόσο...
1: Ό,τι μπορείς να πάρεις είναι καλό.
0: Ναι.
1: Όσο μπορείς, δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, ο Μπέιλι που λογικά θα μείνει νομίζω εδώ, αφού δεν έπαιξε χθες, δεν μπορεί να... δεν μπορεί, αφού δεν έπαιξε χθες, θα τον πάρουν στην εθνική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Αν τον καλέσουν δεν πάει να τον αρνηθείς.
1: Μα πώς θα τον καλέσουν αφού δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Πώς θα τον πάρουν.
0: Πού να ξέρω τι κάνουμε τις εθνικές αυτή. Τώρα με την εθνική Τζαμάικα βγάζει άκρη, ξέρω εγώ. Πάντως.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρέπει κάτι να κάνουν, όντως, συμφωνώ μαζί σου, να μην πάει. Δηλαδή δεν είναι.
1: Όχι, κανένα. Αφού δεν έπαιξε χτες λόγω τραυματισμού, μικρό τραυματισμού, δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να τον πάρει η εθνική του. Θα κάτσει εδώ, ας πούμε. Γιατί έστω αυτοί οι 15 να μείνουν οι υπόλοιποι. Λιγότερη, είναι τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κάτι θα κάνεις έστω σε επίπεδο ατομικό να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Ήταν ατυχία για τον Ολυμπιακό που θα πάρει το Σάλιακ, ας πούμε, στην εθνική που πήρε. Τραυματίστηκε ο.
0: Ναι, ήταν
1: ο Ρώτα, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, γιατί ο Σάλιακ δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία και βλέπεις δεν βγάζει όλο το 90 λεπτό στα παιχνίδια. Mm. Τέλος πάντων, να είναι καλά το παιδί που. Καθάρισε ένας αμυντικός, δηλαδή για άλλη μια φορά να θυμηθούμε και το 1-0
0: του Κάρμο.
1: Τον Ατρόμητο, ο Κάρμο
0: έχουν περισσότερα γκολ οι αμυντικοί από το... Καλά, εκεί που δεν έχει ο Ολυμπιακός τίποτα είναι τα χαφ. Τα χαφ του δεν του έχουν δώσει μισό γκολ, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν είναι...
1: αλλά βλέπεις ότι και σε αυτό το κομμάτι προσπαθεί και οι εντολές είναι και γίνεται να πατάνε περιοχή και ο Πουέρτα και ο Πρόιλερ.
0: Ναι.
1: Και πατάνε περιοχή. Μέχρι τώρα δεν έχει κάτσει φάση. Ο Πουέρτα έχασε ένα πολύ εύκολο γκολ, μπορεί να το πει κανείς με τον Όφη. Θυμάστε στο 10ο λεπτό.
0: Σε αρχή, ναι.
1: Ο Δε Φρόιλερ, ναι, ο Δε Φρόιλερ είναι στο τσακ, δεν έχει κάνει. Ο Φρόιλερ, εγώ το λέω και δεν θα κάνει γκολ. Γιατί πατάει περιοχή. Όχι μόνο για να δημιουργεί, okay, κυρίως δημιουργεί.
0: Και δεν τον βλέπουν και πολλές φορές τον κύριο καθηγητή. Δεν τον βλέπουν.
1: Ναι, έρχεται από πίσω. Οπότε και σε αυτό γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα γιατί ο Ολυμπιακός είχε συνηθίσει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο έντασης, σχεδόν αποκλειστικά ας πούμε, και ενέργειας. Δεν είναι τόσο απλό ακόμα. Αλλά. Είναι υποπίεση, είναι μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός. Με τους 5 βαθμούς αυτούς που έχασε Αντώνη και με όλα όσα έχουν συμβεί, είναι υπό μεγάλη πίεση. Και βλέπεις δηλαδή σε κάθε παιχνίδι, πάνε όλα στο όριο, όλα τα μάτς του Ολυμπιακού είναι. Όλα κρίνονται στο τέλος.
0: Για τον Ολυμπιακό.
1: Από το Βόλο ισοφαρίστηκε στο 80, δεν είναι το Ατρόμητο του πήρε στο 85.
0: Με τον Ολυμπιακό το μόνο καλό είναι εν προκειμένου ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να αποσυντονιστεί στη διακοπή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα θέλει να παίξουν από... την Τετάρτη, όχι την Κυριακή. Την Τετάρτη.
1: Προέρχεται από καλό μόνο.
0: Πέντε νίκες, βέβαια. Τα λέμε.
1: Πέντε νίκες και στην Ευρώπη κλπ. Ναι, ναι, να σε καλά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί όμως το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε τουλάχιστον 355 έδρες στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2016 με 343 έδρες. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με υψηλούς τόνους και έντονη αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Ρόδου με αντικείμενο τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των βιολογικών καθαρισμών στο Βόδι και την κρεμαστή με φόντο την έξαρση της γαστρεντερίτιδας στο νησί. Το θέμα εισήχθη με ερώτηση του επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκου Γερονικόλα, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου επέκτασης στο Βόδι, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τις περιβαλλοντικές άδειες στην κρεμαστή. Απαντώντας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των δημοτών, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας. Σχετικά με τον βιολογικό της κρεμαστής, ο κ. Βαγιανός ανέφερε ότι τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα πλήρως επεξεργασμένα μετά τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού το 2019, ενώ γνωστοποίησε ότι η λιματολάσπη οδηγείται προσωρινά σε μία διοδοτική χώρο μέχρι την κατασκευή μονάδας ηλιακής ξηράνσης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Γερονικόλα με φόντο την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Η Δημοτική Αρχή υπογράμμισε ότι οι επίσημοι έλεγχοι δείχνουν πως οι θάλασσες του νησιού είναι πεντακάθαρες, κατηγορώντας τη μειοψηφία για δημιουργία εντυπώσεων, με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να ανταπαντά ότι ασκεί το θεσμικό του ρόλο θέτοντας ερωτήματα για τις υποδομές. Στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής βρέθηκε η αποκατάσταση του πάρκου Ροδινιού μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς ανακοίνωσε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί τελικά με 2 εκατομμύρια ευρώ από ιδίους πόρους στο τεχνικό πρόγραμμα του 2027, με τη δημοπράτηση να προγραμματίζεται για το 2026. Στον αντίποδο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη του πάρκου, τονίζοντας ότι η Δερμάε διέθεσε την τελευταία διετία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκδηλώσεις αντί για τη συντήρηση των υποδομών. Επιπλέον, ο κ. Καμπούρης ανέφερε ότι υπήρχε έτοιμη μελέτη ανάπλασης ύψους 1.250.000 ευρώ από το 2021, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν αξιοποιήθηκε από τον νυν δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη κατά την προηγούμενη θητεία του στην Προεδρία της Δερμάε. Στη σύνταξη μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπλαση πλατείας στο Παραδείσι προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Το θέμα συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής μετά από ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Αφεντούλη για τη μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου και την κατασκευή πεζοδρομίων. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν εντός της θητείας παρά το κόστος και τις αντιδράσεις. Όπως τονίστηκε από τη Δημοτική Αρχή στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 2027, θα υπάρχει δέσμευση 100.000 ευρώ για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής. Σήμερα στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα, στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Σκοπός της είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις και να συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
8: Top FM 102,4.
9: Τι άλλο ρωτάτε? Λοιπόν, βρίζετε διάφορα, εντάξει, λογικό. Ξτοναθείτε παιδιά, δεν πειράζει. Άλλοι τα πληρώνουν σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εσείς εδώ. Για τα πέναλτι της ΑΕΚ έχει γκρίνει από το πρωί που ήρθα. Ένας φίλος επισημαίνει ότι έλειπε ο Σάνε, έλειπε ένα δεκάρι ακόμα, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, ότι με τόσα χρήματα έπρεπε να παίζει πολύ καλύτερα, Εντάξει, αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά όλα, ξέρεις, και τα χρήματα και το πόσο, αν τα χρήματα είχαν σαν συνεπαγωγή το να παίζεις και μπαλάρα, η Ρεάλ θα έχει πάρει τα πάντα από τώρα, έτσι. Το ένα δεν φέρνει το άλλο. Τα χρήματα φέρουν καλούς παίκτες συνήθως, όταν τα ξέρεις και σωστά, αλλά οι καλοί παίκτες, το μόνο το οποίο μπορούν να σωγηθούν είναι κάποιες προσωπικές πρωτοβουλίες παραπάνω. Δεν γίνονται από μόνη τους ομάδα, δεν είναι ότι άμα δώσει κάτι παραπάνω θα αποκτήσουν αυτοματισμούς. Λοιπόν, στο νοσοκομείο της Ρόδου λέει καταγράφεται αυξημένη προσέλευση και αυξημένες εισαγωγές στα τμήματα επειγόντων περιστατικών λόγω έξαρσης της γάστην τέτοιδας. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν έχω ακούσει η Ρόδος να είναι αποκλεισμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει γάστην τέτοιδα, εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν.

Το θυμήθηκε και άλλος φίλος του McDonald's Open που έλεγα πριν. Χαμένες διοργανώσεις. Το έχουν θυμηθεί αρκετοί του McDonald's Open. Μπράβο. Χαμένες διοργανώσεις μπάσκετ υπάρχουν αρκετές, πιστεύω. Να βάλουν, λέει, του, να γίνουν επεισόδια στο Περιστέρι, λέει, να σας αλσούσουν, να σου μαζέψουν, να ησυχάσουμε, δεν είναι τόσο απλό. Ήταν έτσι έτοιμα. Απλό θα είχε γίνει εδώ και χρόνια. Τώρα, βέβαια, αυτό που πρέπει να πει κάποιος είναι ότι ξοδευτήκαν ένα σκασμό λεφτά για κάμερες, για όλα αυτά, και πάλι η λύση είναι να μην, να μην πηγαίνουν θεατές. Δηλαδή, αυτά είναι τα φοβερά στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί κόψαμε, σταματήσαμε τότε το πρωτάθλημα για 2 μήνες. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν η κανονικότητα είναι να μην πηγαίνουν οι θεατές, να σου το πούνε από την αρχή ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν οι θεατές, να σταματήσει και η συζήτηση. Αλλά να βάζεις κάμερες, να κάνεις σκληρά μέτρα τιμωρίας, να κινητοποιήσεις τη ΔΕΑΒ και άλλα τέτοια. Και στο τέλος να λες εντάξει, δεν πειράζει, α πάει, έχω κόσμο. Δεν είναι τώρα, υπάρχει λογική.

0: Από ό,τι βλέπω, ο Ματζάρι έχει του αποκτήσει φανατικούς. Εντάξει, λογικό, είναι συμπαθέστατος και είναι και εκρηκτικός ο ίδιος. Πολύ πιο θεαματικός, θέλω να πω, από την ομάδα που έχει φτιάξει, η οποία πάντως βελτιώνεται. Ο Ηρακλής καλύτερος είναι τώρα από ότι όταν ξεκίνησε εδώ τη σεζόν. Και τα πρώτα του δύο παιχνίδια με το Βόλο για το κύπελο και την ΑΕΚ στη Νόλγουιν Αρένα ήταν να κάνει το σταυρό σου. Τώρα την ισοπαλία από τον Άρη την πήρε χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ειδικά μετά το πρώτο 20 λεπτό, γιατί ο Άρης μπήκε λίγο φουριόζος. Και είναι και διδακτική αυτή η ιστορία του Άρη για αυτό που γίνεται με τον Γρηγορίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή μοιάζει εκτός κινδύνου. Πράγμα παράξενο αν σκεφτείς ότι έχει πρόεδρο τον Καρυπίδη ο Άρης, που αλλάζει και 4 προπονητές τον χρόνο αν χρειαστεί, δεν τραβάει καν ζόρι. Αλλά επειδή τα έχουν τώρα όλοι με τον Καρυπίδη, τι να πεις. Δηλαδή, περνάει ο Γρηγορίου ωραίες μέρες. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, γιατί με τον Καρυπίδη δεν ξέρεις ποτέ. Επίσης, φανατικούς είχε Αθανασίου εδώ και κάμποσο καιρό και συμφωνώ, το λέω άλλωστε και εγώ, ότι αδικήθηκε στις κλήσεις που γίνανε από τον Γιωβάνοβιτς. Αν πρέπει μία στο τόσο να φωνάζουμε κάποιον, έτσι για να δει, να πάρει λίγο κλίμα από την εθνική, δεν λέω για να παίξει βασικός απαραίτητα, έπρεπε να κληθεί ο Αθανασίου, δεδομένου ότι λείπει και ο Γιαννούλης. Το ξαναλέω, δεν είναι απαραίτητο να παίξει κάποιος, αλλά το να τον επιβραβεύσεις για την πρόοδό του είναι κάτι το οποίο είναι καλό να γίνεται στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Ο Αθανασίου παίζει στον Όφη, αν έπαιζε σε κάποια άλλη ομάδα θα είχε κληθεί, αν έπαιζε σε μεγάλες ομάδες, το πιστεύω. Το γκολ που έβαλε χτες δεν είναι από τα ωραιότερα που έχουν μπει από το ξεκίνημα της χρονιάς. Και έχει πλάκα ότι εντάξει δεν χωράει ένα τρίτο, πώς το λένε, αριστερό μπακ, ενώ ας πούμε έχει 5 center four αυτή η Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος σημαίνει ότι θα έχουμε και έκτακτες εκπομπές του Σωτήρη Ταμπάκ αυτήν την εβδομάδα, δηλαδή την Πέμπτη θα γίνει επίθεση από τα μπακ, γιατί εγώ θα πάρω ένα ρεπό, την Παρασκευή θα γίνει επίθεση από τα μπακ, γενικώς θα γίνει πολύ επίθεση από τα μπακ. Και τα παιχνίδια αυτά της Εθνικής που έρχονται θα είναι παιχνίδια τα οποία θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχίζει γενομένης από το Σερβία Ελλάδα που είναι στο πρόγραμμα την Πέμπτη, το θυμίζω. Ακολουθεί το μάτς με τους Γερμανούς την Κυριακή, 10:15 το βράδυ. Και αυτό, όπως και το μάτς με τους Σέρβους. Και μετά παίζουμε με την Ολλανδία την 5η, 1η Δεκεμβρίου. Χαμός θα γίνει. Πάμε να κάνουμε το break το απαραίτητο για να πάμε στο Γιώργο Σακή να κλείσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σε μένα το λες,
0: ναι, φαντάζομαι. Δεν έχω άλλο.
1: Όχι. Ναι. Μπήκε κατευθείαν από τη μουσική, λέω.
0: Ναι, ναι, εντάξει, πήγαμε λίγο.
1: Κάτι στο... ναι. Να μου κάτι στον τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, κρατάμε το τρίποτο και το Γιώβιτς και προχωράμε. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Σε επίπεδο εικόνας δηλαδή. Γιατί το δέντρο είναι, τα έχουμε πει, το διπλό. Το δάσος είναι η παρατεταμένη μέτρια σπεκή εικόνα της ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ειδικά το πρώτο μήνο χθες είναι χειρότερη και από το ματς στην Κηφισιά και από τη Τρίπολη. Έχει πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα να βρει ιδέες για να αναπτυχθεί σωστά. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά από το πρώτο έως το 30. Δεν συμφωνώ με τον κότς, αλλά οι προπονητές πρέπει, ρε παιδί μου, στις δηλώσεις τους να λένε και κάποια πράγματα τα οποία θα ικανοποιούν λίγο και τα αυτιά του εσωτερικού της ομάδας, ξέρεις, και τους παίκτες. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν μέχρι το 15 που είπε εκείνος. Μέχρι το 25 σίγουρα ήταν πολύ κακή η εικόνα της ΑΕΚ, πάρα πάρα πολύ κακή η εικόνα της ΑΕΚ, δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη μπάλα και δεν είχε απεκτηνιστεί κιόλας, γιατί από πολύ νωρίς έγινε η απειλή από τον αντίπαλο. Μόλις έγινε η σέντρα είχε την διπλή ευκαιρία. Ναι, με το πηγαίνει η σέντρα είχε την διπλή ευκαιρία με το Κάρι και αυτό που κάνει ο Κόμπα που δεν χάνεται. Και όμως δεν προκλήθηκε αυτή η πνήση, ξαναλέω.
0: Νομίζω από τη σύλληψη έγινε ο Βόλος. Δηλαδή μόλις είπαμε δεν τον κατσίνο στη δεξί μπάκα, πάμε όλοι από εκεί.
1: Ναι, το ξέρω. Και εκεί λογικότατα, πολύ λογικά. Όμως για 25 λεπτά η ΑΕΚ δεν υπήρχε στο μάτς και μετά υπήρξε για ένα δεκάλεπτο, 25 με 34, βαριά 9 λεπτό. Όπου εκεί μέσα σε 3 λεπτά 4 δημιουργεί 4 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Με τον Μάνταλο 2 φορές πρωταγωνιστή και μια τον Κοϊτά. Αλλά και πάλι πέφτει σε έναν λίθαργο μέχρι το τέλος της πρώτης 80 λεπτά.
0: Στις δηλώσεις του Νίκολιτς, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση μεγαλύτερη είναι αυτό που είπε για μεταγραφές.
1: Α, μετά λες, είναι εντύπωση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό... εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Και εγώ δηλαδή, ρε φίλε, είναι... αν θέλεις κάτι, πες το λίγο νωρίς, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Όχι, μα έχει πει το προηγούμενο διάστημα ότι δεν θέλει κάτι.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος, σε δημόσια...
0: Το ίδιο λέμε.
1: Λέμε να το έχει πει ή να φαίνεται ότι το έχει πει κάπου αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Λέμε ότι έχει πει δημοσίου, γιατί είχε ρωτηθεί μέχρι και με την τελευταία αναμέτρηση της ΑΕΚ. Δηλαδή, πριν το παιχνίδι, πολύ πριν το παιχνίδι με τον Παντσεραϊκό,
0: mm-hmm.
1: ρωτήθηκε πάλι. Δεν είναι δηλαδή ότι... Ξέρεις και εσύ, ρεπόρ, δεν το ρωτάτε, ρωτήστε τον παιδί. Όλοι οι συνάδελφοι το ρωτήσαν και όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Νομίζω ότι ή έχει αντιληφθεί το λάθος σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό με το δεξιάκρο της άμυνας.
0: Ή έχει καταλάβει τι τρέλα έχουμε γενικότερα με τις μεταγραφές και σου λέει ας πω κάτι για μεταγραφές.
1: Και
0: έχει συζήτηση για τις μεταγραφές και όχι για
1: το... Κοίταξε, Αντώνη, εμείς έχουμε τρέλα, έτσι. Αλλά έχουμε και μια ορθολογική σκέψη ότι αφορά το δεξιάκρο της άμυνας. Διότι εδώ υπάρχει μια ακολουθία η οποία δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει και ο ίδιος ο προπονητής. Λέμε ότι έχουμε τον Γεωργίεφ για δεξιά, όπως ο ίδιος το έχει πει, και το δούλευε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στο ΟΠΕ. Μετά λέμε ότι έχουμε και τον Χρυστακόπουλο. Και μετά λέμε ότι μπορεί να βάζουμε τον Κατσίνο, με τον οποίο δούλευε μόνο δεύτερο επιθετικό στην προετοιμασία.
0: Ναι. Εντάξει, ο Κατσίνο
1: και πάμε να παίξουμε σε ένα επίσημο μάτς που λείπει ο Ρώτα, λόγω τραυματισμού, που ένα μάτς θα χάσει ευτυχώς. Αλλά στο πρώτο που λείπει, βάζεις αυτό που δούλευε δεύτερο μισοπιθετικό. Που, λέει, που τι σημαίνει αυτό, ότι δεν εμπιστεύομαι τον, τον Γεωργίεφ.
0: Ή μπορεί και να σημαίνει ότι στην Ελλάδα με δεξί μπακ μπα παίξει με τον οποιοδήποτε. Θέλω να πω δηλαδή να μην θεωρεί ότι είναι τόσο okay. θέμα.
1: Εγώ το ακούω, αλλά δεν το βλέπω στην πράξη.
0: Ναι.
1: Διότι εχθές στο τέλος και στα χασομεριά θα πήγε να φας γκολ από τον Κατσίνοβιτς.
0: Ναι.
1: Όπως πήγε να φας στην αρχή, γιατί δεν φταίει το παιδί. Δεν είναι μπακ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει να γυρίσει μια μπάλα.
0: Η αλήθεια, και η αλήθεια μπακ, είναι ότι αριστερό μπακ έχει παίξει ο Κατσίνοβιτς.
1: Ναι, περισσότερο από τη δεξί.
0: Είναι κάτι
1: δεν πρέπει να παίξει back, Αντώνη μου. Δεν είναι back. Μπορεί να παίξει half, μπορεί να παίξει extreme, μπορεί να παίξει δεύτερο συνδετικό. Back δεν είναι για να τον πεις. Και όταν είχε παίξει, όπως λες αριστερά, ήταν back half με τριάδα. Και παίζει όλη την πλευρά συνήθως. Που είναι πολύ διαφορετικό από το να παίζει back σε 4-4-2 για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι με 4-2-3-1 από το εξεκλησιάκι.
0: Ναι.
1: Anyway, είναι
0: αναμαλίες αυτές. Εγώ νομίζω ότι αυτό που της έλειψε περισσότερο της ΑΕΚ, ίσως περισσότερο και από τον Ρώτα.
1: Ήταν ο Βάργα. Ο Βάργα ήταν.
0: Δηλαδή, αν μένουμε σε παίκτες.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Πάλι
0: τα άλλα εντάξει.
1: Γιατί και με Βάργα το είδαμε στην Κηφισιά το έργο.
0: Ναι.
1: Και πάλι μέχρι να βάλει γκολιάκι με τον Βάργα δεν ήταν παραγωγική. Δεν λέει, έχει το ίδιο πρόβλημα πνευματικής προετοιμασίας για μένα. Λέω μια ομάδα μπαίνει πολύ λάθος νοοτροπία τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είναι του προπονητή, γιατί είναι ο ίδιος προπονητής με πέρσι και δεν δικαιολογείται να μπαίνει διαφορετικά φέτος. Οπότε δεν μπορεί να το χρεώσει τον προπονητή αυτό μόνο.
0: Απλώς
1: είναι και τον παιχτών.
0: Κοίτα, είναι σίγουρα όλα. Είναι σίγουρα όλα. Και...
1: Δεν μπορεί, ναι. Μιλάμε για το α με το ω. Εγώ λέω εντός και εκτός έδρας.
0: Ότι είχε χτυπήσει καμπανάκι κάποιος ο οποίος ξέρει καλά και το ελληνικό πρωτάθλημα και το Champions League, δηλαδή ο Άκης Ζήκος. Ναι. Το είπε λίγο βαριά ο Άκης. Όταν είπε για το καλάμι και τα λοιπά.
1: Υπεροψία, ναι.
0: Ότι υπάρχει λίγο υπεροψία. Έχει όμως μια αλήθεια αυτό. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ περίμενα ότι ως εμφάνιση στο Βόλο μετά από όλα αυτά τα που έχουν προηγηθεί, μετά τη συζήτηση. Και γιατί είναι στο καπάκι, δεν υπάρχει. Την περασμένη εβδομάδα έπαιξε στην Τρίπολη. Δεν έχει γίνει πριν από ένα μήνα.
1: Ναι, περίμενα
0: ότι θα βλέπαμε κάτι περισσότερο.
1: Εγώ εδώ βλέπω το κενό που δεν νομίζω ότι είναι θέμα καλάμι. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι 50-50 αυτό που λέει ο Άκης. Mm. Δηλαδή, τώρα δεν είχε Champions League ΑΕΚ, ούτε ακολουθεί Champions League την ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέει ο Άκης είναι ότι, κοιτάξτε, αν μπείτε σε μια σεζόν όπου το μυαλό σας είναι στο Champions League, τη βάψατε. Ναι. Δηλαδή,
1: μα και πώς μπαίνουμε επιλεκτικά, μπαίνουμε στα εκτός έδρας με το μυαλό της Champions League και επιλεκτικά δεν μπαίνουμε στα εντός έδρας με το μυαλό της Champions League.
0: Ενδεχομένως...
1: 14.000 κόσμο είχε χθες η ΑΕΚ. Δεν είναι ότι έπαιζε και μόνο σου.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι ότι ήταν και η έδρα ή η σκληρότερη έδρα.
1: Εντάξει, είναι 14.000. Okay, το μόνο που ακούγεται χθες για την ΑΕΚ σε πρόφαση και μόνο έτσι και σαν δικαιολογία είναι ο κακός αγωνιστικός χώρος. Τίποτα άλλο.
0: Οι κακοί αγωνιστικοί χώροι παρεπιπτόντως είναι φέτος κανόνας.
1: Κανόνας, δηλαδή, και πρέπει να διασταθεί αυτό.
0: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτή την ιστορία των ελέγχων κτλ. Αλλά είχε κακό αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ. Είχε κακό αγωνιστικό χώρο η Νίκαια. Είχε κακό αγωνιστικό χώρο στη Λιβαδιά. Που συνήθως η Λιβαδιά είναι και χαλή.
1: Στη Κυφισιά.
0: Η Κυφισιά. Βεβαίως.
1: Στο Βόλο τώρα που έπαιξε η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν βλέπω καλούς αγωνιστικούς χώρους πουθενά. Δεν ξέρω γιατί.
1: Στην Εύρα δεν ξέρω ότι μπήκαν εχθές τα πράγματα. Είναι η επισπορά που γίνεται αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησαν την Παρασκευή τα έργα και ήταν έτοιμο 100%. Τους άλλους αυτό δεν μπορεί να γίνει αλλιώς γιατί υπάρχει σαν λίγο που το αντιλαμβάνεσαι. Και δεν τίθεται θέμα να μπορείς να παίξεις αν δεν είναι κανονικά το χορτάρι στο 100%, όπως έγινε και με τη Λάφη που το επιθεώρησαν κανονικότατα πριν το ματσί άνθρωποι της UEFA. Δεν είναι
0: στην εντάξει, εκεί δεν σε παίρνει η ΑΕΚ. Λέω για την ΑΕΚ, λέω γενικότερα.
1: Απλά και στο Βόλο φέτος, δεν θέλω να είμαι κακός, άκουσα να λέει ο Κωνσταντάρης, αν δεν κάνω λάθος, μετέδε την αναμέτρηση, όταν έδωσε το λόγο στο μπάγκο, στο ρεπορτάζ του Βόλου, ότι θα κλείσει από αύριο. Για να αρχίσει σήμερα δηλαδή.
0: Για να γίνει δουλειά.
1: Ναι, για να γίνει αντικατάσταση. Εντάξει, εκεί είναι η αλήθεια. Είναι τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου γίνεται συνήθως. Mm-hmm. Οπότε όλοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις τρεις εβδομάδες διακοπή.
0: Ωραία. Αυτό να τους δώσουμε αυτές τις τρεις εβδομάδες, αλλά να δούμε και λίγο αγωνιστικούς και κανονικούς μετά.
1: Αποτέλεσμα να δούμε.
0: Γιατί εγώ φοβάμαι ότι και κάποιοι τραυματισμοί, οι οποίοι. Είναι
1: βέβαια,
0: πολύ...
1: το Βάρκα είναι.
0: Έχουν να κάνουν σίγουρα και με αυτό.
1: Και βέβαια, το Βάρκα είναι σίγουρα επιβαρημένος οργανισμός σε αυτά τα μάτια, σε αυτά τα γήπεδα και στη Νέα Φιλαδέλφεια στο τελευταίο. Γι' αυτό και αναφέρθηκε σε αυτό ο coach. Mm. Και είπε ότι ξέρω ότι κλείνει για την επιστολή και ότι θα είναι όπως ήταν και πέρυσι καταπληκτικός αγωνιστικός χώρος και πάει λέγοντας. Εννοείται ότι θα γίνει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε να τα αλλάξουμε και θα τα αλλάξουμε. Εντάξει, προφανέστατα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα πέναλτι, για το πέναλτι βασικά, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει δύναμη στα μημία για να μπορέσει να επιβάλλει κουβέντα. Οπότε επιβλήθηκε η κουβέντα μόνο στο πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ, όχι σε αυτό που.
0: Ναι, πάντως και το χέρι του Μεντρή πέναλτι.
1: Ζητάει με το χέρι του Μάνταλου.
0: Ναι.
1: Που για μένα είναι πέναλτι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ναι, δηλαδή χτυπάει πάρα και φαίνεται ότι αλλάζει πορεία και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι...

0: Δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τους χορηγούς μας. Δηλαδή, ότι η Νόβα σου θυμίζει ότι αν χρειάζεσαι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, σου παρέχει την καλύτερη. Με το Nova More απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειάζεται να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επιπροσθέτως, υπάρχει και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού σε καλένα εκπρόσωπο όποτε θέλει σε λιγότερο από ένα λεπτό, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, είναι ώρα για Nova. Αυτό σημαίνει όλα αυτά. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Ώρα και προϋποθέσεις θα βρεις στο nova.gr. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Σταύρος, που έχει και καινούριο γραφείο, να ξέρετε, ο Χοντροθύμιος. Λοιπόν, όταν έχουμε νεότερα για τον κύριο Πανούτσο, θα σας τα πω εγώ. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε και θέλω να τους στέλνετε όλη τη θετική ενέργεια και μαζί θα τα πούμε αύριο.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια.

0: Μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Ο Μπράντοβιτς χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό άκτορο άμεσο συνεργάτης του Ζόζεπ Μαρία Ισκέρδο. Τον ξέρουν και τον αγαπούν, οπότε φαντάζομαι πως όλα θα πάνε καλά, δήλωσε ο Ισπανός σε σερβικό μέσο. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τα λόγια του Μάικ Μπατίστ. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το πρόγραμμα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ Novibet στις 4 με μετάδοση από Ερδιο Σπορ, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από bwinΣΠΟΡ FM. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν Μαρσέγ, Φέρεντς Βάρος και Θεάο Βουκουρεστίου, ενώ οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με τις Ανόβερο, Γιαντράν και Σαμπαντέλ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Με την αναμέτρηση ΑΣΕ Δούκα Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο κλειστό της Μίκρας, μετάδοση από Ερδιο Σπορ. Για περίπου 6 εβδομάδες χάνει τον Ανδρέας Κρίστενσεν η Μπαρσελόνα, καθώς υπέστη φλάση στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού. Ο 30χρονος αμυντικός, πέρα από τα επόμενα μάτς της πρωταθλήτριας Ισπανίας, προφανώς δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε στα παιχνίδια της Εθνικής Δανίας με Νορβηγία, Ουαλία και Πορτογαλία. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ανοίξαμε
0: και σας περιμένουμε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6.
1: Πιο κοντά δεν γίνεται το 8 μικρόφωνο.
0: Λίγο μετά τις 2, μπάλα μεσημέρι, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδοθήμιος, Διονύσης Δεσλά, στην παραγωγή ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος και η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Στέφανο Παλότολος, στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-4-5. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την αγωνιστική. Και θα τα λέμε τώρα.
1: Δεν είχε άσο.
0: Ναι, δεν είχε άσο.
1: Ξέρεις από πότε, 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια. Και νομίζω τρίτη φορά στην ιστορία του νίκου ποδοσφαίρου του. Άλλο ήταν το 88-87 και τέτοιο.
2: Κοίταξε.
0: Σπάνιο πολύ.
2: Ναι, βέβαια. Οι τέσσερις μεγάλοι παίζανε εκτός έδρας. Οπότε λες, εντάξει, βοηθάει η κατάσταση. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέσσερα διπλά. Λέω κάποιο θα την πατούσε. Ναι.
1: Μα ο Ολυμπιακός και έκπαιγε και λύτρωσε στις καθυστερήσεις.
2: Και γενικότερα. Και οι άλλοι δεν κέρδισαν τόσο εύκολα.
0: Όχι.
2: Ναι. Λοιπόν. Το Άρης Ηρακλής Ράδρεπες πήγαινε για άσο πριν. Ήταν φαβόρη δηλαδή ο Άρης. Δεν. Το Όφι Τρίπολη.
1: Όχι ξεκάθαρα.
2: Όχι, επειδή μα έλεγε πριν το μάτσο ότι αν ένα είναι φαβόρη είναι ο Άρης. Δεν ο Άρης, ήταν ο Ηρακλής.
1: Ο Όφι δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί.
2: Το λέγαμε.
1: Και το γεγονός ότι πήρε και την ισοπαλία με την κολάρα Θανασίου. Γκολάρα.
2: Γκολάρα.
0: Με δεξί.
1: Ναι, γκολάρα σου λέω. Δεν υπάρχει. Το κάνει τρομερή σεζόν το παιδί και μπράβο του.
2: Νομίζω συνεχίζει από πέρσι, γιατί και πέρσι το δεύτερο μισό ήταν πολύ καλό του Αθανασίου.
1: Και επειδή εγώ έβλεπα Ρίου Άβε και στο πρώτο μισό ήταν καλό.
2: Εγώ δεν έβλεπα γι' αυτό λέω ότι το δεύτερο μισό. Επίσης φοβερή ενέργεια, γιατί λέμε όλοι για τον Αθανασίου, του Μπαρτόλο στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Δεν το έχω δει εγώ.
2: Ναι. Μπαίνει ουσιαστικά η μπάλα, γίνεται μια καραμπόλα, διώχνει ο Κοστούλας πάνω στον τερματοφύλακα του και στρώνει την μπάλα. Αλλά πριν από αυτό, έχει ξεκινήσει ο Μπαρτόλο σχεδόν από το κέντρο. Κάνει ένα σλάλον, περνάει 4-5.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έτσι γίνεται, φτάνει η φάση μέχρι τον Κοστούλα στη γραμμή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και επίσης μεγάλο διπλό της Κηφισιάς στο Περιστέρι. Επίσης και αυτό νομίζω δεν το περιμέναμε.
1: Όχι, όχι. Ποιοι μπορούσε να το πει ότι
2: ναι. Και νομίζω όμως ότι η μέρα έχει κάτι εξίσου σημαντικό χθες. Η εθνική ομάδα βόλεϊ στις λεπτομέρειες δεν πέρασε τους 8. Ιτήθηκε 3-2 από τη Φιλανδία. Αλλά και στο tie-break ήταν 13-13 και στο τέταρτο σετ που έχασε ήταν μπροστά 23-22 και στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε και να κερδίσει, να κάνει κάτι σπουδαίο. Έτσι ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία που έχει φτάσει μέχρι εδώ και πήγε μέχρι εκεί.
1: Εσύ πού τα ξέρεις. Ναι. Έχουν φιλανδοί μπάσκετ.
2: Βόλεϊ. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και εκεί.
1: Μπράβο.
2: Ήταν, σκέψου πριν το match, ήταν το μεγάλο φαβορί. Δηλαδή ήταν να βγουν πρώτοι στον όμιλό τους, στο τσακ δεν βγήκαν στην τελευταία αγωνιστική, την πατήσανε.
1: Ήτανε πάλι δεν
2: βγήκαν, όχι, και βγήκαν δεύτεροι. Τώρα σκέψου η απόδοση να καταλάβεις, γιατί έτσι θα το καταλάβεις μόνο. Στοιχηματικά να πάρουν το παιχνίδι έδινε γύρω στο 1.35.
0: Έλα.
2: Η Φιλανδία. Ναι.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι, γι' αυτό σας το αγγίξαμε. Άρα πολύ μεγάλη πολύ, επιτυχία.
0: Ναι. Ναι.
1: Να πούμε την καλημέρα μας στον Αλκιβιάδη, στον φίλο της ΕΚ από τον Πραγάμι, στον Μάνο από τη Χερσόνησο, στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Δημήτρη από τον Καματερό. Είναι οι πρώτοι φίλοι που έχουν στείλει εδώ μηνύματα στην εκπομπή. Υπάρχουν πραγματάκια.
0: Εντάξει, εγώ προτείνω να τα πούμε τον κόσμο κατευθείαν, γιατί είναι μεσημέρι, τα έχουμε πει και από το πρωί.
1: Δεν διαφωνώ, απλά ξέρεις επειδή κοιτάζω, εδώ έχω γίνει και χρονομέτρο. Δηλαδή, κοιτάζω το ρολόι.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή να πάμε...
1: Κάτι έχουμε και τέταρτο.
0: Έχουμε διάλειμμα και τέταρτο.
2: Ενέρεση.
0: Θα βάλουμε το διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές. Τα πράγματα, ξέρετε, οι δύσκολες νίκες. Δύσκολες επειδή βάλανε γκολ στο τέλος για Ολυμπιακό ΑΕΚ.
1: Καλά, δύσκολες ήταν...
0: Ναι. Παναθηναϊκός το άφησε ζωντανό, ψιλοκινδύνευσε στο τέλος, πήρε την νίκη. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό 3-1.
2: Ο ΠΑΟΚ ενώ. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είδα από λίγο.
2: Ναι.
0: Στο
2: πρώτο, γιατί αυτό το λέω, στο πρώτο ημίχρονο είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ που έχουμε δει. Mm-hmm. Περίπατο 2-0. Mm-hmm. Η τελική είναι τύπου 2 πανετολικός, 10-12 ξέρω εγώ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και λες, είναι σβηστό το παιχνίδι. Δηλαδή πλέον ξέρεις, χαλάρα. Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο ο πανετολικός. Μειώνει στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου σε 2-1 και μετά το μάτι είναι εντελώς τα ίσια. Δηλαδή μετά όντως το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ ήταν κακό. Ναι. Το Πανετολικό ήταν ευκαιρία, γιατί δεν χάνει μόνο ένας.
0: Πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που λένε πολλοί. Το λέει και ο Νίστρουπ τώρα που τώρα μαθαίνει το πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να μην έχουμε την ποιότητα άλλων πρωταθλημάτων. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Δηλαδή τα εκτός έδρας μάτς για τους μεγάλους είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Πείτε μου ένα εύκολο.
2: Όχι, όχι, όπου πας. Είναι αυτό που λέμε για την Ευρωλίγκα. Ότι εκτός έδρας ειδικά, εάν δεν πιάσει καλή απόδοση, δεν παίζει παιχνίδι επειδή είσαι καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
2: Νόμος. Αρχίζει και η Ευρωλίγκα την εβδομάδα. Δεν τα λέμε κι αυτά.
0: Ναι, αρχίζει και η Ευρωλίγκα βέβαια. Θα έχουμε να ασχοληθούμε και με την Ευρωλίγκα, δεν έχει πρωτάθλημα τώρα. Θα έχουμε εθνική ομάδα, θα έχουμε Ευρωλίγκα, θα έχουμε διάφορα πραγματάκια.
2: Και ταμπάκο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Μεσαρικές ομάδες, ταμπακιάδα.
1: Τρεις ομάδες.
0: Βεβαίως.
1: Τέσσερα μάτς.
0: Χαμός.
1: Έχει να γίνει χαμός. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί για επιστροφή του Αθανασίου, αν υπάρχει κάποια δέσμευση. Να... Είναι λίγο θολό το τοπίο, ή τουλάχιστον εγώ δεν το ξέρω, γιατί έχει ακουστεί ότι πλέον είναι παίκτης του Όφη και μάλλον πρέπει να έχει ρήτρα επαναγοράς. Αλλά δεν το ξέρω ότι, αν υπάρχει ρήτρα επαναγοράς από πλευράς Ολυμπιακού για τον Αθανασίου. Θα το ρωτήσω όμως τις επόμενες μέρες, φίλε.
2: Λοιπόν,
1: να μου το θυμίσεις κιόλας, γιατί έχω και το κακό και ξεχνάω πια στην τελική που είμαι.
2: Ουγάρα, έρχεται μόνο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι το Last of Flex διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωές 25 χρόνια από το Deutsche Institut für Bautechnik.
0: Πώς το είπες?
2: Bautechnik.
0: Οκ.
2: Λοιπόν, είναι Deutsche Institut für Bautechnik.
0: Ωραίο.
2: Θες να το μεταφράσω κιόλας?
0: Όχι.
2: Λοιπόν, και αυτό, έτσι, σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.
0: Βεβαίως.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Τσέρι Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και τώρα ξεκινά η εκπομπή καμία.
1: Άντε πάλι. Δεν είναι, η εκπομπή αρχίζει πάντα στην ώρα της.
0: Α,
1: αρχίζει,
0: οι γραμμές
1: είναι. Αρχίζουν οι γραμμές.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Έχω καμία σύνδεση.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά.
2: Νίκος, Βιωτία, Παναθηναϊκός.
3: Γεια σου, Νίκο.
0: Βιωτία.
2: Γεια σου. Θα μιλήσει άλλη μια φορά μαζί.
3: Ναι.
2: Και σου ρωτήσει, αν θυμάσαι, με αυτούς τους παίκτες μπορεί ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και μου είπες, θα σου πω όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
3: Ναι. Για τώρα λες, φέτος.
2: Τώρα, πριν.
3: Okay.
2: Πριν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα έτσι με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει, βλέπω ότι μπορούμε να το χτυπήσουμε το πρωτάθλημα.
3: Ναι. Μπορεί να διεκδικήσει, φαίνεται. Έχει ξεκινήσει καλά, μπορεί. Έχει ποιότητα, το διεκδικεί. Θα δούμε.
2: Μπορεί να το διεκδικήσει. Εχθές δεν παίξαμε και τόσο καλά, εντάξει, αμφωθήκαμε λίγο.
3: Ναι.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα με αυτό το Καμαρά να πούμε. Εχθές δεν έπαιξε καλά.
3: Μπορεί, διαφωνώ.
2: Στα άλλα παιχνίδια ήταν καλός.
3: Διαφωνώ, για μένα ήταν καλός.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ένα θεματάκι. Εγώ τον είδα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο είχε θέμα Παναθηναϊκός αυτό. Ναι,
2: γενικά, εντάξει, αλλά.
3: Περίμενα να σου πω λίγο και να μου πει αν συμφωνεί. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε θέμα Παναθηναϊκός όταν έμεινε με μείον ένα χαφ. Όταν βγήκε ο Κάγκουα. Εκεί είχε θέμα.
2: Ναι, ναι,
3: γιατί έβαλε, είχε τρία χαφ ο.
2: Δηλαδή.
3: Η Καλαμάτα, δύο Παναθηναϊκός τον έβγαλε γιατί είχε κάρτα. Αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Η κάρτα και φοβήθηκε, αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
3: Ναι.
2: Και μετά μου βγάζει τώρα το. Τον Ναΐ διαβάζει το Ντέσσερ.
3: Ο Ναΐ δεν ήταν.
2: Πώς την είδες αυτή τώρα.
3: Δεν ήταν καλά ο Ναΐ χθες.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά βάλει ένα άλλο στο κέντρο να πούμε.
3: Εντάξει, θα μπορούσε. Θα μπορούσε.
2: Τέλος πάντων, έτσι. Εντάξει, εγώ δεν το κρίνω τον Ιησού, δεν το κρίνω.
3: Όχι, ρε παιδί μου, όλοι κρίνονται. Τι κουμπέντα να γίνεται. Αλλά δεν είναι για μένα εικόνα χθες. Νορμάλ ήταν, όχι εντυπωσιακό ο Παναθηναϊκός. Ένα κακό 20 λεπτό είχε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είχε. Από το γήπεδο, τουλάχιστον εμένα που ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω στην τηλεόραση.
2: Και το γήπεδο, να σου πω, μπορούσε να παίξει μπάλα σε αυτό το γήπεδο.
3: Ήταν κακό, αλλά μου φαινόταν, σου δίνει την αίσθηση ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο μια εικόνα, μια αίσθηση υπεροχή όταν το πάρει το μάτσο. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαινα εγώ. Αλλά όταν είναι ζωντανά τα παιχνίδια βέβαια. Και δεν τα καθαρίζει.
2: Μετά εκεί στο, όταν έμε εκεί, εκεί στο τέλος, αγχωθήκαμε λίγο.
3: Ναι.
2: Και άκουνα σου τώρα, εγώ που έχω ένσταση. Εχθές το βρίζανε τον Καμαρά, πήραν κάτι και το βρίζανε το βράδυ.
3: Τον Καμαρά.
2: Στις 12.
3: Δεν νομίζω ότι ήταν κακός ο Καμαρά χθες.
2: Γενικά, ναι, το βρίζανε. Εγώ ήμουν από αυτός που τάχωνα στα ευρωπαϊκά, γιατί ήταν ο χειρότερος παίκτης τότε. Δεν το θυμάσαι, όλη ομάδα ήταν χειρότερη, εντάξει.
3: Ναι.
2: Τώρα έχει ανέβει, αλλά χθες τον είδα λίγο, δεν ξέρω να μην σηκώνα, έκανα λάθος εγώ να μην. Εγώ έχω ένσταση στο center for. Δηλαδή, εάν είχε ο Παναθηναϊκός ένα Γιώβιτς, ένα Μπέρξα καλά του τότε, πιστεύω θα ήμασταν φαβορίνα. Καλώς το δείτε. Καλώς το
3: αλλά... καλά, τον γκολ που βάζει χθες βέβαια είναι.
2: Ήταν γκολάρα.
3: Ατομική ενέργεια, άλλα. Προσωπικό γκολ.
2: Έχει βάλει κι άλλα προσωπικά να πούμε.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ, ρε παιδί μου, που έχει ο Γιώβιτς. Ή που έχει ο Μπέρκ.
3: Κατάλαβα, δεν εκτελεστής.
2: Κατάλαβες. Αυτό εκεί, ναι. Αυτή η ένσταση και το Γκαρσία.
3: Έχει όμως άλλα πράγματα.
2: Έχει, ναι. Και το Γκαρσία δεν βλέπω να έχει πει καλά να... σε όλα τα παιχνίδια. Κάπως το βλέπω, δεν ξέρω να. Δεν ξέρω αν συμφωνήσα.
3: Καλώς ήταν χθες. Το γκολ του λείπει να ξεμπουκώσει.
2: Δεν ξέρω, ναι.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά.
3: Καλά,
1: σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, χάρη καλιά.
1: Για χαρά, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, έλα, έλα ρε.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα με υγεία. Επίσης, είστε καλά.
3: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ήρθες.
4: Μπράβο, λοιπόν.
1: Πήγες Λιβαδιά.
4: Όχι, δεν πήγα.
1: Να, οκ. Okay.
4: Δεν πήγα, κάτσω από το σπίτι. Λοιπόν, σα πολύ γρήγορα. Ας σου πω για Ολυμπιακό και είναι άλλο ένα θεματάκι, αν προλάβουμε στα τρία λεπτά.
1: Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, Ηρακλή, σα πολύ γρήγορα. Είναι 8 μέρες ο προπονητής εδώ.
1: Ναι.
4: Έχει απεριόριστο χρόνο, αν θέλεις, από εμάς στο να δείξει το έργο του. Ο Ολυμπιακός με τον ΑΒ τρόπο πρέπει να μην μείνει πίσω και να κερδίσει τα παιχνίδια.
1: Μα το σημαντικό στο χθεσινό παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Μπορεί να έχει να πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει τις ευκαιρίες. Δεν ήταν δηλαδή καλή εμφάνιση. Το σημαντικό σε αυτή την περίοδο είναι να παίρνει τις νίκες και όχι τόσο με την εμφάνιση.
4: Ωραία.
1: Και να διορθώσει και να δει και το υλικό, να δουλέψει περισσότερο, γιατί. Θα ξαναπατήσω την κασέτα και θα πω ότι θέλει πολύ χρόνο αυτή η ομάδα για να δέσει.
4: Άκουσε με λίγο, σε λίγο χρόνο που έχω.
1: Έλα.
4: Η κριτική ξέρεις πολύ καλά τόσα χρόνια που μιλάμε ότι εγώ είμαι καλοπροαίρετος, έτσι.
1: Βεβαίως.
4: Δεν περιμένω με τον Τουφέκη. Θα σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Ή κατέβασε την ίδια ομάδα με τον Όφη. Οι μόνες αλλαγές ήταν Πυρόλα με Κάρμο. Και ο Γιάννεψοκ με το Μεξικάνο.
1: Ναι.
4: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το σύστημά του. Κοίτα. Το σύστημά του μου δείχνει, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το παίζω προπονητής, μου δείχνει ότι δεν παίζει με εξτρέμ καθόλου. Τώρα μην γελαστούμε, δεν παίζει με εξτρέμ.
1: Κοίτα, και στα δύο μάτια ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ.
4: Άκουσε με λίγο, και προσπαθεί τα μπακ του
1: να
4: ανεβοκατεβαίνουν τις στέργες.
1: Ναι. Κοίτα, αυτός
4: λοιπόν, αυτό το μοτίβο, να σου ολοκληρώσω. Ναι. Αν λοιπόν το πας σε αυτό το μοτίβο, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά στον Ολυμπιακό, αν αυτό το σύστημα μπορεί να το. Να το να, πώς θα σου το καταλάβεις. Αν μπορούν τα μπακ αυτά να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα που θέλει να
1: κάνει. Αδερφέ, αυτά τα μπακ έχουμε τώρα. Μην αρχίσουν τώρα να φύγουν.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν κρίνω τα μπακ. Άλλο θέλω να σου πω. Γιατί δεν το πάει ορθολογικά, ρε εσύ.
1: Κάτσε ένα λεπτό, ρε Άρη μου. Ένα λεπτό. Το γεγονός ότι παίζει και με τον Σότα και με τον Φορτούνη στα δύο παιχνίδια και με τον Όφη και το κάνει και με τη Λιβαδία, επειδή θέλει να έχει πολλή κυκλοφορία μπάλας, βάζει αυτούς τους παίχτες για να είναι, να γίνεται μια πεντάδα με τους τρεις που παίζουν στον άξονα. Ωραία.
4: Ωραία, και να σου κάνω τον αντίλογο.
1: Ένα
4: γιατί
1: λεπτό.
4: Δεν βάζει χάφλι πώ τη θέση του Τσικίνο το Φορτούνη.
1: Ένα λεπτό. Γιατί
4: και να μου βάλει ένα ξέρω καθαρό αίμα.
1: Επίσης το κάνει αυτό.
4: Τον αντίλογο.
1: Θα σου πω, αδερφέ.
4: Ναι.
1: Γενικά, αυτά τα λίγα που έχουμε δει, Ωραία, με τον
4: Ιππρόπον.
1: Η άμυνα παίζει πιο ψηλά, σε πιο ψηλά μέτρα, σε σχέση με το τι έπαιζε με το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ανεβαίνουν πιο ψηλά οι αμυντικοί. Οπότε χρειάζεσαι παίχτες όπως είναι ο Τσικίνιο ή όπως είναι ο Έσε στον άξονα που να μπορούν να τρέξουν και να καλύψουν για να μην βγει εύκολα ο αντίπαλος, ξέρεις, στην αντεπίθεση, στη μετάβαση, να μην έχει γρήγορη μετάβαση. Οπότε λοιπόν, από τη μία θέλει να έχει πέντε παίχτες για να κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά να έχουν και οι τρεις να έχουν πάρα πολλά τρεξίματα. Για τους λόγους τους οποίους ξέρεις, σου άνελησε.
4: Ναι.
1: Και έχει
4: ναι.
1: τα μπακ και τον Πέτερσεν και τον Τικνιτζιάν να ανεβαίνουν πολύ την πλευρά και να είναι αυτοί οι οποίοι, αν είναι να βγάλουν τη σέντρα ή να κάνουν το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Θέλει επίσης από τα χαφ να πατάνει και περιοχή, αλλά όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν σε 8 μέρες δεν γίνονται.
4: Όχι,
1: δεν μπορούν να γίνουν. Τάξη. Δεν γίνεται.
4: Ωραία, ωραία. Παιδιά, έχω 32 ή τα λέμε αύριο.
3: Πάμε γρήγορα.
4: Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, με πολύ σεβασμό σε εσάς, με ξέρει ο Διονύσης και ο Ηρακλής, με πολύ σεβασμό, έχω εκνευριστεί φοβερά με το παιχνίδι εχθές με τις δηλώσεις του Πέου, θα ήθελα να πάρετε μία θέση αντικειμενική σε αυτά που είπε ως προς, δηλαδή θέλω ο οργανισμός ο δικός σας ο δημοσιογραφικός, δεν έχω δει καμία ανοίξη προς το παρόν να αντιδράσει και το παραμικρό που πρόσβαλε τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν καλοί και κακοί, δηλαδή στη δήλωση που έχει κάνει, δείτε τι. Και δεν έχω δει και καθόλου και την Ένωση ποδοσφαιριστών με τη δήλωση που κάνει για το... Πες το, που κέρδισε το πέναλτι.
1: Για το Γιώβιτς.
4: Για το Γιώβιτς. Όσο δίκιο και αν έχει... Όσο
3: δεν είναι εικόνα αυτή, ρε παιδί μου, ούτε είναι εικόνα να πηγαίνεις στη γραμμή του πλαγίου για να ουρλιάζεις.
4: Να βγαίνει ο καθένας να λέει ότι κουστάρει και να μην υπάρχει μια αντίδραση. Δηλαδή η Ένωση των Ποδοσφαιριστών που είναι. Η Ένωση δικιά σας που είναι, να του πει λάδω ρε μεγάλα, πούμε, τι γίνεται.
3: Τι είπε, είπε καλή για τους δημοσιογράφους.
1: Χαρακτήριζε και δημοσιογράφους.
4: Βέβαια,
1: και γενικότερα οι δηλώσεις είναι κλασικές δηλώσεις.
4: Δεν ξέρουμε μεταξύ μας αν υπάρχουν καλοί και κακοί. Αυτό είναι άλλο ταλαβέρι. Και το τρίτο, έπρεπε ήδη να έχει επέμβει ο εισαγγελέας για την κρίση και είπε ότι θα πάω να τα καταθέσω. Όταν βγαίνεις και κάνεις αυτές τις δηλώσεις περί χρηματισμού και περί στοιχήματος, πρέπει να έχεις αποδείξεις. Δεν βγαίνω και τα λέω έτσι.
1: Δεν το βράδυ έγινε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
4: Αλλά θα ήθελα να πάρετε μια θέση γιατί έχει διαβάλει και εσάς και διαβάλει και τους
3: δεν είναι εικόνα αυτή και δεν μπορείς να πηγαίνεις.
4: Ναι, ρε φίλα,
3: ό,τι και να θες να πεις. Κάτσε ρε Σιάρη, να σου πω, λες την άποψή μου. Εγώ θα του επιβάλλω ναι. κυρώσεις. Δεν μπορεί να πηγαίνεις τώρα να πηγαίνεις στη γραμμή του πλαγίου, να μπαίνεις μέσα να φωνάζεις. Δεν είναι τώρα εικόνα αυτή. Εντάξει.
1: Να είστε καλά, πάμε παρακάτω
4: να προλάβουμε.
1: Να προλάβουμε. Πάμε.
0: Μια σου αρκετή να βγάλουμε άλλο ένα μέχρι και μισή.
1: Χαίρετε.
5: Γεια σου, παιδιά.
1: Καλησπέρα. Από
5: Περιστέρι.
3: Γεια σου, Γιώργο, καλά.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω ότι όταν κερδάνε όλοι οι πρωτοπόροι, κερδισμένος είναι ο πρώτος. Γιατί περνάει μια αγωνιστική και η κατάσταση μένει ίδια.
3: Ναι.
5: Γιατί άκουσα ότι δεν κέρδισε κανένας.
1: Εντάξει, με τέτοια λογική όμως θα μπορούσε να χάσει και από κάτω και να ήταν ακόμα πιο κερδισμένος ο πρώτος.
5: Εντάξει, εγώ λέω ποιος είναι κερδισμένος τώρα που κερδίσαν όλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να προλάβω. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ο Νίσιμπο έχει κάνει λάθος στις αλλαγές.
3: Ναι.
5: Δεν βγάζει Σουνάη και Καγκουά, βγάζει άμα του θέσει για κάποιους λόγους
3: επικοινωνία. Βάλε ένα χαφ ακόμα.
5: Βάζει ένα αμυντικό χαφ. Γιατί αν έμπαινε κάποιο στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο και δεν ήξερε το σκορ και έβλεπε τέσσερις επιθετικούς, θα λέγει είμαστε 0-0 και προσπαθούμε να κερδίσουμε, χάνουμε.
3: Ναι.
5: Από εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει λάθος. Δεν βάζεις ποτέ τέσσερις επιθετικούς όταν η ομάδα βγάζει δύο. Γι' αυτό και μας πήρε η Καλαμάτα μετά από εκεί και πέρα το... κάποια πρωτοβουλία. Εντάξει. Δεν την πλήρωσες με την Καλαμάτα, να τα κάνεις αυτά με ΑΕΚ Ολυμπιακό θα τα πληρώσεις. Ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τρίτον, ντροπή για τον Γιωβάνοβιτς που το λέμε όλο καλόνε, που δεν παίρνει αυτό τον Αθανασίου επιτέλους στην εθνική. Δεν ντροπή του. Ντροπή του επειδή παίζει τον Όφη το παιδί. Με ντροπή του.
6: Έλα τώρα ντροπή και εσύ. Εντάξει,
3: ντροπή λες.
6: Είναι άλλο λάθος, άλλο κακή επιλογή. Απόφαση, άλλο ντροπή τώρα. Να προσέχουμε
5: αριστερά. Είναι τώρα επανελειμμένα το κάνω. Άνθρωπος είναι άρχοντας στην άμυνα, ρε παιδιά.
3: Δεν είναι εύκολο όμως, επειδή έχει δύο. Όχι, εντάξει.
5: Ναι, και τα center four έχει πέντε και παίζουν και τους παίρνει. Και θα μπάσουν και δεν χωράει Αθανασίου.
3: Τέλος πάντων.
5: Πάμε παρακάτω. Να σου πει κάτι που θέλω να πω. Βγήκε ένας ΑΕΚτζής και πριν με λίγες μέρες και σου λέγε Διονύση ότι είναι αλλίως επειδή ο Ντέσσερς από τρεις αγωνιστικές θα το πέτω, πήγανε μία. Τώρα τι έχει να πει, θα βγει με περίσσιο θάρρος να πει αν είναι αλλίως αυτό το χρωσινό. Εγώ δεν το θεωρώ αλλίως όμως. Εγώ θα σου πω γιατί. Σίγουρα είναι αστείο το βρίσκω τον πέναρτη της ΑΕΚ. Είναι γελίο τον πέναρτη που δίνουν. Και γιατί υπάρχει βάρ. Ο διαιτητής μπορεί να ξεγελαστεί, είναι άνθρωπος. Μπορεί σε μια γρήγορη φάση να μην διηγείται τα πόδια εκεί, μπερδευτήκαν και έπεσε κάτω τον πέναρτη.
3: Ναι.
5: Το βάρ όμως είναι απαράδεκτο αυτός που ήταν. Αυτός δεν πρέπει να ξανασφυρί, να ξαναείνει στο διαιτητή. Στο βάρ. Ο Τσίλος όσο λέγανε.
6: Δεν
5: θέλω να πω
6: Τσίλος.
5: Κάτι. Τσίλος, ναι. Και θέλω να πω κάτι τώρα εδώ για να το. Ναι, για να το κλείσω εδώ να δω κάτι, ωραία. Η ΑΕΚ δεν μπορείς να το πεις αλλίως όπως το λένε πολλοί. Να σου πω για ποιο λόγο. Όχι γιατί δεν ήταν μπέναρδι, δεν ήταν μπέναρδι. Αλλά έχει σοφαρίσει ο Βόλος.
3: Έχει σοφαρίσει ο Βόλος, ναι.
5: Και βάζει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Δεν κρίνεται το αποτέλεσμα από τον μπέναρδι. Όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο.
3: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
5: Άλλο να είναι ένα 0 και να κερδίσει με αυτό το μπέναρδι.
3: Και άλλο να λες ότι έπρεπε ή δεν έπρεπε να δοθεί και άλλο αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Και για μένα δεν είναι μπέναρδι.
5: Ναι, δεν είναι καθόλου πέναλτι. Είναι και πρέπει να πάει και κάρτα ο Γιώβη γιατί κάνει θέατρο.
3: Θέατρο δεν κάνει, αλλά δεν είναι πέναλτι.
5: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Είναι και αυτό, δηλαδή αυτό
6: είναι. Ό,τι δεν είναι πέναλτι, αν υπάρχει πτώση, δεν σημαίνει ότι είναι και θέατρο.
3: Εντάξει. Μη φωνάζεις.
6: Μπορούσε να είμαι έτσι.
1: Έτσι είναι το.
6: Ναι, άντε πάλι.
3: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι, θα σ' ακούνε.
6: Ξέρουν οι άνθρωποι, δεν μ' ακούνε πολλά.
5: Πάντω έξιζε μα πιάνει να λύσει ο Αγγλίς που μα έλεγε.
1: Έγινε γιατί είναι και η μισή.
6: Πάνω, πάνω.
5: Να πω κάτι και κλείνω. Η διακοπή δεν ωφελεί τον Παναθηναϊκό. Τις ομάδες που πάνε καλά δεν τις ωφελεί η διακοπή.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις και μετά.
7: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
8: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με υψηλούς τόνους και έντονη αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Ρόδου με αντικείμενο τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των βιολογικών καθαρισμών στο Βόδι και την κρεμαστή με φόντο την έξαρση της γαστρεντερίτιδας στο νησί. Το θέμα εισήχθη με ερώτηση του επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκου Γερονικόλα, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου επέκτασης στο Βόδι, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και για τις περιβαλλοντικές άδειες στην κρεμαστή. Απαντώντας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των δημοτών διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας. Σχετικά με τον βιολογικό της κρεμαστής ο κ. Βαγιανός ανέφερε ότι τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα πλήρως επεξεργασμένα μετά τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού το 2019 ενώ γνωστοποίησε ότι η λιματολάσπη οδηγείται προσωρινά σε μία χώρο μέχρι την κατασκευή μονάδας ηλιακής ξηράνσης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Γερονικόλα με φόντο την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Η Δημοτική Αρχή υπογράμμισε ότι οι επίσημοι έλεγχοι δείχνουν πως οι θάλασσες του νησιού είναι πεντακάθαρες, κατηγορώντας τη μειοψηφία για δημιουργία εντυπώσεων με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να ανταπαντά ότι ασκεί το θεσμικό του ρόλο θέτοντας ερωτήματα για τις υποδομές. Στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής βρέθηκε η αποκατάσταση του πάρκου Ροδινιού μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς ανακοίνωσε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί τελικά με 2 εκατομμύρια ευρώ από ιδίους πόρους στο τεχνικό πρόγραμμα του 2027 με τη δημοπράτηση να προγραμματίζεται για το 2026. Στον αντίποδο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη του πάρκου, τονίζοντας ότι η Δερμαέ διέθεσε την τελευταία διετία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκδηλώσεις αντί για τη συντήρηση των υποδομών. Επιπλέον, ο κύριος Καμπούρης ανέφερε ότι υπήρχε έτοιμη μελέτη ανάπλασης ύψους 1.250.000 ευρώ από το 2021, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν αξιοποιήθηκε από τον ίν δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη κατά την προηγούμενη θητεία του στην Προεδρία της Δερμαέ. Στη σύνταξη μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπλαση πλατείας στο Παραδείσι προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Το θέμα συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής μετά από ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Αφεντούλη για τη μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου και την κατασκευή πεζοδρομίων. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν εντός της θητείας παρά το κόστος και τις αντιδράσεις. Όπως τονίστηκε από τη Δημοτική Αρχή στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 2027, θα υπάρχει δέσμευση 100.000 ευρώ για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής. Σήμερα στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα, στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Σκοπός της είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις και να συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
11: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
13: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
12: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
14: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
12: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
15: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
16: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
17: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Μπορεί να έχει κλειδί από πίσω η πόρτα. Πάμε.
3: Δύο φορές.
2: Τον.
3: Το Φρόιλερ. Ναι, ναι. Δύο φορές. Πρόσεξε. Που ήταν ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
2: Ξέρεις γιατί είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
3: Άντε με να μιλήσω.
2: Σε αυτό, για το Φρόιλερ. Συμφωνώ μαζί σου. Εγκέφαλος. Άστο.
3: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, ξέρεις όμως τι του δίνει. Μάκη μου, τι του δίνει μεγαλύτερη όθηση.
4: Είσαι πραγματολίνη.
2: Του Φρόιλερ. Το Φρόιλερ, Μάκη, δεν με ακούς. Ένα λεπτό. Μάκη, τι του δίνει του Φρόιλερ μεγαλύτερη όθηση.
4: Τι του δίνει. Πώς το λες.
2: Η φανέλα με το 19.
4: Ναι.
2: Φουστέρα.
4: Άκουτα.
2: Ο Μασούρας.
4: Μασούρας, άκουτα τώρα.
3: Ποιος Μασούρας.
2: Και ο Φουστέρας το 19 δεν είχε.
3: Ο Κοστούλας τι κάνει έξω.
2: Άστο. Την κολάρα
3: έβαλε. Είναι ο Φρόιλερ.
2: Ναι.
3: Και δίνει δύο ασίστ. Όπως είπες εσύ, πάσες κλειδιά μέσα στην.
2: Βεβαίως, δύο εσείς έχεις δύο μάτσες.
3: Είναι τέσσερα μπουμπούκια του Ολυμπιακού, το ένα δίπλα στ' άλλο ρε Ρακλή. Και δεν μπορούν να πάρουν την παλιά που τους, δίνει εσύ. Μα είναι δυνατό.
2: Μα δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στην ομάδα, αδερφέ. Ο Πουέρτα που λες, που είπες για τον Πουέρτα, ο Πουέρτα είχε 100 ενέργειες. Ο Πουέρτα, αδερφέ, είχε 100 ενέργειες με την μπάλα και υπήρχε. Κάτσε να σου πω, και υπήρχε και μια μουρμούρα, ξέρεις, καμιά στην εξέδρα μετά το 70, ότι δεν τη δίνει γρήγορα. Το θέμα. Κάτσε να σου πω, ρε Μάκη, και θα συνεχίσεις. Το θέμα με τον Πουέρτα είναι ότι προσπαθεί να μάθει στους συμπαίκτες σου, δεν γίνονται κινήσεις ακόμα. Τι να μάθει, αδερφέ, δεν παίζουν εκεί που παίζεις εσύ τώρα 8x8 και 9x9.
3: Παίζει τις μπάλες δεξιά και αριστερά, η Ρακλή, μπάλα πάει μπροστά. Και με ταχύτητα. Και σύνθεσα.
2: Μα δεν κάνει κίνηση ακόμα ο άλλος. Πώς να του τη δώσει, πού να τη δώσει.
3: Πρόταξη. Όσο δεν υπάρχουν εξτρέμ, να ανοίξει η άμυνα της άλλης ομάδας, θα μαζεύονται όλοι εκεί στην περιοχή. Και άντε μετά να μου βρεις πάσες κλειδιά, όπως είπες εσύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Μάκη. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
5: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, παιδιά.
2: Καλά. Καλώς το δικαστή.
5: Καλή εβδομάδα καταρχήν.
4: Τόμσον.
5: Εγώ να πω λίγο ότι ο Ολυμπιακός περίμενε να κλείσει το ράδιο.
2: Περισσότερο. Να κλείσει το ράδιο, λέει ο άνθρωπος, γιατί μας ακούει.
4: Γιατί πώς
2: τολμήσα ράουντ.
4: Άκουσα λίγο.
5: Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Αλλά άμα θέλουμε να γίνει καλός ο Ολυμπιακός, για μένα δεν πρέπει να παίξει πάλι Φορτούνης και Σιδίνιο ποτέ. Δεν ξέρω τι θα βάλει εκεί. Δηλαδή ο Φορτούνης τον Κώστα εγώ τον είχα στην Αλγαμία και τον έχω, αλλά δεν κάνει το παιδί. Τώρα εντάξει, βλέπεις ότι δεν μπορεί να περάσει μια παλιά, δεν μπορεί να κάνει μια. Δεν ξέρω. Και ο Τσικίνιο τι κάνει ο Τσικίνιο, δηλαδή με τον Τσικίνιο έχουν έρωτα όλοι οι προπονητές. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Κάτι δεν βλέπουν όπως δεν μπορούμε να μην βλέπουμε εμείς.
5: Ναι, εντάξει, μπορεί. Να πω λίγο για το Μελτζίμπα. Εγώ το Μελτζίμπα τον είχα σε εκτίμηση και δεν ήθελα να φύγει, αλλά.
2: Και το Φορτούνι είχε όλα, αλλά του τελείωσε όλου.
5: Μόλις στο τόλεστρο μυαλό το μυαλό μου, τώρα τρει εβδομάδε και τέτοια, έχει κάνει μεγάλο κακό το Ολυμπιακό. Δηλαδή, βλέπει τον Αντρέλ Λουίς στην Αμερική και κάνει ο άνθρωπο πράγματα και θάματα. Το άνθρωπο δεν τον έβαλε με 10 λεπτά. Βλέπει τον Αθανασίου στον Όφη, κάνει όργια.
2: Τα έχω απαντήσει όλα αυτά, αδερφέ. Το δεκαθλητή, αφού άκουγε στα βράδια. Επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα εδώ ενός φίλου για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου, όχι το φετινό καλοκαίρι, το προπέρσινο.
5: Ναι, δεν προτέλει.
2: Όχι, είχε δύο αριστεραμπά και σου λέει δεν μπορώ να έχω τρία. Στο φετινό καλοκαίρι που πάλι ο Ολυμπιακός είχε και τον Ορτέκα και τον Μπρούνο στην προετοιμασία. Δεν ήταν δηλαδή ότι. Δεν ήταν ότι είχε φύγει κανείς. Το ήξερε ότι θα φύγει. Μέχρι το να φύγει δεν ήταν και τόσο απλό. Όταν έπαιζε για το Κόπα Λιμπερταδόρες η Ρίβερ, έφυγε ο Ορτέγκα. Λοιπόν, αυτό που έλεγε τότε ο Μπεντιλίμπαρ, το ξέρω, είναι ότι ο Αθανασίου ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Απλά έχει μάθει να παίζει με τριάδα στην άμυνα και να παίρνει όλη την πλευρά και ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο όσον αφορά να μάθει την τετράδα. Αλλά να δεχτώ, ο Αθανασίου είναι ένα παίκτη που έπρεπε να ήταν στον Ολυμπιακό. Για τον απλούστατο λόγο ότι εκτό ότι είναι καλό παίκτη, πολύ καλό παίκτη και κάνει και φοβερή σεζόν και μπράβο του, είναι και Έλληνα. Και χρειάζεται Έλληνος Ολυμπιακός. Ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Ο Αντρέ Λουίς γιατί δεν τον έβαλε καθόλου.
2: Τον?
5: Το Αντρέ Λουίς.
2: Ο Αντρέ Λουίς είχε παίξει λίγο στο εξάμεινο. Δεν είχε πάρει πολύ χρόνο. Φέτος δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει αφού έφυγε.
5: Λέω πέρυσι, που, το μισό χρόνο δηλαδή που, τον είχε, που δεν είχαμε εξτρέμ. Που λέγαμε ότι δεν έχουμε εξτρέμ και τέτοια. Αν τέλος πάντων, και ώρα του καλή, του έχουμε μεγάλη υποχρέωση για το ευρωπαϊκό και τέτοια, αλλά νομίζω μετά
2: την. Έφυγε με την λίμπα, αδερφέ, τώρα είμαστε στα φρέσκα κουλούρια. Πάμε.
5: Αυτά που λένε για τον Πέο και το όχι, τέτοια είναι, αλλά αυτά που γίνονται τώρα στα γήπεδα. Πήγα στο Φαναρφόρ. Δηλαδή, και αντί να φωνάζει ο Ολυμπιακός, είχε και κάτι φιλάρου με το κινητό. Τσακώ, τι κάνετε, ρε, το κινητό, δηλαδή με το κινητό, πάνε όλα τα παιδάκια με το αντί να φωνάξει ο Ολυμπιακός, να φύγετε, είπε,
6: είναι ο καθένας πηγαίνει στο γήπεδο και το βιώνει όπως επιθυμεί. Άλλος φωνάζει, άλλος είναι το κινητό, άλλος βλέπει το μάτς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Όχι διαφημιστικό.
2: Όχι,
6: ο Στέφανος, ξέρετε. Δύο λεπτά γιατί κάνει νοήματα.
2: Όχι. Αφού έχουμε κόσμο.
6: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Τα κινητά δεν κατάλαβα.
6: Ότι και καλά δεν φωνάζαν και ήταν στα κινητά.
2: Το δίκιο του βουνό. Πάμε.
7: Ναι, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Ναι.
4: Ναι.
2: Είναι τρομερό, αδερφέ. Περιμένεις να μπει ένα γκολ και εσύ όλοι στο κινητό για να το γράψεις. Ότι έχεις το
6: όλοι. Τα πάντα. Πηγαίνεις στην αυλία και κανένας δεν βλέπει στην αυλία το πρόγραμμα, ξέρετε. Και είναι όλοι με τα
2: να τραβήξεις δύο λεπτά να το καταλάβω. Αλλά δεν ξέρει τώρα.
6: Λες και πότε τα βλέπουμε αυτά που τραβάμε, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Μεγάλη αλήθεια. Έλα, Ηλία.
7: Τι κάνατε.
4: Γεια σου, Ηλία.
7: Λοιπόν, φτάνω, γεια σου, Ιωνίση. Φτάνω χθες μία ώρα στη Λιβαδιά και λέω, μία μισή το πολύ θα είναι. Ο φίλος μου θα κατέβει. Του είχα κρατήσει και τραπέζι εκεί στο σουβλατζίδικο στο Δημαρχείο, κάτω από τη σκιά εκεί, μια κλιματαριά, δεν ξέρω τι έχουν.
4: Στο στρέτικο το
7: σκιά, ναι. Μου λέει, πέρον κατά τη μία μισή, λέει, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Λέω, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Γιατί μετά πλάκωσε ο κόσμος, δεν υπήρχε περίπτωση.
6: Δεν έκανε να κράτησε κάτι.
2: Κι όμως βρήκα. Κάτσαμε, δηλαδή φτάσαμε τρεις και κάτι.
6: Ο εγώ θα αγοράσει
7: τα στεριά. Αλλά όταν τον είδα στο γήπεδο φρέσκα.
2: Μόνο ο Γιώργης ο Ντυμένος πήγε στη Λιβαδιά και ζήταγε πιτσαρία.
6: Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: True story.
7: Εντάξει. Όταν είδα στο γήπεδο του Ηρακλή Φρεσκαδούρα, κόντρα, ξύρισμα και τέτοια, δεν χάνουμε σήμερα. Να το ξέρετε.
6: Α, εξαρτάται από το ξύρισμα του Ηρακλή, δηλαδή το αποτέλεσμα.
2: Όχι τώρα όμως σε σημαντικό μάτσα πρέπει να ξυρίζομαι.
7: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πολύ. Αυτά τα τελευταία τρία χρόνια στη Λιβαδιά μας κάθε την μπουκιά στο στόμα. Γιατί πάμε στο φαγητό
6: και πέρα μέσα. Κοίτα, μπορεί να κάνει το ανάποδο. Να τρως μετά.
7: Χθες Σταύρο αυτό σκέφτηκα. Μήπως του χρόνου πρώτο Θεός κάνουμε το ανάποδο.
2: Μπορεί να σου κοπεί ωραία.
6: Βόλευε, σε κάποιους δεν κόβονται ποτέ. Αλλά εκτός αυτού βόλευε χθες η ώρα. Και για μετά, δεν ήταν 9 ώρα το βράδυ το μάτς.
4: Ναι.
7: Να πω για το χθεσινό, μια λεπτομέρεια που έχει υποθεί βέβαια. Ότι
6: ας συγγνώμησε λίγο φοβόλης μεγάλο... και πριν και μετά πάλι, αυτό το καλύτερο αν με ρωτάς, συνέχισε.
7: Αυτό το καλύτερο, εντάξει, ναι. Ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι ο Φρόιλερ δεν έκανε κοντρόλ, έκανε απευθείας τη σέντρα.
2: Με τη μία την έκανε κατευθείαν.
7: Ναι.
2: Δεν πρόλαβε να οργανωθεί άμυνα.
7: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και βαδίζοντας στη λευκή ισοπαλία μπορούσαν να γίνουν τα πάντα. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι λίγα λεπτά πριν είχε χάσει ο Κορνέζος νομίζω. Ο στόπερ του Λεβαδιακού είχε χάσει την κεφαλιά που είχε έδιωξε με υπερένταση και ο...
4: Ναι, ο Κορνέζος.
7: Ο Ορτέγκα. Εντάξει, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω για το Ζώτα, Ηρακλή έχεις καμιά...
2: Όχι. Α, θα μάθουμε γιατί εντάξει, σήμερα
7: ήταν χαλάρα.
2: Όχι, ζήτησε αλλαγή, αλλά μπορεί να τα μην είχε και ανάσταση. Γιατί ο Ζώτα είχε παίξει 180 λεπτά η Μεόφη και, και για και
7: Λεόνι. Ισχύει, ναι.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, παιδιά, καλή
4: συνέχεια.
7: Να
4: τα πούμε. Να
7: είσαι
4: καλά.
6: Πάμε, θέλει λεφτά ο Στέφανο.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6.
1: Την καλησπέρα στον Αντώνιο από την Ικάρια.
0: Βεβαίως.
2: Για πάμε να προχωρήσουμε, κύριε. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Κοϊτά από Γαλάτα.
2: Έλα,
0: καλά στο να. Να σου πω κάτι πριν αρχίσεις.
3: Λοιπόν.
1: Ναι, σ' ακούει.
3: Πριν από το μάκι, ποιος είναι αυτός ο ακροατής, τι ομάδα ήταν, αν επιτρέπετε.
0: Ποιος ακροατής από όλους.
3: Πριν το μάκι.
1: Παναθηναϊκός ήταν. Το Περιστέρι.
0: Ναι. Α, ο Γιώργος.
3: Δεν μας είπε όμως ότι στην περασμένη Κυριακή αυτό το πέναντι που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός ήταν πέναντι.
2: Ποιο πέναντι λες.
1: Την περασμένη όμως.
0: Είχε πει ότι είναι πέναντι.
3: Τη περασμένη Κυριακή.
0: Έτσι είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Δεν παίρνει και ορθό.
3: Την περασμένη Κυριακή.
0: Χθες δεν πήρε.
2: Για πες Μίτσο για τα χθεσινά τώρα, τα είπαμε την περασμένη αγωνιστική. Έλα.
3: Κοίταξε. Η φάση αυτή του πέναντι τη ΑΕΚ ήταν πέναλταρα.
2: Πέναλταρα.
3: Πέναλταρα, γιατί ο παίκτης του Βόλου έβαλε τρικλοποδιά στο Γιώβιτ και πέσε κάτω. Αυτό είναι πέναλταρα.
0: Έβαλε τρικλοποδιά, λε.
3: Καθαρή πέναλταρα.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι έβαλε τρικλοποδιά. Καθαρή πέναλταρα.
0: Okay.
3: Καθαρή.
2: Μίτσο μου δεν είναι.
3: Δεν υπάρχει καμιά αρπίδη.
0: Αφού βάζει πρώτα το πόδι ο παίκτης του Βόλου κάτω και μετά πήγαινε ο Γιώβιτ στο πόδι του.
1: Πες τα ρε Μίτσο να τα βγάλει από μέσα σου. Πες τα.
3: Ο παίκτης του Βόλου του έβαλε την τρικλοποδιά στο Γιώβιτ και ο Γιώβιτ έπεσε κάτω.
0: Εντάξει.
3: Αυτό είναι πεναλτάρα κανονική. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση. Κέρδισε η ομάδα δίκαια. Εντάξει. 1-2. Προχωράμε τώρα. Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Το όνομα το άλλαξε. Τώρα που βλέπει τον Λιβάη Γκαρσία τον Παναθηναϊκό, το συμπαθεί λιγάκι όμω ή δεν το έπαψε και να το συμπαθεί.
3: Θα πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
3: Θα πω ένα πράγμα.
0: Και έχω και άλλη ερώτηση μετά να σου κάνω.
3: Θα πω ένα πράγμα. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ωραία. Είσαι σωστός Μάγκας Παντελονάδος που λέγανε και στο χωριό του Ηρακλή.
3: Περιμένω την επόμενη ερώτηση.
0: Η επόμενη ερώτηση. Βλέπω τον Κοϊτά.
3: Ναι.
0: Να μην είναι τόσο πρωταγωνιστής όσο ήταν ο Λιβάη όταν ήταν στην ΑΕΚ ο Λιβάη. Μήπως να διαλέξουμε τώρα που γυρίζει άλλο όνομα.
3: Όχι, εντάξει.
2: Α, τον Κοϊτά θέλει.
0: Ναι, ρωτά, μια ερώτηση. Το ρίχνω και αυτό στο τραπέζι, ρε παιδί μου. Μήπως Γιώβιτς, λέω εγώ, που τα παστελώνει.
3: Σε βλέπω. Όχι, αυτοί είναι πεθάρες, όχι, ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς και ο Κουντέσα που ξαναγύρισε πίσω και ο Ζωάο Μάριο είναι.
0: Και ο Κουντέσα σου αρέσει. Οκ.
2: Τώρα φυρί το πασί. Να σε βρουν οι εξή. Τίποτα, Μίτσο, λέγε.
1: Ναι, ναι, αλλά εσύ δεν το έχει πάρει χαμπάρι, φίλε. Καλώ ήρθε ο Λιβάη. Όχι, όχι, στον Διονύση λέω. Θα σφυρίζουν τα δοκάρια.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Να σε καλά, Κοϊτά.
1: Γεια σου, Μίτσο.
2: Γεια σου, Κοϊτά.
0: Πάμε παραπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια
2: σας. Τώρα τι το ρωτάς για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν σε τρώει.
4: Γεια σας, με ακούτε.
1: Καλησπέρα φίλε.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια Λιβάη το ξέραμε να μην το... Επειδή έχεις τα γούρια σου.
2: Έφυγε ο Λιβάη από την ΑΕΚ, ρώτα τον για τον Κοϊτά.
0: Ρώτησε και για τον Κοϊτά.
2: Μα τώρα τι
0: δουλειά. Μη φημώνετε τον τύπο. Θα κάνουμε ό,τι ερωτήσεις θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
4: Ακούγομαι τώρα, γιατί δεν ήμουν σίγουρος ότι ακούγομαι.
0: Για πριν ακουγόσουν, αλλά μας έπιασε φλιαρία. Πάμε.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Δεκτό. Και εγώ θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου, ΑΕΚ είμαι. Θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου για εχθές.
1: Το όνομά σου πρώτα απ' όλα, φίλε.
4: Κώστας. Κώστας και είμαι ΑΕΚ. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Αρχικά για το πέναλτι του Γιώβιτς που λέμε ότι δεν είναι. Που λέτε μάλλον ότι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
4: Επιτρέπεται στον αμυντικό, ακόμα και αν πατάει το πόδι, να προσπαθεί να ανακόψει την μπάλα κάνοντας σπαγκάτο. Δηλαδή, ο επιθετικός
2: δεν έκανε σπαγκάτο, φίλε.
4: Πρέπει να επιδείξει.
2: Δεν έκανε σπαγκάτο.
4: Υπάρχει επαφή αρχικά.
0: Υπάρχει.
2: Να σου πω γιατί
4: υπάρχει.
2: Δεν είναι πέναλτι κατά τη δική μου γνώμη. Ο Κάργας έχει το πόδι του κάτω στο χορτάρι και την επαφή την κάνει ο Γιώβιτς με τον Κάργα. Όχι ο Κάργας με τον Γιώβιτς.
4: Εγώ διάβασα ένα άρθρο σήμερα από το site σας, αν δεν κάνω λάθος. Και εξηγεί τον κανονισμό. Αυτόν τον κανονισμό τον έχετε υπόψη σας, τον έχετε διαβάσει. Αν δεν κάνω λάθος, τον ανέβασε ο
2: Κωνσταντίνη. Να συζητήσουμε αν είναι. Όπως το βλέπω εγώ. Να συζητήσουμε αν είναι πέναλτι το χέρι στο σου του Μάνταλου. Που εκεί είναι δύσκολη φάση, ίσως βρίσκει
4: χέρι. Ήταν αυτό ήταν
2: ίσως,
4: η δεύτερη μου.
2: Περίμενε,
4: η δεύτερη
2: φίλε, μου περίμενε. Ίσως βρίσκει χέρι. Εγώ θεωρώ ότι πιθανότατα βρίσκει χέρι. Πιθανότατα. Το άλλο δεν είναι πέναλτι όμως.
4: Γιατί πιθανόν. Βλέπουμε replay. Καταρχάς
0: υπάρχει
4: replay το οποίο δεν το
0: έχει
4: δείξει.
0: Καθαρό
4: replay.
2: Μα, φίλε μου, μάλλον βρίσκει χέρι. Μάλλον, δεν μπορώ να είμαι και 100% σίγουρος. Μάλλον βρίσκει. Πιστεύω ότι βρίσκει, αλλά Το άλλο δεν είναι πέναλτι, ρε φίλε.
4: Εγώ θα δανειστώ τις ατάκες του προηγούμενου φίλου. Ναι. Είναι πεναλτάρες και τα δύο.
2: Okay.
4: Απορώ με τα αντανακλαστικά του οργανισμού της ΑΕΚ και των δημοσιογράφων της, που πραγματικά προσπαθεί όλος ο κόσμος να πουλήσει προπαγάνδα και ένα μήνυμα θέλω να δώσω για το λαό της ΑΕΚ.
2: Ένα λεπτάκι.
4: Ένα μισό λεπτό να ολοκληρώσω γιατί θέλω να.
2: Θα ολοκληρώσω και θα το πει το μήνυμα και θα πει και δύο μήνυμα.
4: Να μην τρώει την προπαγάνδα αυτή που στείνεται από χθες εις βάρος της ομάδας.
2: Ωραία. Θύμισε μου το όνομά σου.
4: Κώστας.
2: Κώστα, εγώ που λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Στείνω προπαγάνδα. Δεν μπορούμε να έχουμε
4: άποψη. Δεν δηλαδή. Βέβαια. Γιατί είναι επέναντι.
2: Α, επειδή
4: γιατί
2: έχω άλλη άποψη. Κάτσε, Κώστα.
4: Να σα πω κάτι.
2: Κάτσε, Κώστα, ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό να μιλήσω. Ένα λεπτό. Επειδή έχω άλλη άποψη με τη δική σου στήνω προπαγάνδα, που σου λέω κιόλα ότι πιθανολογώ ότι το άλλο είναι χερί. Πιθανολογώ, δεν είναι καθόλου.
4: Δεν στείνεται προπαγάνδα.
2: Κάτσε, πριν από 10 λεπτά μου λε στήνω. Τώρα μου λε δεν στείνω.
4: Ωραία. Να το θέσω.
2: Θα πάρουμε μια απόφαση τελικά ή όχι. Μήπω όλοι. Περίμενε. Μήπως όλοι θέλουμε να ακούμε πάντα αυτά που θέλουμε υπέρ της ομάδας μας και οτιδήποτε άλλο λοιπόν, το θεωρούμε προπαγάνδα. Δεν γίνεται έτσι όμως.
4: Θα σας απαντήσω. Όποιος έχει διαφορετική άποψη από μένα δεν στείλει προπαγάνδα, αλλά
2: στον
4: στείλει προπαγάνδα.
2: Στον ελληνικό.
4: Ναι, θα απαντήσω.
2: Μα πριν μου πεις ότι στείλω προπαγάνδα. Έτσι δεν πεις.
0: Αναδιατυπώνει.
4: Θα κάνω
0: την
4: πολιτική να παίξουμε. Το αλλάζω. Σα
0: ζητώ
2: συγγνώμη,
4: δεν
0: στείλει
4: προπαγάνδα.
2: Θέλω να
0: μου πει. Άρα αδερφή, κουβέντα κάνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
4: Ωραία, και εγώ κουβέντα κάνω, ρε παιδιά, αλλά δεν με αφήνετε να πω την άποψή μου.
0: Τι είπε.
4: Η εκπομπή έχει ξεκινήσει 2 η ώρα και είμαστε 3 η ώρα τώρα, έτσι. Έχουν πάρει 4-5 άτομα. 4-5 άτομα έχουν σχολιάσει θέση του πέναλτι.
2: Ναι.
4: Εσείς
2: ναι.
4: Δεν βγήκατε πλην μιλώντας μαζί μου να πείτε ναι ρε παιδιά δεν είναι πέναλτι αλλά το χέρι που δεν δίνει στην ΑΕΚ στο 0-0
0: δεν πας ρώτησε κανείς για πέναλτι φάση.
4: Δεν ξεκίνησα να άκουσε
2: με λίγο. Εγώ τα έχω πει και από το πρωί.
0: Κώστας είπαμε. Κώστας είπαμε.
4: Εντάξει δεν ακούμε πολύ.
0: Άκουσε με Κώστα. Εάν αρχίζαμε μόνοι μας στην εκπομπή και λέγαμε δεν είναι πέναλτι του Γιώβιτς και δεν συζητούσαμε για τη φάση του χέρι, να μας πεις αν αναφέρεται και στη μία φάση και δεν αναφέρεται στην άλλη. Όταν θα βγει ο κάθε ακροατής και με ρωτήσει για κάτι συγκεκριμένο, τότε θα πω ναι, αλλά.
2: Τέλος πάντων, στην τελική, ρε παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Ακριβώς.
4: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ πήρα να πω τη δική μου και για να μην τρώω τον χρόνο τον επόμενο, θα επαναλάβω ο λαός της ΑΕΚ να μην τρώει την προπαγάνδα, να μην μασάει και να δει ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποια θα πάρει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Πάμε σε έναν ακόμα χαίρετε.
5: Ναι. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
2: Μαζί μιλάμε, ναι.
0: Ναι, φίλε.
5: Γεια σας, Δημήτρης από το δρόμο.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
5: Και εγώ, ΑΕΚ, και πραγματικά, παρότι η διαιτησία, ας πούμε, εγώ είμαι και μικρός, έχω προλάβει τρομερές εποχές που συζητάγαμε μόνο για διαιτησία, για
2: ναι.
5: Άλλο, και θεωρώ ότι με το ΒΑΡ όντως έχουμε κάνει βήματα και έχουμε κάνει κατακτήσεις.
0: Και ό,τι άλλο μπορεί να μπει από τεχνολογία και πρέπει να μπει και το goal line τεχνολογία.
5: Ναι. Εννοείται. Θέλω να πω για την περίφημη φάση του πέναλτι το εξής, το οποίο δεν λέει κανένας.
2: Ναι.
5: Ότι εγώ θα δεχτώ για την οικοδομία, της συζήτησης ότι όντως την επαφή την επιδιώκει ο Γιώβιτς. Γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος παίχτης, πολύ έμπειρος παίχτης.
2: Mm-hmm.
5: Βλέπει ότι ο παίχτης του Βόλου έχει μείνει κρεμασμένος με το πόδι απλωμένο, τεντωμένο και επιδιώκει όντως, ας το δεχτώ λέω για την οικονομία της συζήτησης, να πέσει πάνω του και να κερδίσει την επαφή. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όλοι αυτοί που σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι δεν είναι πέναλτι γιατί την επαφή την επιδίωξε ο Γιώβιτς. Επειδή δεν είμαστε τρελοί και δεν είμαστε λωτοφάγοι. Πριν από τρεις σεζόν που ο Παναθηναϊκός έκανε 12 νίκες σε 12 μάτς και είχε πάρει 8 τέτοια πέναλτι. Όχι ένα, 8 τέτοια πέναλτι.
0: Τέτοια
5: που τα βλέπαμε με ανεπαίσθητες επαφές. Με ανεπαίσθητες. Που έπρεπε να δούμε 47 replay.
2: Ωραία.
5: Που έβγαινε ο Αϊτόρ από την περιοχή, πέφτοντας πάνω στο τεντωμένο πόδι του αμυντικού και ο διαιτητής έδινε πέναλτι.
2: Για ποια φάση λες να τη συζητήσουμε, ρε φίλε.
5: 8 πέναλτι εκ των
2: ναι,
5: οποίων.
2: Πες μου ένα πέναλτι να το συζητήσουμε.
5: Εκ των οποίων τα 6.
2: Όχι, συγκεκριμένα πες μου. Πες μου ένα.
5: Θυμάμαι πέναλτι
2: στα Γιάννενα. Πέλη,
5: που η μπάλα είναι εκτός διεκδίκησης, τελείως εκτός διεκδίκησης.
2: Στα Γιάννενα.
5: Και υπάρχει μια υποψία κλωτιάς που βλέπουμε
2: στα
5: Γιάννενα. Τι υποψία κλωτιάς,
2: στα Γιάννενα τον είχε κλωτσίσει από πίσω αμυντικός, ρε φίλε.
5: Λοιπόν,
2: μέσα στην περιοχή.
5: Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι τότε μας λέγανε ότι από αυτή τη 13η

0: μιλάμε δημόσια, δεν είμαστε εγώ και εσύ. Είμαστε όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούν
1: ωραία. Με την ίδια λογική. Με την ίδια λογική. Ηρεμήστε λίγο. Με την ίδια λογική και όλοι οι ακροατές λέτε όλοι τα ίδια.
0: Υπάρχει δημόσια συζήτηση, αγαπητέ φίλε.
1: Φυσικά. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε πει αυτό. Εγώ θα πω το εξής και θα κλείσουμε εδώ γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Το ότι επιδιώκει κάποιος την επαφή δεν σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει ή δεν υπάρχει παράβαση. Εάν εγώ βλέπω τον άλλον να έρχεται προς τα πάνω μου, φρενάρω και με γκρεμίσει, επιδιώκω την επαφή και παίρνω το πέναλτι ή το φάουλ. Εάν όχι, δεν. Αλλά εκτός αυτού, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να την εκφράζει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την προπόνηση του Παναθηναϊκού παρακολούθησε από κοντά ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε στο Κοροπή και συνομίλησε με τους Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται. Η ανάρτηση του Γιούρκα Σεϊταρίδη από το εργοτάξιο του Βοτανικού. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, γράφουν στην Σερβία για τον Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για το Nations League προσθέθηκε και ο Λόβρο Μάγερ. Ανακούφιση στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέωσε η ΠΑΕ με τον 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμα στα social media. Δίπλη ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Στη Θεσσαλονίκη μένει ο Μπάμπα Ράχμαν, ο οποίος ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Γκάνας. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα

0: ξεκινήσει η προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Σερβία στις 24 και Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Επίγουσα προκατακτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι στο γήπεδο του Άρη. Μετά από αναρτήσεις στα social media, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Δεύτερο σπίτι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό άκτορο άμεσο συνεργάτης του Ζόζεπ Μαρία Ισκέρδο. Τον ξέρουν και τον αγαπούν, οπότε φαντάζομαι πως όλα θα πάνε καλά, δήλωσε ο Ισπανός σε σερβικό μέσο. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τα λόγια του Μάικ Μπατίστ. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το πρόγραμμα πύργος ΑΕΛ Novibet στις 4 με κάλυψη από R2 Sport, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολη στις 5. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν Μασέρ, Φερεντσβάρος και Στεάο Βουκουρεστίου, ενώ οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με Ανόβερο, Γιαντράν και Σαμπαντέλ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Με την αναμέτρηση Ασεδούκα Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας, με συγχωρείτε, στο κλειστό της Μίκρας. Μετάδοση από R2 Sport. Αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης μπορεί να βρεθεί ο Γκρανίτ Τσάκα, ο οποίος παραδέχθηκε στα social media ότι είχε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον COVID. Με κατέκλυσε φόβος και αβεβαιότητα για τα εμβόλια και ήμουν σε ταραγμένη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζει ο Ελβετός, που απολογήθηκε για την πράξη του. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιθανά θα του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στη της ασφάλειας Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Μετά από περίπου 9 ημερών απουσία είμαστε και πάλι εδώ στη βάση μας, και από σήμερα και πάλι η εκπομπή Πέρα από το Σκορ θα είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Το μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού εδώ μαζί μου, ακριβώς απέναντί μου, και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Τη στιγμή δηλαδή που θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Σας προτείνω να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού, γιατί θα πούμε ό,τι κινείται σε αθλητική βάση, κυρίες και κύριοι, όλη αυτή την ώρα μέχρι και τις 4. Είχαμε την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Η Α κατηγορία είχε την τιμητική της, μετά από πολλούς μήνες επανεκκίνησε το πρωτάθλημα και είχαμε τα πρώτα γκολ, τις πρώτες αμφισβητούμενες φάσεις, τις πρώτες εντάσεις, ψιλοεντάσεις, εν πάση περιπτώσει, και γενικά είχαμε τα πρώτα παιχνίδια, μια πρεμιέρα η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα. Ένα είναι αύριο στο Παραδείσι, στη μία ο Κλεάνθης θα παίξει με την Αναγέννηση Ασφενδιού, και υπάρχει ένα παιχνίδι την Τετάρτη στα Πηγάδια Καρπάθου, εκεί όπως η Δόνας Καρπάθου θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Καρδάμενα στις 2 παρατέταρτο. Με αυτά τα δύο παιχνίδια θα πέσει η αυλαία του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας του Δεκανήσου, που φέτος αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και νομίζω ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι μάλλον θα έχουμε ένα αμφίροπο πρωτάθλημα, όπως πολλοί το έχουν προβλέψει αυτό από την περίοδο του καλοκαιριού. Συζητώντας για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας, ασφαλώς ξεχωρίζει το διπλό των Πανθύρων, καθότι οι Πάνθυρες ως νεοφώτιστοι πέτυχαν μια ιστορική σημασίας νίκη, και μάλιστα εκτός έδρας στη μεγάλη κατηγορία, 2-0 επί του αντίμαχου στην αντιμάχια. Είναι η πρώτη νίκη στην ιστορία του σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου, οπότε οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει στη φετινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας.

0: αλλά θα έλεγα ότι ξεχωρίζει και το διπλό της Ρόδου. Η Ρόδος, η οποία μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε στο τοπικό, κέρδισε στην ΚΟ επίσης τον ΠΑΟΚ με 2-0 και μπήκε έτσι με το δεξί στην πρώτη κατηγορία κατά την επιστροφή της στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Μιλώντας λίγο παραπάνω για την πρεμιέρα, για να δώσω έτσι και περισσότερα στοιχεία να σας τα υπενθυμίσω λίγο ή να τα μάθετε τώρα αν δεν έχετε ενημερωθεί για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Σχετικά με τους Πάνθηρες, άνοιξαν το σκορ στο 22 με το Σάβα Τζουανάκη με μια πολύ ωραία ενέργεια, και μετά ο ίδιος παίχτης 12 λεπτά μετά κέρδισε πέναλτι. Ο Γιώργος Τσόφλιος ήταν ο παίχτης ο οποίος έστησε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας το 0-2, δίνοντας έτσι τη νίκη στην ομάδα των Πανθύρων, ιστορική όπως είπα. Στην Παστίδα είχαμε ένα μάτς με πολλά γκολ, 3-3 Αστέρας Παστίδας και Ευκλής, με τους γηπεδούχους να προηγούνται στο 23 με τον Αυγενικού. Ο Ευκλής ανέτρεψε προσωρινά την κατάσταση μέσα σε 2 λεπτά μάλιστα, με τον Μπαϊρακτάρη στο 55 και τον Μουσταφάη στο 57. Η απάντηση του Αστέρα ήταν όμως άμεση, ο Κασιμάτης ισοφάρισε στο 60 και ο Σαγάνας έκανε το 3-2 στο 61. Αλλά ο Ευκλής δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, την υποπρέτσι στο 75, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3. Εντυπωσιακό ξεκίνημα έκανε ο Φίβος, νίκησε με 5-1 τον Ηρακλή Μαριτσών. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα είχαν καταφέρει να απαντήσουν στο γκολ του Μεμοτσέλα που άνοιξε το σκορ και να πάνε στα αποδυτήρια με το 1-1, όμως στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν. Στο 55 ο Μεμοτσέλα έκανε το 2-1, ακολούθησαν το αυτογκόλ του Αποστολάτου και τα γκόλ των Αντωνά και Λαζίδη για να διαμορφωθεί το τελικό 5-1. Με το δεξί μπήκε και ο Άρης, ο οποίος για πολλούς είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού πρωταθλήματος, επικράτησε με 2-0 του νεοφώτης του Ατρόμητου Δημηλιάς μέσα σε 8 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι καθάρισε η υπόθεση νίκη για τους Αρχαγγελίτες, με τον Ρωμάνο, πρώην παίκτη του Ευκλή, να ανοίγει το σκορ στο 32 και τον Χατζησάβα στο 40 να γράφει το τελικό 2-0, αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι το τέλος. Και έτσι το πρώτο τρίποντο πήγε στην ομάδα του Άρη. Για τη Ρόδο είπα πριν, ιδανικό ξεκίνημα έκανε, περνώντας με διπλό από την έδρα του ΠΑΟΚΟ. Βρήκε λύση στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αποστόλη, Ξεπαπαδάκη και τον Καμπούρη. Ενώ οι γηπεδούχοι είχαν ένα πέναλτι λίγο πριν από το φινάλε του αγώνα, δεν αξιοποιήθηκε. Ο Νούλας το εκτέλεσε, θα μπορούσε να μειώσει δηλαδή εκεί ο ΠΑΟΚΟ, αλλά σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Αποστολάκη, έτσι έμεινε το 0-2, νίκη για τη Ρόδο στο ξεκίνημα. Επιστρέφει η Ρόδο στο τοπικό πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια, κάνοντας μία νίκη στην πρεμιέρα. Είναι ακριβώς 20 λεπτά μετά τις 3, είστε συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Μένουμε σε ρυθμούς πρώτης κατηγορίας. Είπα στον πρόλογό μου ότι η νίκη που πέτυχαν οι Πάνθηρες στην ΚΟ έχει μια ιστορική αξία, διότι είναι η πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, το οποίο παίζουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, και είναι μια νίκη που αποκτά και μεγαλύτερη αξία κατά την άποψή μου, διότι έγινε εκτός έδρας, έγινε δηλαδή στην ΚΟ, στο παιχνίδι αυτό με τον αντίμαχο. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρωταγωνιστής του χθεσινού αγώνα ή ένας από τους πρωταγωνιστές, για να μην αδικήσω και άλλους παίκτες που είχαν καλή παρουσία χθες. Είναι ο Σάββας ο Τζουανάκης, που με δική του εξαιρετική προσωπική ενέργεια άνοιξε το σκορ χθες. Σάββα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
0: Επίσης καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια για τη δική σου προσπάθεια, τη συνολική βέβαια της ομάδας, και να, το γεγονός ότι μπαίνετε τελικά με το δεξί στο πρωτάθλημα στο οποίο παίζετε για πρώτη φορά στην ιστορία σας.
1: Εντάξει, και τι δεν ήταν ιστορικό χτες.
0: Ναι.
1: Έτσι για να λέμε την αλήθεια.
0: Είχε κι άλλα, για πες.
1: Εντάξει, τα πρώτα γκολ στην Αλφα κατηγορία. Γενικώς η πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην Αλφα κατηγορία. Πρώτη νίκη. Εντάξει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ήταν γενικώς μια πολύ όμορφη μέρα για την ομάδα και χαίρομαι που το διόρθωσες. Είμαι ένας από τους πρωταγωνιστές, γιατί ήταν συνολική προσπάθεια των παιδιών.
0: Εντάξει, γι' αυτό το διόρθωσα. Εντάξει. Μένω περισσότερο στο δικό σου πρώτο γκολ ως προσωπική ενέργεια που δείχνει μια ενέργεια ποδοσφαιριστή που ξέρει που πατάει, τι θέλει, τι να κάνει κτλ. Έτσι, αυτό το κρατάμε γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο για έναν ποδοσφαιριστή, νομίζω. Γι' αυτό έτσι παρασύρθηκα λίγο και είπα ο πρωταγωνιστής, αλλά εντάξει, συμφωνώ, ένας από τους πρωταγωνιστές, για να μην αδικήσουμε και τα άλλα παιδιά.
1: Θυμίζει λίγο γκολ Αρχίπολης, πιστεύω, την περσινή χρονιά, στον πρώτο τέρμι με τον Καρακόνερο.
0: Με πρόλαβες αυτό, αυτό ήμουν έτοιμος να πω.
1: Ναι. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Το πιστέψαμε, δεν θα πω ψέματα, δηλαδή πήγαμε στην ΚΟ με σκοπό να πάρουμε το διπλό, το πήραμε, μια όμορφη μέρα, αλυσίδα ήρθε, συνοδεύτηκαν πολλά πράγματα μαζί της. Καινούργια εβδομάδα όμως, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ούτε υπάρχει χρόνος για να χαρούμε πάρα πολύ, αλλά εντάξει, εννοείται πως δεν τα βάφουμε και μαύρα, με την έννοια ότι εντάξει, οκ, κερδίσαμε ένα παιχνίδι και τι έγινε, που λέει ο λόγος. Μια μέτρια κατάσταση, ισορροπημένη, είμαστε καλά, νιώθουμε καλά, κοιτάμε μπροστά.
0: Να ρωτήσω, τελικά το παιχνίδι πιστεύεις, εσύ που το έζησες από μέσα, εξελίχθηκε ως εύκολη νίκη για σας, ή θα έλεγες ότι βρήκατε αντίσταση, ότι ο αντίμαχος είναι μια ομάδα όχι τόσο εύκολη κτλ.?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι πάντα στην πρεμιέρα είναι όλα τα παιχνίδια αμφίρροπα. Δεν πάει να είσαι και το μεγάλο φαβορί και να παίζεις με την ομάδα που θεωρητικά θεωρείς κατώτερη. Όλα τα παιχνίδια είναι αμφίρροπα. Είναι πρεμιέρα, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τις δουλειές μας, είναι ακόμα έτσι νωρίς, γιατί και εμείς σαν πάνθυρες δεν έχει ξαναγίνει βασικά να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα τόσο νωρίς. Συνήθως ξεκινούσαμε Οκτώβριο, οπότε όλα είναι αμφίρροπα, όλα είναι στον αέρα. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία από τις οδηγίες του Μιχάλη του Πλίμπ, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Το πιστέψαμε, όπως είπα και πριν, ήμασταν έτοιμοι, το νιώσαμε και πιστεύω όλα βγήκαν μετά με στον αγωνιστικό χώρο. Θα μπορούσαμε σίγουρα να είχαμε βάλει και περισσότερα γκολ, συγγνώμη. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ίσως και να είναι θετικό το ότι έμεινε χαμηλό το σκορ, για να μην πάρουν και τα δικά μας τα μυαλά αέρα.
0: Ναι. Σημαντικό και αυτό. Νιώθεις ότι ο αντίμαχος θα είναι μια δυνατή ομάδα της ΚΟ?
1: Πιστεύω ότι είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τα παιδιά χτες, πιστεύω ότι είναι μια έδρα που δύσκολα θα περάσουν κάποιες ομάδες από εκεί πέρα μέσα.
0: Το λες από την άποψη ότι έχει κόσμο, έχει πίεση, οι παιδικές εγκαταστάσεις, από ποια άποψη το λες?
1: Από όλα. Γενικής άποψης, γιατί η αλήθεια είναι πως οι ομάδες της ΚΟ έχουν αρκετό κόσμο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον σε αντίθεση με εμάς που δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή ο κόσμος παρακολουθεί τους πάνθυρες, αλλά δεν πιστεύω ότι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πιστοί φιλάθλοι των πάνθυρων. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε εμείς σαν πάνθυρες ότι έχουμε το δικό μας κόσμο. Ο αντίμαχος παρόλα αυτά έχει το δικό του κόσμο, έχει το δικό του γήπεδο, οπότε πιστεύω ότι και με την πάροδο του χρόνου, όσο θα φορτσάρει και περισσότερο η ομάδα τους και θα μπει σε ένα ρυθμό, πιστεύω θα δυσκολευτούν αρκετές ομάδες εκεί πέρα μέσα.
0: Είχε κόσμο χθες, μάζεψε κόσμο?
1: Τουλάχιστον η Κερκίδα ήταν full.
0: Α, ήταν full, μάλιστα.
1: Από το κουράσμα με σιγουριά.
0: Άρα είχε κόσμο εκεί, αρκετό.
1: Είχε αρκετό κόσμο και για πρεμιέρα, παρόλο το ταξίδι που κάναμε εμείς, το οποίο ήταν πολύ κουραστικό μπορώ να πω, εξελίχθηκε πολύ, πολύ ωραία όλη μέρα.
0: Κουραστικό γιατί, είχε μποφόρ?
1: Κούνησε η αλήθεια λίγο. Κάποιος και από εμάς μας ενοχλεί το καράβι.
0: Και σένα,
1: Παρατράγοντα ευτυχώς δεν είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, κάναμε τη δουλειά μας. Πήραμε τους 3 βαθμούς, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Σε μια πρεμιέρα ειδικά. Και ειδικά όταν μια ομάδα παίζει για πρώτη φορά στην πρώτη τοπική κατηγορία. Οπότε είμαστε χαρούμενοι. Καινούργια εβδομάδα, όπως είπα και πριν όμως. Κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, το οποίο είναι και δύσκολο. δεύτερο σερί παιχνίδι εκτός έδρας, οπότε το μυαλό μας είναι ήδη εκεί να δουλέψουμε αυτή τη εβδομάδα ώστε να φέρουμε εις πέρα στο ρόλο και της Κυριακής.
0: Ναι, θα πάτε ξανά στην Κο να παίξετε με την αναγέννηση Ασφενδίου στο Ζιπάρι αυτή τη φορά, όχι στην Αντιμάχια. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, δεύτερο εκτός έδρας πάλι στην Κο.
1: Κοίτα, θα σου πω ότι οι καλοθελητές που μου αρέσει να το λέω εγώ έχουν ήδη βγάλει τις προβλέψεις τους και ανέφεραν ότι πάντηρες στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια λόγω του ότι παίζουμε και τρία εκτός.
0: Ναι.
1: Ζήτημα να μαζέψουν τρεις βαθμούς.
0: Τους τρεις τους πήρατε ήδη, έτσι.
1: Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι οι τρεις βαθμοί υπάρχουν ήδη, οπότε μάλλον κάναμε καλά, μάλλον, για να το πω πιο σωστά. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει άγχος στην ομάδα και ίσως να είναι και καλό το ότι υπάρχουν αυτά τα τρία ταξίδια στην αρχή, παρόλο που είναι λίγο πιεσμένο το πρόγραμμα με τις δουλειές. Πιστεύω ότι έχει γίνει μια καλή κλήρωση για την ομάδα των Μανθύρων. Πάμε χωρίς άγχος. Δεν είναι ότι έχουμε δηλώσει σαν ομάδα ότι πάμε για πρωτάθλημα ώστε να θέσουμε παραπάνω πίεση σε αυτούς μας. Παίζουμε χωρίς άγχος και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Συγκροτημένη ομάδα, το 80% τουλάχιστον είμαστε από πέρσι, βασικός κορμός. Έχουμε κάνει κάποιες ενέσεις ποιότητας που θέλω να πω εγώ με αυτή την έκφραση και ήρθαν κάποια παιδιά στην ομάδα τα οποία φάνηκε και χθες ότι θα βοηθήσουν και μπορούν να βοηθήσουν. Οπότε χωρίς άγχος κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε και στο τέλος πάντα κάνουμε το λογαριασμό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να δώσουμε κάποια πρόβλεψη, για να πούμε μεγάλες κουβέντες στο γήπεδο, το κάθε παιχνίδι χωριστά και προχωράμε.
0: Βέβαια, και όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος και το ταμείο γίνεται στο τέλος. Αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Κοιτάζοντας πάντως λίγο το πρόγραμμα, από τα ενδιαφέροντα που προκύπτει, είναι ότι πάτε τρεις φορές στην ΚΟ τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Παίζετε με τρεις ομάδες της ΚΟ. Έτσι είναι, έτσι από τα, να το πω περίεργα σε εισαγωγικά, της κλήρωσης. Αλλά νομίζω ναι, για τους Πάνθηρες είναι πολύ καλό αυτό, διότι στο δεύτερο γύρο, στο ξεκίνημα του δευτέρου γύρου, θα έχει τρία μάτς μέσα με ομάδες της ΚΟ, η ομάδα των Πανθύρων. Εντάξει, είναι ένα στοιχείο που ίσως στην πορεία φανεί θετικό για τους Πάνθηρες. Έτσι, αυτό θα το δούμε βέβαια εντός γηπέδου, δεν το προεξοφλώ από τώρα, απλά το φαντάζομαι. Και μάλιστα αν το προεκτείνω λίγο και πάμε μέχρι την πέμπτη αγωνιστική, βλέπω ότι στους πέντε πρώτους αγώνες οι τέσσερις είναι με ομάδες βορείου συγκροτήματος. Δηλαδή τρεις ΚΟ και μία Κάρπαθος.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Μετά σωστά. Την έκτη αγωνιστική παίζετε με ομάδες της Ρόδου, με εξαίρεση βέβαια την τρίτη που θα παίξετε με τον Ηρακλή Μαριτσών. Σωστά, ναι, στους Αγίους Αποστόλους εντός έδρας. Ναι, αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Εντάξει, είναι αυτό που σου είπα πριν. Από τη μία, κάποιοι έχουμε τις δουλειές μας και είναι λίγο επιβαρημένο το πρόγραμμα, αλλά από την άλλη, φεύγουν τα πολλά ταξίδια.
0: Ναι.
1: Και ένα θετικό που βλέπω εγώ είναι ότι ακόμα είμαστε πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή, τώρα τελείωσε η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν η πρεμιέρα. Ίσως να μην υπάρχει ακόμα ο ρυθμός που θα ήθελαν κάποιες ομάδες, το οποίο είναι ένα πράγμα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε εμείς σαν Πάνθηρες. Έχουμε δουλέψει, είμαστε καλά, νιώθουμε καλά. Έχουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στην ομάδα από πέρσι, σε ό,τι και να έχουμε ζητήσει είναι δίπλα μας, μας έχουν στηρίξει, μας τα έχουν δώσει όλα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που να φαίνεται αρνητικό. Η ομάδα προχωράει κανονικά, να δουλέψουμε και αυτή τη εβδομάδα. Και είμαι πολύ αισιόδοξος εγώ προσωπικά. Το έχω πει σε όσους τουλάχιστον έχω μιλήσει, ότι από αυτά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια μπορούμε να πάρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι νομίζουμε εμείς και από ό,τι νομίζουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν βγάλει τις προβλέψεις.
0: Υπάρχουν κάποιοι που βγάλανε προβλέψεις. Κάτι σε έχει ενοχλήσει από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω βέβαια που αναφέρεις, ούτε θα ρωτήσω τώρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αφήνεις μια μπηχτή προς που τώρα. Δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις. Εντάξει, δεν θα το ρωτήσω
1: παρά. Κακία δεν κρατάμε, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Να γελάμε και λίγο, να περνάει η ώρα που λέω.
0: Βέβαια, μα πρώτα αυτό. Πρώτα να γελάμε.
1: Την τελευταία φορά νομίζω που μιλήσαμε, τουλάχιστον εμένα προσωπικά πλέον με απασχολεί να το χαίρομαι και όταν το δεις από διαφορετική γωνία, πραγματικά όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η βαγούρα που λέω εγώ από πέρσι κιόλας και συνεχίζεται και φέτος, Σε κάνει λίγο να γελάς και αν δεις τη θετική πλευρά έχεις πολλά πράγματα να πεις σαν ιστορία και να χαμογελάς το προσωπάκι σου. Οπότε φεύγει και το άγχος, κάνεις πλάκα σου, περνάει η ώρα και κυλάει όμορφα η μέρα σου και πάει λέγοντας.
0: Ναι, βέβαια. Είπες πριν ότι δεν έχετε στόχο το πρωτάθλημα, αλλά σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα που πολλοί πιστεύουν, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα είναι απρόβλεπτο, θα μπορούσε υποθετικά η ομάδα των Πανθύρων να είναι έτσι ψηλά στην βαθμολογία? Σε ρωτάω με το χέρι στην καρδιά, τι πιστεύεις και αν πράγματι έχει βάση μια τέτοια σκέψη, έστω σαν όνειρο να το πω.
1: Και με το χέρι στην καρδιά μπορώ να σου απαντήσω ότι όνειρο δεν είναι, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο φάνηκε και στα φιλικά. Σίγουρα, ξαναλέω, είναι νωρίς και δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Προτιμώ να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και ό,τι είναι να φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο έδειξε ότι δεν φοβάται να κοντάρει καμία ομάδα. Οπότε στοχεύουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, τα βάνει ο ουρανός. Τα συζητήσαμε και πέρσι εμείς οι δύο, νομίζω, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι στην απόψη μου. Πιστεύω πολύ στην ομάδα, γι' αυτό ήμουν και φέτος. Δεν έχει να κάνει με πρωταγωνιστικούς ρόλους και τα συναφή. Πρωταγωνιστές είμαστε όλοι, όπως και χτες. Κάποιος θα βάλει τον γκολ, εννοείται, okay, αλλά συνολική προσπάθεια και φέτος, και νομίζω τα πιστεύουν και τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, ο Σάββας, ο Τζουανάκης είναι στην καλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή, στο καλύτερο ποδοσφαιρικό mood, ξεκινώντας φέτος την πρώτη κατηγορία?
1: Είμαι χαρούμενος. Αυτό μπορώ να το πω, δεν ξέρω αν είμαι στην καλύτερη κατάστασή μου και αν θα υπάρξει ακόμα καλύτερη. Είμαι χαρούμενος και νομίζω φαίνεται μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που σου είπα πριν, δεν αλλάζει κάτι από την τελευταία συζήτηση που κάναμε. Το χαίρομαι, και όσο το χαίρομαι και έχουμε και την υγεία μας, εννοείται, πάνω απ' όλα, πιστεύω θα έρθουν πολλά περισσότερα.
0: Ναι. Στη φάση του γκολ που βάζεις, το πιστεύεις έτσι ότι θα πάρεις την μπάλα, δεν θα στην πάρει κανείς, θα τη βάλεις μπροστά, θα μπεις. Έτσι δεν είναι, δεν πας τυχαία εκεί.
1: Φαίνεται από το πανηγυρισμό.
0: Και επίσης το τελείωμα μου κάνει εντύπωση. Πλασάρεις εκεί που πρέπει να πλασάρει ένας επιθετικός. Στην κλειστή μεν γωνία, αν θυμάμαι καλά τώρα τον γκολ και το έχω στο μυαλό μου. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πλασάρει προς την άλλη πλευρά του τέρματος. Πλασάρεις στην κλειστή γωνία, πάλι σημαδεύεις, έτσι. Το θες να το κάνεις.
1: Σε αντίθεση με τον γκολ της Αρχίπολης, όπως αναφέραμε πριν, αυτή τη στιγμή έχω διαλέξει την κλειστή γωνία.
0: Την κλειστή γωνία, ναι, ναι. Σωστά. Γιατί, ξαναλέω, επειδή το είδα στο βίντεο, νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να σουτάρει στην άλλη γωνία, να πλασάρει προς την άλλη γωνία. Ίσως και η λογική να λέει αυτό, γιατί η κλειστή γωνία είναι η κλειστή γωνία, δύσκολα, αλλά νομίζω ότι εκεί ξεγελιέται και ο τερματοφύλακας, δεν το περιμένει.
1: Είναι,
0: δηλαδή.
1: Και λίγο το, είναι και λίγο το ένστικτο, μπορώ να πω.
0: Και το ένστικτο, μεγάλη υπόθεση προφανώς, ειδικά για έναν επιθετικό, να το έχει αυτό το ένστικτο, την επαφή και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, ωραία. Εννοείται. Συγχαρητήρια πάντως, συγχαρητήρια. Όλα πολύ καλά νομίζω για τους Πάνθυρες και για σένα. Ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και με δικό σου γκολ. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Σάββα.
1: Ο πρόεδρος είναι χαρούμενος, οπότε είμαστε και εμείς χαρούμενοι.
0: Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι χαρούμενος. Λοιπόν,
1: όλα καλά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, το είπαμε και πριν. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Την υγεία μας να έχουμε. Η ομάδα δουλεύει, η ομάδα το πιστεύει. Οπότε παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα, πιστεύω θα καταφέρουμε πολλά φέτος.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Εγώ,
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Γεια. Σάββας Τζουανάκης, ποδοσφαιριστής των Πανθύρων, με δικό του γκολ άνοιξε ο δρόμος της νίκης χθες στην αντιμάχια για τους Πάνθυρες, ιστορική νίκη. Πάμε σε δελτίο και διαφημίσεις, θα επανέλθουμε μετά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με υψηλούς τόνους και έντονη αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Ρόδου με αντικείμενο τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των βιολογικών καθαρισμών στο Βόδι και την κρεμαστή με φόντο την έξαρση της γαστρεντερίτιδας στο νησί. Το θέμα εισήχθη με ερώτηση του επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκου Γερονικόλα, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου επέκτασης στο Βόδι, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τις περιβαλλοντικές άδειες στην κρεμαστή. Απαντώντας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των δημοτών, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας. Σχετικά με τον βιολογικό της κρεμαστής, ο κ. Βαγιανός ανέφερε ότι τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα πλήρως επεξεργασμένα μετά τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού το 2019, ενώ γνωστοποίησε ότι η λιματολάσπη οδηγείται προσωρινά σε μη αδειοδοτημένο χώρο μέχρι την κατασκευή μονάδας ηλιακής ξηράνσης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Γερονικόλα με φόντο την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Η Δημοτική Αρχή υπογράμμισε ότι οι επίσημοι έλεγχοι δείχνουν πως οι θάλασσες του νησιού είναι πεντακάθαρες, κατηγορώντας τη μειοψηφία για δημιουργία εντυπώσεων, με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να ανταπαντά ότι ασκεί το θεσμικό του ρόλο θέτοντας ερωτήματα για τις υποδομές. Στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής βρέθηκε η αποκατάσταση του πάρκου Ροδινιού μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς ανακοίνωσε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί τελικά με 2 εκατομμύρια ευρώ από ιδίους πόρους στο τεχνικό πρόγραμμα του 2027, με τη δημοπράτηση να προγραμματίζεται για το 2026. Στον αντίποδο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη του πάρκου, τονίζοντας ότι η ΔΕΡΜΑΕ διέθεσε την τελευταία διετία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκδηλώσεις αντί για τη συντήρηση των υποδομών. Επιπλέον, ο κ. Καμπούρης ανέφερε ότι υπήρχε έτοιμη μελέτη ανάπλασης ύψους 1.250.000 ευρώ από το 2021, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν αξιοποιήθηκε από τον ίν δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη κατά την προηγούμενη θητεία του στην Προεδρία της ΔΕΡΜΑΕ. Στη σύνταξη μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπλαση πλατείας στο Παραδείσι προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Το θέμα συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής μετά από ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Αφεντούλη για τη μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου και την κατασκευή πεζοδρομίων. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν εντός της θητείας παρά το κόστος και τις αντιδράσεις. Όπως τονίστηκε από τη Δημοτική Αρχή στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 2027, θα υπάρχει δέσμευση 100.000 ευρώ για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής. Σήμερα στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα, στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Σκοπός της είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις και να συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι.
3: Μπες τώρα στο cdreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. cdreams.gr. Σας ταξιδεύει. Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι 16 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση όσον αφορά το χώρο του ποδοσφαίρου και γενικότερα εδώ του νησιού. Με ενημέρωσαν τώρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Βασίλης Αθανασίου, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, εμβληματική μορφή του Διαγόρα και του ποδοσφαίρου μας. Δεν ξέρω από τι έφυγε και για μένα ήταν πολύ ξαφνικό, τώρα το πληροφορήθηκα ενώ ήμουν στο στούντιο. Το έψαξα λίγο έτσι για να πω κάποια πράγματα. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα στην εφημερίδα Δράση, ένα δισέλιδο με τον συγχωρεμένο πλέον, τον Βασίλη Αθανασίου, που γεννήθηκε στην Παστίδα το 1958, ξεκίνησε στον Αστέρα Παστίδας, είναι από τους μεγάλους παίκτες που έχει βγάλει η Παστίδα. Το 1976 πήρε μεταγραφή για τον Διαγόρα, από εκεί άρχισε να καθιερώνεται και έγινε βασικός τέλεχος του Διαγόρα σε όλες τις εθνικές κατηγορίες και στην πρώτη εθνική. Έζησε από κοντά μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου και φυσικά αγωνίστηκε και τις 3 σεζόν στην πρώτη εθνική. Ο Διαγόρας έπαιξε από το 1986 έως το 1989. Αποχώρησε από το Διαγόρα το 1992, πήρε μεταγραφή για τον Φίβο Κρεμαστής, αργότερα επέστρεψε στον Αστέρα Παστίδας, ενώ θυμίζω ότι ασχολήθηκε και με την προπονητική, ήταν στον Διαγόρα Βατίου, ήταν και στον Ηρακλή Μαριτσών και γενικά ήταν ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και των γηπέδων. Μάλιστα, υπάρχει, μου έστειλαν και μία ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κώστας Χρυσοχοίδης που ήταν πρόεδρος και στην ΠΑΕ Διαγόρας, λέει με το άκουσμα του θανάτου του Βασίλη Αθανασίου, εμβληματικού αρχηγού της ποδοσφαιρικής ομάδας του Διαγόρα, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για το χαμό του. Επίσης εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στη σύζυγό του Μαρία, στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Για εμένα ο Βασίλης ήταν όχι μόνο ο εμβληματικότερος παίκτης του Διαγόρα, αλλά και συμπαραστάτης μου στην πορεία μου στον επαγγελματικό αθλητισμό. Όμως πάνω απ' όλα ήταν ένας πραγματικός φίλος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ροδίτικης γης που θα τον σκεπάσει. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου Βασίλη, λέει στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κώστας Χρυσοχοίδης. Συλληπιτήρια και από εμάς στην οικογένειά του.

στα 12 λεπτά πριν από τις 4. Πάμε λίγο στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθότι έχει βγει το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Η τρίτη εθνική αρχίζει την προσεχή Κυριακή. Εστιάζουμε στον 8ο όμιλο, εκεί όπου συμμετέχουν οι ροδίτικες ομάδες και θα έχουν να δώσουν τα πρώτα σημαντικά παιχνίδια, με τον Ιάλισσο να παίζει εκτός με την Αμφιάλη την Κυριακή στις 3. Στις 4 θα παίξει ο Διαγόρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Αέρα με τον Ιωνικό και ο Αθλητικός Όμιλος Εγάλεο με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Το παιχνίδι αυτό του Απόλλωνα θα γίνει στην Πετρούπολη. Λέω όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας. 27 Σεπτεμβρίου λοιπόν την προσεχή Κυριακή στο Κερατσίνη στις 3 Αμφιάλη Ιάλισσος, στον Κορυδαλό στις 4 Προοδευτική Δόξα Βύρονος, στο γήπεδο του Ρουφ την ίδια ώρα ΠΑΟ Ρουφ Εθνικός Πειραιά, στο γήπεδο Αφάντου ο Αέρα θα παίξει με τον Ιωνικό σε ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα του Αφάντου. Την ίδια ώρα στις 4 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας, ο Διαγόρας θα παίξει με τον Απόλλωνα Σμύρνης και αυτό ένα ιστορικό παιχνίδι. Και στο γήπεδο Πετρούπολης στις 4 ο Αθλητικός Όμιλος Εγάλεο θα παίξει με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Ιστορικό και αυτό για την ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών που καλείται να παίξει με έναν σύλλογο που μας έρχεται από τα παλιά, από τις παλιές μεγάλες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ακόμα και την πρώτη εθνική. Έχει μία ακόμη μεταγραφή. Ο Αέρα απέκτησε τον 35χρονο μέσο Βασίλη Ζαχαράκη. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση. Ο παίκτης έχει γεννηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου του 1991. Είναι μέσος, αλλά και αμυντικός μέσος, μπορεί να παίξει. Διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες με συμμετοχές σε Super League 2, Football League και Τρίτη Εθνική. Και όπως λέει η ανακοίνωση του Αέρα, έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Βίζαντα Μεγάρων, Ηρακλή Ψαχνών, Παναρκαδικού, Παναργιακού, Αγροτικού Αστέρα, Ασπρόπυργου, Προοδευτικής, Απόλλωνα Πόντου, Εθνικού, Χαλκίδας και Επισκοπής. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες και όπως τονίζει ο Αέρα στην ανακοίνωση, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με δυναμισμό, αγωνιστική ωριμότητα, προσωπικότητα και σωστή αντίληψη του παιχνιδιού. Στοιχεία που αναμένεται να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα και εμπειρία στη μεσαία γραμμή της ομάδας μας, λέει μεταξύ άλλων ο Αέρα. Επίσης, ο Αέρα έχει βγάλει μια ανακοίνωση για το φιλάθλο κόσμο εν όψη της πρεμιέρας της προσεχούς Κυριακής στις 4 με τον Ιωνικό, ένα ιστορικό παιχνίδι στο γήπεδο Αφάντου. Τα εκδοτήρια, όπως λέει, του γήπεδου θα ανοίξουν μια μισή ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήριά τους. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα εισέρχονται με την επίδειξη της κάρτας τους. Για την αποφυγή καθυστερήσεων παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι να προσέλθουν εγκαίρως στο γήπεδο. Μέτρα ασφαλείας και είσοδο στο γήπεδο, λέει, για την ομαλή διεξαγωγή θα υπάρχει οργανωμένη παρουσία προσωπικού ασφαλείας στους χώρους του γήπεδου, ενώ στις εισόδους θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι. Δεν επιτρέπεται είσοδος με γυάλινα μπουκάλια, κουτάκια ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Τα πλαστικά μπουκάλια επιτρέπονται μόνο χωρίς καπάκι. Παράλληλα, ενημερώνεται το φίλαθλο κοινό ότι απαγορεύεται η μεμονωμένη μετακίνηση φιλοξενούμενων φιλάθλων. Παρακαλούνται όλοι οι παρευρισκόμενοι να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων ασφαλείας και του προσωπικού του γηπέδου, λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αέρα.

Λοιπόν, έχει βγει και ο διαιτητής για το αυριανό παιχνίδι της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας ανάμεσα στον Κλεάνθη και την Αναγέννηση Ασφενδιού. Είναι αύριο στη Μία στο Παραδείσι. Ο Δημήτρης Ατσικνούδας θα διευθύνει. Βοηθή του η Νίκος Αρέστης και Τσαμπίκος Πηδιάκης. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που αναμένεται να γίνει αύριο στο γήπεδο Παραδεισίου.

Να πω για το μπάσκετ ότι στις 24 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το 6ο ανοιχτό εργασιακό τουρνουά μπάσκετ. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και έχουν δώσει οι διοργανωτές τη δημοσιότητα και την προκήρυξη της διοργάνωσης, όπου λέει τα πάντα. Το γήπεδο διεξαγωγής θα είναι το κλειστό γήπεδο μπάσκετ των εγκαταστάσεων του Κολεγίου Ρόδου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που έχουν γεννηθεί μέχρι το 1997 και δύο αθλητές μικρότερης ηλικίας. Θα γίνεται με προσωρινό δελτίο η συμμετοχή όλων των αθλητών στο πρωτάθλημα, που θα εκδοθεί και υποχρεωτικά με κάρτα υγείας, όπως λέει εδώ η προκήρυξη, σφραγισμένη από ιατρό καρδιολόγο ή άλλης ειδικότητας που να έχει την αντίστοιχη δυνατότητα βάσει ιατρικής άδειας. Όσοι αθλητές έχουν δελτίο από την προηγούμενη χρονιά θα αγωνιστούν με το ίδιο δελτίο. Νέα δελτία θα εκδοθούν μόνο για τους νέους αθλητές. Και επίσης, λέει η προκήρυξη, ότι οι αγώνες θα γίνονται κάθε εβδομάδα. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου η έναρξη της πρώτης κατηγορίας και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου η έναρξη της δεύτερης κατηγορίας. Οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι Σάββατο και κάθε Κυριακή μετά τις 4. Και λέει και πάρα πολλά άλλα, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα τώρα.

Στην ποδηλασία ο Ροδίλιος είχε μια πολύ πολύ καλή παρουσία στον αγώνα Τρίτη Ανάβαση Μυτού 2026. Είναι αγώνας ατομικής χρονομέτρησης. Διοργανώθηκε από την Αγία Παρασκευή, το Σωματείο της Αγίας Παρασκευής. Και ο Ροδίλιος με το Σωτήρη Κουφό και τη Μαρία Ηλιάνα Φάκαζη κατέκτησαν την πρώτη θέση στις κατηγορίες τους. Ο Σωτήρης Κουφός πρώτη θέση στους εφήβους, η Φακάζη πρώτη θέση στις νεανίδες. Και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Ροδίλιου που του συγχαίρει. Λοιπόν, είναι 4 λεπτά πριν από τις 4, δεν θα πω κάτι άλλο για να κλείσουμε μουσικά τη σημερινή μας εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου και μαζί μας εδώ όλη αυτή την ώρα στον Top FM 102,4. Ευχαριστώ την Τάνια Δρακιού που φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Δραγάτης και σας αποχαιρετώ με The Clash 1982. Should I stay or should I go? Ένα από τα πολύ πολύ γνωστά, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι των The Clash, που έχει ένα χαρακτηριστικό κιθαριστικό ριφ και μια εξαιρετικά δυνατή δομή. Λοιπόν, και μάλιστα πριν παίξει να πω ότι αρχικά δεν αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, αλλά επανακυκλοφόρησε το 1991 μετά τη χρήση του σε διαφήμιση της Levi, παρακαλώ, φτάνοντας πολύ πολύ ψηλά στα τσάρτ και μετά έγινε χαμός με αυτό το κομμάτι. Αυτά, Clash 1982, να είστε καλά, τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια.

0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την προπόνηση του Παναθηναϊκού παρακολούθησε από κοντά ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε στο Κοροπή και συνομίλησε με τους Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται. Η ανάρτηση του Γιούρκα Σεϊταρίδη από το εργοτάξιο του Βοτανικού. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Βόλο. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, γράφουν στη Σερβία για τον Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για το Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Παρακούφιση στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέωσε η ΠΑΕ με τον 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμα στα social media. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Στη Θεσσαλονίκη μένει ο Μπαμπαράχμαν, ο οποίος ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Γκάνας. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παιχτών και θα αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Σερβία στις 24 και Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το πρόγραμμα Πύργος ΑΕΛ Novibet που άρχισε πριν λίγα λεπτά με κάλυψη από Ρυθμό Σπορ, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση ΑΣΕΔ ΔΟΥΚΑ Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier στις 8. Στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο κλειστό της Μίκρας, μετάδοση από Ρυθμό Σπορ. Μέχρι το 2032 θα κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς Ντελαφουέντε. Όπως έγινε γνωστό, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου του 65χρονου τεχνικού, το οποίο κανονικά έληκε το καλοκαίρι του 2028. Αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης μπορεί να βρεθεί ο Γκρανίτ Τσάκα, ο οποίος παραδέχτηκε στα social media ότι είχε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον COVID. Με κατέκλυζε φόβος και αβεβαιότητα για τα εμβόλια και ήμουν σε ταραγμένη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζει ο Ελβετός, που απολογήθηκε για την πράξη του. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιθανά θα του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Top FM 102,4.
1: Στο Βιτεβίδιο 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Πίγκο Σπορφέμ. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι η επόμενη μια σημαία που κέρδισαν όλοι. Άρα οι βαθμολογικές διαφορές δεν άλλαξαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Και φυσικά πάμε σε μια πολύ μεγάλη διακοπή. Για πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή. Από φέτος οι διακοπές των εθνικών ομάδων θα είναι τόσο μεγάλες. Αυτή η πρώτη, τρεις εβδομάδες, γιατί θα δώσουν 4 παιχνίδια οι εθνικές ομάδες.
2: Άρα και στο Euro έτσι θα γίνεται. Το ξέρεις σίγουρα, γιατί δεν
1: το Euro.
2: Και στα προκριματικά του Euro και του Mundial έτσι θα γίνεται.
1: Η δεύτερη διακοπή νομίζω θα είναι normal.
2: Ναι, η δεύτερη είναι. Όχι, λέω, τώρα είναι Nations. Λέω μήπως είναι μόνο για το Nations και δεν είναι έτσι και στα υπόλοιπα.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε για τον Ίσους, θα είναι 4 παιχνίδια, η δεύτερη διακοπή θα είναι normal. Οπότε έχουμε τις εβδομάδες να πούμε πάρα πολλά και σε τι γίνεται.
2: Ευτυχώς Τάσο για όλους, νικήσαν όλοι, ναι. Γιατί όποιος είχε πάρει το Μουτζούρι,
1: ναι.
2: Εντάξει, όλοι λίγο ως πολύ λαχταρίσαν, έτσι, ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ περισσότερο και ο Παναθηναϊκός όμως δεν το καθάρισε το μάτς και στο τέλος είδα είχε λίγο...
1: Κοίτα,
2: δεν έγινε κάποια σπουδαία φάση.
1: Περισσότερο αλλά... το 1-0 ήταν και λιγότερο ότι η Καλαμάτα πήλησε. Απλά
2: αυτό.
1: Δεν είχε τον έλεγχο πάνω.
2: Λες, αν γίνει μια στραβοκλωτσιά,
1: ναι.
2: Μπορεί να την πατήσεις. Όλοι την έχουν πατήσει έτσι. Ακόμη και ο ΠΑΟΚ, που από ό,τι μου λείπανε, γιατί εγώ είχα εκπομπή και την ώρα και δεν το βλέπα.
1: Ναι.
2: Αλλά μου είπαν ότι ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ.
1: Το ΠΑΟΚ δεν πρόλαβα να το δω.
2: Ναι. Λέγανε ότι εκτός από το 2-0, ας πούμε, είχε και άλλες ευκαιρίες, έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κτλ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως και εκεί πέρα δυσκολέψαν τα πράγματα. Έχει και τρεις τραυματισμούς μέσα στο μάτς.
1: Ναι.
2: Τελικά νικήσαμε.
1: Γιώργο, τι γίνεται?
3: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
2: Έλα, ρε Γιώργο, τι θα γίνει, ρε Γιώργο. Όλα καλά.
3: Είσαι καλά.
1: Εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά. Εμείς η Λιβαδιά πάντα αγχωνόμαστε.
1: Ναι.
3: Τάσο, εσύ στη Νεάπολη τα δύο τελευταία μάτς μοιάζανε πολύ.
1: Εννοείς με Ιωνικό και Καλαμάτα, ε.
3: Ναι.
2: Καλά, τότε ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμη πιο άνετος με τον Ιωνικό.
3: Ναι.
2: Στην αρχή του αγώνα.
3: Τότε ήταν το μάτς για 0-3 με τις ευκαιρίες.
2: Ακριβώς.
3: Και είχε βάλει ο Άουσμαν ένα στο τέλος και είχε σοφαρίσει στο 88-85, κάπου εκεί.
1: Ναι, όντως, στο 83.
3: Ναι. Και ενώ η ΑΕΚ δεν συνηθίζει στο Βόλο, δυσκολεύεται πάντως.
2: Αρχίζει και αλλάζει η παράδοση, Γιώργο, με τα δύο τελευταία μάτς.
3: Ναι.
1: Ο Βόλος πάντως φέτος έχει μια καλή ομάδα και βλέπω να τους δυσκολεύει όλους.
2: Εντάξει, κοίτα, πάντα έχει καλή ομάδα. Έχει πάντα ομάδα που παίζει, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, και έχει και καλούς παίχτες.
1: Από τη μέση και μπροστά,
2: ναι.
1: Πάρα πολύ καλούς.
2: Ναι. Αλλά όντως, φέτος, είναι και σκληρός, που δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
3: Ναι. Απλά πίσω έχει πολλά θέματα. Πίσω είναι.
2: Εντάξει, χθες πάντως. Δηλαδή η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ ήταν χειρότερη για μένα από την πόλη. Άλλε τις φάσεις.
3: Ναι,
2: ήταν χειρότερη.
3: Καλά, έχει ξεκινήσει.
2: Δηλαδή και στα δύο γκολ που τρώει, το ένα είναι offside, εντάξει, αποτύχει, ας πούμε, ακυρώνεται. Και στις δύο φάσεις που ξεκινάει το μάτς με δύο ευκαιρίες, η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ είναι τραγική. Εντάξει, του Βόλου. Αυτό τώρα η κεφαλιά είναι και κλάση εκεί, ξέρεις. Το άλλο εντάξει είναι μια φάση εκεί, περνάει ο Γιώβιτς. Εντάξει, ο Γιώβιτς είναι, του κάνει ο άλλος τον ανατρέπει. Δηλαδή και οι άλλες ευκαιρίες της ΑΕΚ δεν δείχνουν τόσο προσφορά της άμυνας όσο ήταν οι ευκαιρίες του Βόλου.
3: Ναι.
2: Αυτή την άποψη. Ποιος θα ξεκινήσει?
1: Ξέρω εγώ, τι πείτε.
3: Ξεκινάει ο Τάσος.
1: Εγώ.
3: Αφού είσαι και πρώτο,
1: για ακόμα. Ξεκίνησε εγώ. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στο γήπεδο της Νεάπολης κόντρα στην Καλαμάτα. Είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, όπου νομίζω ότι ο Λιβάη με το Τιτέι ουσιαστικά δημιούργησαν όλες τις καταστάσεις στην άμυνα της Καλαμάτας. Είχε δύο ευκαιρίες ο Τετέι πριν σκοράρει, είχε ο Λιβάη δοκάρι. Η Καλαμάτα ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλά στημένη από το Χριστοφιλέα. Μια ομάδα που πέσαρε ψηλά, δυσκόλυψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Ειδικά στο πρώτο τέταρτο του αγώνα ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Μέχρι που βρήκε την άκρη του, διότι έχει πλέον πολλούς τρόπους ανάλογα με το πώς παίζει ο αντίπαλος. Από τη στιγμή που είδε ότι η μπάλα δεν μπορεί να περάσει από τα χαφ, προτίμησε να βρίσκει τον Ντετέι και τον Λιβάη για να δημιουργούν καταστάσεις. Είναι να περνάει μπάλα κάποια στιγμή από τα πόδια του Ναΐ, κυρίως από τα άκρα, γιατί από τον άξονα η Καλαμάτα, επειδή έπαιζε με τριάδα στην άμυνα και με τρία χαφ, ουσιαστικά δύσκολα πέρναγε μπάλα. Σε μία από αυτές τις φάσεις βγήκε η ατομική ποιότητα του Ντετέι που έχει κάνει μια τρομερή ενέργεια. Περνάει δύο παίκτες με μία ποδιά που λέμε και ο τρίτος δεν προλαβαίνει να το μαρκάρει, σουτάρει και στέλνει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να το αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει και άλλο γκολ με βάση τις ευκαιρίες και το δοκάρι του Λιβάη. Δεν το καθάρισε το παιχνίδι εκεί και μπήκε ένα στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν τελείως διαφορετικός. Η Καλαμάτα πήρε πολλά ρίσκα. Κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού που δίνουν στο 100% έτοιμοι άρχισαν να πέφτει η απόδοσή τους και ο Ναΐ δεν ήταν καλά χθες γιατί τον μπλόκαραν και ο Καγκού, ο οποίος και κίτρινη κάρτα και λίγο πριν πάρει την απόφαση ο προπονητής να τον αλλάξει. Υπάρχει μια φάση στη μεσαία γραμμή όπου αποφεύγει να μαρκάρει τον αντίπαλο γιατί φοβήθηκε να πάρει τη δεύτερη κίτρινη. Το βλέπει αυτό ο προπονητής και πολύ σωστά κατευθείαν τον αλλάζει.
3: Ένιωθε και λίγο κουρασμένος.
1: Ήταν και κουρασμένος, συμφωνώ, γιατί μας έχει πει και ο Νίστρουπ ότι ήδη έχει παίξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα το. Ναι, αυτός δεν θα φύγει για εθνική ομάδα, τον βοηθήσει η διακοπή. Ο Κάγκουα, γιατί έχει τιμωρία νομίζω και δεν θα πάει. Και έτσι έφτασε ο Παναθηναϊκός σε μια νίκη, αφού χρειάστηκε στο 62 να κάνει μια πολύ καλή επέμβαση ο Πένια, σε αυτή την ευκαιρία του Χαμζά, που είναι και η μεγαλύτερη ευκαιρία της Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα η Καλαμάτα είχε τον έλεγχο, όμως δεν έκανε φάσεις, έκανε κάποιες σέντρες. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά αναδείχθηκε πόσο σπουδαίος παίκτης είναι ο Ντεφράη, ο πρώην αρχηγός Ίντερ, ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή προσωπικότητα και παίζει πολύ άνετα. Δίνει απόλυτη ηρεμία στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν στιγμές που 3-2 της Καλαμάτας με 2 του Παναθηναϊκού σε κάποιες έτσι αντεπιθέσεις όταν ο Παναθηναϊκός έχανε την μπάλα ή μετά από κάποιες στημένες φάσεις του Παναθηναϊκού, όπου ο Ντεφράη με άνεση έκοβε την μπάλα και εκεί δείχνει την κλάση του. Δίπλα του φυσικά ο Φαντρόκελεν, πάντα δυνατός, και ο Πένια, ο οποίος αναδεικνύεται σε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Το καλοκαίρι, όταν είχε δεχθεί ένα γκολ από απευθείας κόρνερ, εδώ υπήρχαν μηνύματα που τον βρήκαμε, τι τον κάνουμε, είναι κοντός, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό να πάρουμε τον τερματοφύλακα. Επέμενα και έλεγα εγώ ότι πρόκειται για ένα τερματοφύλακα σπουδαίο, με βάση και την ομάδα στην οποία είχε αναδειχθεί, την Μπαρσελόνα, αλλά και την παρουσία του στην Λα Λίγκα. Αποδείχθηκε στην πορεία. Μιλάμε για τερματοφύλακα με προσωπικότητα που κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάτω από τα δοκάρια, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και με την μπάλα στα πόδια, στη δημιουργία και στο να σπάει και το αντίπαλο πρέσικ ή όταν θέλει χρειάζεται η ομάδα να παίξει στο χώρο. Γίνεται μια κουβέντα σήμερα, βλέπω, επειδή πρέπει πάντα να γκρινιάζουμε στο Παναθηναϊκό, δεν γίνεται να πάμε σε μια διακοπή ήρεμη για τις αλλαγές του Νίστρουπ. Εξηγώ και λέω ότι ο Ναΐ είχε κουραστεί πλέον, δεν μπορούσε να βρει χώρους, είχε πάει και το παιχνίδι πολύ στη δύναμη και σωστά τον έβγαλε ο προπονητής. Ο Κάγκο εξήγησε με τον λόγο. Η μόνη κουβέντα μπορεί να γίνει είναι ότι ίσως μπορούσε να παίξει ένα χαφ αντί ένας επιθετικός. Βεβαίως, αν έπαιζε το χαφ, θα ξαναπώ και πάλι την άποψή μου, αν έπαιζε ένα χαφ παραπάνω και είναι ένα επιθετικός λιγότερος και η Καλαμάτα ισοφάριζε, θα λέγαμε ότι ο Νίστρουπ γύρισε την ομάδα πίσω. Επειδή δεν αντέχω άλλα αυτή την κουβέντα, θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι ο Νίστρουπ ήρθε το καλοκαίρι να αναλάβει μια ομάδα η οποία ήταν το κακό της στο χαλί, με νέους παίκτες, οι οποίοι ερχόντουσαν όσο παίρνει το καλοκαίρι μέσα από τις μεταγραφές. Άρα έχει άλλη ομάδα στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας, άλλη ομάδα τώρα, και κατάφερε μέσα από αυτή τη διαδικασία να περάσει η ομάδα τρεις προκριματικούς. Μπορεί κάποιος να πει σιγά τους αντιπάλους. Δεν υπάρχουν σιγά τους αντιπάλους το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Έχουμε δει πολύ μεγάλες ομάδες να αποκλείονται από πολύ μικρότερες. Πέρασε τρεις αντιπάλους, πέτυχε τον πρώτο στόχο του και στο πρωτάθλημα έχει πετύχει το 5-5. Έχει κάνει δύο νίκες στο κύπελλο και μάλιστα το πρωτάθλημα στα περισσότερα παιχνίδια, με εξαίρεση το δεύτερο ημίχρονο το χθεσινό και ίσως το δεύτερο ημίχρονο στη Λιβαδιά, έχει πείσει, έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει δημιουργήσει καταστάσεις, βάζει γκολ με άνεση και όσο περνά ο καιρός βελτιώνει πολύ και την αμυντική της λειτουργία. Όλο αυτό είναι έργο προπονητή, έργο Νίστρουπ, όπως και το γεγονός ότι η ομάδα βγάζει ένα κλίμα οικογενειακό. Χθες μετά το γκολ ο Τετέι πάγει πράγμα στον πάγκο του Γρηγόρη Παπασίλειου και θα αφιερώσει τον γκολ επειδή είχε γενέθλια. Ο πιο παλιός που είναι στην ομάδα του Γρηγόρη Παπασίλειου, πρώην παίκτη της ομάδας και στέλεχος χρόνια, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ο Τετέι πήγε να το αφιερώσει τον γκολ και γενικά γίνονται πραγματάκια από τα οποία βλέπουμε ότι φέτος ο Παναθηναϊκός δηλώνει, το δηλώνει ότι πάει για πρωτάθλημα. Είχαμε την παρουσία του Γιάννη Λαφούζου ως αρχηγό αποστολής, διότι είχαν ακουστεί διάφορα για αυτό το παιχνίδι πριν το match. Έπρεπε εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός να πάρει τα μέτρα του, να νικεί σύσσωμος και πρώτα απ' όλα η διοίκησή του. Πήγε όπως έπρεπε να πάει, δεν έγινε το παραμικρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Πάντως, θα να σε διακόψω σε αυτό τώρα.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτό είναι πολλές φορές και πώς δημιουργείται το κλίμα μέσα από τα social media, έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, σωστό και αυτό. Κοίτα, η αλήθεια είναι και ο Πρασάς είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει: ζητώ από όλους τους φίλους Καλαμάτας για να κινητοποιήσει το μάτς αυτό να έρθουν. Οκ, και έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα, όπως το λες, γενικά από τα social media. Για να είναι καλυμμένος ο Παναθηναϊκός, πήγε εσύ όμως εκεί, δεν έγινε τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από την πλευρά των μπάγκων, όπως μου έχουν πει, ήταν λίγο πιο έτσι, παχύ το χορτάρι. Τέλος πάντων, δεν ήταν και ο καλύτερος. Και το πιο σημαντικό ήταν οι μικρότερες δυνατές διαστάσεις. Πράγμα που εξηγεί γιατί ίσως με προτίμησε να βάλει ο προπονητής το Τζάπρα αντί του Πελίστρη. Ο Πελίστρη θέλει χώρο, χρόνο και για να φύγει. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στα πρώτα 5 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Πάει στη διακοπή χαρούμενος μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 3 χρόνια. Κάνει το 5 στα 5. Και αυτό που πρέπει να κοιτάξει τώρα είναι οι παίκτες θα ξεκουραστούν. Πήραν 5 μέρες ρεπό σήμερα άδεια. Σήμερα το πρωί κάναν προπόνηση, μέχρι την Κυριακή έχουν άδεια. Διότι έχουν περάσει ένα λούκι από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα και έχει και ακόμα χειρότερα και ακόμα πιο βαρύ πρόγραμμα στη συνέχεια. Θα το χρειαστεί λοιπόν, θα χρειαστούν την ξεκούραση. Θα φύγουν αρκετοί διεθνείς. Θα είναι άλλοι εδώ με τους οποίους θα δουλέψει. Θα ενταχθούν παίκτες στην ομάδα. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει αυτή τη θλάση, θα επανέλθει μέχρι το μετά τη διακοπή. Ο Κρίστιανσεν θα επανέλθει με τη διακοπή. Πιθανότατα να γίνει και ένα φιλικό για να παίξει ο Δανός μπακ. Γενικά έχει επιστροφές ο Παναθηναϊκός και έχει πλέον πολλές λύσεις για να μπορέσει να βγάλει τα συνεχόμενα παιχνίδια. Να πω ότι υπάρχουν στη διάθεση του κόσμου εδώ και αρκετή ώρα τα εστία για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Γκαρέατ Αλμάτι. Έχει βγει σχετική ανακοίνωση ότι πάει Παναθηναϊκός ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων. Για τις πρώτες 24 ώρες δικαίωμα αγοράς θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Και λέει μετά τη διαδικασία τι χρειάζεται για να πάρει εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση του 24ωρου προτεραιότητας, η διάθεση του εισιτηρίου θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους χωρίς τον παραπάνω περιορισμό. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 8 ευρώ. Το μάτς με την Καϊράτ Αλμάτι είναι εκτός έδρας φυσικά 22 Οκτωβρίου, 7.30 τοπική. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και να πάρετε εισιτήριο. Περίπου 200 εισιτήρια θα είναι στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού. Αυτά εν ολίγης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε μικτό μου.
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Επιστρέφουμε, κύριε. Και έτσι εσύ.
7: Ναι.
6: Έλα.
7: Θα το πάμε βαθμολογικά. Εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ ήταν μια νίκη τρομερή αυτή στο Βόλο, πολύ μεγάλη, με τον τρόπο που ήρθε. Γιατί ξεκίνησε απέσια το παιχνίδι, το πρώτο δεκάλεπτο ήταν από τα χειρότερα των τελευταίων χρόνων. Για την ΑΕΚ, παραλίγο μείνει 2-0 πίσω στο σκόρ. Τέλος πάντων, 1-0 να πω, εντάξει, μην πω 2, γιατί μπορεί η άλλη φάση να μην κινούνταν αλλιώς. Σημασία έχει ότι πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Βόλος είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία με δοκάρι και επέμβαση του Μπρινιόλι καθοριστική. Μετά είχε και άλλη φάση που ένας παίκτης του Βόλου πήρε την μπάλα και έκανε περίπου 30 μέτρα ανόχλητος και σούταρε. Για να αποκρούσει πάλι ο Μπρινιόλι. Και έτσι κάπως μπήκε έξω το μάτς. Σε ένα παιχνίδι με τον κόσμο της, πάνω από 10.000 κόσμο, και απέναντι στο Βόλο, μια καλή ομάδα που όμως σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο της ΑΕΚ, να το πω έτσι. Μετά ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι και άρχισε να κάνει και αυτές τις δικές της φάσεις. Είχε 3 ευκαιρίες με το Μάνταλο και τις 3 με κακές εκτελέσεις τις 2 και μια πολύ καλή επέμβαση του Λοντίγκιν που ακόμη κρατάει. Παρότι πρόσφατα πήγε στο Βόλο, νομίζω δεν είχε ομάδα όλο το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά η εμπειρία του έδειξε και χθες ότι είναι πολύτιμη. Και φάνηκε ότι η ΑΕΚ έχει ισορροπήσει το μάτς, το μήχρονο πήγαινε για 0-0. Μετά κατάφερε και δέχτηκε γκολ σε μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της, την οποία δεν μπόρεσε να καθαρίσει. Ήταν τυχερή, επιμένω, γιατί ένας φίλος έχει στείλει μήνυμα ότι δεν ήταν τύχη. Άμα δεις την πώς εξελίσσεται τη φάση, δεν κάνει ο Μουκουντή κίνηση να βγάλει offside τον παίχτη, βγαίνει ο παίχτης offside. Είναι θέμα τύχης, άμα είχε ή αν ο Γκατσίνοβιτς γύριζε λίγο πιο γρήγορα πίσω, θα τον είχε καλύψει. Ήταν σε πανικό η άμυνα της ΑΕΚ και με τον ίδιο τρόπο δέχτηκε και τον γκολ σοφάρισης. Δηλαδή σε μια τέτοια φάση μπήκε η μπάλα στην περιοχή από ένα στημένο. Στο 86ο λεπτό, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, η ΑΕΚ έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, είχε βάλει γκολ, είχε και ευκαιρία, είχε κάποιες ευκαιρίες να βάλει και δεύτερο, όχι πολύ μεγάλες, αλλά δεν κινδύνευε. Κράταγε το παιχνίδι στα χέρια της και με ένα φάουλ. Τώρα, ανεξάρτητα αν έπρεπε να γίνει ή όχι το φάουλ, αυτό δεν δικαιολογείται ότι. Ήρθε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή με 4 επιθετικούς και 8 αμυντικούς και οι τέσσερις αμυντικοί μάλιστα επιθετικοί κατάφεραν να βάλουν γκολ και μάλιστα ο σκόρερ εκτέλεσε 2 φορές. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή ας κάτσει κάποιος να δει το γκολ του Βόλου, να δει τις αντιδράσεις της άμυνας ΑΕΚ, είναι πραγματικά τραγικές. Και τελικά κέρδισε χάρη στην κλάση του Ζάου Μάριο και του Γιώβιτς. Μια προσωπική στιγμή και των δύο αυτών, μια φοβερή σέντρα από τον Μάριο και μια καταπληκτική κεφαλιά, μια σπάνια έτσι εκτέλεση από τον Γιώβιτς, που τους βαθμούς που δεν έδωσε στην Τρίπολη τους έδωσε χθες και πραγματικά ήταν πάρα πολύ κρίσιμο για την ΑΕΚ αυτό. να πάρει αυτό το παιχνίδι. Αυτά τώρα για την Τσέκ, αυτά από τα μηνύματα που βλέπω υπάρχουν, θα πω τη γνώμη μου. Την έχω πει δηλαδή, αλλά μην την ξαναλέω τώρα, να μιλήσει και ο Γιώργος για να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα Γιώργο.
8: Προλαβαίνουμε ή θέλεις να πάμε σε τρίκη να συνεχίσω?
7: Νομίζω προλαβαίνεις, γι' αυτό το έκοψα.
8: Ναι, εντάξει, ήταν μια νίκη βάλσα μου για τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά. Δύσκολη πολύ, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτι, είναι καλός ο Ολυμπιακός. Θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα όλο αυτό το διάστημα. Από τη στιγμή που προσπαθεί να αλλάξει ποδόσφαιρο και τόσο σύντομα. Ένα θετικό ήταν ότι στο 92 που είχε τον γκολ, έχει κυκλοφορήσει ο Ολυμπιακός 1,5 λεπτό γύρω από την περιοχή του Λιβαδιακού, την μπάλα με πολύ υπομονή. Μέχρι να βρεθεί κατάλληλη στιγμή, του φάνει να έχει στο ρόστερ του ένα σπουδαίο παίκτη όπως ο Φρόιλερ, δεύτερη σερία assist, με σέντρα πάλι, γιατί δεν είναι πάντα κακές σέντρες και χθες έκανε ο Ολυμπιακός πολλές σέντρες, έκανε 48, 50, κάπου εκεί. Πάντα στην Ελλάδα έκανε πολλές σέντρες ο Ολυμπιακός, είτε πως παίζει ο αντίπαλος. Είχε ανησυχήσει νωρίτερα σε δύο-τρεις περιπτώσεις, αλλά ο Ορτέγκα είχε αντιδράσει σωστά και γενικότερα είχε δύο-τρεις παίκτες πολύ καλό βράδυ, αλλά μέχρι εκεί ο Ολυμπιακός, το Ρέτσο στο κορυφαίο από όλους. Στο τέλος τράβαγε μόνο στην ομάδα μπροστά, έχει κάνει μια ηγετική εμφάνιση. Ο Σάγιακας που είχε βάλει τον γκολ και νομίζω και ο Φρόιλερ ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού. Μια νίκη ήταν πολύ σημαντική γιατί σε αντίθετη περίπτωση ήταν τρίτη σε ρίγκελα και ο Ολυμπιακός ήταν τώρα στο μείον 7 από την κορυφή και από τον Παναθηναϊκό, και όταν πας στη διακοπή με νέα γκέλα και με μείον 7 είναι, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάρει το τρίποντο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έχει χρόνο τώρα να μοντάρει όσο μπορεί, αφού έχει 11 συν 1 εγώ θα πω διεθνής, θα δούμε αν θα πάει ο Μπέιλι σε εθνική ομάδα. Έχει το χρόνο η Μανώλη λίγο να μοντάρει όσο μπορεί την ομάδα και να περάσει κάποια από τα πράγματα που θέλει. Γιατί αμέσως μετά την επανέναρξη έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ένα μάτσο που είναι πάρα πολύ κομβικό νομίζω για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Χθες είχαμε και την είδηση της αποχώρησης του Ντάνι Γκαρσία από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μεταγραφή, άλλη κίνηση στις μέρες που απομένουν. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να μοντάρει όσο περισσότερο μπορεί την ομάδα ο Ιμανόλη. Αυτά για αρχή.
6: Πάμε από πολιτικό δελτίο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για τρεις ώρες καθέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Κέντρα αισθητικής αφορούν μέχρι στιγμής τα περισσότερα ευρήματα στο MedWatch, την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδης, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico, μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου Αποστόλου. Για τη Ρόδο, η ιστορική αυτή στιγμή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νέος ποιμενάρχης της Ομογένειας του Καναδά είναι γέννημα θρέμα Ροδίτης με καταγωγή από το χωριό Ελεούσα. Η τελετή της ενθρόνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνισμού, ενώ πλήθος Ροδίων ταξίδευσε από το νησί μας μέχρι τον Καναδά για να βρεθεί στο πλευρό του, τιμώντας τον δικό μας ιεράρχη που αναλαμβάνει πλέον ένα τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο. Στην τελετή έδωσε το παρόν και ισχυρή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, ο οποίος δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Ρόδο και την αγαπημένη του Ελεούσα για να λάβει την ευχή των συγχωριανών του. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, Παναγιώτης Μπουλιέρης, η περιοδία δεν θα διεξαχθεί στις προηγούμενες ημερομηνίες, ενώ για τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησής της αναμένεται νέα ενημέρωση. Δυναμική παρέμβαση για την επικίνδυνη έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας την προσπάθεια των αρμόδιων αργών να κρυφτούν πίσω από την ατομική ευθύνη. Η παράταξη φέρνει στο προσκήνιο τα επίσημα στοιχεία ΣΟΚ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο του νησιού μόνο κατά το μήνα Αύγουστο. Αριθμός τετραπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, στον οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση υπογραμμίζει ότι αυτό το τεράστιο κύμα εισαγωγών έχει φέρει στα όρια του το υγειονομικό προσωπικό, καθώς το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένει κενό. Με την έξαρση να πλήττει και την Ήπεθρο μέσω των κέντρων υγείας, η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί άμεση επιστημονική διερεύνηση για την πηγή της μόλυνσης, ελέγχου στα δίκτυα ύδρευσης και κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού υγείας. Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλειδώνοντας τον οργανωτικό της στρατό σε όλη τη χώρα. Με 596 στέλεχη σε 59 εκλογικές περιφέρειες, η ΕΛΑΣ απλώνει δίκτυο σε κάθε Δήμο, με τη 19 μελή Επιτροπή των Δωδεκανήσων να πιάνει ήδη δουλειά για τοπικές δράσεις και νέες εγγραφές. Η είδηση κλειδί όμως κρύβεται στα ψηφοδέλτια. Με απόφαση του κόμματος, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ώστε να μείνουν όλοι προσιλωμένοι αποκλειστικά στο τιμόνι του προεκλογικού αγώνα. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματική μορφή και παλέμαχος αρχηγός του Διαγόρα, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Γεννημένος το 1958 στην Παστίδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα και το 1976 πήρε μεταγραφή για το Διαγόρα. Από το 1978 άρχισε να καθιερώνεται στην ομάδα, αποτελώντας στη συνέχεια βασικό στέλεχος της μεγάλης πορείας του Γυρεού στις εθνικές κατηγορίες. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνίγουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα καλέ, δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Αν βρίσκει είναι χέρι, έτσι ξεκάθαρα είναι πέναλτι.
3: Στο τελευταίο replay, καλά πες εσύ Γιώργο και μετά μιλάμε.
2: Όχι, αυτό θα έλεγα, γιατί και εγώ το μάτς της ΑΕΚ δεν το έχω δει, έχω δει μόνο το highlight.
3: Πύργος ΑΕΛ 0-1, κύριε. Super League 2, συγγνώμη, συνεχίζουμε. Καμπετσί σκόρερ, τι λέτε ρε. Καμπετσί στην ΑΕΛ παίζει.
2: Ναι, ναι.
3: Και με μαλλί περίεργο, ρε.
4: Πρώην Παναθηναϊκού δεν είναι αυτός.
3: Ναι.
4: Και έχει παίξει και κάποια μάτσα.
3: Ταλέντο τρομερό, τον Ολυμπιακό. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στις Ακαδημίες στην Ντόρτμουντ. Ναι.
4: Α, το center for, ε.
3: Ναι, τον πήρε ο Παναθηναϊκός τότε με τα μωρά που λέγαμε του Δόνη.
4: Μπράβο.
3: Τον έφερε ο Νταμπίζας πίσω κλπ. Κάτι ψιλοέκανε, αλλά μετά ψιλοχάθηκε και τώρα βλέπουμε στην ΑΕΛ. Έβαλε γκολ. Έλα, Γιώργο, συγγνώμη.
2: Δεν είχε καθόλου εξέλιξη πάντως ο Καμπετσίς.
3: Δεν είχε. Τα στοιχεία του ήταν τρομερά, δηλαδή θα έπρεπε να κάνει καριέρα το παιδί. Αυτό δυστυχώς.
4: Κάτι δεν πήγε καλά, προφανώς.
2: Ναι. Όπως πολλούς. Και εγώ αυτό έλεγα που πήγε ο Κέτσο. Εγώ δεν έχω δει το μάτς. Δηλαδή τα highlights είδα. Το ίδιο και εγώ με τον Τάσσα. Αλλά αν έχει βρει στο σου του Μάνταλου στο χέρι, δηλαδή του παίχτη του Βόλου, είναι πέναλτι εκεί, έτσι. Γιατί πάει μπάλα που έχει κατεύθυνση προς την αιστεία, είτε πάει μέσα είτε πάει έξω. Τώρα δεν μπορούμε να το κρίνουμε από εκείνη τη γωνία.
4: Πάντως αλλάζει πορεία η μπάλα όταν περνάει από το χέρι του παίχτη.
2: Αλλάζει πορεία.
4: Αν παίρνει ύψος. Παίρνει ύψος.
2: Τότε θα έχει βρει.
4: Παίρνει ύψος. Κοίτα, στα highlights, το προτελευταίο replay, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Φαίνεται, ρε παιδί μου, και ότι κάνει κίνηση και η παλάμη του παίχτη, δηλαδή τα τραντάζεται. Απλά και αυτός, εντάξει, ενέργησε ψύχρεμα. Του το αναγνωρίζω, δεν έκανε. Παλιό Παπακούλας, μια φορά θυμάσαι, στο Παναθηναϊκό, νομίζω έπαιζε το Παπακούλας. Έκανε χέρι και έπιανε το στομάχι του, το θυμάσαι, Τάσο. Αλλά δεν τσίπησε ο διαιτητής και το έδωσε.
2: Ναι,
4: το θυμάσαι. Τι θεός ήταν ο Παπακούλας.
2: Σε αυτή την εποχή πάντως.
4: Έπαιζε κάτω και έπιανε την κοιλιά του Γιώργο, χτυπιότανε, λες και τέτοιο. Και είχε κάνει χέρι.
3: Όταν βλέπεις αμυντικούς να πιάνουν κοιλιές.
4: Είναι ύποπτο, είναι ύποπτο.
3: Κάτι έχει γίνει.
4: Αλλά ήταν φοβερός ο κερατάς, ήταν απίστευτος ο Παπακούλας.
3: Εδώ σφύριζε.
4: Ναι,
3: αυτό.
4: Το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
3: Έχω σταματήσει την επιθετική.
4: Ναι, βέβαια, σταματάει.
3: Όταν έπαιζε στον Ιωνικό.
4: Μα το έκανε το σφύριγμα, σαν σφυρίχτρα, ρε φίλε.
3: Στον Ιωνικό αμυντικός ήταν.
4: Ναι.
3: Και φεύγει μια στιγμή ένας επιθετικός αντίπαλος ομάδας, δεν θυμάμαι την ομάδα. Σφυρίζει, νομίζω ότι είναι διαιτητής και σταματάει, νομίζω ότι είναι offside. Και γλιτώνει τον κόλλο ο Ιωνικός. Δεν γίνονται αυτά.
4: Αλλά έπρεπε να θυμόμουν να μάθει να σου έλεγα να το βλέπεις, Γιώργο, αυτό. Εσύ που είσαι μικρός, να έβλεπες αυτό που σου λέω με το χέρι και την κοιλιά. Ήταν απίστευτο σοου, μιλάμε. Αλλά ο διαιτητής δεν μάθησε. Το ήταν κοντά και τον είδε ότι είχε κάνει χέρι.
2: Να ξέρετε, όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, επειδή ήταν προπονητής σε τοπικά, μάθαινε τους παίχτες του να σφυρίζουν έτσι.
4: Τι λες.
2: Να σφυρίζουν την ώρα του μάθου. Τρομερά πράγματα. Ένα φίλο σε μεταξύ, επειδή λέγαμε τον Καμπετσί, λέει ότι στην ΑΕΛ έχει συμπαίχτη και τον Αλμπάνι, αν το θυμάστε. Που είχε ο
4: Κέντρο
2: σίγουρα. Και αυτό πολύ ταλαντούχο παιδί.
4: Ναι. Και αυτό κάπου. Τέλο πάντων.
3: Και ο Αλμπάνι, Και ο Αλμπάνι κάπου χάθηκε.
4: Και αυτό είχε πολλά προσόντα, αλλά. Ήταν ημιτελή παίχτη, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
2: Φουλ ημιτελή.
4: Ναι, δεν έκανε το βήμα, α πούμε. Ενώ είχε προσόντα. Και καλός με την μπάλα και καλό κορμί, ας πούμε.
2: Με την μπάλα τρομερό έλεγχο την μπάλα. Αλλά και είδατε κάποιοι παίχτες, δηλαδή στον Απόλλωνα ξεχώριζε την πήγαμε στο γάλα, την άκρη δεν μπορούσε να παίξει.
4: Τώρα πούμε για Παπακούλα, λέει ένας φίλος, ήμουνα μέσα σε αυτό το μάτς. Έκανε χέρι στη Φιλαδέλφια με γυρισμένη πλάτη, σηκώντας, όντως, σήκωσε το χέρι για offside στον εμπόπτη και χτύπησε μπάλα στο χέρι. Και νίκησε η ΑΕΚ 2-1 με ανατροπή. Μιλάμε στο 89 τώρα, είχε τρελάνει κόσμο. Στον τελικό του κυπέλου είχε κάνει με τον Κοσκοτά, τότε θυμάσαι, Τάσο, που είχε πιάσει την μπάλα με τα χέρια.
3: Άστο.
4: Άλλο και αυτό το δράμα.
3: Το Λιβάρης είχε κάνει πέναλτι τέτοιο.
4: Α, ναι, το Λιβάρης δεν θυμάμαι.
3: Το Λιβάρης. Λοιπόν, Εσύ λες ότι είναι πέναλτι, ναι. Το ένα πέναλτι και το άλλο, έτσι δεν είναι?
4: Εγώ λέω ότι είναι και τα δύο πέναλτι, ναι.
3: Έλα Στέφανε, τι θες, διάλειμμα? Πάμε, διάλειμμα.
4: Διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
15: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
21: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
20: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
22: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
20: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
23: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
20: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
24: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
20: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε μηνύματα, κύριοι.
1: Συγκίνηση, Τάσο, με γήπεδο πύργου, ε. Εκεί είχατε πάρει και πρωτάθλημα το 4, δεν
0: το 5.
2: Αυτό είναι το γήπεδο. Αυτό όχι, παιδιά. Δεν είναι.
0: Άλλον.
2: Άλλον.
0: Όχι, θα μάθαινα, θα το καταλάβαινα. Όχι, όχι.
1: Κρίμα και ο Πανιλιακός.
0: Πριν πάμε στα μηνύματα, κύριοι, τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Linicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μια και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί στις 12 το βράδυ στο The Linicon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μια από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Linicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Καλησπέρα, Τάσο. Χθες μετά το 46ο λεπτό, μήπως σβήσαμε τις μηχανές, δώσαμε χώρους και δικαιώματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε, φίλε Πάο 13, ότι οι ομάδες δεν είναι μηχανές. Θα πάρουν και παιχνίδια τέτοια όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Θα πάρεις και παιχνίδια που παίξεις πολύ καλά. Θα παίρνεις και παιχνίδια που δεν θα παίξεις πολύ καλά. Έχουν κάνει συνεχόμενα μάτς με πάρα πολλά πρέπει από την αρχή της σεζόν. Έχουν πάρει 3 προκρίσεις στην Ευρώπη. Έχουν κάνει 5 νίκες στο πρωτάθλημα. Σε όλα ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα με ξέρεις το χθεσινό τα άλλα τα μάτσα πήρε όλα άνετα ενώ και με τα γκολ. Τώρα να μου λες για το 46ο λεπτό σβήσαμε τις μηχανές. Όχι, δεν έχουν σβήσει τις μηχανές. Κάποιοι παίκτες όμως δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμοι. Ο Ναή δεν είναι στο 100% έτοιμος. Δεν ήρθε χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και ο Κάγκουα. Κάποιοι κουράζονται. Λίγο το γήπεδο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το θέμα ότι κέρδισες. Τίποτα άλλο δεν μετράει. Αγαπητέ Τάσο, ευτυχώς που έχουμε ατομικές ποιότητες στην ομάδα, γιατί ομαδική ποιότητα δεν είδαμε. Μικέλ, μάλλον δεν έχεις δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, φίλε μου. Γιατί ομαδική ποιότητα φαίνεται και με τον Πανετολικό, φαίνεται και με τον ΠΑΟΚ, φαίνεται και με όλες τις ομάδες που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός φέτος. Υπάρχει και ατομική ποιότητα και ομαδική ποιότητα. Και ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρος. Παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο με build-up κυρίως. Έχει εναλλακτικές λύσεις όταν του κλείνει το build-up ο αντίπαλος και σε αυτό το βοηθάει ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια ο Πένια. Οπότε είναι ξεκάθαρο το πλάνο του προπονητή. Αν δεν έχεις δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τότε οκ. Αλλά να έχεις δει τα παιχνίδια και αν μου λες ότι δεν έχουμε ομαδική ποιότητα, νομίζω δεν τα έχεις δει. Εάν δεν πήγαινε αγωνίστηκε κανονικά ο Κρίστος μετά τη διακοπή του προαθλήματος, τότε συγγνώμη, αλλά πέφτει μεγάλο δόλωμα με την περίπτωσή του. Το δόλωμα με την περίπτωσή του θα πέφτει. Φίλε μου, καλέ, αν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε άλλο αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός πήρε άλλο αριστερό μπακ για αυτόν τον λόγο. Κανένα δόλωμα δεν υπάρχει. Έτσι. Έχει 3 αριστερά μπακ αυτή τη στιγμή. Έτσι και παίξει ο Κρίστεσεν, θα είναι απόλυτα κερδισμένος ο Παναθηναϊκός και θα έχει μεγάλο πονοκέφαλο προπονητής ο ένας από τους 3 αριστερούς μπακ να είναι εκτός αποστολής σε κάποια μας. Καλά, ο Σαλάχ Εντίν δεν παίζει στην Ευρώπη, οκ. Okay. Εάν όμως βγει ο Κρίστεσεν, θα έχει 3 αριστερά μπακ η ομάδα και αν δεν βγει, έχει 2 αριστερά μπακ το Σαλάχ Εντίν και τον Κυριακόπουλο. Ποιο είναι το δούλευμα, δεν καταλαβαίνω. Πήρε για αυτό το λόγο, είπαμε, πήρε για αυτό το λόγο για να είναι σίγουροι. Και πάλι λες ότι αν δεν βγει, υπάρχει δούλευμα. Πέσφαλο. Πολύ σημαντική νίκη. Δεν μάζει ο ατομισμός κάποιων παιχτών και την πλέον λάθος του coach αλλάζει σύστημα και βγάζει ένα παίχτη από το κέντρο και βγάζει το κάγκο και χάνει το κέντρο. Το κέντρο είχε χαθεί από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Γιώργο μου, εκτός αν είδες εσύ ότι ο Παναθηναϊκός στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου είχε την κατοχή της μπάλας και δεν την είχε. Ήταν πρόβλημα αυτό. Σίγουρα η απουσία του κάγκου είναι σημαντική. Δεν μπορεί να μην βγει ο κάγκου όμως. Η κίτρινη κάρτα και έχει βγάλει κόπωση. Υπάρχει φάση λίγο πριν την αλλαγή. Περνάει δίπλα του παίκτη, πάει να το μαρκάρει, το σκέφτεται για να μην φάει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Υπάρχει και το ντέρμι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί. Όλα είναι στο μυαλό του προπονητή. Έτσι, θα πρέπει λίγο να μπούμε και λίγο στο μυαλό του. Ατομισμό παικτών εγώ δεν είδα χθες. Είδα ατομική ποιότητα παικτών και είδα μια ατομική ποιότητα να δίνει την νίκη. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση η δίδυμη πύργη της άμυνας και μιλάνε την ίδια γλώσσα, αλλά και ο ένας να έχει ίνταλμα να δάσκαλο τον άλλον. Μιχάλης, συμφωνώ ότι είναι το μυστικό της πολύ καλής αμυντικής λειτουργίας του Παναθηναϊκού, οι δύο Ολλανδοί και ο Πένια. Τα χωράφια που σε αυτό της Νεάπολης μας φταίνε λόγω των πολύ ποιοτικών παιχτών που έχουμε είναι κάτι άλλο που φταίει. Τι φταίει? Σαν τι να φταίει? Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και έχει 5 στα 5. Τι εννοείς να φταίει η ΠΑΟ 13? 5 στα 5 είναι, έχει μία από τις καλύτερες επιθέσεις. Με 12 γκολ, την καλύτερη άμυνα έχει δεχθεί 2 γκολ. Έχει κάνει 3 θέσεις προχωρήσεις. Αυτό φταίει. Ότι είναι πρώτος. Ξέρω εγώ. Τάσο, καλησπέρα. Αλλαγή συστήματος από τον Ίστρουπ δεν μου άρεσε γιατί έτσι έχασε το κέντρο και δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ίστρουπ τα έχει κάνει επειδή δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Να του δώσουμε καμιά-δύο ευκαιρίες ακόμα και στην πρώτη στραβή να του πούμε αγόρι μου φύγε στο καλό να πάρουμε άλλο προπονητή. Βλέπω πάντως ότι κάποιοι περιμένετε στη γωνία και θα το πω ξεκάθαρα την άποψή μου λέω. Δηλαδή αν αυτός ο προπονητής είχε κάνει ένα αποκλεισμό στην Ευρώπη ή είχε κάνει μία ήττα στο πρωτάθλημα θα τον είχαμε βγάλει στα μανταλάκια τώρα. Δεν έχετε καταλάβει το τι βρήκε και το τι φτιάχνει στον Παναθηναϊκό. Όσο περνάει ο καιρός θα το καταλαβαίνετε. Έτσι. Τάσο, το λογικό που το κάνουν σχεδόν όλοι οι προπονητές είναι ότι όταν προηγείται η ομάδα τους να κλειδώνουν το κέντρο και το μάσκι όχι να ανοίγουν την ομάδα βάζοντας φόρ και αφαιρούν παίκτες από το κέντρο. Όχι, αυτός κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θα βάλει δεύτερο φόρ για να κρατήσει ψηλά τα στόπερ της Καλαμάτης και να μην ανεβαίνουν. Αυτό έκανε. Έτσι. Και για να έχει τη στιγμή του να βάλει το δεύτερο γκολ. Το χάσε ο Λιβάη. Και αν το βάζε θα λέγαμε καλά έκανε και τον κράτησε. Συγχαρητήρια στους συμβούλους του κυρίου Αλαφούζου που τον συμβουλεύει να είναι πανταχού παρόν και να στηρίζει την ομάδα που έπρεχεται και με εμφαντικό τρόπο, λέει ο Μιχάλης. Από πέρσι έχει ξεκινήσει αυτό με τον Μπαλντίνη να του συμβουλεύει να βγαίνει μπροστά σε όλα. Και νομίζω έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όχι μόνο ο Μπαλντίνη, αλλά και άλλοι σύμβουλοι που έχει. Κάτι ανακοινώσαμε από το Sport FM, δεν έχουμε Μιγγέλ. Άμα είναι κάτι θα το μάθει. Πού πάμε για προτάσμα ρετάσω, δεν είδες τι έγινε στο Βόλο. Εντάξει, είπα την άποψή μου. Okay, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει κατεύθυνση, μπορώ να το πω αυτό. Πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο χθες, okay, κατά την άποψή μου ευνόησε την ΑΕΚ, αλλά δεν θεωρώ γενικά, επειδή άκουγα και ένα μήνα ότι έχουν τάξει κάτι αηδίες να πούμε, και από επίσημα χείλη κάτι για νομοθετικά διατάγματα και κάτι τις αηδίες, νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά είναι λόγια του αέρα και στην πράξη δεν αποδεικνύεται τίποτα ενώ βλέποντας τα παιχνίδια. Μόνο τα μπόρτα μπορεί να ξεκλειδώνει στις φυκτές άμυνες της απίθανης ασίστου. Εγώ είδα και έναν τετέι, οδοστοτήρα χθες, τάγκ κανονικό, να ξεκλειδώνει τη σφιχτή άμυνα της Καλαμάτου στο σημείο εκείνο και να βάζει μια γκολάρα. Άρα και ο Ταμπόρδα που δεν έπαιζε χθες, το έκανε χθες ο τετέι. Στο επόμενο παιχνίδι που να το κάνει ο ΝΑΗ, ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς καλούς παίκτες φέτος για να το κάνουν. Τάσο, καλησπέρα. Γιάννη Νίκη, 13. Ήμουνα μέσα χθες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακούστηκε η ταμπέλα πίσω το τέρμα όταν έβαλε τον κόλλο. Ναι, γιατί είναι κοντά η ταμπέλα στα δίχτυα και είχε πολύ δύναμη το σουτ. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί

0: 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
1: Το γκολ του Σάλιακα, την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες, αποθέωση ΠΑΕ με τον 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμα στα social media. Δίπλη ανησυχία στον ΠΑΟΚ για Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον ώμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Δύο ημέρες ρεπό επιπλέον έδωσε στους παίκτες του Αλέσιο Λύση, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα δώσει φιλικό στις 2 Οκτωβρίου με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Σε ρυθμούς της Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία ενόψη του Nations League. Η ομάδα του Βαν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας 3 ημέρες αργότερα. Επίγουσα προκατακτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναρτήσει στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2 στο ημίχρονο πύργος ΑΕΛ Novibet 0-1 και σέντρα αυτήν την ώρα στα παιχνίδια Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Ενημέρωση από τους 94,6. Με την αναμέτρηση Ασεδούκα Άρης Νικαίας στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο κλειστό της Μίκρας, μετάδοση από Ρυθμό Σπορ. Μέχρι το 2032 θα κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς Ντελαφουέντε. Όπως έγινε γνωστό, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας ενέκρινε την επέκταση του συμβολέου του 65χρονου τεχνικού, το οποίο κανονικά έλυγε το καλοκαίρι του 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή Reporters με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη δικαιοσύνη, στον πήγο Σπορ FM. Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σου έχει σειρά και έτσι εσύ, και έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν. Πόσες φορές να σου πω, λέει ότι ο Γκάτσε ο δικό σου δεν κάνει, είναι επικίνδυνο. Καλά, δεν είναι δικό μου ο Γκατσίνοβιτ. Και είναι, τώρα, είναι τόσα χρόνια στην ΑΕΚ, για μένα το παραμένει θετικό το ισοζύγιο του Κατσίνοβιτς. Και είναι ένας παίκτης που τα δίνει όλα, παίζει όπου του πούνε. Τώρα εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο δεξιμπακ του κόσμου, γι' αυτό και εγώ η άποψή μου και την έχω πει όλο το καλοκαίρι, ότι το καλύτερο για την ΑΕΚ θα ήταν να έπαιρνε ένα ακόμη δεξιμπακ για backup του Ρώτα και ένα ακόμη στόπερ στο επίπεδο των δύο βασικών. Αλλά okay. Είδαμε χθες, η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε. Ο Γκατσίνοβιτς για μένα έχει ευθύνη στις φάσεις στην αρχή.

0: του παιχνιδιού, στις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Βόλου. Όλη η ομάδα ήταν κοιμισμένη, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση εκεί στην αρχή και στη δεύτερη που έχασε την μπάλα και την πήρε παίξη του Βόλου και προχώρησε. Βέβαια μετά έπρεπε και να υπάρχει κάποιος για να το σταματήσει εκεί πέρα, τέλος πάντων, αλλά και στις δύο φάσεις τέλος πάντων έχει ευθύνη. Ο Γκατσίνοβιτς στα 30 δευτερόλεπτα δοκάρει, τους βάζει στο παιχνίδι με ένα φάουλ χωρίς λόγο. Δεν συμφωνώ σε αυτό, φίλε μου. Μπορεί όντως να ήταν ένα φάουλ χωρίς λόγο, αλλά δεν δικαιολογεί το ότι δόθηκε ένα φάουλ που έγινε μια σέντρα μες στην περιοχή να φάει αυτό το γκολ. Δεν θα το χρέωσε τον Γκατσίνοβιτς αυτό το γκολ. Είναι συνολική ευθύνη και του Γκατσίνοβιτς. Αλλά ήταν με 8 αμυντικούς και 4 επιθετικούς. Τώρα στο τέλος, όντως εκεί έγινε, βγήκε και ο Μπρινιόλ, έκανε λάθος που βγήκε εκεί πέρα. Αν γύρναγε η μπάλα και έτρωγε κανένα γκολ, έκανε 9 παίχτες, δηλαδή θα ήταν το αποκορύφωμα της τραγωδίας. Τέλος πάντων. Δύο μήνες σου λέμε ότι η ομάδα θέλει μπακ και δεξιά και αριστερά και κράζει, συνεχίζει να έχει την ίδια άποψη. Όχι από εκεί που γράφει. Αριστερά πήρε η ΑΕΚ μπακ, το Λυκογιάννη. Δεξιά το έλεγα και εγώ το ίδιο με σένα, και, οπότε αποκλείεται να σε έκραζα. Τώρα αν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι δεν παίρνει επειδή δεν έχει budget, ας πούμε, μπορεί να σε έκραξε. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να το υποστηρίζουν πολύ αυτό. Είπαμε ότι είναι μια απόφαση του προπονητή και του Ριμπάλτα που θα κρυθεί. Χθες ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου είπε ότι πιθανόν μακροπρόθεσμα να ενισχυθεί, να πάρει και έναν παίχτη σε αυτή τη θέση. Και μάλιστα είπε ότι αν βρισκόταν και κάποιος ελεύθερος που κάνει στην ομάδα, μπορεί να τον έπαιρνε και τώρα. Μακάρι να χάσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική με πέναλτι σαν αυτό που πήρατε χθες. Άμα γίνει τέτοιο πέναλτι, φίλε μου, πάντως πέρυσι με χειρότερο πέναλτι δεν το χάσει για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, λέει, πώς να στο πω, ώστε να μην αρχίσει ειρωνίες και επιθέσεις. Τραυματισμός Ρώτα, δεν μαθαίνετε τίποτα πλέον. Φίλε μου, είναι ακατάληπτο το μήνυμα. Δεν καταλαβαίνετε τι θες να πεις. Sorry. Το σύστημα της άμυνας και ειδικά στις μένες φάσεις είναι το λεγόμενο σύστημα πλημμύρα. Θα συμφωνήσω, φίλε μου. Χθες ήταν σύστημα πλημμύρα στις δύο φάσεις. Στη φάση του γκολ τουλάχιστον του Βόλου ήταν σύστημα πλημμύρα. Έριξα μια ματιά, λέει, ο Ντάνι Καρβαχάλη είναι ελεύθερος. Πιστεύεις θα ήταν μια καλή περίπτωση για τα ρεπό του Ρώτα? Ρε φίλε, δεν μπορεί να φέρει τον Ντάνι Καρβαχάλη να κάνει τα ρεπό του Ρώτα. Κάτι να κόψει το ποδόσφαιρο. Ο Ντάνι Καρβαχάλη είναι. Έχει 6 Champions League. Αρχηγός Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν γίνεται αυτό που λες. Όταν έβλεπα και τυφλοί ότι θέλαμε αμυντική αναβάθμιση με πλάγια μπακ και στόπερ αξίας, φυράγαμε, κλέφτηκα, τελικά είμαστε πλήρεις ή όχι? Φίλε μου, απάντησα πριν στον άλλο φίλο. Από εκεί πέρα, για να τελειώσουν οι μεταγραφές, για τον προπονητή και για τον Ριμπάλτα, η ομάδα είναι πλήρης. Θα δείξει την νεκροψία που λένε, χτυπάω ξύλο. Για μένα είναι πιο πέναλτι στο σου του Μάνταλου, βρίσκει καθαρά το χέρι του Μεντίλ και είναι και αποβολή δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ναι, έχει κίτρινη κάρτα, θα ήταν δεύτερη. Τα λέμε τόσο καιρό, πόσο μόνο στην Ρώτα και τι θα γίνει αν πάθει κάτι. Γιατί δεν παίζει τη θέση του Βούλγαρος και παίζει ο Γκατσίνοβιτς, Βασίλης και Ψέλη μόνο ΑΕΚ. Προφανώς τον Γεωργίεφ θα τον βάλει σε παιχνίδια που θέλει να παίξει πιο αμυντικά, όπως είχε κάνει πέρυσι στον μπάτσο με το Λεβαδιακό. Μάλλον να είναι πιο προσεκτικός πίσω, τέλος πάντων. Τον Γκατσίνοβιτς εκτιμώ τον έβαλε χθες, όπως ήταν και πάλι και πέρσι στο μάτς με τον Όφη στην Κρήτη, γιατί ήθελε πιο πολύ βοήθεια στο επιθετικό κομμάτι. Μας έστεισαν στον Βόλο, αλλά και η Φυσιά πέρσι δεν τους πέρασε πάλι, όλα εναντίον μας τα σφυρίγματα και πάλι λένε ότι να είναι. Εντάξει, φίλε, είσαι υπερβολικός, τώρα καμία σχέση μία διαιτησία με την άλλη. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Για να δούμε τίποτα άλλο. Το γκολ του Βόλου δεν είναι offside. Ελπίζω να ελέγχθηκε, ρε φίλε, και να μην είναι. Να το είδε ο Τζίλος δηλαδή και να βάλανε γραμμή. Δεν πιστεύω ότι δεν το είδε. Γιατί το λέω, γιατί είναι. Πώς να το πω, έγινε. Μετά εξελίχθηκε η φάση. Γι' αυτό. Δεν ήταν δηλαδή ο παίκτης που σκοράρει. Είναι offside το κάργα όταν γίνεται το. Φαίνεται να είναι offside. Μπορεί όμως και να μην είναι. Ελπίζω, σου λέω και πάλι, ότι βάλα γραμμές και το είδαν. Να σου πω τώρα. Δεν πιστεύω ότι του πέρασε έτσι και δεν το είδε καν ο Τζίλος. Θα μας πεις κανείς πόσο θα λείψει ο Ρώτα και πόσο σοβαρός τραυματισμός είναι ή στο απαγορεύουν. Τι να το πω ρε φίλε, ο Νίκολης είπε ότι θα είναι έτοιμος όταν μετά τη διακοπή. Γιατί να μου το απαγορεύσουν. Έλα Παναγία μου. Η ομάδα έχει προπονητή και τεχνικό διευθυντή και βέβαια έχει και ιδιοκτήτη. Αν αυτοί οι δύο λένε πως δεν θέλουν μπακ, θα κρυθούν στο τέλος. Αν δεν συμφωνούσε ένας από αυτούς, θα το έξω ο πρόεδρος. Ναι, εντάξει, αυτό λέω κι εγώ. Και έτσι φαντάζομαι για το περσινό πέναλτι, μιλάς για αυτό το Αντρέ Λουίς, ο Ολυμπιακός δεν θα το έδινα, αλλά όχι ότι ήταν λιγότερο πέναλτι του Γιώβιτς. Τέλος πάντων, παιδιά, ο Γιώβιτς περνάει τον παίχτη, ο παίχτης έχει απλώς το πόδι. Τώρα το ότι έχει πατήσει κάτω, δεν λέει πιθανό κανονισμός ότι αν πατάει το πόδι κάτω δεν είναι πέναλτι.
1: Έχει καλά και συγκρίνουμε φάση και έτσι.
0: Έχει μεγαλώσει το. Εγώ όχι, εγώ δεν συγκρίνα. Εγώ το απάντησα σε ένα μήνυμα από ενός φίλου. Αυτό που είπε. Οι ρεπόρτερ ΣΑΕΚ έχουν εικόνα για τους τραυματισμούς Βάρκα και Ρώτα. Η εικόνα που έχουμε ρε φίλε, επειδή δεν εξετάζουμε τους παίχτες, είναι αυτές που λέει η ομάδα. Η ομάδα λέει, χθες το είπε και ο Νίκολιτς, ότι ο Ρώτα μετά τη διακοπή θα είναι οκ, θα έχει αποθεραπευτεί. Για το Βάργκα, αυτό που υπόθηκε από την ΑΕΚ είναι ότι ο πρώτος στόχος είναι να παίξει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, 14 Οκτωβρίου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δυστυχώς. Δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε κάνω εγώ εξετάσεις στους παίχτες. Λοιπόν, αυτά.
2: Έλα Γιώργο.
1: Συνεχίζω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Λέει ένας φίλος Γιώργο, αν παίρναμε Γκερέιρο για αριστερό μπακ θα ήταν αναβάθμιση. Τι θα ήταν, παιδί, αποβάθμιση ο Γκερέιρο, ο Ντόρτμουντ. Ελεύθερος έχει μείνει, ναι, αλλά γιατί επειδή είναι 33. Τι λέμε, τι συζητάμε τώρα. Φυσικά και θα ήταν αναβάθμιση. Η ομάδα λέει τραγική, δεν βλέπετε, στο φορτούν και βλέπει ο κόουτς και παίζει βασικός, ότι μια στη πάσα, μπήκε ο Ρόκα και άλλαξε ο Μάρ. Εντάξει, ο πρώτο μήκρο φορτούν ήταν ο μόνος μαζί με το Τζικίνιο λίγο. Το Τζικίνιο βέβαια όταν είναι ντεφορμέ και δεν του πιάνουν αυτά που κάνει φαίνεται πολύ κακός. Ήταν ο μόνος φορτούν λίγο να δημιουργήσει. Αλλά ο Φορτούνης βλέπετε, πάλι εκτρέμ παίζει. Ίσως εκείνη η θέση του πλέον. Τώρα που έχει, πώς να το πω, εντάξει δεν είναι κλασικό εκτρέμ και δεν... δεν έχει τα τρεξίματα που θα έχει ένας εξτρέμ, αλλά ο άξονας που θέλει ο προπονητής δεν μπορεί να παίξει ο Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει 4-2-3-1. Παίζει ουσιαστικά ένα 4-3-3 κατά κάποιο τρόπο. Και ο Ψυγίνιο χαμηλώνει αρκετά στο γήπεδο πολλές φορές. Ο Ρόκα που μπήκε ήταν καλός. Ήταν καλός ο Ρόκα. Δραστήριος πολύ. Και ο Ρόκα γενικότερα είναι καλός παίκτης, αλλά και αυτός για κάποιο λόγο στην αρχή έφαγε πάρα πολύ κράξιμο. Λοιπόν, είχαμε καλύτερο λέει για τον Τετέι Τσανάκα και κάναμε πίσω. Όταν ο Τετέι πήγε στην Παναθηναϊκό πρώτον η Κηφισιά τον έδινε πακέτο με τον Παντελίδη. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε τον Παντελίδη. Okay, και μου φαίνεται λογικό. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ο Τετέι ήταν να το πούμε και έτσι στην αγορά, ο Ολυμπιακός είχε Λαραμπίλο, που γύρισε χρόνια πίσω, Ελκάμπη, Γιάρεμτσουκ Ταρέμι, άσχετα πώς βγήκε. Και δεν χώραγε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, πού είναι το παράλογο σε αυτό. Μας λέει η δημοσιογράφη του Μαρινάκη για μπάτζετ 78 εκατομμύρια, ποιον κοροϊδεύεται μέσα στον ομοσπονδιακό χώρο ούτε για 15. Okay. Δεν λέμε για μπάτζετ 78 εκατομμυρίων, λέμε τα λεφτά που δοπανήθηκαν για μεταγραφές. Και θα φανεί μέσω γήπεδο αν αξίζουν τα λεφτά που δόθηκαν, αν έκανε ο Ολυμπιακός μεταγραφές που ήταν έξυπνες και κόστησαν λιγότερα χρήματα ή αν κάποιοι παίχτες υπερκοστολογήθηκαν. Πάει για Ζαχά, λέει ο Ολυμπιακός, 5 φόρες ισχύει. Ο Ζαχά είναι εξτρέμ, έχει προταθεί, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Για Ορτέγκα δεν λέτε κάτι, έχει πολύ καλή πάσα και δεν κάνει λάθη, πείτε επιτέλους. Ο Ορτέγκα έχει πολύ, είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια, το έχουμε πει τόσες φορές γιατί ήταν η σύση του Γκουαρδιόλα, δεν θα ήταν αλλιώς. Αλλά πολλές φορές μπορεί να κάνει και λάθη. Το είδαμε και με την Αγγελόνια, το είδαμε και χθες που γλίστησε. Λιβαδιά. Γενικότερα χθες ο αγωνιστικός χώρος της Λιβαδιά δεν ήταν καλός, ήταν και πολύ βραγμένος και γλιστρούσαν και οι Περισσολυμπιακού και του Λιβαδιακού, έτσι δεν γλιστράει μόνο ένας από τους δύο. Γλιστρούσαν και οι δύο. Οι πληροφορίες μου λέει ένας φίλος λέει ότι ψάχνουμε για εξτρέμ. Ισχύει, αν πάρει κάτι ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει άλλη κίνηση. Τι να πω. Δεν ξέρω. Έχει κάνει ήδη πάρα πολλές. Να πάρει κι άλλον. Τώρα οι σέντρες είναι καλές. Λέμε εδώ με τη Λίμπερ ήταν πρόβλημα, άρα Κακομοίρη ξανά κάνει. Μάλλον άκουσες ήδη τι είπα. Είπα ότι είχαμε ποινικοποιήσει τις σέντρες. Γιατί είναι και αυτός ένας τρόπος να βάλεις γκολ. Δεν νομίζω ότι είπα αυτό που λες εσύ, αλλά μάλλον δεν με καταλαβαίνεις τι ακούς, φίλε.
2: Γιώργο, πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση

0: με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή φορά σειρά έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιο και η Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που κάνει πρεμιέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, ημέρα Δευτέρα, στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιο και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία του στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και Κλεοπάτρα λοιπόν, από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά?
1: Να συνεχίσω εγώ με μερικά ακόμα που έχω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο Μάριος Ολυμπιακός Αξιλόκαστρο λέει θέλει τη γνώμη σου για τη μύτη τώρα επιδόσης του Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι μια χαρά ως τώρα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι 15 μέρες 20 στην ομάδα και πρέπει να μάθω συμπαίχτες του και τον νέο του προπονητή. Και θα το δείτε τον Πουέρτα, είναι καλός παίκτης ή κακός. Τώρα αν ξαφνικά σας φαίνεται κακός παίκτης, κανένα πρόβλημα τώρα. Άλλο να κάνεις μια σύνδρα σαν τη Φρόιλερ, λέει, θες ο φίλος, μετά από κάθε ποδόσφαιρο και μια επιστροφή πίσω, και άλλο απλά να κατεβαίνεις την πλευρά και να την βουβουνάς με μια προσευχή. Okay. Δεν είπε κανείς το αντίθετο, αυτό είπα στην αρχή εγώ. Ο Δεκνησιάν λέει είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γιατί μόνο αυτό δεν δείχνει. Και τι δείχνει, ερασιτέχνης? Λοιπόν, με εδώ Τσανάκα μας έλεγες εσύ, λέει ότι περίμενες τον Μαθαίο και ότι είναι καλός παίχτης και έλεγες μεγάλη μεταγραφή και τον Μπέιλι του Σακάτη, μιλάμε για σοκαριστικά άμπαλος. Να είσαι καλά φίλοι μου, για ένα πρόβλημα. Μια χαρά παίχτης είναι ο Μαθαίο, δεν είναι κακός παίχτης ο Μαθαίο. Το ότι δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό ή δεν έπιασε δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίχτης. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει όλη την Ισπανία και να έχει παίξει 200 ματς στην πρώτη κατηγορία. Εκτός και νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερη από την Ισπανία. Και αν θεωρείς ότι ο Μπέιλι είναι κακή μεταγραφή, θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Βάσει στατιστικών, λέει, μπορείς να μας πεις πώς έλεγες έκανε το ρόστερ των 80 εκατομμυρίων που μας λέτε χθες στη Λιβαδιά. Έκανε 47-48. Έκανε πολλές, ναι, και. Έκανε πολλές. Δεν ήταν καλή εικόνα του Λιβαδιά, όπως είχαμε βρει χθες. Αλλά μην περιμένετε κι εσείς, ξαφνικά, τώρα που άλλαξε ο προπονητής, ο προπονητής έχει 10 ημέρες, η 11η σήμερα. Ολυμπιακό. Σε 10 ημέρες έπαιξε 3 παιχνίδια. Έχει 2 νίκες, μια ήττα απολογισμό. Τον ίδιο απολογισμό έχει ο Βαλβέρδε στο ξεκίνημά του και σε 2 θητείες. 2 νίκες, μια ήττα. Όλοι χάσανε το πρώτο παιχνίδι. Μόνο με τη Λίμπερ έχει ξεκινήσει καλύτερα. Μόνο με νίκες. Αλλά δεν λέει κάτι. Γιώργο, 3 νίκες με 1-0 και η μία στο 92 και από εκεί να καταλάβει τύχη. Όχι, χρειάζεται και τύχη. Βέβαια, όταν βγαίνει μια καλή σέντρα. Στο 92, στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι τύχη, είναι ικανότητα. Ενός παίχτη όπως ο Φρόιλερ. Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να σκοράρει περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 4 γκολ σε 5 μάτς ολαθλήματος. Είναι κάκιστος απολογισμός τα 4 γκολ σε 5 παιχνίδια. Και εγώ άρρωστο λέει με τη Λίμπαρ, αλλά αυτό που λέτε για τις σέντρες είναι, δεν θα πω τη λέξη, είναι βλακίες θα πει. Δεν είναι πρόβλημα οι σέντρες, οι προϋποθέσεις είναι. Ασφαλώς. Πάντα παίζει ρόλο οι προϋποθέσεις με την οποία γίνεται μια σέντρα και το πώς έρχεται η μπάλα με την περιοχή. Παίζει ρόλο και η ποιότητα της σέντρας. Αυτά προς το παρόν.
0: Άρα συνεχίζω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν βλέπουμε το Γιάκους, θεωρώ ότι όταν κουράζει τον Άι πρέπει να μπαίνει αυτός. Τον είδαμε στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Το Γιάκους, έτσι. Εντάξει, θέλει ρυθμό, θέλει χρόνο, δεν θα διαφωνήσω από το που λες. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση προτίμησε ο προπονητής να βάλει δεύτερο επιθετικό με στόχο να βρει ένα δεύτερο γκολ και να κλειδώσει το παιχνίδι οριστικά. Γι' αυτό έβαλε δεύτερο επιθετικό του Ναϊ. Τάσο τώρα μετά την τέλεια αρχή που κάναμε θέλουμε διάρκεια και σταθερότητα και έλεγες θα έρθουν το θέμα να βελτιώσει την ομάδα και να βλέπουμε σιγά σιγά νέα πράγματα και στο γήπεδο. Συμφωνώ απόλυτα, γέλες θα έρθουν σίγουρα, η ομάδα βελτιώνεται, το βλέπουμε αυτό, στο σύνολο των αγώνων δηλαδή υπάρχει βελτίωση και στο επιθετικό κομμάτι το ζητάμε, υπάρχει πλέον βελτίωση και στο αμυντικό κομμάτι, δηλαδή όταν σε ένα ημίχρονο που ουσιαστικά δεν είχες έτσι σε την μπάλα πολύ για να κάνεις επιθέσεις κλπ. Βλέπεις τον αντίπαλο ότι σου κάνει μία πάση. Είναι και η ποιότητα των κεντρικών αμυντικών που έχεις, αλλά και γενικά η δουλειά που γίνεται στο γήπεδο. Οπότε βλέπουμε πραγματάκια.

0: Τάσο, όπως μερικά τα πραγματικά, ναι, με πήρε την πρόκληση και την νίκη χθες, αλλά με τον τρόπο που διχείρισε και ο Νέστρο, μπορεί να τα έχασε και τα κάνει τώρα άλλη κουβέντα. Γενικώς θα πάει καλά. Διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Γεια σου, Τάσο, με την καραμέλα και τον Μπένια. Καμία καραμέλα, ερχόντουσαν να δω μηνύματα, φίλε μου, το καλοκαίρι, ότι θέλουμε άσο, θέλουμε τερματοφύλακα, και εκεί εδώ τα διάβαζε. Προσπαθούσα να εξηγήσω σε αυτούς που τα έλεγαν ότι είναι μια σοβαρή και σωστή επιλογή από τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Ίστρουπ, που έχουμε μελετήσει πολύ τα σύν του τερματοφύλακα για τα πλήν. Όχι, δεν κάνει, και θα το δει στην πορεία. Περνά ο καιρό και βλέπουμε έναν τερματοφύλακα ο οποίο είναι καθοριστικό όσο περνά ο καιρό, ακόμα περισσότερο για την ομάδα του. Καμία καραμέλα. Απλά, γιατί το λέω αυτό? Διότι στην Ελλάδα βιαζόμαστε να κρίνουμε. Οι παίκτες κρίνονται στη διάρκεια. Δεν μπορεί να έχει ένα παίκτη τον Ιούλιο και επειδή τον Ιούνιο και επειδή τον Ιούλιο κάνει ένα λάθος σε μια απευθεία εκτέλεση κόρη να το βγάζουμε άχρηστο. Αυτό το κάνουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Φοβάμαι λίγο πως η διακοπή δεν μας κάνει καλό, αφού έχουμε καλό σερί και επίσης το κοροπή θα μένουν λίγοι αν βγάλεις διεθνείς και τους ταμπόρδα ή Γκάσον και Πανταλούιδη. Όχι, δεν θα μένουν λίγοι. Και νομίζω ότι η διακοπή θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό, γιατί χρειάζεται κάποιοι παίκτες να φρεσκαριστούν. Παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Για το πέναλτι στο Γιόβιτς πήραμε θέση, φίλε μου, πριν. Καλησπέρα, Τάσο. Συνάντηση και αγκαλιά του Γιανακόπουλου με το Αλαφούζο. Ήταν ό,τι καλύτερο και ελπιδοφόρο είδε τον τελευταίο καιρό. Ενωμένοι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Συμφωνώ, Γιάννη μου. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μια πραγματική αγκαλιά. Οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια άσχημη περίοδο που πέρασαν, πριν από 8 χρόνια περίπου, αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικές και αυτό απλά αποδείχθηκε και στην περίπτωση αυτή, όταν Δημήτρης Γιανακόπουλος κάλεσε τον Γιάννη Αλαφούζο στη σουίτα του, στο τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος, στο 8ο τουρνά, και είδαν μαζί το παιχνίδι. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, διότι υπάρχει πραγματική ενότητα στο Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι η ΑΕΛ έκανε το 0-2 στον Πύργο με γκολ πάλι του Αργύρη Καμπετσί. Ναι. Τάσο, ακόμα τρόπος παιχνίδι της ομάδας δεν με έχει πείσει. Βγάζω ένα προβληματισμό γιατί στους 3 μήνες δουλειάς με βάση αυτά που βλέπω κάποια πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός και στα 6 γκολ είναι πολύ καλύτερος από την περσινή σεζόν. Τα υπέρ του και το κατά του. Έχει πολύ μεγάλη βελτίωση. Έχει πολύ μεγάλη βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού. Έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και γνωρίζοντας ότι έχει αλλάξει όλο το ρόστερ, σχεδόν όλο το ρόστερ της ομάδας, ή τέλος πάντων πολλοί από τους παίκτες της ομάδας, έπρεπε προπονητής και προκρίσεις να πάρει και ομάδα να φτιάξει και να βελτιώνεται στο γήπεδο. Δεν μπορούσε να κάνει, ούτε μάγος δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι ξεκάθαρος. Έχει πείσει τους περισσότερους φίλους του Παναθηναϊκού και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η συσπήρωση και η πίστη του Παναθηναϊκού στην ομάδα. Εσύ μπορεί να μην πείθεσαι, οκ, γούστε να αυτά, απόψεις είναι αυτές. Εγώ βλέπω όμως ένα ξεκάθαρο τρόπο και τη φιλοσοφία του προπονητή στο γήπεδο. Τάσο, αποτελέσματα είμαστε σούπερ, να βελτιώσουμε λίγο τη σκληράδα μας, ίσως να μην δίνουμε κανένα δικαίωμα στον αντίπολο, την μπορεί να μας πάρει αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι δίνει κανένα δικαίωμα σε κανένα αντίπολο Παναθηναϊκού να πάρει αποτέλεσμα, φίλε μου. 3-1 τον ΠΑΟΚ, 3-0 τον Πανετολικό, 2-0 τον Λεβαδιακό, 3-1 την Κυψιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, αν δεν θεωρήσει τάσο πέναλτι του Γιώβιτς θέση, θα πρέπει να μην θεωρήσει πέναλτι και ο τελευταίο πήρε το τίρι στο κύπελλο. Καμία σχέση του μετάλλο. Του Τετέ είναι μαρκάρισμα επάνω ψηλά, τον αγκαλιάζει ο αμυντικός και πέφτει κάτω. Έτσι. Το Γιώβιτς εχθές, ο Κάρακας βάζει το πόδι του κάτω και ο Γιώβιτς ουσιαστικά πέφτει πάνω στο πόδι. Οπότε δεν έχουν σχέση και δύο φάσεις μεταξύ τους. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Για ποιο πέρα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην παραλιακή Πολυνικό προσάλιμο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα και διέπραταν διακεκριμένες συνεχόμενες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες κλοπής. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάικα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πίεσης ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, σύμφωνα με τους Financial Times. Αιτία η ανησυχία ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου Αποστόλου. Για τη Ρόδο, η ιστορική αυτή στιγμή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νέος ποιμενάρχης της Ομογένειας του Καναδά είναι γέννημα θρέμα Ροδίτης με καταγωγή από το χωριό Ελεούσα. Η τελετή της ενθρόνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνισμού, ενώ πλήθος Ροδίων ταξίδευσε από το νησί μας μέχρι τον Καναδά για να βρεθεί στο πλευρό του, τιμώντας τον δικό μας ιεράρχη που αναλαμβάνει πλέον ένα τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο. Στην τελετή έδωσε το παρόν και ισχυρή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, ο οποίος δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Ρόδο και την αγαπημένη του Ελεούσα για να λάβει την ευχή των συγχωριανών του. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, Παναγιώτης Μπουλιέρης, η περιοδία δεν θα διεξαχθεί στις προηγούμενες ημερομηνίες, ενώ για τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησής της αναμένεται νέα ενημέρωση. Δυναμική παρέμβαση για την επικίνδυνη έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας την προσπάθεια των αρμόδιων αργών να κρυφτούν πίσω από την ατομική ευθύνη. Η παράταξη φέρνει στο προσκήνιο τα επίσημα στοιχεία ΣΟΚ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο του νησιού μόνο κατά το μήνα Αύγουστο. Αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, στον οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση υπογραμμίζει ότι αυτό το τεράστιο κύμα εισαγωγών έχει φέρει στα όρια του το υγειονομικό προσωπικό, καθώς το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένει κενό. Με την έξαρση να πλήττει και την Ήπεθρο μέσω των κέντρων υγείας, η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί άμεση επιστημονική διερεύνηση για την πηγή της μόλυνσης, ελέγχου στα δίκτυα ύδρευσης και κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού υγείας. Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλειδώνοντας τον οργανωτικό της στρατό σε όλη τη χώρα. Με 596 στελέχη σε 59 εκλογικές περιφέρειες, η ΕΛΑΣ απλώνει δίκτυο σε κάθε Δήμο, με τη 19μελή Επιτροπή των Δωδεκανήσων να πιάνει ήδη δουλειά για τοπικές δράσεις και νέες εγγραφές. Η είδηση κλειδί όμως κρύβεται στα ψηφοδέλτια. Με απόφαση του κόμματος, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ώστε να μείνουν όλοι προσιλωμένοι αποκλειστικά στο τιμόνι του προεκλογικού αγώνα. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματική μορφή και παλέμαχος αρχηγός του Διαγόρα, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Γεννημένος το 1958 στην Παστίδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα και το 1976 πήρε μεταγραφή για το Διαγόρα. Από το 1978 άρχισε να καθιερώνεται στην ομάδα, αποτελώντας στη συνέχεια βασικό στέλεχος της μεγάλης πορείας του Γυρεού στις εθνικές κατηγορίες. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με δέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Σιωριά το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε τελική ευθεία.
1: Ποιος είναι στη σειρά?
2: Ο Κέτσε.
1: Κέτσε, έλα.
3: Εσύ είσαι τώρα.
1: Ναι.
3: Ωραία. Είπαμε και τα προγνωστικά μας, οπότε πάμε στην τελική ευθεία. Η ΠΑΕΑ κλαίει θα κινηθεί εναντίον του ΠΕΟ, ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, η ΕΠΟ, καλά η ΕΠΟ μπορεί να επιβραβεύσει. Φίλε μου, θα πάει σε... πιστεύω ο εισαγγελέας θα παρέμβει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Άλλωστε είπε και ο ΠΕΟΣ θα πάει στον εισαγγελέα, οπότε... αλλά και να μην πάει, γιατί πολλές φορές το έχει πει και σπάνια πάει, νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να επέμβει. Στο πέναλτι λέει του Μάνταλου θυπίου ταυτόχρονα αποβιτά ο Κατσίνοβιτς και ο... και ο Μάνταλος στο ίδιο εκατοστό δευτερολέπτο, τρελή θα είναι. Εντάξει, δεν θα είναι τρελή, ρε φίλε.
2: Η παιδιά έχει γίνει 0-3 η ΑΕΛ και τον γκολ το έχει βάλει ο γιος του Νταμπίζα, αν κάνω λάθος.
1: Α, αυτός που πήρε στο Παναθηναϊκό, ε.
2: Νομίζω είναι στην ΑΕΛ, αυτός είναι.
1: Ναι. Δεν το είδα το τρίτο.
3: Αν δεις το πέναλτι από την πίσω κάμερα, θα δεις ότι πριν την επαφή με το δεξί γόνατο του Γιώβιτς υπάρχει πάτημα. Δεν το έχω προσέξει αυτό που λες, φίλε μου. Αλλά λέω και πάλι ο οικονομισμός, λέει ότι αν απλώσεις το, σώμα σου, μεγαλώσεις το σώμα σου για να παρεμποδίσεις τον αντίπαλο, είναι φάουλ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος από χθες, πάβουν να είναι συμπτώσεις αυτές οι εμμανίες, κάτι συμβαίνει και κυρίως η ομάδα δεν έχει για την, δίψα για την νίκη που είχε πέρυσι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν μετά το πρωτάθλημα δεν υπάρχει ίδια πείνα, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Οπότε το ένα έρχεται με το άλλο, αλλά σίγουρα και στα τρία παιχνίδια έχει δείξει σοβαρές αδυναμίες που αν δεν τις διορθώσει δεν θα έχει τύχει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Συμφωνώ με αυτό. Με ρώτα στην Κηφισιά και στην Τρίπολη πάντως δεν κερδίσαμε, ενώ χθες κερδίσαμε. Φίλε μου, όντως, ας κρατήσουμε τα θετικά λοιπόν. Το γκολ του Γιώβιτς θυμίζει την κεφαλιά του Κώστα Μαυρίδη στο 5-1 με τη Χόβε το 1987.
1: Εκείνη ήταν στημένη φάση.
3: Η διαφορά είναι ότι ο Μαυρίδη προήλθε από στημένη φάση.
1: Ναι, και όχι.
3: Εντάξει, πάντως, μια ψιλοκρεμαστή. Ήμουνα μέσα σε αυτό το μάτς.
1: Ήταν και από μία μακριά το Μαυρίδη.
3: Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, παιδί μου, παρότι ήταν 5-2 το πρώτο παιχνίδι. Το πόσο σιγουριά είχε ο κόσμος αυτά ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Και γεμάτο το γήπεδο.
3: Ναι, καλά. Εννοείται γεμάτο. Και ήταν 5-0, θυμάσαι, στην Ουγγαρία.
1: Ναι.
3: Και εδώ έγινε 3-1. Με 3-1 πέρναγε η Χόβεν. Και μετά έβαλε άλλα 2 ο Παναθηναϊκός. Κύριε Κώστα, ο Μεντήλ στην αποβολή του χτυπάει το διαιτή, θα τιμωρηθεί για παράπτωμα αυτό πέρα από την ποινή της κάρτας. Η ελάχιστη ποινή ξεκινά από αποκλεισμό 5. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, τι θα κάνει. Αλλά και εκεί, όντως, θα μπορούσε να του βγάλει κόκκινο. Δεν είχε λήξει το μάτς, δεν το λέω. Απλά δεν πρέπει να το ανέχονται αυτό οι διαιτητές γενικά να τους πρόχνει ένας ποδοσφαιριστής. Αλλά ο διαιτητής δεν το έκανε. Για να έχετε καλύτερη άποψη για το πέναλτι, δείτε την κάμερα πίσω από το τέρμα. Ο Κάργας πατάει κάτω πράγματι, αλλά κάνει ένα μικρό αρματάκι μπροστά και βρίσκει το Γιώβης γύρω να αναλέξει. Εντάξει ρε παιδιά, έχει διπλασιάσει τον όγκο το... ο παίχτης του, ο Κάργας. Στο ακυρωθέν γκολ του Βόλου δεν ήταν πέναλτι πριν, όχι, γιατί βρίσκει την μπάλα. Ο Μάγερ υπάρχει... το έχει δείξει τηλεόραση, τέλος πάντων, ψάξτε το βρεις. Να παίρνει τα βιβλία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αφού μπήκε το γκολ του Βόλου, γιατί δεν έδειξε τη γραμμή offside, θα διστήσει να δημοσιευτεί η γραμμή που τέθηκε. Τέλος πάντων, λέω και πάλι, ελπίζω να ελέγχθηκε αυτό, ότι τι έγινε εκεί στην αρχή της φάσης. Τώρα να... γιατί δεν έδειξε τη γραμμή, δεν ξέρω. Αυτά.
1: Εγώ, όχι, Γιώργος.
2: Εγώ.
1: Εσύ, ναι.
2: Γιώργο λέει την κολάρα βάλε πάλι ο Μπάμπη. Εντάξει, ο Κωστούλα τώρα.
1: Τρομερό.
2: Τώρα που καθιερώθηκε και βασικό.
1: Θυμάμαι μηνύματα που ερχόντουσαν εδώ. Τι παίκτη είναι αυτό. Του δάγκωσε, έδωσε 40 εκατομμύρια και δεν αξίζουν αυτά τα λεφτά και τέτοια.
2: Ναι,
1: λέγαν,
2: και
1: παιδιά,
2: ότι δεν θα παίξει ποτέ στην Premier League.
1: Ναι, και λέγαν παιδιά υπομονή, θέλει προσαρμογή κλπ. Ναι.
2: Η Brighton τώρα που είχε τα καλύτερα τμήματα scouting, θα έδινε 35 και 40 εκατομμύρια για ένα παιδί 18-19 χρόνια που δεν άξιζε.
1: Πλέον είναι βασικότατος και πολύ καθοριστικός.
2: Βέβαια. Και έχει αυτό το τσαγανό, παιδιά. Είναι ταυρί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι εντυπωσιακό πολύ. Μπορεί να έδωσε λίγο Μαρινάκη 76 εκατομμύρια, αλλά πήρε και 80. Δηλαδή από τσέπη του δεν έβαλε τίποτα, ίσα ίσα χάσαμε γελάκι μου ζακίτη. Okay. Και τι σημασία έχει, θα μπορούσε με την διαλογή να μην βάλει τίποτα, θα έχει να πάρει μόνο ελεύθερο. Και ο Μουζακίτης δεν έπαιζε πολύ, τι να κάνουμε. Έφυγε ο Μουζακίτης, έφυγε ο Πουέρτα. Λοιπόν, τι διαφορετικό είδαμε δηλαδή ξανά από τον νέο κότσο μας φέρατε. Εγώ δεν έφερα κανέναν, ούτε κανένα δημοσιογράφο σχολιά. Και σε 10 ημέρες δεν θα δείτε πολλά διαφορετικά πράγματα, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Η εποχή του με τη Λίμπαρ τελείωσε. Καλώς ή κακώς τελείωσε. Τώρα είναι μια άλλη εποχή, ένας άλλος προπονητής, ο οποίος χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται νίκες, χρειάζεται να μοντάρει την ομάδα. Με το παρελθόν δυστυχώς δεν καταφέρει κανείς τίποτα. Μπροστά πρέπει να κοιτάμε. Και ο προπονητής αυτός θα κρυφθεί όταν πρέπει, εννοείται. Σε 10 μέρες δεν θα τον κρίνω εγώ. Δεν έπαιξε καλά ο Λεπέζ χθες. Οκ. Κέρδισε. Ο Φρόλε παίζει στην εθνική ακόμα ή θα είναι εδώ κανονικά στην εθνική. Εννοείται. Είναι βασικό στην εθνική ο Ελβετίας ο Φρόλε. Έχουμε δει λέει σε συνεχόμενα πια μάτς ότι ο Μεξικανός και ο Ζέλσον δίνουν άλλο ρυθμό στην επίθεση. Είναι μεγάλο ρίσκο να μην αρχίσει την ειδική συντολή με την κατάσταση ομάδας. Ξέρω ότι όλοι πρέπει να ξεκινάνε και οι δύο ναι. Και ο Γιάρεμτσουκ ακόμα θέλει. Χθες ο Γιάρεμτσουκ είχε ελάχιστα επαφές με την μπάλα. Δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας, αλλά δεν είχε καλή εικόνα. Μπορεί να θέλει ο προπονητής να τον επιβραβεύσει, οκ. Okay, αλλά συμφωνώ ότι και ο Μεξικανός και ο Ζέλσον πρέπει να ξεκινάνε στο 100%. Ποιος Ορτέγκα λέει και ποια City. Ποια City. Ωραία. Τυχαίο πως οι πολλοί Γερμανοί δεν το ξέρουν. Λέει τερματοφύλακα στην Αρμίνια και στη μόνο 1860 ως εκεί. Εντάξει. Εντάξει. Ποια City λοιπόν. Τον Αρμένιο που μας φορτώσατε, άλλον έναν, από τον πόλεμο λέει στην Ουκρανία, τον φέραμε ο Αθανασίδη, μας έκανε. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω το χιούμορ με τον πόλεμο. Οκ, okay. Πολύ αστείο. Ο Αθανασίου δεν έκανε όχι. Θεώρησαν στον Ολυμπιακό ότι υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές, ότι θα αποκλειθεί κατά χάρη ποδοσφαιριστής. Δεν έκανε ο Αθανασίου. Και εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο Αθανασίου δεν έχει παίξει τον Ολυμπιακό είναι λάθος. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Αυτά.
1: Εγώ, ε.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάσω είναι τη διαχαριστικά του Κάγκουα και μετά το Κοντούζι στο κέντρο που δεν υπάρχουν σε άλλους παίκτες στα χαφ. Να δούμε και το Λούζα εκεί πριν να παίζουν αυτοί. Φίλε μου, αν έχει παρατηρήσει ο Νίστρουπ, το πρώτο πράγμα που κοιτάει από τα χάφ του, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι να είναι πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Και ο λόγος είναι ότι θέλει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να έχει αυτό στην κατοχή και να ελαχιστοποιήσει τα λάθη στις πάσες. Αυτό το έχει σαφέστατα και το έχει ο Κάγκο, δεν το συζητάμε καθόλου. Ο οποίος είναι και ταχυδυναμικός, τα συνδυάζει όλα. Σαφέστατα και το έχει ο Λούζα, το έχει σε μικρότερο βαθμό ο Κοντούζης, ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι αυτό. Ο οποίος Κοντούζης έχει άλλα, τα τρεξίματα και τα. Ότι καλύπτει χώρους. Αλλά με την μπάλα θέλει βελτίωση. Και θα βελτιωθεί πιστεύω. Οι αλλαγές στον Ίστρο είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι είναι πρόβλημα, αλλά ακόμα να μην βάζει, αλλά να μην βάζει Γιάνγκου Σολίς στη Σερβέγγι, στη δίδια μας κάτι δείχνει. Τίποτα δεν δείχνει. Δείχνει ότι στην πορεία όλοι οι παίκτες περνάνε τα κάτω τους, τα πάνω τους. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Μπορείς δύο μήνες από τώρα να μην παίζουν κάποιοι που παίζουν σήμερα και να είναι βασικός ο Γιάνγκου. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι και παίκτες που πρέπει να προσαρμοστούν στα θέλη του προπονητή. Είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ. Καλύτερα να έχεις πολλούς παίκτες και κάποιοι να μην παίζουν, παρά να μην έχεις παίκτες και να ψάχνεις να βρεις και να μην βρίσκεις ή να παίξουν κάποιοι. Τάσο το Γενάρη θέλουμε στόπερ και το Ολλανδικό δίδυμο δεν θα βγάλει τη σεζόν σερί. Μην πεις για Πάλμερ Κάτρι να μπει εδώ κάτω. Και τι περιμένεις, να πάρει ο Παναθηναϊκός έναν Ντεφράι και να τον έχει στον παγκό. Δεν έρχονται, φίλε. Δεν θα ερχόταν ο Ντεφράι εάν δεν ήξερε ότι είναι βασικός. Πολύ απλά θα συνέχισε κάπου αλλού. Δεν μπορεί να έχει παίκτες σαν τον σαν τον Τεφράκη το Φαντρόκυλε, και να του έχει στον πάγκο. Ο Κάθης είναι μια χαρά παίκτης και ο Πάλμε Μπράουν όταν δεν έχει τραυματισμούς είναι μια χαρά. Τώρα, στόπερ το Γενάρη δεν το αποκλεί η ομάδα να πάρει, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι στο κομμάτι αυτό αυτή τη στιγμή καλυμμένη. Ο Γκραντ του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Κάγκουα. Πολύ σωστή σύγκριση κάνεις. Όλη η ομάδα είναι αυτός. Ναι, έχει τρομερά στοιχεία ο Κάγκουα. Πραγματικά έχει τρομερά στοιχεία. Και τέταρτο γκολ η ΑΕΛ. Απλά δεν ξέρω ποιος το έχει βάλει τώρα. Τον βγάλει το σκόρερ. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Πύργος ΑΕΛ. 0-4. Να δούμε ποιος το έχει βάλει. Ο Κάγκο είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι και ταχυδυναμικός, έχει και τεχνική, έχει γκολ, έχει σούτ, έχει πράγματα τα οποία σαφέστατα τον κάνουν απαραίτητο και έχεις δίκιο, όπως τον ανέφερες, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι είναι ρολίστας, αλλά κάνει πολλές και καλά τις κάνει τις δουλειές στο γήπεδο. Για το πέρα το Βόλο, φίλο μου, Αεξή, την είπα πριν, να σε καλά γίνεται καλά σου λόγια. Λοιπόν, για τα δεδομένα του πόσο ψηλά στο γήπεδο παίζει η γραμμή της άμυνας, το ότι δεχόμαστε τόσο λίγες ποιοτικές φάσεις δείχνει το πόσο καλό δίδυμο στόπερ έχουμε. Και αυτό, Σίλβα το βάλει τον γκολ, το χρωστάω το σκόρο. Και αυτό που λες, σίγουρα το δίδυμο στόπερ. Και λήξη αγώνα, η ΑΕΛ κέρδισε 4-0 τον πύργο. Σίγουρα ο τερματοφύλακας και για μένα και η συνολική αμυντική λειτουργία. Διότι περσάρουν όλοι, κινούνται όλοι, όταν χάνουν την μπάλα προσπαθούν να κάνουν επανάκτηση της μπάλας και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γιατί οι οπαδοί σας βγάζουν πάντα τέτοια έπαση τόσο νωρίς. Δεν βλέπω κανένα οπαδό να βγάζει έπαση τόσο νωρίς. Αν πάγουν και 2-3 τώρα, αν θεωρείς κάποια σχόλια που γράφονται σε κάποια social, okay. Το σύνολο των οπαδών βλέπω ότι κρατάνε χαμηλούς τόμους και καλά κάνουν. Και φυσικά πρώτα απ' όλα η ίδια ομάδα και στα πορευτεί όλη τη σεζόν. Κανένας δεν βγάζει έπαση και κανένας δεν λέει ότι έχει γίνει κάτι επειδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 5-5. Απλά λέμε ότι πάμε χαρούμενοι στη διακοπή. Νομίζω ότι αυτό δικαίωμα το έχουμε, έτσι. Λοιπόν. Μετά το τετέ, Τάσο, πώς να δούμε τον τέσσερις βασικό. Δεν πειράζει, θα μπαίνει η αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και θα σκοράρει. Όλοι καλοί χωράνε, φίλε μου. Τα πρώτα τα βάζει ο Ανδρέας και τα τελευταία ο τέσσερις. Και αυτό είναι μια λύση. Μπορείς να περάσεις ένα τεφορμάρισμα ο Ανδρέας να παίζει ο τέσσερις. Το θέμα είναι να έχεις παίκτες. Αν έχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη, ξεκινήσουμε 5-5 στο πρωτάθλημά της. Νίκος από τα Σεπόλια. Τώρα αυτή η λεπτομέρεια δεν την ξέρω.
2: Η Μπαρσελόνα πρέπει να το έχει κάνει.
1: Α, ναι, ρε, έχεις δίκιο. Ναι, σίγουρα.
2: Και έχει βάλει και ένα 49 γκολ, ξέρω εγώ, σε 5 αγωνιστικές.
1: Τάσο, αυτό που παρατηρώ στο παιχνίδι μας είναι ότι μέσα στον αγώνα οι παίκτες μας έχουν πολύ καλές γωνίες πάσης, αλλά δεν τις κάνουν. Όχι, τις κάνουν. Ίσα-ίσα. Αυτές οι γωνίες είναι οι αλλαγές πλευράς που κάνουν και που δημιουργούν τις ανισορροπίες και το ένας μένος με τους αντιπάλους. Διαφωνώ σε αυτό. Ποιοι είναι οι βασικοί, ας πούμε, παίκτες μας που θα μείνουν στο κοροπή για προετοιμασία. Ξεκινάω. Πένια. Καλάμπρια. Κρίστιανσεν, οκ, δεν είναι βασικός. Οκ. Φαντρόκλεν Ντεφράι. Πάλμερ. Που δεν είναι βασικός, αλλά τέλος πάντων μπορεί να παίξει. Αυτό θέλω να πω. Σιριβέγια, που πέρσι ήταν βασικός. Ο Καμαρά που είναι βασικός, ο Κάγκουα που είναι βασικός, ο Ναΐ θα φύγει, ο Πελίστη θα φύγει, ο Ντέσες ο οποίος μένει με δική του πρωτοβουλία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο Λιβάη θα φύγει, αυτοί πάνω κάτω επειδή μου πες για βασικούς, είναι και κάποιοι άλλοι που δεν είναι βασικοί και που θα μείνουν. Καλησπέρα σας, μέτρια εμφάνιση για πολλούς παίκτες και τον προπονητή στην Νίκαια, αλλά νίκη μετράει. Μπράβο στον Λαφούς που πήγε. Παπαπέτρου την κάρτα στον Κάγκο, πολύ εύκολα την έβγαλες. Okay. Λοιπόν, πιστεύεις σίγουρα ότι θα μπορούσα με τον Ολυμπιακό? Για εκεί πάει το πράγμα, φίλε μου. Η ψυχή του και τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν σίγουρα για αυτό το μάστο Καρισκάκη. Συμφωνώ. Θυμάσαι, λέει, άσχετο τι είχε ακούσει ο Καμπετσίσο όταν έκανε τη λάθος πάσα και σοφαριστήκαμε τη Φλάβια. Σάχτερ, θα θυμάμαι. Άστο, φίλε μου. Άστο. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τελικά ο Μπενίτεθ δεν είχε δίκιο για το ρόστερ του περσινού Παναθηναϊκού? Να και η ερώτηση που περίμενα του ενός εκατομμυρίου. Όχι. Γιατί δεν υπολόγιζε τον Ντετέι, τον παίκτη που κάνει διαφορά στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Διότι δεν υπολόγιζε τον Αντίνο, τον παίκτη ο οποίος πραγματικά όσο περνά ο καιρός ανεβάζει την αποδοσή του. Δεν ήθελε το Ταμπόρδα, ήθελε να φύγει. Επίσης ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά. Θα να σου πω και άλλα, σου λέω τρεις παίκτες. Έχουν και άλλους να σου πω, άμα θέλεις, στην πορεία. Για να σου πω ότι δεν είχε δίκιο για το ρόλο του περσινού Παναθηναϊκού. Πάνω ΣΑΕΚ. Νικολογιάννη, το παρακάτω είναι δικά σου λόγια. Οι διαιτητές δεν έχουν δυναμόμετρο και οποιαδήποτε επαφή είναι πέναλτι. Φυσικά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Κάργας βάζει το πόδι του στο έδαφος και ο Γιώβιτς πέφτει πάνω στο πόδι του Κάργα. Αυτό βλέπω εγώ και αυτό λέω. Αν μου επιτρέψεις, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Αν παίζει επιστροφή στο Ζιλμπέρτο, σου παίζει την ομάδα μου. Όχι, φίλε μου, πήγε ο Ζιλμπέρτο στο Κοροπή. Ταξίδι εκεί το Κουτσόλι, τον Τάκη Φίσα. Έλειπε φωτογραφίες με όλους, με τον Ζέκα. Αλλά δεν έχει σχέση με την επανέλθει στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, Ζιλμπέρτο, τεράστια μορφή, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Δεν κατάφερε να στεριώσει άλλο πόσο στον Παναθηναϊκό όταν πέσει ένα τεχνικό διευθυντή για ένα διάστημα, αλλά okay. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα και μεγάλη τιμή για τον Παναθηναϊκό που είχε τον αρχηγό τότε της Εθνικής Βραζιλίας, βασικός στέλεχος. Με αυτά και με αυτά, κύριε, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτερς, ο Κώστας και ο Ζιόλου, Γιώργος Τσανάκης και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής συνόδρας. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Θα τα πούμε αύριο.
1: Ναι. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πάνου, σωστή δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί και σε.
3: Έρχεται ο Στάλτου στην πλατεία του Συντάγματος.
1: Πήγε για Τσίπουρα, χθες έγινε χαμός. Και μοίραζε αυτόγραφο, το ξέρεις αυτό?
3: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Βεβαίως, στον σταμάτο και δρόμο, στο δρόμο ο κόσμος. Και έλεγε μάλα φωτογραφίες εδώ. Μπράβο. Επιβεβαιώνει.
3: Εντάξει, λογικό είναι, ρε παιδιά.
1: Χρέωνε ο εργάτης επόμενης εκπομπής. Ναι. Ο εργάτης, ο μοναδικός στη Λοβά της επόμενης εκπομπής, αποκαλύπτει ότι χρέωνε 5 ευρώ τα αυτόγραφα και τις φωτογραφίες. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν, δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Φίλε, είναι δυνατόν. Ρε Υπουργέ Τουρισμού.
3: Αφού οι Φωκαράδες βγάζανε 3-3 φωτογραφία για να γλιτώσουν, να ξέρεις. Να πάει 5 ευρώ μόνο.
1: Τα μοιραζόντουσαν, από ενάμψο καθένα. Ακολουθεί λοιπόν ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο.

φωτιά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Top FM 102,4.
1: Κοντά στο Βόλο, ο Βασιλιάς τον σκόρησε στην Αθήνα. Γράφω στη Σερβία για τον Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για τον Nations League, προσθέθηκε ο Λοβρομάγερ. Αλλά ακούω στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες αποθέσεις ΣΥΠΑΕ με το 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε το μήνυμα στα social media. Η ανησυχία στον ΠΑΟ για τους Σταχάλη και Παυλίγκα που υποστήσε ένα εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο παίκτες αποβληθούν στη Μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Δύο μέρες ρεπό επιπλέον έδωσε στους παίκτες του Αλέσιο Λύση, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα δώσει φιλικό στις 2 Οκτωβρίου με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Θεσμούς Εθνικής Ελλάδος μπαίνουν από σήμερα διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει προετοιμασία ενώπιση της Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σέρβια στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας 3 μέρες αργότερα. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε η αγκράφτη σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατρίστο διαδίκτυο. Ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή υποκίνηση Σερβία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Η Αρινοβέτ συνέτριψε 4-0 το Πασπύργο για την τρίτη αγωνιστική του Super Bet League 2 στο ημίχρονο των Άνων 2 σημερινών αναμετρήσεων. Πανθρακικός νίκη Βόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 1-0 ενημέρωση από τον Πηγούν Σπορ FM. Με την αναμέτρηση Ασέδου Καλάρης νικιάς στις 6 και 4 συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Χάλμπορ Πρέμιερ. Στις 8 στον τελικό του Super Cup γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο Χρυσό της Μίκρας με μετάδοση από Radio Sport. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει στους φετινούς εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague και Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατά σχετικό άτομο στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοβλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατο ισχυρός άνθρωπος της ομάδας Σιμών Μιζάχη και η συμφωνία είναι πρωτομιλών. Μέχρι το 2042 θα κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, όπως έχει γνωριστεί η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας, ενέκρινε την επέτειο του συμβολίου του 65χρονου τεχνικού, το οποίο κανονικά έλυγε το καλοκαίρι του 2028. Αντιμέτωπος ακόμα και με ποινή φυλάκισης μπορεί να βρεθεί ο Γκρανίτ Τσάκα, ο οποίος παραδείχθηκε στα social media ότι είχε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον COVID, με κατέληξε φόβος και αβεβαιότητα για τα εμβόλια και ήμουν σε ταραγμένη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζει ο Ελβετός, που απολογίστηκε για την πράξη του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιθανόν να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το Bugin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Σου πάει καρδιά να το διακόψεις.
1: Όχι, αλλά απορώ το σύνορα. Δηλαδή από το Βόλο ήρθα. Δεν ήρθα από το, πώς το λένε, από το Ντίσελντορφ, ναι. Στην Ξενιτιά.
0: Ναι.
1: Τι υποδοχή είναι αυτή, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ο Μπουρνάς φταίει.
0: Στο μεταξύ, εγώ είχα προειδοποιήσει την Κωνσταντίνο Πανούτσου.
1: Ναι.
0: Λέω, κοίτα, τη λέω, μέσα είναι ο. Ο Μπουρνάς, ξέρεις, αυτός λέω παίζει κατά κάθια. Αλλά με εξέπληξε. Ευχάριστα ο, ναι, ο Πάνος. Μπράβο.
1: Έβαλε, ο Πάνος έβαλε πάνω.
0: Ναι, ναι. Μιχαλόπουλο.
1: Αν και δεν είναι. Δεν, εκείνη την εποχή υποκοριστικά τώρα, μπορεί αν τον έλεγες πάνω. Το Μιχαλόπουλο να σε.
0: Σε σβέρκωνε.
1: Ναι. Ενώ τον Πάνο, Μιχαλόπουλο δεν είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί μετά περάσαμε στα 80's.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, με αυτήν την εισαγωγή, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να θίξω ένα άλλο ζήτημα. Γιατί.
1: Να θίξει ζήτημα τόσο νωρί.
0: Ναι, τόσο νωρί. Γιατί τα τελευταία 5-10 λεπτά εδώ στου.
1: Τι ζήλος είναι αυτός να δουλέψεις, με ανησυχείς.
0: Θα σου πω, ναι. Θα μπεις αμέσως στο νόημα, θα καταλάβεις και εσύ. Γιατί μιλάμε για τραγικές εικόνες που, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζουν στην ανθρώπινη προσωπικότητα και μάλιστα στο στάτους και στο μέγεθος ενός ανθρώπου με διευθυντικές θέσεις, όπως είναι ο Σταύρος Χονδροτήτης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν σε έπιασε και σένα η καρδιά σου, δεν πόνεσες μέσα σου.
1: Σφίχτηκε. Για την καρδιά μου, δεν λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για την καρδιά μου, ναι.
0: Βλέποντας, ας πούμε, ένα άνθρωπο αυτού του μεγέθους, και δεν εννοώ μόνο σωματικά, εννοώ και πνευματικά, να προσπαθεί να διασκεδάσει όχι τις εντυπώσεις, αλλά την πείνα του, τρώγοντας 10 ρόγες στα φύλλη. Τι είναι αυτό.
1: Μετρημένες 10 ρόγες, λυσμένες σε ένα βαζάκι. Από αυτά που, πώς το λένε, σε μέγεθος σχεδόν δαχτυλήθρας.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να σώσει την όλη κατάσταση, ναι, είναι μήπως ήταν η αρχή,
1: ναι,
0: για ένα ρωμαϊκό όργιο, ναι, που πάντα παίζει και στα φίλη.
1: Δηλαδή,
0: αν τώρα σε αυτά τα 5 λεπτά που είμαστε στο στούντιο πλέον έχει εξελιχθεί κάπως η φάση...
1: Ναι. Να το βρούμε καβάλα με κάποιον μέσα.
0: Οκ, εκεί το δέχομαι.
1: Καβάλα λόγω εντοπιότητας το είπα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν ήθελα να εννοήσω κάτι άλλο.
0: Σωστός, μπράβο.
1: Αλλά έχεις δίκιο τώρα. Δηλαδή, είμαι της απόψεως. Δεν θα κρίνω κανενός τη διατροφή και τις συνήθειες, έτσι. Αλλά δεν μπορείς τώρα όταν είσαι σε αυτό το μέγεθος να τρως 10 ρόγες στα φίλη. Δεν θα κάνουν τίποτα. Δηλαδή, είναι μάταιη η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να ρίχνεις 10. Πώς το λένε, κέρματα στη λίμνη Πρέσπα. Τη μικρή,
0: τη μικρή.
1: Όχι, μεγάλη. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται δουλειά με αυτό.
0: Βέβαια, επειδή θέλω. Ξέρεις, εγώ δεν το έχω ιδιαίτερα με το ρεπορτάζ και δεν έχω κάνει ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: για το τι έχει συμβεί. Συνήθως το φρούτο είναι για μετά το φαγητό.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν έχει προηγηθεί, καταλαβαίνεις, μια γενοκτονία, ας πούμε, αμνοερυθείων.
1: Σου έχω ξαναπεί, δεν θέλω να κολακέψω τώρα τον υπόδικα. Αλλά τι κάνει, ο Σταύρος έχει σύστημα. Δεν θα τον δεις ποτέ με μεγάλες μερίδες.
0: Ναι,
1: αλλά ο Σταύρος έχει διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί να φάει τώρα το κάτι της του ή να κάνει ένα κανονικό γεύμα τώρα και μετά από 45 λεπτά να κάνει ένα ακόμα.
0: Κοίτα, νομίζω ότι εκεί που κερδίζει,
1: ναι,
0: πραγματικά και σε όγκο, mm-hmm, τελικά, είναι ότι έχει ξεκάθαρα καθορισμένα γεύματα μέσα στη μέρα,
1: ναι,
0: και φροντίζει να γεμίζει τα διαστήματα με επιπλέον γεύματα.
1: Μπράβο, μπράβο. Να μην μένει κενό διάστημα, έτσι, εν πάση περιπτώσει.
0: Να του πούμε καλή αρχή πλέον, γιατί έχει αλλάξει.
1: Ναι, ρε, μου τον πήραν από κύρεση που, ναι, ήταν, τον είχα δίπλα μου εκεί στη γειτονιά και τον αλλάξανε τώρα.
0: Τώρα είναι εδώ κοντά στην παραγωγή, επιβλέπει καλύτερα,
1: ναι, το έργο μας.
0: Το δικό μας έργο. Οπότε μπορεί κάποια
1: στιγμή
0: να διακόψουμε κάπως άκομψα.
1: Επιβλέπει όμως και άλλες εκπομπές, γιατί διαβάζω ενδεικτικά μηνύματα. 2 ώρες μιζέριας και μισανθρωπιάς, η προηγούμενη,
0: όχι,
1: γέλασε το χιλάκι τους 6-2 όταν είπαν ότι ακολουθεί η εκπομπή σας.
0: Ναι, εντάξει. Σε αυτό πρέπει να παραδεχτώ ότι έβαλα φιτιλιές.
1: Εσύ?
0: Ναι, δηλαδή έδειξα κάποιες φωτογραφίες που μου έχουν στείλει ακροατές.
1: Ναι.
0: Και πέταξα βρώμα ότι ζήταγες 5 ευρώ για κάθε selfie.
1: Εντάξει, το είπα και έξω εγώ. Ο Βάσ που χρέωνε 5 ευρώ. Το αυτόγραφο καλύτερο είναι από μένα.
0: Όχι, αλλά αυτό έχει.
1: Με κάθε σεβασμό.
0: Εμφανίστηκε όμως την Ανίτα Πάνια. Εσύ εμφανίστηκες ποτέ?
1: Εντάξει, κι εγώ είμαι ένα μικρό παρατράγουδο. Μπορείς να το πεις.
0: Είσαι.

0: Μπορεί να ξεκινήσαμε λοιπόν κάπως δυναμικά με τα γεύματα του Σταύρου Χοδοθήμου, τα ντροπιαστικά θα έλεγα γεύματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins for FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα. 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.
1: Ροδάνη πάει η γλώσσα σου.
0: Yes.
2: Πάει για τη βρύση, πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
0: Όπως ακούσατε λοιπόν νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και αυτός αποφασισμένος να μας βοηθήσει να πέσουμε χαμηλά. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική, ο Θεός να την κάνει επιμέλεια της εκπομπής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα θα πάμε μέχρι τις 8. Σήμερα θα δουλέψουμε.
1: Εκτός κι αν, επειδή βλέπω ότι έχουμε σε λίγα λεπτά, θα αρχίσει το παιχνίδι μεταξύ του Ασέ Δούκα και του Άρη Νικέας για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Εκτός αν υπάρχει κάποιος απεσταλμένος εκεί πέρα να μας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό, φάση προς φάση την εξέλιξη της αναμετρήσεως.
0: Όταν ήσουν μικρότερος, αν και δεν ξέρω αν υπήρχε το σωματείο, όταν ήσουν εσύ μικρότερος.
1: Ποιο σωματείο?
0: Εγώ το διάβαζα Άσε Δούκα.
1: Άσε Δούκα.
0: Και έβλεπα, πώς να σου πω, στο μυαλό το δικό μου, ίσως και επειδή έχω δει πολύ δεκόπανη με τον κανονικό το Δούκα. Ήταν σαν να είναι μια προσφώνηση του τύπου Άσε. Σαν κάποιος να απευθύνεται σε κάποιον.
1: Στο μεταξύ, εντάξει, ηλίθιο αυτό που είπες, okay, το προσπερνώ. Αλλά με αφορμή μια κόντρα που είχαμε συγκεκριμένο άτομο, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει που θα μπαίνει ο τόνος σε τέτοια πράγματα? Δηλαδή, πάντα λέγαμε ο ΑΚΑ, ο ΑΚΑ.
0: Ναι, ωραία. Παλιά ήταν ο ΑΚΑ.
1: Γιατί έχω άτομο που αντί να λέει ΗΠΑ, ΗΠΑ, λέει ΙΠΑ. Και όταν εγώ σπέβδω αμέσως να διορθώσω.
0: Πολύ σωστό.
1: Τι είπα, γιατί μου λέει, ποιος το αποφάσισε?
0: Σωστό.
1: Ποιος το είπε ότι είναι είπα?
0: Και μετά λέει, και λέω, εγώ το είπα. Τέτοιο λογοπαίγνιο τώρα και μετά σου στένε τα δικά μου τα
1: άφορα. Οπότε μπορεί να είναι και ασε. Άσε Δούκα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Άσε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σιγά σιγά, κάθε αγάπη άλλη, μίλω μου και μαντάρι.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
4: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι όσο βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι του Ασεδούκα ή Ασεδούκα με τον Άρη. 1-2 είναι το σκορ. Μια καλή ιδέα είναι, όπως είπες και εσύ, να βγάλουμε κάποιον συνάδελφο ή και κάποιον οπαδό που το παρακολουθεί να μας ενημερώνει για να δουλέψουμε λίγο λιγότερο. Σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αλλά και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόρους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Και τώρα που πες, Superbet, ξέρεις, όλα τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει και για τις ομάδες η χαλαρότητα τελείωσε. Ναι. Όχι για μας. Εμείς μπορούμε να είμαστε χαλαροί μέχρι τον επόμενο Μάιο. Τα γήπεδα γεμίζουν, οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή σε κάθε παιχνίδι. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί στις 3 από τις 4 τηλεοράσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο βλέπουμε το Ασεδούκα Άρης Νικαίας?
0: Φαντάζομαι μια πολύ προφανής απάντηση είναι ότι δεν έχει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάποιο σύριαλ να δούμε, δεν έχει
1: κάτι. Ωραία. Και γιατί δεν κάνουμε λίγη οικονομία, δηλαδή στο ρεύμα που λένε κάτι, βάζουν γάμα εκεί πέρα, δηλαδή να τα κλείσουν.
0: Οι γονέοι σου σου κάνανε την παρατήρηση όταν έβλεπαν να ανάβει φως σε ένα δωμάτιο στο οποίο εσύ δεν βρισκόσουν?
1: Καλά, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Ακόμα και αν ήταν το φως της τηλεόρασης, παιδί μου, και λες, εντάξει, ρε, μάνα, να κατουρίσω πάω.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας αυτά ήταν πιο.
0: Όχι, εμείς που είμαστε Πασόκ δεν είχαμε. Α. Αλλά οι γιαγιάδες.
1: Μήπως να σου πω.
0: Ναι.
1: Είχατε προβεί σε ρευματοκλοπή?
0: Όχι, ρε, εσύ. Χαρά. Νόμιμα είχαμε ρεύμα, αλλά είχαμε και λεφτά γιατί ήμασταν Πασόκ.
1: Έτσι, έτσι. Μπράβο, ναι.
0: Αλλά. Πώς το λένε, αλλά οι γιαγιάδες και οι παππού, δηλαδή η προσωπική μου γιαγιά, μπορούσε να διαολιστεί βλέποντας να ανάβει φως σε ένα δωμάτιο στο οποίο δεν βρίσκομαι εγώ.
1: Ρε εσύ, μήπως είχε ξεμείνει ακόμα πιο πίσω και πίστευε ότι είναι κερί και ότι ελόχευε ο κίνδυνος να καείται εκεί μέσα?
0: Δεν μπορεί.
1: Το μυαλό της δεν ήταν στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό για σένα. Για μένα ήταν θέμα τιμής να μην παραδεχτώ ότι τσάμπα καίει το φως, ότι θα πάω σε λίγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η απάντηση δεν ήταν ποτέ, ξέρεις κάτι ρε γιαγιά, το ξέχασα. Ξέρεις κάτι, μαλακία μου.
1: Ναι, οκ, ναι.
0: Τσάμπα και η
1: λάμπα. Να το βάλουμε το κομμάτι.
0: Πάντα.
1: Τσάμπα και η λάμπα.
0: Πάντα έλεγα ότι ξέρεις κάτι, όχι. Ή ήμουνα μέσα. Ή ήμουνα μέσα και έφυγα και θα ξαναπάω.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι νόημα να το αναβοσβήνω συνέχεια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και είναι το ίδιο πράγμα, αν το καλοσκεφτείς, που είναι και αυτό ανεξήγητο. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Όταν. Μάλλον οποιοδήποτε, αν τον συλλάβεις να τον παίρνει λίγο ύπνος, δεν το αρνείται.
1: Τελείως. Και ακόμα και αν μιλάμε, ας πούμε, για ένα ζευγάρι που έχει την απόλυτη οικειότητα.
0: Μπράβο.
1: Κοιμάσαι, όχι.
0: Λες και είναι θέμα τιμής να μην παραδεχθείς ότι σε πήρε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις γύρει, να τρέχει το σαλάκι από εδώ. Έτσι. να ροχαλίζεις σαν τραχτέρ σε ανηφόρα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά όταν σου πούνε, Νικόλα, πετάγεσαι και λες, κοιμόσουνα. Όχι, ρε, κοιμόλα. Βλέπω.
1: Γιατί όντω
0: θέλει να κοιμάσαι? Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί φύγεται το γόητρο κάποιου. Αν παραδεχθεί ότι αποκοιμήθηκε λίγο.
1: Ρε, σε μοιάζει λίγο με σένα ή εμένα και πολύ κόσμο εκεί έξω.
0: Ναι.
1: Που συνειδητοποιεί ότι πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση και δεν μπορεί απλά, χωρίς να σχολιάσει με το σώμα του κάπως τη λανθασμένη απόφαση, απλά να αλλάξει κατεύθυνση. Πρέπει να κάνει. Δηλαδή ότι πρέπει να δείξεις ότι κάτι πέρασε από το μυαλό σου και αναγκάζεσαι τώρα να αλλάξει κατεύθυνση.
0: Είναι το ίδιο θέατρο που παίζω εγώ, στο ξαναπεί, όταν μου ζητάει κάποιο να πάρω τσιγάρα. Όταν μου ζητάει κάποιο να πάρω τσιγάρα, επειδή δεν θέλω να πιστέψω περιπτεράς ότι καπνίζω. Ναι, είναι ένα κατάλοιπο από την παιδική μου ηλικία προφανώς αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τώρα που είμαι 42, δεν θέλω να πιστέψει ο random περιπτεράς. Ακόμα και αν πρόκειται για τον ηλίθιο το δικό μας εδώ.
1: τον Αντώνη. Ναι, Αντώνη, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι.
0: Δεν θέλω. Και πάντα όταν θα βρεθώ στο ταμείο, θα προσποιηθώ ότι δεν θυμάμαι. Να πω πώς μου την είπε τη μάρκα. Για να καταλάβει ο περιπτεράς.
1: Ακόμα και αν η μάρκα είναι καρέλια.
0: Ό,τι τέλεια είναι. Γιατί πρέπει, είναι θέμα γοήτρου στο μυαλό μου, πρέπει ο περιπτεράς να μην καταλάβει ότι είναι δικά μου τα τσιγάρα.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα σου ζητήσω να μου φέρεις τσιγαρόχαρτα.
0: Όχι, είναι ο διάολος με αυτό. Να σου φέρω τι θέλεις, αλήθεια. Για να το πληρώσω κιόλας. Μη μου ζητήσεις τσιγάρα να σου φέρω.
1: Εντάξει, τα τσιγάρα 50 λεπτά κάνουν σιγά μωρέ τα έξοδα.
0: Αυτό λέω ότι δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Έχω αυτό το κόμπλεξ με το τσιγάρο.
1: Εσύ, εμένα το ίδιο λέει και η προσωπική μου σύντροφος.
0: Α, ναι.
1: Δεν δέχεται με τίποτα. Δηλαδή να σου φέρω τον ουρανό με τα άστρα.
0: Μπράβο.
1: Μη μου ζητήσεις να σου φέρω τσιγάρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μετά εγώ να μείνω χαρμάνης, καταλαβαίνω τα χωνεύρα.
0: Μπορεί γούστο να μην έχει, αλλά έχει φιλότιμο.

0: Το η ερώτηση κοιμάσαι είναι η καλύτερη ατιμία για να κόψεις τον ύπνο κάποιου, ειδικά το μεσημεριανό, τη σχέστα του μερακοματιάρη του άντρα που ίσως ήρθε μία φορά νωρίς, έφαγε και έπεσε ξερός, κανένα έλεος λέει.
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ρε,
1: δηλαδή να είναι ο άλλος στο υπνοδωμάτιο, εντάξει, προφανώς κοιμάται. Αλλά καθόμαστε εδώ, σε έχει πάρει ο ύπνος στην πολυθρόνα, μια χαρά.
0: Εσύ. Εγώ μιλάω. Καλά, κοίτα, όταν βλέπεις ταινία, είναι ίσως ότι δεν θες να παραδεχθείς ότι έχεις αφήσει τον άλλο μόνο του και βλέπεις ότι νιώθεις λίγο άσχημα. Κάποιες τύψεις, ξέρω εγώ, και δεν θες να παραδεχθείς. Εκεί άντε να το καταλάβω. Σε άλλη φάση, γιατί είναι ντροπή, ναι, να πεις ότι εντάξει, κάτι, ναι, ρε φίλε, τον πήρα λίγο. Μιλάμε για ύπνο πάντα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ντροπή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν, ας πούμε, βλέπετε μια ταινία, ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνεις. Πω, πω, το είδες αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ κοιμάσαι.
1: Και εκείνη την ώρα γίνει διαφημίσεις.
0: Να, έχει δίκιο. Η κλασική γελία δικαιολογία είναι. Ξεκουράζω τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή.
1: Συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχεις. Να είσαι σχεδόν έτοιμος να κλείσεις τα ένσημά σου για να βγεις σε σύνταξη για να πεις κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το ξεκουράζω τα μάτια μου. Ναι, δηλαδή, ναι. Τώρα.
0: Αν πεις αυτή τη φράση και δεν είσαι συνταξιούχος, έτσι. Θέλεις να είσαι σφαλιάρες. Συγγνώμη κιόλας.
1: Μπράβο, ναι.
2: Πρώτη φορά αγαπώ.
0: Οι γυναίκες, λέει, μας έχουν δημιουργήσει. Κάτσε, γιατί κατέβηκε το μήνυμα. Τις ενοχές, αν μας πάρει ο ύπνος, γιατί μας θέλουν όρθιους μέρα νύχτα.
1: Το τώρα, όρθιους ξέρω, μέρα νύχτα, οκ. Okay.
0: Δεν ξέρω τώρα αν μιλάει συνθηματικά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Ο Τζο, πέρα να δούμε μερικά μηνύματα τώρα. Να δω τι έχετε στείλει πάλι. Α, ο Τζόρτζο αρχίζει και με κράζει εμένα και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Ναι.
1: Θα φάει μπαν. Καλησπέρα, μια ανόητη. Καλή εβδομάδα. Πολύ πρωτότυπο που γριά λέρα. Εμένα εννοεί.
0: Ναι. Ένα εννοεί εμένα.
1: Δεν ήθελα να διακόψει τραγούδι που περιέχει ποιοτή, κανείς δεν το πίστευε αυτό. Εντάξει, εντάξει, αν είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, λέει Γιώργη, είναι μεγαλύτερη ντροπή για σένα να νομίζω περιτράς ότι καπνίζεις από το να σε περνάει για το παιδί για τα θελήματα. Κι όμως, ναι, με ενοχλεί λιγότερο να πιστεύεις ότι ξέρεις κάτι, με έχει κάνει Φερεραίο ακτύπη και μου λέει να σου πω μικρέ. Όπως έρχεσαι, τσάκο.
1: Τσάκο, ναι.
0: Τσάκο ένα. Τσάκο ένα ice. Κάνα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να πιστέψει ότι ναι, είμαι ο λακές του και του φέρνω τα ice. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ότι είσαι ό,τι ο Γιαννίσης για τον παλαιότερο.
0: Μπράβο, μπράβο. Με ενοχλεί πολύ λιγότερο από το να πιστέψει ότι καπνίζω.
1: Ναι.
0: Τι ακούμε. Α, τζάμπα και η
1: λάμπα.
0: Για δώστε, ναι.

0: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, λέει: αν συνεχίσουν, λέει, τα πεσχέσια στην εκπομπή του Χονδροθύμιου και με δεδομένο, και δεδομένου του γεγονότος ότι ο αντίπας δεν τρώει λόγο Ζαχάρου, βλέπω στο τέλος της σεζόν ο Δεσύλλας από Τρίφων Μπακατσούλας να γίνεται ντουλάπα δίφυλλο. Όχι, παιδιά, γιατί και ο Δες προσέχει τη διατροφή του. Δεν τρώει αηδίες.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που τρώει τους άλλους δύο στη μάπα.
1: Ο Χονδροθύμιος εδώ δεν τρώει ποτέ αηδίες. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει τη διατροφή Χονδροθύμιου εδώ, είναι ολυμπιονίκη διατροφή. Τις ρογίτσες του, τα φρουτάκια του.
0: Όπως λέει και ο άλλος, τρώει σαν μπουλάκι τρεις φορές το βάρος του. Δηλαδή είναι ρυζίος. Τώρα που βρήκαμε ρυθμό, έχουμε διακοπή για εθνικές ομάδες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, πρέπει, λέει, να κόψουμε.
1: Τι εθνικές ομάδες, για δελτίο.
0: Για δελτίο, ναι.
1: Ωραία, ναι. Ακούμε ειδήσεις από το Sky και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα. Διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική ηλία της οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Πρόεδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, CNN, MS Now και Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση πρόσβασής τους στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριο Αποστόλου. Για τη Ρόδο, η ιστορική αυτή στιγμή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νέος ποιμενάρχης της Ομογένειας του Καναδά είναι γέννημα θρέμα Ροδίτης με καταγωγή από το χωριό Ελεούσα. Η τελετή της ενθρόνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνισμού, ενώ πλήθος Ροδίων ταξίδευσε από το νησί μας μέχρι τον Καναδά για να βρεθεί στο πλευρό του, τιμώντας τον δικό μας ιεράρχη που αναλαμβάνει πλέον ένα τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο. Στην τελετή έδωσε το παρόν και ισχυρή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, ο οποίος δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Ρόδο και την αγαπημένη του Ελεούσα για να λάβει την ευχή των συγχωριανών του. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, Παναγιώτης Μπουλιέρης, η περιοδία δεν θα διεξαχθεί στις προηγούμενες ημερομηνίες, ενώ για τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησής της αναμένεται νέα ενημέρωση. Δυναμική παρέμβαση για την επικίνδυνη έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας την προσπάθεια των αρμόδιων αργών να κρυφτούν πίσω από την ατομική ευθύνη. Η παράταξη φέρνει στο προσκήνιο τα επίσημα στοιχεία ΣΟΚ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο του νησιού μόνο κατά το μήνα Αύγουστο. Αριθμός τετραπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, στον οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση υπογραμμίζει ότι αυτό το τεράστιο κύμα εισαγωγών έχει φέρει στα όρια του το υγειονομικό προσωπικό, καθώς το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένει κενό. Με την έξαρση να πλήττει και την Ήπεθρο μέσω των κέντρων υγείας, η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί άμεση επιστημονική διερεύνηση για την πηγή της μόλυνσης, ελέγχου στα δίκτυα ίδρευσης και κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού υγείας. Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλειδώνοντας τον οργανωτικό της στρατό σε όλη τη χώρα. Με 596 στελέχη σε 59 εκλογικές περιφέρειες, η ΕΛΑΣ απλώνει δίκτυο σε κάθε Δήμο, με τη 19μελή Επιτροπή των Δωδεκανήσων να πιάνει ήδη δουλειά για τοπικές δράσεις και νέες εγγραφές. Η είδηση κλειδί όμως κρύβεται στα ψηφοδέλτια. Με απόφαση του κόμματος, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ώστε να μείνουν όλοι προσιλωμένοι αποκλειστικά στο τιμόνι του προεκλογικού αγώνα. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματική μορφή και παλέμαχος αρχηγός του Διαγόρα, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Γεννημένος το 1958 στην Παστίδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα και το 1976 πήρε μεταγραφή για το Διαγόρα. Από το 1978 άρχισε να καθιερώνεται στην ομάδα, αποτελώντας στη συνέχεια βασικό στέλεχος της μεγάλης πορείας του Γυραιού στις εθνικές κατηγορίες. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: 6 παρατέταρτο το πρωί. Πρέπει να ξυπνήσει η μάνα μου.
8: Περίμενε, δεν περιλαμβάνει ναι. όλο το οικογενειακό δέντρο.
7: Καλά, με έρθει να φάει, ξέρεις τι, από εμένα 6 παρατέταρτο.
8: Και λέει, να έρχεται από το σπίτι σου τώρα.
7: Εμένα ερχόταν παλιά, εκείνες τις ωραίες εποχές που ήμασταν κοπρόσκυλα του κερατά και ξυπνάγαμε, έβγαινα ξέρω εγώ Σάββατο βράδυ και ξυπνούσα την επόμενη μέρα Κυριακή 2 και 25 το μεσημέρι.
8: Ναι, μπράβο.
7: Και ερχόταν μερικές φορές, όχι να μου βγάλει γκάζια και μου έλεγε. Τι θα γίνει ρε δοκιμαστής τρομάτων.
8: Ωραίος.
7: Έτσι, να πει το χαρατό του, να πει
8: ναι,
7: το χαραπούλι του.
8: Καλό. Ναι, κράτα το για τα παιδιά σου.
7: Μπράβο, ναι, θα τα πω κι εγώ αυτά. Αλλά επιστρέφω σε αυτό που σου έλεγα. Μπορεί η μάνα μου να μην θέλει να ξυπνήσει 6 παρά 20.
8: Ναι.
7: Δεν έχει σημασία τι θέλει. Αν σηκωθεί αυτός για τους δικούς λόγους, μπορεί να έχει κοιμηθεί πολύ. Ή μπορεί να έχει καούρες και να μην μπορεί να κοιμηθεί. Έτσι. Αναγκαστικά πρέπει να ξυπνήσει η μάνα μου.
8: Ο πατέρας σου το κάνει αυτό, το συνδυάζει, ας πούμε, και με τον πρωινό ελληνικό ή τουρκικό τέλος πάντων καφέ.
7: Τι εννοεί. Δεν πίνει καφέ.
8: Α, δεν πίνει.
7: Δεν πίνει ελληνικό.
8: Γιατί πολλοί σύζυγοι θέλουν και οι προσωπικές τους σύζυγοι να ξυπνάνε.
7: Για να το πίνουν μαζί.
8: Για να τους φτιάξουν τον καφέ.
7: Και
8: μάλιστα να ξέρεις ότι για τη μάνα μου ήταν φοβερή τιμή ότι ο Παναγιώτης ο συγχωρεμένος σηκώνεται και φτιάχνει τον καφέ του μόνος.
7: Αν νόμιζε ότι ήταν τιμή που του τον έφτιαχνε εκείνη.
8: Όχι! Και λέει, δηλαδή το λέγε με καμάρι στις άλλες συγχωριανές.
7: Για να ζουλέψουνε.
8: Ότι σηκώνεται, βάζει τον μπουρούκι. Πάνω πει τον μπρίκι, βάζει τον μπουρούκι.
7: Δεν σας χάλασε που εσείς ξυπνάτε και ψήνετε το πρωί, ε? Φουσκάλες, πολλά βαρύ και όχι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, γιατί σου έχω ξαναπεί ότι ο πατέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ένα δικό του σύστημα στον καφέ. Έτσι. Πίνει περίπου 7
8: Γιώργο,
7: με 8.
8: Μια μικρή παρένθεση. Όλα τα έχεις πάρει από τον πατέρα σου, έτσι.
7: Ναι, μπορεί.
8: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πια.
7: Αυτό που θα σου πω τώρα, όχι. 7 με 8 φραπέδες τη μέρα. Έτσι. Μιλάμε για το 2026. Έτσι.
8: Ναι, ναι, okay, ναι.
7: 7-8 φραπέδες, οι οποίοι είναι σχετικά κουνημένοι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, έχει ένα δικό του προσωπικό shaker, όχι αυτό το θρυλικό
8: καφέ. Όχι αυτό το καφέ μπέζε,
7: όχι.
8: Κρίμα.
7: Έχει ένα δικό του προσωπικό shaker, το οποίο είναι, ξέρεις, θηριώδες,
8: ναι.
7: Έτσι. Βάζει μέσα τον καφέ, τη ζάχαρη και το νερό, μία-δύο, ό,τι ανακατώθηκε. Και χωρίς καλαμάκι.
8: Και χωρίς καλαμάκι, ναι.
7: Δηλαδή, ό,τι ανακατώθηκε με μία-δύο.
8: Έχει πλούσιο αφρό, σαν να βάζεις μπύρα, ας πούμε.
7: Πόσο ένα αφρό να κάνει με δύο παλινδρομικές κινήσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Έτσι. Και δηλαδή πιστεύω ότι τις περισσότερες γουλιές τις κρατσανίζει. του καφέ, κατάλαβες. Και σκέψου τώρα, η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται 7 με 8 φορές τη μέρα. Εγώ του έχω πει ότι αυτού του ανθρώπου το στομάχι, όταν χτυπά ξύλο μια μέρα φύγει, θα το πάρουν για μελέτες. Δηλαδή το πώς αυτό το στομάχι έχει αντέξει ακόμα.
8: Κυρίως από τα καμώματά σου, θα έλεγα.
7: Καλά,
8: εγώ.
7: Ναι,
8: σε συνδυασμό με τους φραπέδες.
9: Και στον καθρέφτη έγραψες.
8: Συνεχίζουμε τις επιθέσεις εναντίον ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος. Βλέπω ότι έχετε μπει και εσείς στο τρυπάκι. Όπως για παράδειγμα ο φίλος μας ο Μιχάλης λέει: σε συνέχεια της επίθεσης του Νικόλα στην προσωπική του σύντροφο, εγώ σε ακριβώς με κεφαλαία τώρα ίδια φάση, αλλάζω την ταινία και μετά από 5 λεπτά που μπορεί να ξυπνήσει, μου λέει: το άλλαξες. Τώρα τελείωσε, της λέω και ξανακοιμάται. Εντάξει, αυτό είναι.
7: Εντάξει.
8: Ψέμα. Ναι. Ψέμα, όχι.
7: Στην επαρχία, ειδικά το χειμώνα που νυχτώνει νωρίς, γύρω στις 5, παίρνουν φωτιά τα μπρίκια μετά το μεσημεριανό ύπνο. Λέει ο. Εντάξει, ρε, εσύ, αυτό δεν είναι κακό. Εμείς λέμε τώρα για τον πρωινό καφέ.
8: Ναι, ο πρωινός.
7: Τον πρωινό καφέ συζητούσαμε. Η καλύτερη και πιο εκνευριστική δικαιολογία όταν πιάνεις κάποιον να κοιμάται είναι: έκλεισα 2 λεπτά τα μάτια να τα ξεκουράσω. Το είπαμε και πριν.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, έχω πάει με τη σύζυγο στα νιάτα μας στο Gold Cinema που έχει καναπέδες κρεβάτια και κοιμήθηκε στο 5 λεπτό σε ταινία δράσης, λέει. Άλλαξε και πλευρό.
8: Εντάξει, μπορεί εκείνη να ήθελε κάτι άλλο.
7: Ναι. Βέβαια, εδώ το ρεκόρ
8: έχει πάει ποτέ με οτασπίδες.
7: Όχι, αλλά υπάρχει ένα ρεκόρ που θεωρώ αξεπέραστο. Έχω φίλο, πολύ καλό μου φίλο.
8: Ακόμα.
7: Ναι, ναι, τον κάνω ακόμα παρέα. Ο οποίος κοιμήθηκε στους 300 στην πρώτη σειρά του σινεμά. Δηλαδή, επειδή εκείνη την εποχή γινόταν χαμός με την ταινία εκείνη, ρε παιδί μου, δεν βρήκαμε, βρήκαμε μόνο στην πρώτη σειρά. Και κοιμήθηκε, που αν καθόσουνα στην
8: Θεριό,
7: πρώτη.
8: Αν
7: καθόσουνα στην πρώτη σειρά στους 300, θεωρούσες ότι κάποιο δόρυ θα καρφωθεί πάνω σου.
8: Χωρίς
7: ζήτηση. Ήσουνα μέσα, στα hot gates, που έλεγε και ο.
8: Ιδέα επίδειξη τώρα των τυχείων σου κάνεις τώρα.
7: Ο Λεωνάιντας τα έλεγε. Λοιπόν, και θέλει προσπάθεια να κοιμηθείς στην πρώτη σειρά στους 300.
8: Ειδικά σε σινεμάρεση που βαράνε από.
7: Αυτό σου λέω. Dolby Surround τώρα.
8: We're gonna die again! Και από πίσω Μπαρόβια, ρε φίλε, τι ωραίο που ήταν αυτό.
7: Μόνο Μπαρόβια.
8: Και ο Κώστας, ο πελάτης καρδιάς μας, λέει: Με ρωτάει η γυναίκα μου, μωρό, κοιμάσαι? Όχι, μωρέ, ακούω, της λέω εγώ. Βλέπαμε, λέει, το παιχνίδι του καλαμαριού. Στα κορεάτικα.
7: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Το συζητούσαμε και έξω. Με το ακούω. Τι θα πει ακούς?
8: Αφού είναι φιλανδική η ταινία.
7: Δηλαδή, και άντε να σε πιστέψω ότι ακούς. Σε κατάσταση μισοκοιμισμένη. Ναι. Θες να μου πεις ότι κάνεις και μετάφραση στο μυαλό σου.
8: Γι' αυτό οι γυναίκες, όπως τα λέγει και ο Γονίδης, είναι πιο ανώτερες, φίλε.
7: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Κάποια ελπίδα ριζωμένη στο μυαλό.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
18: Α, ένας κύρος που μιλάει.
17: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
19: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Η Winsport FM 94,6.
20: Πάμε, ξεκινά εδώ. Πολύ ωραία ξεκινάει. Σαν το προηγούμενο. Καλά, κόψτε τις μεταλλιές και πάμε σε κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο.

0: Μια φορά κοιμήθηκα σε σινεμά.
1: Φοβήθηκα, ναι.
0: Λέει εδώ. Μια φορά κοιμήθηκα σε σινεμά. Ήταν στα πάθη του Χριστού και ενώ η δικιά μου είχε πλαντάξει. Με κάθε σεβασμό και δεν θέλω τώρα να προσβάλλω τη θρησκευτική συνείδηση κανενός.
1: Αλλά κάτι μου λέει θα το κάνει.
0: Όχι, όχι. Να πλαντάξει σε κάτι που είχε δυσάρεστη, μάλλον μη αναμενόμενα αρνητική τροπή.
1: Δηλαδή εννοείς ότι τα ήξερε ότι θα τα τραβήξει αυτά.
0: Δεν βλέπει σε μια ταινία και σκοτώνε το καλό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Προφανώς εννοεί τα πάθη του Χριστού την ταινία του Μελ Γκίψον. Την έχεις δει?
0: Την έχω δει.
1: Ναι, φίλε, ήταν πολύ.
0: Ήταν σκληρή.
1: Δηλαδή, πώς να το πω, ούτε οι Ρωμαίοι δεν θα το γύριζαν έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ, ρε παιδί μου. Συμφωνώ. Αλλά δεν είναι. Μου φαίνεται δύσκολο. Ξέρεις τι θα γίνει.
1: Κάτσε λίγο όμως, ρε φίλε. Βάλτε σε μια ζυγαριά. Ναι. Η μία έχει πλαντάξει το κλάμα βλέποντας τα πάθη του Χριστού και άλλος κοιμάται.
0: Ναι. Αυτό το ζευγάρι δεν έχει πολύ μέλλον.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να το μεταφέρω. Είναι διπλό μήνυμα από τον Αντώνη τον Περιπτερά.
0: Α, και άργησε.
1: Τοποθετείται συνολικά σε αυτά που έχεις πει.
0: Ωραία.
1: Λέει λοιπόν, καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα και στο τζάτσο δίπλα σου. Μετά την αποκάλυψη Νικολογιάννη για αγορά αυτογράφου Μαραθιανού έναντι 5 ευρώ, μήπως ήρθε η ώρα ο Βλάξ να βγάλει τη δική του δωροσακούλα σαν άλλη Ζώζεφιν? Θα περιέχει σίγουρα μια κάρτα για θέση πάρκινγκ, μια πηξίδα για όσους δεν πάνε γήπεδο για να βλέπουν προς τα πού επιτίθεται η ΑΕΚ και τι άλλο θα μπορούσε να βάλει. Πριν απαντήσεις, έχει έρθει και το δεύτερο μήνυμα. Θα σε αφήσω εκεί να πεθάνεις, δεν κόβουμε. Κριτική ανόητε. Πιο εύκολα θα αγόραζες μια κούτα τσιγάρα ή 10 ταινίες πορνό με DVD για κάποιον άλλο. Αν και βλέποντάς σε ο κάθε Περιπτεράς θα ήταν σίγουρος ότι είναι για προσωπική σου χρήση και δεν εννοώ τα τσιγάρα.
0: Ακού. Θα πω κάτι. Χωρίς κανέναν ενδιασμό θα αγόραζα τις σόντες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να σκεφτείς ότι μπορεί, ως Περιπτεράς, όχι εσύ δεν με ενδιαφέρεις γενικώς, αλλά γενικά ότι θα πάρω ένα πόρνο περιοδικό. Μην καπνίζω είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Μην καπνίζω. Εδώ ένας άλλος λέει ότι ντρέπεται πάρα πολύ να ζητήσει, λέει, προφυλακτικά με επιβραδυντικό. Σου λέει,
1: ναι.
0: Μην μας πούνε και κοκοράκια, σου λέει τώρα.
1: Κάτσε λίγο. Πιστεύει δηλαδή ο φίλος τώρα εδώ ότι ο Περιπτεράς ή το άτομο στο ταμείο θα κάτσει να παρατηρήσει τι ακριβώς?
0: Ότι θα κάτσει ο Περιπτεράς με τους φίλους του, θα σκάσει ένας φίλος του. Ένας εδώ, αμαρτή. Ένα κουνέλι.

0: να πω ότι δεν γνώριζα ότι τα τρίκαλα έχουν παραγωγή πάτα-πάτα.
1: Έχουν πολύ πάτα-πάτα.
0: Έχουν. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
1: Είδες, μαθαίνεις πράγματα από αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ακόμα και τώρα, το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές το κομμάτι, αλλά με έχει συγκλονίσει τόσο πολύ η ερμηνεία που δεν είχα προσέξει τους στίχους.
1: Έχω πάει με το γιο μου 4 χρονών να δούμε τους απίθανους. Με πήρε ο ύπνος, ευτυχώς τελείωσε η ταινία και με ξύπνησε και μου είπε: Μπαμπά, τελείωσε και δεν έφυγε μόνος του να μου το πάρει η πρόνοια. Εντάξει, και στους απίθανους δύσκολο. Έχει φασαρία εννοώ.
0: Είναι οι απίθανοι.
1: Ήρωες είναι.
0: Α, είναι ήρωες. Ναι. Ο Κολοκοτρώνης, ας πούμε.
1: Όχι, τα τα λέω για το Ματζίδης, ρε. Πρόσεξε τώρα, ένα μήνυμα άσχετο αλλά πάντα σχετικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Κροταλίες των Ερτζιανών, καλησπέρα. Βγήκαμε το Λουξ Κοράσιο εκ των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού για κινέζικο και όλα πήγαν μέλη. Είδε πως έχω και μαοϊκές τάσεις. Πριν την αφήσω με την κούρσα, έπαιξε Σιελογόνο Μπαλαμούτ.
0: Okay.
1: Το Σιελογόνο Μπαλαμούτ είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία και έτριψα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι,
0: ναι, okay.
1: Προχώρησε σε μια περαιτέρω επαφή. Δώσαμε ραντεβού το επόμενο Σάββατο σπίτι μου για φαΐ ταινία. Περιμένω και πώς και πώς να έρθει το Σάββατο να την απολαύσω σαν φρέσκια βγενέτα, είναι ο φίλος μας.
0: Α, ο Αρλούμπας 69, ναι. Μπράβο.
1: Πείτε μου ιδέες για φαΐ που θα ταιριάζει να παραγγείλω, από μαγειρέματα μέχρι καρμπονάρα σβάν κατέχω. Καρμπονάρα σβάν δεν την είχα σκεφτεί. Βάλτε με ένα γατί από στο Γιαννίδη να φτιαχτώ σπασίμπα. Το γατί θα το βάλουμε μετά.
0: Okay,
1: έχεις κάτι να προτείνεις για φαΐ?
0: Delivery.
1: Delivery. Yes.
0: Μία ώρα πιο πριν.
1: Το οποίο να το παρουσιάσει ως δικό του.
0: Εννοείται, θα τα βάλει μετά σε ανάλογα σκεύη, κατσαρόλες και τα λοιπά και θα πει ότι.
1: Και σκεύη, ε.
0: Ναι, ρε.
1: Τι παπατζήσεις, ρε.
0: Δεν είναι. Εγώ ξέρω να μαγειρεύω.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι πρόσεξε, αλλά θα δεχόμουν να τα βάλει στο πιάτο. Εσύ λες να το πλασάρει τόσο καλά,
0: ναι, ρε,
1: που να τα βάλει και στην κατσαρόλα.
0: Και ένα τεταρτάκι πριν έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι φούρνο χρησιμοποιεί ο φίλος. Συνήθως το 1,5.
1: Και... Μην ανοίγει, είναι ακροατές δική μας αυτή. Μπορεί να τα κάψει.
0: Ναι, όντως.
1: Μην μπορεί να τα κάψει, μην δίνει. Άστο, όπως είναι. Όπως είναι και ό,τι καταφέρει.
0: Σελοφάν.
1: Ναι, ναι.

0: Βασίλης από το Αγρίνιο λέει: έχω καντίνα με πατάτες στο Αγρίνιο και έχω πελάτη που έρχεται τρεις φορές τη βδομάδα να φάει τηγανιτές πατάτες με καρμπονάρα ή μπολονέζ πριν πάει σπίτι, γιατί εκεί κάνει δίαιτα. Εγώ σου έχω ξαναπεί: έχω προσωπικό φίλο ο οποίος έπαιρνε τότε και βάζω σίγμα γιατί εκείνη την εποχή χρειαζόταν.
1: Για μένα τότε ναι. Άμα είναι να πάμε εκεί, τότε ναι.
0: Έπαιρνε γκίλι ντάιετ.
1: Ναι.
0: Και έτρωγε το γεύμα του Gill Diet πριν το κανονικό φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτρωγε μπροστά στη μάνα του το Gill Diet και μετά καθόταν κανονικά να κάνει το γεύμα του.
1: Αφού προχωράμε σε διαφημίσεις τέτοιων προϊόντων, και εγώ είχα κολλητό τότε,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε δει τις διαφημίσεις για τα προϊόντα Linea με τις λίγες θερμίδες.
0: Linea, ναι.
1: Και δεν έχανε γραμμάριο. Βέβαια, όταν έπρεπε να φάει μία μερίδα μακαρόνια, αυτό σε έτρωγε ένα πακέτο το με την ανάλογη σάλτσα.
0: Το διευκρίνιζε, ή πώς το λένε.
1: Έλα, ρε.
0: Άμα το διευκρίνιζε, δεν φταίει αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι λίγο πριν φύγουμε σε διάλειμμα διαφημίσεων. Το back to school δεν αφορά μόνο αυτούς που πάνε σχολείο, αφορά και εμάς που τα πηγαίνουμε στο σχολείο. Το Γιώργο εδώ δίπλα. Και πανεπιστήμιο, και αγγλικά, και μπαλέτο, και ποδόσφαιρο, και όπου αλλού χρειάζεται να τα πάμε. Οπότε αν το αυτοκίνητό σας έχει γίνει λίγο μικρό για τη νέα σας καθημερινότητα, σημειώστε 24 με 28 Σεπτεμβρίου Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ. Ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια, ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και με πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar. Σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον

0: επιλογές. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
1: Κυρία, η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League, στόχος η παραμονή. Το μήνυμα του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη συγκέντρωση των διεθνών για τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Πρεμιέρα για την Εθνική την Πέμπτη κοντά στη Σερβία στο Βελιγράδι. Ενώ ακολουθεί το match με τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας τρεις μέρες αργότερα. Την ευκαιρία να γεμίσουν τις μπαταρίες όσοι θα έχουν παίξει του Παναθηναϊκού πριν των διεθνών, αφού θα επιστρέψει στις προπονήσεις την Κυριακή στο Κοροπή. Σήμερα ο Ζιμπέρτο Σίλβα που είχε συνομιλία με Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται για να του Γιούρκα Ιτάλιδη από το Παναθηναϊκό. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καερά του Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην Άγια την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλο. Βασιλιάς των Σκόρες στην Αθήνα. Γράψει Σερβία για τον Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης κλήσης της Εθνικής Κροατίας για τον Nations League. Προσθέθηκε ο Λοβρομάγκερ. Ανακούφιση τάξη του Ολυμπιακού μετά την νίκη του Λιβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλια. Κάτι παρουσία των οπαδών στις εξαίρεσες αποθέσεις. Πάει με το 12ο παίκτη στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε το μήνυμα στα social media. Δίπλη ανησυχία στον Πάο για του Τάχα Άλλη και Παυλίγκα που υπέστησαν ανεξάρτητο στον νόμο. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 20 με 30 ημερών. Δύο μέρες ρεπό επιπλέον έδωσε στους παίκτες. Ο Αλέσιο Λύση ενώ ο Δικέφαλος Βορρά θα δώσει φιλικό στις 2 Οκτωβρίου με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφτη σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναδείξει στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ματσάρι που γράμμισε ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μόνε Βασιώτης σε δηλώσεις στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του κυρίου σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας μας θα διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Η Άλληνο Μπέτ συνέτριψε 4-0 το Πας Πύργο για την τρίτη αγωνιστική του Super Bet League 2. Στις άλλες δύο σημερινές αναμετρήσεις, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος 2-1. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει φετινούς εντός έδρας αγώνες η EuroLeague Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέστησε σχετικό έτοιμα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράκη και η συμφωνία είναι πρωτοπυλών. Μέχρι το 2032 θα καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς Δελαφουέντε, όπως έγινε γνωστό, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας ενέκρινε την επέκταση του συμβολέου του 65χρονου τεχνικού, το οποίο κανονικά έλεγε το καλοκαίρι του 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγον Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι δύο λέρες.

0: Εδώ είμαστε με αυτή την ευχάριστη νότα. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι ακόμα για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6. Την εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Α, έπρεπε να μιλήσω εγώ τώρα.
0: Όχι, όχι, μιλάς, θα μιλήσω καλλιτέχνης.

0: Θα ήθελα πάρα πολύ να ενημερώσω ποιο είναι το θέμα της εκπομπής, αλλά είναι πάρα πολλά ταυτόχρονα. Ντροπιαστικές περιπτώσεις που κάποιος κοιμήθηκε.
1: Ναι.
0: Ντροπιαστικά πράγματα που ζητάς από το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Γενικά ντροπιαστικά πράγματα.
1: Πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρεπόστε νερέ.
0: Μπράβο, κάτσε γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και στο Instagram. Να μεταφέρω κάποια εξ αυτών γιατί αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, ο φίλος ο Μίλτος λέει. Α, είναι ένα από τα ζητήματα που θίξαμε στην αρχή για το πού πρέπει να τονίζονται ντε και καλά κάποια αρχικά.
1: Α, ναι.
0: Κάποιοι λένε και ΕΠΑ, λέει, Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ναι, κάποια στιγμή ακραίοι δημοτικιστές.
0: Μπράβο.
1: Ακραίοι δημοτικιστές.
0: Υπάρχουν αυτοί, ακραίοι δημοτικιστές. θες να φτιάξουμε.
1: Το οποίο ξέρει, έχουν ένα δίκιο.
0: Φιλέ.
1: Σου λέει, τώρα τι θα έλεγες.
0: Πόσο
1: ενωμένα.
0: Θα ήθελες να γίνουμε χουλιγκάνοι όμως, ακραίοι. Δημοτικιστές, δηλαδή να κάνουμε επεισόδια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Όπου ακούμε καθαρά. Δηλαδή, όπου υπάρχει ένας μουσουράκης. Μιλάει.
1: Ναι.
0: Μιλάει. Κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ μας. Στην καθημερινότητά μας και σου λέει εκ του σύνεγγις.
1: Είναι φοβερό διότι ενώ τα πολιτικά του πιστεύω είναι εντελώς στην αντίθετη πλευρά, μιλάει σαν χουντικός.
0: Μιλάει, ναι, σαν χουντικός, με καθαρέβουσα.
1: Δηλαδή νομίζεις ότι θα πάρει μυστρή, θα ρίξει ένα τσάμικο και θα εγκαινιάσει κάποιο έργο.
0: Μπορεί να μιλάμε, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο και να προσπαθούμε να συνοηθούμε για κάτι. Και του λέω να σου πω κάτι, ας μην τα λέμε εδώ. Εντάξει, μου πει, ας τα πούμε εκ του σύνεγγις.
1: Έστε διάλογο.
0: Δηλαδή δεν θέλει εκεί μια παρέμβαση, ένα ντου από ακραίους δημοτικιστές που να τον κάνουν μπαούλο στο ξύλο.
1: Ωραία. Ήλπιζα να καταλήξουμε κάπου που προάγουμε τη βία, έτσι πρέπει.
0: Ακραίοι δημοτικιστές, μου αρέσει. Είναι η δεύτερη πιο αγαπημένη μου οργάνωση μετά από αυτή που είχε πει με Σαρδάμ η Σοφία Θοδωράκη σε δελτίο. Οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Μπράβο.
0: Και η οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών αντί για εκδήλωση οργανωμένων οπαδών είναι ακόμα πιο καλό. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι όλοι είναι εκδηλωμένοι οπαδοί.
1: Έτσι, σωστό. Κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν χωρίς διακριτικά.
0: Κάποιοι είναι μουλοχτοί. Ενώ οργάνωση εκδηλωμένη. Εδώ ξέρεις, ναι κύριε είμαι.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ και το λέω ανοιχτά.
1: Για σένα το λες.
0: Λέω τώρα παράδειγμα. Όχι σαν κάτι άλλο που σου λένε είμαι Εθνική Ελλάδος.
1: Απόλλων.
0: Ναι.

0: κρεβάτι σου τρίτσι.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Στογιαννίδης έχει πάει στο σπίτι, στο πατρικό της.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Της λεγάμενης και γίνεται.
3: Αλλά τέτοιου τύπου σεξ γίνεται μόνο στις φυλακές, ρε φίλε.
1: Αν
3: σε πάρουν χαμπάρι.
1: Ναι.
2: Να στην πειράξει το γατί τώρα, δηλαδή να πειράξει.
1: Αν βάλουμε γατί, να βάλουμε και λίγο λιλιά.
2: Ναι, ναι, πρέπει, έλα τώρα. Δεν το πιέστε υπονοούμενο.
1: Λίγο λιλιά να έχει ό,τι θέλει. Να στείλω ένα γάμο και στον Τάσο με τη Φανή, του οποίου του είδα χθες στο Βόλο, περάσαμε ωραία.
3: Και ρωτώ, μια σκετόφερη κουβέντα.
1: Ναι.
3: Γιατί μου στέλνει ο Τάσο τη selfie που βγάλατε μαζί? Για να κάνω τι, εμετό.
1: Για να ζηλέψει.
3: Χθε νυχτιάτικα,
1: για να ζηλέψει, γιατί πίναμε, σου λέει, ένα τσίπουρο εκεί και εσύ κάθεσαι εδώ.
3: Και

0: Ματσουνά.
1: Έχω υποψήφιο για να σπάσει το ρεκόρ του φίλου μου, ο οποίος αποκάλυψα νωρίτερα ότι κοιμήθηκε στην πρώτη θέση του σινεμά παρακολουθώντας τους 300.
2: Ναι.
1: Γιατί λέει ο Βασίλης, έχω κοιμηθεί καθισμένος στο γούφερ σε υπόγειο κλαμπ στο Μπουρνάζι. Κάπτεν Χούκλι το κλαμπ.
2: Κοίτα, όχι σε.
1: Σκληρό.
2: Σε τέτοιου τύπου μαγαζά.
1: Ναι.
2: Αλλά σε εκείνα που πηγαίνω εγώ, έχει τύχει να κοιμηθώ επίσης. Δίπλα στο γούφερ, δίπλα στο DJ. Πάνω, κάτω, άστο.
1: Έχω ακόμα πιο δυνατή υποψηφιότητα.
2: Αλλά εντάξει, τι να κάνω κι εγώ. Είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες μου. Πρόσεξε, πού να αντέξω.
1: Έχω πολύ δυνατή υποψηφιότητα και σε αυτό. Άλλος φίλος μου σε κατάσταση. Μέθης τέτοια που με το ζόρι στεκόταν όρθιος.
2: Μπράβο έτσι, του. Έκανε την προσπάθειά του.
1: Μπράβο, παρόλα αυτά δεν ήθελε να παραιτηθεί. Σου λέει θα πίνουν οι άλλοι και εγώ θα κολώσω. Κράταγε λοιπόν το ποτό του. Τον είχε πάρει ο ύπνος ακουμπισμένος πάνω στο ηχείο του κλαμπ. Αυτό που όχι απλά. Που μετακινείται κιόλας σχεδόν.
2: Μπράβο, ναι.
1: Με το ποτήρι γυρτό να χύνεται το ποτό, αλλά όχι να πέφτει. Ναι. Να πέφτει, ξέρεις, να στάζει. Έτσι, αλλά να μην του πέφτει. Σε μια τέτοια μεσοβέζικη κατάσταση.
2: Για πόση ώρα περίπου έβγαινε.
1: Για περίπου 45 λεπτά.
2: Μετά του φέρατε άλλο ποτό απλά. Γιατί είχε δει το υπόλοιπο.

0: μου.
1: Καλησπέρα, Άλερες. Είχαμε πάει να δούμε το Avatar με φίλους μετά από τη δουλειά μου από τις 5 το πρωί. Ναι. Η παράσταση ήταν 3D. Ο ύπνος με πήρε πριν ξεκινήσει η ταινία στην οθόνη προσαρμογής για τα γυαλάκια.
2: Α, εκεί κιόλας.
1: Απίθανος τρίωρος ύπνος.
2: Ναι, είναι και μεγάλη ταινία. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση γιατί βλέπω, έχουν στείλει μηνύματα. Τώρα νομίζω ο Τζόρτζιο το έστειλε. Ότι κατάφερε να κοιμηθεί στο ΆΚΑ με 20.000 κόσμο στο Game 5 με την Ανατολού Εφές. Πώς τα κατάφερες?
1: Έλα, αυτό θέλει τώρα.
2: Δηλαδή ότι είναι κάποια μάτς για ύπνο. Πραγματικά το καταλαβαίνω, αλλά τώρα δηλαδή πας για πρόκληση πάνω από
1: εγώ, ΆΚΑ, έχω κινδυνεύσει πολλές φορές να κοιμηθώ.
2: Εγώ τον έχω αρπάξει 2-3 φορές σίγουρα. 5-10 λεπτάκια, ένα power nap.
1: Ναι, ένα power nap.
2: Ένα power nap, έτσι κι αλλιώς.
1: Ο παππούς μου τα έλεγε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο τραβάει η ομάδα, ξέρω εγώ. Ναι, τέτοια παλιά.
1: Τα power nap τα έλεγε κουνενάρια.
2: Κουνενάρια.
1: Μου λέει, καθόταν εκεί μπροστά στη σόμπα μετά το φαΐ, 20 λεπτά. Και μου λέει, κάνω, μου λέει ένα κουνενάρι. Δεν τρεπόταν αυτό να πει ότι κοιμόταν. Έτσι, μπράβο, σου λέει, θα κάνω, μου λέει το κουνενάρι.
2: Γερμανογιώργης, μπράβο.

0: Να σας πω πάντως ότι όση ώρα εδώ εμείς συζητάμε και σας μπορεί να σας έχει ανοίξει η όρεξη και μπορεί να σας συμβαίνει και σε διάφορες άλλες ακατάλληλες ώρες, γιατί μπορεί να θεωρείτε ότι δεν είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Να σας πω ότι ακόμα και Κυριακή να σας έρθει μια τέτοια λιγούρα και να ανοίξετε το ψυγείο και να μην βρείτε τίποτα μέσα, δεν χρειάζεται να πτωείστε, διότι πλέον μπαίνετε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Οπότε, κάνετε και την παραγγελία σας και μαγειρεύετε κανονικά.
1: Πρέπει να πω, τώρα φεύγουμε σε διάλειμμα,
0: ναι.
1: Να στείλει τα μηνύματα που περιμένουμε εναγωνίως ο φίλος που έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει «Έχω κοιμηθεί σε...» Άνω κάτω τελεία και δεν γράφει τίποτα.
0: Ωραία.
1: Περιμένω ότι θα έρθει ολόκληρος πάπυρος.
0: Μια σχετική λίστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και δεν επιστρέφουμε.
2: Μωρό μου, πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Να δω.

0: Κασάδη. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ...

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχει ανέβει πολύ ψηλά στα προσωπικά μου τσάρτ το κομμάτι.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Γιατί είναι στο διάλο.
1: Στο διάλο.
0: Δεν έχει ομικρόν, είναι στο διάλο όλα.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που έχει κοιμηθεί σε οδοντιατρίο.
0: Ναι, το έχω δει πάνω από ένα.
1: Αλλά ανάλογα βέβαια και με την. Τη δουλειά που έχει να κάνει ο οδοντογιατρός, όπως μου αρέσει να το λέω. Άμα σε έχει πλακώσει στις ενέσεις.
0: Φαντάζομαι ότι εννοούν.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Φαντάζομαι ότι εννοούν χωρίς χορήγηση ουσιών.
1: Χωρίς χορήγηση ουσιών.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εγώ συνήθως περνάω πάρα πολύ
0: καλά. Σφύρι, μάλλον.
1: Δηλαδή, μου λέει, σε έχει πιάσει, έχει μου βιάσει τελείως η γλώσσα μου. Όχι, κλασικά, ναι.
0: Σίγουρα δεν πήγε ζάντα ήδη στον οδοντογιατρό. Έπαιζα χαρτιά με κάτι μπαρμπάδες στο καφενείο και τον ένα τον έπαιρνε ο ύπνος και του πέφτανε τα χαρτιά από το χέρι και κράζανε οι άλλοι. Πάλι τα ίδια άρχισε και να μην του ξαναπούνε. Κάτσε γιατί χάθηκε το. Ναι, συμβαίνει αυτό με ανθρώπους λίγο πιο μεγάλη ηλικία.
1: Εντάξει, άμα έχουν συμπληρώσει και ολόκληρο εξάωρο εκεί πέρα.
0: Ναι, εγώ.
1: Γιατί δεν γυρίζει το.
0: Το χαρτί. Την έχω ξαναπεί την ιστορία με τον Ψάλτη που κοιμόταν στο χωριό. Τον έπαιρνε ο ύπνος ακριβώς πάνω εκεί στο. Πώς το λέγεται τώρα το.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Εν ώρα εργασία.
0: Εν ώρα λειτουργία.
1: Κοίτα, εκεί μπορώ να το καταλάβω λίγο.
0: Ναι,
1: και. Διότι αν είχε το προηγούμενο βράδυ κάποιον εσπερινό και μετά έπρεπε να αποδώσει το ίδιο και στον όρθρο.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν πρόβλημα διπλοβάρδιας. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το θέμα. Και επειδή ο παπάς ήξερε.
1: Οπα.
0: Είχε βρει ένα κωδικό τρόπο να του κορνάρει. Οπότε όταν ήταν η στιγμή.
1: Δηλαδή, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ήταν η στιγμή της λειτουργίας που έπρεπε να πει το αμήν, ξέρω εγώ.
1: Έστω ένα αμήν, ναι.
0: Κύριε Λέισον, έτσι. Και δε, άκουγε, όταν ο παπάς πέναγε 2-3 ευθόνια, δεν σου λέει τον έχει πάρει ο. και του κάνει. Την ώρα έκανε. Ήταν σχεδόν συνθηματικό μεταξύ τους. Και πεταγόταν ο άλλος έτοιμος στις επάλξεις να πει τον κύριο Λέισον κανονικά. Δηλαδή είχε αναπτυχθεί μια τέτοια χημεία.
1: Σαν το

0: Πολύ δυνατό. Καλησπέρα, Λέρες, Κολουμπιάνα εδώ. Έχω κοιμηθεί σούπερ σε μαγνητική. 60 λεπτά σβήσιμο.
1: Ναι.
0: Αυτό επειδή θα κάνω μια προσεχόσταρα και έχω αγχωθεί εγώ που είμαι έτσι πλήστο.
1: Έχεις κάτι πλήστο. Να ανησυχώ.
0: Θα δούμε.
1: Να ελπίζω.
0: Όπως λέει και έτσι θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Και επειδή αυτή η ιδέα ότι θα με κλείσουν σε ένα καπάκι εκεί μέσα, ναι, λίγο με. Θα ήθελα να κοιμηθώ. Αν
1: κοίτα, εγώ που χρειάστηκε να κάνω τώρα, βέβαια μπορεί να μπερδεύω την μαγνητική με
0: την αξονική.
1: Με την αξονική δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, αλλά θυμάμαι ότι με τη μία ακούω το ντουπ και γυρίζω στην κοπέλα που είχε το χειρισμό του μηχανήματος. Λέω, σαν τρανς πάρτι είναι εδώ η φάση. Ναι. Και ήδη δημιουργήθηκε μια απόσταση μεταξύ μας. Αλλά μετά άκουγα την πότα ντουπ και σκεφτόμουν κομμάτια.
0: Ναι.
1: Ήμουνα και κομμάτια,
0: και
1: όλα καλά.
0: Έχω κοιμηθεί, λέει, μετά από βαρύ ξενύχτη στη βεράντα της κουζίνας, γονατιστός από την έξω μεριά με το κλειδί στην πόρτα. Εγώ... Και αυτό μπορεί να σου το πει.
1: Ωραία,
0: σε
1: ωραία
0: κατάσταση
1: εικόνα
0: υπερβολικής μέθης.
1: Ναι.
0: Έχω γυρίσει το πρωί.
1: Κάτι σου είχαν ρίξει το ποτό, Γιώργη. Αποκλείεται να έχει πει παραπάνω.
0: Ακούω εγώ, ρε, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκείνη τη μέρα ήταν, εκείνη τη νύχτα βασικά ήταν μια εξαίρεση. Και επειδή εκείνες τις εποχές, εγώ τα γύριζα σπίτι μου, η μάνα μου με περίμενε πάντα. Δεν κοιμόταν άμα δεν έφτανα εγώ. Ποτέ.
1: Και είχε να ξυπνήσει και 6 παρατέταρτο. Ο άλλο ο αγρίκο.
0: Το φοβερό σου μπορεί να είχε περάσει 6 παρατέταρτο. Και δεν είχα φτάσει εγώ ακόμα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είχα και ένα γόητρο να σώσω, μάζεψα τα κομμάτια μου λίγο πριν πάω σπίτι και λέω θα πάρω κάτι να φάω.
1: Μπράβο, έτσι,
0: να ισιώσω. Ναι, να κάνω αυτά τα 10-15 βήματα που χρειάζεται μέσα στο σπίτι με μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια για να μην καταλάβει ότι είμαι κοκάλα. Και λέω θα σταματήσω καν να πάρω. Σταματάω λοιπόν στην Κρήτη τότε. Τα σουβλατζίδικα διανυκτερεύανε.
1: Έτσι, μπράβο, ωραίο.
0: Και παίρνω μια πίταξη από αυτές τις ηρακλειώτικες με το γύρο της πλούσιας που είναι σαν ανθοδέσμη. Και σταματάω. Λέω θα σταματήσω έξω από το σπίτι να φάω, να ισιώσω, να μπω φορτσάτος μέσα. Σταματάω
1: και
0: λοιπόν.
1: Και θα πει ότι τώρα ξύπνησα για να πάω δουλειά.
0: Σβήνω τα μάξι, κατεβαίνω. Ωραίο κιόλα, δεν σκοντιγούσα εγώ. Κατεβαίνω και λέω θα φάω. Ανοίγω την πίτα και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι. Είναι 10 η ώρα το πρωί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ώρα έχει πάει. Να έρθει η μάνα μου πάνω μου. Εγώ ξαπλωμένος, ανοιχτή η πίτα πάνω στο στήθος μου. Γύρος. Κατάτε το.
1: Με
0: απ' όλα. Ανοιγμένος σαν. Και ανοιχτή η πόρτα. Και σκέφτομαι την εικόνα της μάνα που βγήκε έξω, είδε το αυτοκίνητό μου, την πόρτα του οδηγού ανοιχτή, κάποια μέλη μου έξω να περισσεύουνε και εμένα. Πώς το λένε, αραχτώ πίσω με την πίτα ανοιγμένη πάνω μου. Δεν λες ότι...
1: Ήταν τουλάχιστον διπλόπιτο.
0: Ήτανε. Θα το πω με το ύφος που πρέπει.
1: Για πες.
0: Πανάσχετε βαζελάκο.
1: Oh.
0: Αν κράτησε 5 λεπτά ήταν αξονική. Αν κράτησε μισή ώρα ήταν μαγνητική. Λέει ο Ανδρέας ο γιατρός του έρωτα.
1: Για ξαναπες τα χρονικά περιθώρια.
0: 5 λεπτά αξονική, μισή ώρα μαγνητική. Μισή ώρα μαγνητική.
1: Μισή ώρα.
0: Έχεις τη ζωή τώρα.
1: Μαγνητική.
0: Εντάξει. Που δούνε στο κεφάλι μου, μισή ώρα εκεί μέσα.
1: Μπες με ακουστικά, ρε, εσύ. Πες ότι είσαι μπασκετμπολίστας του μπάσκετ που έλεγε και ο Μάκαρος.
0: Και τι θα πω, μπορώ να κάνω μπάσιμο εκεί μέσα.
1: Ναι, βέβαια θα μου πεις τώρα στη μαγνητική θα το τραβήξει αυτό.
0: Ναι. Καλά, εσύ πρέπει να κάνεις και πρόβα σιγά-σιγά.
1: Εντάξει, έχετε στείλει πολύ ότι έχετε κοιμηθεί στη Σκοπιά. Εντάξει, όλος ο ελληνικός στρατός έχει κοιμηθεί στη Σκοπιά και όρθιος. Γι' αυτό δεν σου λένε ότι γι' αυτό δεν βάζεις ποτέ την ξυφολόγχη, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω κοιμηθεί και έχω ξυπνήσει την ώρα που πάω να πέσω.
1: Α, μπράβο σου.
0: Δηλαδή, υπό αυτό τον κίνδυνο.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο Νάσος θεωρεί ότι αρχικά και μάλιστα αγγλικά μπορούν να με κάνουν να καταλάβω. CT κρατάει 5 λεπτά. MRI. Κάνα μισά ώρα.
1: Ναι, η MRI είναι μαγνητική, η CT είναι.
0: Ωραία.
1: Μαγνά. Ναι, μαγνά.
0: Ένα Αλεξοδανίλ μισή ώρα λέει πριν και θα την παλέψει μια χαρά.
1: Όχι, όχι. Άμα είμαστε έτσι, κατά τη χημία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είμαστε υπέρ της φυσικής.
0: Σκέτος, όπως
1: υπέρ της φυσικής έχω δει. Στρώνημα, στρώνημα, παιδί μου. Μάζεσαι τα χέρια σου από το κορμί μου. Ο Κώστας έχει μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία σε σχέση με αυτό που στέλνετε για στρατό κτλ. Λέει από ένα γάμο είμαι πίτα, έχω μοιραστεί ταξί με Μητροπολίτη. Έπεσα στην αγκαλιά του, γέμισε το ράσο του σάλια και στο καπάκι στο αεροπλάνο ταξιδεύω για Αλεξανδρούπολη και δίπλα μου είναι γνωστή celebrity ελληνίδα.
0: Έλα, ρε, ναι.
1: Και ξανακοιμήθηκα πάνω της.
2: Δεν θέλω να πω το όνομα, θα καταλάβεις. Ναι. Να το δείξω τώρα. Ναι. Έλα, έλα να το δείξω.
0: Φαντάζομαι ότι προτιμούσε να κοιμηθεί μαζί της, αλλά τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, αυτό είναι, είναι η ενότητα, τα πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά παραδέχτηκε ότι γέμισε μεσάλια το ράσος του Μητροπολίτη νωρίτερα. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει δώσει αρκετό αντίβαρο από την άλλη, αν όντως ήταν εκεί.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Ρε ιερός ηλιδιακός, θα τον νυχτοκρόλει για να μας πει γριά ότι έχει σύντροφο. Όχι, παιδιά, ήταν.
2: Μέχρι να δεις τα υπόλοιπα μηνύματα, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
2: Πάλι.
0: Τελευταίο δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια 21 ετών γυναίκα για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο. Στην Αττική έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου Αποστόλου. Για τη Ρόδο, η ιστορική αυτή στιγμή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νέος ποιμενάρχης της Ομογένειας του Καναδά είναι γέννημα θρέμα Ροδίτης με καταγωγή από το χωριό Ελεούσα. Η τελετή της ενθρόνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνισμού, ενώ πλήθος Ροδίων ταξίδευσε από το νησί μας μέχρι τον Καναδά για να βρεθεί στο πλευρό του, τιμώντας τον δικό μας ιεράρχη που αναλαμβάνει πλέον ένα τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο. Στην τελετή έδωσε το παρόν και ισχυρή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, ο οποίος δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Ρόδο και την αγαπημένη του Ελεούσα για να λάβει την ευχή των συγχωριανών του. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, Παναγιώτης Μπουλιέρης, η περιοδία δεν θα διεξαχθεί στις προηγούμενες ημερομηνίες, ενώ για τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησής της αναμένεται νέα ενημέρωση. Δυναμική παρέμβαση για την επικίνδυνη έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας την προσπάθεια των αρμόδιων αργών να κρυφτούν πίσω από την ατομική ευθύνη. Η παράταξη φέρνει στο προσκήνιο τα επίσημα στοιχεία ΣΟΚ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο του νησιού μόνο κατά το μήνα Αύγουστο. Αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, στον οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση υπογραμμίζει ότι αυτό το τεράστιο κύμα εισαγωγών έχει φέρει στα όρια του το υγειονομικό προσωπικό, καθώς το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένει κενό. Με την έξαρση να πλήττει και την Ήπεθρο μέσω των κέντρων υγείας, η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί άμεση επιστημονική διερεύνηση για την πηγή της μόλυνσης, ελέγχου στα δίκτυα ίδρυυσης και κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού υγείας. Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλειδώνοντας τον οργανωτικό της στρατό σε όλη τη χώρα. Με 596 στελέχη σε 59 εκλογικές περιφέρειες, η ΕΛΑΣ απλώνει δίκτυο σε κάθε Δήμο, με τη 19-μελή Επιτροπή των Δωδεκανήσων να πιάνει ήδη δουλειά για τοπικές δράσεις και νέες εγγραφές. Η είδηση κλειδί όμως κρύβεται στα ψηφοδέλτια. Με απόφαση του κόμματος, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ώστε να μείνουν όλοι προσιλωμένοι αποκλειστικά στο τιμόνι του προεκλογικού αγώνα. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματική μορφή και παλέμαχος αρχηγός του Διαγόρα, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Γεννημένος το 1958 στην Παστίδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα και το 1976 πήρε μεταγραφή για το Διαγόρα. Από το 1978 άρχισε να καθιερώνεται στην ομάδα, αποτελώντας στη συνέχεια βασικό στέλεχος της μεγάλης πορείας του Γυρεού στις εθνικές κατηγορίες. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Με το θεατρικό σανίδι, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιες παραστάσεις
4: είναι.
3: Προσφέρονται.
4: Ναι, ρε.
3: Προσφέρονται, λες.
4: Εντάξει, δεν τα βάζεις με ολόκληρο το θέατρο, αν πεις ότι κάποιες παραστάσεις είναι χάλια.
3: Είναι χάλια.
4: Δηλαδή,
3: ναι. Διαταραχή ύπνου λέγεται, λέει ο φίλος ο Άγγελος από Λίτς. Την είχε, λέει, ένας πρώην συνάδελφος που τον έπαιρνε ο ύπνος στο γραφείο μπροστά στον υπολογιστή. Ευτυχώς στη δουλειά του δεν ήταν επικίνδυνη. Ναι, διότι αν πάσχεις από διαταραχή ύπνου και είσαι air traffic controller,
4: ναι.
3: Ας πούμε.
4: Ναι, δεν
3: είναι ωραίο.
4: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: κάποτε δούλευα σε έναν εργολάβο σοβατζή. Κοιμόταν συνέχεια δίπλα από τη μηχανή του σοβά. Όταν η μηχανή έσβηνε, ξυπνούσε τρομαγμένος και ρωτούσε τι έγινε. Όταν τον καθησυχάσαμε ότι σβήσαμε για κολατσιό, την ξανάπεφτε.
3: Τι ωραία, ναι. Δηλαδή, η υποψηφιότητα είναι του φίλου Γιώργου εδώ, του συνονόματός σου, που λέει: βρε γατάκια, έχω κοιμηθεί πάνω στο σεξ. Δούλευα σε στήσιμο stage σε συναυλίες, μετά από 2 μέρες σε ρί στήσιμο την ημέρα, μετά βλέπαμε τη συναυλία και όλη νύχτα μάζευμα και πήγαινα σπίτι ράκος. Κάνω μπάνιο, ξαπλώνω στο κρεβάτι, έρχεται η άλλη με ωρέξεις, η άλλη. Ξαπλώνω ανάσκελα, δεν μου μίλαγε για 3 μέρες. Ηλικία τότε 20 χρονών, ναι.
4: Εντάξει. Μικρά παιδιά.
3: Ενώ άλλος την παντρεύτηκε. Μάλλον τον παντρεύτηκε.
4: Λοιπόν, λέει ο ένας άλλος: καλησπέρα, Λερόνια. Πριν περίπου 30 χρόνια έχω κλείσει τραπέζι για τα γενέθλιά μου σε παραλιακό μαγαζί και έχω γίνει τόσο πιάτσα που έχω ξυπνήσει σε ένα παγκάκι 300 μέτρα από το μαγαζί το πρωί. Η παρέα είχε φύγει, νομίζοντας ότι έχω φύγει κι εγώ. Αφού ξύπνησα, κοιτάχτηκα να δω αν πονάει πουθενά τίποτα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αν πονάει πουθενά τίποτα.
3: Σωστό.
4: Ωραίο. Ή αν με έχουν ψηρίσει, ευτυχώς τίποτα από τα δύο. Και πάω στο μαγαζί, βρίσκω την καθαρίστρια στο μπάνιο που βρίσκω και τα γυαλιά μυωπίας μου. Της λέω: είχα τραπέζι εδώ χθες, άφησα τα λεφτά και έφυγα. Κύριος,
3: πήγε
4: σου λέει: μη μας πούνε και μπαταχτσίδες.
3: Όχι, βέβαια.
4: Επειδή, ναι, σουρώσαμε.
3: Για μια υπνηλία.

0: που έχει στείλει αμήνα που λέει βαρετή και οι δύο.
1: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Έχω κοιμηθεί σε σινεμά, δύο ταινίες σεξ, μια καράτε.
0: Α!
1: Ευτυχώς ξύπνησα παρθένος.

0: Ύπνος μέσα στην τάξη, λέει ο Νίκος. Μου έρχεται σφαλιάρα ενώ έσταζε το σάλιο και στηριζόμουν στα χέρια μου. Και επειδή νόμιζα ότι ήταν συμμαθητής μου, ανταπέδωσα ασυναίσθητα στον ύπνο μου. Ήταν η καθηγήτρια. Τρεις μέρες, λέει, χωρίς αποβολή, χωρίς να το μάθουν οι προσωπικοί μου γονείς, πήγαινα στα μπιλιάρδα για να δικαιολογώ την απουσία μου από το σπίτι.
1: Μπράβο του που βρήκε έναν τρόπο έτσι να καλύψει το όλο θέμα. Ωστόσο, εγώ έχω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Γιατί σφαλιάρα, οκ. Okay. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι ωραίο. Κοιμήθηκε το παιδί την ώρα του μαθήματος. Αυτό δείχνει ότι είχε μια ανάγκη.
0: Κάποιες εποχές, ίσως κοντινές στη δική σου, έτσι. Έπεφτε ξύλο από τους καθηγητές για πολύ πιο λιγότερο σοβαρούς λόγους.
1: Δεν προλάβαμε σε γυμνάσιο και λύκειο να σηκώσει ο άλλος χέρι σου.
0: Να, πώς το λένε, με χάρακα.
1: Στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Γυμνάσιο να σηκώσει καθηγητής το χέρι σου και να μείνει στη θέση του.
0: Στο γυμνάσιο, επειδή το πήγαινα εγώ ήταν και λίγο σκληροπυρηνικό, θα μαζευόταν παρέα απ' έξω. Όχι η δικιά μου. Στον οποιονδήποτε.
1: Θα πηγαίναμε οικογενειακό σε αυτό. Είχαμε σουβλήσει.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σα, μαγάρι.
1: Δεν κοιμήθηκε. Άμα διάβαζε ρε Καραγκιώζη για το διαγώνισμα όλη νύχτα. Αυτό, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Συνηθίζω να ξυπνάω το βράδυ για να κάνω την ανάγκη μου, να κάθομαι στη λεκάνη, ακόμα και όταν είναι για ψηλό, προκειμένου να μην κάνω άχρηστη την τουαλέτα. Κύριος. Μια φορά όμως αποκοιμήθηκα και ξύπνησα με το κεφάλι μέσα στην πανιέρα, που ήταν δίπλα στη λεκάνη και τα πόδια στον αέρα.
1: Okay.
0: Ευτυχώς είχα προλάβει να κάνω τη δουλειά πριν γυρίσω τούμπα.
1: Μπράβο, και δεν λέρωσε κιόλας.
0: Δεν έγινε συντριβάνι, ναι.

0: πολύ δυνατή υποψηφιότητα.
1: Για πες.
0: Αυτή που στέλνει η Αναστασία και λέει: το αγόρι μου ήταν συνοδηγός στο αμάξι και έπινε καφέ.
1: Οκ. Okay.
0: Πίνει μια γουλιά καφέ και τον παίρνει ο ύπνος. Πατάω απότομα φρένο, ξυπνάει και παραλίγο να πνίγει γιατί δεν είχε προλάβει να καταπιεί τη γουλιά πριν τον πάρει ο ύπνος.
1: Το έσωσε στη ζωή. Εγώ αυτό έχω να πω.

0: Ο Βαγγέλης από Πάτρα λέει: καλησπέρα, λέρε. Εγώ δεν έχω ντροπιαστική ιστορία. Και αμέσως μετά ακολουθεί ντροπιαστική ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα λόγω κούρασης από τη δουλειά με έχει πάρει ο ύπνος σε συναυλία του Πέτρου του Γαϊτάνου στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών πριν το Πάσχα. Λίγο η ζέστη, λίγο τα νέα τα καθίσματα, λίγο ο χαμηλός φωτισμός. Πολύ θέλει. Χαιρετισμούς, ναι. Εντάξει, με Γαϊτάνο.
1: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να κοιμηθεί με Γαϊτάνο. Το λέμε δηλαδή σε κάτι.
0: Ψέματα, ναι.
1: Ναι. Μπορεί κάποιος να πει ότι βοηθάει κιόλα. Επανεμφάνιση του φίλου μας του Σφιχτόχοντρου, ο οποίος λέει: μια ζωή κοιμάμαι και ξυπνάω στο μαλακό μου το κρεβάτι. Λέει: μήπως τελικά διάγω μίζερο βίο. Προβληματίστηκα, λέει, με αυτά που ακούω. Εντάξει. Κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, ακόμα και να μην σου τυχαίνει κάτι από όλα αυτά που ακούσαμε τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να σε πάρει ο ύπνος κάπου αλλού.
0: Κάπου αλλού. Σου έχει τύχει να κοντεύει να τον αρπάξει σε φανάρι. Δηλαδή είναι μεσημέρι, έχει χτυπήσει ο ήλιος.
1: Να αποκωδικοποιήσω αυτό που είπες.
0: Ναι, και είσαι σε ένα φανάρι από αυτά που έχεις διασταύρωση με λεωφόρο, άρα ναι. Ανάβει μία φορά στα 5 λεπτά το δικό σου.
1: Σε ξυπνάει κόρνα, ρε, του πίσω του νου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν υπάρχει δύο κίνδυνος.

0: πίεζε.
1: Ο φίλος Θανάσης λέει: εγώ σαν παλαιούρας δόκιμος έχω πάρει άδεια, λέει, από άσκηση Παρμενίωνα στο 212 το τάγμα Σάμου, με την υποχρέωση στη λήξη της άσκησης να πάω συνοδηγός στο Ρέο για να μαζέψουμε σκηνές, μαγειρικά κτλ. Είμαι τέλος πάντων, έχω περάσει το Σαββατοκύριακο. Ξέρεις, δύο μέρες άϊπνος, έχει βγάλει τα μάτια του. Ξεκινάω για το βουνό Δευτέρα πρωί. Όταν φτάνω στην κορυφή του βουνού, δίπλα στο μέρος που γινόσαντο οι βολές από τάγκ, όλμους κτλ., τέλος άσκησης, λέω στον οδηγό: πάω λίγο δίπλα να κοιμηθώ μέχρι να ετοιμαστείτε. Ξύπνησα μόνος μου στο βουνό, όλοι είχαν φύγει, τάγκ, Ρέο κτλ. Γύρισα με αγροτικό που πέρναγε κατά τύχη από γειτονικό στάβλο που είχε ανέβει για να ερμήσει τα ζώα από το θόρυβο και τις βολές. Όπως μου είπε, έφαγα 15 μέρες επίπληξη. Είναι η επίπληξη στο στρατό, ρε.
2: Καλά την έβγαλε.
1: Από το δίκα γιατί απολιόμουν σε ένα μήνα. Αυτά λέει ο Θανάσης.
2: Μάλιστα. Τόλης λέει: έχω κοιμηθεί σε ρεβεγιόν Χριστουγέννων σε καναπέ μετά από 14 ώρες δουλειά σε κομμωτήριο μπροστά σε 20 άτομα. Το ζωγραφισμένο μουστάκι ήταν το λιγότερο που απέκτησα εκείνο το βράδυ.
1: Ναι,
2: δεν θέλω να σκεφτώ τι άλλο μπορεί να απέκτησες.
1: Να πω ότι κατά. Παιδί, να πω ότι κατά καιρούς είναι μια αγαπημένη μου ασχολία. Δηλαδή, όποιον τον πάρει όχι ο χάρος, αλλά ο ύπνος.
2: Κάνεις μουστάκια.
1: Ντροπιαστικές σέλφι που πρώτα τον έχουμε εκμεταλλευτεί.
2: Σέλφι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά ναι, με διάφορα εκεί πέρα.
2: Μια από τις πιο θρυλικές.
1: Πατατάκια πάνω του. Ποπκόρν, οτιδήποτε.
2: Έχει, έχει μια από τις πιο θρυλικές σέλφι του στο Sport FM. Το λέω, ο δικό μας
1: παιδί.
2: Έτσι, με πρωταγωνιστή Άρια Σβεστά, ο οποίος τον είχε γλυκοπάρει. Κάποια στιγμή, ενώ ήμασταν τότε στο site όλοι μαζί.
1: Ακριβώς, έστω
2: 15 χρόνια μικρότεροι όλοι. Έτσι.
1: Εκτός από μένα, ενομήλικη.
2: Λοιπόν, ο Άρης την είχε πάει, γιατί ο άνθρωπος δούλευε, δεν ήταν σαν και εμάς. Και κάποια στιγμή που τον είχε γλυκοπάρει στην καρέκλα, μαζεύτηκε εντρυπή οφθαλμού περίπου 97-98 άτομα πίσω του για να συμμετέχουν στην συλλεκτική σέλφη.
1: Και παρά το γεγονός ότι ο Άρης Ασβεστάς, ας πούμε, έχει υπερετήσει και σε ειδικές δυνάμεις του στρατό και θα έπρεπε να λαγοκιμάται, όπως λένε, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.
2: Συλλαλητήριο έγινε από πίσω του και δεν πήρε χαμπάρι.

0: Και μιας και αναφέρθηκε το όνομα του Πέτρου Γαϊτάνου, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Ορθοδοξία, ρε παιδί μου. Πρέπει να πω ότι.
1: Α, να βάλουμε, μην παραχαράζετε την ιστορία.
0: Να το βάλουμε για αυτό,
1: κλείσιμο, ναι.
0: Ότι υπάρχει λόγος που στην εκκλησία είναι καλό να στέκεσαι όρθιος και να μην πηγαίνεις στα στασίδια. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να σε πάρει ύπνο.
1: Παίζει πολύ ύπνο στην εκκλησία.
0: Παίζει πάρα πολύ ύπνο.
1: Δηλαδή, γιατί να ξεταξωθεί
0: σε πιο
1: μεγάλες ηλικίες.
0: Ακριβώς. Αν είσαι ένας υπερήλικας που κλάνει, ας πούμε, ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, μπορούν να σε συγχωρέσουν. Αλλά όταν είσαι μικρός, σου λέει α, γι' αυτό και εγώ ήμουν πάντα όρθιος.
1: Ναι,
0: πάντα
1: όρθιος. Ναι, στην εκκλησία.
0: Στην εκκλησία και στη μηχανή.
1: Κάποιοι Ελληνοί μπορούν να πούνε ότι μερικοί πήγαιναν επίτηδες εκεί. Γιατί ήταν πιο. πιο ανουριστικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Ωραίο. Εκεί ναι, και το λιβάνι, όλα αυτά λειτουργεί.
1: Έχω κοιμηθεί σε θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, όπου ακούστηκε το ροχαλιτό μου σε παράσταση. Και το μακρινό.
0: Έγινες,
1: ναι.
0: Όπως το είχαν φτιάξει.
1: Και το μακρινό 2006 στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Ντρέπομαι, λέει ο Νίκος.
0: Στο Grand Prix μου. Μπράβο του.
1: Αν ακούστηκε και στο Grand Prix το ροχαλιτό, εκεί έχουμε πρόβλημα.

0: Έχω κοιμηθεί τρεις φορές με τρεις διαφορετικές κορασίδες σε μία εβδομάδα. Και όταν φαντάζομαι δεν το εννοεί με τον τρόπο που θα ήθελε.
1: Κυριολεκτή.
0: Δίπλα τους.
1: Ναι, δίπλα τους, ναι.
0: Προσπαθώντας να δω την έκτη αίσθηση. Δεν το είδα, λέει, ποτέ.
1: Ναι,
0: παραιτήθηκες. Okay. Τουλάχιστον παραιτήθηκες.
1: Πολλά πράγματα δεν είδε.
0: Ναι, ναι. Άμα είσαι μάγκας, κοιμήσουμε αυτό.

Έλα ρε, πολύ ωραίο από τον φίλο μας ή τη φίλη μας Ανέστη ή Ελένη, όπως υπογράφει. Μου λέει: πρώτη ηλικίου μένω από απουσίες οι πιο πολλές πρώτη ώρα. Θα πας φαντάρος και θα δεις. 70 μέρες φυλακή. Θα κάνεις οικογένεια και θα δεις. Το πρωί τα παιδιά 9 παρά 25 τα αφήνω σχολείο. Έτσι.

0: Όλοι έχουμε ένα φίλο όπως ο Υπόδικας, ο οποίος λέει ότι πήρε το πλοίο της γραμμής από Καλαμάτα για. Όχι, Καβάλα για Θάσο.
1: Θάσο
0: Καβάλα, δεν έχει σημασία. Κοιμήθηκε όταν ήταν να κατέβει και μετά όταν ξύπνησε είχε κάνει τρεις φορές το δρομολόγιο.
1: Κανονικά, περίμενε. Ναι. Ήρθε εκεί πέρα ο καπετάνιος να του χρεώσει άλλα δύο εισιτήρια.
0: Αυτό τώρα πώς πάει.
1: Έτσι θα πρέπει, μισό λεπτό. Το έχει στείλει και κάποιος φίλος, αλλά το χάσα το μήνυμα. Δεν ξέρω σε πορθμιακές γραμμές αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί.
0: Ναι. Και στον ηλεκτρικό έχει συμβεί. Σε φίλο μου, να ανεβοκατεβαίνει Πειραιά.
1: Πειραιά και Φυσιά
0: δύο-τρεις φορές.
2: Όχι, εγώ δεν έχασα τρεις φορές το. Μία φορά. Είναι το πρώτο πρωινό 6 ώρα. Κοιμήθηκα, έφτασα στην Καβάλα. Δεν έχω ξυπνήσει.
0: Φρέσκος, ωραίος.
2: Και με το που ξυπνάω, βλέπω το λιμάνι να απομακρύνεται και ξαναγυρίζει ο Θάσο. Οπότε πρέπει να. Αφού φτάσει ο Θάσο, να ξαναγυρίζει.
0: Δεν την ξανάπεσες, πες την αλήθεια.
2: Ναι, μπράβο. Αυτό είναι.
1: Μ' αρέσει η επίθεση στο φίλο τον Άιντραχτ Φαφούτη από άλλον που δεν υπογράφει. Λέει καλά, αυτός ο Άιντραχτ Φαφούτης έχει και μια αρκουδιά να πει για οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία.
0: Έχει ξαναστείλει, δεν είναι σημασμένο αυτό.
1: Από ό,τι φαίνεται, κάποιος εδώ παρακολουθεί στενά τη δουλειά του. Ρε παιδιά, πείτε και αρκουδιές, δεν τρέχει τίποτα, σιγά.
0: Λοιπόν. Σε όλα τα μέρη έχει κάποιος κοιμηθεί, αλλά ποτέ κανείς σε πανηγύρι. Αν μιλάμε βέβαια για άνω των 18, γιατί πιο παλιά κοιμόμασταν σε ενωμένες καρέκλες. Σε κάθε πανηγύρι εννοείται ρε, εσύ. Και τώρα κοιμόμαστε.
1: Ενωμένες καρέκλες και ουχή ηνωμένες.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Κολλάζεις μωρό μου και αγγέλους, θεούς και δαίμονες τα δαχτύλα σου θέσεις. Δίπλασμα είσαι, πες μου επιτέλους, και με ένα βλέμμα σου όλους μας αγίνει.
1: Ο φίλος ο Ντέιβ λέει, ξυπνάω σε λεωφορείο στη μέση του πουθενά, μέσα μόνο οδηγός. Ρωτώ τι έγινε, μου λέει τρακάραμε και εσύ ακόμα κοιμάσαι.
0: Δεν ξέρω πάντως αν υπάρχουν κάποιοι από εσάς που μπορούν να τους πάρει ο ύπνος ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και πηγαίνοντας στα ψώνια. Ξέρω πάντως ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια με φυσική παρουσία, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι του. Διότι πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Μπαίνετε πλέον πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκετε το σκλαβενίδι και παίρνετε εύκολα όλη τη λίστα ή ό,τι δεν είναι και στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το eFood.
1: Ο Παναγιώτης ο κολυμβητής της καρδιάς μας θέλει τη δική του ιστορία. Λέει 5.30 ξημερώματα με 7.30 προπόνηση, 8.30 το πρωί με 7 το βράδυ δουλειά, 8 με 10 προπόνηση, 12 το βράδυ χορός γνωστής ομάδας νοτίων προαστίων σε σκυλάδικο και εγώ πρώτο τραπέζι καλτσάτο έχω ακουμπήσει τον αγώνα μου στην πίστα. Κάποια στιγμή γνωστή αειδός έρχεται κοντά μου και μου λέει τόσο χάλια τραγουδάω και της απάντησα όχι κούκλα μου, εγώ είμαι κουρασμένος.
0: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να, πώς το λένε, να συμβεί και με χειρότερες περιστάσεις
1: ναι,
0: αυτό. Να σου πω εδώ.
1: Για πες.
0: Τώρα μου ήρθε εμένα. Προσωπικός μου φίλος στην Ιερά Πέτρα.
1: Πολλούς φίλους έχεις.
0: Γυρνάει.
1: Δεν το περίμενα.
0: Ίσως είναι ναι, και λίγο βιωματικό. Ίσως, πώς το λένε, γυρνάει στο Ζάντα το πρωί. Και ήταν και αυτό στην ίδια κατάσταση με αυτό που λέγαμε πριν. Λέει να βάλω μια πίτσα στο φούρνο.
1: Μπράβο.
0: Να φάω πριν κοιμηθώ, να ισιώσω λίγο. Βάζει την πίτσα στο φούρνο, ξαπλώνει, κοιμάται. Έτσι. Μετά από δεν ξέρω πόση ώρα τον ξυπνάει η πυροσβεστική. Φίλε, καίγεται το σπίτι σου. Πρόσεξε. Ούτε οι αναθυμιάσεις δεν τον είχαν ξυπνήσει. Όπως καταλάβατε θα μπορούσαμε να λέμε μέχρι αύριο για περιπτώσεις και μέρη που έχετε κοιμηθεί χωρίς να το θέλατε και μπορεί να το θέλατε κιόλας, αλλά σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε γιατί πήγε 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά.
1: Πολύ δυνατός σήμερα.
0: Ήταν πάρα πολύ δυνατός.
1: Θα μπορούσε να τον είχε πάρει ο ύπνος. Αλλά δεν το έκανε.
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκης.
1: Το Μουσουράκη γιατί τον ευχαριστείς.
0: Τον Εμμανουήλ Μουσουράκη.
1: Τον Εμμανουήλ, ναι. Δηλαδή ίσα έσπαγε να μην πω τι.
0: Μπράβο.
1: Κάθε φορά που είχαμε διάλειμμα. Δηλαδή μου χάλασε όλα τα τσιγάρα ο τύπος.
0: Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα, έστω και για μία ώρα.
1: Ημί.
0: Αύριο το απόγευμα λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να μην κοιμάστε όρθιοι.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε, μωρέ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζώνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδο.

0: Πίσω, επώνυμα.
1: Τσέλιος μπάνιου. Πλακάκια ήδη γίνεις, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία στο διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αλγουαθίλ μετά το διπλό στη Λιβαδιά. Ευχαριστήρια ανακοίνωση για την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες του Λάμπρος Κατσόνης, εξέδωση ΠΑΕ. Προβλήματα χωρίς τέλος για τον ΠΑΟΚ με τελευταία θύματα τους Παυλένκα και άλλη εξάρθρωση όμου υπέστησαν οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα υποβληθούν σε μαγνητική. Δύο μέρες επιπλέον ροπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές ο Αλέσιο Λύση. Το εγκόμιο του Λούκα Γιώβιτς πλέκουν στη Σερβία μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στο νικηφόρο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο, το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ συνέτριψε 4-0 τον ΠΑΣ Πύργο για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις άλλες δύο σημερινές αναμετρήσεις, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο μακροβιότερος πρόεδρος της Επστράκης, Μάνος Γαβριηλίδης.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Well, my wife returns from taking my little girl to school. She got beads in perspiration. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής της πρώτης της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Οι επόμενες δύο και κάτι εβδομάδες είναι των εθνικών ομάδων, καθώς θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια για το Nations League. Το απόγευμα είχαμε την πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα πρώτα παιχνίδια με Σερβία το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι και Γερμανία το βράδυ της Κυριακής στο Augsburg. Οι ομάδες αποχαιρέτησαν τους διεθνείς, ειδικά αυτές του Big Four έχουν μπόλικους, διψήφιος ο αριθμός για την κάθε μία, και πλέον σε αυτό το διάστημα να δούμε πώς θα καταφέρουν να δουλέψουν οι προπονητές και να περάσουν καινούρια πράγματα που θέλουν στους ποδοσφαιριστές. Γιατί καλά λέμε ότι okay, θα δουλέψουν στο διάστημα της διακοπής, αλλά το θέμα είναι και με ποιους. Καλό είναι για τις ομάδες να έχουν διεθνείς, αλλά από την άλλη κάνουν το σταυρό τους οι προπονητές, ούτως ώστε να επιστρέψουν όλοι οι

0: Ή του Big Four, πάντως πάνε στην διακοπή είτε με χαμόγελα είτε με ηρεμία, καθώς και οι τέσσερις τα κατάφεραν για δεύτερη φορά φέτος την ίδια αγωνιστική να κάνουν νίκες. Απλώς την πρώτη χρειάστηκε να περάσουν λίγες μέρες για να ολοκληρωθεί το καρέ που είχε αναβληθεί, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στην πρεμιέρα. Είτε εύκολα είτε δύσκολα έκαναν ισάριθμα διπλά και ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή με το απόλυτο 5 στα 5 και μόνος πρώτος στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έχοντας μία απώλεια αυτή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ΑΕΚ πέρασε από το Πανθεσσαλικό πρώτο φετινό διπλό και ο Ολυμπιακός από την Λιβαδιά επέστρεψε στις νίκες μετά τις δύο απώλειες με Βόλο και Όφη. Αγωνιστική χωρίς νίκη γηπεδούχου. Δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Φέτος σίγουρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάμε πιο πίσω, δεν το έχω πρόχειρο. Η αλήθεια είναι ότι η πέμπτη αγωνιστική είχε 5 διπλά, τα 4 του Big Four και αυτό της Κηφισιάς απέναντι στον Ατρόμητο και 2 ισοπαλίες. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή και την ισοπαλία του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ. Λίγο έλειψε και εδώ να έχουμε διπλό, αν δεν ήταν ο Αθανασίου με αυτό το υπέροχο γκολ να ισοφαρίσει στο φινάλε για τους κριτικούς. Γι' αυτό είναι η παραγωγή εδώ από το 2011, 15 ολόκληρα χρόνια. Το να μην υπάρξει νίκη γηπεδούχου σε κάποια αγωνιστική. Ο Γιώργος Μουσουράκης. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, απαραίτητο πρώτο, και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6 είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ο τελικός του Super Cup στο handball γυναικών στο κλειστό της Μίκρας, στο σπίτι του handball. Πάω Καναγέννηση Άρτας 8-5 στο 11ο λεπτό. Είναι το τέταρτος τελικός στην ιστορία. Δικέβαλος του Βορρά κατέκτησε την πρώτη διοργάνωση του 2023, ενώ τις επόμενες 2, 24 και 25 ο τίτλος πήγε στον όμιλο φίλων Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, ο κύριος Μιώλης είναι ήδη στο στούντιο.
1: Γεια σου, Άσο μου, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Ευκαιρία τώρα αυτές οι τρεις εβδομάδες να κάνουμε λίγο κουβέντα,
0: αφιερώματα και όλα τα,
1: τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Τα σχετικά, ναι. Πέμπτη στροφή, checkpoint να το πούμε έτσι, ναι. Γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη διακοπή, πρωτόγνωρη. Να κάνουμε μια κουβεντούλα για το τι έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει. Τα πρώτα συμπεράσματα, να το πούμε έτσι, της σεζόν 2026-27.
1: Ξεκάθαρα πάμε για ένα πρωτάθλημα με δύο ταχύτητες. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ενδιάμεση. Αν όφι ανταποκριθεί προσδοκίες και πιέσει, νομίζω ότι και αυτό θα ξεμακρύνει. Τώρα δεν ξέρω αν θα αντέξει να είναι μέχρι το τέλος στην κούρσα για την τετράδα, να απειλήσει επιτυχία κάποιον. Αλλά υπάρχει μια τάση, να το πω έτσι, λίγο με εκλογικό στυλ. Γιατί και ο Πανετολικός okay, έκανε το ξεκίνημα με το 3-3, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα υποχωρήσει και θα έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε δύο γκρουπ. Δηλαδή μέχρι την πέμπτη θέση, ίσως να πάνε οι τέσσερις και ο Όφη κάπου μόνος του, αν δεν μπορεί να είναι μέσα στο κόλπο μέχρι το τέλος. Και οι υπόλοιποι...
0: Βγάζεις απ' έξω δηλαδή σε αυτό το πρώτο γκρουπ τον Άρη?
1: Για την ώρα δεν με πείθει ότι μπορεί να...
0: Ναι.
1: Αν με ρωτούσες πριν την έναρξη του βαθμάτος, ναι, λόγω των ενισχύσεων, θα πίστευα ότι ο Άρης από την αμία τύχει να...
0: Θα ήταν πιο ανταγωνιστικός.
1: Αλλά για την ώρα δεν πείθει, παρά τις προσθήκες που είχαν για τις αλλαγές και τα λοιπά, ότι μπορεί να είναι συνεπής.
0: Okay.
1: Τώρα στο πάνω πάτωμα δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Έτσι κι αλλιώς για τον Παναθηναϊκό το ζητούμενο νομίζω ότι επετέφθηκε απόλυτο βαθμό. Δεν μπορούσε να ζητήσει κανένας κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να σταθώ σε δύο σημεία στο γκρουπ του Big Four, και μαζί όφι, είναι στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: ο οποίος παρά τους κλειδονισμούς που ήταν απόλυτα φυσιολογικό πως θα υπάρξουν μετά από τα συνταρακτικά γεγονότα του καλοκαιριού, αποχώρηση Λουτσέσκου, πόλης Κωνσταντέλια, όλα αυτά που γίνανε, ναι, στο δυτικό κομμάτι και τα λοιπά, αποκλεισμός
0: στην Ευρώπη,
1: από την Ευρώπη, ο Λύση φαίνεται ότι έχει βρει πολλά πράγματα να πατήσει.
0: Ναι.
1: Ξύπνησε κάπου και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί ήρθαν σημαντικοί παίχτες.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι οι τελευταίες προσθήκες νομίζω είναι κομβικές.
1: Κομβικές και αλλάζουν, μεταμορφώνουν την ναι, εικόνα του ΠΑΟΚ.
0: Σκληραίνουν, θα πω εγώ, γιατί φαινόταν πριν την προσθήκη των Γιάκητς και Κώστα, νομίζω ήταν ο πιο soft ΠΑΟΚ των τελευταίων
1: ειδικά
0: ετών.
1: Ειδικά η προσθήκη του Γιάκητς.
0: Φαίνεται με το καλησπέρα σας.
1: Θεωρώ ότι αν είχε γίνει αυτή ακόμα και πριν τα μάτς με την Άντρεξ, θα μου πεις τώρα αν υπήρχε δυνατότητα και στις μεταγραφές, δεν ξέρεις πότε.
0: Καλά,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να...
0: Εντάξει, μετά να δούμε την ιστορία, αλλά...
1: Σε περίπτωση που κατάφερνε να έχει εξασφαλίσει ένα τέτοιο παίχτη ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ακόμα και με την Άντρεξ μπορεί να έχει και καλύτερη κατάληξη. Είναι ένας πολύ, πολύ κομβικός παίχτης, από ό,τι φαίνεται, ή θα εξελιχθεί σε τέτοιον για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, εντάξει, αν τη μία αγγέλα μπορεί να τη θεωρήσει, ας πούμε, κάτι που μπορεί να συμβεί.
0: Για την Άκλες τώρα,
1: Για την Άκλες. Για τον Ολυμπιακό, επειδή και αυτός ήταν σε μεγάλη αναστάτωση και τα λοιπά, αυτός που θα έπαιζε νωρίς με τον Όφη είχε αρκετές πιθανότητες να τον πατήσει, δηλαδή να κάνει μία ήττα. Και επειδή ο Όφη εκείνη τη στιγμή εκμεταλλεύτηκε και το momentum, το ότι ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση,
0: ναι,
1: έκανε μία νίκη η οποία έχει διαμορφώσει και την κατάσταση με τον Ολυμπιακό να είναι 5 πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό. Στην επιστροφή θυμίζω ότι παίζουν αιώνιοι μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους.
1: Στο πρώτο ντέρμπι μετά την επανέναρξη. Mm. Στην έκτη αγωνιστική επίσης θα θυμίσω ότι παίζουν η ΑΕΚ με τον Όφη και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Το κακό το έλεγα και χθες στον Νίκο είναι ότι μπαίνουν και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μότιβο γιατί πρέπει να μπουν τα δύο μάτς του Σαββάτου την ίδια ώρα.
0: Αυτό και εγώ το λέμε Κώστα μου χρόνια τώρα.
1: Τι γίνεται. Χρόνια.
0: Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα. Εγώ αυτό έλεγα.
1: Βάζουμε το ένα μάτς, έχουμε 7 μάτς μόνο.
0: Πρόσεξε. Η μοναδική χώρα που δεν έχει συγκεκριμένες
1: ώρες
0: έναρξης των αγώνων.
1: Ξέρεις, στην Αγγλία τι είναι, 2,5, 5,
0: 7,5. Στη Γερμανία είναι 4,5 το Σάββατο και έχει και ένα βραδινό. Την Κυριακή αντίστοιχα. Εδώ είμαστε ό,τι να είναι. Απλά, ό,τι να είναι. Και υπάρχει, υποτίθεται, τα τελευταία χρόνια και η συνεργασία των.
1: Που να μην υπήρχε γι' αυτό.
0: Ναι. Όχι, δεν. Εμένα με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Χθες ειδικά, δηλαδή το να μην μπορείς να δεις κανονικά ένα μάτς.
1: Κανένα. Γιατί όταν θες να κάνεις και τη δικιά μας δουλειά σου και πρέπει να βγεις στο βράδυ να μιλήσεις.
0: Για τον οπαδό μιας ομάδας. Okay,
1: δηλαδή πρέπει να είσαι στο ένα με το τάμπλετ. Και δεν μπορεί να. Κυρίως δεν μπορεί να. Είναι απόλυτα, ας πούμε, απέναντί μας. Να μα θεωρεί τελείως αξιόπιστος ο ακροατής ή ο τηλεθεατής όταν λέμε ότι έχουμε παρακολουθήσει τρία μάτς. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Να θεωρήσει αξιόπιστη τη γνώμη μας ο ακροατής ή ο τηλεθεατής όταν λέμε ότι έχουμε παρακολουθήσει.
0: Όσο τένις και να το κάνεις.
1: 4-5 μάτς.
0: Σε κάθαρη εικόνα και για τα τρία παιχνίδια που λες, δεν μπορεί να έχεις.
1: Εγώ λέω, παιδιά, βλέπω ΑΕΚ, ας πούμε, όταν είναι μαζί, μετά ότι. Ό,τι είναι πιο αργά, δηλαδή τον μπακ μπόρεσα να τον δω εχθές.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλο το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είδα και Όφη και Μάικ ταυτόχρονα ή και Ολυμπιακό.
0: Και Ολυμπιακό τα μάτς. Έχω εικόνα.
1: Εντάξει, και τον Παναθηναϊκό από την ώρα που τελείωσε. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι είδα από την ώρα που τελείωσε το μάτς ένα στήλη σκηταλοδρομία. Δεν μπορεί να πείσεις τώρα τον άλλον ότι έχεις δει 5 μάτς, δεν θα σε πιστέψεις ποτέ.
0: Σωστά.
1: Και είναι δυσκαιρία και τη δικιά μας δουλειά και δεν μπορεί και ο τηλεθεατής, ο οποίος δεν πληρώνει για ένα παιχνίδι για να δει μόνο την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτό η σύμπτυξη, τέλος πάντων το πάντρεμα, όπου μπορούν και σε μια πλατφόρμα και την άλλη που διαχειρίζονται τα τηλεοπτικά τόσα χρόνια του ελληνικού πρωταθλήματος, υπάρχει μια δυνατότητα να βλέπουν τουλάχιστον. Χριστιανοί, δύο μαζί σου λέω να μην συμπληρώνει.
0: Από φέτος είναι και ο Σκάι στο.
1: Και ο Σκάι στο κόσμο. Ναι, ενώ για τους.
0: Γενικά, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει, θεωρώ, μια.
1: Για τις δύο που ήταν μέχρι τώρα, δηλαδή αυτό δεν λύθηκε τόσα χρόνια.
0: Δεν είναι φρέσκο.
1: Ο Σκάι ξεκίνησε τελευταίες.
0: Ναι, εβδομάδες
1: να κάνει ουσιαστικά. Και με τον Ηρακλή κιόλας να μην έχει πολλά εντός έδρας, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και εκείνο μέχρι τώρα.
0: Όσο ζω, ελπίζω, ναι. Κάποια στιγμή.
1: Τώρα, από το υπόλοιπο group, θεωρώ ότι θα είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις.
0: Ναι. Για την ώρα με απογοητεύει ο Λεβαδιακός.
1: Περίμενα πολλά πράγματα το Λεβαδιακό.
0: Αν μη τι άλλο, καλύτερο ξεκίνημα.
1: Μια συνέχεια, δεν σου λέω ανάλογη, αλλά τουλάχιστον.
0: Ψάχνει να βρει, εδώ δεν λέμε ότι έχει όλο και όλο ένα βαθμό, ψάχνει να βρει το πρώτο γκολ. Πέρυσι η ομάδα είχε πετύχει 63. Και φέτος μετά από 5 αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να ματώσει τα αντίπαλα δίχτυα.
1: Ο Ατρόμητος επίσης θα μπορούσε να έχει, περίμενα να έχει κάνει καλύτερο, ναι, ξεκίνημα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Αστέρας θα δώσω μια δικαιολογία γιατί είχε αρκετά δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν ζόρικα τα πράγματα για τον Αστέρα. Είχε απαρωτά μάτς, δηλαδή τώρα και χθες θα μπορούσε να έχει πάρει το μάτς με τον Όφη εκτός.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ο Αστέρας είχε και την άξη στην έδρα του. Γενικά ήταν κάπως ζόρικο το πρόγραμμα για τον Αστέρα.
0: Θετικό πρόσημο θα βάλω στον Ηρακλή.
1: Κι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Κι εγώ, γιατί είχε πάρα πολλές μεταγραφές. Ο Ματσάρη είχε απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι.
0: Κατά κάποιο τρόπο τον δικαιολόγησε και ο Μοναβασιώτης.
1: Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, ο οποίος βάζει χρήματα, δεν μπορεί να.
0: Όχι, δεν μπορεί να πάρα πολύ πάντα.
1: Αλλά έχει κάποιες ιδιορυθμίσεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Το
1: να δικαιώσει τον προπονητή, ένας άνθρωπος δεν είναι ο πιο εύκολος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει πάει στραβά πολύ στο σχεδιασμό.
0: Ναι, πιστεύω ότι εάν ήταν κάποιος άλλος, με όχι το Βεληνικές του Ματσάρη, Νομίζω ναι. Από χθες θα είχε
1: χαιρετήσει
0: με τέτοιες δηλώσεις.
1: Τώρα περιμένουμε.
0: Ηρακλής, χωρίς γήπεδο, έχοντας ήδη 6 βαθμούς και έχοντας αίτητος 4 μάτς.
1: Και έχοντας βγάλει, φίλε, πρόγραμμα στο οποίο εντάξει, δέχτηκε την ήττα από τη βαριά ήττα από την άξιο στο ξεκίνημα. Αλλά μετά επισκέφθηκε το Βόλο και έμεινε όρθιος.
0: Mm-hmm.
1: Είχε
0: πήρε το διπλό στην Τρίπολη.
1: Το πολύ μεγάλο διπλό στην Τρίπολη που νομίζω ότι αυτό έχει κάνει τη διαφορά, έτσι, να του δώσει έναν αέρα των 6 πόντων. Θεωρώ ότι με τον Ατρόμητο, αν το παίζει το μάτς κανονικά στην έδρα του, καταλαβαίνεις και εσύ ότι.
0: Ναι, έχει τα παράπονα.
1: Ίσως να δεχτεί και τα παράπονα και πήρε χείς ο Βικελίδης.
0: Ναι, οκ, okay, καλύτερος ο Άρης, αλλά οκ, okay, το θέμα είναι να βάλεις γκολ.
1: Οπότε οι 6 βαθμοί του Ηρακλή δείχνουν μια δυναμική ότι αν αυτή η ομάδα μπει σε μια σειρά και παίξει σερή στην έδρα της και τα ξεκαθαρίσει κάπως και ο ματσάρι, δεν λέω ότι μπορεί να πλησιάσει τον Όφη και τα λοιπά, αλλά μπορεί να είναι άνετος. Δηλαδή να κάνει μια πρώτη χρονιά επιστροφής πολύ αξιοπρεπή.
0: Και μιας και είπαμε για τον, μιλάμε για τον Ηρακλή και είπαμε για τον κύριο Μονεμβασιώτη, στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στην εκπομπή Κόσμο στον Σπορ στην ΕΡΤΡΙΑ, είπε ότι πιθανότατα στην επανέναρξη
1: το επόμενο
0: να είναι στο Καθατζόγλιο.
1: Στο Καθατζόγλιο. Mm-hmm. Απλά με τον αστερίσκο ότι πρέπει οι αρχές να δώσουν το OK.
0: Ναι.
1: Ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το OK των αρχών. Την Καλαμάτα περιμένω καλύτερη στη συνέχεια.
0: Mm-hmm.
1: Να σου πω την αλήθεια. Και αυτή έχει το πρόβλημα με την έδρα.
0: Ναι.
1: Το πότε ακριβώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Κάπου για Δεκέμβριο λένε κτλ. Και επί του πιεστήριου να πούμε για την Super League 2 που τα πράγματα έχουν Super Bet League 2, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον σε σύγκριση με αυτά που δίνανε, με δεδομένο ότι δίνανε φαβορή Νίκη Βόλου, Μαρκό και όχι την ΑΕΛ και Πανσεραϊκό, αυτοί οι τρεις ήταν τα μεγάλα φαβορή. Θα είναι σίγουρα αν επιμείνει στην αποφασή του και αν την κάνει δεκτή την παρέτηση του Αλέκου Μποσνιάδη η δίκη του Πανσεραϊκού, θα είναι σίγουρα το πρώτο μεγάλο μπαμ για
0: βέβαια
1: τη φετινή σεζόν, γιατί ο Μποσνιάδης θυμίζουμε ότι είναι ο
0: μέτρ των ανόδων,
1: ο μάστερ στις ανόδους, στο να ανεβάζει ο μάτς, αλλά δεν γίνεται να σου πιάνει και πάντα, είναι αλήθεια αυτή. Και η Νίκη Βόλου,
0: ναι,
1: σε πολύ χαμηλές πτήσεις.
0: Τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.
1: Και ξέρεις τι γίνεται με την Νίκη, είχε δείξει με τον Παναθηναϊκό, θα μπει μάτς Κυπέλλου και τα λοιπά. Αλλά σου έδινε την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη που θα διεκδικήσει, ναι, και τα λοιπά. Έχουν πάει πολύ στα πάντα.
0: Νωρίς είναι ακόμα, αλλά.
1: Είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
0: Εκεί έχουμε τρία παιχνίδια.
1: Εγώ θα σου πω ότι η Άθεση Καλυθέα είχε τρία ντέρμπι στην ουσία στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει και με Πανσεραϊκό και με Νίκη Βόλου και εκτός με τη Μαρκό. Τα πει καλύτερα από ό,τι περίμενα προσωπικά. Για την ομάδα μου σε τοπικό επίπεδο, να το πω έτσι. Αυτά και για το Super League 2. Βάλαμε μια πινελιά για να έχουμε μια.
0: Μιας και είπες για την Νίκη Βόλου, που σήμερα γνώρισε την τρίτη ήττα από τον Πανθρακικό.
1: Έχουμε και εκεί εξελίξεις.
0: Όχι. Απλά θα πω ότι τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην μνήμη του Μάνου Γαβριλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Συνέδεσε το όνομά του με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης. Είναι από τους μακροβιότερους προέδρους ενώσεων. Και επίσης υπήρξε και μέλος της ΕΠΟ, πρώτος αντιπρόεδρος και για πολλά χρόνια σε θεσμικές θέσεις και επιτροπές της Ομοσπονδίας. Και από τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν επίτιμο μέλος σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κύριε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τα λέμε αυτές τις μέρες. Κάτι θα σκαρφιζόμαστε κάθε μέρα, έτσι, να κουβεντιάζουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Κώστα Μιαούλη. Τη σύνοψη αυτών των 5 πρώτων αγωνιστικών στην στοίχημα Super League. Είπαμε και μια πινελιά και από Super League 2. Θυμίζω τα σημερινά αποτελέσματα. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ νίκησε 4-0 εκτός έδρας στον ΠΑΣ Πύργο. Η Νίκη Βόλου ιτήθηκε 1-0 στην Κομωτινή από τον Πανθρακικό και ο ΠΑΟΚ Β' νίκησε 2-1 τον Νέστο Χρυσούπολη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου Αποστόλου. Για τη Ρόδο, η ιστορική αυτή στιγμή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νέος ποιμενάρχης της Ομογένειας του Καναδά είναι γέννημα θρέμα Ροδίτης με καταγωγή από το χωριό Ελεούσα. Η τελετή της ενθρόνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνισμού, ενώ πλήθος Ροδίων ταξίδευσε από το νησί μας μέχρι τον Καναδά για να βρεθεί στο πλευρό του, τιμώντας τον δικό μας ιεράρχη που αναλαμβάνει πλέον ένα τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο. Στην τελετή έδωσε το παρόν και ισχυρή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, ο οποίος δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Ρόδο και την αγαπημένη του Ελεούσα για να λάβει την ευχή των συγχωριανών του. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, Παναγιώτης Μπουλιέρης, η περιοδία δεν θα διεξαχθεί στις προηγούμενες ημερομηνίες, ενώ για τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησής της αναμένεται νέα ενημέρωση. Δυναμική παρέμβαση για την επικίνδυνη έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας την προσπάθεια των αρμόδιων αργών να κρυφτούν πίσω από την ατομική ευθύνη. Η παράταξη φέρνει στο προσκήνιο τα επίσημα στοιχεία ΣΟΚ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο του νησιού μόνο κατά το μήνα Αύγουστο. Αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, στον οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση υπογραμμίζει ότι αυτό το τεράστιο κύμα εισαγωγών έχει φέρει στα όρια του το υγειονομικό προσωπικό, καθώς το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένει κενό. Με την έξαρση να πλήττει και την Ήπεθρο μέσω των κέντρων υγείας, η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί άμεση επιστημονική διερεύνηση για την πηγή της μόλυνσης, ελέγχου στα δίκτυα ίδρυυσης και κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού υγείας. Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλειδώνοντας τον οργανωτικό της στρατό σε όλη τη χώρα. Με 596 στελέχη σε 59 εκλογικές περιφέρειες, η ΕΛΑΣ απλώνει δίκτυο σε κάθε Δήμο, με τη 19-μελή Επιτροπή των Δωδεκανήσων να πιάνει ήδη δουλειά για τοπικές δράσεις και νέες εγγραφές. Η είδηση κλειδί όμως κρύβεται στα ψηφοδέλτια. Με απόφαση του κόμματος, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ώστε να μείνουν όλοι προσιλωμένοι αποκλειστικά στο τιμόνι του προεκλογικού αγώνα. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματική μορφή και παλέμαχος αρχηγός του Διαγόρα, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Γεννημένος το 1958 στην Παστίδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα και το 1976 πήρε μεταγραφή για το Διαγόρα. Από το 1978 άρχισε να καθιερώνεται στην ομάδα, αποτελώντας στη συνέχεια βασικό στέλεχος της μεγάλης πορείας του Γυρεού στις εθνικές κατηγορίες. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει?
2: topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
2: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δεν το ξαναπείτε ότι 65-70 ο Φαντιγκά παραδίδει πλέον.
3: Κλατάρι, ναι.
2: Ναι, κλατάρι. Είναι κάθε παιχνίδι μέχρι το 70 είναι από τους καλύτερους παίκτες και μετά μπαίνει από δυνάμεις. Και θα μπορούσε να κάνει και τη ζημιά δηλαδή, με τη φάση του 74 και να πάρει και το, να κλέψει και το τρίποντο στο τέλος. Και είναι ένα ζητούμενο προφανώς η αναποτελεσματικότητα, είναι και ένα ζητούμενο το αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα μέσα στο ίδιο 90 λεπτό, εντάξει. Mm-hmm. Και στην Τούμπα συνέβη το ίδιο, άρα ξεκίνησε καλά, δεν έβαλε γκολ, μετά με το που δέχτηκε τα δύο γρήγορα γκολ από τον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να επιστρέψει, και με την ΑΕΚ επίσης μετά το 1-0 και το 2-0 που έρχεται τα καπάκια.
3: Κατέρευσε.
2: Κατέρευσε μετά. Και αυτό είναι, εντάξει, να είναι ότι είναι μια καινούργια ομάδα, δεν ξέρω, αλλά και αυτό είναι ζήτημα το οποίο χρήζει ανάλυσης προφανώς και βελτιώσεις από το τεχνικό team.
3: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Η ουσία είναι ότι από τους 15 διαθέσιμους πόντους, ο Άρης ολοκλήρωσε αυτό το πρώτο κομμάτι των 5 αγώνων με 7 βαθμούς.
3: Mm-hmm.
2: Και ψιλοχάλασε νομίζω λίγο την εικόνα, την ενθαρρυντική των δύο πρώτων αγωνιστικών, τις δύο νίκες, mm-hmm. που έκαναν λίγο τον κόσμο να αισιοδοξεί. Ήρθαν αυτά τα τρία μάτς όμως στο τέλος, και το μάτς με τη Μαρκό στο κύπελλο που ήταν κακός ο Άρης,
3: mm-hmm.
2: που έτσι παραφέρει ένα προβληματισμό.
3: Mm-hmm. Ναι, όντως οι δύο πρώτες εμφανίσεις που συνδυάστηκαν με νίκες.
2: Με τον Όφη περισσότερο θα λέγα, mm-hmm. όχι τόσο με την Καλαμάτα.
3: Εντάξει, εκεί ήταν.
2: Και βρήκε δύο γκολ στο φινάλε με το Παντζάκη.
3: Εντάξει, κρατάσαν μη τι άλλο την αντίδραση, οκ, okay, ήταν πρεμιέρα αυτά. Και αυτό με τον Όφη, ναι, ήταν κάτι ελπιδοφόρο. Και αυτό που λες μετά τα χάλασε. Έχει διεθνής ο Άρης?
2: Όχι. Από ό,τι ξέρω. Και ο Βέλιο, παρότι στην προεπιλογή δεν είναι, στην τελική λίστα.
3: Αντάξει, αυτό είναι καλό αν μη τι άλλο.
2: Ναι, και ο Καντεβέρε είχε και αυτός την κλίση για την προεπιλογή της Ελλήνης, αλλά μην και αυτός έχει τελικές, αλλά έχει και ένα ελαφρύ τραυματισμό από το μάτι του παρασμένου Σαββάτου ούτως ή άλλως.
3: Mm-hmm.
2: Και δεν μπορεί να ταξιδέψει, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, και δεν έχω τη συνημέρωση. Και για το Καντεβέρε θα έλεγα ότι είναι και καλό, γιατί είναι και πολύ μακρινό ταξίδι και κάθε φορά που πάει γυρίζει και τραυματίας.
3: Σωστά. Πώς θα πάει το πρόγραμμα τώρα σε αυτή την διακοπή? Θα πάρουν κάποια άδεια οι παίκτες?
2: Θα πάρουν και παραπάνω. Αυτό τους είχε τάξει ο Γρηγορίου, αν κέρδιζαν να το
3: δάξει. Ναι.
2: Θα πάρουν ένα τρίμερο, δηλαδή επιστρέφουν αύριο το πρωί. Σήμερα ήταν το καθιερωμένο ρεπό μετά από παιχνίδια, κάναν την αποκατάσταση στην κυρία εκεί. Σήμερα το καθιερωμένο ρεπό. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα υπάρχει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Όπως γνωρίζω, ένα τρίμερο δηλαδή πολύ εντατικών mm-hmm. προπονήσεων, και μετά υπάρχει ένα τριήμερο ρεπό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και Δευτέρα επιστρέφουν τις προπονήσεις. Mm-hmm. Δεν έχει πρόγραμμα για το επόμενο
3: διπλώμα. Ναι, καλά, όχι τόσο μακρινό. Εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει κάποιο φιλικό?
2: Εκτιμώ πως όχι.
3: Όχι, ε. Ναι.
2: Νομίζω okay. πως όχι. Δεν το θέλει, νομίζω. Γενικότερα δεν είναι πολύ των φιλικών. Θέλει να δουλέψει με τον γκρουπ. Έλεγε συνεχώς και στις δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούσαμε εν μέσω των αγώνων να δουλέψουμε, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα. Πηγαίναμε από το ένα μάτι στο άλλο, που κατάσταση τακτική είχε βούρου στο ναι. Οπότε τώρα του δίνεται η δυνατότητα να δουλέψει κάποια πράγματα, και νομίζω ότι και αν τάσου είναι ίσως και η τελευταία ευκαιρία, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη. Ο μήνας του μέλλοντος νομίζω τελειώσει για όλους.
3: Ναι.
2: Ξεκάθαρα.
3: Okay.
2: Πλέον υπάρχει ένα σετ 6 αγώνων μετά τη διακοπή. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο, γιατί δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο, αλλά είναι ένα σετ που δεν περιλαμβάνει τέρμπι. Γιατί ο Άρης πέρασε και ένα δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και το τοπικό
3: Ηρακλή. Ναι.
2: Εντάξει.
3: Και Όφη, να πω εγώ.
2: Και Όφη, ναι. Και τώρα έχει ένα πιο βατό. Αρχίζει με Όφη εντός έδρας, με Βόλο εντός έδρας. Mm-hmm. Ναι. Που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε βαθμούς και να δείξει αν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και κυρίως είναι η ευκαιρία πια του προπονητή να δώσει αγωνιστική ταυτότητα στην ομάδα, να ξεκαθαρίσει λίγο τους ρόλους, να βάλει και αυτούς που ήρθαν τελευταία, όπως ο Μπρούμα ή άλλοι που είχαν έρθει στον Σουμπαλό, ο Μαρούν Καρσία, πιο πρόσφατα, να τους βάλει και αυτούς στην εξίσωση, mm-hmm. να αποφασίσει με ποιους θα πορευτεί, θα πω εγώ. Εντάξει, διότι είναι ένα γκρουπ 32 παιχτών, δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Ο Άρης δεν έχει τρεις διοργανώσεις. Να διαχειριστεί. Mm-hmm. Θα πρέπει να αποφασίσει και ο προπονητής ότι και μπορούν να υποστηρίξουν το πλάνο, τι θέλει να παίξει και να μην προσπαθεί δηλαδή να το χωρέσει. Σε πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα το καταφέρω. Κάνε προπονητή δεν έχει καταφέρει.
3: Όχι, ναι, ουσιαστικά με μία διοργάνωση και ένα σκάρτο παιχνίδι κυπέλου. Ναι.
2: Ακριβώς. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή για το επόμενο διάστημα μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό θα έχει στο κύπελλο εκεί στα τέλη Οκτωβρίου και ένα ακόμη με τον Πανσεραϊκό αρχές
3: Δεκέμβρη.
2: Τώρα για ένα κλείδι τη εβδομάδα με 32 ποδοσφαιριστές ρόστερ δεν είναι εύκολο. Για να πούμε βέβαια και του τραβού το δίκαιο δεν είναι και για το κύπελλο. Είναι εύκολο να έχει τόσο δεύτερη στιγμή. Ωστόσο έπειτα και ο ματσάρι ο άνθρωπος.
3: Ναι, μπράβο, αυτό πήγα να σου πω.
2: Το χθες στη συνέντευξη τύπου, τα ίδια πράγματα έλεγε. Ο Τσάρις και αυτός έχει τόσους πολλούς παίκτες, αυτός δεν το πήγε και κάπου αλλού, το ότι ψέρα που δεν ήθελε και δεν είχε συνηγορήσει, αλλά βάσει τόση, πάνω κάτω η φιλοσοφία είναι η ίδια. Εντάξει, μπορεί να μην το υπογρήγορο, αλλά μέσα το φαντάζομαι.
3: Όχι, εγώ αυτό σχολιάζομαι πριν με τον Κώστα Μιαόλη. Πιστεύω ότι επειδή και ο Μονεβασιώτης είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας, εάν δεν ήταν ο Ματσάρη, θα είχε χαιρετήσει ήδη.
2: Καλά, ναι.
3: Κατ' εμέ.
2: Δεν είναι και εύκολο.
3: Εντάξει,
2: είναι
3: γι' αυτό σου λέω.
2: Είναι και στη μέση.
3: Ναι, αυτό λέω. Επειδή είναι ο Ματσάρη. Μπράβο. Αν ήταν κάποιος άλλος. Μα όχι με αυτό το Βεληνικές, ναι, πιθανότατα μετά από αυτές τις δηλώσεις να έχει χαιρετήσει.
2: Τι να πω, έχει μια ευκαιρία. Τώρα είναι μια διακοπή βάλθαμο πραγματικά
3: ναι.
2: Για τον Άρη, που δεν έχει και διεθνείς.
3: Και αυτό, και επειδή δεν υπάρχουν και διεθνείς.
2: Ναι, τώρα για κάποιες άλλες ομάδες που άκουγα, διάβασα για παράδειγμα, ότι έχει 16 διεθνείς. Εντάξει, μπορώ να την πλέξω λίγο. 16 διεθνείς.
3: Ναι. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι καλή διακοπή να δουλέψουμε, αλλά με ποιους.
2: Τουλάχιστον ο Άρης δεν το έχει αυτό το θέμα.
3: Ωραία. Άλεξ, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Άλεξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη.

0: Handball γυναικών. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας 17-9. Επίσης είχαμε ένα παιχνίδι, μια σκέπα για το handball, για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier, η οποία είναι σπασμένη σε 3-4 κομμάτια. Στο σημερινό παιχνίδι, Ασέδου Κάρης Νικίας 28-29. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται μεθαύριο Τετάρτη με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Δράμα ΑΕΚ. Πάμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος, θα είπαμε, πήρε ένα διπλό ανάσα, μια νίκη ηρεμίας. Δεν έθελξε, το καταλαβαίνουμε, το είδαμε όλοι. Και στο τέλος θα πω ότι έβγαλε και παθογένειες του παρελθόντος με τις πολλές σέντρες, αλλά η δουλειά έγινε και νομίζω στην παρούσα φάση αυτό μετράει. Να κερδίσει χρόνο και ηρεμία ο Ιμανόλ Αλγουάθιλ και ο οργανισμός γενικότερα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Από το πιο τελευταίο, γιατί είχε μια άρτηση ο Ολυμπιακός, πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Όπου αποχαιρετά τον Μίλτον Βιέρα, ο Ουρουγανός μέσος, αγωνίστηκε έτσι μια πενταετία στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια. Έπαιξε 5 χρόνια, το 1992-1977.
0: Από τους πρώτους ξένους, αν δεν κάνω λάθος, που
1: βέβαια, ήσουν. Βέβαια, ναι, από τους πρώτους
0: στην Ελλάδα.
1: Και από τους μεγάλους παίκτες,
0: ναι,
1: καλούς παίκτες, πολύ καλούς παίκτες. Βάσει έτσι και τον όσο έχω διαβάσει και δει, έτσι, και όσο μου έχουν πει. Τρία διαδοχικά πρωταθλήματα πήρε με τον Ολυμπιακό. Πήρε και δύο κύπελα και εκφράζει έτσι η οικογένεια του Ολυμπιακού τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του 80χρονου του Μίλτον Βιέρα, σε ηλικία 80 ετών, έτσι, έφυγε από τη ζωή ο Ουρουγουανός μέσος. Τώρα, στα υπόλοιπα, όπως θα είπες, ήταν μια πολύ αγχωρική νίκη, νίκη βάλσα μου που λέμε, για τον Ολυμπιακό. Ήταν επιτακτική η ανάγκη για να έρθει το τρίποντο. Είχε ήδη δύο σερί απώλειες ο Ολυμπιακός, δεν θα μπορούσε να κάνει και τρίτη. Τώρα θα μπορούσε, ενώ δεν επιτρεπόταν, σωστά, να κάνει και τρίτη διαδοχή, πόσο μόνο και από τη στιγμή που κέρδισαν και όλοι. Μετά έπαιξαν οι υπόλοιποι από τον Ολυμπιακό, αλλά καταλαβαίνεις ότι η διαφορά θα μεγάλωνε από όλους. Την πήρε αυτή τη νίκη, έστω και με αγχωτικό τρόπο. Το γεγονός ότι είχε πολλές έντερες ο Ολυμπιακός στο ΜΑΤ, δεν έπαιξε καλά, για μένα εξηγείται σε μεγάλο βαθμό. Γιατί όπως Τάσο τα λέγαμε και την Παρασκευή μετά τη Γιαγγελόνια που ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ήταν ένα καλό δείγμα, αλλά θυμάσαι τι λέγαμε, θα υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν κάποιες εικόνες, θα υπάρχει ακόμα μια ομάδα που ψάχνεται. Είναι φυσιολογική, εγώ θα πω, φυσιολογικά τα σκαμπανεβάσματα να τα έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο διάστημα του Ιμανόλ. 10 μέρες συμπληρώνονταν χθες, έτσι, που ήταν στον πάγκο, και σε 10 μέρες έδωσε 3 δύσκολα παιχνίδια. Και το γεγονός ακόμα και ότι πηγαίνει από το πρώτο δεκαήμερο να αλλάξει πολλά πράγματα και να περάσει μια αρκετά διαφορετική φιλοσοφία, προσπαθεί να περάσει μια διαφορετική φιλοσοφία, είναι και αυτό παράτολμο. Γιατί εντάξει, δεν αλλάζει μια ομάδα που παίζει 3 χρόνια διαφορετικό ποδόσφαιρο μέσα σε 10 ημέρες. Αλλά από την άλλη μεριά δείχνει εμπιστοσύνη στο πλάνο του και θέλει εξ αρχής να το κάνει σαφές προς τους ποδοσφαιριστές του. Στο τέλος βραδιάς αυτό που μετράει είναι η νίκη. Είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Εκεί πρέπει να χτίσει ο Ολυμπιακός πάνω σε συνεχόμενα τρίποντα, σε συνεχόμενες νίκες, συνεχόμενα καλά αποτελέσματα.
0: Να πάρει ψυχολογία.
1: Ασφαλώς να έχει ψυχολογία, να μην υπάρχει οποιαδήποτε γκρίνια, μουρμούρα, αν καταλαβαίνεις τώρα, και η όποια απογοήτευση, εγώ θα πω, κυρίως εντός ομάδας, μέσα στην διακοπή, γιατί είναι και 3 εβδομάδες, δεν είναι λίγο. Λίγες ημέρες θα κάτσουν με το ρεποδοσφαιριστή να ξεκουραστούν από τις επόμενες ημέρες, αλλά καταλαβαίνεις ότι με την επιστροφή τους θα αρχίσει, με τους παίκτες που θα έχουμε μείνει στο Ρέντι, να είναι ο προπονητής να δουλεύει πιο εντατικά, να δουλεύει περισσότερο σε αυτά που θέλει, και όσοι επιστρέφουν σιγά σιγά από τις εθνικές ομάδες να μπαίνουν και αυτοί στο κλίμα ακόμη περισσότερο.
0: Γιώργο, πόσους διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός?
1: 12, αλλά 11 θα σου πω, γιατί ο Μπέιλι δεν θα πάει όπως
0: θα πάει τελικά.
1: Δεν θα πάει στην ελληνική ομάδα της Τζαμάικα. Πολύ μεγάλο ταξίδι, περαιτέρω ταξίδι.
0: Το ζήτησε ο
1: ίδιος. Πάρα πολλές ώρες. Ναι, γιατί κρίθηκε, έκρινε και ο ίδιος πως είναι προτιμότερο από τη στιγμή που έμεινε και τώρα και ως αποστολή για να προσυλλαχθεί. Γιατί καταλαβαίνεις, μπήκε, έπαιξε και οι δύο ομάδες αλλαγή, αλλά
0: φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος.
1: Είχε καιρό να παίξει, φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος και ήταν μια ευκαιρία αυτή να καλύψει το χαμένο χρόνο. Δηλαδή δεν ήταν ότι έμεινε απλά για να κερδίσει χρόνο με την ομάδα. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε μικροενόχληση και όλα αυτά με τα ταξίδια, την επιβάρυνση στα ταξίδια και οποιαδήποτε συμμετοχή. Και επειδή για λόγω στοιχήματος έχουν παρακολουθήσει και λίγο εκείνες τις χώρες εκεί κάτω, δεν έγινε καλύτερα γήπεδα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γκυμονή και κίνδυνος μιας ζημιάς να γυρίσει ο παίχτης με ένα πρόβλημα ή πολύ επιβαρημένος και χρειάζεται μετά ακόμη περισσότερο χρόνο. Ήδη δηλαδή και που έπαιξε αυτά τα δύο μάτς λίγα λεπτά ως αλλαγή, ήταν και μια υπέρβαση του ίδιου και του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, γιατί Τάσο έκανε τη μισή προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο. Είχε το πρόβλημα τραυματισμού, μετά ξαναμπήκε, αλλά πιο ατομικά. Και όχι με την υπόλοιπη ομάδα. Κανονικά γυμναζόταν, αλλά ξέρεις, ατομικά. Γιατί δεν οικολογιζόταν. Οπότε είναι λογικό να χρειάζεται το χρόνο του και ο Μπέιλι. Αυτή η διακοπή νομίζω ιδιαίτερα για τον Τζαμαϊκανό θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμη και ιδιαίτερη. Γιατί τον καλό Μπέιλι τον είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Το βλέπουμε στα παιχνίδια, το Φορτούνης παιδί εξτρέμ και είναι, σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά ο Φορτούνης είναι ίσως πιο δημιουργικός παίκτης του Ολυμπιακού και ο μόνος που μπορεί να δει μερικές πάσες που άλλοι ποδοσφαιριστές δεν τις βλέπουν στο γήπεδο. Ο Δώτα Σίλβα μπορεί να παίζει εξτρέμ, αλλά δεν είναι καθαρός εξτρέμ. Έχει μείνει ο Ολυμπιακός με το ρόλο που έπρεπε τώρα.
0: Να σου πω κάτι, θα βάλουμε σιγά σιγά σε αυτή την στην ίδια κατηγορία και το Φρόιλερ. Ότι μπορεί να βλέπει τους συμπαίκτες.
1: Εντάξει, αυτό εννοείται. Θα το έπιανα μετά αυτό το κομμάτι. Αλλά βλέπεις ότι τελικά έχει μείνει ουσιαστικά με το Ρόκα που τώρα γύρισε και τους Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Με καθαρά εξτρέμ που μπορούν να σε διαφοροποιήσουν λίγο το παιχνίδι, να σου δώσουν λίγο πλάτος, να πάνε στην προσωπική ενέργεια, ώστε να σε δίνει ενός, καταλαβαίνεις. Εντάξει, για το Φρόιλερ όπως λες, η ποιότητα που διαθέτει τόσο ποδοσφαιριστής, η ψυχραιμία, αλλά και το πόσο μυαλωμένα παίζει καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Φαίνεται ρε παιδί μου αυτό τα χιλιόμετρα που έχει γράψει στα γήπεδα.
1: Θυμάσαι τόσο όταν
0: ήρθε. Παρότι δεν έχει κάνει προετοιμασία όπως έχεις πει κατ' επανάληψη.
1: Θυμάσαι όταν ήρθε, τον ξέρεις και εσύ γιατί και εσύ βλέπεις Ιταλία πολύ, αλλά θυμάσαι όταν ήρθε, σου είπα ότι μπορεί να έχει καλύτερη μεταγραφή και Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
0: Κοίτα, για την ώρα. Για την ώρα μπορεί να. Να πλήρωσε ζερό ο Ολυμπιακός, γιατί τον πήρε ως ελεύθερο, αλλά για την ώρα νομίζω είναι η πιο πολύτιμη, ας το πούμε έτσι, αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν.
1: Και να υπολογίσουμε αυτό που είπαμε, που είπες και εσύ, ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία και ακόμα δεν είναι στο 100%, έτσι. Και πάλι βλέπουμε και πώς μέσα από την εμπειρία του διαχειρίζεται ακόμα και την κούραση και τα βαριά πόδια που μπορεί να υπάρχουν μερικές φορές. Έχει στο πρωτάθλημα τάσου 90% ποσοστό στοχών μεταβιβάσεων. Okay, δεν έχει παίξει πολύ.
0: Εντάξει,
1: αλλά και πάλι κάτι δείχνει, γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει πάρα πολύ με ασφάλεια. Και αυτό το γλυκό άγγιγμα, η γλυκιά σέντρα, γιατί με σέντρα μπήκε το γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό να το λέμε, ούτε κακό ήταν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και έτσι μπαίνει γκολ, χάνει και 100%. Αλλά αυτό το γλυκό άγγιγμα, έτσι, το δεύτερο δοκάρι, στο 92, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί παίκτες που μπορούν να το κάνουν.
0: Θα έκανα αυτή τη σέντρα σε αυτό το λεπτό.
1: Ακριβώς. Και βέβαια, εντάξει, το καλό. Και ένα δείγμα του πώς θέλει να παίζει ο προπονητής, γιατί θυμάσαι την πρώτη μέρα σου λέω, τι ζητάει, υπομονή. Πολύ υπομονή, πολύ κυκλοφορία. Είναι κυκλοφορία στο Ολυμπιακό, σαν 1,5 λεπτό την μπάλα στην περιοχή του Λιβαδιακού, έχει να βρεθεί το κατάλληλο άνοιγμα. Όπως και βρέθηκε, πάσα Ροζέλσον δηλαδή στον Φρόιλερ και έκανε αυτή την σέντρα. Αυτή είναι η λέξη κλειδί του Ιμανόλ στο παιχνίδι του. Καμιά φορά μπορεί λίγο στον κόσμο να μην αρέσει. Το πολύ συνεχόμενο passing game, μην μπάλα ακόμη και στην τροματοφύλακα να γυρίσει συνεχόμενα σε στόπερ, αλλά είναι ένας απαράβατος όρος ότι πρέπει να κυκλοφορούν οι ομάδες την μπάλα με πάρα πολύ υπομονή μέχρι να βγάλουν λίγο τον αντίπαλο από τις θέσεις και να βρουν την κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα που το ζητάει επισταμμένος, θα έλεγα κιόλας.
0: Θα γίνει κάποιο φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής? Έχεις εικόνα?
1: Δεν έχουμε κάτι σαν ενημέρωση okay. Για κάποιο φιλικό παιχνίδι. Δεν ξέρω.
0: Για την άδεια που είπες πριν?
1: Ούτε και γι' αυτό έχουμε, αλλά νομίζω πως από αύριο τρέχει, θα τρέχει άδεια. Okay. Θα είναι μερικές ημέρες που θα ξεκουραστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εντάξει, επειδή έγινε και μια κίνηση, έτσι μπήκαν και λίγο μάτς κυπέλλου και τα ευρωπαϊκά, χρειάζονται τέτοιες τρεις σίγουρα ξεκούρασης. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία, έτσι το βλέπω, προπονητής αυτή τη διακοπή, εκτός από ξεκούραση, αλλά και για πολλή δουλειά. Mm-hmm. Θα έχουμε μπόλικη δουλειά δηλαδή mm-hmm. μέσα στην διακοπή. Τώρα αν γίνει κάτι φιλικό το ξέρουμε στις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα ακόμα νομίζω κανείς, σχεδόν καμιά ομάδα δεν έχει κλείσει κάποιο φιλικό παιχνίδι. Αλλά δεν θα ήταν απίθανο.
0: Νομίζω η ΑΕΚ έχει κλείσει. Νομίζω η ΑΕΚ έχει κλείσει, τουλάχιστον έτσι είπε ο κύριος Νίκολης χθες. Έχει κλείσει και δύο κιόλας.
1: Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Σίγουρα θα δούμε πάντως παιδιά να ανεβαίνουν, αν χρειαστεί να ανέβουν. Mm-hmm.
0: Για να γίνουν, να συμπληρωθούν οι προπονήσεις, ναι.
1: Ναι, απλά και Super League 2, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, συνεχίζεται κανονικά τώρα στη διακοπή των πρωταθλημάτων.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνεται συχνά αυτή η άνοδος.
0: Ναι.
1: Την ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το FM 102,4.
6: 7. Επικράτησε της Μπαρτσελώνα με τρομερό Λαπροβίτολα, ο πρώην παίκτης των Μπλαουγκράνα, ολοκλήρωσε το μάτς με 31 πόντους και 7 ασίστ, είχε και 2 rebound, έτσι πλήγωσε την πρώην του και οδήγησε την Μπαρτσελώνα σε μια σημαντική κατάκτηση τίτλου. Εντάξει, μπορεί το Super Cup να μην είναι και το πιο σημαντικό, αλλά όταν μιλάμε για την Μπαρτσελώνα, η οποία δεν έχει προφανώς τους τίτλους που έχουν Ρεάλ και Μπαρτσελώνα, είναι σημαντικό το ότι κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup. Super Cup είχαμε και στην Ιταλία, εκεί όπου το κατέκτησε η Αρμάνι Μιλάνο, νίκησε με 94-87 στην παράταση στη Βενέτσια, 79-79 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μιλάνου, ο Moses Wright, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με 23 πόντους και 6 rebound. Καλή εμφάνιση και από τον Alec Peters, ο οποίος ολοκλήρωσε το μάτς με 12 πόντους. Super Cup κατέκτησε και η Παρί, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, θα τη φιλοξενήσει την ερχόμενη Πέμπτη. Δυσκολεύτηκε για 2,5 περιόδους, μετά βρήκε ρυθμό και νίκησε με 81-59 την Ροάν, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Etienne με 21 πόντους. Καλή εμφάνιση και από τον Ιφή με 15 πόντους, 15 είχε και ο Ρόντεν μαζί με 6 rebound. Super Cup κατέκτησε και η Εφές, όχι το τουρκικό, αλλά της VTB League, του ρωσικού πρωταθλήματος. Συμμετείχε εκεί ως φιλοξενούμενη.

0: Είχε υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο περσινό Ευρωμπάσκετ, όπου αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας σε ένα παιχνίδι με τη Φινλανδία. Είχε τραυματιστεί, είχε υποστεί αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για όλη την περσινή σεζόν, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Και μετά από 384 μέρες έκανε έτσι επιτέλους αυτό το ντεπούτο του με τη Μπάγκερν Μονάχου. Είχε και 7 πόντους, ένα rebound και 3 assist. Δείχνει πάντως ότι βρίσκει ρυθμό και ότι μπορεί να αποτελέσει έτσι σημαντικό παράγοντα για τους Βαβαρούς. Με εύκολη νίκη είχε και η Ζάλγκυρης στη Λιθουανία, έκανε το 2-2, επικράτησε με 93-69 της Νεπτούνας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά έτσι οι δισούλες που βγήκανε σήμερα, είναι ένα δημοσίευμα της Σέρβικης, της Meridian, που κάνει λόγο για αίτηση της Μονακό να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας. Θυμίζω ότι... Ναι. Θυμίζω ότι η Μονακό έχει αποκλειστεί από το γαλλικό πρωτάθλημα λόγω των πολύ σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό. Πριν από μερικές μέρες, μάλιστα, το Εθνικό Ολυμπιακό και Αθλητικό Συμβούλιο της Γαλλίας απέρριψε και την τελευταία προσπάθεια της ομάδας του Πριγκιπάτου για να αγωνιστεί στην τρίτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Όπως έχουν τα τωρινά δεδομένα, η Μονακό θα αγωνιστεί στην πέμπτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Να το δούμε, βέβαια. Καθώς, όπως αναφέρει το γνωστό σερβικό μέσο, οι επαφές έγιναν σε πολύ καλό κλίμα. Οι επαφές της Μονακό με τη διοίκηση της Αδριατικής Λίγκας. Και δεν αποκλείεται καθόλου να τη δούμε να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, έτσι, όχι στην πρώτη, στην Αδριατική Λίγκα, στην ABBA 2 League, όπως λέγεται. Λοιπόν, είχαμε και μία είδηση πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία μας ήρθε από την Κύπρο και από το Cyprus Basket, λέγεται το site. Αυτού του site ήταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ναι, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Βεβαίως, η Μακάμπη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάσκετ για να δώσει εκεί τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ισχυρός άνδρας της Μακάμπη, ο Σιμών Μιζράχη, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ομάδας του Ισραήλ στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα και το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Θυμίζω ότι τόσο η Μακάμπη όσο και η Χάπολ Τελαβίβ δεν δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο Ισραήλ λόγω της πολύ μεγάλης έντασης που υπάρχει εκεί εδώ και πολλούς μήνες. Βέβαια, δημοσιεύματα στο Ισραήλ αναφέρουν ότι θα υπάρξει επιτελείο της Ευρωλίγκας, θα μεταβεί στο Τελαβίβ μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να ελέγξει έτσι την κατάσταση, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, δύσκολα νομίζω ότι θα επιστρέψει.
1: Ανάψει πράσινο φως τώρα.
0: Νομίζω πολύ δύσκολα. Οπότε αυτή τη στιγμή η Κύπρος φαντάζει ως πολύ πιθανός προορισμός, έτσι να το πω, για την Μακάμπη.
1: Είτε Λεμεσός είτε Λευκοσία.
0: Το Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού και το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία της Λευκοσίας. Στη Λευκοσία, θυμίζω, έγινε το Νεόφυτος Χανδριώτης. Στο Σπύρος Κυπριανού είχαν γίνει τα παιχνίδια του περσινού Ευρωμπάσκετ που φιλοξένησε η Κύπρος.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και τέλος, ένα τελευταίο να σου πω, Τάσο μου, ο Νικόλα Μπατούμ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση στα 37 του χρόνια. Ο Γάλλος, προφανώς, πολύπειρος, 18 σεζόν στο NBA, 177 παιχνίδια και 7 μετάλλια με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αγωνίστηκε σε Hornets, Clippers και 76ers. Ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA το 2008 από τους Portland Trail Blazers. Ένας παίχτης που δεν ήταν ποτέ star, αλλά πάντα ήταν πάρα πολύ τίμιος, να το πω έτσι, και πολύ σημαντικός για τις ομάδες του.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά τους.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Παπαδήμα με τις ειδήσεις της ημέρας από τον χώρο του μπάσκετ. Ευρωλίγκα, η οποία αρχίζει την προσεχή Πέμπτη. Οι δύο αιώνιοι παίζουν την ίδια μέρα. Ολυμπιακός στην Βιτόρια με την Μπασκόνια. Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί. Και έγινε γνωστό ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εν λόγω αναμέτρηση, αλλά και για το παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Να δούμε τι θα τι θα πρωτοδούμε την Πέμπτη, που έχει πρεμιέρα Ευρωλίγας αλλά και εθνική στο Βελιγράδι με την Σερβία, το Nations League. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά, ανεβαίνουμε και πάλι Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλή εβδομάδα, ρε φίλε, όσο και να μην πιστεύει κάποιος σε προλήψεις, σε προκαταλήψεις, σε όλα αυτά τα σχετικά, πιστεύω ότι αν στον ΠΑΟΚ μπορούσαν με κάποιο τρόπο να φέρουν πιο γρήγορα το 2027, θα το έκαναν με κλειστά μάτια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Κοίταξε, για την Κατάρα έχω μιλήσει εδώ και καιρό. Πολλοί μπορεί να τα θεωρούν υπερβολές. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλες ενδείξεις ή αποδείξεις. Τραυματίζονται μόνοι τους, έτσι. Υπάρχουν ατυχίες πρωτοφανείς. Ό,τι έγινε με τον Γιαννούλη στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην πάμε στα περσινά. Όσο Ζίβκοβιτς χτύπησε στο ποδοβόλι, τι έγινε χθες με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πανηγύριζε και από νωρίτερα, ξέρω εγώ, με τον Παυλέγκα και τον Ελουστόντο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια κακοδαιμονία που δεν έχει προηγούμενο για ομάδα. Δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για τα χθεσινά, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλη ανησυχία.
1: Για τους για Παυλέγκα και άλλοι, λες,
2: Για τον Παυλέγκα και τον άλλοι.
1: Εντάξει, λογικό.
2: Έχουν και οι δύο εξάρθρημα στον νόμο. Εξαρθρώσεις, λέμε εμείς, εξαρθρήματα λένε
1: οι
2: γιατροί. Ο ένας είναι goalkeeper.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε. Και ο άλλος έχει ευπάθεια. Ο άλλος έχει το ίδιο πρόβλημα από τις αρχές του καλοκαιριού και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία και θα περιμένουμε την αυριανή ημέρα για να οριστικοποιηθούν οι διαγνώσεις και οι αποφάσεις από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Είναι και ο Ελουστόντο. Σε γενικές γραμμές, ακόμα και τώρα στη διακοπή, ο γιατρός του ΠΑΟΚ στο βιβλιαράκι του έχει 10 ονόματα. Είναι 10 αυτοί που βρίσκονται εκτός γηπέδων. Και αν βάλουμε και τον Κώστα που τραυματίστηκε πριν τον αγώνα και δεν έπαιξε, 11. 11 ποδοσφαιριστές με προβλήματα, άλλοι 8 διεθνείς, 19. Ακόμα και αν αποφάσιζε να δώσει μικρότερο ρεπό και άδεια ο προπονητής, θα έκανε προπόνηση αυτός και, ξέρω εγώ, 7-8 ποδοσφαιριστές. Την άδεια, τη μεγάλη, 6 ημερών, κατά κάποιο τρόπο την κέρδισαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Είχαν συζητήσει μεταξύ τους πριν τον Άρη ότι αν πάρουμε τα 3 παιχνίδια, και το είχαν συμφωνήσει και ως ένα πρίμα, ας το πούμε, θα έχει και έξτρα μέρες από τις 4 που ήταν προγραμματισμένες, και πράγματι μετά την τρίτη νίκη τους έδωσε άλλες 2 ημέρες να ξεκουραστούν, και με ατομικό πρόγραμμα φυσικά για τον καθένα για να κάνει, το οποίο τσεκάρεται. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ακόμα και στο γήπεδο να ήταν πολύ μικρός ο αριθμός, και με τον ΠΑΟΚ Β' να παίζει κανονικά, γιατί ούτε από εκεί θα μπορούσε να πάρει ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ Β' έπαιξε και σήμερα, παίζει και την άλλη εβδομάδα κανονικά στη Λάρισα, παιχνίδι πρωταθλήματος. Να πω για τον ΠΑΟΚ Β' και ενδεικτικό του τι συμβαίνει. Χθες ο νεαρός Κωσίδης ήταν στο Αγρίνιο, είναι στόπερ ο Κωσίδης, έτσι, μια και ο ΠΑΟΚ είχε πολλά προβλήματα. Ήταν στο Αγρίνιο, γύρισε 3,5 ώρα, σήμερα έπαιζε κανονικά στον ΠΑΟΚ Β' σε αγώνα που έγινε στη Θέρμης. Ναι. Και σκόρανε κιόλας και έδωσε και την νίκη στον ΠΑΟΚ Β'.
1: Εντάξει,
2: έχει πολλά τέτοια μικρά που δείχνουν την προσπάθεια η οποία γίνεται για να παραμείνει ο ΠΑΟΚ, αλλά ένας ΠΑΟΚ που σαφώς αλλάζει, ένας ΠΑΟΚ που σαφώς αποδεικνύει ότι έχει πλέον πολύ περισσότερη ποιότητα και λύσεις, ώστε ακόμα και τέτοιες καταστάσεις να τις ξεπερνάει.
1: Ναι, νομίζω το χθεσινό πρώτο ημίχρονο είναι από τα καλύτερα φετινά, σε ό,τι έχει να κάνει με την ισορροπία και σε άμυνα και σε επίθεση.
2: Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα ομάδας που έχουμε δει φέτος. Okay, βλέπουμε την ΑΕΚ να πιάνει υψηλά επίπεδα στην έδρα της, σαφώς. Αλλά έχοντας και μια εικόνα από τους υπόλοιπους, είναι από τα πολύ γεμάτα 45 λεπτά. Όσο εντυπωσιακό ήταν αυτό, πόσο βεβαίως σου δημιουργεί ένα ερώτημα πώς μια στιγμή, μια αναποδιά, ένα κόρνερ που το πουθενά έδωσε ο ΠΑΟΚ και έγινε το 1-2, τους άλλαξε την πνευματική ισορροπία και τους δημιούργησε μια φοβικότητα, τους έβγαλε ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Όχι ότι κινδύνευσε ιδιαίτερα, γιατί και πάλι αμήνθηκε καλά στη διάρκεια του αγώνα που πιέστηκε, αλλά είχε κακή απόδοση, έγινε λίγο πιο φοβικός, οπισθοχώρησε.
1: Ναι, ήταν ανοιχτό το παιχνίδι. Και άλλες μια στραβοκλωτσιά.
2: Ημιχρόνου. Νομίζω ότι παίζουν ρόλο όλα αυτά λίγο πολύ στο να πέφτει έτσι η ψυχολογία και να μειώνεται η αυτοπεποίθηση, όλες οι αναποδιές. Γιατί όταν βλέπουν τον έναν μετά τον άλλον τους συμπαίκτες τους να φεύγουν από το πουθενά και χωρίς λόγο και χωρίς κόντρα, χωρίς οτιδήποτε, σαφώς πτωείσαι και εσύ λίγο και βγάζεις ένα φόβο.
1: Δημήτρη, είπαμε για τους, είπες για τον Παυλέκα και τον άλλη ανησυχία για αύριο. Ο Κώστα. Που, ο Τάισον διάβασε ότι ήταν ίωση. Ο Κώστα που είχε ενοχλήσει στο γόνατο. Εδώ υπάρχει ανησυχία ή πιο πολύ προληπτικά δεν ταξίδεψε στο Αγρίνιο?
2: Ο Κώστα που τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα έκανε μαγνητική. Δεν έδειξε, ήταν καθαρή. Προληπτικά αποφασίστηκε ότι ήταν καλύτερο, θα έπρεπε να μην ταξιδέψει και να μην παίξει. Αλλά προφανώς δεν έχει κάτι.
1: Ναι, ευτυχώς θα πω εγώ, γιατί με το ρυθμό που υπάρχουν τραυματισμοί. Θα γίνει κάποιο φιλικό στη διάρκεια της διακοπής?
2: Θα γίνει Παρασκευή, νομίζω είναι 2 Οκτωβρίου, άρα την μεθεπόμενη Παρασκευή θα γίνει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι ακριβώς ο αντίπαλος. Στην Εσύμβρια και θα είναι κλειστό, δηλαδή θα είναι κάτι στην Τούμπα ή οπουδήποτε
1: άλλο,
2: θα είναι κλειστό στην Εσύμβρια. Νομίζω τότε από όλα τα θετικά και τους διεθνείς ότι ο Μπάνζα θα έχει επιστρέψει. Ο Μπάνζα θα τελειώσει, έχει μόνο 2 παιχνίδια, 2 υποχρεώσεις ευτυχώς. Και θα έχει επιστρέψει έτσι ώστε τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι να ξεκινήσει να παίζει.
1: Μάλιστα, ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟ και την αγωνία για την μαγνητική, τις μαγνητικές που θα κάνουν Παυλέγκα και άλλοι που ήταν τα τελευταία θύματα τραυματισμών στον ΠΑΟ. Λοιπόν, και από τους ασπρόμαυρους της Θεσσαλονίκης πάμε στους ασπρόμαυρους της Κρήτης, στο Ηράκλειο, Μάνος Σουριάς. Το φρέσκο που είδα εδώ πέρα είναι εξωαγωνιστικό, είναι μια επιστολή απάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία επέλεξε να χαρακτηρίσει τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Χαίρετε κυρία μου, καλή εβδομάδα.
3: Γεια Στάσο, καλησπέρα.
1: Τους πείραξε πολύ.
3: Ήταν από τις υπερβολές του έντυπου τύπου που φαίνεται δεν τις έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, την έχω
1: και στα Βαλκάνια
3: και στη Γερμανία. Εντάξει, θέλοντας δεν θεωρώ ότι η Bild έχει κάτι προσωπικό.
1: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, okay.
3: Απλά θέλοντας να δείξει δηλαδή ότι ήταν μια βαριά ήττα για την Hoffenheim απέναντι σε μια ομάδα που είναι υποδέστερη από αυτήν.
1: Δεν τους ξέρουμε.
3: Ναι, έχει πολύ μικρότερο μπάτζετ και όλα τα σχετικά και με θεώρησε καλό ο Δήμαρχος Ηρακλείου, γιατί θεώρησε ότι είναι προσδοτικό πέραν του Όφη και για την πόλη του Ηρακλείου αυτή υποτιμητική έτσι αναφορά. Θεώρησε καλό να στείλει μια επιστολή, μακρός και έλεγες ότι κοντολογίες αναφέρεται έτσι και στην ιστορική πορεία του Όφη και στην δυναμική που έχει στο νησί αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, και κυρίως αυτό ότι δεν είναι ανώνυμος και δεν έγινε επώνυμος επειδή νίκησε την Hoffenheim, μια γνωστή και σεβαστή ομάδα που έχει την συγκυρία να βρεθούν οι δύο αυτές ομάδες μπροστά στο, σε αυτό το σε σημαντική αυτή διοργάνωση. Επικοινωνία κάθαρα ήταν κάτι που καλώς έπραξε ο κ. Καλοκαιρινός, αλλά η πόλη του Ηρακλείου έχει πολύ πολύ πολύ πολύ σοβαρότερα προβλήματα.
1: Καλά,
3: νομίζω ότι θα πρέπει να επιληθεί και προσωπικά ο κ. Καλοκαιρινός και γενικά όλη η δημοτική αρχή του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί πέρα για το
1: Γιανόφ,
3: ήταν χθες ένα παιχνίδι που ξέρω πώς θέλει να το δει κάποιος. Θέλει να το δει με μισογεμάτο ποτήρι ή μισοάγιο. Δηλαδή το ότι είχε μια εμφάνιση που δεν θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες, τις σύντομα προηγούμενες κοντά στον Ολυμπιακό, κοντά στην Χόφενχάιμ που λέγαμε τώρα. Μια ομάδα που είχε ένα δικαιολόγητο μέχρι ενός σημείου εκνευρισμό. Γιατί και ο Τσακαλίδης από ένα σημείο και μετά με τις αποφάσεις και τα σφύρματά του κάπως έτσι δημιούργησε κάποια νεύρα στους παίκτες, αλλά στο καθαρά αγωνιστικό δεν είχε αυτή την ηρεμία στο παιχνίδι του, όχι στο καθαρό μυαλό, τις σωστές επιλογές και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Απέναντι σε έναν πολύ καλό Αστέρα, ο οποίος δικαίως είχε το προβάδισμα στο σκορ, όμως δείχνει τελικά όφη ότι έχει αποκτήσει μέταλλο πολύ ισχυρό ως ομάδα, έχει προσωπικότητα, έχει χαρακτήρα, έχει βαριά φανέλα και δεν παρατά τίποτα, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, και έστω και στο 95 με αυτό το πανέμορφο γκολ του Νίκου Αθανασίου έσωσε κάτι, πήρε κάτι. Και ίσως αν ήταν διαφορετική ροή του παιχνιδιού, δηλαδή αν ο Όφη δεχόταν στο 95 γκολ και ερχόταν το 2-2, να ήταν άλλη αίσθηση. Όμως τώρα αυτή η αίσθηση που έμεινε και στην ομάδα και στον κόσμο, γιατί ο κόσμος αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια μέχρι τέλους, γιατί τις μέτριες εμφανίσεις θα πρέπει να τις περιμένουμε νομίζω μέσα στην χρονιά, σε αυτό το πολύ βαρύ πρόγραμμα το οποίο έχει η ομάδα, θα βρεθεί και σε μια άσχημη αγωνιστικά μέρα. Είναι λοιπόν μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά η ψυχή και το πάθος το οποίο έβγαλε ήταν αυτό το οποίο αναγνωρίστηκε από τον κόσμο με αυτή την αλλαγή συναισθημάτων που υπήρξε. Τώρα σήμερα και αύριο θα προπονήθηκαν σήμερα και θα προπονηθούν και αύριο, έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, περισσότερος από θεραπεία υποδοσφαιστές. Στη συνέχεια θα πάρουν μια ολιγοήμερη άδεια και για να γεμίσουν ψυχικά και πνευματικά και σωματικά τις μπαταρίες τους, προκειμένου από την επόμενη Δευτέρα να ξεκινήσει μια, θα λέγαμε, μίνι προετοιμασία, προκειμένου και να βελτιωθούν κάποια πράγματα και να διορθωθούν κάποια άλλα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό που ζει ο Όφη αγωνιστικά εφιατός είναι πρωτόγνωρο.
1: Ναι, δηλαδή,
3: το να έχει τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, 11 παιχνίδια μέσα σε 40 ημέρες είχε, και θα ακολουθήσουν άλλα 9 μέσα σε έναν μήνα όταν ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Που σημαίνει λοιπόν ότι ο προπονητής δεν έχει χρόνο ενδιάμεσα των αγώνων να δουλέψει σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλει, αλλά περισσότερο έτσι να αναλύσει κάποια λάθη τα οποία έγιναν, να αναλύσει τον αντίπαλο, να ετοιμάσει την ομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Τώρα όμως θα έχει την ευκαιρία αυτές 15 ημέρες να δουλέψει με τους παίκτες που θα έχει. Είναι πολύ πιθανό, όπως είπε και ο Κόντης χθες, να γίνει και κάποιο φιλικό παιχνίδι. Είναι στις σκέψεις να γίνει κάποιο φιλικό παιχνίδι, ώστε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και γενικά των υποχρεώσεων να ξεκινήσει ένας πολύ φορτωμένος Οκτώβρης που έχει συνεχόμενα και τα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια με συνεχόμενα ταξίδια για τον Όφη. Παίζει στην Αγία Σοφιά με την ΑΕΚ, πάει στη Βρετάνη να παίξει με τη ΡΕΝ, θα παίξει εκτός έδρας με την Καλαμάτα και μόνο η Μπάγκερ Λεβερκούζεν που έρχεται εδώ πριν πάει να παίξει στη Λάρισα για το κύπελο. Είναι λοιπόν συνεχόμενα και τα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια με ταξίδια, που καταλαβαίνω ότι αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση γενικά στην ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα ο Ανδρούτσος ενσωματώνεται με την εθνική μας ομάδα των ανδρών για το Nations League, για τα παιχνίδια με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ο Σκέλης στην εθνική της Κύπρου για τους αγώνες που έχει με το Μαυροβούνιο και τη Λετωνία. Εκπροσώπηση στην Under 21, στην εθνική μας, με τον Κοσούλα, τον Αποστολάκη και τον Θεοδοσουλάκη. Με την εθνική νέων ο Κινουριάκης, ο Σιθμαλίδης και ο Χνάρης. Με την εθνική παιδών ο Παπαδάκης και ο Καμπουράκης, ο οποίος είναι Και επίσης και ο ένας ακόμα ποδοσφαιριστής της ομάδας ποδοσφαιριστής του ΟΗ, της ΚΑΠΑ19, ο Θανάσης Τούφας, ο οποίος κλήθηκε για την αντίστοιχη ομάδα της Εθνικής Βουλγαρίας για προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η ανδρική ή η πρώτη ομάδα, να το πούμε έτσι, που και η Εθνική Ανδρών και όσο εκπροσωπείται επάξια, είναι και οι μικρές εθνικές ομάδες. Προβλήματα πέραν του Μαρινάκη δεν υπάρχουν, και αυτό είναι το θετικό, ότι θα έχει, με εξαίρεση τον Ανδρούσο και τους διεθνείς που ανέφερα σε αυτό το διάστημα, ο Κόντης την ευκαιρία να δουλέψει έτσι όπως θέλει, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη σε αυτό το δύσκολο, Οκτώβριο και τη δύσκολη γενικά συνέχεια που την ακολουθεί με τις συνεχόμενες αναμετρήσεις. Προφανώς θα γίνουν, αν δεν έγιναν και σήμερα, θα γίνουν τις επόμενες μέρες οι επισημάνσεις σε κάποια πράγματα τα οποία δεν πήγαν καλά τον προπονητή στο παιχνίδι με τον Αστέρα, στον οποίο βέβαια έγιναν και πολλές αλλαγές στην Ελλάδα, που χρώστησε εκτεταμένο rotation ο προπονητής του ΟΦΗ, κάτι το οποίο ορθώς έπραξε και θα επαναλάβει και στα επόμενα παιχνίδια, έτσι ώστε η επανάληψη του ΟΦΗ να τον βρει στην ίδια αγωνιστική κατάσταση, ίσως και καλύτερη από αυτή την οποία βρίσκεται τώρα. Γιατί αν εξαιρέσουμε το χθεσινό αποτέλεσμα περισσότερο, έκλεισε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και με τις εμφανίσεις του και με τους βαθμούς που έχει πάρει, τη θέση την οποία έχει τη βαθμολογία και εννοείται βέβαια τις τρεις ευρωπαϊκές νίκες που έχει κάνει, μία εκ των οποίων στην League Face του Europa
1: League. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Μάνο Σουριά, όλα τα τελευταία νέα του ΟΦΗ και από τον ΟΦΗ στα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Απόλυτος Παναθηναϊκός της εγχώρησης υποχρεώσης του και επιβράβευση των ποδοσφαιριστών με πενθήμερη άδεια. Χαίρετε, κυρία μου.
4: Γεια σου, Τάσο Μουργιανής. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Καλά είμαι εσύ.
4: Καλά. Όπως το λες, ο Παναθηναϊκός έκανε το τέτοιο στόχο του και στην Νεάπολη. Αυτό το 1-0 επί της Καλαμάτας. 5-5 στο πρωτάθλημα. 8-8 το τελευταίο διάστημα. Από Χράντι, Τσκράλοβι και μετά δηλαδή, σε όλες τις διοργανώσεις. Και συνολικά από την αρχή της σεζόν 13 μάτς, αίτητος, σοβαρίζοντας το ρεκόρ το οποίο λέγαμε της ομάδας του Γιάννη Κυράστα, με αυτά τα 13 παιχνίδια, χωρίς ήττα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έχουμε πολλά για το μάτς. Ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, είχε ένα νεκρό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, 20 λεπτό κάπου εκεί, όπου χρειάστηκε και ο Πένια να κάνει την επέμβαση, μεγάλη επέμβαση του Δεράτε του Χάμζα για να κρατήσει το 1-0. Έβαλε ένα υπέροχο γκολ με τον Τετέι, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Είδα λίγο, ενώ σου έδινε μια αίσθηση υπεροχή σου Παναθηναϊκός όταν θα το πάρει το παιχνίδι, θα μπορούσε να το καθαρίσει. Δηλαδή, αν είχε δεύτερο μήχρονο που δεν είχε ευκαιρίες, είχε ευκαιρία μεγάλη στο 84 να θυμάμαι καλά με τον Λιβάη. Πιο πριν είχε προϋποθέσεις, αλλά φτάνοντας στην περιοχή κοντά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε την καλύτερη τελική απόφαση. Δηλαδή, κάπως έτσι έκανε τα εύκολα δύσκολα εντός του Παναθηναϊκού.
1: Μη τελείς προσπάθεια.
4: Την παραπάνω δρίπλα, ξέρεις, κάπως το παράκαναν. Αλλά σε κάθε περίπτωση πήραν αυτό που ήθελα, πήραν μια νίκη. Αλλά, ακόμα.
1: Να πούμε και για την Καλαμάτα ότι το πάλεψε πολύ το μάτς.
4: Βεβαίως. Καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει ζημιά στην Καλαμάτα.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Και ότι δεν θα κινδυνεύσει.
4: Ναι, είναι καλή ομάδα, δεν φοβάται να βγει μπροστά.
1: Ναι. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
4: Θέλει να παίξει. Ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός, φαινόταν αυτό. Ναι. Αλλά είχε ένα 20 άλλο καλό Καλαμάτα και όταν έμεινε και με μείον ένα χάφ ο Παναθηναϊκός, εννοώ ότι στις αλλαγές που έγιναν έπαιξε με δύο χάφ εκεί, ήταν ένα 20 άλλο που Καλαμάτα το πάλεψε. Τελικά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη, όπως είπες και εσύ, υπάρχει πενθήμερη άδεια, όπως όλες με μεγάλη διακοπή, να ξεκουραστούν οι παίκτες. Το έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός αυτό γιατί τα ισερή.
1: Ναι, βέβαια.
4: Πολλά μα 13 μάτς, το κομματικά πίεση, το τελευταίο διάστημα παιχνίδια ανά 3-4 μέρες, μαζεύτηκαν πάρα πολλά κύπελα, τώρα μόνο είχε την εβδομάδα κύπελα, ξαναβολή με Κυψιά, πολλά μάτς, χρειάζονται μια ξεκούραση, όσο δεν είναι διεθνής φυσικά.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω, όσο μείνουν πίσω.
4: Όσο μείνουν πίσω και σωματική και πνευματική, και θα δουλέψει τη διακοπή, τονίσουμε με τους πέντες που είναι εδώ, πήγε το διεθνών, για να γυρίσουν οι διεθνείς, ενώ τη συνέχεια υπάρχει δρόμος ακόμα για όλο αυτό, για το ντέρμπι που θα ακολουθήσει με τον Ολυμπιακό. Σήμερα έγινε μια προπόνηση, εντάξει, από θεραπεία, χαλάρωμα για τους ποδοσφαιριστές. Υπήρχε μια ευχάριστη έκπληξη για τους πράσινους. Βρέθηκε στο Γεωργίου Χαλαφάτη ο Ζιλμπέρτο Σίλβα.
1: Ναι.
4: Μια σπουδαία προσωπικότητα, τεράστιο ποδοσφαιριστή, παλέμαχο του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή για ένα διάστημα έχει κάνει και τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ξέρουμε το λόγο που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα.
4: Είναι στην Ελλάδα και δεν το ξέρω ακριβώς το λόγο να σου μιλήσει και βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο. Είδα και με το Λέτο βρέθηκε κάποια στιγμή. Δηλαδή αυτογραφία.
1: Ναι. Λογικό.
4: Ναι, συνάντησε τον Λέτο. Είδε παλιούς γνώριμους. Μίλησε με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον Τάκη Φίσα, με τον προπονητή και είδε και την προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ζιλμπέρτο. Να πω επίσης ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι. Υπάρχει ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Προτεραιότητα φυσικά για τις πρώτες 24 ώρες αποκλειστικά δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας.
1: Νομίζω κυκλοφόρησαν το μεσημέρι, αλλά μέχρι το αύριο το μεσημέρι, έτσι.
4: Αύριο στις 2. Μέχρι αύριο στις 2 κυκλοφόρησαν. Μέχρι 2 εισιτήρια μπορεί να πάρει ο καθένας. Και είναι στα 8 ευρώ η τιμή του εισιτήριου. Ο κάθε εισιτήριο είναι στα 8 ευρώ. Οπότε όποιος θέλει να κάνει αυτό το ταξίδι μπορεί να μπει στο pao.gr και να δει αναλυτικά πώς θα προμηθευτεί τα εισιτήρια για την αναμέτρηση στο Καζακστάν. Υπάρχει ικανοποίηση φυσικά. Υπήρξε ένα κλίμα συσπήρωσης τελευταίες ημέρες στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
4: Δηλαδή φάνηκε και από το γεγονός ότι ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε ως αρχηγός αποστολής στη Νίκαια.
1: Ναι.
4: Φάνηκε και από το γεγονός ότι ο παδί του Παναθηναϊκού περίπου 100-150 πήγαν στο ξενοδοχείο της αποστολής προτού αναχωρήσει η ομάδα για την Νεάπολη. Επίσης άλλοι τόσοι, δεν ξέρω, πιθανόν τα ίδιοι και κάτι παραπάνω συνόδευσαν με μοτοσυκλέτες στην αποστολή μέχρι τη Νεάπολη. Υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα συσπήρωσης. Πήρε ο Παναθηναϊκός στη νίκη, κρατάει το 5-5, κρατάει ότι έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με την ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, 2 γκολ. Δεύτερη καλύτερη επίθεση, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ 13.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ 12.
4: Μαζί με τον Ολυμπιακό έχει την καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει 13-3, ο Παναθηναϊκός έχει 12-2.
1: Ναι.
4: Αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός μαζί με τον ΠΑΟΚ έχουν από 12 τέρματα στην επίθεση. Ναι. Ένα πίσω από την ΑΕΚ.
4: Την ΑΕΚ. Κρατάει ο Παναθηναϊκός πέρα από το 5-5 φυσικά ότι έχει αρχίσει να αποκτά μια ταυτότητα στο παιχνίδι του. Κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ακόμα. Όπως το εκτιμώ εγώ στο 30%, 40% κάπου εκεί. Έχει ακόμα. Κρατάει επίσης πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει σε διεκδίκηση και σε πρωταθλητισμό. Επαναλαμβάνω ακόμη νωρίς. Δηλαδή για αυτές τις 5 αγωνιστικές. Ότι αρχίζει να αποκτά ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω.
4: Αυτό, ναι, δηλαδή μια νοοτροπία ότι εγώ σήμερα μπαίνω για να κερδίσω.
1: Ναι, και σε μάτσο όπως το χθεσινό, θα πω εγώ, που δεν ήταν το ίδιο καλός με τα προηγούμενα.
4: Όχι. Αυτό πήγα να πω. Είτε είμαι καλός, είτε είμαι λιγότερο καλός, μπαίνω να πάρω την νίκη.
1: Ναι.
4: Είναι σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι και στη μέτρια σου μέρα πρέπει να παίρνεις νίκη όταν κάνεις πλουραλισμό.
1: Προφανώς.
4: Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός δείχνει να δουλεύει πάνω σε αυτό, να αποκτά ένα χαρακτήρα νικητή. Σιγά σιγά αρχίζει να δένει το σύνολο του Νίστρουπ. Ξέρει τι παίζει, ξέρει τι θέλει να παίξει. Άλλες φορές θα δει διάλειμμα, όχι. Έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Δεν θα πω συγκεκριμένο σύστημα γιατί τα σύστηματα αλλάζει.
1: Ναι.
4: Φιλοσοφία όμως επιθετική. Θέλει να έχει την κυριαρχία, θέλει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θέλει να βάζει την μπάλα κάτω και να βγαίνει μπροστά. Είναι μια ομάδα που έχει βάλει πολλή ποιότητα, το κρατάμε γι' αυτό. Ναι. Το ρόστερ της, έτσι, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, έχουν έρθει αρκετοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Και όπως είπε και ο Νίστρουπ, χαμηλά η μπάλα, χαμηλή τόνη. Γιατί το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι ένα σπριντ. Αυτή είναι η κοινοτροπία που υπάρχει στο πράσινο στρατόπεδο.
1: Σωστά.
4: Ενώ στις συνέπειες είναι πολύ πολύ λογικό να υπάρχει τέτοια νοοτροπία, δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό.
1: Απλώς θα προσθέσω εγώ σε αυτό που είπες για την ότι έχει προσθέσει πολλή ποιότητα φέτος. Θα πω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι αρκετά τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει παραπάνω από έναν παίκτες που με μία ενέργεια μπορούν να πάρουν μάτσο όπως το χθεσινό.
4: Να σε τραβήξουν. Mm-hmm. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ ή αρκετοί τέλος πάντων αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είτε βασικοί είτε ερχόμενοι από τον πάγκο. Είναι σημαντικό αυτό, το συζητάμε για μια ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι είχε ανέβει ποιότητα του Παναθηναϊκού. Θα γίνουν σίγουρα και κάποιες κινήσεις διορθωτικές τον Ιανουάριο. Δηλαδή, τον Ιανουάριο που Παναθηναϊκός θα κινηθεί για στόπερ. Που δεν πήραν ακόμα τώρα. Αλλά όντως αυτό, ναι, συγγνώμη, μαζί σου ισχύει αυτό.
1: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Διονύση Δεσίλα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά το τελικός του Super Cup Handball γυναικών. Μεγάλος νικητής ο ΠΑΟΚ. Επικράτησε 30-18 της αναγέννησης Άρτας και κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Δεύτερος για τον Δικέφαλο του Βορρά στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά από την πρώτη κατάκτηση το 2023. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου Αποστόλου. Για τη Ρόδο, η ιστορική αυτή στιγμή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νέος ποιμενάρχης της Ομογένειας του Καναδά είναι γέννημα θρέμα Ροδίτης με καταγωγή από το χωριό Ελεούσα. Η τελετή της ενθρόνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνισμού, ενώ πλήθος Ροδίων ταξίδευσε από το νησί μας μέχρι τον Καναδά για να βρεθεί στο πλευρό του, τιμώντας τον δικό μας ιεράρχη που αναλαμβάνει πλέον ένα τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο. Στην τελετή έδωσε το παρόν και ισχυρή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, ο οποίος δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Ρόδο και την αγαπημένη του Ελεούσα για να λάβει την ευχή των συγχωριανών του. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, Παναγιώτης Μπουλιέρης, η περιοδία δεν θα διεξαχθεί στις προηγούμενες ημερομηνίες, ενώ για τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησης της αναμένεται νέα ενημέρωση. Δυναμική παρέμβαση για την επικίνδυνη έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας την προσπάθεια των αρμόδιων αργών να κρυφτούν πίσω από την ατομική ευθύνη. Η παράταξη φέρνει στο προσκήνιο τα επίσημα στοιχεία ΣΟΚ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο του νησιού μόνο κατά το μήνα Αύγουστο. Αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, στον οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση υπογραμμίζει ότι αυτό το τεράστιο κύμα εισαγωγών έχει φέρει στα όρια του το υγειονομικό προσωπικό, καθώς το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένει κενό. Με την έξαρση να πλήττει και την Ήπεθρο μέσω των κέντρων υγείας, η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί άμεση επιστημονική διερεύνηση για την πηγή της μόλυνσης, ελέγχου στα δίκτυα ίδρυυσης και κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού υγείας. Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλειδώνοντας τον οργανωτικό της στρατό σε όλη τη χώρα. Με 596 στελέχη σε 59 εκλογικές περιφέρειες, η ΕΛΑΣ απλώνει δίκτυο σε κάθε Δήμο, με τη 19-μελή Επιτροπή των Δωδεκανήσων να πιάνει ήδη δουλειά για τοπικές δράσεις και νέες εγγραφές. Η είδηση κλειδί όμως κρύβεται στα ψηφοδέλτια. Με απόφαση του κόμματος, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ώστε να μείνουν όλοι προσιλωμένοι αποκλειστικά στο τιμόνι του προεκλογικού αγώνα. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματική μορφή και παλέμαχος αρχηγός του Διαγόρα, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Γεννημένος το 1958 στην Παστίδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα και το 1976 πήρε μεταγραφή για το Διαγόρα. Από το 1978 άρχισε να καθιερώνεται στην ομάδα, αποτελώντας στη συνέχεια βασικό στέλεχος της μεγάλης πορείας του Γυρεού στις εθνικές κατηγορίες. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης σταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. SeaDreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Σωτήρης Σταμπάκος στην παρέα μας για την εθνική ομάδα, η οποία ξεκίνησε προετοιμασία αρχικά για το παιχνίδι με τη Σερβία στο Βελιγράδι, πρεμιέρα στο Nations League, και ακολούθως γι' αυτό με την Γερμανία στο Augsburg. Χαίρετε, κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Μόνος σου είσαι?
0: Ναι, ναι, σόλο. Όλη την εβδομάδα.
1: Εντάξει.
0: Το λέω από τώρα για να μην ρωτάει ο κόσμος.
1: Όλα καλά. Μπήκαμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Το περιμέναμε, γιατί είναι μεγάλη διακοπή του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου για πρώτη φορά σε μια διοργάνωση της UEFA ή της FIFA. Μια διακοπή που θα διαρκέσει μαζί με την έναρξη των προετοιμασιών για αγώνες και λήξη των αγώνων, περίπου 15 ημέρες. Και η εθνική μας ομάδα, όπως όλες τις εθνικές, καλούνται να δώσουν 4 παιχνίδια σε λίγο από 15 ημέρες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι ο σύλλογος που γνωρίζονται οι υποδοχευτές μεταξύ τους. Υπάρχει καθημερινότητα, υπάρχει εύκολη προσαρμογή. Τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι πιο δύσκολο για έναν ομοσπονδιακό προπονητή να πρέπει να μαζέψει τους ποδοσφαιριστές και σε λιγότερο από 15 ημέρες να δώσει 4 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Άρα καταλαβαίνεις, Τάσο, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα παίρνουμε πάρα πολλά στο κομμάτι της αγωνιστικής προετοιμασίας. Περισσότερο θα γίνει συζήτηση στο ξενοδοχείο, στα αποδυτήρια, στο περιθώριο των προπονήσεων, στις αναλύσεις με το βίντεο, το τι θα δείξει και τι θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τους διεθνείς. Για να πάρουμε τη σειρά, είναι τα 4 παιχνίδια στο UEFA Nations League, η εθνική μας ομάδα για πρώτη φορά στην League A, στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League, μια ιστορική στιγμή, η πρεμιέρα της εθνικής στις 24 του μήνα με την Σερβία στο Βελιγράδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη σειρά. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στο ICO Mitic, το Μαρακανά στο Βελιγράδι, την Ιδρύα του Αστέρα. Ακολουθεί 3 βράδια μετά η αναμέτρηση με την Γερμανία στο Augsburg, και η ομάδα επιστρέφει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για να δώσει 2 μάτς στην Τούμπα. Την 3η αγωνιστική με την Ολλανδία και την 4η αγωνιστική κλείνει το πρώτο μεγάλο υποσχεδιασμό για τις εθνικές ομάδες με παιχνίδι. Δεύτερο μάτς με τα Πάντσερ.
0: Πρώτη και Τετάρτη Οκτωβρίου.
1: Πρώτη και Τετάρτη Οκτωβρίου ακριβώς. Όλα τα μάτς 14. Να πω σε σχέση και με τα χρηστικά ότι καλά τα μάτς θα παρακολουθήσουμε τηλεοπτικά από ραδιοφωνικά από τον Big Wings Sport FM, τηλεοπτικά από Αλφα και Νόβα, δεν κάνω λάθος, από Αλφα. Και να πω ότι σε σχέση με τον κόσμο, είναι γνωστό εδώ για κάποιες μέρες ότι υπάρχει sold out για το μάτς με την Γερμανία στο Augsburg. Έχουν διατεθεί περίπου 2.000 εισιτήρια, με 2.000 τα εισιτήρια που έχει πάρει η ελληνική πλευρά, και εξαδίδευθηκαν σε 3 ώρες πάνω. Πολύ λογικό. Πολύ μεγάλη ομογένεια στη Γερμανία. Τεθρύνει πολύ την κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Θα έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Νομίζω ότι θα βρεθούν και άλλοι στα υπόλοιπα σημεία του γηπέδου της Augsburg. Και για το μάτς που έχει το πρώτο, δεν έχουμε ακόμα sold out. Υπάρχει καλή κινητικότητα, θα έχει περίπου 600 Έλληνες στο Βελιγράδι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σε σχέση τώρα με τα παιχνίδια τα χρηστικά. Είχαμε την πρώτη συγκέντρωση το μεσημέρι, σταδιακά έρχονταν ποδοσφαιριστές μέχρι το απόγευμα. Η προπόνηση έγινε στο Ρέντι, όπως γίνεται όλο αυτό το διάστημα, περιμένοντας να μπει ο Μάρκο στην Παιανία. Και μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Αναφέρουμε απλά ότι όσοι είχαν παιχνίδια χθες έμειναν στο γυμναστήριο για αποκατάσταση. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, ζέσταμα και βίτερμα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί είναι αρκετά νωρίς. Θα δούμε από αύριο. Είναι ευχάριστο ότι ο προπονητής τους έχει όλους διαθέσιμους. Μια ομάδα που, όπως είπαμε χθες, έχει ένα ρόστερ 26 ποδοσφαιριστών, είναι πολλά παιχνίδια, μπορούσε να πάρει έναν δύο παίκτες ακόμα προπονητής, λέω εγώ, να έχει ένα λίγο μεγαλύτερο ρόστερ. Αλλά η επιλογή του ήταν να πάρει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Θα πω απλά ότι σε σχέση με την εθνική μας ομάδα είναι έξω το τελευταίο πρόβλημα ο Ρώτα. Εκλήθηκε ο Σάλιακας μετά από πάρα πολύ καιρό, Μανώλη Σάλιακας, που παίξει την κόλλη του Ολυμπιακού. Της είπα απλά ότι ο Σάλιακας είχε αγωνιστεί την τελευταία φορά τάσο σε ένα φιλικό με την, με τη Μάλτα. Το 24 που είχε αναβάλει περισσιακό ο Νίκος Βαδόπουλος, όταν είχε αποχωρήσει ο Γουστάβο Πογιέτ, είχε παίξει εκείνο το μάτι βασικός ο νυν παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν έχει παραγωγή συμμετοχές, αλλά κλείθηκε λόγω της απόσταση του Ρότα. Είναι έξω ο Γιαννούλης, κλείθηκε ο Κυριακόπουλος. Δεν θα μπορούσε για να κλειθεί ο Νίκος Αθανασίου. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και μου πέρσι. Με τον Όφη από τον Γενάρη, παίζει την επόμενη, παίζει διαφορετικά παιχνίδια. Πήγε ένα καλέμα στον Κολοχθέ στον Παγκοσμίου Κόμπερ στον Αστέρ Άκτορ. Θα μπορούσε εδώ να πάρει και ένα τρίτο αριστερό μπακ, να έχει άλλες επιλογές παραπάνω ο προπονητής. Επιλέχθηκε μαζί με τον Τζινίκα ο Κυριακόπουλος. Δεξιά είναι ο Βαγιανίδης και ο Σάλιακας. Υπάρχει η απουσία του Χατζηδιάκου, κρίθηκε ο Μιχαηλίδης. Υπάρχουν τρεις ενδοφλέγες που είναι πολύ καλά, ο Ντολάκης, ο Μαγδάς και ο Βλαχοδήμος. Οι στόπερ μας, τους ξέρουμε, ο Μαυροπάνος, ο Σκοράρη και με την Βουέστη είχαν πάει πάρα πολύ καλά, είναι από το σκόρε των Ροδρέζων, Κουλιεράκης, Ρέτσος και ο Ντόι που βγήκε ξανά, που θα παίξει έναν τυχόχαρτ και σαν ένα στόπερ. Κουρμπέλη, Ζαφίρης, Μουζακή, της Τριάντης, Ανδρέλτος Ταχάου. Αμεσοδοτικά Καρέτσας, Μασούρα, Τζόλης, Κοστούλας, Κιζηρίδης που διατηρείται, ήταν για πρώτη φορά στις κλήσεις του Ιουνίου και είναι ξανά στο ρόστερ. Τα καλά και στην Τουρκία που πήρε μεταγραφή από την Χάρτς. Και ο Τετέι πάρα πολύ καλά, βεβαίως, που μπορεί να δώσει λύσεις και στην πορεία αλλά και στη θέση του Αστού Εξτρέμ, που έπαιξε εκεί αρκετά με την εθνική μας ομάδα ο Άσος του Παναθηναϊκού. Και στην πορεία Παυλίδης, Ζουδίκας, Ιωαννίδης. Βάζουμε και τον Τετέι στην πορεία, ναι. Αλλά έχει παίξει περισσότερο με τον Ιωβάνοβιτς ως αριστερός Εξτρέμ, ο Ανδρέας Τετέι. Και άλλο πάλι προπόνηση στο απόγευμα στις 6 στο Ρέντι.
0: Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πάσε
0: καλά. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο μετά τις πρώτες συγκέντρωσης και των κλήσεων. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο αυτής της σημερινής πρώτης συγκέντρωσης.
2: Coach, δύο χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
3: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες σίγουρα. Να δούμε και πού βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα. Με στόχο, αν μπορούμε, να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
2: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια ή πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
3: Πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλύσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Η εθνική ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει 2 σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
3: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα 2 παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φίλατοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον σπουδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και πάμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου.
4: Γεια σας, γεια σας. Κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εσείς?
4: Πάντα καλά, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Επίσης. Ο προστάτης της ΑΕΚ. Ο προστάτης της ΑΕΚ, ο κύριος Γιώβιτς, ε.
4: Ναι, νομίζω ότι το χρώσταγε κιόλας μεταξύ μας.
0: Εντάξει.
4: Εντός εικόν, μετά κάποιο όπως αντιλαμβάνεσαι, σύμφωνα με το πάντα με αυτό που είδαμε στην Τρίπολη.
0: Ναι.
4: Και το γεγονός ότι εκεί απόλυσε δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να χαρίσει το διπλό στην ομάδα του. Mm-hmm. Αυτό χθες βάσει των πεπραγμένων του το πήρε μόνος του το παιδί, σε έναν βαθμό.
0: Όντως.
4: Και ειδικά σε το φράσι στην κεφαλιά που έβαλε με το δεύτερο γκολ. Είναι απίθανο, είναι δημιούργημα τέχνη απίστευτη. Στη βάση του πέναλτι, κάποιος θα πει ότι δεν είναι, κάποιος μπορεί να ενισχύει το ότι είναι, όπως και να έχει ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη του και να απόλυτα σεβαστεί. Απλά και εκεί κάνει μια πολύ όμορφη ατομική ενέργεια, εντός κουτιού θα πω εγώ, με την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί και προκαλεί αυτή την παράβαση, να το πούμε, αφού εδόθη.
0: Ναι.
4: Γιατί με την άκρη να φέρει γενική τρέλα, αλλά να μην αποβάλει για μένα τόσο μου το βασικό έτσι. Δηλαδή αυτή την πνευματική ανισορροπία που παρατηρούμε στο εντός και στο εκτός έδρας.
0: Ναι, όντως.
4: Και βγαίνει σε αγωνιστικό παράλληλα, σε αγωνιστική ανισορροπία.
0: Ναι.
4: Μιας και δεν αλλάζει, δεν είναι σύμπτωση, σίγουρα το έχουμε πει, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβλια με σύμπτωση, δεν γίνεται σε όλα τα εκτός έδρας μάτς. Όχι να έχει εντελώς χάλια εικόνα, δηλαδή σε αυτό έχει για ένα μήχρονο χάλια εικόνα.
0: Mm-hmm.
4: Κακή τέλος πάντων για να μην είμαι, αλλά έχει πάρα πολύ κακή εικόνα.
0: Ανορθογραφίες θα πω εγώ.
4: Κακή εικόνα, δηλαδή αν εξαιρέσει το δεκάλεπτο 25-34, όσο και να θέλω να το καλοποιήσω, δεν υπάρχει.
0: Δεν καλοποιείται.
4: Μπράβο, το υπόλοιπο διάστημα είναι ξεκάθαρα πολύ μέτρια η ομάδα, δεν έχει την ένταση που έχουμε διαπιστώσει ότι έχει, διότι αν δεν το είχαμε ξαναδεί, ξέρεις, να γίνεται, να συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, θα σου λέγαω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται όμως στην Φιλαδέλφια να παρατηρείται ένα φαινόμενο που μια ομάδα η οποία ο αντίπαλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην ενέργειά της, στις εντάσεις της, στο ποδόσφαιρό της και στο εκτός έδρας να βλέπεις ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι, δεν, ποδοσφαιρικά δεν μεταφράζει, γιατί, οκ, okay, καλά είπαμε μήπως είχε επηρεαστεί από το Champions League, από το μάτς με τη ΛΑΣΚ για ένα παιχνίδι, ξέρεις.
0: Ναι.
4: Αλλά εδώ δεν είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι Champions League, είναι πριν το Champions League, στο Super Cup για παράδειγμα και με τη Λεύσκη εκτός που πήρε αυτό που ήθελε εμένα, αλλά δεν κέρδισε, θυμίζω. Mm-hmm. Και έπειτα είναι τα παιχνίδια, άντε να πούμε ότι μετά τη Λεύσκη ήταν μικρή πολύ. Οκ, okay, τώρα δεν υπήρχε Λεύσκη πριν με τον Βόλο, έτσι δεν είναι. Υπήρξε μια εβδομάδα ολόκληρη. Δεν υπάρχει λοιπόν και δικαιολογία για να πεις ότι ρε παιδί μου το μυαλό δεν ήταν 100% εκεί που έπρεπε, είχαμε μείνει στο προηγούμενο. Δεν
0: αλλάξαμε το τσιπάκι και όλα τα σχετικά που λέμε.
4: Άρα είναι ο Πασχανές, είναι θέμα να μετροπέσει πραγματικής προετοιμασίας και αυτό πρέπει να το κοιτάξει ο κότς, να το δουλέψει και να το αλλάξει τόσο απλά.
0: Ναι.
4: Να το καταφέρει, όχι, είναι στο χέρι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό σε αυτή την πορεία για να το πετύχει το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει η ομάδα του. Γιατί ξέρεις ότι είναι πολύ διαφορετικό να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα χωρίς να έχεις κατακτήσει και την νίκη. Δημιουργούνται πολλά κομμάτια κουβέντας που ξέρεις επηρεάζουν πάρα πολύ. Βέβαια, αλλά είναι δικαιολογημένο. Δηλαδή, εντάξει, άκουσα ότι έχουν τα καλύτερη εικόνα τη σίγουρα και σε επίπεδο ανασταλτικής λειτουργίας, γιατί θυμίζω ότι στα παιχνίδια με την Κηφισιά και με τον Σερατρίπολη, όσο απελήθηκε η άκουση.
0: Ναι.
4: Σε αυτό με το Βόλιο απελήθηκε, οπότε εμείς στο δεύτερο ήταν πάρα πάρα πολύ διαφορετική εικόνα.
0: Ναι, μπορεί να
4: δέχτηκε όμως
0: τον γκολ.
4: Ναι, σε
0: μια φάση.
4: Την ώρα που όμως μία στιγμή, μία αποστατική μπάλα βέβαια, είδε τον γκολ του αντιπάλου και έβαλε, ξέρεις, και πάλι έφερε σκέψεις, να το πω έτσι. Αντίστοιχες δηλαδή, αντίστοιχο αποτελέσματος με αυτό που προηγήθηκε. Είναι το ένα το πνευματικό, το δεύτερο είναι σίγουρα και το οι επιλογές. Ίσως θα έπρεπε να διαφοροποιήσει το πρώτο μήνυμα το σύστημά του. Εδώ έχει πολύ μεγάλο όμως άλοθη εντός εικόν τη λέξη ο coach, διότι θυμίζω ότι είχε σημαντικές απουσίες. Και για το δεξιάκρο της άμυνας που δεν βγαίνει η περίπτωση Κατσίνοβιτς, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε έτσι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο.
0: Ναι.
4: Τον Κατσίνοβιτς να δει στο δεξιάκρο της άμυνας και να μην βγαίνει εννοώ.
0: Ναι, όχι, απλά εμένα, εγώ απλά δεν θα συμφωνήσω με τη δήλωση του Νίκολιτς ότι εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες. Δεν φαίνεται να τους εμπιστεύεται.
4: Όχι, δεν είναι προφανώ ότι δεν ισχύει αυτό.
0: Γεωργίεφ τώρα, αν είναι με τον Νέστο και τον Πανσεραϊκό.
4: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
4: Όχι, δεν το συζητάμε καν, είναι νομίζω, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε μόνο ότι δεν θέλει να δημιουργήσει για πρόβλημα στο εσωτερικό, θα πει και πράγματα,
0: εντάξει, τα οποία
4: θα είναι οι αποδείξεις φαίνονται στο χορτάρι,
0: όπως πολύ σωστά το είπες,
4: Ναι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Και μακάρι να το εμπεδώσουν στην ΑΕΚ προκειμένου να προκύψει αλλαγή των δεδομένων.
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Θεωρώ.
4: Γιατί αν
0: θεωρώ
4: δεν το εμπεδώσεις.
0: Ναι. Πρώτα θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε 5 μέρε άδεια.
0: Mm-hmm.
4: Ρεπό, όπως σας πέστω, μέχρι την Κυριακή δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή και την Παρασκευή.
0: Ωραία, επιστρέφουν Σάββατο.
4: Σάββατο Κύριακο θα παίξεις με τον Πανετολικό φιλικό και με την Καλυθέρα και με τον Πανετολικό, όπως μάθαμε. Την Κυριακή θα γίνει νομίζω με τον Πανετολικό στο Ελληνικό.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Καλά, σαν δεν έγινε. Όταν εγώ έχω
0: καλά, ναι, εγώ φαντάστηκα ότι εσωτερικό, θα σα πάτα.
4: Ναι, επειδή είναι επιφορά στην Φιλαδέλφια, γι' αυτό λέω δεν γίνονταν στην Φιλαδέλφια. Το πρώτο τον έρχονται πάπητα, αλλάζει είναι αυτό κλασικά το εποχή.
0: Μπράβο,
4: το
0: χειμερινό, ναι.
4: Οπότε θα γίνει μάλλον εκεί από ό,τι μαθαίνω. Okay. Θα το δούμε όταν θα γίνει επίσημο από την ΑΕΚ, δεν χρειάζεται να χρειαζόμαστε.
0: Καλά, ναι, τώρα ακόμα ουσιαστικά δύο εβδομάδε έχουμε μπροστά. Για το φιλικό με τον Πανετολικό,
4: βλε. Ναι, έχουμε αίρε πολύ.
0: Ωραία.
4: Αλλά τίποτα δεν έχουμε και θα βλέπουμε όπως αντιλαμβάνεσαι τόσο με όλες τις μέρες την κατάσταση
0: των διεθνών.
4: Το προγράμμα δηλαδή αποκατάστασης και πώς πάνε
0: οι διεθνείς.
4: 300 πολλοί παίχτες και οι διεθνείς βέβαια. Mm-hmm. Αλλά και αυτοί που έχουν στα πιτσίδια ρότα.
0: Ναι. 300 που είναι 13 βάργα, και θα γίνονταν 16 με 300 βάργα ρότα.
4: Σωστά.
0: Ωραία.
4: Σωστά. Μιλάμε για ολόκληρη ομάδα έτσι. Ολόκληρη αποστολή ομάδα. Αγώνα,
0: έλατε.
4: Κανονικότητα με τα νικητρίς. 16. Αλλά και οι τρεις που δεν είναι στα πιτς. Οπότε ναι. Και πάλι με τους υπολογίσεις, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο καθημερινό.
4: Είσαι μείον 16%.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά και
0: εγώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 10, ένα μικρό βεράκι. Ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Ο Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και το Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4. Second rule of Fight Club is...

0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί όταν παίζει κάτι με το intro. Σαν τι να παίζει με το intro, δηλαδή. Γιατί ανησυχείτε, γιατί έχετε ανησυχήσει, δηλαδή, επειδή είστε ένα Θέμης να σας ταράξει το βράδυ, ας πούμε, ξαφνικά. Επειδή ήρθε ένα Θέμης να ξυπνήσει τα πιο ευγενικά συναισθήματά σας. Επειδή ήρθε ένα Θέμης μέσα στο ζόφο, μέσα στο σκότος της κοινωνικής θλίψης. Να σας κάνει για λίγο χαρούμενος.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό με το στριφορχισμό που αναφέρεται κάθε φορά όταν παίζεις αυτό.
0: Δεν τώρα,
1: παρακαλώ
0: δεν είναι,
1: πάρα πολύ. Δηλαδή
0: τώρα...
1: κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτά. Εκτός αν με κάποιο λόγο, με κάποιον τρόπο, ας πούμε, ο Παναγιώτης Ρήλος είναι ένας ραδιοφωνικός τριφορχισμός, μήπως αναφέρεται εκεί το σήμα αυτό.
0: Ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, ο ίδιος, ναι. Δηλαδή στρίβει, ας πούμε, ναι, τα καμπανέλια, ας πούμε, ναι, της κοινοτυπίας.
0: Ή πρέπει να το αστρίψεις για να πάρει μπροστά, σαν τις μπαταρίες που πρέπει να τις κάνεις έτσι στο τηλεκοντρόλ.
1: Σαν τη μανιβέλα στα παλιά.
0: Κατάλαβες, αλλά ναι, απλώς είναι πολύ παλιές οι μπαταρίες του Ρήλου και δεν λειτουργούν. Λειτουργούν μια φορά το χρόνο οι μπαταρίες του Ρήλου, κατάλαβες.
1: Κοίτα, ας πω, δεν περίμενα να το πω ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά ο Ρήλος είναι δύο φορές και εσύ έλειπες. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά, δηλαδή το τέλος του κόσμου, το τέλος της λογικής. Ήρθε δύο φορές και έλειπες εσύ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι η τρίτη εμφάνιση σου. Λέει, εγώ έρχομαι, εσύ δεν είστε εδώ. Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Επίτηδες το κάνω.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Επίτηδες το κάνω, Σατανάς, δηλαδή είσαι επίτηδες το κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Σου λέει, θέλω να γράψω και θέλει να γράψει και μερικά βραδινά ενδεχομένω. Ναι. Σου λέει, να κάνω ένα γύρο, να εμφανίζομαι λίγο παντού, ναι, στις φάρκες. Ναι. Δηλαδή, μην ρωτήσει κανένα, μην πει κανένα. Δηλαδή, γιατί σου λέει τώρα, δεν θα μπορούσε κανένα να μου πει, εσύ λέει, γιατί δουλεύει μόνο πρωί, αγόρι μου. Γιατί δουλεύει μόνο μεσημέρι, αγόρι μου, εσύ. Mm-hmm. Ποιο το είπε αυτό το πράγμα. Δεν κάνω, εγώ δεν είμαι ωραίο, δεν είμαι αυτό, δεν είμαι κυλιόμενο.
1: Γιατί
0: είμαι...
1: θέλει βιταμίνη D.
0: Γιατί θέλει, μπράβο, γιατί θέλει βιταμίνη D.
1: Όπω λέει Παναγιώτη Ρήλο, άσε του γραφικού. Περίμενε. Άσε τους γραφικούς εκεί, δίδυμους πύργους να σε κοροϊδεύουν και τους χαχόλους τους από κάτω. Είσαι ο Λέων Τρότσκι του Sport FM. Εντάξει. Αν δεν είναι αυτό αποθέωση, τι είναι.
0: Βαρία ρωτά σε μένα. Ναι. Βαρία ρωτά σε μένα. Εκτός αν θέλει να. Πώς το λένε, να κάποιος να επιχειρηματολογήσει για να πει πολύ πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, γιατί είναι ο. Είναι, και μάλλον είναι ο Τρότσκι στη φάση του Μενσεβίκου ή στη φάση του Μπολσεβίκου. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο να τα διευκρινίσουμε.
1: Πώς το κόβεις τώρα αυτόν εδώ.
0: Ε?
1: Εγώ για Μπολσεβίκο το κόβω.
0: Μπολσεβίκος είναι στην πραγματικότητα. Μπολσεβίκος. Αλλά είναι αυτά, ξέρετε, γιατί όταν λέτε Τρότσκι, μετά περνάτε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εσείς λέτε κάπως όταν τον πείτε ότι είναι, ας πούμε, λίγο επαναστατική φιγούρα, ηγετική κτλ. Όμως ο Τρότσκι ήταν συνδεδεμένος με την επανάσταση. Ήταν θεωρητικός του μαρξισμού, έτσι. Θεωρητικός, ναι. Θεωρητικά έρχεται και ο Ρήλος εδώ πέρα.
1: Βάλε ρίλο μετά το No More Heroes Any More των Struggles που έχει μέσα και το όνομα του Τρότσκι, έτσι μια που το.
0: Λοιπόν, αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ τώρα το τραγούδι. Έκανα τόσο και λέω που ακούει το Λέων Τρότσκι. Ναι, αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ. Σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ. Σαν να κάνουμε χρόνια 25 χρόνια μαζί, μου καταλαβαίνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι πράγματα είναι αυτά. Το θέμα δεν είναι ότι είναι εδώ. Το θέμα είναι ότι τελευταία φορά που θα είναι εδώ πέρα για το έτος. Τα λέω καλά ή όχι. Όχι. Θα ξανασέ.
2: Δεν ξέρει.
1: Μπορεί να ξαναρθεί.
0: Εννοεί το έτος αυτό που μεσολαβεί μεταξύ τη μία εμφάνιση του κομίτη του Χάλε και τη επόμενη. Τι εννοούμε έτος, να πούμε. Αστρικό έτος και ημερολογιακό.
1: Τα αφήνει ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Τα αφήνει ανοιχτό, λέω. Μπορούμε να έχουμε ελπίδες. Το αφήνει ανοιχτό.
0: Κώστα μου, είναι ο Ρήλος. Σοβαρέψου.
1: Και ο Τζιωβάνι πήγε στο
0: Σάββατο. Είναι ο Ρήλος, τα αφήνει ανοιχτό. Είναι όπως σου λέει, πώς βγαίνει ο Άδωνης και θα σας φτιάξουμε app. Τελειώσαμε. Θα σας φτιάξουμε app, θα τους ελέγξουμε
1: όλους. Πήγε ο Τζιωβάνι το Σάββατο στο Σύνταγμα. Πήγε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω, όλοι σπουδαίοι, από εκεί το περιμένεις, εμφανίζονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, impossible is nothing. Είναι η επόμενη διαφήμιση της Αντίντας, θα βάλει το Ρήλο.
0: Αλήθεια.
1: Θα πω, συμβαίνουν αυτά πράγματα, τα ζούμε.
0: Εντάξει. Μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο σύνθημα, μεγάλη ατάκα για διαφήμιση.
1: Πολύ, πολύ.
0: Συγκεκριμένη.
1: Πολύ.
0: Πρέπει να πούμε. Εντάξει, ήταν πραγματικά σπουδαία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Για παράδειγμα, μεταφερθήκαμε υπέροχα στη χρονοκάψουλα, με τη χρονοκάψουλα και γυρίσαμε πίσω στο μαγευτικό 1986 ενδεχομένως. Τη στιγμή που ο υπέροχος, ο λατρεμένος Ζωζέ Μουρίνιο εμφανίστηκε με τυπωμένες φωτογραφίες, συνέντευξη τύπου, για να διαμαρτυρηθεί. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη στιγμή. Είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή, θέλω να σου πω.
1: Κοίτα να σου πω. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια στιγμή λατρεμένης γραφικότητας.
0: Ναι. Καχά να ξέρω τα πρακτικά πριν μου πει το πόσο δίκιο έχει τα
1: κουμπί. Όχι, όχι. Η κλωτσιά στο Βαλβέρδι, το πάτημα πάνω στο Βαλβέρδι.
0: Ναι. Και τα δύο. Και τα δύο, αν με ρωτήσει.
1: Είναι χοντρά.
0: Και τα δύο είναι χοντρά.
1: Λέω αυτό γιατί τον αφήνει τον άνθρωπο έξω για καιρό, αδιευκρίνει το πόσο.
0: Και τα δύο είναι χοντρά, ναι, ρωτά σε μένα. Ναι. Και τα δύο είναι Mars κόκκινε.
1: Δηλαδή λε, οκ. Okay.
0: Είναι Mars κόκκινε και τα δύο. Δεν υπάρχει συζήτηση. Όπλο λέω ότι. Δε ρε φίλε, συνέδευση τύπου ξέρει. Πού τα τυπώσανε καταρχά. Πού τα
1: τυπώσανε.
0: Πού τα τυπώσανε. Και τα έβγαλα και ωραία σε ένα Α4 και δύο φωτογραφίες.
1: Ρεάλ είμαστε. Δεν σου έχω πει σαν του Τραμπ που κυρίζει εκείνη η κυριούλα δίπλα και έχει ένα φορητό εκτυπωτή. Γιατί σου έχω πει ότι ο Τραμπ δεν διαβάζει από οθόνες. Θέλει να τα έχει όλα τυπωμένα. Και ό,τι βλέπει και το αρέσουν με ένα φορητό εκτυπωτή του τυπώνει και το παίρνει.
0: Τα έχουν οι παλιοί αυτά. Είναι σαν τον πατέρα μου που μου λέει πλήρωσε, ξέρω εγώ, αυτό από το e-banking. Του λέω το πλήρωσα. Μου λέει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μου λέει στείλτε μου να το τυπώσω. Του λέω τι να το τυπώσει. Το έβαλα από το e-banking, υπάρχει κίνηση, είναι καταγεγραμμένη.
1: Ναι, όχι.
0: Όχι.
1: Η απόδειξη δεν έχει PDF.
0: Να σου πω τι κάνει ο πατέρας μου που δεν κάνει ο Τραμπ, που είναι ακόμα ανώτερο.
1: Είναι. Τα παίρνει, έχει σώστα σφαιρενά.
0: Τα παίρνει τυπά. Καλά, αυτό σίγουρα. 1000%. 1000%. Κάνει το εξής καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά, να ξέρεις, είναι βαθιά πασοκικά. Mm-hmm. Βαθιές συνήθειες. Τα τυπώνει και μόλις τσεκάρει το κοιτάξει, γράφει πάνω OK και βάζει μονογραφία από κάτω.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Μαγικός, υπέροχος, φανταστικός. Καταπληκτικός. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθε λοιπόν, βγήκε ο Μουρίνιο λοιπόν, τα είπε πάρα πολύ ωραία, έβγαλε τις φωτογραφίες, έκανε τη διαμαρτυρία του, πάρα πολύ ωραία, βγήκε μετά ο Σιμεώνε και είπε τα αντίστοιχα, δεν μας ενδιαφέρει τύπο Σιμεώνε, πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να σου πω όμως ότι ακόμη πιο ωραίο από αυτό είναι ότι αρνήθηκε η επίσημη, είπε ότι είπε η Ρεάλ Μαδρίτης στον επίσημο λογαριασμό της ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε για μπάλα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα πώς πω, μουτράκια που δεν τα έχουμε δει με αυτόν τον τρόπο στα social media. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνει μουτράκια ένας επίσημος λογαριασμός. Mm-hmm. Το να βγάζει μια ανακοίνωση, το έχουμε δει. Το να κάνει ένα post μουτράκια, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μπάλα έτσι, είναι υπέροχο και είναι ακόμη πιο υπέροχο ότι είναι Ρεάλ και μπράβο στον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο οποίος προείσταται, αν μου επιτρέπεις, όλων αυτών των υπέροχων πραγμάτων και είναι ο άνθρωπος που παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις σαν κι αυτή. Επίσης, για κάποιο λόγο και σήμερα, ξανά και σήμερα, έχω φέρει ακόμα λίγο βούτυρο να πλώσεις το ψωμί σου, το περίφημο και ένα ψωμί που σου είχα πλώσει βούτυρο την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάσαι, ή την προπερασμένη, γιατί δεν θυμάμαι πια κι εγώ, ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει, Κώστα. Εμείς θα πάμε με άνοια να ξέρεις πριν από τα 70. Δεν είναι έτσι όπως πάμε. Δεν είναι καμία
1: περίπτωση. Πολύ το φοβάμαι, δηλαδή. Γιατί έχω και κληρονομικότητα. Εγώ πολύ το φοβάμαι.
0: Λοιπόν, παρόλο θα κάνουμε υπέροχες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, σχεδόν το ονειρεύω με αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή θα λέμε πράγματα και πραγματικά όταν λέμε ότι θα πιστεύω θα τα λέμε για πρώτη φορά, θα το εννοούμε.
1: Κοίτα, θα το κάνουμε τώρα που δεν έχουμε άνοια, νομίζω. Λέμε πράγματα και πετάγει σου λέει αυτό το λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά τέλος πάντων λες κάπου είναι λογικό, 25 χρόνια εκπομπές, θα πεις και κάτι που έχει ξαναπεί, δεν είναι και απίθανο. Αλλά αν λέμε κάτι που το έχουμε πει ένα τέταρτο πριν, θα έχει πλάκα. Δηλαδή, πώς πω, παρακαλώ το Θεό να φτάσουμε μέχρι εκεί, να είμαστε ζωντανοί, να κάνουμε δηλαδή. Γιατί θα ζήσετε πολύ ωραίες στιγμές όσοι είστε εδώ.
0: Ναι. Τι έλεγα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα σου βάλω ακόμα λίγο βούτυρο στο ψωμί. Ναι. Διότι πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει, δηλαδή αυτές τις μέρες από το καλοκαίρι και μετά, πρέπει να έχει τσιμπήσει μίγα τσετσί όλους τους Αργεντινούς. Δηλαδή, όλοι οι Αργεντινοί θέλουν να βγουν και να δείξουν πόσο βλαχόμαγκες είναι. Δηλαδή, ο ένας πίσω από τον άλλον. Ακόμα και ο Ρομέρο.
1: Εκτός ασφαλούς όμως.
0: Πάντα εκτός
1: ασφαλούς. Δεν τα κάνουμε από πριν. Τα κάνουμε εκτός ασφαλούς μετά, αν έχουμε κερδίσει. Δεν μας νοιάζει με ποιο τρόπο έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει και μετά βγαίνουμε και κάνουμε μαγκές.
0: Λοιπόν, έτσι έκανε και ο Ρομέρο. Το οποίο το συμπαθώ πάρα πολύ και δεν μου φαινόταν και τέτοιος τύπος, πρέπει να σου πω. Με θεωρώ ότι ήταν πραγματικά, δηλαδή. Αν ήταν μέσα στου τρεις κορυφαίους Αργεντινούς, ήταν πάρα πολύ καλός ο Ρομέρο στο Μουντιάλ γενικό. Μόνο έτσι πολύ σοβαρός αμυντικός.
1: Απλά η βλαχομαγιά είναι σαν το Μίκητα. Ξέρεις, απλώνεται. Κάθονται όλοι μαζί, ξέρεις πολλά.
0: Δεν λες το κεφίρ να περάσουμε και ένα μήνυμα.
1: Γιατί και το κεφίρ Μίκητας είναι.
0: Μα γι' αυτό θέλω να το πεις. Ναι.
1: Το κεφίρ το τιμούμε όμως. Είναι στα σχολεία, στα κηλικία. Δεν μπορούμε να το κατακρίνουμε το κεφίρ.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, ενώ το Μίκητας γενικά λες Μίκητας, ξέρεις κάτι συχαμερό.
0: Το Αριάννη είναι Μίκητας.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ε?
1: Ο Παναγιώτης που είναι τη συγγενής διατροφής, αν τα ξέρω αυτά.
0: Θα μα στείλετε εδώ πέρα κανένα μήνυμα. Έχουν αρχίσει και λειτουργούν αυτά. Νομίζω κάποιο μα έστειλε όντω ότι έχουν.
1: Φυσικά λειτουργούν
0: κανονικά.
1: Μα κανονικά λειτουργούν.
0: Ναι, όχι, αυτό θέλω να βγει ένα και να πει. Ο μικρό μου αδερφό πηγαίνει πρώτη λυκείου.
1: Ναι.
0: Και πώ το λένε, και τον πέταξα σήμερα έξω από το σπίτι γιατί μου ήρθε με ένα μπουκάλι αριάνι και του λέω αγόρι μου, πού το βρήκε αυτό. Ποιο dealer το έδωσε και είπε, όχι, αγόρι μου το πήρα στο σχολείο.
1: Πίναγα, ξέρω εγώ, δίψαγα, έπρεπε κατά δεν είχε κάτι άλλο.
0: Και γιατί δεν πέθανε καλύτερα. Προτιμώ τώρα θα, συγγνώμη, συνέχισε.
1: Εγώ, για το Ρομέρο λέγαμε.
0: Ναι.
1: Έδειξε το Ρομέρο.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Βλαχώματα σε εκτός
1: φάλους. Την είπες το Πέλιχαμ,
0: ας πούμε. Ότι κλαίς σαν τον Εμπαπέ.
1: Εντάξει, ο Εμπαπέ ήταν από πίσω και τον έγραψε στα καλαμπαλίκια του. Θέλω να πω, δεν ασχολήθηκε. Και αυτός τώρα σου λέει, ασχολούμαι τώρα με τους βλάκες τώρα.
0: Ασχολήθηκε με το διαιτητή, βέβαια.
1: Ναι, με τη βλακεία του Ρομέρο που ήταν καθαρά πρόκληση και ήταν πίσω ο Εμπαπέ, ναι, το είπε Ρομέρο. Δηλαδή δεν το είπε τυχαία.
0: Ναι.
1: Παίρναγε ο Εμπαπέ, το είπε για να τα ακούσει κι άλλο να γίνει τζερζελέ. Και τώρα πα και τσιμπήσουμε καμιά καρτούλα από τον άλλον. Δεν ασχολούνται. Κάποιοι άνθρωποι δεν τσιμπάνε πιο.
0: Όχι.
1: Δεν τσιμπάνε.
0: Παρόλα αυτά, εντάξει, παρόλα αυτά, επειδή σε ξέρω ότι είσαι ακριβοδίκαιος,
1: ναι,
0: σε αυτά τα θέματα, σε μια πραγματική, ρε παιδί μου, μανούρα,
1: ναι,
0: που θα χρειαζόταν να πέσουν πραγματικές, να πέσει ξύλο κανονικό,
1: ναι,
0: εντάξει, ποιοι παίχτες θα ήταν πραγματικά μπροστά και θα τους είχες εμπιστοσύνη. Να γίνει μια μέρα και να πάνε, είτε να υπερασπιστούν τον συμπαίκτη, είτε τέλος πάντων κάτι που πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να μπει κάποιος και να πέσουν και ψηλές, θα πρέπει να πέσουν δύο χοντρές.
1: Ο Ρούντιγκερ.
0: Είναι ο μόνος που σκέφτομαι.
1: Ο Κονατέ. Τον αμολάς μπροστά, τον αμολάς, τώρα πήγαινε.
0: Ο Κονατέ.
1: Πήγαινε.
0: Ο Κονατέ.
1: Γεροδεμένο παλικάρι και εγώ θα τον ήθελα μαζί μου δίπλα στη μάχη, είναι ο Ντούμφρις. Που είναι έτσι χτιστός. Εγώ θα τον ήθελα στη μάχη μας.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί...
0: Αν τις ρίχνει όμως.
1: Δεν ξέρω, θα τον ήθελα δίπλα μου, είναι ψαρωτικός. Όλοι αυτοί οι Καμαβιγκάδες και οι Τσουαμενίδες, ας πούμε, ξέρεις, στη Γαλλία μεγαλωμένοι, παιδιά, ξέρεις, μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε γειτονιές δύσκολες, θα τους ήθελα δίπλα.
0: Εντάξει, με αυτή τη λογική, όλοι οι Αργεντινοί είναι, δηλαδή, αν ψάξουμε τώρα το κοινωνικό υπόβαθρο, δεν μας δίνει σίγουρα. Κατά,
1: όχι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Αλλά από το να πάρω, ας πούμε, μαζί, ποιο να σου πω, από το να πάρω μαζί το κουκουρέγια. Κατάλαβες τι εννοώ. Θέλω να πω, κοιτάς γύρω και βλέπεις το κουκουρέγια, ξέρω εγώ. Βλέπεις από την άλλη μεριά τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, ας πούμε. Βλέπεις τον Γκιουλέρ. Θέλω να πω, κοιτάς και λες, όχι, ρε, δεν είναι με αυτούς, θα πάω. Πού πάμε με αυτούς. Λες, παιδί μου, έλα εδώ Τσουαμενή, έλα εδώ Καμαβικά.
0: Ο Γκιουλέρ δεν ολοκληρώσει τη φιλομετάβαση, πιστεύεις, σε κάποια φάση.
1: Ντροπή τώρα αυτό.
0: Συγγνώμη τώρα αυτό που λέει, εντάξει, να πάρω απόσταση από το σχολείο. Και είχα κι άλλον ένα στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να τον πω.
1: Πάει, σε παρακαλώ.
0: Κάποιον που μοιάζει πάρα πολύ να είναι και ο ίδιος σε αυτή τη φάση, αλλά δεν μπορώ να τον πω στον αέρα.
1: Εντάξει, οκ, θα το πει εκτό αέρα.
0: Γιατί με πρόγγιξε τώρα, κατάλαβε. Πρόγγιξε τώρα και μου κόψε τη φορά.
1: Την έκοψε.
0: Κατάλαβε τι γίνεται, γιατί αυτό φτάσαμε. Ναι, 2026 να είναι αυτό το πρόγραμμα.
1: Βεβαίω.
0: Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Βεβαίω. Τι θε, θα πάμε κανένα κάνσελ τώρα στα γεράματα.
0: Όχι, μα...
1: Με αυτό είναι το θέμα.
0: Εμεί του ξέρουμε του κανόνε.
1: Μα το έχουμε γλιτώσει το κάνσελ, έχει περάσει ξυστά από εδώ πέρα. Δηλαδή, μην τα πούμε τώρα και καρφωθούμε μόνοι μα. Έχουμε σκύψει σφαίρα, έχει περάσει δύο πόντου τώρα. Άσε. Δεν είμαστε τώρα για δύο πράγματα.
0: Λοιπόν. Τέλος πάντων, σίγουρα πάντως αυτό το λέω. Επειδή δηλαδή και ο Ρομέρο την είπε και λίγο εκτός ασφαλούς, τον Μπέλιγχαμ συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Και ο Μπέλιγχαμ δεν είναι για πολλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να πολύ κουνηθεί, δεν είναι για να πολύ πάει για καυγάδες, να το πούμε έτσι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω να σου πω τώρα. Μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι τσαγανό και να μην τους φαίνεται. Να είναι lads και να μην τους φαίνεται.
0: Σου μοιάζει ο Μπέλιγχαμ για τέτοιο τύπο.
1: Δεν ξέρω. Δεν τον έχω για τελείως φλόρο. Έχοντας δει μες στο γήπεδο ότι ψηλό, όταν ας πούμε ότι λένε απαντάει και πάει και χώνεται κτλ. Μπορεί και να είναι κρυφή πληγή. Να είναι, ξέρεις, μουλοχτός.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να το μάθουμε. Μπορεί να το μάθουμε. Δεν ξέρεις.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Γενικά υπάρχει μια ένταση, γενικότερα ρε παιδί μου, με γκρίνιες, με μανούρες, με κουβέντες, διαιτησίες. Παντού. Όχι μόνο εδώ και εδώ πέρα. Υπάρχει και παντού. Υπάρχει μια ένταση. Γενικά είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα. Είναι όλοι σε μια τσίτα.
0: Εννοείς τα πρωταθλήματα,
1: ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Εντάξει. Φαίνεται περισσότερο από την κανονική.
1: Ναι, μου φαίνεται περισσότερο.
0: Πιστεύεις ότι είναι λόγω λαθών ή ότι ή από λάθη που δεν έχει διορθώσει το ΒΑΡ, δηλαδή που κινείται η κουβέντα.
1: Πολλά πράγματα είναι από κακά φτιαγμένες ομάδες οι οποίες δεν αποδίδουν στο γήπεδο και οι παίκτες έχουν νεύρα.
0: Εντάξει, ρε, Σεπτέμβριος είναι.
1: Ναι, αλλά όταν ξεκινάνε ομάδες με budget, με όνειρα, με βλέψεις κλπ. Και η ομάδα δεν πηγαίνει.
0: Κάτι για την Τότεναμ.
1: Για την Τότεναμ δεν θα έλεγα ποτέ κακή κουβέντα, το ξέρεις.
0: Θέλω να πω γιατί δεν ξέρω, σε βλέπω μερικές φορές το μάτσο ότι έχει μια κακή απέναντι.
1: Εγώ με Τότεναμ, όχι. Εγώ την αγαπάω.
0: Τι έχει το ξεκίνημα τη Τότεναμ, δηλαδή πες μου, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Έχει
0: πρόβλημα.
1: Τα δύο πρώτα γκολ που πήγαν στο πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι, ποιο είναι
1: έχει
0: το πρόβλημα.
1: 400 εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Mm-hmm. Έχει δώσει.
1: Ναι. Mm-hmm. Μου λες τι έχει.
0: Ναι.
1: Τότε να μου σου
0: ναι.
1: Έχει δώσει 400 εκατομμύρια ναι. Μεταγραφές.
0: Πολύ καλά.
1: Και δεν έχει ανήκει.
0: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Τώρα που το λες. Βέβαια. Έχεις δίκιο τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Σιγά.
0: Δεν καταλαβαίνεις γιατί το λέω όλο αυτό.
1: Θέλω να πω και ο Λαβαδιακός έχει ένα βαθμό. Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Κανένα.
1: Αν το πάρουμε και διαφορετικά τότε να μην έχει διπλάσιους βαθμούς από το Λαβαδιακό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάτι. Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κάποιοι. Πώς λένε οι πολύ σοφοί. Σε κάποια φάση της ζωής σου
1: ναι.
0: Πρέπει να μπορέσεις να κάνεις δύο βήματα πίσω. Mm-hmm. Να μπορέσεις να πάρεις φόρα μετά και να εκτεναχθείς. Πώς θα
1: μα
0: γίνει.
1: Έχει κάνει 10 βήματα πίσω τα τελευταία χρόνια. Αυτό
0: σημαίνει,
1: πρόβλημα.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα είναι μεγαλύτερη εκτόξευση. Κοστά. Γιατί όμως.
1: Και αν σκοντάψεις και πέσεις.
0: Εγώ να σου απαντήσω γιατί.
1: Στην Championship.
0: Όχι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει στην Premier πίσω όταν πηγαίνεις πίσω-πίσω ένα τυχείο κάτω. Και όπως κάνεις πίσω-πίσω όταν το βλέπεις κοντάφτεις και πέφτεις και προσγειώνεις την Championship.
0: Mm-hmm.
1: Κάνα δύο φορές το έχει γλιτώσει τότε τα τελευταία χρόνια. Το τυχείο έχει φτάσει οριακά.
0: Όλα για το τυχείο.
1: Σφήνωσε η φτέρνα. Τώρα μπορεί να.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και θα σου πω και πότε. Ωραία. Γιατί εγώ δεν μιλάω έτσι γενικώς και αορίστως.
1: Ναι.
0: Λέω συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πότε θα ξεκινήσει η εκτόξευση της Τότεναμ.
1: Θέλω να πω πολλά πότε πράγματα γι' αυτό.
0: Πότε θα ξεκινήσει η εκτόξευση της Τότεναμ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Προσέχουμε τη διακοπή.
1: Ναι.
0: Τη διακοπή θυμίζω δεν την έχουμε. Εμείς την έχουν όλοι.
1: Όλοι,
0: όλοι,
1: ναι.
0: Όλοι έτσι. Ναι. Διότι έχουμε πολλά παιχνίδια εθνικών ναι. Ομάδων. Λοιπόν, τι κάνει εδώ. Θα του μαζέψει εδώ ο κότς. Του μαζέψει ο κότς. Θα κατέβει ο πρόεδρο. Τα πήρε η λύθη. 400 εκατομμύρια έχω δώσει. Τι τέτοια. Τέλο πάντων, θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Θα γίνουν όλε αυτέ οι, ναι. Οι δημιουργικέ ζυμώσει στα αποδητήρια τη
0: Τότεναμ.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και ποια είναι η ευλογία τη Τότεναμ η οποία θα ξεκινήσει την εκτόξευσή τη, ότι το παιχνίδι με το οποίο επανεκκινεί, θα επανεκκινήσει αμέσω μετά τη διακοπή, είναι με ποιον Κώστα μου.
1: The United.
0: Είναι με την United. Λοιπόν, οπότε με...
1: Άρα θα αναστήσει και τη United. Αυτό
0: με
1: είναι
0: ένα
1: θέμα.
0: Απίθανο, με ένα εύκολο διπλό μέσα στο Old Trafford.
1: Okay.
0: Επί της ομάδας του θλιβερού Μάικλ Κάρικ, το οποίο λέγαμε καλά λόγια πριν από μερικούς μήνες.
1: Και καλώς τα λέγαμε.
0: Και καλώς τα λέγαμε.
1: Έβαλε Champions League την ομάδα.
0: Βεβαίως. Yeah. Λοιπόν, και τώρα αντίστοιχα λέμε αυτά τα θλιβερά, διότι καλώς τα λέμε.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι στην, με την ομάδα, η ομάδα που υποστηρίζει έχει τον Τετσέρμπι.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, ξέβαια. Καλά να λες για τον, για τον, για τον Κάρικ, ας πούμε. Θέλω να πω,
0: τι, έχει πάρει, τι έχει πάρει ο κύριος Κάρικ και τι έχει πάρει ο κύριος Δετσέρμπι. Θες να βάλουμε δίπλα-δίπλα.
1: Θες να βάλουμε δίπλα.
0: Όπως έλεγε ο Γιάννης Καραλής χθες στην εκπομπή στο Open, που του έλεγε ο Νικολογιάννης για το πέναλτι τη ΑΕΚ, ξέρω εγώ τι του έλεγε. Δεν του λέει ο Καραλής, τι δεν του λέγει, 4-1 είστε.
1: Ποιος.
0: Παναθηναϊκός.
1: Με ποιο πράγμα.
0: Με τα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε. Αν θες να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, να βάλουμε αριθμούς, θα βάλουμε δίπλα-δίπλα τον κύριο Ντετσέρμπι και τον κύριο, και τον κύριο Κάρικ, εντάξει, και θα δούμε τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του και τι έχει κάνει ο καθένας στην καριέρα.
1: Εγώ λέω ότι πολύ σοφά ο κύριος Ντετσέρμπι έχει βάλει μια ρήτρα απόλυση που είναι καμιά 25 εκατομμύρια. Πάρα πολύ σοφά έχει κάνει, σου λέει.
0: Ο Ντετσέρμπι έχει πάρει ένα ουκρανικό Super Cup, ας πούμε. Εντάξει. Δεν έχει πάρει ένα ουκρανικό Super Cup. Το πήρε το Ουκρανικό Super Cup. Αυτό θέλω να πεις.
1: Αν το λες εσύ, θα το πήρε.
0: Μπράβο. Πήρε ένα Coppa Italia Lega Pro το 15-16 με τη Φόντζια.
1: Τι το είναι πήρε. Το Lega Pro.
0: Ρε Σικώστα, τώρα τι είναι το Lega Pro, τι είναι
1: το Lega Pro. Ρωτάω. Τι είναι το Lega Pro.
0: Είναι δημοσιογράφος να μάθεις τι είναι το Lega Pro.
1: Καλώς θα γίνει προπονητής από ένα παιχνίδι. Πού μου έρχεται και μου μοστράρει το Lega Pro.
0: Είναι το πρωτάθλημα. Το κύπελο.
1: Το πρωτάθλημα τύπου πήρε. Πήρε το πρωτάθλημα τύπου στην Κέιπα. Ένα μα κάνει το κονιόρδο τώρα. Πήρε πρωτάθλημα τύπου στην Ιταλία.
0: Είναι το κύπελο τρίτη εθνική.
1: Εσύ δεν κατάλαβε τώρα. Τα δίνω κόλο και εσένα τώρα. Το Lega Pro. Με τη Φόντζια.
0: Λοιπόν, έχει πάρει λοιπόν αυτού του δύο τίτλου. Πάμε στον κύριο Κάρικ. Εντάξει. Πάμε στον κύριο Κάρικ.
1: Θες να βγάλει ο κύριος Κάρικ τι τίτλους έχει πάρει ως παίχτης.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί. Τι έχει πάρει ο κύριος Ντετσέρμπι.
0: Μα γιατί να τους κρίνουμε.
1: Τι έχει πάρει ως παίχτης.
0: Γιατί να τους κρίνουμε. Τι μας νοιάζει.
1: Σας παρακαλώ πολύ. Τι έχει πάρει ο κύριος Ντετσέρμπι ως παίχτης.
0: Αυτά ένα μηδέν. Τι σημασία έχει.
1: Ωραία. Ο άλλος έχει πάρει 10 τίτλους. 15.
0: Ωραία, να πάει να γίνει προπονητής στην Ρεάλ με τόσο σπουδαίος.
1: Θα γίνει.
0: Λοιπόν, τι έχει πάρει ο κύριος Κάρικ ως προπονητής. Αυτά.
1: Τώρα είναι προπονητής. Τώρα έγινε.
0: Αυτά έχει πάρει ο κύριος Κάρικ.
1: Τώρα έγινε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, που θες και να το συγκρίνουμε. Δεν κατάλαβα. Από το 21 είναι προπονητής ο Κάρικ. Άσχετο που είναι άχρηστος και δεν δούλευε πουθενά.
1: Πού είναι προπονητής.
0: Στη Μίτρες που δεν είναι τα τρία χρόνια.
1: Ε, καλά τώρα.
0: Τι είναι, κάτσε ρε φίλε, δεν ήταν στη Μίτρες που τρία χρόνια.
1: Οκ, οκ. Εντάξει.
0: Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε.
1: Δηλαδή τώρα υπερασπίζεται το Τσέρμπι, αλήθεια τώρα.
0: Όχι. Κάπως κάτι πρέπει να κάνει.
1: Ναι, αυτός πρέπει να αλλάξει όνομα και να γίνει κουστό. Γιατί έχει βυθίσει την ομάδα σε βάθη που δεν έχει φτάσει ποτέ ξανά. Δηλαδή οι Spurs, οι Spurs πρέπει να γίνουν, ξέρω εγώ, ναυτίλος. Ότι... πρέπει να γίνουν το καλυψό.
0: Αλήθεια,
1: δεν ξέρω.
0: Αλήθεια, πότε έτσι, το Μούντρικ μπορεί να πάρει χρυσιμπαλά. Εντάξει, εντάξει, έλα διώχτε τον. Έλα διώχτε τον. Έλα διώχτε τον, έλα. Δεν μπορείς να βγαίνεις άλλες τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή και ο Μούντρικ να σε έχει πληρώσει να το πεις. Εντάξει, δεν το λες δηλαδή. Πώς να σου το πω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μα έτσι, όμως τι έχει πάρει ο κύριος Μουρίνιος παίχτης. Μα τι να λέμε τώρα τι έχει κάνει ως...
3: Το 22.
0: Ορίστε.
1: Το 22. Δεν το λες αυτό το πράγμα.
0: Τι σημασία έχει πότε το είπα.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Δεν το λες. Δεν το λες.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου λίγο όπα, ας πούμε. Δεν τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή χίλια φορές να πεις το στυλ του μου θυμίζει κάποιον και να πεις έναν γνωστό, παρά να πεις ότι θα πάρει χρυσή μπάλα ο Μούντρικ.
4: Ήταν μαζί τότε Σάχταρ.
0: Α, ήταν μαζί σου.
1: Ζευγάρι εννοείς. Μόνο έτσι δικαιολογείται. Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
0: Τέλος πάντων, πόσο έτος. Αυτά, συγγνώμη, τώρα είναι λίγο θλιβερή η κατάσταση με την με την Tottenham. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κύπελο τρίτης κατηγορίας Ιταλίας. Ωραία είναι αυτά. Εμείς να τα βλέπουμε εδώ πέρα. Που έχουμε ένα κύπελο για όλους. Ρε, εσύ το ποδόσφαιρο αυτό να παίρνει κάποιος κάτι. Να παίξουμε δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία. Να παίρνουμε κάτι, ένα κύπελο. Να νιώθεις ότι συμμετέχεις, ρε παιδί μου.
1: Δίκαιο είναι αυτό. Από το να γίνεται κύπελο που συναντιούνται οι ομάδες πρώτης κατηγορίας με τις δεύτερες και τους κερδίζουν ή περνάει καμιά ομάδα έναν γύρο και λέμε α, τι ωραία κτλ. Αυτό είναι ωραίο γιατί έχουν κάτι να διεκδικούν αναμετάξει του.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Και έχει και ο Ντετσέρμπι κάτι να παρουσιάσει την τροπιοθήκη του.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως και έχει.
1: Για να έχει αποζημίωση 25 εκατομμυρίων τον περιμένουν το διώξουν.
0: Κάτσε, συγγνώμη, κάτσε. Δεν επέβαλε και ο Ντετσέρμπι. Πώς το λέει, δεν πήγε στον Τραμπ και με πάρτε με. Αυτοί πήγανε και τρέχανε και τον ζητούσανε. Και του κάνανε, του τάξαν και λαγούς με πετραχίλια για να μείνει. Θυμάσαι. Και του έβαλε τον ειδικό όρο ότι μόνο άμα μείνει τότε με κατηγορία. Θα συνεχίσουμε για τον χρόνο.
1: Αμφιταλαντεύτηκε.
0: Εντάξει, ο ίδιος. Αμφιταλαντεύτηκε.
1: Λέω να τη ρίξω για να φύγω
0: ναι,
1: ή να την κρατήσω για να οικονομήσω. Αμφιταλαντεύτηκε. Τον είδα μέχρι τελευταία στιγμή το ρίχνει, ξέρεις. Μονάζιγα, μονόζιγα.
0: Okay.
1: Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μας κουρδίσετε. Είμαστε αρκετά για να, με μηνύματα ότι κακό είναι ο Μούντι που Σεφτσέγκο είναι μια παλιά ιδέα μπροστά του. Εντάξει, δεν θα μας κουρδίσετε.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Ντετσέρμπι για το μήνυμά του. Να είστε καλά, κύριε Ντετσέρμπι. Χαιρόμαστε που μας ακούτε από, την, από το, πώς το λένε, το ομιχλώδες Λονδίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ναι, δεν θα πάρουμε.
0: Τι ακούμε, ρε φίλε.
1: Ακούμε
0: τι φορά. Ακούμε, ρε φίλε. Και ήρθες τώρα μια φορά μιλήσαμε για την Τζέλση και λοιπόν Ρίλος τώρα. Κατάλαβες τώρα και μετά από πόσο καιρό μίλησε για την Τζέλση. Αλλά ο κύριος Ρίλος δεν λέει ότι ο Αμπράμοβιτς τα παίρνει ακόμα από την Τζέλση. Δεν τα λέει. Σου λέει ο Ρίλος, εγώ μόνο Τζελσάρα. Εγώ δεν ασχολούμαι. Κατάλαβες. Νο επιχειρηματικά.
4: Γιατί να μην τα πάρει.
0: Νο επιχειρηματικά, λέει ο κύριος Ρίλος. Τι νους γιατί να μην τα πάρει.
4: Γιατί
0: έχει φύγει 500 χρόνια από την ομάδα. Γιατί παίρνει ακόμα λεφτά ο Αμπράμοβιτς. Δεν του φτάσανε. Δεν του έφτασε που είχε την τύχη να κάνει το σταυρό του που βρέθηκε στην εποχή του Μέθησου του Γέλτσιν, ο οποίος μοίρασε τη χώρα σε 10 επιχειρηματίες. Μην τα λέμε τώρα. Λοιπόν.
1: Καλά, αυτός δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Τα έχουμε ξαναπεί. Ήταν ο ταμείας του Πούτιν. Θέλω να πω.
0: Εντάξει, πήγε λίγο παλιότερο αυτό με το Γέλτσιν, αλλά τέλος πάντων. Τελικά οδηγήσαμε, οδηγήθηκε η κατάσταση εκείνη. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι γιατί να μην παίρνει ακόμα χρήματα ο Αμπράμοβιτς. Τι χρήματα να παίρνει ο Αμπράμοβιτς δηλαδή
4: τόσα
0: ακόμα.
4: Τόσα έκανε, να παίρνει.
1: Εγώ το καταλαβαίνω. Τους γιγάντους ο Αμπράμοβιτς. Περίμενε τώρα. Πήραν Champions League, πήραν ευρωπαϊκά, πήραν τίτλους.
4: Κάτσε.
0: Okay, ναι. Ας έμενε ρε φίλε. Ας έμενε. Αυτή
1: δεν μπορούσε να
4: μείνει.
1: Δεν μπορούσε να μείνει. Τον διώξανε.
0: Εντάξει.
1: Τώρα από δεν ήταν επιλογή του.
0: Οκ, okay. Ναι. Έφυγε. Ωραία. Ναι. Πούλησε.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Ξαφανίστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί παίρνει ακόμα χρήματα.
1: Άμα μπορεί, γιατί να μην πάρει.
4: Προφανώς σε βάλε.
1: Πες ότι εδώ πέρα φεύγουμε εμείς από εδώ πέρα. Και μπορούμε να παίρνουμε ένα μισθό, ας πούμε, για το δίνε και εσύ να τίνει. Γιατί θα με
0: δεν
1: θέλουμε.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, είναι αργομιστία.
1: Άμα στα δίνει ο άλλος ή άμα έχεις κανόνες να τα παίρνει, δεν τα παίρνεις.
0: Μα είναι αργομιστία, μα.
1: Ο Παναγιώτης ο Ρίλος. Δεν έρχεται ποτέ. Πληρώνεται. Πληρώνεται. Το έχει πει κανείς αργομιστία. Δες τον εδώ πέρα τι γλυκός που είναι. Δες τον τι σε πτώση είναι. Θα πει κανείς αργομιστία.
0: Σε καμία
1: περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση ποτέ.
1: Αυτό σου λέω. Είναι ο πράγμα στο φτωχό ο Ρίλος.
0: Το δέχομαι αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, το προλαβαίνουμε το δελτίο. Κάνουμε γιατί συνήθως το χάνουμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργοπετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον χώρο της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΕΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα καθώς και ένα μυτικό τραύμα στο αριστερό της χέρι έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονομένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου Αποστόλου. Για τη Ρόδο, η ιστορική αυτή στιγμή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νέος ποιμενάρχης της Ομογένειας του Καναδά είναι γέννημα θρέμα Ροδίτης με καταγωγή από το χωριό Ελεούσα. Η τελετή της ενθρόνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνισμού, ενώ πλήθος Ροδίων ταξίδευσε από το νησί μας μέχρι τον Καναδά για να βρεθεί στο πλευρό του, τιμώντας τον δικό μας ιεράρχη που αναλαμβάνει πλέον ένα τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο. Στην τελετή έδωσε το παρόν και ισχυρή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, ο οποίος δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Ρόδο και την αγαπημένη του Ελεούσα για να λάβει την ευχή των συγχωριανών του. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, Παναγιώτης Μπουλιέρης, η περιοδία δεν θα διεξαχθεί στις προηγούμενες ημερομηνίες, ενώ για τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησης της αναμένεται νέα ενημέρωση. Δυναμική παρέμβαση για την επικίνδυνη έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας την προσπάθεια των αρμόδιων αργών να κρυφτούν πίσω από την ατομική ευθύνη. Η παράταξη φέρνει στο προσκήνιο τα επίσημα στοιχεία ΣΟΚ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο του νησιού μόνο κατά το μήνα Αύγουστο. Αριθμός τετραπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, στον οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση υπογραμμίζει ότι αυτό το τεράστιο κύμα εισαγωγών έχει φέρει στα όρια του το υγειονομικό προσωπικό, καθώς το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένει κενό. Με την έξαρση να πλήττει και την Ήπεθρο μέσω των κέντρων υγείας, η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί άμεση επιστημονική διερεύνηση για την πηγή της μόλυνσης, ελέγχου στα δίκτυα ύδρευσης και κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού υγείας. Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλειδώνοντας τον οργανωτικό της στρατό σε όλη τη χώρα. Με 596 στέλεχη σε 59 εκλογικές περιφέρειες, η ΕΛΑΣ απλώνει δίκτυο σε κάθε Δήμο, με τη 19 μελή Επιτροπή των Δωδεκανήσων να πιάνει ήδη δουλειά για τοπικές δράσεις και νέες εγγραφές. Η είδηση κλειδί όμως κρύβεται στα ψηφοδέλτια. Με απόφαση του κόμματος, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ώστε να μείνουν όλοι προσιλωμένοι αποκλειστικά στο τιμόνι του προεκλογικού αγώνα. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματική μορφή και παλέμαχος αρχηγός του Διαγόρα, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Γεννημένος το 1958 στην Παστίδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα και το 1976 πήρε μεταγραφή για το Διαγόρα. Από το 1978 άρχισε να καθιερώνεται στην ομάδα, αποτελώντας στη συνέχεια βασικό στέλεχος της μεγάλης πορείας του Γυρεού στις εθνικές κατηγορίες. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης ταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 λαμποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: My Nation σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Stoiximan GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoiximan.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Stoiximan GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan. 21 Plax, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, και επίσης, θέλουμε να σας πούμε δύο πραγματάκια. Συγγνώμη, το ένα είναι ότι αυτή την Παρασκευή νομίζω θα τα καταφέρουμε. Νομίζω θα τα καταφέρουμε να κάνουμε εκπομπή με τις αφιερώσεις, το part 2 που δεν καταφέραμε να κάνουμε την προηγούμενη Παρασκευή. Θα τα καταφέρουμε, γιατί είναι τις τελευταίες Παρασκευές που θα είναι ελεύθερες για τον αρκετό επόμενο καιρό. Οπότε έχουμε κρατημένες όλες τις αφιερώσεις που μας έχετε στείλει με mail. Εξακολουθείτε να στέλνετε, εννοείται, με mail ότι θέλετε τις αφιερώσεις και ένα σύντομο κείμενο. Και όλα τα υπόλοιπα, τη μέρα εκείνη, όσοι έχετε ακούσει το πρώτο μέρος των αφιερώσεων, ξέρετε περίπου πώς γίνεται. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό.
2: Καλά, δεν χρειάζεται να κάνουν επανάληψη τώρα στην ύλη της δευτεράς.
1: Όχι, να, ότι πώς πάει. Ναι,
2: καλά, θα
1: πώς
2: το πάει, θα ακούσουν εκείνη τη στιγμή και μετά 5 λεπτά θα στείλουν. Σιγά.
1: Ωραία. Πολύ καλά το λες. Λοιπόν.
2: Είπες δύο πραγματάκια. Ναι. Το ένα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θέλουμε να πούμε ότι αύριο θα κάνουμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Αυτή η κουβέντα που την έχουμε ψιλοκάνει, αλλά δεν την έχουμε κάνει έτσι πιο αναλυτικά. Αύριο έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε. Αύριο λοιπόν θα μιλήσουμε για τον εθισμό στα social media. Θα έχουμε εδώ ένα φίλο και ακροατή της εκπομπής, τον Πέτρο Γαλάνη, ο οποίος μαζί με την Αγλαία Κατσιρούμπα έχουν συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «Εθισμένοι στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους», το οποίο μιλάει μέσα για διαταραχές ύπνου, άγχος, τον εθισμό τέλος πάντων, το στρες το οποίο συνοδεύει όλα αυτά όλη αυτή την έκθεση, την υπερέκθεση τέλος πάντων στα social media. Θα έρθει λοιπόν ο Πέτρος εδώ, θα το συζητήσουμε μαζί, θα συζητήσουμε βεβαίως και με εσάς όλη αυτή την ιστορία, να μοιραστούμε τέλος πάντων τους προβληματισμούς μας, τις σκέψεις μας και όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Πέτρος θα φέρει νομίζω και ένα δύο αντίτυπα του βιβλίου για να σας δώσουμε, έτσι να το διαβάσουμε.
2: Ωραία, 23 Σεπτεμβρίου είναι η ημερία, ναι, λοιπόν, μας ενημερώνουν μετά από δύο μέρες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο λοιπόν, θα κάνουμε αύριο την εκπομπή αυτή. Νομίζω μέχρι αύριο πρέπει να έχουμε κάνει λογαριασμό στο TikTok. Θα το φροντίσω εγώ. Για τον εθισμό στο social media πρέπει να έχουμε και λογαριασμό στο TikTok μέχρι αύριο.
1: Πότε θα προλάβουμε να εθιστούμε, για να το πούμε γι' αυτό.
2: Καλά, έχουμε εθιστεί τα υπόλοιπα. Να έχουμε και TikTok όμως πρέπει. Δηλαδή αύριο γκρεμίζουμε τη χούντα του Γιαραμπή.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
2: Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Έχεις ταράξει λίγο τώρα.
2: Εντάξει, challenge accepted. Αύριο TikTok.
1: Δεν θέλω να το κάνεις μόνος σου. Δεν θέλω να μάθω.
2: Θα μάθεις γιατί θα το λες. Θα το βάλεις στο υπόλοιπο ποίημα. Θα το βάλεις στο υπόλοιπο ποίημα. Βεβαίως.
1: Όχι, ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι. Όχι, διάολε. Δεν θέλω. Δεν θέλω.
2: Θέλεις.
1: Τάσο. Δεν θέλω να το μάθω. Αν το κάνεις, τέλος πάντων. Και πάλι δεν θέλω να το μάθω. Αλλά τι να κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Όχι, δεν θέλω στην πραγματικότητα. Αν με ρωτάς, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω.
2: Φτιάχνω.
1: Δεν θέλω άλλο. Δηλαδή, χίλιες φορές να διαβάζω το εξωπραγματικό touch map του Καμαρά παρά να ασχολούμαι με το.
2: Σας πονάει ότι είναι ο Καμαρά, ο λίγερο κόρμο. Σας πονάει. Τι να κάνουμε.
1: Βεβαίως και μας πονάει. Και μας πονάει και το εξωπραγματικό του touch map. Και η ολοκληρωτική του εμφάνιση. Αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει πια, Κώστα, στα. Επειδή πια. Μα και αυτό είναι εθισμό, κατάλαβε. Δηλαδή, όταν εθίζει τον κόσμο στις υπερβολές, μετά του κόσμου δεν του φτάνουν υπερβολές. Οπότε, αν δεν έχει τον τίτλο κάτι που να είναι ολοκληρωτικό, δεν θα τα ανοίξει. Τι να πεις, η πολύ καλή εμφάνιση του Καμαρά. Ολοκληρωτική.
2: Ναι.
1: Που το ολοκληρωτική κάνει, πώς να σου πω, δεν θα έπρεπε να έχει γραφτεί ποτέ για κανέναν άνθρωπο, ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
2: Ναι. Γιατί δεν ήταν κανένα ολοκληρωτικό.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό σου λέω. Τώρα που βρέθηκε ολοκληρωτικό, γίνεται ειδική αναφορά.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Ούτε είχε κανένας μέχρι τώρα εξωπραγματικό touch map. Είχαν όλοι πραγματικά.
2: Ναι. Το είναι εξωπραγματικό.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Μόνο του Καμαρά.
2: Ναι.
1: Όμως είναι αυτό.
2: Κατάλαβες τι touch map Καμαρά. Το λέει ο ακροατής εδώ και χρόνια με το ψευδόνιμο του.
1: Ναι, όντως.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όντως. My ding ding dong. Εντάξει, υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα, υπέροχη πανάθα, όλοι ήσυχοι, όλοι κερδίσανε.
2: Μια όλοι χαρά. Ζοριστήκανε όμως.
1: Ναι, κερδίσαν όμως.
2: Ναι, αλλά ζοριστήκαν
1: ναι,
2: όλοι.
1: Αλλά κερδίσανε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κερδίσαν. Ζοριστήκαν όλοι.
1: Ζοριστήκανε.
2: Όλοι.
1: Ναι, όλοι. Ζωριστήκαν.
2: Με έναν τρόπο όλοι ζωριστήκανε και οι τέσσερις.
1: Εντάξει, μα δεν είπε κανένας ήταν και περίπατος.
2: Επειδή μου ένας να περάσει εύκολα. Κανένας. Όλοι ζωριστήκανε. Όλοι με το άγχος μέχρι το τέλος.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά τώρα θα είναι ωραία. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη πλάνη. Το σκεφτόμουν σήμερα. Η μεγάλη πλάνη είναι η εξής. Ότι λέει τώρα. Έχετε διακοπή των εθνικών ομάδων. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Παιχνίδια εθνικές ομάδες. Τέσσερα μάτς. Μπράβο, πολύ ωραία. Θα δούμε κτλ. Και λέει. Σε αυτή τη διακοπή οι προπονητές. Θα έχουν ευκαιρία να δουλέψουν.
2: Μπορεί να δουλέψουν τον κήπο τους. Ξέρω εγώ, να δουλέψουν τα μάξι του συνεργείο.
1: Πολύ πιο πιθανό.
2: Αυτό σου λέω.
1: Πολύ πιο πιθανό γιατί.
2: Παίχτες να δουλέψουν.
1: Θα μείνουν όλοι με τα μισά, με τους μισούς παίχτες να δουλέψουν. Και αυτό τον Αλγκουαθίλ θα βαρύνει περισσότερο. Συγγνώμη που το λέω, γιατί αυτό είναι που θα ήθελε να έχει τους περισσότερους παίχτες για να δουλέψει κάτι. Οπότε θα δουλέψει με ένα, θα δουλέψει επί χάρτου περισσότερο. Ναι. Παρά.
2: Εντάξει, δουλεύεις με ό,τι έχεις στα χέρια σου,
1: παιδί μου,
2: να βελτιώσεις ό,τι μπορεί να βελτιώσεις με αυτούς που μένουν πίσω. Τι να κάνεις, έτσι είναι το πρόγραμμα.
1: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι οι παίχτες φεύγουν, ξέρω. Καμιά δεκαετία την κάθε ομάδα πώς είναι. Αν βάλεις μέσα και μικρού. Βάζω τους μεγάλους όμως, γιατί οι μικροί εντάξει είναι μια άλλη κατηγορία, δεν χρησιμοποιούνται και συχνά.
1: Ναι.
2: Φεύγουν. Έχουν ταξίδια. Έχουν αγώνες. Έχεις το άγχος, θα τραυματιστεί κανείς.
1: Άλλο αυτό, ναι. Βέβαια.
2: Όσοι έχουν τα μακρινά ταξίδια που πηγαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου, έχεις και όλη αυτή την ταλαιπωρία με τα αεροπλάνα και τα τέτοια. Οπότε λες πώς θα μου γυρίσουν. Δηλαδή και να μην τραυματιστούν, πώς θα μου γυρίσουν πίσω.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Να τις κόψουν στις εθνικές ομάδες.
2: Είναι έτσι. Αν με ρωτάς εμένα για Nations League, ναι. Αν με ρωτάς εμένα.
1: Αν να τις κόψουμε τώρα.
2: Για Nations League, ναι. Γιατί έχω πει ποτέ από την αρχή που βγήκε αυτό το ποδοσφαιρικό έκτρωμα ότι καλά πήγε το Nations League.
1: Όταν όμως έδινε ήταν να δώσει εισιτήριο στην εθνική μας για το Euro, άρεσε.
2: Έδωσε.
1: Δεν έδωσε γιατί ήμασταν γιατί χάσαμε τη Γεωργία. Τι να κάνουμε.
2: Ωραία. Τώρα που είχαμε πάρει την πρώτη θέση στο Nations League το προηγούμενο, μας έδωσε τίποτα.
1: Ναι. Μας έδωσε προβιβασμό.
2: Μας έδωσε τίποτα για το Μουντιάλ.
1: Μας έδωσε ένα προβιβασμό.
2: Για το Μουντιάλ μας έδωσε τίποτα. Πάρε ένα τσίμπα ένα Μουντιάλ. Τι να το κάνω. Να μας έδινε μια ευκαιρία.
1: Δεν είμαστε στην πρώτη κατηγορία τώρα.
2: Να μας έδινε μια ευκαιρία.
1: Δεν είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Δεν θα μας δει όλη η Ευρώπη. Δεν θα μας δει όλος ο κόσμος. Δεν θα μας καμαρώσουν.
2: Όχι.
1: Αυτό το λες εσύ.
2: Εγώ το λέω.
1: Γιατί το λες.
2: Μας καμαρώσουν.
1: Γιατί το λες όμως αυτό.
2: Δεν θα
1: γιατί είσαι Ανθέλινας. Γι' αυτό το λες. Γιατί είσαι Ανθέλινας. Γι' αυτό.
2: Γνωστός.
1: Υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί είσαι γνωστός Ανθέλινας. Γιατί είσαι Γερμανόλαδο Τσολιάς. Γι' αυτό το λες. Κατάλαβες. Γιατί δεν θα μας καμαρώσουν. Ακόμα δεν μπήκαμε στη βδομάδα της Εθνικής. Έχουμε μπροστά μας 15 με να απολαύσουν την Εθνική μας. Έχουμε βγάλει τα εισιτήρια, έχουμε κατεβάσει τα κασκόλ. Αυτά, Εθνική ομάδα.
2: Πού είναι το κασκόλ σου.
1: Γεια σου, Ελλάδα.
2: Πού είναι το κασκόλ σου.
1: Ποιος Θεός δεσύνευσε τα θαύματά σου. Για να έρθει ο κύριος Κώστας.
2: Ο Γιαραμπής.
1: Για να έρθει ο κύριος Κώστας. Κατάλαβες. Και να μας πει θα κάνει TikTok και ότι η Εθνική θα αποτύχει. Όχι, κύριε Κώστα. Δεν θα αποτύχει. Είπες δεν θα την καμαρώσουν.
2: Δεν θα την καμαρώσουν, δεν θα αποτύχει.
1: Αυτό το είπες εσύ.
2: Μπορεί να πετύχει χωρίς να την καμαρώνουν.
1: Πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει.
2: Το 2004 μας καμάρωσε κανείς.
1: Άμα πετύχει θα την καμαρώσουμε. Μας καμαρώσαμε εμείς.
2: Δεν λέω για μας, για τους άλλους. Όλα μας καμαρώνουν όλοι.
1: Πώς καμαρώνει. Καμαρώτη. Αν να σου πω, άμα πετύχει.
2: Ναι.
1: Άμα πετύχει όμως, εντάξει.
2: Ναι.
1: Δεν σου λέω αν θα βγεις να πεις ότι όχι συγγνώμη για αυτά που για αυτά. Δεν λέω ότι έτσι χαζομάρεις. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα είσαι περήφανος, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, εάν η Εθνική πετύχει, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μπορεί κάποιο να σημαίνει να πάρουμε μια ισοπαλία. Ξέρω εγώ από την Ολλανδία.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Θα είσαι περήφανος.
2: Θα είμαι χαρούμενος.
1: Όχι. Θα είσαι περήφανος.
2: Θα είμαι χαρούμενος.
1: Όχι, ξαναρωτάω. Θα είσαι περήφανος.
2: Το απαντάω. Θα είμαι χαρούμενος.
1: Δεν πρέπει να είσαι χαρούμενος. Δεν φτάνει να είσαι χαρούμενος.
2: Ωραία, δεν θα είμαι ούτε χαρούμενος. Θα είμαι λυπημένος.
1: Όχι, θα είσαι περήφανος.
2: Δεν μπορώ να είμαι.
1: Όχι.
2: Όχι. Εγώ παίζω.
1: Επιβάλλεται να είσαι περήφανος.
2: Ο Ρίλος παίζει. Αν ήταν ο Ρίλος θα είμαι περήφανος. Αστειεύεσαι. Εννοείται. Τι. Τόσο και τόσο το στηρίζουμε τις δύο φορές το χρόνο που έρχεται. Δεν θα είμαι περήφανος μετά.
1: Αλήθεια αυτό.
2: Πώς.
1: Μεγάλη αλήθεια.
2: Έτσι.
1: Τεράστια. Κολοσιαία αλήθεια.
2: Mm-hmm.
1: Για να είστε για την ακρίβεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να χαμηλώσουμε τους τόνους. Μπορώ πάλι λίγο, γιατί δεν μπορώ, γιατί μου λείπει αυτές τις μέρες. Μπορώ να κάνω λίγο. Να κάνω λίγο το λικοτζιά τώρα που έχουμε και το ρίλο. Και μπορώ να τώρα να ρωτήσω
2: δηλαδή.
1: Τι θέλω.
2: Ρώτα, ό,τι θες.
1: Καρβαχάλη θέλεις στην ομάδα σου.
3: Σε ποια ομάδα όμως.
2: Στην ΑΕΚ, ρε παιδί μου.
1: Σε ποια ομάδα.
2: Τζέλσι.
1: Όχι, στην ΑΕΚ.
2: Την Τζέλσι τον ήθελες δηλαδή.
3: Όχι, βέβαια.
2: Στην ΑΕΚ τον ήθελες.
1: Καταλάβεις. Το σκέφτεσαι.
2: Καταλάβεις.
1: Δεν το θες. Δηλαδή προτιμάς να παίζει ο Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ. Να παίζει ο Γκατσίνοβιτς, ρε φίλε. Να όχι, να παίζει ο Γκατσίνοβιτς.
2: Μην βογκάζουμε το ένα, βογκάζουμε το άλλο. Πάρε θέση κάπου.
1: Όχι, να παίζει ο Γκατσίνοβιτς. Γιατί τι έχει ο Γκατσίνοβιτς. Είδατε τι έχει ο Γκατσίνοβιτς. Δεν είναι αμυντικός. Τι να έχει ο Γκατσίνοβιτς. Πώς το κάνει.
2: Μάθαμε το μεταξύ τι έχει ο Ρότα. Μάθαμε τι έχει το παιδί ο Ρότα.
1: Δεν ξέρω, ομολογώ, ούτε πόσο καιρό θα λείψει.
2: Δεν έχει επικοινωνήσει η ΑΕΚ.
3: Δεν έχει κάτι σημαντικό, λέγεται.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Η απορία μου είναι επειδή στην διαδικασία είναι.
3: Και το μάθαμε από τις κλήσεις εθνικής.
1: Ναι, από τις κλήσεις εθνικής. Σωστά, σωστά.
2: Ναι, κανονικά στην εθνική πηγαίνεις, σε εξετάζουν και φεύγεις. Δεν λες έχω κάτι και λέει ωραία, δεν σε
1: δεν έχουμε μάθει. Μόνο ότι δεν είναι σοβαρό. Αλλά το τι είναι συγκεκριμένα δεν έχω.
2: Λέω στην εθνική πας, σε εξετάζουν και φεύγεις.
1: Ναι.
2: Δεν σε κόβουν από την εθνική επειδή λες έχει κάτι το παιδί.
1: Ναι. Γιατί άμα έχει κάτι το παιδί.
2: Πρέπει να σε εξετάσει εθνική. Αλλιώς όλοι θα λέγανε έχω κάτι και δεν θα πήγαινε κανείς.
1: Γιατί δεν θα πήγαινε, γιατί σήμερα δεν θα αγαπάγανε την εθνική.
2: Γιατί ο Ρότα δεν αγαπάει την εθνική.
1: Την αγαπάει, αυτό σου λέω.
2: Ωραία. Γιατί δεν πήγε.
1: Γιατί είχε κάτι.
2: Τι έχει. Να ξέρουμε, να ευχηθούμε καλή ανάρρωση.
1: Έχει αυτό το κάτι που θέλει.
2: Που θα τον κάνει σαν τρελή να το θέλει. Εντάξει. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ένα παίκτη ο οποίο έχει ένα θέμα για το
1: εμπιστεύεται,
2: οποίο.
1: Εμπιστεύεται η εθνική του γιατρού που εξέτασαν το Ρότα. Τι άλλο
2: είναι η διαδικασία.
1: Δηλαδή, τι θε να κάνουμε τώρα, σου στείλουμε πάνω τον τραυματία να τον εξετάσει.
2: Όχι, είναι η διαδικασία αυτή. Πρέπει να πάει για να φύγει από εκεί. Είναι σαν το στρατό. Πρέπει να πα να πάρει το χαρτί από εκεί να φύγει. Δεν φύγει μόνο σου. Πού να ξέρει.
1: Λοιπόν, τώρα έχει κάνει ένα ολόκληρο αντιπερισπασμό για να μην απαντηθεί η ερώτησή μου. Καρβαχάλη ήθελε στην ομάδα σου.
3: Ναι.
1: Α, τον ήθελε τώρα.
2: Του δώσα χρόνο να μεστώσει στο μυαλό του. Γιατί τον είδα πριν, τον έπιασε λίγο εξαπίνη και δεν ήξερε τι να πει. Α, η Chelsea, α, πού στην Άγια. Το σκεφτόταν. Τώρα που αυτό το πράγμα ορίμασε μέσα του, λέει ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Λέει ναι.
1: Από Καρβαχάλ και Νταρμιάν, ποιον ήθελε στην ομάδα σου.
3: Όχι.
1: Αν έπρεπε να πάρει έναν από του δύο.
3: Καρβαχάλ.
1: Καρβαχάλ. Εντάξει. Θα γίνει κίνηση, πιστεύει.
2: Για Καρβαχάλ.
1: Αν θα κάνει κίνηση γενικώ για δεξιμπάκ. Εντάξει, λέω Καρβαχάλ. Μπορεί να κάνει για κάποιον άλλο. Κανεί δεν ξέρει.
2: Εάν κάνει, σημαίνει ότι το θέμα του Ρότα δεν είναι θέμα που θα τον απασχολήσει μόνο στη διακοπή. Διότι όταν το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο μπορούσε να κάνει κίνηση για δεξιμπάκ με τον Ρότα υγιή, η ΑΕΚ δεν έκανε.
1: Ναι, δεν έκανε, αλλά τώρα βρίσκει μπροστά τη αυτό που έχει. Αλλά κυρίω δεν βρίσκει αυτό. Βρίσκει το ότι συνειδητοποιεί ο Νικολίτς ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως να φοβόταν σε θεωρητικό επίπεδο συμβαίνει. Δηλαδή ότι ο Γεωργίεφ δεν είναι ενδεχομένως το δεύτερο δεξιμπάκ που περιμέναμε. Ο Νικολίτς για τον άλλο ενδεχομένως τον Κατσίνοβιτς. Και ο Κατσίνοβιτς δεν μπορεί να παίξει δεξιμπάκ. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν είναι μπακ.
2: Μα αυτό το πράγμα σημαίνει από πέρυσι. Θέλω να πω δεν είναι κάτι
1: τώρα
2: φρέσκο.
1: Τώρα δραματίζει και ο Ρότα και την έχουμε την ανάγκη.
2: Ναι. Αυτό υπάρχει πάντα στο μυαλό ότι μπορεί να προκύψει μια ανάγκη. Θέλω να πω δεν. Το αξιολόγησε στην ΑΕΚ ως κάτι το οποίο έπρεπε να κάνουν μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Λέω λοιπόν εγώ, αν το κάνουν τώρα, στα δικά μου μάτια θα σημαίνει ότι ο τραυματισμός του Ρότα δεν είναι κάτι που τον αφήσει έξω μόνο για τη διακόπη των τριών εβδομάδων. Ότι μπορεί να φοβούνται κάτι που μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα.
1: Σωστό. Μπορεί να έχει μια υποτροπή, κάνει κάτι που να του λέει γιατρέ αυτά τα δύσκολα που σου λέει να το πάμε λίγο συντηρητικά και να δούμε ή να το κάνουμε λίγο πιο αποτελεσματικά και να λείψει ο
2: κόσμο. Είναι περίεργο που δεν γνωρίζουμε, ξαναλέω, που δεν είναι επικοινωνία στον κόσμο τη καταρχά, όχι σε εμά του δύο. Στον κόσμο τη, ότι παιδιά ο Ρότα έχει ένα θέμα ξέρω, στον Αστράγαλο και θα λείψει ένα μήνα. Π.χ. λέω.
1: Ναι.
2: Κάτι. Το παιδί μακάρι να λείψει μία μέρα. Να είναι... Άλλο λέω. Ότι δεν το επικοινωνεί είναι περίεργο.
1: Ναι.
2: Αλλά ακόμα και αν δεν το επικοινωνεί η ΑΕΚ, υπάρχει υποχρέωση από τη στιγμή που είναι διεθνή και θα έπρεπε να έχει κληθεί να πάει στο γιατρό τη Εθνική και να πει ο γιατρό τη Εθνική έχει αυτό το θέμα και αυτό το λόγο δεν θα είναι συγκλήσει.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Οπότε θα λάμψει ο Μανούλη ο Σάλιακα.
2: Ρε παιδί μου, ναι. Να λάμψει και ευτυχώς υπάρχει από πίσω δεξαμενή παιχτών που είναι και σε καλή κατάσταση. Πολύ καλά. Μια χαρά. Το ίδιο και για τα αριστερά που λείπει ο Γιαννούλης. Θέλω να πω, πει ο Κυριακόπουλος. Υπάρχει ο Θανασίου πάντα νομίζω είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Κάποια στιγμή να κληθεί και στην εθνική. Υπάρχει από δεξιά ο Βαγιανίδης. Υπάρχουν παίχτες, δεν λέμε όχι.
1: Στον Ολυμπιακό έπρεπε να κληθεί ο Θανασίου. Άλλη συζήτηση.
2: Τώρα αυτό.
1: Χαίρομαι πολύ. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ομολογώ ότι δεν έχω καταφέρει να εξηγήσω το γιατί.
1: Ομολογώ ότι πολλοί δεν έχουμε καταφέρει να το εξηγήσουμε το συγκεκριμένο.
2: Δηλαδή, αν όχι για βασικό, ούτε καν στο ρόστερ, Έλληνας, φιλόδοξος, καλός παίχτης, πραγματικά καλός παίχτης, δεν του δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία.
1: Και ειδικά μετά, όχι εκεί που γίνανε και τα ντύλια για τους παίχτες, ξαφνικά πώς δεν ήταν ο Αθανασίου σε αυτές τις κουβέντες. Τι γίνανε και τα ντύλια με τον νους, με τον Αποστολά. Γιατί κάναμε και κουβέντες, δεν κάναμε και κουβέντες.
2: Ήτανε. Στον ντύλ έγινε να μείνει ο Αθανασίου.
1: Ναι, αυτό έγινε. Ναι, κουβέντα για να μείνει, όχι για να έρθει. Αυτό λέω.
2: Ναι, είναι κουβέντα για να μείνει. Δύο. Εντάξει, και ο Οφ κάτι πρέπει να πάρει πέρα από τα χρήματα. Ήθελε για να παίχτη.
1: Ναι, ναι.
2: Οφ πολύ καλά το κάνει μερικά.
1: Καλά, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Μπάσε τόσο τώρα, ότι ακούγονται ονόματα, ότι έχουμε ακόμα λίγες μέρες. Κάντε λίγο υπομονή μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές και τον Ερέθρο θα ακούσουμε. Ήδη για τον Ολυμπιακό έχει ακουστεί ο Γκερέιρο. Mm-hmm. Τρέχα γυρεύε.
2: Ποιος Γκερέιρο?
1: Ο Ραφαέλο Γκερέιρο της Μπάγκερ. Ο Βραζιλιανό Πολωνός. Πολωνός.
2: Πόσο?
1: Ο Γκερέιρο, 32,5 δεν είναι μεγάλο.
2: Α, μικρός είναι. Ναι. Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, πολύ καλό παίκτη. Δεν είναι βέβαια ακριβώς μπακ ο Γκερέιρο στο αριστερό μπακ. Είναι λίγο πιο, αρκετά πιο μπαλωμένο παίκτη. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν και σήμερα.
2: Τι να τον κάνουμε.
1: Ε? Τώρα τίποτα.
2: Νόμιζα τώρα ακούστηκε.
1: Όχι για τώρα να ερχόταν, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να έρθει γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο δεξιμπάκ. Τόσο αν πουλούσε τον Ονιέμα έτσι. Αλλά από την άλλη έχει δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα. Οπότε τι κάνουμε, την κουβέντα δεν υπάρχει κανένα λόγο στην πραγματικότητα.
2: Μόνο ένα εξτρά, α πούμε. Αλλά τέλο πάντων, ναι.
1: Όπω επίση. Για τον ίδιο λόγο ακούστηκε και ο Ζαχά, θέλω να σου πω.
2: Ναι, αυτό το είδανε.
1: Ο Γούλφρεντ του Ζαχά, έτσι στα 34 του. Ο Τίμιος. Mm-hmm. Καλά είναι, μια χαρά ο Ζαχά, παίζει. Αλλά πάλι τι να την κάνεις αυτή την κουβέντα. Πραγματικά να την κάνεις την απόλυτη τώρα μετά τη δήλωση Ευρωπαϊκής Λίστας. Σάμα της δηλαδή. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω κιόλας. Αφήστε με ωραία που σας έπιασε ο πόνος με το ρωτά. Δουλεύει ρολόι προπαγάνδα σε όλα.
2: Βέβαια, άλλη δουλειά δεν κάνουμε στο πέρα. Εμείς εδώ συγκεκριμένα είναι
1: εδώ.
2: Δηλαδή.
1: Ειδικά
2: έχουμε έξτρα μισθό από τον Αλαφούζο για να κάνουμε προπαγάνδα. Δηλαδή θα κάνετε μια μισή ώρα Fight Club και μισή ώρα προπαγάνδα που την πληρώνω εξτρά. Ειδικά εμείς εδώ πέρα. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Δεν ακούτε. Δεν βλέπετε εκπομπές και YouTube-ικές και τέτοια. Εμάς εδώ ήρθατε να μας πείτε εμάς για προπαγάνδα. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Σε όλο το βούρκο.
1: Ωχ, Παναγία.
2: Άιντε.
1: Όχι Παναγιά μου. Όχι Παναγιά μου, Δέσποινα. Θέλω να σου πω, επειδή όλους τους πιο ωραίους τίτλους του κόσμου τους φτιάχνει η ζωή, εντάξει, πέρα από αυτά που λέγαμε πριν για το φανταστικό, υπέροχο, εξωπραγματικό, μαγευτικό, ξαφνικά στο σκοράρισμα μου σήμερα σκάει μπροστά τραυματίζεται τον ΠΑΟΚ ή δεν θα πάνε σε εθνικές ζώνες τραυματισμών ο Αλή και ο Μπαμπά. Και λέω ρε φίλε, λέω, αδείξεις μόνο μπουλάς έλειπα από εκεί από κάτω, μόνο μπουλάς και 40 κλέφτες δηλαδή. Λέτε μετά, δεν φτιάχνει ζωή τους καλύτερους τίτλους, κατάλαβες.
2: Έλατε.
1: Πραγματικά, τέλος πάντων. Βάζω για τίτλους και ωραία ονόματα θέλω να πω. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, φίλες και φίλοι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε όλα τα ονόματα. Έχω να σας πω βεβαίως.
2: Για τις επόμενες καταιγιδές.
1: Για τον επόμενο χρόνο.
2: Ναι.
1: Για τον επόμενο χρόνο ξέρουμε όλα τα ονόματα που θα δοθούν.
2: Συγγνώμη, ξέρουμε πόσες καταιγίδες θα έχει τον επόμενο χρόνο.
1: Όχι, αλλά όσες έχει. Εμείς έχουμε προβλέψει. Έχει γίνει προβλέψη.
2: Παίζεται στοιχηματικά το πόσες καταιγίδες θα υπάρχουν, άραγε. Μην το λες το.
1: Δεν το ξέρω. Σωστό,
2: ναι,
1: δεν
2: το λες και με σιγουριά.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, δεν το ξέρω.
2: Δηλαδή πόσα ονόματα δώσανε.
1: Πολλά.
2: Άρα περιμένουμε, εγώ επειδή είμαι πονηρός άνθρωπος, λέω ότι τυχαία δεν δώσαν τα ονόματα. Δηλαδή έχουν μια εκτίμηση ότι θα έχουμε, ξέρω εγώ, 30 χοντρές καταιγίδες.
1: Ουσιαστικά δίνουν με όλα τα γράμματα.
2: Τα γράμματα, ναι.
1: Αυτό, από το A μέχρι και το, μέχρι το Y στην περίπτωση μας. Ναι.
2: Το Z τι, χολερά έχει δηλαδή, το Z.
1: Z δεν έχουμε τώρα που βλέπω, γιατί όμως δεν έχουμε.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Όχι, έχουμε και Z,
2: συγγνώμη. Έχουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε.
2: Α, δεν έχουμε.
1: Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν έχουμε Z. Α, κάτσε εδώ τώρα.
2: Ναι. Για πες, παρόλα αυτά.
1: Κάτσε, γιατί έσπασε τώρα εδώ αυτό το παρολί. Τι
2: έχει. Κατάλαβε, θα του χάλασε το ψί τώρα. Του χάλασε τα κουτάκια
1: του. Τι
2: γίνεται
1: τώρα εδώ πέρα.
2: Σκαναγκασμό τώρα.
1: Θέλω πριν τα πω να θυμίσω καταρχάς το εξής. Ότι η λίστα συγκεκριμένη αποφασίζεται και καταρτίζεται από κοινού από τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Mm-hmm. Έτσι, από αυτές τις τρεις.
2: Ναι.
1: Γιατί και είναι όλοι με λατινικούς χαρακτήρες για να αντιπροσωπεύουν τα γλωσσικά ιδιώματα να μπορούν να αναγνωρίζονται και από τους κατοίκους και των τριών χωρών. Αυτό είναι με λατινικούς χαρακτήρες όλα τα ονόματα. Τώρα, το πώς, είτε και αυτό έχει ενδιαφέρον, πώς αποφασίζεται αν μια κακοκαιρία παίρνει όνομα ή όχι. Δηλαδή, ποια είναι η κακοκαιρία που παίρνει όνομα.
2: Φαντάζομαι έχει να κάνει με το πόσο νερό πέφτει, το πόσους κεραυνούς έχει. Πόσο διαρκεί η δύναμη των ανέμων, φαντάζομαι υπάρχει, ξέρεις, μια διαβάθμιση και βαφτίζουν, ας πούμε, καταιγίδες με κάποιο όνομα όταν είναι από ένα σημείο και πάνω. Είναι ταυραντισμένες. Mm-hmm. Δεν είναι μια ψυχάλα το να την πεις.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Και επίσης τα ονόματα βοηθάνε. Τα ονόματα είναι εδώ καμιά 30 χρόνια. Ναι. Μόνο που τα έχουμε κάνει τρέν τώρα τα τελευταία 2-3. Εδώ και 30 χρόνια βγάζουν ονόματα. Και τι θέλω να σου πω, ότι σου λέει ότι γιατί τους βγάζουμε ονόματα, γιατί δεν λέμε γενικό κακοκαιρία. διευκολύνει, λένε, και τα μέσα ενημέρωσης και όλες τις υπηρεσίες, ας πούμε, μέσα τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών, αντί να σου λέει ότι είναι η κακοκαιρία, έρχεται η κακοκαιρία, σου λέει έρχεται η κακοκαιρία, τάδε. Εγώ λέω στην πραγματικότητα είναι λίγο κινηματογραφικό αυτό που κάνει. Ναι. Στην πραγματικότητα. Δεν υπήρχε λόγος.
2: Κανένας απολύτως.
1: Αλλά είναι κινηματογραφικό.
2: Κανένας απολύτως.
1: Λοιπόν, για τον επόμενο χρόνο ακούστε το Έλληνες, γιατί αυτά έχουμε μπροστά μας. Ναι. Κατά σειρά.
2: Εμφανίσεως. Ναι.
1: Άργος. Μπαρ.
2: Μπαρ.
1: Ναι.
2: Η καταιγίδα μπαρ δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αν την κάνουμε και κολομπάρα, μα είναι τότε να συνοηθούμε. Ναι.
1: Τσάμπριας. Χάμπριας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διαβάζεται αυτό και τι είναι ακριβώς. Είναι, συγγνώμη, Χαβρίας. Αθηναίος στρατηγός του 4ου αιώνα.
2: Χαβρίας. Πολύ
1: Χαβρίας, ωραία. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Δωροθέα.
2: Mm-hmm.
1: Ειτάν. Φιλίπα. Γλάφκος.
2: Γιατί δεν είναι Φίλιππα δηλαδή. Αλλά ο Φίλιππας. Ο Φίλιππας. Γιατί είναι Φιλίπα δηλαδή, ναι.
1: Γλάφκος.
2: Ναι.
1: Χαντάρ. Γιατί mm-hmm. πρέπει να έχουν και αυτές τις χώρες, έτσι.
2: Ναι.
1: Ίκαρος.
2: Mm-hmm.
1: Τζέισον. Με ρωτάς από πού.
2: Δεν με ρωτά τίποτα.
1: Κεντέμ.
2: Κεντέμ.
1: Κεντέμ.
2: Κεντέμ, μάλιστα.
1: Επίσης μη με ρωτάς γιατί δεν ξέρω τι είναι. Το καθένα εννοώ.
2: Καλά, εντάξει.
1: Από πού πήρε, θέλω να πω την ονομασία του. Λοιπόν, Λασκαρίνα.
2: Mm-hmm.
1: Καλό.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Μορφέας.
2: Mm-hmm.
1: Ωραίο.
2: Πολύ δυνατά αυτά.
1: Νάντια. Οδυσσέας. Περσεφόνη.
2: Mm-hmm.
1: Ροξάνη.
2: Πολύ δυνατά είναι αυτά μαζεμένα και είναι πολύ δυνατά όλα, ναι.
1: Σύσυφος, καπάκια.
2: Θα παρακαλάμε να φτάσουμε εκεί, δεν έχει κάνει εντάξει 12-12 καταιγίδες να φτάσουμε εκεί, τα λέμε, έλα, κάνε, κάνε. Ναι.
1: Ταμάρ.
2: Ναι.
1: Ουρανός. Βεργίνα. Γουασίμ. Ξανθή.
2: Ναι.
1: Και Ύπνος. Τώρα ονομάζεται μια κακοκαιρία Ύπνο.
2: Ναι.
1: Ρε φίλε, Ύπνος.
2: Δεν μας παίρνει ύπνος τώρα, άμα βαράνε κεραυνοί απ' έξω.
1: Και κάτσε τώρα. Έχω τώρα κολλήσει. Γιατί δεν έχουμε ζέντ.
2: Τον διέλυσα τώρα. Του έχω ταράξει το σύστημα τώρα.
1: Έχουμε ζέντ. Το βρήκα.
2: Έλεγες πριν δεν έχουμε.
1: Το έχει τώρα, αλλά έψαξα. Έψαξα και το βρήκα. Είχαν κάνει στο. Από εκεί που το διαβάζω έχουν κάνει λάθος. Και το έχουν αντιγράψει και όλοι λάθος. Όμως εγώ το βρήκα. Δεν μπορεί να μην είχε ζέντ. Φυσικά και έχει ζέντ.
2: Ζεζετόπ.
1: Ζοχάρ. Ζοχάρ.
2: Ζοχάρ, μάλιστα.
1: Καταλαβες που δεν θα είχε ζέντ.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα θα φτάσουμε εκεί, βέβαια είναι μια άλλη. Και να σου πω, αυτές οι κακοκαιρίες που δεν φτάνουμε μέχρι
2: ναι,
1: εκεί.
2: Ναι.
1: Τι
2: μένουν
1: κάνουν.
2: Κάβα και το
1: αυτό μένουν κάβα για τον χρόνο.
2: Κάβα,
1: και...
2: Ναι.
1: Και με το ονομάζουμε απλώς αυτές που.
2: Ναι.
1: Α,
2: ναι.
1: Ωραία, εντάξει. Ηρέμησε
2: τώρα. Και μόλις κλείσει όλο αυτό μετά θα πάμε στην καταιγίδα Φεδόργιος, στην καταιγίδα Ιωάννης Παΐσιος, στην καταιγίδα Αρσινόη, ξέρω εγώ, στην καταιγίδα Ουβελίξ. Άμκα, που έγαμε σπράδες, θα πάμε σε αυτά τα κάποια στιγμή να περάσουμε.
1: Έχουμε mail για αυτό, θέλω να περιμένετε.
2: Ναι, θα περιμένουμε αναγκαστικά.
1: Έχουμε mail για το Άμκα.
2: Αναγκαστικά
1: να
2: θα
1: εδώ.
2: Εδώ θα είμαστε. Αν ρωτάς εμένα και τον Παναγιώτη, εδώ θα είμαστε. Εγώ σίγουρα Παναγιώτης μάλλον. Αλλά θέλω να πω να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτά τα ονόματα. Ωραία όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Να φτάσουμε.
1: Να εξυγχρονιστούμε. Να συντονιστούμε με την πραγματικότητα. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις
2: δηλαδή
1: δίκιο.
2: Να είναι καταιγίδα και εμείς να τρώμε, ξέρω εγώ, τίτλο στις βαφτίσεις. Να βγάζουμε, ξέρω εγώ, ένα σταυρό. Να έχουμε μια κολυμπήθρα να μαζεύει το νερό στην καταιγίδα. Να αισθανόμαστε λίγο.
1: Και ένα μαρτυρικό κάτι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, να λέμε τώρα έχει την καταιγίδα, ξέρω εγώ, αυτή, την καταιγίδα Φεδόργιος και να. Να γουστάρουμε. Να μαζευόμαστε σπίτι και να γουστάρουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα.
2: Απεταξάμιν να λέμε.
1: 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο. Αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επαναρχόμαστε σε λίγο.

αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ήρθα στο Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δηλώσει ο Τζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του Euroleague and Friends Made in Serbia. Την έναρξη προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι 24 και Βιλερμπάν 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα η πρώτη προπόνηση, την Τετάρτη αναχωρεί αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιμπέτο Σίλβα που είχε συνομιλία με Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καερά του Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 διεθνείς της ΑΕΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες στο προσεχές Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι εναπομείνατες ποδοσφαιριστές που έλαβαν περιθύμερο ρεπό από τον Μάρκο Νικολίτης. Φιλικό με Άθεση Καλυθέας 29-9 και Πανετολικός 4-10 θα δώσει ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει ο Ολυμπιακός στον Ολυμπιακό Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Μένει στην Ελλάδα ο Λίον Μπέιλι που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Ουρουγουανού μέσω Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα από το 72 στο 77, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Τάχα, Άλλη και Παβλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον 2 μέρες ρεπό έδωσε ο Αλέσιο Λύση στους παίκτες που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα εμπλέκουν το δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ματσάρι, υπογράμμισε ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεβασιώτης σε δηλώσεις στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του γυρίου σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας ματς θα διεξαχθεί στο Καθανζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Η Άλλη Νόβιμπετ συνέτριψε 4-0 τον Πας Πύργο για την τρίτη αγωνιστική του Super Better League 2. Στις άλλες δύο σημερινές αναμετρήσεις, Πανθρακικός Νικηβόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσόπολης 2-1, παρελθόν από την ομάδα της Μαγνησίας, ως Στέλιος Μαλεζάς. Το δεύτερο Super Cup της ιστορίας κατέξει η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ που νίκησε 30-18 την αναγέννηση Άτλας στο κλειστό της Μίκρας. Ασέρ Δούκα Άρης Νικαιάς 28-29 για την πρώτη αγωνιστική στη handball Premier. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους στην πρεμιέρα των ομίλων του Len Champions League στο Πόλο με τον πρωταθλή Ολυμπιακό να κοντράται με το Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο ενώ ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί απέναντι στη Μαρσέγ για τον τρίτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στη κλίση του Τόμας Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μέινου και η Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Η Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague και Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket. Κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρωτοπυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+,

0: για κάποιος ήρθε ο Ρίλος. Α, ωραία, θα ακούσουμε ψαγμένες μουσικές σήμερα. Α, ήρθε ο Ρίλος.
1: Άστο τώρα, μην πάει και βάλει τίποτα.
2: Μαρτύρεστε ρε μετά.
1: Άστο σε παρακαλώ.
0: Α, δες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Αχ, και συγκύρει λίγα πικρά γέλια. Δεν μπορούν να μας απομακρύνουν από την ζωφερή πραγματικότητα. Σε μια θλιβερή κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μήτρος με το Περουκίνη, θέλω να πω. Διότι σήμερα, για πρώτη φορά, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει, ο Ημίτρολος έκανε δηλώσεις και μίλησε και δεν ακούστηκε, δεν τον άκουσε κανένας.
1: Ναι.
0: Για μερική, διότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάναν πράξη αυτό το οποίο είχαν προαναγγείλει, που δεν το πιστεύω τώρα που θα το κάνουν, και το κάνανε.
1: Ναι.
0: Το κάνανε μποϊκοτάζ κανονικά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε εικόνα και δεν υπήρχε ήχος.

0: Και συντονιστήκαν όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι. Και δεν ακούστηκε.
0: Ως διαμαρτυρία για όλα αυτά που έχει κάνει, που έχει βρήσει
1: η δημοσιογράφος. Ως διαμαρτυρία, εμπάργκο ουσιαστικά, ναι, σε ένδειξη αλληλεγγύης.
0: Μπράβο τους. Δεν το περίμενα.
1: Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ απέκλεισε ABC, NBC, Fox και CNN από την, από την κάλυψη του, των θεμάτων του Λευκού Οίκου, ας το πούμε έτσι.
0: Δημοκρατικό.
1: Ναι,
0: δημοκρατικό.
1: Και είπαν και αυτό ότι, συγγνώμη, ότι αυτό το πράγμα δεν, δεν γίνεται. Εντάξει, το είχε κάνει και πιο νωρίς, είχε αποκλείσει πρόσβαση από το, από το πολιτικό, είχε μια ιστορία τέλος πάντων. Και είπαμε αυτό ότι έτσι είσαι, θα σου κάνουμε και εμείς εμπάρκο. Και δεν είναι ότι κάνανε μόνο εμπάρκο, είναι ότι το CNN, το MSNA και το πολιτικό του κάνανε και μήνυση. Καταθέσανε μηνύσεις, διότι σου λέει ότι βάσει του συντάγματος των ΗΠΑ έχουμε το δικαίωμα να καλύπτουμε και την υποχρέωση ουσιαστικά να καλύπτουμε δημοσιογραφικά όλα όσα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Επίσης έχουμε και το δικαίωμα να απευθύνουμε ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, δεν είναι μόνο να καλύπτουμε, ότι έχουμε δικαίωμα να απευθύνουμε ερωτήσεις. Σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν. Δεν μπορεί να τα απαγορεύσει αυτό κανείς.
1: Γιατί είναι πολύ απλά. Υπάρχει το First Amendment, όπως λένε και εκεί πέρα. Σου δεν μπορεί να αποφασίζει. Δεν αποφασίζει καμία κυβέρνηση το τι θα μεταδίδει ο τύπος ή το τι θα δημοσιεύει. Και επειδή.
0: Ή αν θα καλύπτουν το ρεπορτάζ Λευκού Οίκου μόνο τα φίλια μέσα.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Οπότε, επειδή ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστεύσεις δημοσιογράφων μας απλώς επειδή διαφωνούσε με αυτά που λέγαμε, και εμείς κάνουμε αυτό, ας πούμε, που αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε και είναι εντός
0: των. Βαθιά Βόρεια Κορέα αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Είναι πολύ βαθιά.
0: Βαθιά, δηλαδή, το λίκνο του πολιτισμού που είναι η Βόρεια Κορέα κατάφερε να. Πώς το λένε, να απλώσει τις διδαχές της και την δημοκρατική της διάσταση ακόμα και στις ΗΠΑ. Είναι βαθύ Κιμ Γιονγκ Ουν αυτό το πράγμα.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Μπα, εξαιρετικά.
1: Τρομερά
0: εξαιρετικά,
1: πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Τρομερά πράγματα σήμερα. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω ότι έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό.
0: Σε δημοκρατικό καθεστώς όχι. Σε δημοκρατικό καθεστώς όχι. Σε απολυτορχικά καθεστώτα πολύ συχνά. Φυσικά να μην ακούγεται καμία φωνή αντιπολίτευσης. Σε θεωρητικά δημοκρατικό καθεστώς όχι.
1: Και πού θα πάει τώρα αυτό άραγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι θα κάνει δηλαδή ο πρόεδρος τώρα. Θα προτιμήσει να μην ακούγεται και θα τους κράξει, ξέρω εγώ, μέσω του Truth Social, ή θα τον πείσουν οι συμβουλάτες ότι κοίταξε. Και αυτό είναι ένα πουλ ουσιαστικά. Υπάρχει ένα πουλ που σημαίνει τα κανάλια και μπορούν και μεταξύ τους. Δηλαδή, ένας μπορεί να παίρνει τις δηλώσεις, έτσι λειτουργεί στην Αμερική. Παίρνει ένας τις δηλώσεις ανθρωπινικών και μπορούν να τη μοιραστούν μετά οι υπόλοιποι. Ας το πούμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα κανάλι που μόνο είναι. Τα κανάλια αυτά είναι μαζί. Ναι. Είναι όλα μαζί. Λοιπόν.
0: Θα είναι μαζί.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το.
0: Θα είναι ή είναι μια φορά σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αύριο,
1: ξέρω
0: μεθαύριο, τα φίλια μέσα που τον παίζουν μπαλίτσα θα είναι εκεί με ανοιχτά μικρόφωνα. Α, δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω απάντηση.
0: Όχι, ενδιαφέρον.
1: Δεν γνωρίζω. Εντάξει, ξέρω εγώ. Είπαμε, είμαστε μια που βλέπουμε. Ξέρεις, πράγματα. Όχι απλώς πρωτάκουστα, αλλά και ανήκουστα σε σχέση με το. Με τον προηγούμενο καιρό. Εδώ φτάσαμε τώρα μετά τα. Πώς το λένε, μετά τα. Μετά τα πορτοκάλια που φτάσαμε να είμαστε χώρα που δεν έχει πορτοκάλια και να παίρνουν πορτοκάλια από το εξωτερικό που το συζητάγαμε. Ας πούμε, τώρα έχουμε έλλειψη στη φέτα. Που εμφανίστηκε έλλειψη στη φέτα. Υπάρχει έλλειμμα. 20.000 τόνοι. 20.000 τόνοι. Αυξάμε τις εξαγωγές και δεν έχουμε φέτα εμείς εδώ πέρα να φάμε. Τι θα γίνει. Αν μου πεις, μειώθηκαν τα ζά. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι ουσία, μειώθηκαν τα ζά.
0: Αφού αυξήθηκαν οι εξαγωγές όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Σημαίνει ότι προτιμάμε να πουλάμε
1: έξω. Προτιμάμε στο εξωτερικό, ναι. Λοιπόν. Και θα φτάσουμε.
0: Όπως
1: τώρα
0: θα λέγε κανείς, γίνεται και με κάποια φάρμακα αυτό το πράγμα. Όπως θα λέγε κανείς ότι γίνεται και με κάποια φάρμακα.
1: Τι εννοεί, Κώστα.
0: Εννοώ ότι κάποια φάρμακα, επειδή εξάγουμε και τα εξάγουμε σε υψηλότερες τιμές από ό,τι τα πουλάμε εδώ, έχουν έλλειψη στην ελληνική αγορά.
1: Ενδεχομένως μπορεί να συμβαίνει και ένα τέτοιο πράγμα.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Ξέρω από ανθρώπους που ψάχνουν φάρμακο και δεν βρίσκουν γιατί τα εξάγουν. Τα πουλάνε πιο ακριβά έξω από ό,τι τα πουλάνε εδώ. Άρα σου λέγεται απεθάνουν εδώ πέρα αυτοί. Θα ζήσουν έξω και θα ζήσουμε κι εμείς καλύτερα. Αυτό είναι το βασικό. Εδώ κάποιοι θα πεθάνουν. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Κάποιοι θυσιάζονται για το καλό των ανθρώπων που
1: έτσι,
0: έχουν.
1: Πάντα δεν γινόταν αυτό άλλωστε. Λοιπόν. Οπότε στην ουσία, πού θέλουμε να πούμε, πού θα καταλήξω αυτό το πράγμα. Θα πάτε αύριο μεθαύριο σε 15 μέρες σούπερ μάρκετ και θα έχει 16 ευρώ το κιλό εφέτα. Κατάλαβες τι γίνεται. 16 ευρώ το κιλό η φέτα. 16.
0: Θα παρακαλάτε για τη φέτα Δανίας μετά, την οποία μπλοκάραμε να μην την λένε. Θα παρακαλάμε, θα λέμε Δανή, στείλτε μας φέτα. Θα λένε όχι φέτα, white cheese.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν πρέπει, θα τα κανονίσει ο Νίστρουπ. Έχουμε κανέναν άνθρωπο.
0: Δεν θα έχουμε.
1: Να κάνει ένα κονέ, ρε φίλε.
0: Δεν θα έχουμε.
1: Να κάνει ένα κονέ, να μιλήσουμε τώρα, είναι το Χένριξεν. Να στείλουν κάτι εδώ πέρα. Μα τι θα γίνει αυτή η ιστορία. Μα πέρα πορτοκάλια, δεν θα πάρουμε φέτα δηλαδή. Τι διάλογο θα γίνει. Τι πόλεμο είναι αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ πια δηλαδή.
0: Έλαντε.
1: Δεν τολμάμε να πλησιάσουμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Μετά φτάνει στο ταμείο και έχει τρελαθεί και σου λέει και η ταμεία σου γιατί φταίει αυτή. Και σου λέει έχετε. Πώς το λένε, να σας κάνω εξαργύρωση 054. Mm-hmm. Τι να σου πω και σαν ακόμα.
0: Τι είναι αυτό το λεωφορείο που πάει, τι είναι αυτό. Για σε πόλια το 054.
1: Να μου κάνεις εξαργύρωση 054.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είπαμε, θανατώθηκαν, το είπαμε. Διαμειώθηκαν τα ζά. Το είπαμε.
0: Ναι, γιατί... αλλά γιατί αυξήθηκαν οι εξαγωγές, λέμε. Άρα στέλνουμε τη φέτα έξω γιατί δεν έχει φέτα για εδώ πέρα μέσα. Αυτό λέμε. Δεν είναι ότι γενικά δεν υπάρχουν, δεν έχουμε φέτα, δεν στέλνουμε ούτε έξω ούτε μέσα τίποτα.
1: Και όπως λέει και ένας, ας φάμε ροκφόρ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έλεγε η Μαρία Αντουανέτα, δεν θα φάνε πάντα σπάνι. Θα φάνε
0: και πάντα. Αν θέλουμε να φάμε ροκφόρ, ας αφήσουμε ό,τι ρίχνουμε στο ψυγείο έξω να μουχλιάσει να το φάμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι ροκφόρ την αφήσει, ξέρω ό,τι έχει, ας το έξω.
1: Ναι.
0: Μια-δύο μέρες θα γίνει. Μετά μούχλα. Το φάζα πίσω. Α, τι ωραίο.
1: Η blue cheese αντίστοιχα. Γιατί όπως λέμε φέτα Δανίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε
0: ναι,
1: ναι. Αντίστοιχα ροκφόρ και blue cheese. Γιατί ποιος τρώει πια Κώστα μου ροκφόρ κανονικό. Blue cheese τρώμε. Που είναι άλλο πράγμα.
0: Τρως blue cheese.
1: Εγώ όχι.
0: Α,
1: είπε, καλά, δεν θέλω
0: τρόμαξα προς τιμήν.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει. Το ροκφόρ είναι η ακριβή κατηγορία.
0: Ναι.
1: Το blue cheese είναι η φτηνή. Πώς λέμε είναι η φέτα και η φέτα Δανίας. Πώς είναι ξέρω, η παρμεζάνα, η κανονική, ξέρω, ρετζιάνο, όπως τη λένε. Και η κάτι σαν παρμεζάνα.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, έτσι πάει. Έτσι πάει. Αυτό που λέμε, πώς το λένε, ετικέτες. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Φάτε καλαθάκι λίμνου. Τι έχει, υπέροχο το καλαθάκι λίμνου. Τι έχει το καλαθάκι λίμνου, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, θα βρει ο Έλληνας λύσεις, μην ανησυχείτε, παιδιά. Ο Έλληνας θα τις βρει τις λύσεις του. Απλώς είναι άλλο τώρα να συζητάς για το κότατς και για το ροκφόρ και άλλο να συζητάς για τη φέτα.
0: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικό. Τον πονάει τον Έλληνα φέτα, ρε παιδί, πώς το κάνουμε. Αυτά τα πράγματα, φέτα, το γιαούρτι, ξέρω εγώ, τα πορτοκάλια, ξέρω εγώ, που δεν υπάρχουν. Πράγματα που, ξέρω, τα λεμόνια.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν τρώω.
1: Δεν τρώω λεμόνια, δεν πάει.
0: Όχι, λόγο. Ούτε λεμόνια. Αν παραγγείλω κάτι επίσης και μου έχει ένα λεμόνι, θα το στύψω, αλλά δεν είναι ότι να σου πει, πω, δεν έχω λεμόνια, δεν θα φάω.
1: Εντάξει, τι φάση με αυτές τις ταβέρνες, οι οποίες μπορεί να έχουν τις καταπληκτικότερες μερίδες και σου φάνε, ξέρω εγώ, μια μπριζολάρα, ας πούμε. Mm-hmm. Τίγκα μέσα στο πιάτο και σου φέρνουν ένα τέταρτο λεμόνι δίπλα.
0: Τι να σου πω.
1: Για να στύψει.
0: Δεν ξέρω. Πώς θα σου φέρει δηλαδή, ένα μπαξέ.
1: Ένα λεμόνι, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Φέρνουμε ένα λεμόνι να στύψω από πάνω.
0: Ζήτα.
1: Ναι, αλλά γιατί φέρνει ένα τέταρτο.
0: Ζήτα το. Ο άλλο
1: δεν
0: σε ρωτήσε, ναι, αλλά σου φέρνει ένα στρέμμα μπριζόλα.
1: Θα το
0: ζητήσω. Ο άλλο γιατί σου φέρνει ένα στρέμμα μπριζόλα.
1: Αν αυτό δεν σου φαίνεται περίεργο, δεν σου φαίνεται περίεργο ούτε αυτή η ιστορία με τι χαρτοπετσέτε. Που φέρνουν μία χαρτοπετσέτα δίπλα και δεν έχει χαρτοπετσέτε.
0: Τυχαίνει εσύ.
1: Α, τυχαίνει. Πώς μου τυχαίνει τα 8 από τα 10 μαγαζιά.
0: Εντάξει, γιατί είσαι τυχερός. Γι' αυτό. Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, αν σου έλεγε μικρή μπριζόλα και ένα λεμόνι ή μεγάλη μπριζόλα και
1: πάει.
0: Λίγο λεμόνι, τι θα προτιμούσες.
1: Δεν πάει όμως έτσι.
0: Πάει μια μικρή μπριζόλα και πάρε τρία λεμόνια πάνω να τα πίνει. Να πίνει τα λεμόνια. Τι να σου πω τώρα. Κολλάψει, φέρνει την μπριζολάρα και θε να σου φέρει και. Τι να σου φέρει, μισό δέντρο λεμόνια. Κάνε μα τη χάρη τώρα. Την μπριζολάρα πα να φας, δεν πα να φας λεμονάδα.
1: Μα κατάλαβες τώρα, κάτι σαν εσάς τα κόβουν. Δηλαδή φτάνεις να πεις ότι πρέπει να γίνει ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή, μια κανονική μπριζόλα και να έχεις κανονικό λεμόνι.
0: Ζήτα το. Για την μπριζόλα, αν έρθει μικρή και ζητήσεις, θα πάρεις τα τέτοια του ψίστη. Σου λέει αυτή είναι η μπριζόλα, αυτό είναι το μέγεθος. Ενώ αν ζητήσεις μισό λεμόνι ακόμα θα στο φέρει. Ζήτα το.
1: Ναι.
0: Αν η μπριζόλα είναι μικρή και άνοστη, εκεί δεν σώζεται.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πάρει πάνω λεμόνι, δεν πάρει πάνω ό,τι θες.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ωραία η μπριζόλα και μεγάλη. Είναι. Παρακαλώ φέρτε μου ένα λεμόνι ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Τόσο απλά.
1: Ορίστε, ο Κώστας το κάνατε. 24 ευρώ την παίρνει η φέτα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: 24 ευρώ δολάρια, δεν το διευκρινίζει αυτό.
0: Εντάξει, μικρή διαφορά. Δεν έχει πολύ μεγάλη.
1: Δεν το διευκρινίζει αυτό. Φτάσουμε, εντάξει. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά ζούμε. Τι σχέση έχει δεξιά-αναξία στη λακτώση τώρα με όλα αυτά που λέμε, συγγνώμη, για τη φέτα.
0: Προφανώς. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν του αγγίζει.
1: Εντάξει, ναι, σας και πολλούς άλλους δεν του αγγίζει.
0: Ναι.
1: Εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός. Πώς το λένε, ευαγών ιδρυμάτων, σου πει δεν αρέσει φέτα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ζουν ανάμεσά μας. Και δεν είναι και λίγοι, πρέπει να σου πω.
0: Ο γιος μου είναι σε μια κλασική περίπτωση.
1: Ορίστε.
0: Δεν πάει να τη βλέπει. Όχι, δεν πάει να τη πάει. Ναι.
1: Τι έχεις κάνει ως γονιός γι' αυτό?
0: Με τίποτα. Αυτό που δεν έχω κάνει είναι DNA test. Δεν τι έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει είναι το θέμα.
1: Είχε κάποιος μπριζόλα χωρίς λεμόνια, ίσως τσιγάρο χωρίς αναπτήρα.
0: Τι λέτε, αλήθεια?
1: Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, αλλά δεν σου φαίνεται περίεργο που αυτό το πράγμα με τη φέτα τυχαίνει με τη φέτα και όχι μαρατηριά? Εγώ πιστεύω κάποιος πώς, υπάρχει κάποιος δάκτυλος εδώ πέρα.
0: Δηλαδή, πιανού?
1: Δεν ξέρω.
0: Παμανών?
1: Κάποιον εξωθεσμικών. Τέλος πάντων. Γιατί γίνεται μόνο με, γιατί χτυπάνε μόνο τη φέτα? Πού το έχεις ακούσει αλλού αυτό το πράγμα να γίνεται τόσο μαζικά?
0: Γιατί η φέτα είναι το πιο, φαντάζομαι, popular τυρί.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο, έχει την πιο, ας πούμε, μπελαλίδικη διαδικασία. Είναι το πιο ακριβό, νομίζω, από τα τυριά τα οποία παράγουμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αν είναι πιο ακριβό.
0: Που παράγουμε, όχι που τρώμε.
1: Γιατί υπάρχουν ακριβά και το μετσοβόνε, α πούμε, είναι πολύ ακριβό.
0: Πολύ μικρή κατανάλωση με τη φέτα, ρε παιδί μου. Όλα τα σπιτικά τρώνε φέτα. Λίγο πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Έχει μεγάλη κατανάλωση. Και είναι εξής και λόγω τη θανάτωση των ζώων και όλων αυτών των προβλημάτων. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχει λίγο στέψει, έχει ακριβήνει. Έχει εξήγηση, θέλω να πω. Δεν είναι ξαφνικά ότι ξυπνήσαν οι παραγωγοί και είπαν θα την ακριβήνουμε. Καταλαβαίνουμε αντικειμενικά του λόγου. Το θέμα είναι ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται. Αυτό λέμε. Άρα δεν υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη στην εδόφετα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και πάμε παρακάτω.
1: Όχι, εγώ αναρωτιέμαι περισσότερο το εξής. Πώς γίνεται από γενικώς όλα τα φαγητά, τα φαγόσιμα,
0: ναι,
1: που έτσι στην Ελλάδα, ο κόσμος να είναι εναντίον της φέτας? Είναι πια, είναι τόσο ειδική η γεύση της φέτας?
0: Ποιος είναι εναντίον της φέτας?
1: Αυτό είπες, ας πούμε.
0: Κάποιοι.
1: Ναι, γιατί μου συμβαίνει με τη φέτα αυτό?
0: Έντονη γεύση, πολύ. Είναι έντονη γεύση. Άλλα τυριά. Σου λέω άλλο λόγο.
1: Ανάλογο στη φέτα.
0: Ομό το κασέρι δεν το τρώω, αλλά λιωμένο στην πίτσα το τόστο το τρώω. Υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες. Από αυτά που δεν τρώνε πολύ τα τυριά.
1: Okay.
0: Αλλά αν το τυρί είναι μέσα στην πίτσα θα το φάει. Δεν το αρέσει ομό.
1: Ναι.
0: Η φέτα είναι πολύ έντονη η γεύση. Δηλαδή ή αγαπά τη φέτα, αν σου μυρίζει ότι δεν μπορεί να τη φας.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να την κρύψει τη γεύση τη φέτα. Πουθενά. Ακόμα και αν τη βάλει λιωμένη φέτα σε κάποιο, ξέρω εγώ, φάει σαγανάκι κάτι, έχει έντονη γεύση, έντονη μυρωδιά. Το άλλο το καλύβεις.
1: Ναι.
0: Και όχι το καλύπτεις, το καλύβεις.
1: Ναι,
0: μετά.
1: Το καλύβεις. Τάσου, εντάξει. Συγγνώμη, έτσι μερικές απορίες μοιράστηκα. Για πράγματα τα οποία νομίζω μας αφορούν με κάποιο τρόπο όλους και.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά.
0: Μην τρώτε φέτα.
1: Ή τρώτε φέτα.
0: Εγώ θα τρώω φέτα. Θα κόψω κάτι άλλο.
1: Είχατε δοκιμάσει μικρή. Δηλαδή, αυτό σου είχε πει, υπάρχει φαγητό που το κόψες μικρός και το ξαναδοκίμασες μεγάλος.
0: Ψάρι, ας πούμε, δεν μ' άρεσε καθόλου όταν ήμουν μικρός. Μεγαλώντας μ' αρέσει. Δεν το τρώω πολύ συχνά. Δεν είμαι, ξέρεις, του ψαριού. Αλλά αν πάω κάπου που έχει καλό ψάρι, θα φάω.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα με το ψάρι δεν είναι ότι δεν είναι ωραίο. Είναι ότι δεν με χορταίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Κανένα δεν χορταίνει.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, άμα θέλω να πάω κάπου και να φάω να χορτάσω, ψάρι πρέπει να φάω μετά ένα κοπάδι.
1: Ο οποίος που το χόρτασε με ψάρι είναι ψεύτης.
0: Είναι
1: απλά ψεύτης, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ψεύτης. Δεν είναι κακό, δεν το λέμε για κακό. Πραγματικά όμως είσαι ψεύτης. Αν πεις ότι χόρτασε με ψάρι, είσαι ψεύτης. Και δεν έχει φάει ένα κοπάδι. Όπως λέει ο κ. Κώστας, γι' αυτό. Και ακόμα και νομίζω και οι πραγματικοί ψαροφάγοι συμφωνούν ότι το ψάρι είναι ορεκτικό στην πραγματικότητα. Από την άλλη.
0: Μετά από μια-δυο ώρε πεινά πάλι αυτό το θέμα. Θα ξαναφά κάτι.
1: Μόλι δεν κάνει, αν πα σε ψαροταβέρνα, τι άλλο να πάρει μαζί.
0: Τι πω, παίρνεις μετά ψωμιά, αυτά, ξέρω εγώ, αλυφές, αγανάκια, τέτοια, κολοκυθάκια, πατάτες, τι να σου πω, να φας ό,τι βρεις για να σε πιάσει.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό. Τι να κάνουμε. Α, είναι ωραίο. Μικρός δεν το τρώγα, δεν το αγαπούσα. Το τρώγα με το ζόρι όταν μου κάνει η μάνα μου. Μεγαλώνοντας το εκτίμησα. Μήπως
1: έπαιξε συγκεκριμένα ψάρια που δεν σου αρέσανε?
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν το αγαπούσα το ψάρι, το τρώγα αγκαρία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν στο έκανε και εσύ όταν ήσουν μικρός, οι γονείς. Έπαιζε πολύ, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα, η γλώσσα ή τη γανιτή.
1: Mm.
0: Έτσι, γιατί ήταν μια ευκολία για τους γονείς από το να ψήνουν, να βάζουν οι μαμάδες, να βάζουν φούρνο, ότι τηγανίζανε γλώσσα. Τώρα, άμα τη φάω, θα τη φάω ευχαρίστως. Μικρός είναι, δεν θέλω ψάρι. Αλλάζουν τα γούστα σε κάποια πράγματα, ναι, και σε κάποια άλλα καθόλου. Ποτέ. Δηλαδή, σε κάποια άλλα φαγητά λες όχι. Δεν το τρώγα μικρός, δεν το θέλω ούτε τώρα.
1: Ναι, για τσεγκινάρες λέμε.
0: Ας πούμε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και για τις μπάμιες. Αν θέλετε να το συνεχίσουμε, ξέρετε πού θα πάει αυτή η κουβέντα και δεν χρειάζεται.
0: Και δεν χρειάζεται να μας
1: ξαναστείλετε για το πόσο σας αρέσουν οι μπάμιες με το κοτόπουλο, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Καλή σας όρεξη.
0: Ναι.
1: Μακριά να είμαστε εμείς.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Απλώς και εσείς συνεχίστε να τρώτε τις.
0: Και ό,τι θέλει ο καθένας, βέβαια.
1: Συμπάμε και ό,τι γουστάρετε.
0: Το τραπέζι του.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς ναι, νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Αλλά άλλο τα φαγητά είναι διαφορετικά από δηλαδή, τα φαγητά που είναι ας πούμε, πιο σπάνια, όπως οι Αγινάρες. Είναι διαφορετικό για αυτό το από το ψάρια γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ή φέτα, ας πούμε, ή κάτι πιο ειδικό, ας το πούμε έτσι. Γιδωτήρι βλέπω εδώ, προτείνει ο κόσμος, προτείνει τα διάφορα πράγματα.
0: Ναι, μωρέ, όλα μια χαρά είναι. Τα τυριά, όλα. Ξέρεις, όλα. Τα περισσότερα είναι μια χαρά. Εκτός από ανθρώπους που δεν παθάνε το ροχφόρ. Τους ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω. Έχει μια πολύ έντονη μυρωδιά και γεύση. Τους ενοχλεί. Ακόμα και άνθρωποι που αγαπάνε όλα τα τυριά, εγώ ας πούμε δεν παθάω ροχφόρ.
1: Ναι.
0: Ή blue. Πώς το λένε, blue cheese. Ποιο έλεγε πριν.
1: Ναι, είναι αυτό το blue cheese.
0: Ναι, δεν μπορώ. Με ενοχλεί. Εντάξει.
1: Έχουμε βλέπω. Τώρα αρχίζουν και καταγγελίες σιγά-σιγά. Για χρεώσεις λεμονιών. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί ναι, να λες εσύ. Το λες σαν ένα σούμε τσιγκουνιά γιατί φέρνουν και όμως πάνε και χρεώσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν το έχω δει.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Σε ελληνικό μαγαζί δεν το έχω δει. Αλλά αν το κάνουν. Εντάξει, sorry τώρα, αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Για ένα πράγμα που χρειάζεται, θέλω να πω στο φαγητό, να κάνεις εκεί την τσιγκουνιά ποιον, των 20 λεπτών, των 10 λεπτών του λεμονιού.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκείνη να μην απολαύσει κάποιος το φαγητό του. Επειδή δεν έχεις εγώ μισό λεμονάκι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Sorry τώρα, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Sorry κιόλας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λέτε εδώ διάφορα πράγματα και θα τα πούμε. Θα τα πούμε, θα τα διαβάσουμε. Μην ανησυχείτε. Θα τα μελετήσουμε. Έχουμε και τους έρους και αρκετά mail. Ναι, και για την ΝΑΜΚΑ, παιδιά, όπως είπαμε. Και έχουμε και για την ΝΑΜΚΑ. Εντάξει, τι είναι, δεν έχει.
0: Τι εννοείς εμείς οι νέοι. Η walk, ναι, δεν χρειάζεται να χορταίνουμε 100%. Αφήνουμε λίγο κενό στο στομάχι να πάρει μια ανάσα και να έχει μια ελευθερία. Εντάξει, παιδιά, μπράβο σας. Τι να σου πούμε. Αφήνετε κενά.
1: Εντάξει, μπορεί να τρώνε πιο συχνά και σου λέει δεν θέλω να βάρει στομαχιά.
0: Ναι, πολλά μικρά γεύματα, δεν ξέρω.
1: Γιατί πρέπει να φάω μετά πάλι από 3-4 ώρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αντίστοιχα δεν σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι σκάμεται και καλά κάθε φορά. Μπορεί απλώς να χορταίνουμε, ξέρετε,
0: ναι.
1: Που είναι και το πιο normal.
0: Αλλά μπορεί και να σκάσουμε κάποια φορά,
1: ναι.
0: Γνώση μας.
1: Ναι.
0: Να βγούμε έξω να φάμε και να πούμε τώρα θέλω να σκάσω, θα μπορώ να κουνηθώ μετά. Μια φορά θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει. Μου έχει συμβεί χωρίς να το θέλω το συγκεκριμένο. Είναι η φορά που νομίζω έφτασα πιο κοντά στο θάνατο από φαγητό από ποτέ. Όχι, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ήμουνα
0: μικρός.
1: Ήμουνα μικρός. Ήμουνα στον περίφημο Σιάρκο, στο Χαλάνδρι. Ο Σιάρκος ήταν ένα τρομερό μπιφτεκάδικο. Είχα μόνο μπιφτέκι. Δηλαδή αυτό έκανε. Αντί ένα μπιφτέκι τόσο. Σαν τρία μπιφτέκια μαζί. Και το περιέχει από πάνω με ντομάτα ψιλοκομμένη
0: ναι, ναι.
1: Και σάλτσα ντομάτας. Ήταν ένα φανταστικό πράγμα. Εντάξει, δεν θυμάμαι πόσα είχα φάει. Ήμουνα 4-15 κάπου εκεί. Και τώρα ήμασταν μέσα στο μαγαζί και ξαφνικά νιώθω έτσι. Και λέω: πρέπει να βγω έξω να πάρω αέρα. Εντάξει. Και σηκώνω από το τραπέζι, ήταν περίπου 6-7 βήματα μέχρι την πόρτα. Και στο δεύτερο βήμα. Το στομάχι μου είναι που δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν μπορώ να κάνω τρόφιμα. Και έχω μείνει μετέωρο, σαν τον Πελαργό. Έχω μείνει με μετέωρο τρόφιμα. Και πρόσεχε, δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να πάω πίσω και κυρίως δεν μπορώ να ανασάνω. Δεν μπορώ να πάω. Ξανατί τέτοιο πράγμα.
0: Τελικά.
1: Καταπληκτικό. Ε?
0: Τελικά.
1: Έζησα.
0: Βρήκες τα πατήματά σου.
1: Τελικά έζησα.
0: Σε έπαιξαν στα πόδια, τι έγινε.
1: Με πήρανε πίσω.
0: Α, σε πήραν πίσω.
1: Κουβαλήσανε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Με τα φαγητά, πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα πλησιάζει 10.30. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για δερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου Αποστόλου. Για τη Ρόδο, η ιστορική αυτή στιγμή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο νέος ποιμενάρχης της Ομογένειας του Καναδά είναι γέννημα θρέμα Ροδίτης με καταγωγή από το χωριό Ελεούσα. Η τελετή της ενθρόνησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνισμού, ενώ πλήθος Ροδίων ταξίδευσε από το νησί μας μέχρι τον Καναδά για να βρεθεί στο πλευρό του, τιμώντας τον δικό μας ιεράρχη που αναλαμβάνει πλέον ένα τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο. Στην τελετή έδωσε το παρόν και ισχυρή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, ο οποίος δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Ρόδο και την αγαπημένη του Ελεούσα για να λάβει την ευχή των συγχωριανών του. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, Παναγιώτης Μπουλιέρης, η περιοδία δεν θα διεξαχθεί στις προηγούμενες ημερομηνίες, ενώ για τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησής της αναμένεται νέα ενημέρωση. Δυναμική παρέμβαση για την επικίνδυνη έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας την προσπάθεια των αρμόδιων αργών να κρυφτούν πίσω από την ατομική ευθύνη. Η παράταξη φέρνει στο προσκήνιο τα επίσημα στοιχεία ΣΟΚ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 851 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο του νησιού μόνο κατά το μήνα Αύγουστο. Αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, στον οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση υπογραμμίζει ότι αυτό το τεράστιο κύμα εισαγωγών έχει φέρει στα όρια του το υγειονομικό προσωπικό, καθώς το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου παραμένει κενό. Με την έξαρση να πλήττει και την Ήπεθρο μέσω των κέντρων υγείας, η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί άμεση επιστημονική διερεύνηση για την πηγή της μόλυνσης, ελέγχου στα δίκτυα ίδρυυσης και κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού υγείας. Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλειδώνοντας τον οργανωτικό της στρατό σε όλη τη χώρα. Με 596 στελέχη σε 59 εκλογικές περιφέρειες, η ΕΛΑΣ απλώνει δίκτυο σε κάθε Δήμο, με τη 19-μελή Επιτροπή των Δωδεκανήσων να πιάνει ήδη δουλειά για τοπικές δράσεις και νέες εγγραφές. Η είδηση κλειδί όμως κρύβεται στα ψηφοδέλτια. Με απόφαση του κόμματος, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ώστε να μείνουν όλοι προσιλωμένοι αποκλειστικά στο τιμόνι του προεκλογικού αγώνα. Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματική μορφή και παλέμαχος αρχηγός του Διαγόρα, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Γεννημένος το 1958 στην Παστίδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα και το 1976 πήρε μεταγραφή για το Διαγόρα. Από το 1978 άρχισε να καθιερώνεται στην ομάδα, αποτελώντας στη συνέχεια βασικό στέλεχος της μεγάλης πορείας του Γυραιού στις εθνικές κατηγορίες. Μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, μοναδικά ερμηνευμένα από τη στρατιωτική μπάντα της 95 ανώτερης διοίκησης σταγμάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνεται αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ με εδέσματα, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Ο καιρός έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Φίλος θυμήθηκε ότι είχε δει στράγγλες το 2007 στην Πάτρα, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Το στράγγλες το έχουμε βρει σε αυτήν την καταπληκτική ταινία με τον Billy Idol. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τρομερή μέρα.
3: Το τι κάνει ο καθένας στο τραπέζι του δεν με απασχολεί, αλλά γράφει πουθενά στη βίβλο να τρώμε μπάμιες, λέει ο Γιούργεν Κλίσμαν.
2: Βάλε φάλε το εξής. Θεωρητικός μαρξιστής ο Ρήλος, θεωρητικός γάβρος η Σίτσα Όση, δεν σε χαλάω ούτε με βουλοκαίρι. Ξύπνησαν ο Ζινόβιεφ και ο Καμένεφ του Sport FM και ζητάνε Glasnost.
3: Μέχρι τώρα έλεγα ότι δεν μπορώ καν να βλέπω τη φέτα. Από απόψε μπορώ να κάνω level up και να λέω ότι δεν μπορώ ούτε να ακούω για φέτα. Λέει ο φίλος που γράφει ως Αλέξης ή Δημήτρης ή Θανάσης ή Θάνος.
2: Αφήστε και το Ρήλο να μιλάει ένα κάμω με τη δουλίτσα μας και τις καθημερινές. Όχι μόνο το σουκού. Λέει ο Τζορτζίνος, κάτω πετράλωνα 1,89 με την τοστιέρα Κομωτικής.
3: Ο Τάσο από Γενέβη, σε παρένθεση Monte Carlo Radio, λέει, λέτε για χρεώσεις λεμονιών. Ζηρίχη ζήτησα νερό νεροχύτη, 3,5 ευρώ χρέωση.
2: What?
3: Μια σου πέτα. Έφτιαξα στον μικρό μου Ιόλα ο Μάξιμο Παΐσιο αυγά μιμόζα σε μηδενική βαρύτητα και δεν του άρεσαν. Πιστεύω μεγαλώνοντας θα αλλάξει γνώμη.
2: Σήμερα στο μαγαζί που δουλεύω ήρθε μια κυρία να ψωνίσει και λέει στο αφεντικό μου: ήμουν συμμαθήτρια με τη μητέρα σου. Ποια κυρία είστε, τη ρωτάω. Η Φιλομήλα μου λέει.
3: Αυτό ερώτηση για σένα, ναι. Για το τραπέζι που έφυγε και δεν μπορούσε να προλαβαίνει. Λέει: μήπως έκανε και πλάγια βηματάκια για να αποφεύγει τις σκιές.
2: Άλλη ιστορία αυτή.
3: Στο πατρικό μου δεν δέχομαι ούτε να ακουμπήσω τη φέτα. Οπουδήποτε αλλού συμπεριφέρομαι σαν φυσιολογικός άνθρωπος που απλώς δεν τρελαίνομαι για φέτα.
2: Ορίστε κάποιος. Το βασικό, λέει κάποιος, είναι να συμβαδίζετε ηλικιακά με το ακροατήριό σας. Εσείς δεν θα θυμάστε τι είπατε, εμείς δεν θα θυμόμαστε τι ακούσαμε και θα περνάμε υπέροχα. Σαν να τα ακούμε όλοι για πρώτη φορά.
3: Μια χαρά. Λέει κάποιος, ράδι, πατάτες, τηγανητές, τυρί, φέτα και ψωμάκι και δύο αυγουλάκια συμπληρώνω εγώ και γίναμε. Με δύο αυγουλάκια τηγανητά γίναμε. Είναι ο ματσάρι ο θείος που θα κάνει μανούρα σε χασαποταβέρνα στη Χασιά διότι άρχισαν να φέρουν την πιατέλα με τα κρέατα. Αναρωτιέται ο Σαντίνο Ταραντίνο. Ναι, λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Πέρασε πολύ καλά, δεν κρατιέται η Ανέτ Μπένινγκ. Ο Αρσάβιν είναι. Όχι, το αυτό άνοστος δεν είναι πιασμένο για σένα που ρωτάς. Αν διαβάζατε τα ονόματα κακοκαιριών, νόμιζα ότι διαβάζατε την κατάσταση των μαθητών της φετινής πρώτης δημοτικού.
2: Το ξέφρενα του κυρίου Κώστα για το Λέγκα πρώτο άκουγαν τα αυτιά μου με φωνή Κώστα Τσάκωνα.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, ο Μούτρ, κοιτάξτε, έχει φάει την ποινή, ναι.
3: Okay. Η Μανώλε Αλγουαθίλ, καλοπιασμένος χρυσοχώος βορείων προαστίων με εκλεκτή πελατεία και όνομα μαγαζιού Enfant d'Or ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, λέει ο JJ ο Κότσιρας.
2: Άκουσα τη φράση. Ευτυχώς που το παιδί ήταν κοριτσάκι, γιατί αλλιώς θα το έβγαζαν Αλέξανδρος Παύλα Γεράκη. Είναι αληθινή ιστορία, τα σχόλια δικά σας.
3: Ο φίλος Τιμ Ντάγκαν λέει: Πάσχα του 99, εγώ και ο πρώτος μου ξάδερφος φάγαμε μόνοι μας ένα κατσίκι 9 κιλών, μαζί με τα παρελκόμενα, δηλαδή σατζίκι. Και μπράβο που το λέει σατζίκι.
2: Ναι, βέβαια.
3: Σατζίκι, πατάτες, μαγειρίτσα. Πιο κοντά στο θάνατο δεν έχω βρεθεί ποτέ. Είμαι 105 κιλά και ξέρω, λέει ο φίλος του.
2: Η μπαλαλάει και σιχούν, νομίζω θα κεράσω. Η μάχη που έχει να δοθεί, θα γράφεται ελπάσω. Ή γράφοντας το τρίλημα το ραντεβού θα χάσω. Βασικά τρίληματος από τον Τάικ Βρωτό.
3: Είναι ο ματσάρι του αφεντικό ψησταριάς, ο οποίος βγαίνει στη σάλα με φανελάκι Μινέρβα και αφού φωνάξει τον καρσόνι,
2: ναι,
3: του λέει
2: τώρα
3: με φωνή 4, πες το βαϊμάκι, λεμόνια τέλος.
2: Ο Δήμος είναι ένα μήνυμα από το οποίο παίρνω τρομερή απόσταση πριν το διαβάσω. Το υπογράφει ο Δήμος Μιλφάδας. Και λέει: Κύριε Γιάννη, μην ανησυχείτε. Ο κύριος Κώστας θα κάνει TikTok για να ακολουθεί και εκεί τις ξετσίποδες που έχει στο Instagram.
3: Καλά, ντροπή.
2: Ντροπή είναι.
3: Ντροπή όμως. Είναι η κβαντική, η ομοιοπαθητική και το wellness, το τσιτσαμπέ της ιατρικής.
2: Ναι. Τι να πω για τον Καρβέλα στον Μπογδάνο. Τα είπε μόνο στον. Τα είπε. Τι να πούν πραγματικά. Τα είπε όλα μου. Τα είπε όλα. Όλα. Τίποτα δεν έμεινε.
3: Είναι η φέτα για τον κύριο Κώστα ότι μια παράσταση του Μάρκου Σεφερλή για τον κύριο Γιάννη. Ναι, παιδιά, τόσο αγαπημένη, βέβαια. Βέβαια. Γιάννη, δες το slow horses να γίνει η ανάλυση που το αξίζει. Θα τα φτιάξουμε, παιδιά, όλα θα τα φτιάξουμε.
2: Ναι.
3: Τα έχουμε δρομολογήσει όλα.
2: Ναι.
3: Είναι καινούριο κύκλο τώρα. Περιμένουμε να μαζευτεί κανένα επεισόδιο να κάτσουμε να τα δούμε.
2: Ωραία.

0: Ένα βήμα πιο κοντά στο βιγκανισμό θα μας φέρουν οι αλήτες, θα το δείτε, θα τρώμε νησίτιση μωτηρή. Κωστής της Ριβέγιας λέει, είναι η φέτα σαν τους Έλληνες επιθετικούς. Πάνε καλά έξω και τώρα οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τους κάνουν μεταγραφή. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Να δούμε τώρα χωρίς αφρό φέτας με τι θα συνοδεύεται την τσιπούρα.
1: Ναι.
0: Θα καταντήσουμε να τρώμε το τυρί ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, βλέπω.
1: Πώς σε λένε, Φεδόργιο, σοβαρά και μένα. Πότε γεννήθηκες, 27 Μαρτίου. Κι εγώ. Τι έγινε ρε Μίτσο, τι λέει απόψε στο μπαρ, έχει κίνηση. Καλά μωρέ, εδώ μέθησαν πάλι τα δίδυμα.
0: Πρέπει να παραδεχτώ κάτι που πονάει, λέει ο πρώην Γιάννη Βιτιβίτση. Στα γερμανικά σούπερ μάρκετ, οι ελληνικές φέτες είναι πολύ κατώτερες από το βουλγάρικο λευκό τυρί. Αυτό είναι φετάρα.
1: Μάστε.
0: Τι έγινε, ρε φίλε.
1: Μάστε.
0: Παίχτηκε. Συμφωνώ με τη μάστιγα της τσιγκουνιάς του λεμονιού και θεωρώ ότι το περιστατικό γίνεται χειρότερο στα χόρτα.
1: Λέει αυτό που οι Τούρκοι ονόμασαν βράχο ως σαλάχτας, δηλαδή βράχος του Σαλάχ. Για χάρη φωτογραφίας που έβγαλε ο Αιγύπτιος Φαράω, δεν αξίζει να φοράς ως ημνητές του Μο Σαλάχ που είστε. Ναι, ένα μέρος που κάθισε ο Σαλάχ, που κάθισε, το έχουν κάνει αξιοθέατο και πάμε βέβαια φωτογραφίες επειδή έριξε 3 γκολ τώρα με την ομάδα του, έκανε χατρίκ του, διέλυσε τη Γαλατά. Ναι, έγινε και αυτό. Έχετε δίκιο.
0: Είμαι bartender. Φέτος θα βγάλω το μενού του μαγαζιού. Να βάλω για περιγραφή σε κοκτέιλ με καραμέλα, προσωπικότητα καραμέλας, έτσι για την καβλάντα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είμαι.
1: Φυσικά.
0: Σαν να μην μας έφταναν αυτοί που λένε Οκτώβριος, προέκυψαν και οι αντίστοιχοι που λένε Σεπτέμβριος. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Την περασμένη εβδομάδα, παρουσιαστής θρυλικής εκπομπής της βραδινής ζώνης του πρώτου αθλητικού σταθμού της χώρας, η οποία ο Σονούπο γιορτάζει 25 χρόνια την πρώτη φορά στον αέρα, αποκάλεσε τον τσάρο των εθέρων όχι Μπούμπκα, αλλά Μπούμκα. Περιμένει κι άλλο ένα. Πού θα πάει αυτή η μάστιγα, αναρωτιέται ο Ανδρέας. Θα αρχίσουμε να λέμε προπατζίδικο και κοροναϊός. Ξαφνικά το λουκανόπιτα μοιάζει υποπτεσματίδιο ανάλογο με το πλασμόδιο του Λοβερών.
1: Εμείς τα λέμε αυτά, λέμε και κορκόδηλος και βαρδιλογιάννης λέμε. Τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν.
0: Και φέτα θα τρώμε και παπάρα στην άλμη θα κάνουμε με το ψωμί και θα την καταπίνουμε την άλμη αν μείνει στο πιάτο σαν νεροφίδες. Λέει ο Μορεάλ γιατί σας αξίζει.
1: Αγαπητέ κύριε Γιάννη, κύριε Κώστα, ο άντρας μου σας ακούει από όταν ξεκινήσατε και τώρα όλοι μαζί από Σουηδία, υπογραφή μικρή Σουηδέζα, τα φιλιά μας. Όχι παιδιά, παίζει κανονικά το χαλί από πίσω. Εμείς τα ακούμε. Πάμε, άκουτε εσείς.
0: Πριν 10 χρόνια είχα πάει Βιέννη, παίρνω σνίτσελ, το φέρνουν σκέτο, ζητάω λεμόνι, με κοιτάνε σαν εξωγήινο και μου φέρνουν ένα ζουμί σαν χυμό. Εντάξει, στο εξωτερικό συμβαίνουν παιδιά τέτοια πράγματα, το ξέρετε.
1: Ναι. Μετά την παραδοχή βουργαρικού τυριού από τον Γιάννη, πρώην Γιάννη Βιτιβίτσι, θα λένε οι Θεσσαλονικοί ότι πάνε στον Πάνσκο για φέτα και δεν θα τους πιστεύουν. Πού έχουμε καταντήσει. Επειδή έχουν πάθει κρίση ταυτότητας, πιστεύω λέει, και υπάρχει διαφωνία, από τι αποτελείται η χωριάτικη σαλάτα.
0: Άντε πάλι.
1: Κανονικά από τι αποτελείται. Όχι, μην κοιτάμε τώρα που τη γεμίζουμε πράγματα. Κανονικά. Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, φέτα.
0: Και κελιά.
1: Δεν είναι στο βασικό εξοπλισμό.
0: Όχι, αλλά...
1: Δεν είναι στο βασικό, ούτε πιπεριά.
0: Όχι, βάζουν. Πιπεριά, όχι.
1: Ούτε κάπαρι που βάζουν. Όχι, δεν είναι στο βασικό εξοπλισμό.
0: Όχι, στο βασικό εξοπλισμό δεν είναι. Όχι.
1: Κανονικά είναι ντομάτα, αγγούρι, φέτα και κρεμμύδι, λέω. Αυτή είναι η οριτζινάλε χωριάτικη. Ναι. Τα υπόλοιπα, ό,τι βάζει ο καθένας, καλό είναι ότι τρώει ο καθένας, αλλά μετά δεν είναι χωριάτικη, είναι λίγο πανδεσία. Είναι σαλάτα πανδεσία μετά. Μετά την πριτσόλα Σολομού μπορούμε να λέμε και χοιρινή σαρδέλα, λέει ο Τσάκα την Τσακού. Είναι το wellness για την ιατρική, ό,τι το μανούρι για τη φέτα.
0: Μας έχουν στείλει μια υπέροχη φωτογραφία του Αρσάβιν, όπου συνοποιήθηκε μαζί με τον Αλιαξάνδρα τον Χλεμπ.
1: Την έχω δει εγώ, ναι. Την έχω δει.
0: Τι θες να πεις για αυτή τη φωτογραφία.
1: Μόνο δέος, τίποτα άλλο.
0: Πρέπει να τη δείτε.
1: Μόνο δέος.
0: Ψάξτε, Χλεμπ Αρσάβιν. Είναι πραγματικά ένα, ξέρεις, δείτε πως είναι σήμερα που αξίζει.
1: Πόσο ιδανικό και ειδονικό θα ήταν να παίζει το τσοντέχαλι στη Βαρβάκιο τα πρωινά. Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Δίνεις ιδέες. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, είστε τελευταία μου ελπίδα. Χρόνια τώρα ζητάω από κύριο Παναγιώτη Ρήλο να έρθει με σινία για ένα ερωτικό σουκού, αλλά τίποτα. Πείτε του κάτι, λέει ο Διοκλής, μεθώνει το δεύτερο κάστρο.
0: Ακούστηκες, φίλε. Υπάρχουν δύο διάνθρωποι, λέει ο Σερπαντίνο Ράτζα. Εκείνοι που λένε συνέδριο και τότε που λέει συνέδριο. Πότε έγινε αυτό, πότε συνέβη αυτό.
1: Θα το πες, έχεις πει διάφορα τώρα. Έχεις πει διάφορα. Τα είχαν επισημάνει την άλλη φορά. Δεν τα θυμάμαι.
0: Λέει ο φίλο Τιμ Ντάγκαν. Βάζω θρίλερ αργά το βράδυ μαζί με μπυρίτσα. Σβηστά φώτα για ατμόσφαιρα και ήχο στα ακουστικά. Μπας και τρομάξω λίγο, αλλά ξέρω όλα τα κλισέ των θρίλερ, όπως ξέραν πλέον οι αντίπαλοι προπονητές πώς να κλειδώσουν το μεντιλίμπαρ. Ξαφνικά, κατσαρίδα Godzilla's 10 εκατοστά χωρίς να μετράω τις κεραίες, σκάει πετώντας στην οθόνη της τηλεόρασης και εξαφανίζεται. Πέρασα 3 ώρες να τη βρω, ψάχνοντας κάθε γωνιά σε σπίτι με μάρμαρο μοσαϊκό. Και εκεί που λέω ότι τα παρατάω, ας με πάρει στη φωλιά της όσο κοιμάμαι ψιλοζαλισμένος από το πολύ εντομοκτόνο που φλίταρα παντού, να σου εμφανίζεται απέναντί μου προκλητική και με κοιτάζει όπως κοιτάω κοπέπεπτα υπαρκτά και μη νέτα. Mm-hmm. Με κίνηση fatality βγάζω την παντόφλα και την ισοπεδώνω με απρόσμενη ταχύτητα και δύναμη ένα με το μάρμαρο το θεριό. Ένιωσα σαν άλλος Βαρτζενέγκερ που μόλις σκότωσε τον κυνηγό με τα χέρια του το καλύτερο Σαββατόβραδο που είχα εδώ καιρό.
1: Αυτά είναι. Και το καλύτερο θρίλερ θα λέγε κανείς, έτσι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Χωριάτικη χωρίς ελιές είναι σατζίκι χωρίς ελίτσα. Από μένα είναι όχι, λέει ο Έντγαν Ακαμελτοέ. Γιατί ο Αρσάβιν είναι σαν πρώτος ξάδερφος διαστραμμένου μακελάρι από school shooting. School shooting.
0: Κάζο Σκρουμπέλη λέει: βρέθηκαν την Κυριακή σε βάφτιση. Το εντυπωσιακό πλέον για την εποχή είναι ότι στο αγοράκι έδωσαν δύο ονόματα και αυτά ήταν Νικόλαος Μάριος. Δύο ονόματα και δεν ήταν έστω το ένα από αυτά Μάξιμος ή Πολυδεύκης. Σχεδόν σοκαρίστηκα. Mm-hmm.
1: Η σχέση με την κοπέλα μου έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να ταιριάξουμε σε πολλά. Όμως την αγαπώ και δεν μπορώ με τίποτα να χωρίσω. Τι κάνω, χωρίζεις. Κάνεις αυτό που δεν μπορείς με τίποτα να κάνεις. Το να κάθεστε και να τα αφήνετε να ξεφτίζει όλο αυτό το πράγμα και να σαπίζει και να φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα θέλει να βλέπει ένα στον άλλο τελικά. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση και το κάνεις.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Douglas Baygon. Εντάξει. Είχα εγείρει το θέμα με την ΆΜΚΑ και είχα γράψει ότι θα επανέλθω με αποδείξεις. Ναι. ΦΕΦ. Η πληροφορία ήρθε από την προσωπική μου σύζυγο, η οποία είχε πάει την κόρη σχολείο. Επιστρέφοντας η προσωπική σύζυγος από την εργασία, εγώ κάτω από τον απορροφητήρα τσιγαρίζοντας κρεμμύδια, άκουγα τα νέα των μαμάδων. Μέσα σε όλα τα νέα, ακούω και το «Εδώ η άλλη φώναζε το παιδί της ΆΜΚΑ». Λιώνοντας το γέλιο, περίμενα να περάσει η ώρα για να στείλω μήνυμα, σίγουρος ότι όταν θα χρειαστεί να το αποδείξω θα ήταν απλό, βάζοντας την κόρη μου να την αναζητήσει και κατόπιν να σας στείλω ηχογραφημένο της κόρης μου που θα σας περιέγραφε τη γνωριμία. Mm-hmm. Βρίσκοντας λίγο χρόνο με τη σύζυγο, τη ζήτησα περισσότερες λεπτομέρειες και απογοητεύτηκα. Ήταν ένα post το οποίο είδε στο Instagram, το ανέφερε πάνω στην κουβέντα μας κάτω από τον απορροφητήρα και το οποίο παραθέτω στο τέλος του mail. Όντας μακριά από το attention χωριλίκι, χωρίς να υπάρχει περίπτωση να μπω σε τέτοια διαδικασία για να στρίξω μία ανακρίβαση, παραθέτω τα γεγονότα, ίσως ισχύει, ίσως όχι, δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Εάν κατά τύχη βρέθει κάποιος και το διασταυρώσει καλώς, αλλιώς θα σου περάσει το χρονοτούλαπο της ιστορίας μαζί με τη συγγνώμη μου για την παρανόηση. Και μας έχει στείλει ένα post instagramικό που όντως κάποια γράφει, ξέρεις, με αυτογράφηση και γράφει πρώτη μέρα στο σχολείο. Σήμερα πήγαμε στον αγιασμό και φωνάζει μια μαμά το παιδάκι της ΆΜΚΑ. Μαντέψτε από πού βγαίνει το ΆΜΚΑ. Αυτό.
1: Okay.
0: Και μέχρι εκεί.
1: Okay. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Παιδάκι που ξέρω εγώ, είναι Αμαλία, ξέρω εγώ, Καλλιόπη, οτιδήποτε. Αμαλία Κατερίνα και τη φωνάζω χαριστικά ΆΜΚΑ. Αν κάποιος ξέρει βεβαιωμένα, ας το στείλει. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που λένε πάει με καλή ψυχολογία στη διακοπή πρωταθλήματος και ο Νικολογιάννης που είπε ότι πάει με καλή ψυχαγωγία. Και μπράβο του, αν το είπα αυτό. Και μπράβο του.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιος ξέρω ΆΜΚΑ, αλλά είναι από την Ρουμανία. Όχι, παιδιά, δεν μας κάνει.
0: Όχι, εδώ. Ο Κώστας λέει: φέτος είχα στις αποσκευές μου από Ελλάδα για Γερμανία 2 κιλά αρνίσια παϊδάκια, 1 κιλό χτένι μοσχαρίσιο, 1,5 κιλό λουκάνικα μάνης και 2 λεμόνια Αργεντινής.
1: Είμαστε. 2 λεμόνια μόνο, με όλα αυτά, ή 2 κιλά λεμόνια.
0: 2 λεμόνια λέει.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω. Ξέρω που δεν ξέρεις το προσωπική σύζυγος τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Με μπαίνεις τσίλι προφανώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Λίμνη Κότσο λέει: άκουσα το επεισόδιο με καλεσμένο Κουπέπε 3 φορές και κράτησα σημειώσεις. Ύστερα από 1,5 χρόνο στην Ιταλία, κυρίως επειδή δεν μιλάω καλά Ιταλικά και οι Ιταλοί δεν μιλούν Αγγλικά, δεν έχω κάνει τον έρωτα ακόμα με Ιταλίδα. Παίζω μπάλα λοιπόν στον international χώρο. Τους τελευταίους 4 μήνες δίνω σε μία από την Κένια. Σωματικά προσόντα top, αλλά μεγάλο κούτρο και από χαρακτήρα πολύ στην κοσμάρα της. Προσπαθώ να καταλάβω τόσο πόσο καιρό τώρα, αν είμαι ογκόμενος νούμερο 2 ή νούμερο 3. Η τύπη σε ένα διαστήματα κάνει 2-3 μέρες να απαντήσει σε μηνύματα και μετά απαντάει σαν να μην έγινε τίποτα. Επίσης, αυτή μένει Μιλάνο, εγώ έξω από το Μιλάνο και ο Νταλαβέρη γίνεται πάντα στο δικό μου μέρος, καθώς αυτή έχει συγκατοίκους γιατί τα ενίκια στο Μιλάνο είναι εξωπραγματικά. Αλλά σπίτι δεν έχω πάει ποτέ γιατί και καλά οι συγκάτοικοι δεν αφήνουν. Δεν είναι ότι έχουμε πει πως είναι μια κατάσταση εφήμερη ή κάτι τέτοιο, στο μυαλό μου είναι, απλά δεν μιλάμε και όταν έρχεται η σειρά μου να μιλήσουμε, κάνουμε περίληψη για το τι έγινε τις προηγούμενες μέρες χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι καινούριο. Τώρα να πω εγώ κάτι τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Εξαρτάται, τι σε...
0: Δεν πηγαίνει και έρχεται μόνο αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο...
1: Πού είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω αφού και ο άνθρωπος
0: περνάει καλά.
1: Αυτό λέω, μα και ο άνθρωπος δεν θα θέλει καλά. Κάτι πιο σοβαρό, απλά κάνει μια επικοινωνική παρατήρηση.
0: Ο Κρίστοφερ Κουτσούρα, θα το καταλάβεις εσύ, λέει: ακούγοντας πρόσφατη κουβέντα για James Bond, στο μυαλό μου είχε κατευθείαν Τζακ Λόουντεν, πρωταγωνιστής του Γκάρι Όλμαν στο Slow Horses.
1: Πολύ συμπαθής, δεν νομίζω ότι είναι για αυτό που ψάχνουν πλέον στην Amazon.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα του Χάρι Ντεμπουά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όχι, πρέπει να διαβάσω πρώτα αυτό το μήνυμα. Ο Χλεμπ μοιάζει με μικρό αδερφό Αλάνη που βγάζει τον παρθένο αδερφό του, τον Αρσάβιν για μπουρδελότσαρκα, και αυτός τραγουδά το I'm in love with the fairy tale.
1: Μόλις έμαθα ότι η ανταγωνίστρια περιπτερού κάνει τη βάρδιά της live στο TikTok με απλωμένα τα πόδια στον πάγκο. Διονοώ νολίτο.
0: Κάποιος λέει: ξέρω παιδάκι που το λένε Εύκα. Εύκα Κατερίνα. Όχι, δεν ξέρεις, θα το αποδείξεις.
1: Όχι, δεν το ξέρεις, όχι.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσουμε όμως το mail του Χάρη Ντεμπόα, παρακαλώ. Αναζητώ τη σοφία σας. Εδώ και 2 χρόνια είμαι σε σχέση με μια κοπέλα. Έχουμε ιδανική χημία σε όλους τους τομείς, με άψογη επικοινωνία, κοινά θέλω και απίστευτα επίπεδα αλληλοκατανόησης. Σίγουρα με διαφορά η καλύτερη σχέση που είχα στη ζωή μου. Και να σημειωθεί πως δεν είμαι πλέον μπεμπέκι, έχω γράψει τα χιλιόμετρα μου. Ωστόσο, ακριβώς την ίδια διετία, στο χώρο εργασίας μου υπάρχει μια κοπέλα που σε κάποια φάση κατάλαβα πως ενδιαφέρεται πολύ για μένα, αλλά απλά κρατούσα μια επαφή ως συνεργάτες. Στην πορεία όμως αναπτύξα μια σχεδόν φιλική σχέση και με άλλους συνεργάτες. Εδώ και μερικές εβδομάδες όμως αναλάβαμε ένα κοινό project το οποίο θα απαιτεί για τους επόμενους 5-6 μήνες να είμαστε σε άμεση και στενή συνεργασία. Το ζήτημα είναι πως τα vibes έχουν αρχίσει να γίνονται έντονα φλερτικά και αμφίδρομα σε βαθμό που φαίνεται πολύ έντονο. Παράλληλα, μοιραζόμαστε πολλά πράγματα για τις ζωές μας, ξέρει για τη σχέση μου, ενώ κάθε φορά που είμαστε κοντά στον ίδιο χώρο και μόνοι, θυμίζουμε το εφαίστειο Κρακατόα λίγο πριν σκάσει. Σκέφτηκα να το βγάλουμε από μέσα μας, καθαρά και μόνο στο προφορικό, έτσι ώστε να το απομυθοποιήσουμε και απλά να συνεχίσουμε αργότερα με την καλή σχέση που είχαμε ως άνθρωποι, κάνοντας παράλληλα τη δουλίτσα μας. Φοβάμαι όμως πως δεν θα μείνει εκεί. Η ατμόσφαιρα δεν ξέρω αν είναι υπέρ αυτού του σενάριου. Επίσης, με τα διπλά ταμπλό δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Μια φορά το δοκίμασα στα 25 μου για 2-3 εβδομάδες και έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου. Τώρα στα 40 πλάς δεν νομίζω ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Τι κάνουμε.
1: Άμα έχεις με την κοπέλα σου και τα βρίσκεις και την αγαπάς, τι κάνουμε. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο μπορεί να τύχουν διάφοροι πειρασμοί στην πορεία. Από οπουδήποτε, χωρίς να τους προκαλέσεις. Γιατί συνήθως και όταν είσαι καλά με έναν άνθρωπο δεν χρειάζεται να κάνεις. Κάπως έρχονται μόνα τους. Δεν είναι λογική. Δηλαδή, αν κάθε μήνα σου τυχαίνει μια περίπτωση, θα κάνεις την κοπέλα σου ταράνδο. Αν θες να μπερμπαντέψεις, χώρισε και κάνε αυτό που θες να κάνεις γύρω-γύρω. Αντίστοιχα και για την κοπέλα σου και για κάθε κοπέλα μπορεί να σημαίνει το ίδιο. Μπορεί να είμαι έναν άνθρωπο καλά και να τη πέφτουν 10. Τι θα πήγε εκείνη μετά. Να κάνω κάτι με αυτό να φύγει τα αποθυμένα. Θέλω να πω, έχεις μια σχέση και σε πιστός ή θέλεις να χωρίσεις και κάνεις τα γύρω-γύρω. Ξέρω ότι αυτή η εκπομπή προωθεί τις υγιείς σχέσεις, είναι κατά της απιστίας. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχουμε παροτρύνει ποτέ κανένα να Δεν μας αρέσει, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο.
0: Φέτα σκέτη με ελαιόλαδο, κύριε Γιάννη.
1: Αναλόγως.
0: Λέω την καραλάκα.
1: Κοιτάξτε, αν τρως φασολάκια, σκέτη, για παράδειγμα, πέρα σκέτη, να την βάλεις μέσα στο ζουμί από τα φασολάκια. Δεν θέλει να έχει πάνω άλλα πράγματα. Αν τρως πατάτες τηγανητές, ας πούμε, ας έχει το λαδάκι τη ριγάνη.
0: Συμφωνώ. Όπως το πες, όπως το πες ακριβώς. Τζέικοπ Νίστρουπ, πρόεδρος ΔΑΠ Χανίων, που σε προσεγγίζει πρώτη μέρα σχολής προτείνοντάς ταξίδι στον Πάνσκο, και όταν τον απορρίψει σου λέει έγινε Σταύρο, ενώ σε λένε Στέφανο.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο σημαντικό, πρέπει να διαβαστεί.
0: Αύριο.
1: Αύριο. Λοιπόν, οπότε να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Παναγιώτη Ρήλο, χαρήκαμε πάρα πολύ που τον είχαμε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10, με παρέα εδώ.
0: Με καλεσμένο εδώ με τον Πέτρο Γαλάνη, αύριο μιλάμε εδώ για social media και εθισμούς.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκους Πορεφέμ 12 στο μικροφωνό ο Κώστας Μιαύλης. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του EuroLeague and Friends Made in Serbia. Την έναρξη προπόλης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι 24 και Βιλερμπάν 30 του μήνα, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα, η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη αναφορεί αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στους προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιμπέτο Σίλμα που είχε συνομιλία με Τζέικομ Νίσου, Τάκη Φίσα και Στεφάνο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία από χθες τα εισιτήρια για το μάτς με την Καερά του Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 διεθνείς της ΣΑΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Ο προσεχές Σάββατο θα επιστρέψει στους προπονήσεις ένα από μήνα της ποδοσφαιριστής που έλαβαν πεθύμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολη. Τις φιλικά με άθεση καλυφθέρας 29 του μήνα και πανετολικός στις 8 Οκτωβρίου, θα δώσει ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Μένει στην Ελλάδα ο Λίον Μπέιλι που θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για τα απώλεια του Ρουανού μέσου Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα αριθμόλεπτα από το 72 στο 77, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Τάχα Άλλη και Παυλίνκα που πέσαν εξάρτητος στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ πλέον 2 μέρες ρεπό έδωσε ο Αλίσιο Λύσου στους παίκτες που θα επιστρέψουν στους προπονητές στην Κυριακή. Με το βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα εμπλέκουν το δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσίευματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ματσάρι που γράμμισε ο μεγαλομέτωχος Ηρακλή Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Σε δηλώσεις στην ΕΡΤΡΙΑ, ο ισχυρός άνδρας του γυρίου σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας μάτς θα διεξαχθεί στο Καθατζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Η Άρη Νότ Μπετ συνέτριψε 4-0 τον Πας Πύργο για την τρίτη αγωνιστική του Super Bet League 2. Παρελθόν από τον πάγκο της νίκης Βόλου ο Στέλιος Μαρεζάς μετά την ήττα από τον Παθαϊκό με 1-0. ΠΑΟΚ ήταν έσος 2-1 στο άλλο χθεσινό μάτς. Το δεύτερο Super Cup της ιστορίας κατέκτησε η γυναικεία ομάδα handball του ΠΑΟΚ που νίκησε 30-18 την αναγέννηση άταση στο κλειστό της Μικράς Ασέρδουκα Άρης νίκαιας 28-29 για την πρώτη αγωνιστική στη handball Premier. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στο τομάρι τέλεια λογαριασμό του Ισάκο. Πολύ πυρός Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντάγκαν Σακοτά. Μπορείς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσπορ λόγω μικρού τραυματισμών, παρότι βρίσκοντας κλήσεις του Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και οι Μεϊνού και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket. Κατέστησε σχετικό έτοιμα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράκη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
4: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, πάρα κοντράρι. Έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68 η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. έκανε φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι να ξυπηρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Pep Guardiola είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City, ο Ιλκάι Γκιντογκάν. 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. After review, πρώτο για αυτή την εβδομάδα.
1: Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και Πάνος Ρήλος.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Εδώ. Πρώτη φορά σε τάκι και τριάδα. Με Πανορήλο.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Είμαστε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τι δεν ήσουν.
0: Μεμονωμένες περιπτώσεις είμαστε
1: και
0: σίγουρα.
1: Και δεν ήσουν. Ναι.
0: Και δεν ήμουν και δεν ήσουν, ναι.
1: Πώς είμαστε.
0: Καλά, καλά. Μια χαρά. Εδώ.
1: Μπήκαμε σε.
0: Η διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Όχι ακόμα, γιατί σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Κεφάλι μου είναι λίγο πουρές. Γιατί έφτιαχνα κάτι.
1: Σε προσωπικό επίπεδο, φαντάζομαι.
0: Όχι, επαγγελματικό. Έχω το κεφάλι μου είναι πουρές λόγω βαρδιών.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι, γιατί έχουμε
1: μπάσκετ,
0: έχουμε διάφορα αυτά.
1: Επειδή η κατάλληλη υπήρχε
0: για βολοβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Ναι. Έχουμε τέτοια πράγματα, κατάλαβες.
1: Σιγά-σιγά είναι Ινφαντίνο που θες να τα.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ το έχω πει. Πρέπει να πάω να κάνω κληρώσεις σε Champions League. Να βγάζω κλειδάριθμους.
1: Καλά, και εκεί πλέον υπάρχει. Πώς το πω, δεν υπάρχει.
0: Αυτοματοποιημένο.
1: Ναι.
0: Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα.
1: Μας μου καταλάβει τα ρομπότ.
0: Αλλά αύριο, μάλλον θα μελαγχολήσω. Αυτό έλεγα τώρα. Ότι αύριο είναι η πιο νεκρή μέρα και θα είσαι μόνος.
1: Εσύ μην τα λες αυτά. Πες ότι δεν υπάρχει πολύ πράγμα.
0: Τι πολύ πράγμα.
1: Θα βάλουμε νέες ενότητες.
0: Νέες ενότητες.
1: Ναι.
0: Καλά, βάλε.
1: Ένθετα, εδώ, νέος κόσμος.
0: Ναι, βάλε. Βάλε ενότητες.
1: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η αγωνιστική.
0: Η αγωνιστική. Μπα. Εντάξει. Κέρδισαν όλοι. Θα κάνουν διακοπή. Πώς το λένε, χαρούμενοι. Χαρούμενη διακοπή. Γιατί όποιος και να στραβοπατούσε θα είχε κάμποση μουρμούρα. Βασικά, όχι όποιος και να στραβοπατούσε. Άλλοι θα είχαν λιγότερο, άλλοι θα είχαν περισσότερο.
1: Καλά. Και αυτά εγώ δεν τα πιστεύω πάρα πολύ.
0: Γιατί. Από τον κόσμο, λέω.
1: Ναι, σε επίπεδο παδών θα υπήρχε μουρμούρα.
0: Από τον κόσμο, λέω. Από τον κόσμο, λέω.
1: Από τη Βενεζουέλα, ξέρω εγώ, από την όποια Βενεζουέλα τώρα μην βάζω παραδείγματα.
0: Όχι, όχι, δεν λέω για τους παίκτες. Όχι, ναι. Δεν αναφέρομαι στους παίκτες. Δεν γίναμε σοφότεροι, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Από αυτά που είδα χθες, από την τρέλα τη χθεσινή με τις τηλεοράσεις εδώ πέρα, δεν φτάνανε τηλεοράσεις κάποια στιγμή. Δεν έχω δει τίποτα από τα άλλα. Έχω δει μόνο Super League. Δεν χρειάζεται να δω κάτι άλλο βέβαια, γιατί είδα μόνο Super League. Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά με αυτό το σερί από το απόγευμα μέχρι το βράδυ ήταν.
1: Το πιο ενδιαφέρον ήταν το απόγευμα. Στη Μαδρίτη
0: ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ότι.
0: Τίποτα, δεν έχω δει.
1: Αυτές τις μέρες που έχεις ξαναπεί είναι για σένα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ή για τους προνομιούχους να είναι μέσα στο στούντιο, τον Πανορίλο κτλ. Να έχουν και αυτά τηλεοράσεις.
0: Αν αρχίσουν λέει πάλι με τη διετσία, βάλτε Καζατζίδη. Αλλά.
1: Καζατζίδης έχει γίνει ειδική ενότητα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση. Και όχι μόνο αυτή η φάση. Καλά, άσε να μην βάλω τη φιτιλιά τώρα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ή να τη βάλω. Ή να πούμε ενδεκάδα.
1: Για πες φιτιλιά.
0: Πες φιτιλιά.
1: Εγώ θέλω να απαντήσω τον άλλο του φίλο για το σήμα αρχής.
0: Τι θες να του πεις.
1: Εντάξει. Όχι, εσύ να απαντήσεις.
0: Εγώ να απαντήσω.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην του αρέσει.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Σε κάποιους δεν αρέσει, ρε Μανώλη, τι να γίνει τώρα.
1: Λοιπόν, θα πει ο κόσμος για τα διαιτητικά. Να μας βάλει.
0: Θα πει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Βασικά να πω εγώ, επειδή το κρατάω μέσα μου από το πρωί που.
1: Όχι να πει ο κόσμος, θα πει ο κόσμος.
0: Θα πει ο κόσμος σίγουρα, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Χαλαρά, ωραία.
1: Ελπίζω
0: το
1: να
0: συζητήσουμε.
1: Πάμε καθαρά αγωνιστικά.
0: Να πω εγώ, επειδή το έχω μέσα μου από το πρωί που ξύπνησα και ξαναείδα 15 φορές τη φάση του Γιώβιτς, ότι έχω κάνει και εγώ λάθος εκτίμηση.
1: Mm.
0: Το λέω μέσα. Γιατί χθες με την μπαλαβομάρα εδώ πέρα με τις τηλεοράσεις δεν την είδα καλά τη φάση. Δηλαδή είναι δύσκολη φάση, είναι πολύ δύσκολη φάση.
1: Ναι.
0: Δεν ακούω αυτές τις μπουρδες περί μαϊμού και θέατρο κτλ. Και είναι πολύ έξυπνο, βέβαια. Είναι πολύ έξυπνος ο τρόπος με τον οποίο ο Γιώβιτς παίρνει χαμπάρι ότι εδώ κάτι θα βγει και βγήκε πράγματι. Δεν προφανώς ο Τζίλος, ο οποίος να πω εδώ, αφού θες φιτιλιά, προφανώς ο Τζίλος, ο οποίος πλέον να θυμίσω ότι είναι μόνο βαρίστας.
1: Ναι.
0: Στα διεθνή παιχνίδια, δηλαδή έχει φτάσει σε μια ηλικία πια όπου είναι μόνο στο ΒΑΡ. Ο Τζίλος δεν έχει δει ξεκάθαρο λάθος του κατοίκου ώστε να τον καλέσει. Γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση, ναι, μπορεί να τον καλέσει. Δεν πήγε να το δει ο κατοίκος. Έτσι. Και να
1: απλά ο κατοίκος νομίζω είναι σαν άλλο διαιτητή.
0: Ο Πολυχρόνης και λέει ο κατοίκος.
1: Ναι,
0: μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Ναι. Ο οποίος ήταν καλός ο κατοίκος στο Αγρίνιο. Ανακαλώ. Αλλά κατά τα άλλα, ρε παιδί μου, εκτός από αυτή τη φάση, επειδή ξαναλέω σήμερα μπήκα στη διαδικασία, διάβαζα, έβλεπα, άκουγα. Η διαιτησία στο Πανεσσαλικό χθες, συνολικά, είναι μια τεράστια καμπάνα, ας πούμε, για τον Λανουά. σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε για Έλληνες διαιτητές σε ντέρμπι και τέτοια. Δηλαδή ήταν τραγική η διαιτησία.
1: Ναι.
0: Άμα την πιάσει δηλαδή από το ξεκίνημα.
1: Πήγε σορτή με το γήπεδο, λες. Με τον αγωνιστικό χώρο.
0: Τι είναι αυτό. Και ξέρεις τι, δεν αναφέρομαι μόνο στους δύο. Ο βοηθός, την μπουνιά που ρίχνει ο Κάργας στο τέλος.
1: Είναι παραπάνω τιμωρία, έτσι δεν είναι.
0: Δεν γίνεται να μην το έχει δει ο βοηθός αυτό.
1: Τέλος πάντων, όποιος
0: δεν είναι να μην το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Δεν γίνεται να έχει δοθεί τέτοιο μπουνίδι.
0: Ναι.
1: Και τώρα
0: να
1: σβηστεί με μια κόκκινη. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρω πού κατέληξες για τα πέναλτι. Αν θες να τα.
0: Όχι, είπα ότι θεωρώ ότι δεν είναι το πέναλτι του Γιώβιτς και είναι πεντακάθαρο το πέναλτι το άλλο στη χερούκλα του Μεντίλ. Όπου εκεί έπρεπε ο Τζίλος να πάρει τα χαμπάρια του.
1: Καλά,
0: δηλαδή,
1: θέμα VAR και μόνο.
0: Αυτό δηλαδή, λέω. Ο Τζίλος έπρεπε να πάρει τα χαμπάρια του. Να το δει στο VAR ξανά και ξανά και ξανά, ας περιμέναμε.
1: 100 replay χρειάζεται.
0: Ναι,
1: αλλά
0: το πρώτο τελευταίο replay είναι ξεκάθαρο. Ότι τραντάζεται το χέρι του, αλλάζει φορά η μπάλα, φεύγει προς τα πάνω. Κάνει μια αγωνία.
1: Δεύτερη κίτρινη, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ούτε πέναλτι υπάρχει στον Μάγερ. Υπάρχει ένα replay και εκεί που δείχνει ότι. Πώς το λένε, ότι βρίσκει μπάλα. Α, και επίσης να πω ότι το γκολ του Βόλου δεν έχουμε γίνει σοφότεροι για το αν υπάρχει offside. Και δεν θα γίνουμε και ποτέ, μάλλον γιατί.
1: Για τον επηρεάζει.
0: Επηρεάζει σίγουρα. Ναι. Γραμμές δεν μπήκανε, δεν μας τις δείξανε, προφανώς δεν εξετάστηκε η φάση. Καταλαβαίνω εγώ. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγώ λέω ότι είναι μια αγωνιστική που δεν είδαμε και πολύ θέαμα, αλλά και μόνο που πήγανε εκεί τα παιχνίδια τα περισσότερα, δηλαδή προς το φινάλε.
0: Ναι. Ναι.
1: Σου άφησε κάτι.
0: Ενδεκάδα αγωνιστική, θες να πούμε για να βάλουμε και αυτό στην κουβέντα.
1: Λοιπόν, καταρχάς 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5, δεν θα αργήσουμε πολύ. Θα περάσουμε σε εσάς, για πες τέρμα.
0: Θα το πάμε θέση-θέση.
1: Ναι, με προβλημάτισε ιδιαίτερα αυτή η θέση.
0: Και εμένα με προβλημάτισε. Να σε ρωτήσω, σύστημα μας πειράζει αν είναι διαφορετικό.
1: Όχι, καλέ.
0: Α, γιατί...
1: Δεν βγάζουμε κοινή.
0: Βρε, δεν βγάζουμε κοινή, ναι, το ξέρω.
1: Αλλά χαρτάκι.
0: Μου έλεγε ένα έξω τώρα που σκεφτόμουν την 11η τη αγωνιστική ότι πρέπει να είναι, λέει, πάντα 4-2-3-1.
1: Γιατί?
0: Και του λέω, γιατί ρε φίλε. Ναι. Αφού δεν μου βγαίνουν, θέλω 4-3-3. Τι να κάνουμε τώρα, δεν βγαίνει. Λοιπόν, 4-3-3 εγώ, πάμε τέρμα. Μετά από πολύ ζωή, πένια.
1: Συμφωνώ. Η δεύτερη επιλογή ήταν ο Ορτέγα. Απλώς επειδή κάνει κάποια. Όχι, κανένα.
0: Και Μπρινιόλι είχα εγώ στις επιλογές. Δηλαδή, και οι τρεις με προβλημάτισαν. Αλλά πήγαμε πένια.
1: Λοιπόν, νομίζω συμφωνούμε με τα μπακ.
0: Απόλυτα. Σάλιακας και Αθανασίου.
1: Και σου λέω κάτι που δεν υπάρχει.
0: Σάλιακας
1: και Αθανασίου.
0: Για να σε δώσω στόπερ τώρα.
1: Φίλε, ο σίγουρος είναι ο Ρέτσος.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν με πιάσες.
1: Και δεύτερο βάζω Ντεφράι. Αλλά για πάρα πολλή ώρα μπαλάτζερα για Λάσχαρη. Δεύτερη σερή αγωνιστική. Όχι, δεύτερη σερή. Δεύτερη αγωνιστική τέλος πάντων που θέλω να το βάλω και δεν τον βάζω. Του Αστέρα, το στόπερ.
0: Βούρος Ντεφράι.
1: Βούρος.
0: Ο Βούρος έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και επειδή, για να είμαι ειλικρινής, μπαίνω πάντα λίγο στη διαδικασία να μην βάζω μόνο από το Big 4, 5 κτλ.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ συμφωνώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 4-3-3 θα παίξω εγώ, έτσι. Οπότε, πού πάμε τώρα? Πάμε στα half.
1: Πάμε half. Λοιπόν, Πόμπο.
0: Μέσα έπεσες.
1: Μπούρνιτ. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Καθόλου δεν υπήρχε αυτό στο μυαλό μου.
1: Μπούρνιτ του Βόλου.
0: Ναι, okay,
1: έχει κάνει ματσάρα, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικά είναι να τον προσέξει ο κόσμος. Καλά, τώρα μην κουνάω δάχτυλο. Όποιος είδε το μάτς. Είναι διεθνής, έτσι, Βόσνιος.
0: Ναι,
1: μουντιαλικός.
0: Ναι. Okay.
1: Ήταν στο παγκόσμιο κύπελο. Και πράγματι έχει κάνει πάρα πολύ.
0: Εγώ, φίλε, επιμένω και φυσικά. Ρουκουνάκης.
1: Και Ρουκουνάκης.
0: Πόμπο και Ρουκουνάκης. Μεγάλη δουλειά Ρουκουνάκης για να φαίνεται η ποιότητα του Πόμπου. Ο οποίος είναι παιχταράς και αν δεν ήταν 32 χρονών, θα έπαιζε σίγουρα σε μεγάλη ομάδα. Ναι. Ελληνική, έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Καλά, και τώρα δεν μπορεί. Λοιπόν.
0: Ναι, απλά τώρα είναι 32 και το σκέφτονται μια και δύο φορές. Το οποίο βέβαια έχεις δίκιο. Ναι, θα μπορούσε να είναι στον πάγκο, ας πούμε, και να μπαίνει να βοηθάει. Σε οποιονδήποτε από τους μεγάλους.
1: Λοιπόν, στα πλάγια θα βάλω αριστερά Ζωάο.
0: Μάλιστα.
1: Ζωάο Μάριο.
0: Ναι, εγώ παίζω 4-3-3, όπως σου είπα. Οπότε, ναι, για να μου βγει, έβαλα Φρόιλερ.
1: Καταλυτικός.
0: Και καθάρισα.
1: Και η λογική που δεν βάζω Φρόιλερ είναι επειδή θέλω να βάλω τα χάφ που σου είπα. Okay. Αφενός, αφετέρου. Διότι εντάξει. Εγώ έχω σε δράση εκτιμήσει το Φρόιλερ. Απλώς έκανε και ένα-δύο λαθάκια στο παιχνίδι. Σχέση με τους άλλους.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεξιά Μπαρτόλο.
0: Συνέχισε.
1: Ήθελα και Ματίας Γκοντζάλες του Βόλου, αλλά λέω πόσο Βόλο πια. Και μπροστά, εντάξει. Γιώβιτς Τετέι.
0: Ωραία, Γιώβιτς Τετέι και εγώ, και έχω βάλει και τον Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Και έκλεισα με το 4-3-3. Αισθάνομαι.
1: Α, full four.
0: Ναι, ναι, full. Δε, ήθελα. Ξέρεις τι, πήγαινα να βγάλω έναν και δεν. Είχα τύψεις. Για τον παίκτη που έχω τύψεις ακόμα σχέση με την δεκάδα της αγωνιστικής, νομίζω ότι είναι κυρίως για τον Αποστολάκη, αλλά δεν μου έβγαινε καθόλου. Θα ήθελα να βάλω και τον Αποστολάκη κάπου.
1: Του όφη,
0: να τον χώσω, αλλά θα έπρεπε να αλλάξω σύστημα, να βγάλω ένα επιθετικό. Οπότε δεσμεύομαι για την επόμενη φορά.
1: Και εγώ θα ρω πως έχω δικήσει λίγο ΠΑΟΚ.
0: Αυτά.
1: Πάνω είσαι καμιά ένσταση χοντρής, αυτά που είπαμε. Όχι, ε.
0: Όχι, ε.
1: Άρα καλό. Συμφωνήσεις.
0: Ε, καλό βόλος ο
1: Πάνος. Άρα 20άδα.
0: Απέξω το American football.
2: Δεν ήμουν και προετοιμασμένος, βέβαια. Δεν ήξερα τι κάνει τέτοια.
0: Ναι, έχουμε κάτσε, έχουμε εδώ θεματικά πράγματα. Τι νόμι, μας πέρασες.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5, τα υπόλοιπα τα λέμε μαζί σας.
0: Τα μπακ τα είπαμε, ρε Στέφανε. Είπαμε Σάλιακας και Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Τα είπαμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σου, ταξιάρχη.
1: Πρώτη, ε.
3: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά, μια χαρά.
0: Πολύ, πώς το λένε, ο ταξιάρχης θες, μου στέλνε συνέχεια μηνύματα. Τα βλέπα εγώ εδώ. Σκάγα.
3: Ναι.
0: Όλοι, αφού ακούγες από το απόγευμα, δεν έχεις πάρει το φτύσο από το ραδιόφωνο.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, αφού με έβαλες αυτό.
0: Ναι.
3: Μόλις γίνεται το 1-2, επειδή δεν αντέχω να το δω άλλο το παιχνίδι, έχω τρελαθεί.
0: Δεν έχει και άλλο παιχνίδι μετά, λίγο είχε μείνει.
3: Τι λες, ρε φίλε, τι λες, αν αιώνας πιθανόν, κερδίσαν το φάουλ και βλέπαν την αποβολή, τρελάθηκα. Βγαίνω έξω από το σπίτι, βάζω ακουστικά Sport FM, αυτό Sport FM τα ακούω ούτως ή άλλως, και λέω, δεν θα το δω, δεν αντέχω να το δω.
0: Και τελικά τι έκανε,
1: αυτό νομίζω το έχει κάνει και έτσι.
3: Και βγήκα έξω.
1: Το έχει πει στον αέρα.
3: Βγήκα έξω, το άκουγα. Εντάξει, την πλήρωσαν 2-3 καρέγκλες, εδώ κερδίσαμε έτσι. Κλώτσαγα, τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Όχι βία, όχι βία.
3: Ναι, λοιπόν. Πρωτού πάμε στα βαριά, να πω και εγώ την καλύτερη μου ενδεκάδα. Τερματοφύλακας Μπρινιόλι. Δεξί μπακ Σάλιακας, αριστερό Αθανασίου.
1: Γιατί δεν βάζει κάτι νόβις δεξί μπακ.
3: Δεν ήταν κακός μετά το 15, αλλά όχι.
0: Έλα ρε ταξιάρχη, να σου πω κάτι, δεν φταίει ο Γκατσίνοβιτς ρε ταξιάρχη. Πήγε σε μια φάση, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, πήγε σε μια φάση να μαρκάρει με το κεφάλι.
3: Θα σου πω μετά.
0: Με το κεφάλι ρε ταξιάρχη. Δεν είναι αμυντικός ο Γκατσίνοβιτς.
3: Όχι, δεν είναι. Θα σου πω μετά γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Αθανασίου λοιπόν που λες με το Σάλιακα, ο Ντεφράι με το Ρέτσο στα στόπερ.
0: Ωραία.
3: Ο Μουτουσαμί που τον θυμάμαι και από τον πολύ καλό χαφ.
0: Ναι.
3: Πολύ καλό χαφ μαζί με τον Κάγκουα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ναι, εξαιρετική.
3: Μαζί με τον Κάγκουα. Ζωάο Μάριο επίσης, γιατί για μένα η αλλαγή κλειδί για την ΑΕΚ είναι ο Ζωάο Μάριο.
0: Ναι.
3: Το οποίο είναι μια δίνει μεσοεπιθετικά στην ομάδα και στο κράτημα μπάλας, που δεν είχε μέχρι να μπει ο Ζωάο Μάριο. Γιώβιτς σε Τέι Ενδιαγέ. Τώρα εντάξει, ποιος παίζει εξτρέμ εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, τους βάλουμε όλοι μπροστά, δεν πειράζει.
3: Ναι, λοιπόν. Πάμε τώρα στα του μάτς. Λοιπόν, είπες ότι άλλαξες γνώμη βλέποντας τη φάση, λέγοντας ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Ναι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
3: Ωραία.
0: Και λέω, ότι είναι πολύ, και λέω ότι είναι και πολύ δύσκολη φάση. Πάρα πολύ δύσκολη φάση.
3: Συμφωνώ. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που ναι, συμφωνώ ότι το παίρνει ο σέντερφορ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή, γιατί να μην το δώσεις, λέω εγώ. Δηλαδή, με την ίδια λογική, όλοι οι αμυντικοί που κάνουν πέναλτι το θέλουν, που κάνουν επιτυχές.
1: Εγώ λέω ταξιάρχη ότι αν δεν το έδινε, δεν θα του λέγει κανείς τίποτα.
3: Εγώ διαφωνώ.
1: Πρώτον. Δεύτερον.
3: Εγώ διαφωνώ και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
3: Είτε δινόταν στην ΑΕΚ, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να δοθεί.
1: Okay,
3: έχουμε δει και σε άλλες ομάδες.
1: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα το παίρνει και με εξυπνάδα, αυτό δεν λέει κάτι. Υπάρχουν πέναλτι μάρς τα οποία τα παίρνει ο επιθετικός. Δηλαδή,
3: σίγουρα βάζει
1: δεν έχει να κάνει.
3: Σίγουρα για μένα ο Γιώβιτς είναι ο πιο έξυπνος παίκτης στο πρωτάθλημα. Αλλά για μένα είναι πέναλτι. Για μένα όμως το μεγαλύτερο λάθος εχθές είναι το χέρι. Δεν γίνεται
0: αυτό
3: να
0: σου πω. Αυτό είναι το πιο εξωφρενικό και που δεν το βλέπει στο βάρο ο Τζίλος. Δηλαδή ήταν τόσο δυνατό και γρήγορο το σουτ. Το καταλαβαίνω να μην το δει ο διαιτητής, οκ. Okay. Αλλά γι' αυτό έχουμε το VAR. Δηλαδή, ας το βλέπει ξανά και ξανά και
1: δηλαδή, εμείς εδώ, εγώ προσωπικά το έχω βάλει στο 0-0-25, στο 0-25 βασικά, ταχύτητα. Και φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, ναι.
1: Ότι φεύγει από το χέρι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, μπορεί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και πώς δεν το είδε. Και δεύτερη κίτρινη αυτό.
0: Κάτσε, γιατί ο Μανώλης μου χαμήλωσε για κάποιο λόγο τα ακουστικά μου.
1: Έλα, ξέρει, μιλάμε εμένα.
0: Ωραία.
1: Επειδή δεν τα λέει καλά.
0: Τώρα μια χαρά.
3: Που λέτε για μένα είναι ορισμός το πέναλτι. Και επίσης κάποιοι που λένε για το Μάγερ και αυτά, παιδιά, ότι ο άνθρωπος κάνει ένα καταπληκτικό τάκι στην μπάλα.
1: Α, εσύ λες για τη φάση, νομίζω συνολικά.
0: Ναι, όχι, και εκεί υπάρχει ένα replay που άμα το δεις, ένα είναι, δεν είναι παραπάνω. Δυστυχώς. Υπάρχει ένα replay που φαίνεται ότι παίρνει μπάλα.
1: Ωραία, εντάξει, αρχή.
3: Λοιπόν, για το μάτς, ένα λεπτό θα
0: σας πω. Ναι.
3: Λοιπόν, για το μάτς τώρα, εντάξει, δεν μου άρεσε καθόλου πώς μπήκε η ΑΕΚ στο μάτς, αλλά είναι από τα παιχνίδια που, εντάξει, το δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερη εικόνα, είναι από τα παιχνίδια που λες, να, γιατί δίνω στο Γιώβιτς 3-3,5 πόσα θα πάρει συμβόλαιο. Είναι από τα μάτς που μπαίνει στο δεύτερο μήχρονο ο Γιώβιτς, και ενώ στο πρώτο δεν είναι καλός, δεν έχει πάρει πολλές μπάλες, μπαίνει μέσα και λέει, παιδιά, σήμερα δεν θα το δεχτώ, δεν θα το αποδεχτώ να μην κερδίσουμε. Θα μπω μέσα, θα πάρω την ομάδα από το χεράκι, και ο τύπος για μένα κάνει φοβερή ενέργεια στο 0-1, στο πέναλτι που κερδίζει, το πώς φέρνει την μπάλα, το πώς αλλάζει κατεύθυνση, και μετά okay, πώς κερδίζει το πέναλτι, μην το ξανασυζητάμε. Και μετά, τρία λεπτά μετά το 1-1, ο τρόπος που βάζει το κορμί του, το πώς στέλνει την μπάλα με το κεφάλι, δηλαδή πραγματικά. Νομίζω μόνο από σεντερφόρ μεγάλης κλάσης στο κορυφαίο επίπεδο βλέπεις τέτοια τελειώματα.
1: Σωστός, ταξιάρχη. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
0: Έγινε, λοιπόν, ταξιάρχη. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Έχεις άλλη μία αυτή την εβδομάδα.
0: Άλλη μία, ναι. Λοιπόν. Τι τρεις λέει εδώ ο φίλος. Δευτέρα είναι, εντάξει.
3: Έγινε, χαίρετε.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Γεια.
1: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Έλα, παιδιά, ο Γιάννης είναι.
0: Έλα, είσαι. Γιάννη, καλά.
1: Πώς είσαι?
4: Είναι καλά, επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή, μήπως είναι κανένα μπασκετικό, δεν έχει τίποτα.
0: Ω, δεν έχουμε μπασκετικό, αλλά πες,
1: μιλάμε για μπασκετ.
0: Μάμα, θες να πούμε για μπασκετ,
1: θες να πούμε για πανταλόνα.
4: Επειδή είχε χαμός το Σαββατοκύριακο και είπατε όποτε γίνονται μάτς θα φέρει.
0: Δεν το έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Ανήμερα.
0: Κάνε λίγη υπομονή.
4: Αυτή η εβδομάδα είναι full. Ευρωλίγα, διπλή, αγωνιστική και...
0: Θα κάνεις λίγη υπομονή ακόμα. Λίγη, όχι πολύ.
1: Είσαι μια εβδομάδα πίσω βέβαια. Την άλλη εβδομάδα.
4: Όχι,
1: ναι.
4: Και
0: την άλλη εβδομάδα.
1: Όχι, άλλο εννοούσα.
0: Και την άλλη εβδομάδα καπάκια έχει διαβολοβδομάδα.
4: Σούπερ Κάπ το Σάββατο.
0: Σούπερ Κάπ και διαβολοβδομάδα και ξεκινάει και το πρωτάθλημα και έχει και εθνική.
4: Πάμε λίγο στα Σαββατοκύριακο. Επειδή τώρα είδα και το Γιαννακόπουλο.
0: Ναι.
4: Είδα και το Σούπερ Κάπ.
0: Ναι.
4: Στο Σούπερ Κάπ μαγνητοσκόπηση το είδα, γιατί θα βάλω πάλι την ίδια ώρα. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Η ίδια ώρα ο τελικός με παιδιά του Σούπερ Κάπ και ο τελικός του τουρνουά του...
1: Εντάξει, άλλες διοργανώσεις.
4: Τι σημασία έχει.
1: Εδώ βάζουν την ίδια διοργάνωση, Σούπερ Λίγκα την ίδια ώρα. Θα μπουν οι άλλες διοργανώσεις.
4: Να είναι τελικός όμως, τα άλλες πέρας πάντων.
1: Έλα, πλάκα μας, συμφωνώ.
4: Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Παιδιά, καταρχάς το τουρνά να πω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο αν φέρναν μία ομάδα, τέταρτη ομάδα, καλύτερα από την Μπούργκρε, παιδιά. Ενώ στα άλλα μάτια γίνανε ματσάρες. Τι μου φέρεις την Μπούργκρε, φίλε.
0: Εντάξει, ενδέχεται να μην μπορούσε να φέρει κάποια καλύτερη.
4: Πώς δεν μπορούσε, ας φέρναν τον Άρη. Ας φέρναν τον Άρη, να βλέπαμε και πάω κάρι σε...
0: Εντάξει, μωρέ τώρα, φιλικά είναι να προετοιμαστεί η ομάδα τώρα να μονταριστεί, έχουμε ακόμα μέλλον.
4: Επειδή είμαι από Θεσσαλονίκη Σαββατοκυριακό, παιδιά, αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει.
0: Για τον μπάσκετ, λες.
4: Περιμένουν όλοι το πάω κάρι στο Νοέμβρη. Και περιμένουμε και πού να έχουν τα εισιτήρια. Τα οποία εισιτήρια δεν είναι πάνω από 2.500, γιατί έχει 6.000 διαρκείας ο ΠΑΟ και γίνεται ασφαλικό. Δηλαδή και 50.000 να είχε, θα γέμιζε. Το περιμένουν όπως τις παλιές εποχές, δηλαδή γίνεται χαμός στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ το περιμένουμε εμείς.
4: Ναι, φαντάσου. Λοιπόν, δηλαδή κάποιοι περιμένουν το ΠΑΟ Κάρις, όχι Θεσσαλονίκη, και εκτός όπως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φέτος. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Παιδιά, είναι αυτό που λέω. Γύρισε, επανήλθε, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου.
0: Πώς το
4: επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις του. Επανήλθε ο καλύτερος Παναθηναϊκός. Τώρα το βγαίνουν και το λένε πάρα πολύ.
0: Κανονικές δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ένα μπάσκετ που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Όχι,
4: μισό.
0: Κάποια στοιχεία. Ναι.
4: Ακούω στα σχόλια, επιτέλους ο Παναθηναϊκός έχει κανονικό προπονητή.
0: Καλά, είχε και πριν κανονικό προπονητή.
4: Καθ' υπερβολή, αλλά αυτό εγώ το έλεγα εδώ και 3 χρόνια. Έγραψε ένα φοβερό άρθρο από Παπαγιώδη Γιάννης, το οποίο εγώ το λέω αυτό, ότι στο βωμό, στον καζέντα, στο βωμό του Ευρωλίγκας του 2024, ο Παναθηναϊκός έχασε 2 χρόνια.
0: Ναι.
4: Με την αυτή ότι πήγαινε πίσω συνέχεια και κανείς δεν τολμούσε να διώξει τον Οταμάν, γιατί σου λέει είχε πάρει το ευρωπαϊκό του 24. Έχει μια λογική. Τέλος πάντων, αυτό ζωτ, περιμένω ακόμα καλύτερο, περιμένω φοβερό μπάσκετ, δηλαδή λέει ρε παιδάκι μου, που το παραμικρό παίρνει τον άλλον από το χέρι. Το παραμικρό λάθος που κάνει, τον παίρνει αν είναι στον πάγκο, του εξηγεί, του δίνει το χέρι, το ματσούκα. Ο Αταμάκ τίποτα. Έξω. Ένα σου τα.
1: Εντάξει, είναι και άλλη φιλοσοφία όμως, Ρεγιάννη.
4: Ε?
1: Αυτό είναι και άλλη φιλοσοφία. Δεν σου λέω ότι.
4: Επανήλθε η φιλοσοφία.
1: Ναι.
4: Η φιλοσοφία υπάρχει του Παναθηναϊκού. Το DNA, αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Αν είναι αδιάβασμα και ανάλυση κάθε φάση και ακόμα και η παραδοσία λεπτομέρεια. Αυτό ήταν η υπερομάδα που
1: είναι
4: έκανε.
1: Διαφορετικές σχολές κατά περίπτωση.
4: Ορίστε.
1: Διαφορετικές σχολές είναι.
4: Ε, βέβαια.
1: Δεν αυτό, σημαίνει ότι και ο Ταμάν. Ευρωλίγκα πήρε.
4: Ευρωλίγκα πήρε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Ο Αταμάν, έστω και με τη σχολή του, τα έκανε θάλασσα δύο χρόνια. Με τη σχολή του. Ας κάνει καλή δουλειά, αλλά με τη σχολή του. Το λένε όλοι. Τώρα βγαίνουν και τα λένε όλοι. Εγώ τα έλεγα, αν θυμάστε. Τα βγαίνουν όλοι και οι παίχτες βγαίνουν και τα λένε τώρα. Τώρα που έφυγε, Δριός Πεσούζης, πώς το λένε. Πάσαν ήρθε και λέγεται. Τώρα τα λένε. Λοιπόν, εγώ τώρα, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Και έχει δίκιο και ο φίλος εδώ πέρα που λέει ότι ο Μπράντοβιτς διαλέγει και τέτοιες ομάδες επειδή. Ζητάει και από τους παίκτες του ιδιαίτερα σύνθετα πράγματα. Δηλαδή, στο κομμάτι της άμυνας έχει ρίξει πολλή δουλειά. Κάθε φορά ρίχνει, όχι κάθε σεζόν. Αλλά ξέρεις, είναι και μια νέα προσπάθεια. Οπότε για να τεμπεδώσουν, να αυτοματοποιηθούν κάποιοι σχηματισμοί στην άμυνα.
4: Ήθελα λίγο πιο δυνατά φιλικά. Γιατί τώρα θα πας στο Super Cup. Ο άλλος πάει μπαροτοκαμισμένος Ολυμπιακός.
0: Κάτσε, έχεις και την Παρή,
4: αυτό σου λέω. Και μπαίνει στην Ευρωλίγκα χωρίς να δώσει ένα φιλικό με ομάδα Ευρωλίγκα. Λίγο περίεργο δεν είναι.
0: Εντάξει, το φιλικό με τον ΠΑΟΚ, παρότι δεν ήταν με ομάδα Ευρωλίγκας, ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ.
1: Θα μπορούσε να έχει ένα πιο δυνατό.
4: Παίξε με τελικό με ΠΑΟΚ ή Παρτιζάν. Τι μου παίζει με Μπουρκ.
0: Εντάξει, Γιάννη.
4: Κατάλαβε.
1: Ωραία, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά.
4: Ένα λεπτό για τον Ολυμπιακό. Τελευταίο και κλείνω. Ο Ολυμπιακός αντίθετα με χαροποιεί γιατί αταμανίζει. Δεν είναι Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα που ήξερα. Είδα παιδιά πέντε φάσεις που πήραν την μπάλα ή ο Μοντέρο ή ο Φουρνιέ ή ο Ντόσεϊ χωρίς καμία πάσα. Αυτό είναι αδιανόητο για τον μπάσκετ Μπαρτζόκα. Χωρίς καμία πάσα ατομική προσπάθεια σουτ. Αυτό εμένα με χαροποιεί που βλέπω.
0: Κάτσε μωρέ.
1: Καταρχάς πέρα από τη διαφωνώ. Πέρα από τη διαφωνώ, το λες, το αταμανίζει λες και είναι ξέρεις.
4: Αταμανίζει εννοώ αυτό ρε παιδιά, έτσι μην παρεξηγηθεί. Αυτό το μπάσκετ που λέτε, το άλλο μπάσκετ. Ναι, αυτό εννοώ εγώ αταμανίζει, έτσι προς Θεού τον άνθρωπο, έτσι. Αυτό εννοώ για να το λέει Ελευθέρας Βοσκής που το λέω εγώ το μπάσκετ αυτό. Όχι ότι είναι.
0: Ελευθέρας
4: το παίζουν πολλοί προπονητές αυτό. Ιδίως Ισραηλινοί, Γκέρσον το έπαιζε.
0: Εντάξει δεν Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καμώς τη λέμε, έτσι.
0: Άστα να πάνε. Λούκι Λουκ, γι' αυτό έχουμε πει. Παίρνετε τηλεφωνάκι.
1: Τι θέλει.
0: Εδώ έχει στείλει ο Λούκι Λουκ, δεν διαβάζω το πρώτο.
1: Πάρε Λούκι.
0: Πάρε Λούκι Λουκ.
1: Καμούλη την Πέμπτη.
0: Ναι, πάμε μικρό break, επιστρέφουμε.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε κατευθείαν γραμμές. Χαίρετε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι.
0: Ναι. Είς. Γεια σας, γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε.
0: Καλά,
1: γεια
0: καλά.
1: Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν. Παιδιά. Ασχοληθείτε όλοι με την ομάδα να ασχολούμαστε. Εγώ είμαι Παναγιώτης. Ο άλλο πήρε τώρα πήγε τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, με όλου ασχολούμαστε. Ενώ και. Και εσύ πες για τον Ολυμπιακό, αν θέλει, απλά σε κόσμο επίπεδο.
0: Εντάξει. Γιατί να ασχολείται μόνο με την ομάδα του κάποιου. Μπορεί να ασχολείται και με άλλα πράγματα.
2: Απλά σε κόσμο επίπεδο, χωρί χαρακτηρισμού και τέτοια.
1: Γενικότερα η ορθή σκέψη στα 53 μου πλέον είναι ας πούμε την ομάδα μου. Δεν με διάζει τι κάνει ο Ολυμπιακό. Με διάφερε. Τι κάνει ο Πάβο η ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
2: Δεν είσαι μόνος σε αυτόν τον κόσμο, έχεις και έναν ανταγωνιστή, πολλούς ανταγωνιστές.
1: Δεν είπα ότι είμαι μόνος.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Απλά γενικότερα ασχολούμαστε με την ομάδα μας. Okay.
0: Πες για την ομάδα σου, πες για την ομάδα σου, Γιάννη.
1: Πέρα από αυτό, να κάνω μια ερώτηση εδώ τώρα, το οποίο είναι καθαρά του Sport FM, δηλαδή. Μαραθιανός με χτύπη.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω την εικόνα στο Sport FM.
2: Κάπου καλά θα καταλήξει αυτό.
0: Ποιος είναι, ποιος θα ρωτήσει.
1: Όχι, ήθελα κάτι να το μάθω.
2: Ναι.
1: Ο Μαραθιανός είναι ο πιο γεμάτος.
0: Όχι.
2: Τώρα και εσύ γιατί.
0: Κάτσε γιατί. Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί, γιατί και ο άλλος δεν είναι πια γεμάτος.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Κάτσε, βλέπω δύο. Ο Μαραθιανός και το Ραχτύπη.
2: Καταρχάς εμά μας ξεχωρίζει τώρα. Πήγαινε στη δικιά μας φωτό.
1: Το.
2: Στη δικιά μας φωτό δεν έχει δει.
0: Θα το κάνουμε τεστ.
1: Ρε παιδί μου, εσένα σας ξέρω τώρα.
0: Έλα, με την άσπρη μπλούζα ο Μαραθιανός.
2: Εσάς ποιος
1: θα... Δεν λέω για άσπρη μπλούζα και τέτοια. Εγώ λέω, ο ένας είναι κάπως... οι φωνές τους είναι διαφορετικές. Δηλαδή, αν πήγε ο Μαραθιανός, είναι αυτός που ο παντρεμένος με πέσει
0: ο ο παντρεμένος, ναι.
1: Με τα άσπρα, είναι αυτός ο.
0: Αυτός είναι ο παντρεμένος, ναι, αυτός είναι.
1: Ο Μαραθιανός.
0: Ναι, ναι, ο παντρεμένος.
1: Το αχτύπησε είναι ο άλλος.
0: Ο ανύπαντρος.
2: Ο ανικοκύρευτος.
0: Ο ανικοκύρευτος.
1: Αυτό, ο ανικοκύρευτος. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Η φωνή του ενός με του άλλου.
0: Ναι.
1: Θα νόμιζα ότι ήταν διαφορετικά.
2: Αυτό πάντα.
0: Ανάποδα.
2: Εντάξει, στα ραδιόφωνα.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Όχι, ενώ φωνητικά, αλλά ακούω ότι οι άνθρωποι. Άλλο θα νόμιζα ότι ήταν ο άλλος ο ένας και άλλος ο άλλος. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό τίποτα, για τον Παναθηναϊκό θα πω τίποτα. Πώς πάει η εκπομπή σας, καλά βλέπω.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Είστε μας πεις.
0: Πώς μας ακούτε.
2: Πώς μας βλέπεις.
0: Πώς μας βλέπεις, ναι, μπράβο, ναι.
1: Αρκετό καιρό ξαναμιλήσαμε. Ξαναμιλήσαμε πάλι.
2: Άρα κάτι δείχνει, κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, ναι, πέρα από αυτό ότι... γενικότερα, εγώ θα πω για τον Παναθηναϊκό γενικότερα. Ούτε αορφή, ούτε αορφή, δηλαδή θα μας προσγειωμένη και τίποτα άλλο.
2: Αυτό το ρητό το έχεις πει και την άλλη φορά.
0: Τι είπε, put your feet.
2: Προσγειωμένη.
0: Ναι.
1: Τα δικά μου φωτιά, ξέρω το δικό σας. Δηλαδή προσγειωμένη. Ενώ αυτό δεν με ενδιαφέρει τι και πώς, αν να πάρει παραδοσιακό πρωτάθλημα ή όχι. Με ενδιαφέρει η ομάδα να φαίνεται, να δείχνει και τι μπορεί να κάνει στην πορεία.
2: Ωραία, Γιάννη.
1: Δεν θέλω να κουράσω άλλο, αλλά ήθελα όμως να κάνω μια ερώτηση. Γιατί κάτι το λένε. Άλλοι λένε κάποιοι, δεν ξέρουν τι ομάδα είμαστε ο καθένα. Λοιπόν, εσείς έχετε ονομάσει τι ομάδα είστε.
2: Αν έχουμε μάθει.
0: Αν έχουμε ονομάσει.
1: Αν έχετε ονομάσει.
2: Ναι, εγώ έχω ονομάσει παλιότερα, αλλά είχα πει δεν το ξαναπώ. Μια και καλή. Φαντάζεσαι να μην το έχω πει ποτέ.
0: Πρέπει να ανατρέξετε σε παλιές εκπομπές.
1: Πέρα το ρεπορτάζ που κάνεις εσύ του Ατρομήτου, γενικά από ό,τι έχω καταλάβει είσαι Ολυμπιακός.
2: Αυτό μου θυμίζει το μαντέψε ποιο.
0: Δοκάρι και έξω. Τώρα, τι. Θέλεις να μάθεις τα πάντα για το Sport FM.
2: Εδώ είμαι θέλω να είναι παντρεμένος. Λοιπόν, Γιάννη. Αυτά.
0: Εντάξει, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, χαίρετε, να είσαι καλά, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Αν είστε λέει και δύο Στεφάνοντι, πώς σας ξεχωρίζουμε.
2: Πάμε, έχουμε καλεσμένο. Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας, γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: ΑΕΚΑΡΑ Ένωσης, Ένωσης ΕΛΕ.
0: Μάλιστα. Το όνομά σας.
3: Αντελήφθη ο κύριος Ρήλος, ποιος παίρνει τηλέφωνο.
0: Ορίστε.
3: Ο κύριος Ρήλος αντελήφθη ποιος παίρνει τηλέφωνο.
0: Ο κύριος Ρήλος λέει αντελήφθη ποιος πήρε τηλέφωνο.
4: Μάλλον έχω καταλάβει.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ρε Παναγιώτη.
3: Είμαι μια παλιά πληγή. Εσείς είστε σε καινούργια...
0: Πληγή είστε.
3: Εντός εισαγωγικών θύματα.
0: Ναι.
3: Ο Ρήλος είναι παλιό θύμα. Εγώ είμαι πληγή δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνετε.
3: Τι να κάνω...
2: Γιατί πληγώνετε κόσμο.
3: Είμαι κακός. Είμαι ο Κακονίκος.
0: Ο Κακονίκος.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
3: Κάποτε ήμουν καλός, αλλά τώρα έγινα κακός.
0: Γιατί?
3: Λοιπόν, να σας πω, εσείς είστε ο ένας ή ο άλλος?
2: Εγώ είμαι ο άλλος.
0: Και εγώ είμαι ο ένας.
3: Α, μπράβο. Α, το, καλά το κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Και είναι εκεί και κάποιος άλλος κανένας?
0: Όχι. Τρεις είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο.
3: Μπράβο, μπράβο. Και όταν μιλάω κάποτε που μίλαγα με τον Μαραθιανό, πεταγόταν ο Αχτύπης, αλλά καταλάβαινα εγώ ποιος είναι ο Αχτύπης.
0: Πότε μιλάγατε με τον Μαραθιανό?
3: Κάποτε είχαν βγάλει γραμμές ένα απόγευμα.
0: Α, ναι,
3: μία φορά
0: δεν το θυμόμουν.
2: Πάσχα. Όχι μόνο.
3: Ναι, σε κάτι τέτοιες. Πρωταπριλιά, απόκριες, κάτι τέτοια.
0: Α, ό,τι πρέπει δηλαδή.
2: Κύριε Παντελή, το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε?
3: Παντελή.
2: Δεν είπαμε Παντελή.
0: Όχι.
3: Όχι Παντελή. Από Παντελή Χαζομάρα Πάσχο. Δεν είναι.
2: Όνομα, συστηθήκαμε.
3: Κακονίκος.
0: Κακονίκος, είπε Νίκος.
2: Ωραία. Σε προκείμενο.
3: Λοιπόν, εύχομαι καλό κουράγιο. Σας εκτιμώ.
2: Να είστε καλά.
3: Μην το πείτε πουθενά. Από το δίδυμο εκείνο του Ολυμπιακού και του...
2: Όλοι καλοί, όλοι καλοί. Ναι.
3: Ναι, σας εκτιμώ περισσότερο. Λοιπόν, εύχομαι καλή πορεία και προσοχή. Διότι είναι μεταδοτική. Και δεν είναι καλή.
2: Ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Νικό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Με ξέρω, ξέρεις τι έχει,
0: Τίποτα.
2: Τι έχει
0: αύριο?
2: Είναι συνάντηση. Διαδικτυακή.
0: Α, ναι, ναι.
2: Των ιδιοκτητών των ΠΑΕ.
0: Ουσιαστικά θα συζητήσουν την πρόταση Αλαφούζου.
2: Σωστό. Ως προάγγελος κεντρικής διαχείρισης. Επί της ουσίας, μέχρι να λήξουν τώρα τα συμβόλαια που έχει κάθε ΠΑΕ, το ατομικό συμβόλαιο. Να είναι ένας προάγγελος. Δηλαδή, οι τέσσερις να δίνουν ένα μέρος, σεβαστό μέρος, έτσι. Αυτό το μέρος να πηγαίνει σε ένα κουμπαρά και να χωρίζεται στις υπόλοιπες 10.
0: Θα σου πω πάνω σε αυτό κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο χέρι.
2: Χαίρετε.
0: Ναι. Επόμενος, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Αγώ.
0: Ναι, ναι.
4: Με τον Μπάμ, με την πρώτη θέση, πώς έγινε.
0: Εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά.
4: Μόλις στήρισε το τηλέφωνο.
0: Τους περιμέναμε από πάνω από το ακουστικό.
4: Ναι, ναι. Για με ραντεβού. Καλημέρα, Νεκτάρη.
0: Γεια σου, Νεκτάρη.
4: Για το μάτς, για το χθεσινό που έλαβα εγώ.
0: Ναι.
4: Γιατί άκουσα την άποψή σου, Νίκο, το Απριλίου που είπες, επειδή έτυχε να σ' ακούω χθες, του αγώνα, άκουσα την άποψη ότι στην πρώτη μετάδοση της επειδή το πέναλτι, ότι για σένα είναι. Και τώρα άκουσα ότι είπες ότι το ξαναείδες και αλλάζεις άποψη. Συγγνώμη. Για μένα είναι καθαρό πέναλτι.
0: Okay.
4: Είναι καθαρό πέναλτι. Αυτή η γαλαμέλα ότι ο αμυντικός έχει το πόδι πατημένο κάτω δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, παιδιά. Ισχύει στην περίπτωση που ο επιθετικός κάνει κίνηση, είναι στο face to face, πάνω να τον περάσει και το πόδι του είναι πατημένο κάτω, ναι, okay, και βρει, δεν υπάρχει πέναλτι. Η γυναίκα περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Ο Γιώργης εκεί του κάνει αλλαγή κατεύθυνσης, του σπάει τα άλατα, καλός ή κακός, και βγαίνει ή θα βγει φάτσα με τον γκολ. Είναι πάλι πέναλτι. Το κέρδισε 6 μέρες, δεν σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν απαγορεύεται να κερδίσει τον πέναλτι 6 μέρες επιθετικός.
2: Όχι.
4: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Όχι,
2: το είπα και πριν εγώ.
0: Σε αυτό δεν διαφωνώ ούτε εγώ. Ότι
4: λοιπόν, η φάση δεν είναι καθαρή. Του κάνει αλλαγή, τον έχει πλάτη, του αλλάζει κατεύθυνση ξαφνικά. Έχει το πόδι πατημένο κάτω άλλο μέρα, αλλά δεν θα κάνει. Δεν θα πάρει τον πέναλτι, δεν θα κερδίσει τον πέναλτι επειδή του κάνει τρίπλα αυτή και του βγαίνει φάτα με τον γκολ. Προφανώς και είναι πέναλτι. Και αν δείτε και καλά τη φάση, κάνει και μια ανεπέστητη κίνηση με τον γόνατο ο αμυντικός. Ξαναδέ στη φάση και αν κάνω λάθος, πες το αύριο. Κάνει μια ανεπέστητη κίνηση με τον γόνατο του και τον βρίσκει ψηλά στο γόνατο, γόνατο με γόνατο. Γιατί δεν είναι πέναλτι? Ποιος είναι ο λόγος που δεν είναι πέναλτι? Το ότι βγαίνουν τώρα όλοι οι τηλεδιαιτές στα κανάλια, τα ιδιωτικά, που το κάνει κανάλι και ένα πρόεδρο ομάδος και λένε τα αντίθετα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά εντάξει.
4: Τα ματάκια που τη βλέπουν.
0: Ναι, αυτό είμαι ο πρώτος που το λέει. Ο καθένας λοιπόν, τα ματάκια του.
4: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί λόγο δεν είναι πέναλτι.
0: Ναι.
4: Δεν είναι face to face, δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνει επιθετικός, φάσαμε φάτα με το αμυντικό, πάνω τον περάσει, έχει το πόδι πατημένο κάτω ο αμυντικός, ναι, συμφωνώ. Εκεί δεν είναι πέναλτι, ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι πλάτη, τον έχει πλάτη ο Γιώβιτς του κάνει την κίνηση, αλλάζει κατεύθυνση και βγαίνει φάτσα με τον γκολ. Ή θα σου πάρει για γκολ ή θα πάρει πέναλτι. Ένα από τα δύο.
0: Εγώ ξαναλέω, επειδή δεν συμφωνώ με το σχόλιο για τηλεδιαιτητές που είναι ο καθένας σε ένα κανάλι του.
4: Γιατί δεν είναι έτσι.
0: Ότι είναι σε ένα κανάλι και τυχαίνει να είναι και κάποιοι ιδιοκτήτες.
4: Δεν τυχαίνει, δεν τυχαίνει.
0: Ο Βαρούχας δεν είναι σε κάποιο κανάλι, όπως το λένε.
4: Ναι, είναι μια εξαίρεση.
0: Ναι, ωραία. Το γεγονός ότι τρεις τηλεδιαιτητές.
4: Έχουν... Τρεις είναι σε κανάλια που είναι οι πρόεδροι γιατί πάλι ομάδα του
0: δεν έχει κάποια σημασία. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σημασία.
4: Είναι ψέμα αυτό.
0: Όχι, δεν είναι ψέμα, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σημασία.
4: Καλά, okay.
0: Εντάξει, η κυρία Λαμπαδαρίου στο Sky, για παράδειγμα, έχει πει ότι. Δεν θυμάμαι τώρα για ποια φάση. Ενώ έχει βγάλει ανακοίνωση. Ενώ έχει βγάλει. Κάτσε να σου πω λίγο. Κάτσε να σου πω.
4: Η χειρότερη από όλες είναι.
0: Εντάξει, οκ. Κάτσε να σου πω. Παρ' όλα αυτά, να το τελειώσω τώρα γιατί το άφησα στη μέση. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για μια φάση. Δεν θυμάμαι τώρα, πέρυσι, πρόπερσι. Για μια φάση και η κυρία Λαμπαδαρίου είχε στηρίξει την απόφαση του διαιτητή. Πήγαινε κόντρα δηλαδή στην ανακοίνωση τη ΠΑΕ.
4: Δεν το θυμάμαι.
2: Σε κάθε περίπτωση οι κανονισμοί είναι αναρτημένοι.
4: Δεν σε αμφισβητώ.
2: Έχουμε τους κανονισμούς, έχουμε και μάτια. Οπότε ας αφήσουμε τους φωτούς.
4: Γιατί βλέπω τον κόσμο. Τηλεκριτικούς. Συμπάει ο κόσμος, θα το βλέπω. Το είπε ο Τάδε, το είπε ο άλλος, το είπε ο Δίνα. Οκ, παιδιά, μεγάλη ανθρωπιότητα πιο πολύ τουλάχιστον εδώ που μιλάμε. Οι πιτσιρικάδες, ο κύριος δικαιολογό, είναι οι πιτσιρικάδες. Μπορεί να μην έχουμε δει. Οι πιο πολλοί μας έχουμε δει μπάλα τόσα χρόνια και μπορούμε να καταλάβουμε τον κανονισμό. Όσο για την άλλη φάση του Μάνταλου. Και προφανώς μάλλον κάποιο UFO από πάνω τράβηξε την μπάλα, γιατί είναι ξεκάθαρο, βγάζει μάτια από όλα τα replay, ότι η μπάλα ξαφνικά εκεί που πάει το τέρμα, ξαφνικά βρίσκεται στον ουρανό.
2: Το είπαμε και πριν.
4: Τώρα ή κανένα UFO την τράβηξε πάνω. Τι να πω. Αυτά δηλαδή, να πω να καταλήξω.
2: Νομίζω νεκτάρια σχεδόν όλοι το πάνω αυτό.
4: Ναι.
0: Εκεί δεν έχουμε κάποια διαφωνία. Κανένας δηλαδή. Όλοι έχουν πει ότι είναι πέναλτι.
4: Όχι. Συμφωνώ σε αυτό. Γενικά αυτή η διαιτησία ήταν τραγική, όντως συμφωνώ. Ήταν ένας τραγικός διαιτητής. Δεν άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Έχει κάνει σχεδόν όλες τις φάσεις λάθος. Και δεν είναι, αλλά ακούω από το αποκλείσιο βράδυ, ακούω ότι γνώρισε την ΑΕΚ, η διαιτησία γνώρισε την ΑΕΚ. Πού έγνωσε την ΑΕΚ, γιατί θέλει να παίξει την ΑΕΚ. Γιατί βγαίνει ο Μπέος και λέει, είπε ότι είπε.
0: Έλα τώρα, ρε Συνεκτάρια, σταθούμε τώρα στις δηλώσεις του.
4: Αλλά δεν γίνεται να με σχολιάσουμε, φίλε. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα διαιτητής που θέλει να παίξει την ΑΕΚ 90-10. Δεν θα δώσει δύο κίτρινες στο 10 στο αμυντικό σου χαφ και στο επιτυλικό σου χαφ. Εντάξει. Ας δώσει το πέναλτι το χέρι και δεν θα καθίσεις και δεν θα καθυστερήσεις.
2: Νεκτάρι, πώς είδες στην ΑΕΚ.
4: Και να τελειώσω. Βάση εμφάνισης δεν δικαιούν τους βαθμούς η ΑΕΚ. Ήταν κακή. Αλλά δεις το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Σε ένα παιχνίδι το ποδόσφαιρο μπορεί να μην είναι δίκαιο. Σε βάθος χρόνου, σε ένα μαραθώνιο όμως προσφυγικό, σε ένα πρωτάθλημα,
2: το τρώει με δίκαιο. Και σε αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, μπορείς να νικήσεις και στην κακή σου βραδιά και ίσα λέμε. Πολλές φορές τις χαρακτηρίζουμε πρωταθληματικές νίκες.
4: Ναι, συμφωνώ. Αυτό έγινε χθες. Βάσει εμφάνισης είπα ότι ο βαθμός θα ήταν επιβάλλει κάτι πιο δίκαιο. Βάσει εμφάνισης παραλαμβάνω, έτσι. Αλλά αυτό που είπες και εσύ, έτσι, μια κακή μέρα κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Δεν το πήρε με την κυβέρνηση.
2: Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ακόμα μια κακή μέρα εκτός έδρας. Εντάξει, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ανάλογα το ποιο μάτς είναι. Ήταν και διαφορετικά παιχνίδια.
4: Δεν ξέρω πώς να το αποδώσω αυτό, γιατί τις εμφανίσεις που είχε εκτός έδρας η ΑΕΚ. Ίσως να υπήρχε για ένα στο μυαλό, γιατί σημαίνει από πέρσι, δεν είναι φέτος.
0: Ναι.
4: Από τα 7.000 περσινά δεν μπορεί να γίνει εκτός έδρας. Ίσως κάτι στο μυαλό, κάτι ίσως να αυτό να. Ίσως γιατί είναι για να τους ξυμπλοκάρει. Ίσως ότι και πέρσι τέτοια εποχή η ομάδα δεν ήταν καλή, αν θυμούνται όλοι. Μετά την διακοπή άρχισε και ρουλάριζε.
0: Εγώ νομίζω ότι βλέπουμε μια καρμπόν, πώς το λένε, κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή εγώ την περιμένω την ΑΕΚ να φορτσάρει πάλι Νοέμβριο-Δεκέμβριο για να μην
4: κερδίσει. Κατά Νοέμβριο με διάτυπη λοιπόν.
0: Ναι, αυτό. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ Νεκτάριε.
2: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, πάμε. Χαίρετε.
5: Ναι,
0: χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα Ντάκη, καλησπέρα Άκη.
0: Τι είναι
5: το Ηράκλειο.
0: Το Τάκη Σάκης, τι ήταν
2: τώρα. Κάπου το πάει. Εσένα πώς σε λένε, φίλε.
5: Λάθος εκπομπή πήρα, μάλλον.
0: Ναι,
5: Νίκος είμαι εγώ. Πλάκα κάνω, εντάξει. Λοιπόν, μία ερώτηση θέλω να κάνω σε σχέση με το... Λοιπόν, πότε πιστεύετε ότι ένας προπονητής έχει κλείσει τον κύκλο του στο είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, ενώ είναι επιτυχημένο και είχε επιτυχημένο σεζόν, α πούμε.
2: Τώρα το πάμε γενικά ή δεν το πάμε συγκεκριμένα.
0: Για ποιον, για
2: πες μας ένα όνομα.
5: Είχε με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό και Αταμάν ανεξαρτήτω αθλήματο, στο μπάσκετ. Γιατί α πούμε κάποιο που δεν έχει κάνει επιτυχίε και. Έχει οδηγήσει την ομάδα σε δόξεις και σε καλές φορνίες. Τι αλλάζει, ας πούμε.
2: Νίκο, δεν έχω καταλάβει την ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν είχαν κλείσει τον κύκλο τους.
5: Ναι, γιατί. Ναι, πώς προκύπτει, ας πούμε, ότι κλείνει ο κύκλος και γιατί κλείνει.
2: Όταν δεν διαβλέπεις ότι ύστερα από ένα κακό χρονικό σημείο, όπως το ορίζει κάθε ΠΑΕ ή ΚΑΕ, αυτό το χρονικό σημείο, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής προς μια αγωνιστική ρότα καλή.
5: Ναι, αλλά κάτι αλλάζει όμως αυτό. Ας πούμε, π.χ. ο Μεντιλίμπαρ, τόσο επιτυχία στην Ολυμπιακό, ή ο Αταμάνος που πήρε την Ευρωλίγκα. Μετά, τι ευθύνεται και από τη μεριά του προπονητή, ας πούμε, και αλλάζει το σκηνικό αυτό.
2: Εννοείς πώς μπορεί να το αλλάξει ο ίδιος ο προπονητής.
5: Ναι, πώς πάει σε χειρότερο. Από το καλό, ας πούμε, που ήταν, πάει σε ευθύνουσα πορεία. Αντί, ας πούμε, να έχει μια σταθερότητα και να χτίζει πάνω σε αυτό και να κάτσει μακροχρόνια.
2: Μεγάλη κουβέντα, Νίκο. Πού αποσκοπεί όμως, για πες μου κάτι πιο συγκεκριμένο.
5: Όχι, αυτό το έχω απορία. Δεν αποσκοπεί κάπου συγκεκριμένα.
2: Εντάξει, να σου πω. Είναι μεγάλη
5: κουβέντα. Σαν σκέψη.
2: Πολύ δύσκολα μπορεί να ξαναδέσει ένα γλυκό. Αυτό έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια σε όλα τα αθλήματα. Στο ποδόσφαιρο σίγουρα.
0: Να κολλήσει ένα γυαλί.
2: Ναι, αυτό. Τα λένε και τα λαϊκάσματα που έχουμε βγάλει τόσες δεκαετίες. Ξέρεις. Εντάξει.
5: Ναι. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στον επόμενο.
6: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
6: Τι κάνατε.
2: Καλά.
6: Λέγομαι Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Σας ακούω από το νέο κόσμο.
0: Ο μαγευτικός νέος κόσμος.
6: Ορίστε.
0: Όχι, τίποτα. Δεν θυμάστε τις εκπομπές που έλεγα. Ω, μαγευτικά, Γιάννε.
6: Ο μαγευτικός νέος κόσμος. Προσέξτε, διότι έχει ψηφιστεί και η πιο ωραία συνοικία το 2026, έτσι.
0: Α, ναι. Σε ποια ψηφοφορία έγινε αυτό.
2: Α, η τρέχουσα, δηλαδή.
6: Έχει γειτονιά, εντάξει. Αλήθεια είναι ότι...
2: Αλήθεια είναι αυτό. Από ποιον έχει ψηφιστεί.
0: Ναι, όχι, δεν έχω ακούσει αυτό.
2: Από ποιον έχει ψηφιστεί. 9 στους 10 κατασκευαστές.
0: Από τους κατοίκους του
6: Νέου. Νεοκοσμήτες ήμασταν εμείς που το βγάλαμε.
2: Όχι, αλήθεια, έχει ψηφιστεί κάπου.
6: Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω, παιδιά, ότι φέτος γενικότερα έχει ξεκινήσει μια συγκεκριμένη προδιάθεση που είναι μικροαστικό να ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό, αλλά είναι τόσο εξόφθαλμο αυτό που συμβαίνει με διαιτησία, που πραγματικά δεν μπορώ, έχετε το λόγο μου, δεν το αναφέρω συνήθως, αλλά δεν μπορώ να μη σταθώ. Ξεκινάει η χρονιά πάρα πολύ ξεκάθαρα και βλέπεις ότι δίνεται, για παράδειγμα, σωστά μια κόκκινη στον ΠΑΟΚ. Είμαι ΠΑΟΚ εντωμεταξύ, έτσι. Δίνεται σωστά μια κόκκινη με τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Δεν δίνεται αυτό το πέναλτι μετά με τον Παναθηναϊκό για να γίνει το 1-1, ενώ είμαστε με 10 παίκτες. Mm-hmm. Κοιτάτε τι δεν δίνεται και κοιτάτε τι πήρε η ΑΕΚ, ας πούμε. Που το παλικάρι ο Νεκτάριος, που προς Θεού έτσι συμπαθέστατος είναι, μόνο που δεν είπε ότι ο Κάργας ανέσαινε κιόλα.
0: Εντάξει, μην μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις συγκρίσεις, γιατί...
6: Ρε παιδί μου, ναι, θέλω να σου πω όμως ότι...
0: Ενώ με τις φάσεις τώρα, βάλουμε... τι παίρνει ο ένας, τι παίρνει ο άλλος, γιατί δεν θα...
6: Μα γιατί, αφού είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται.
0: Για μένα είναι περισσότερο...
6: Δεν το βλέπεις. Ναι. Το ΒΑΡ πάει περίπατο φέτος, δεν το ξαναδεί. Δηλαδή έχουν γίνει μέσα σε 5 αγωνιστικές, ότι δεν έχει γίνει όλο το χρόνο.
2: Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν γίνει βαρβάτα πράγματα με το ΒΑΡ.
6: Με το ΒΑΡ, έτσι.
0: Και με το goal line έτσι. Technology που δεν έχουν.
2: Βαρβάτα. Πολλά για πενταγωνιστές, αυτό
6: δεν
2: να πω.
6: Δεν είναι και κάτω σπουδαίο για πλήθος.
0: Εγώ είπα και πριν, Δημήτρη, ότι ειδικά η χθεσινή διαιτησία στο Πανθεσσαλικό συνολικά είναι για να βαράνε καμπάνες στην ΚΕΒ. Καμπάνες. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε κουβέντα σοβαρά τώρα να βάλουμε Έλληνες διαιτητές να παίξουν τα ντέρμπι. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
6: Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και από την άλλη θέλω να σταθούμε ότι αν θα γινόταν αντίστροφα από την ομάδα μας όταν έχουμε μια ευνοϊκή μεταχείριση.
0: Αυτό λέω ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε πάντα.
6: Αυτό βλέπαμε, ρε Πούστη, μου λέει. Έτσι το Πούστη, για το Πούστη.
0: Αυτό είναι κάτι που το υπενθυμίζω συνέχεια και εγώ στον εαυτό μου και να το λέω ότι να μπαίνετε στη διαδικασία να μπείτε στη θέση του άλλου.
6: Ναι, αν θα χάναμε αυτό το πέναλτι ή το πέναλτι που δεν πήρε για παράδειγμα με
0: τον Μάγερ. Ή σε κάνα ντέρμπι να συμβεί για μια τέτοια φάση είναι δηλαδή τώρα.
6: Γιατί με τον Μάγερ είναι πολύ πιο εξόφαλμο το να το δώσει. Φυσικά επίσης και το χέρι πρέπει να βρήκε.
0: Βρήκε το χέρι. Εντάξει, έχει βρει.
6: Πρόσεξε όχι. Με τον Άρη είμαστε 2-0, βρίσκει ξεκάθαρα, αλλάζει πορεία, αλλά μάλλον είμαστε 2-0 και δεν έπρεπε να το δώσει το πέναλτι.
0: Μιας και είσαι ΠΑΟΚ και δεν έχουμε και πολλούς ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ.
6: Τι λες τώρα, μου φύγες έτσι.
7: Στην και εκπομπή, στην εκπομπή ρε. Στην εκπομπή δεν παίρνουν πολύ. Και από το νέο κόσμο κιόλας.
6: Γέννημα φρέμα εδώ πέρα έτσι.
2: Δημήτρη, τα μάτια που τα βλέπεις του ΠΑΟΚ.
6: Τα μάτια τα βλέπω σπίτι μου.
7: Δεν ανεβαίνεις, δεν ανεβαίνεις καθόλου πάνω.
6: Α, έχω πάει σε δύο ευρωπαϊκά φέτος και έχω πάει και με τον Ατρόμητο. Σε δύο παιχνίδια.
2: Όχι, την είδες, όχι, όχι, αν τα βλέπει κάπου εδώ, Αθήνα. Είναι μια περιοχή,
6: Αθήνα,
2: φίλε, που μαζεύονται φουλ παγκοτζίδες.
6: Βλέπω κάποιες φορές στην Καλυθέα, αλλά δεν αντέχω τον εαυτό μου. Δηλαδή το μοναδικό που με μπορεί να με βγάλει εκτός ορίων και λέω είναι κρίμα να βρίζω, ας πούμε, και άλλο ήταν δίπλα η ομάδα του.
7: Πώς την είδες, κάτω Πατήσια, δεν το ήξερα. Πώς την είδες την ομάδα χθες?
6: Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή, μου άρεσε πάρα πολύ το χάφι που πήραμε ο Κροάτης.
2: Ναι,
6: είναι πολύ καλό. Και τον πόνι με το Ζαφίρι.
2: Ναι, ναι.
6: Τον απελευθερώνει έτσι.
2: Και βάζει αυτό το aggressive στοιχείο που έλειπε πολύ από τον Μπακ.
6: Είναι χάφι. Ωραίο. Εμένα μου αρέσει και ο Ούγκρεσιτς πολύ, παιδιά. Ψηλά το κεφάλι τώρα να μοιράζει. Μιλάμε παιχταρά ο Πιτσυρίκο.
2: Ξέρει ποιο είναι το κακό ρεσί, Δημήτρη, με τον Ούγκρεσιτς. Το κακό σε εισαγωγικά. Όχι. Το ότι αποκτήθηκε, αποκτήθηκε ως αντικοσταντέλιας και καλά.
6: Όχι ρε, καμία σχέση, ναι. Δεν είναι καν η θέση του.
2: Αυτό, δεν πρέπει να το συγκρίνουμε. Δηλαδή είναι
6: όχι τελείως, παιδάκι μου, είναι
2: άλλη θέση, άλλα χαρακτηριστικά, τελείως. Οπότε μπαίνει...
6: Είναι για οποιονδήποτε, παίκτη θα έρθει η θέση να άδικο να συγκρίνεται με τον Κωνσταντέλια. Ναι. Δηλαδή είναι ένας.
7: Εμένα μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ ο
6: Ενδιαγέ. Είναι η πίκρα μου και όλα αυτά. Πραγματικά, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θεωρεί για μένα, έτσι. Ναι. Μπορώ να κάνω λάθος να λέω, να μην μπορώ να το δω αντικειμενικά. Εγώ θεωρώ δεν έχετε να ζηλέψει τίποτα από το Γιαμάλ. Δεν ξέρω αν το ακούτε βαρύ.
2: Το κατέβασα
6: από και ο Ντέιας, για παράδειγμα, και αυτό που κάνει, δηλαδή την ευχέρεια που έχει να κάνει πράγματα, ναι, είναι λίγη.
2: Ναι.
6: Μόνο για
2: είναι
6: μάλι.
2: Λίγο βαρύ, η αλήθεια είναι, αλλά είναι και είναι πολύ το ταλέντο του Κωνσταντέλια. Πάντως, στα δικά μου μάτια, φίλε Δημήτρη, στα χαφ του ΠΑΟΚ, αυτοί που δεν βγαίνουν με τίποτα ή που τουλάχιστον έχουν, πρέπει να έχουν πρώτο λόγο, ο ένας είναι ο Πέλκας. Και για αγωνιστικούς και για μη αγωνιστικούς λόγους.
6: Δεν
2: πολύ...
6: δε βγαίνει, εννοείται, δεν μας βγαίνει εμάς γενικά.
2: Όχι, δεν πρέπει να βγαίνει από τα χαφ του ΠΑΟΚ.
6: Όχι, γιατί είναι μέσα στον κόλ, δε γάμο το συνέχεια.
2: Το πρώτο
6: εμένα
2: αυτό...
6: δεν μ' αρέσει το Πέλκας αντικειμενικά, έτσι.
7: Ναι, αλλά φέτος...
6: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτός είναι που μας κουβαλάει.
2: Ναι. Και αγωνιστικά λέγω και μη αγωνιστικά. Πρώτον και δεύτερον ο Γιάκητς. Για τους λόγους που είπαμε. Δίνει αυτό το aggressive στοιχείο που έλειπε.
6: Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ ονειρεύομαι ότι ξύπνησα ένα πρωί και παίζει ο ΜΕΙΤΕ εντωμεταξύ. Έτσι,
7: ξέρω πώ να ξέρω. Είχε φάει πολύ βαριά το βράδυ.
6: Είναι, έφαγα τώρα μόλι. Μου είναι τόσο βαρύ αυτή η παικτάρα που όταν θα έρθει θα θέλει και 5 παιχνίδια 6 για να αρχίσει να τρέχει. Αλλά άμα πατήσει, μα το καίει. Πόσο κρίμα είναι να παίζει αυτό ο παίκτη.
7: Ναι, ναι. Έγινε Δημήτρη. Ευχαριστούμε.
6: Χάρηκα πάρα πολύ.
7: Είσαι καλά, να
2: είσαι καλά. Και
6: εμείς, καλά. Να είστε καλά,
7: πάμε σε άλλον έναν. Χαίρετε.
2: Σαν Άγιοι μας, στρατικό είναι.
7: Όχι, πλυντήριο. Νομίζω πλυντήριο. Άγιοι μας,
2: έρχονται, Σουητικοί.
7: Ναι, μας ακούτε.
8: Ναι.
7: Γεια σας.
8: Ναι, καλημέρα.
7: Τι είναι αυτό που ακούγεται, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, γιατί...
8: Τι είναι αυτό, κάνα τέσσερα κλείσει γιατί δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς. Είμαι το Λικέρι, είμαι στην Ταλίκα. Τώρα και ταξιδεύω. Αλλά δεν πέφτω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, παιδιά. Θα τα πούμε όλη μέρα.
7: Να σε καλά.
2: Πάρε αύριο, αύριο.
7: Προσοχή στον δρόμο, προσοχή στον δρόμο. Να σε καλά.
8: Ναι, πάνω απ' όλα.
2: Θα σου βάλουμε ένα κομμάτι. Πες ένα κομμάτι να σου βάλουμε στο φινάλε.
8: Ξέρω τι να βάλετε, παιδιά. Βάλετε κάτι για την Ταλικέρι.
2: Το κλασικό.
7: Α, το κλασικό, εντάξει.
2: Να σε καλά.
7: Έγινε,
2: καλούς δρόμους.
7: Να σε καλά, γεια, γεια. Καλούς δρόμους. Ωραίος. Άγιο μας στρατιωτικό δηλαδή.
2: Ακουγόταν, μου πείσαι ρε.
7: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
9: Εγώ.
7: Ναι.
9: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας.
9: Θα είμαι σύντομα.
7: Το όνομά σας.
9: Στέλιος.
7: Στέλιος.
9: Βέβαια, είμαι κοντά στο φίλο στον νέο κόσμο, είμαι Ασβέντη.
7: Γεια σου Στέλιο.
9: Να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ τον σκέφτεται. Αν είσαι αφοριέται. Δεν θα ξαναπάει η Ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη για φέτος.
2: Δεν θα.
9: Δεν θα ξαναπάει η Ευρωπαϊκό παιχνίδι.
7: Μπορεί να πάει για κανένα ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας.
9: Ναι, ναι. Αν θέλετε τα Φιλαδέλφια θα έχουμε πάλι κανένα τους Άραπες.
2: Για πάμε, για προχωράμε.
9: Τι να πω τώρα, ασχολούμαστε με το πέναλτι που ήταν δεν ήταν και δεν ασχολούμαστε με το πέναλτι που ήταν. Γιατί τα κανάλια που λέμε...
2: Του Μάνταλου.
9: Ναι, γιατί τα
2: μα κανένα... ασχοληθήκαμε, είπαμε από το ξεκίνημα ότι είναι πέναλτι αυτό και είναι και, και είναι και αποβολή.
9: Λέω για τους τηλεδιαιτητές το βράδυ.
7: Το είπανε και οι τηλεδιαιτητές, όλους εγώ τους άκουσα.
9: Είπαμε δεν έχουμε καλή λήψη,
2: Δεν Στέλιο, με κάθε σεβασμό προς τους επαγγελματίες εκείνους τέλος πάντων, πολύ σημασία δίνουμε. Ναι, πολύ βάση στο τι λένε οι
3: διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.
2: Από εκείνον που θέλει να διαμορφώσει άποψη από το τι θα ακούσει. Ξαναλέω, οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι, τους έχουμε, έχουμε και άποψη, βλέπουμε χρόνια μπάλα, τέλος.
3: Ωραία. Πόσες φορές είδαμε τον γκολ του Βόλου να δείξουμε με γραμμή αν ήταν offside ή δεν υπήρχε περίπτωση offside, λέτε.
2: Τον γκολ του Βόλου. Το 1-1.
3: Στο ξεκίνημα της έντρας,
2: αυτός
3: που διεκδικεί την μπάλα, που δεν την παίρνει άλλος, αλλά είναι στη διεκδίκηση, είναι καθαρά φαίνεται. Με γινόμαστε, δεν χρειάζεται να βάλουμε.
2: Ναι, φαίνεται να είναι offside, βέβαια μερικές φορές όταν μπαίνει η γραμμή βλέπουμε άλλο πράγμα. Οκ, okay, αλλά φαίνεται να υπάρχει. Ναι.
3: Αλλά ας βάζαμε τη γραμμή να δούμε, δεν ασχολήθηκε κανένα. Το είδε δηλαδή, το ελέγχθηκε. Δεν ελέγχθηκε καθόλου.
0: Αυτό είπα και εγώ, ότι καταλαβαίνω ότι δεν ελέγχθηκε ποτέ. Γιατί θα μας το έδειχνε. Αυτό το replay, το χαρακτηριστικό, έρχεται από το VAR, δεν έρχεται από την τηλεόραση.
3: Γιατί τα βλέπει ο καθένας, εγώ με κίτρινο, άλλος με πράσινο, με κόκκινα γυαλιά, όπως και είτε αντικειμενικοί δεν μπορούμε να είμαστε, αφού είμαστε παντοί.
2: Γιατί.
0: Αλλά μια χαρά μπορούμε να είμαστε.
2: Μπορούμε.
0: Το χέρι μας είναι.
3: Μας επηρεάζει,
2: Όσο πατάει γάτα. Μέχρι εκεί.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σταθώ λίγο στον ΠΕΟ που δεν θα χρειαζόταν, τέλος πάντων. Νομίζω ότι και εκεί πολύ προβολή δώσαμε σε κάτι ευθέες δηλώσεις. Εντάξει, να μιλάει για στήσιμο και για θυμένα το κάτι όχι.
2: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Θα μου επιτρέψεις εδώ να σου πω, μιας και το θίγεις, για να μην το αφήσω έτσι, ότι το χειρότερο για μένα δεν είναι οι δηλώσεις, γιατί για τις δηλώσεις, ό,τι είπε τέλος πάντων, θα πρέπει να παρέμβει κάποιος αθλητικός εισαγγελέας, λέω. Αυτό που εμένα με ενοχλεί είναι η εικόνα να είναι στη γραμμή του πλαγίου out και να ουρλιάζει και να μην μπορεί να τον κάνει καλά ο τέταρτος, που είναι ο τέταρτος δηλαδή. Και η αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά, είναι στη γραμμή του πλαγίου out.
3: Ο γιος του, αν είναι και μικρός.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο τέλος με τον γιο του, δεν ήμουν εκεί, δόθηκαν και αμοιβαίες εξηγήσεις.
3: Τελείωσε αυτό. Δεν λέω για αυτά που δεν είδα. Για αυτά που δεν είδα δεν μπορώ να πω. Ναι. Παθαίνεται στη σέντρα.
2: Πάντως νομίζω έχει διαπίστευση.
0: Ναι, όχι, σίγουρα έχει διαπίστευση. Αφού είναι στο team. Είναι στην ομάδα. Κάτι είναι στην ομάδα.
3: Ο γιος.
0: Ναι.
2: Αλλά και ο γιος μπορεί, αλλά για τον Μπέλε.
0: Ο γιος είχε στο βίντεο, στο κέντρο του γηπέδου, φαινόταν το καρτελάκι.
3: Έπρεπε να έχει απαγόρευση. Όσο για αυτό που είπε ότι έχουν υπαρχεί εκατομμύρια για το διπλό της ΑΕΚ, μετά το 1-0 έδινε 1-0-1. Άρα τι παίξανε εκατομμύρια, δεν είχε σοβαρή δηλαδή ο Βόλος για να πούμε ότι προλάβανε και παίξανε εκατομμύρια και με τι στοιχεία που έχει ο Μπέος στα στοιχεία να πει παίξανε εκατομμύρια.
2: Εντάξει και τα εκατομμύρια λογικό είναι, λογικό, τα πολλά λεφτά είναι λογικό να παίχτουν όταν, στο φαβορί τέλος πάντων. Το άλλο είναι το σκέλος, χρήζει διερεύνησης.
0: Ακριβώς,
2: ότι οι δύο αξιωματούχοι εμπλέκονται σε αυτό. Είτε πρέπει να το αποδείξει, είτε πρέπει.
0: Και νομίζω ότι οι ίδιοι αξιωματούχοι θα αντιδράσουν, όχι θα πρέπει να αντιδράσουν. Το θεωρώ δεδομένο. Θίγονται οι πωλήσεις, αυτά, η ηθική του καθενός.
3: Πού είχε την πληροφορία,
0: τέλος πάντων.
3: Δύο λεπτά μετά το τέλος του αγώνα να κάνει τις δηλώσεις και να μην βγει κάποιος από κάτι, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τέλειο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε.

Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Παυλίδης με στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει ο Παυλίδης, φέρνει μπαλά μπροστά του. Παυλίδης θα σεντράρει. Η μπάλα στον Καρέτσα και γκολ. 1-0 για την Ελλάδα με την ενέργεια του Παυλίδη και το τελείωμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 17χρονος Άσος ανοίγει το σκορ για την Γαλανόλευκη μόλις το 3ο λεπτό. Τι ωραίο ξεκίνημα, ιδανικά για τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Γέμισε του Καρέτσα κεφαλιά του Παυλίδη και γκολ. Τέλειο γκολ. Σερβίρει αυτή τη φορά ο Καρέτσας, κεφαλιά του Παυλίδη και Ελλάδα Λευκορωσία 2-0 στο 17ο λεπτό. Γεράκης θα κάνει κίνηση, δίνει τώρα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης, βάζει μπάλα μπροστά του, παίζει στον Μπακασέτα, ωραίο Μπακασέτα, περνάει ο Μπακασέτας, σου του Μπακασέτα και γκολ, εντυπωσιακό γκολ από τον αρχικό της Γαλανόλευκης στην 76η συμμετοχή του, σκόρ για 18η φορά. Τι οβίδα το Τάσο Μπακασέτα, δεν το είδε καν ο Παυλιουτσέκο που τράβηξε απλά μια φωτογραφία και θα το πούμε ότι στη Λευκορωσία τη Σαμπαλέκα ξέρουν από το τένις. Δεν μπορούν να ξέρουν πολλά για το ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας. Μπακασέτας, κεφαλιά του Μπουμπέλη και γκολ. 4-0, Ελλάδα Λευκορωσία με τη κεφαλιά του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ασίστ ακόμα μία για τον Τάσο Μπακασέτα. Σκοράρει ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πιέζει ο Μπακασέτας, κερδίζουν την εθνή μας και γκολ από τον Τζόλι για την εθνική μας ομάδα από την πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 63 σκοράρει και ο Χρήστος Τζόλης. Ελλάδα, Λευκορωσία 5-0 και το πάρτι συνεχίζεται. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Ελλάδα, Λευκορωσία 5-1.

0: Εδώ είμαστε, After Review, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Ρήλος, στα DEX. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό πολύ ο φίλος, ότι όλοι δυσκολεύονται στα εκτός. Η αλήθεια είναι, η ΑΕΚ σίγουρα δυσκολεύεται. Ο Ολυμπιακός είχε την ισοπαλία, την Κέλλη στο Βόλο και με δυσκολία νίξε τον Λεβαδιακό.
1: Φουλ γραμμές.
0: Φουλ γραμμές, ναι. Παναθηναϊκός, δύο νίκες πήρε. Το ΠΑΟΚ και την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι στα δύο άλλα εκτός είχε πολύ καλά διαστήματα. Δηλαδή και με τον Ατρόμητο και χθες με τον Πανετολικό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Να κλείσω ράδιο.
1: Κοϊτά.
2: Να ακούσει να δείτε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, όπως ακούω την εκπομπή εκεί.
1: Ναι.
2: Προσπαθείτε να βαφτίσετε το...
0: Την άποψή μας λέμε.
2: Δηλαδή το
0: ψάρι κρέας.
2: Το κρέας ψάρι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ότι ήταν πεναλτάρα αυτό. Πεναλτάρα ήταν.
0: Του Μάνταλου.
2: Γιατί ο παίκτης του Βόλου έβαλε τρικλοποδιά στο Γιώβιτς.
1: Τρικλοποδιά.
2: Αυτό είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε.
0: Κοίτα, είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση.
1: Τρικλοποδιά πάντως δεν το έβαλε.
2: Κοίταξε, τον πέταξε κάτω. Είναι πέναλτι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κοίτα, κράτα έτσι κι αλλιώς ότι δεν δόθηκε πιο πριν καθαρό πέναλτι, οπότε
1: ας κρατήσουμε,
0: προχωράμε.
1: Ας κρατήσουμε αυτό, γιατί...
2: Νωρίτερα, ποιο πέναλτι, τι πέναλτι ήταν νωρίτερα.
0: Του Μάνταλου.
1: Το χέρι.
0: Στο σου του Μάνταλου.
2: Το χέρι, γιατί έκανε χέρι ο Μάνταλος.
1: Όχι.
0: Υπέρ της ΑΕΚ. Ναι.
1: Αυτό, του Μεντίλ, λέμε, που ήταν και δεύτερη κίτρινη.
2: Ναι.
1: Αποβολή.
2: Εντάξει.
1: Ένα-ένα.
2: Και ένας παγουζής.
0: Όχι, ένα. Ήταν η πρώτη φάση αυτή.
2: Ένας παγουζής και είπε ότι...
0: Πες εσύ την άποψη σου, άσε τι είπε ο φίλος.
2: Από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ευνοείται η ΑΕΚ. Δεν μας είπε όμως ο ΠΑΟΚ, δεν είναι αδική τα διαιτησία ο ΠΑΟΚ. Δεν μας είπε.
0: Ήταν άλλη η θεματολογία.
2: Ναι, ένας ΠΑΟΚΣΙΣ, από πού βγήκε, δεν θυμάμαι από ποιο μέρος. Και είπε ότι από την αρχή του, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, λέει ευνοείται η ΑΕΚ. Έχω να το πω εγώ, ο ΠΑΟΚ αδική τα διαιτησία, δεν ευνοείται.
0: Κοντά έχει αλλάξει άποψη σου περί βαθμολογικής διαφοράς. Στο φινάλι
1: του
0: αθλήματος.
1: Έχει ένα μήνυμα τώρα, λες και το έστειλε ο ίδιος, ότι θα το πάρει η ΑΕΚ με 30 βαθμούς διαφορά. Τώρα μόλις ήρθε, μπορεί να στέλνει μηνύματα τα αυτό.
2: Σε τέτοια παιχνίδια έξω,
1: ναι.
2: Σε Βόλο και αλλού δεν είχε ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ, τι είχε κάνει. Είναι ψέματα.
0: Πάμε στα φρέσκα.
1: Για ποδόσφαιρο να μιλήσουμε καθόλου.
2: Ναι.
1: Τον Κοϊτά, πώς τον είδαμε.
2: Εντάξει.
0: Πήλαμε το άλλαξε.

0: Ναι, ναι, με λαμβάνει σου κουητά, εντάξει. Τι να κάνω, ναι, εντάξει. Εντάξει, και ο Μάνταλος καλός είναι, δεν μπορώ να πω, παιχταράς είναι. Αλλά με λαμβάνει τώρα
1: οι Μπουκαδόρος, έτσι.
0: Οι αλλοδάποι που να παίξουν από τις κυρίες που είναι οι Αφρικανοί παίχτες, μου αρέσουν, ας πούμε.
1: Ωραίος.
0: Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Έγινε, Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα λέμε.
1: Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι. Ναι.
2: Εγώ θα κάνω, παιδιά, όχι τη χθεσινή μέρα, ότι έχει γίνει. Από την εποχή του ΒΑΡ και εδώ, και από την εποχή του ΒΑΡ και επί, θα κάνω μια ανασκόπηση, δηλαδή.
1: Πριν το ακριβώς βάρει, αυτό που λέμε να μην κάνουμε, δηλαδή.
2: Μισό λεπτό. Να τελειώσω λιγάκι για να μου βγάλει μου. Πριν το ΒΑΡ είχαμε κάτι διαιτητές 100 κιλά.
1: Όνομα, όνομα.
2: Αλέξανδρος.
1: Γεια σου, Αλέξανδρο.
2: 100 κιλά, οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει αν κάποιοι παίχτες είχαν ένα εμπόδιο μπροστά τους και έπρεπε να κρίνουν μια φάση σε 10 δευτερολέπτου να βγάλουν μια απόφαση. Και έχουμε και τη σημερινή μετά ΒΑΡ εποχή, που 5-6 διαιτητές βλέπουν μια φάση, πρέπει να την κρίνουν και να βγάλουν μια απόφαση. Να τη δούνε 5, 10, 20, 30 φορές όσοι χρειαστεί μια φάση. Σωστά μέχρι εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε είχαμε την εποχή πριν το ΒΑΡ και την εποχή μετά ΒΑΡ. Και εγώ θλίβομαι όταν συγκρίνουν αυτές τις εποχές. Υπήρχε μια παράγκα που την εκμεταλλευόταν ο εκάτος τότε ισχυρός, ας πούμε, την εποχή της παράγκας. Σήμερα λέγαμε ότι λέγεται μπαράγκα, την είχαν βγάλει, κάτι που είχε γίνει στη Θιβόνα εκεί πέρα που ξεκίνησε όλη η ιστορία, θυμόσαστε, με κάποιους παλιούς παίκτες στην αρχή και μετά μπήκαν και κάποιοι άλλοι που δεν θέλω να πω ονόματα και τέτοια και ξέρουμε ότι ήταν οι επώνυμοι, ας πούμε.
1: Αλέξανδρε, απλώς έχουμε συμφωνήσει εδώ πέρα, θα μιλάμε για διαιτησία, τα της διαιτησίας της αγωνιστικής.
4: Τα φρέσκα.
1: Ναι, τα φρέσκα. Λοιπόν, άσε τώρα, πάντων, πριν από 50 χρόνια, 30, 20, 10 χρόνια.
2: Σήμερα πρέπει ο ορισμός να είναι η εποχή της παράγκας και η εποχή του ΒΑΡ που λέμε, όχι της πολυκατοικίας, δεν έχει ξεπεράσει την πολυκατοικία, την εποχή του ουρανοξύστη. Η εποχή της παράγκας και του ουρανοξύστη. Όλοι βλέπουν, δυστυχώς και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το άθλημα, ανάλογα τα γυαλιά που φοράνε και ανάλογα την ομάδα, υπάρχει οπαδική δημοσιογραφία, το πω πιο απλά, ας πούμε. Ξέρω θα διαφωνήσετε γι' αυτό.
4: Όχι, δεν θα διαφωνήσουμε. Θα σου απαντήσω ότι δεν υπάρχει μόνο οπαδική δημοσιογραφία.
2: Υπάρχει, ναι, η εποχή του Διακογιάννη, του Σωτηρακόπουλου σήμερα, που δεν είναι με την ομάδα που υποστηρίζω εγώ, ήταν άλλη ομάδα οι άνθρωποι, την ξέρετε ποια ομάδα ήταν. Δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι, ας πούμε. Σπανίζουνε. Mm. Όταν βλέπεις μια προσπάθεια από έναν οπαδό δημοσιογράφο, όνομα, που έχει κάνει όνομα, και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να σου πει ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι κάτι άλλο, είναι αυτό που βλέπω εγώ, εκεί πέρα υπάρχει μια θλίψη για το άθλημα. Και πιστεύω, εάν το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μείνει στάσιμο, έχει περάσει τεράστιο ρόλο και η δημοσιογραφία. Δεν μπορεί να βλέπεις, ρε φίλε, ένα πόδι σταματημένο, καρφωμένο στο έδαφος και να πηγαίνει ο άλλος πάνω του, να βρίσκει το πόδι αυτού και να μου λες, είναι πέναλτι, τέλος. Ποιος ορισμός το λέει στο εδάφιο και ποιο εδάφιο είναι αυτό που λέει ότι όταν ο παίκτης, ο αμυντικός, έχει καρφωμένο ή επιθετικός οποιοδήποτε το πόδι του κάτω και βρίσκει του αντίπαλου το πόδι πάνω με τη φορά που έχει, δεν ξέρω αν μπορεί να τα αποφύγει ή να το κάνει σκόπιμα την επαφή, να ορίζεται πέναλτι αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, μερικές φορές πιανόμαστε από μια λέξη ενός κανονισμού και το πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε. Τώρα δεν το λέω για τη συγκεκριμένη φάση.
2: Αυτό λέω.
1: Τι θέλω να πω, ότι έχει σημασία και το που παίζει την μπάλα. Δηλαδή, αν η μπάλα είναι 17 μέτρα μακριά και όλος καρφός το πόδι του μπροστά από τον αντίπαλο, χωρίς να έρθει σε σύγκρουση από τη δικιά του πλευρά και πέσει ο αντίπαλος πάνω του, δεν σημαίνει ότι δεν είναι παράβαση. Έχει σημασία, και το που παίζει την μπάλα εκείνη την ώρα.
2: Φυσικά έχει σημασία. Και φυσικά παίζει ρόλο και βλέπεις ότι μπορεί να υπάρχει σκοπιμότητα, να υπάρχει η επαφή αυτή ώστε να πάρει τον πέναλτι. Είναι και θέμα ευστροφίας, είναι ποδοσφαιρικού IQ που λέμε. Το να το κάνεις αυτό το πράγμα και εμπειρίας. Ένας παίκτης, ξέρω εγώ, που δεν θα έχει την εμπειρία, θα ήταν 20 χρόνια, 21, μπορεί να μην σκεφτόταν να το κάνει αυτό το πράγμα. Να κάνει έναν λιγμό αριστερά, να αποφύγει και το πόδι και όλα, την επαφή και όλα.
1: Ωραία.
4: Έγινε.
1: Καλό βράδυ.
4: Έγινε.
2: Καλό βράδυ.

0: συνέχεια. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε, χαίρετε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Κύριε Ράγη, ακούγομαι?
2: Ναι.
1: Μανώλης, έχουμε ξαναμιλήσει την περασμένη εβδομάδα.
2: Το όνομά σας?
1: Μανώλης.
2: Α, Μανώλη, συγγνώμη. Νομίζω ότι μιλάει σε εσένα. Γεια σου, Μανώλη.
1: Να σας πω κάτι σαν αγνός πείραστος τσάικ.
2: Ναι.
1: Να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα πέναρτι.
2: Ναι.
1: Το μάτι το τίναξε στον αέρα όχι ο βαρίστας, ο διαιτητής, μη δίνοντας το πρώτο πέναρτι. Σας τα λέω διευθεία εδώ. Και θέλω να πω και κάτι άλλο και να το σχολιάσετε μετά. Το δεύτερο για μένα, εγώ δεν θα το σφύριζα. Ακόμα και να ήταν. Τη γνώμη σας την είπα. Δεν πήρα όμως για τα πέναρτι. Εγώ πήρα να πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Να ξεκουράσει ο κύριος Νίκολιτς, ο οποίος είναι σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα. Το Μαρίν να βοηθήσει τα χαφ την ομάδα και είναι απαράδεκτο. Και αν θέλει δεξιούς οπισθοφύλακες, έχει το Βιτάλη και το Χρυστακόπουλο, κύριος Νικολίτσα. Ακούστε με για αυτά που σας πω, ένα λεπτό μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
2: ακούμε.
1: Αδικαιολόγητο. Με τον Όφη τα ίδια πέρυσι, τα ίδια και φέτος. Με την Κηφισιά, ναι, μεν κερδίσαμε πέρυσι με την ψυχή στο στόμα, τα ίδια και φέτος. Με τον Βόλο τα ίδια πέρυσι και τα ίδια φέτος. Να πάψουν οι παίχτες τσάκ να είναι βεντέτες. Να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βάλει 10 γκολ στην έδρα σου και έξω να γίνει ερατικόλο. Σχολιάστε το και να τα πείτε, να μην τα λέει μόνο ο κύριος Μαραθιανός, να τα λέει και ο κύριος Κετσετζόγλου και ο κύριος Τσακίρης. Θα κάνουν καλό στην ομάδα.
0: Εγώ, Μανώλη, πάντως θεωρώ ότι δεν είναι θέμα μόνο νοοτροπίας. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό βάζεις ως ζήτημα όταν λες για βεντετισμό.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας μεγάλης.
0: Μπορεί να παίζει ρόλο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Θέλω να πω ότι χθες η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο μάτσο. Okay. Έχει φάει δύο
1: φάσεις. Καλά.
2: Όχι, ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε.
0: Όχι, άλλο θέλω να καταλήξω.
1: Πολύ καλά.
0: Αλλά για το χθεσινό ρε Μανώλη, μπαίνει στο 7 λεπτό και έχει δεχτεί δύο φάσεις. Αυτές τις δύο φάσεις δεν τις είχε δεχτεί γενικά και άριστα από κάπου. Τις είχε δεχτεί από την πλευρά του Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι δεξιός μπακ. Θέλω να πω, υπάρχει.
1: Να πω κάτι, μπορώ.
0: Ναι, sorry, να ολοκληρώσω. Υπάρχουν και αγωνιστικά ζητήματα. Δεν είναι κάθε φορά τα ίδια, αλλά μην το βάζουμε μόνο στο θέμα και το κομμάτι της συνοτροπίας. Δηλαδή από πέρσι που είναι τόσο πολλά τα παραδείγματα. Εκτός έδρας με ομάδες με μικρομεσαία μπάτζετ, σε κάθε μάτς ήταν ζήτημα νοοτροπίας.
1: Για μένα είναι καθαρά, όπως θα πω και ένα τελευταίο και θα τα σχολιάσετε μετά. Μπορώ να το πω?
0: Ναι,
2: ναι, βεβαίως.
1: Έβαζαν για το χύψη λόγο τον Κατσίνοβιτ δεξί μπακ.
2: Ναι.
1: Είπε ο κύριος Ράλης ένα πολύ σωστό χθες, γιατί τον άκουσα. Είπε ότι ο Μπρινιόλι φταίει που βγήκε σε εκείνη τη φάση. Mm-hmm. Συμφωνείτε, κύριε Ράλης?
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη, κάνει διακοπή.
1: Ότι και ο Μπρινιόλι έφταιγε σε εκείνο το λάθος του Κατσίνοβιτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
2: Ναι, αλλά λιγότερο.
1: Αν όμως κάτι,
2: ναι,
1: ναι. Αν δεν έβγαινε ο Μπρινιόλι, ο Γκατσίνοβιτς δεν θα έβγαινε.
2: Αυτό πήγα να πω. Λιγότερο από τον Γκατσίνοβιτς.
1: Και απορώ και να το πω και ας θυμώσουν κάποια ελκύδες με αυτό που θα πω, είναι βαρύ. Απορώ πώς αυτό ο Γκατσίνοβιτς έχει καμία σχέση με τον Γκατσίνοβιτς προτριετίας στην ΑΕΚ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Εντάξει, το είπες και εσύ.
1: Να δοθούν ευκαιρίες
0: στον
1: Κουτέσσα και σε άλλους παίκτες να ξεκουράσει λίγο το Μαρίν. Γιατί πρόβλημα έχει στα χάφη η ομάδα, το οποίο δεν το βλέπει κανένας δυστυχώς. Το πρόβλημα εκεί είναι της ομάδας. Στα χάφη και να δοθούν και ευκαιρίες στον Κάιρεν που...
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν το βλέπει κανένας. Μια χαρά το είδαμε και στην Τρίπολη και στη Χρυσιά, το είδαμε.
0: Αλλά ρε Μανώλη, αυτό γιατί δεν το βλέπουμε στα εντός?
1: Τι είπατε?
0: Αυτό γιατί δεν το βλέπουμε στα εντός?
1: Δεν το βλέπουμε στα εντός γιατί έχει κατοχή ΑΕΚ, και είναι διαφορετική η νοοτροπία. Δεν μπορεί οι παίχτες αυτοί να ξεχνούν την μπάλα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Παίζουν με το στυλ της βεντέτας οι παίχτες αυτοί. Ακούστε με για αυτά που σας λέω. Σας είπα την άλλη φορά ότι ΑΕΚ δεν μπορεί να χάσει από τη Ρεάλ. Δικαιώθηκα για αυτά που σας είπα.
0: Κάτσε να αυτομάτισε, δεν μπορεί να παίξει με τη Ρεάλ. Κάτσε, περίμενε.
1: Και τα
0: εκτός
1: πιο
0: και να μας καλέσει το μέλλον. Να παίξει
1: ΑΕΚ στο Champions League, να το θυμηθείτε και αυτό και σας καληνυχτίζω και σας κούρασα. Είναι με τη Σταχτάρ, με τη Μάντσεστερ και με την Ντόρτμουντ. Τα άλλα μάτς δεν τα θεωρώ δύσκολα. Εγώ προσωπικά. Τα τρία μάτς σας είπα είναι τα δύσκολα. Τα άλλα μάτς είναι στα μέτρα της ΑΕΚ. Αλλά θεωρώ αδιανόητο και θα σας πω και κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή και δύσκολα θα ξανασηκώσετε το τηλέφωνο αυτό που θα πω. Ακόμα και προχθές που έβαλε 8 γκολ και με 11 αλλαγές που έπαιξε με τον Πανσεραϊκό, στα πρώτα 6-7 λεπτά δεν μπήκε με καλή νοοτροπία η ομάδα. Αν δείτε το βίντεο των πρώτων 6-7 με τον Πανσεραϊκό, παρόλο που έβαλε 8 γκολ. Δείτε το και
0: δεν είχε μπει καλά, όχι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εγώ βλέπω για να σας τα λέω. Να έχετε βγει και ανοίχτα. σχολιάστε αυτό το πράγμα. Να πάψουν να έχουν βεντετισμό οι παίκτες. Καλή σας νύχτα.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Εγώ δεν θεωρώ πάντως ότι είναι θέμα βεντετισμού, διότι όπως είπα, είναι πολλά τα παραδείγματα. Δεν είναι τα ίδια ακριβώς προβλήματα σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή και πέρσι είχε κάνει και καλές εμφανίσεις εκτός έδρας. Και ξαναλέω με τις ομάδες με μικρότερο μπάτζετ, έτσι. Επειδή σε άλλα παιχνίδια και ντέρμπι έχει κάνει και εμφανισάρες. Και γενικά μην το μαυρίζουμε τελείως.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ, τώρα σαν γενικό σχόλιο, σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι μια ομάδα που δέχεται πιο εύκολα φάσεις. Δηλαδή το είδαμε και με την Κηφισιά, το είδαμε στην Ευρώπη, το είδαμε στην Τρίπολη.
0: Εκτός όμως, κατάλαβες αυτό το θέμα, ρε. Και εγώ την απάντηση δεν μπορώ να σε δώσω. Δηλαδή είναι τόσο πολύ η Νέα Φιλαδέλφια. Οκ. Okay. Πάρα πολύ δυνατή έδρα.
2: Ναι.
0: Αλλά πάντα εγώ ψάχνω και έναν αγωνιστικό λόγο, δεν ξέρω.
2: Όχι, εγώ είμαι μαζί σου στο δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας.
0: Θα υπάρχουν και τέτοια μάτς. Δηλαδή το μάτς με την Κηφισιά φώναζε ότι είναι νοοτροπία, οκ. Okay.
2: Από την άλλη, μπορεί η απάντηση να είναι πολύ εύκολη, έτσι. Να είναι, ξέρω εγώ, ότι στη Νέα Φιλαδέλφια με τον κόσμο, ξέρω εγώ, παθαίνουν ψυχολογικά, ας πούμε, είναι ανεβασμένοι και μπαίνουν.
0: Αλλά αν δεν είσαι καλή ομάδα, δεν αρκεί ο κόσμος, έτσι.
2: 100%.
0: Ναι. Ναι, είναι καλή ομάδα.
2: Γι' αυτό και εγώ ψάχνω απάντηση ποδοσφαιρική.
0: Ναι.
2: Να βρούμε μια απάντηση ποδοσφαιρική.
0: Ωραία, πάμε, χαίρετε.
3: Έλα, παιδιά.
0: Ναι,
2: για χαρά.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Έλα, Κώστας από Υπρέα. Εγώ έχω πίσω μια όλη τη γνώμη μου για τον Νικόλες, μια που είναι η κουβέντα για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι είναι ο πιο τυχερός προπονητής όλα τα χρόνια της ΑΕΚ. Η γνώμη μου. Και εντάξει,
0: όπως καταλαβαίνετε.
3: Πώς?
0: Ο λόγος.
3: Ο λόγος. Η χειρότερη πρωταθλήτρια ήταν πέρυσι. Η χειρότερη πρωταθλήτρια που έχω δει ποτέ μου. Απλά η άλλη ήταν ο ΠΑΟΚ, τον κατέστρεψε ο Λουτσέσκου. Εμείς κάσαμε, ο Παναθηναϊκός εντάξει. Ποιος θα το παίρνει.
0: Γιατί
3: το Καραϊσκάκη στο 6-0 η ΑΕΚ έκανε πιο πολλές φάσεις από ό,τι όταν κέρδισε πέρυσι.
2: Αν βάλω κάτω τώρα πώς έχουν πάρει πρωτάθλημα χειρότερη από την περσινή ΑΕΚ.
3: Όχι, με τίποτα, παιδιά. Πρώτα να σας πω κάτι. Συνεχίζει η ΑΕΚ, έχει μπροστά παιχταράδες. Εγώ πρώτος έχω πει για ορισμένες μεταγραφές που είχαν και μακάρι να έπαιρνε και ο Ολυμπιακός τον Ελίασον. Μακάρι να τον πάρει και το Δεκέμβρη δηλαδή.
0: Ο Ελίασον δεν παίζει εδώ που έχει πάει εκεί πέρα στη Βραζιλία.
3: Ας μην παίζει. Ας έρθει εδώ και θα σου πω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει αμυντικά χαφ. Και δεν γίνεται, ρε φίλε, να μπεις με τον Πίλιο, το Ρώτα, ο οποίος εντάξει, στέκεται. Αλλά δεν είναι, τι να σου πω τώρα, δηλαδή Έλληνας ή ένας ξένος σαν τον Γιωργάτο, σαν τον Μπορμπόκι που είχε, σαν τον Κασάπη.
0: Εντάξει, κι άλλοι δεν έχουν, κανείς δεν έχει Γιωργάτο και Μπορμπόκι.
3: Δεν θέλω να ασχοληθώ με την ΑΕΚ, το έχω ξαναπεί. Ναι. Πάντα η ΑΕΚ το έκανε αυτό, υστερούσε στην άμυνα. Ξέρω εγώ, εκτός από την εποχή που είχε τον Μπάγερ και ο Μανουλά και αυτούς που σας είπα τα μπακ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να σας πω κάτι, ρε παιδιά, γιατί καταρχήν χθες στο 71 ακριβώς έκλεισα την τηλεόραση, έκλεισα το ράδιο και κοιμήθηκα, γιατί μου την έδωσε έτσι. Όχι όπως σε παίζει ο Ολυμπιακός, όπως παίζουν τον Ολυμπιακό. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, οι αντίπαλοι που έρχονται είστε στο στάδιο, παίζουν όπως παίζουν οι αντίπαλοι τον Ολυμπιακό, έτσι πίσω. Δεν νομίζω.
2: Ταμπούρι εννοείς.
3: Ναι, ναι.
2: Ταμπούρι. Έχεις.
3: Εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή,
0: εννοείς ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση με τον Ολυμπιακό.
3: Σίγουρα. Τον εφοβούνται τον Ολυμπιακό. Τον εφοβούνται τον Ολυμπιακό και ξέρεις γιατί. Γιατί έχει και καλά αμυντικά χαρσουλέα, άμα ναι. Υπάρχει περίπτωση να διγάσω την
0: παρουσία. Επί δηλαδή, παραδείγματι, η Καλαμάτα γενικά που το είχαμε και ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστεί.
3: Παιδιά, επειδή... σήμερα το απόγευμα έμαθα τα αποτελέσματα, να ξέρετε. Και τώρα είδα.
0: Αυτό δεν μα πω, ότι κοιμήθηκε πολύ τελικά. Για να κοιμήθηκε στο 71
3: το
0: Ολυμπιακό.
3: Ξύπνησα το πρωί και δεν είχα διάθεση. Νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είχε κερδίσει και νευρίασα. Δηλαδή έτσι όπως έπαιζε και ο Ολυμπιακός. Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάζει το τζικίνιο. Καταρχήν.
0: Θέλω να έχει ανοίξει πολλά θέματα. Πάντως η Καλαμάτα χθες για Καλαμάτα.
3: Για Καλαμάτα. Δεν παίζαμε την Καλαμάτα εμείς.
0: Άλλο παράδειγμα σου λέω. Επειδή μου λες ότι άλλοι αντίπαλοι δεν παίζουν το ίδιο κλειστά με τον.
3: Το Παναθηναϊκό δεν έχω δει καθόλου τι έχει γίνει.
0: Τέλος πάντων, επειδή εγώ είχα ένα ερωτηματικό για το πώς θα παρουσιαστεί, ενώ τι φιλοσοφία, τι προσέγγιση θα έχει η Καλαμάτα, που γενικά μας είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία επιθετικά. Καταρχάς είχε αρκετές φάσεις, πάρα πολλές φάσεις και η Καλαμάτα, αρκετές βασικά. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, να το πω έτσι. Και για καλό το λέω κιόλας. Αυτό δεν πήγε, ξέρεις, με αφελή τρόπο.
3: Οι άλλες ομάδες να παίζουν τόσο ταμπούρι με τους άλλους.
0: Θέλω να πω όμως ότι η Καλαμάτα σου άλλαξε λίγο, διαφοροποίησε τον τρόπο της και σιγά σιγά άρχισε να επιτίθεται και ακόμα περισσότερο, έτσι.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πρέπει να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Είναι μεγάλη ατυχία που χτύψει ο Ελκάμπη. Τώρα μην το συζητάμε. Εντάξει, μπορεί να ήταν άσφαιρος, ξεκινάει άσφαιρος και μετά αρχίζει. Να μην έχει τώρα το center for σου. Για μένα πρέπει να παίζει ο Μεξικάνος. Θέλει παιχνίδια ο Γιάρεμσουκ. Ας προπονηθεί τώρα. Δεν πρέπει να παίζει ο Γιάρεμσουκ έτσι όπως είναι. Δεν βοηθάει, ρε φίλε. Στις κλειστές άμυνες, εντάξει, θα μου πει θα γίνει μια σέντρα. Λέμε μετά παίζουν με σέντρες. Αυτό δεν παίζει με σέντρες. Παίξε με δύο σέντερφορ, ξέρω εγώ, αλλά ο Μεξικάνος πρέπει να παίζει, είναι μέσα στη φάση σε όλα. Δεν μιλάω για τη μεταγραφή, πιστεύω ότι είναι καλός παίχτης. Λοιπόν, την ώρα που μιλάγατε με τον Βόλο, έβαλα στο YouTube και είδα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αν δεν φτάνει ο ένας διαιτητής και οι δύο βαρίστες, γιατί εσείς μου πάτε ότι υπήρχαν δύο, να βάλουν τέσσερις. Αν δεν φτάνουν οι τέσσερις, να βάλουν οχτώ. Δηλαδή, τι δεν είδε στη φάση που ακυρώνει τον γκολ του Βόλου, μάλλον για offside, και έχει προηγηθεί πέναλτι. Τι δεν είδε.
2: Έχει προηγηθεί.
0: Πού, στο 1-1.
3: Όχι, ρε παιδιά, στο 0-0. Δεν έχει γίνει πέναλτι.
0: Α, του Μάγερ,
2: δεν είναι πέναλτι.
0: Φαίνεται να κουμπάει την μπάλα.
2: Ακουμπάει μπάλα.
3: Μπάλα κουμπάει.
2: Ναι.
0: Φαίνεται.
3: Τόσο λάθος έκανα.
0: Φαίνεται.
2: Υπάρχει ένα replay που φαίνεται να κουμπάει την μπάλα.
3: Και στην άλλη περίπτωση που λέει σχεδόν η ίδια σφυρά, δηλαδή μόνο δεν πάει στον αμυντικό να δώσει και μια κλωτσιά, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων,
3: αυτά που γίνονται, μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό, δεν είμαι προκατηλημένος. Εγώ θα είμαι ο πρώτος, αν ο Ολυμπιακός πάρει κανένα σφύριγμα τέτοιο και πάρει βαθμούς, θα βγει και θα το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, είναι αδικαιολόγητο. Υπάρχει VAR και σας λέω, αν δεν φτάνουν οι δύο, να βάλουν τέσσερις. Το πολύ μπορεί να τους βγάλουν και να βάλουν μια κεντρική διαχείριση, να παίρνουν τις αποφάσεις 4-5 κορυφαίοι. Δηλαδή, αυτό είναι καραγκεζιλίκι, να βλέπεις 30 φορές τη φάση και να μην δίνεις, ξέρω εγώ, γιατί.
0: Ωραία, Κώστα.
3: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
2: Έγινε, Κώστα, ευχαριστώ.
0: Καλά, καλό βράδυ.
2: Μια χαρά.
0: Yeah.
2: Πάμε στον επόμενο.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
4: Yeah, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Γεια σας. Κοιτάξτε, ναι, με ακούτε?
2: Σας ακούμε, ναι. Το όνομά σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σας. Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, σχετικά με το φίλο πριν που πήρε του Ολυμπιακού, γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, παίζουν πιο κλειστά τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει και ομοιογένεια, έτσι. Δηλαδή, αυτή η ομάδα έχει πολλούς καινούριους παίκτες και καινούριο προπονητή. Έτσι είναι λογικό να παίζουν πολύ κλειστά. Πιστεύουν ότι επειδή δεν έχει ομοιογένεια, θα είναι πιο εύκολο να κάνουν τη ζημιά. Έτσι, βέβαια, εγώ νομίζω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού, αν κλείνονται συνέχεια πίσω, στο τέλος θα χάνουν και συνέχεια. Γιατί έχει ανέβει η ποιότητα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μια ερώτηση εγώ ήθελα να κάνω, έτσι, στους οπαδούς έτσι, που ακούνε έτσι. Θυμάμαι όταν ήταν να πάρει ο Μαρινάκης στην Νόβα, λέγανε με αυτό, λέει, είναι απαράδεκτο, λέει. Μπορεί, λέει, ένας πρόεδρος ομάδος να κάνει συμβόλαια στις ομάδες και να τις παίζει και αντιπάλους. Τώρα που πάει να πάρει ο κύριος Αλαφούζο στην Νόβα, δεν ακούω κανένα να διαμαρτύρεται.
0: Καλά, κάτσε να την πάρει πρώτα.
4: Ένας πρόεδρος μιας ομάδος θα κάνει συμβόλαια με τις ομάδες που θα τις έχει αντιπάλους. Ορίστε.
0: Μάλλον έχεις επιστροφή, λέω, Κωστά. Κώστα, μ' ακούς?
4: Δεν σ' άκουσα. Ναι.
0: Ωραία.
4: Ναι, ναι.
0: Κώστα, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία. Θα σου απαντήσουμε. Μας ακούς τώρα? Έλα, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
0: Πάντως θα απαντήσουμε, δεν θα το αποφύγουμε. Ναι. Γεια σου, Κωστά.
2: Επίσης, ακόμα δεν έχει πάρει ο Αλαφούζος.
0: Αυτό το βασικό. Νόβα, ναι.
2: Πρώτον αυτό.
0: Και το βασικό.
2: Ναι.
0: Είναι το τι θα λέγονται από αυτά τα κανάλια. Ας το δούμε πρώτα.
2: Άσε να δούμε, γιατί τα τηλεοπτικά θα μας απασχολήσουν πολύ έντονα και του χρόνου. Αλλάζει πάρα πολύ.
0: Εδώ ρε, έγινε πρώτη με το Sky. Έγινε πρώτη απόπειρα να υποθεί κάτι για το πέναλτι σε εκείνο το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά και βγήκαν όλοι και εκράζανε.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτι πρέπει να αλλάξει ωστόσο.
0: Να.
2: Δεν πειράζει, σκράζουν. Θα αλλάξει.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
2: Ναι, αυτό θα, και θα αλλάξει λίγο η κοινοτροπία, θέλω να ελπίζω. Καλά.
0: Εντάξει. Ελπίζουμε να αλλάξει. Λοιπόν. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
5: Τι έγινε, παιδιά?
2: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Σαπλανάκη.
0: Να ξέρεις, είναι φουλ ευριασμένος. Ο Ντάντε, ενώ για σένα λέω, στο Νίκο.
2: Φουλ ευριασμένος.
0: Ναι.
2: Πού το ξέρεις εσύ?
5: Εγώ.
2: Όχι, ο Μανώλης που το ξέρει.
0: Το κατάλαβα από τον Πάσιμο.
5: Όχι, αφού δεν ευριασμένος καθόλου. Ίσα χαλαρός όπως πάντα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Η άποψή μου δεν θα πω και δεν θέλω να ασχοληθώ με διαιτησίες και έχω και εγώ φέτος αυτό που λέτε εσείς, δεν ασχολούμαι με διαιτησίες. Μια άποψη θα πω μόνο.
0: Κάτσε, πέρα, σε μπέρδεψα.
2: Ποιος Ντάντε, μωρέ.
0: Νομίζω είναι ο...
2: Μωρέ.
0: Όνομα.
2: Ο Σωτήρης, ρε, είναι.
0: Σωτήρη.
2: Τι έπαθε ο Ντάντε ξαφνικά και άλλαξε τη φωνή του? Ο Μανώλης θέει, Σωτήρη, δεν θέλω εγώ. Εγώ σε κατάλαβα.
5: Ο Μανώλης θέει για όλα.
2: Ο Ντάντε κοιμάται, ρε. Δεν έχει στείλει ούτε τα μήνυμα.
0: Καλά, καλά.
5: Τα τρώνε τον εαυτό του σε λίγο μάλλον σφαίρε λιγάκι.
6: Πόσο τρει.
5: Καλά, μια χαρά. Εδώ πέρα και να χάρετε και εδώ. Αυτό πέρα λεπτά του Γιώβιτς. Και δίνεται και δεν δίνεται. Υπάρχουν και αυτά. Τα έχουμε
2: είπαμε, δει, είπαμε από την αρχή ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Και επειδή δεν μπορούσε προφανώς και ο Τζίλος να βγάλει άκρη, κακός, δεν τον κάλεσε να πάει να το δει.
5: Η άποψή μου δεν είναι ότι είναι δύσκολη φάση. Η άποψή μου είναι ότι ακριβώς αυτό που είπα. Υπάρχουν διαιτητές λοιπόν που θα το σφυρίξουν.
2: Ναι.
5: Υπάρχουν και διαιτητές που θα πούνε έλα, πάμε. Παίζεται.
2: Εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις, Σωτήρη, ξέρεις τι, όχι με ενοχλεί, απλά σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι στα πέναλτι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Δηλαδή, αν γινόταν έξω από τη μεγάλη περιοχή.
5: Είναι το κατά το δουκούν, το πώς το βλέπει το μάτι του εκάστοτε διαιτητή.
2: Ναι.
5: Το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχει και το ΒΑΡ, σου λέει εντάξει, εγώ το έδωσα, το ΒΑΡ δεν μου μιλάει, οπότε πάμε παρακάτω. Γιατί εκεί γι' αυτό στήθηκε το ΒΑΡ. Από τη στιγμή λοιπόν όμως που συμφωνεί το ΒΑΡ, αν θέλουμε να είμαστε παιδί μου καλοπροαίρετοι τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα, να μην είμαστε τόσο κακοπροαίρετοι.
2: Δηλαδή. Εγώ είμαι πολύ καλοπροαίρετος να ξέρεις γενικά, επειδή τα άκουσα πριν και για τους τηλεδιαιτητές και για το ΒΑΡΙΣΤΑ και για το ένα και για το άλλο.
5: Ναι, δηλαδή τώρα γίνεται ένα ολόκληρο θέμα. Δεν πάει να γίνει ένα ωραίο προτάσμα παράδειγμα, να βλέπεις ότι εκτός έδρας ματώνουν όλοι. Όλοι. Δεν είναι μόνο οι άκτα για το πρόβλημα εκτός έδρας. Όλοι ματώνουν εκτός έδρας. Γιατί θέλεις να είναι έτοιμες οι ομάδες ακόμα. Θες ότι αυτό που είπε και ο προηγούμενος φίλος ότι ο Ολυμπιακός έχει 15 καινούριους και προπονητή παρέα και έβαλε ένα γκολ, δηλαδή πονέσαν τα μάτια μας επειδή τη το παιχνίδι. Εγώ έχω να δω τόσο κακό Ολυμπιακό χρόνια. Ευτυχώς που μου και τον γκολ. Αυτό το μισό μηδέν που λέμε πάρτο με μισό μηδέν.
2: Εκεί στις πολλές αλλαγές προπονητών που γίνανε πριν 3 χρόνια. Πάλι εκεί ήταν ο Ολυμπιακός, είχε πολύ κακή εικόνα.
6: Καλά και με. Πριν από λίγες μέρες ήταν με πολύ καλό Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι μια μεταβατική τώρα περίοδος.
5: Okay, ναι, αλλά αυτό.
6: Αυτό που λέμε ως κλισέ, αλήθεια είναι το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα.
5: Καμπανεβάρματα τέλος πάντων. Θα τα δούμε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος, όχι από το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, αλλά πρόσθεσε και ένα στοιχείο που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό ξέρετε ποιο είναι. Η διαχείριση του σκορ.
6: Ναι.
5: Ξέρετε σε πόσα παιχνίδια πέρυσι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και τελικά δεν τα πήρε.
6: Η αλήθεια είναι το χτίζει αυτό ο Σωτήρη από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λίγο αγχωνόταν εκεί.
5: Αυτό θέλω να σου πω ότι δεν με χάλασε. Οκ, θα ήθελα να παίξω πιο άνετα, να ζήξω κανένα δυο ακόμα και να ήμουν πάλι πως ήμουν και στις άλλες αγωνιστικές. Κάτι προφανώς μπορεί να είδε ο προπονητής. Εγώ προπονητής δεν είμαι. Προφανώς κάτι είδε και σου λέει κάτσε λιγάκι να σιγουρευτούμε, κάτσε λίγο να παίξουμε λίγο πιο έρευνα και αυτά. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βγει. Μπορούσε να βγει. Απλά είδα να κάνει μια διαχείριση που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν του είχε βγει στα πρώτα παιχνίδια που είχε βγει ο Λίστρουπ. Είδα ότι πραγματικά, εντάξει, αν εξαιρέσω τώρα μια πολύ καλή ευκαιρία που κάνει Καλαμάτα που την έπιασε ο Πένια. Δεν θυμάμαι να κάνει κάτι άλλο. Σημαντικό.
2: Αυτή
5: δηλαδή.
2: Είναι η πιο σημαντική φάση.
6: Βέβαια.
5: Αυτή, αυτή τη φάση.
6: Ναι, βέβαια, καλό θα είναι να έχει βάλει και ένα δεύτερο γκολ, να του φύγει το πιο άγχος εκεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το διαχειρίστηκε και θέλω να πω ότι δεν είχε, όπως λες και εσύ, τις πολύ κραυγαλές φάσεις Καλαμάτα. Αλλά επειδή είναι και μια ομάδα με ποιότητα Καλαμάτα, όσο δίνει την μπάλα στην περιοχή προς τα τελευταία λεπτά, ποδόσφαιρο είναι.
2: Επιμένεις ακόμα την δήλωση νίκη του Παναθηναϊκού. Επειδή έλεγες πριν το παιχνίδι.
6: Συνολικά αυτή η τριάδα αγώνων μετά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή τα δύο εντός και το εκτός με την Καλαμάτα, με μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, αν τα βάλεις ως πακέτο τριάδα αγώνων, θεωρώ ότι ναι, είναι δήλωση.
5: Είναι και ο στόχος.
6: Και λέγεται διάδα αγώνων με Κηφισιά και Πανατολικό, διότι πέρσι ξέρεις και πρόπερση και παραπρόπερση είναι παιχνίδια τα οποία.
5: Τον στόχο τον έπιασε ο Παναθηναϊκός. Έκανε το 5%.
2: 100%.
5: Ναι, έκανε δηλαδή, έκανε τρεις προκρίσεις συνεχόμενες, έκανε το 5-5, είναι στην κορυφή τώρα, βέβαια θα δούμε.
2: Να σου πω λίγο αυτό και να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε break. Εγώ πιάνω πάντως από αρκετό κόσμο του Παναθηναϊκού και για μένα αυτό είναι ελπιδοφόρο και ευχάριστο για την ομάδα, ότι έχει κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα, έχει μπει στην Ευρώπη, στη League Phase με τις προκρίσεις και χθες. Ξέρω κόσμο που ήταν ανικανοποίητος από την εικόνα του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν ήταν πολύ καλός χθες ο Παναθηναϊκός.
5: Όχι, δεν ήταν πολύ καλός.
2: Αυτό είναι καλό σαν λογική. Και νομίζω θα το έχει δει και ο Νίστρουπ. Δεν μπορεί να το έχει δει.
5: Όταν είναι ο Νίστρουπ όμως πολύ καλός και καταφέρνει τα
2: πράγματα. Ακριβώς.
5: Και ποτάσμα έτσι. Δηλαδή, αν δεν παίρνει, είσαι από τους κύριους διεκδικητές. Μια ερώτηση μόνο και κάτι το διάστημα. Αυτή η εβδομάδα τι έχει, ξέρουμε από
6: Euroleague, full.
2: Εθνική και Ευρωλίγκα.
6: Βασικά
2: και Super Cup.
6: Με την Παρασκευή.
7: μέρες.
6: Πέμπτη παίζουν και οι δύο στη EuroLeague.
7: Ωραία.
6: Και ωραία. Και ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός με την Παρή. Παίζει και Εθνική την ίδια μέρα.
7: Τέλεια.
6: 10 παρατέρατο. Ναι, ναι.
2: Σερβία-Ελλάδα. Σερβία-Ελλάδα έχει την Πέμπτη.
6: Λοιπόν, Παρασκευή παίζουν οι άλλοι EuroLeague. Σουκού έχει ελληνικό Super Cup. Μπάσκετ.
2: Και Κυριακή στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα.
7: Έχουμε πράγμα να πούμε.
2: Έχει πράγμα πολύ, ναι. Να σε καλά, Σωτήρη.
6: Γεια σου, Σωτήρη.
7: Την έκαψα τη μία μου τη φορά, την τυφέκη.
6: Άλλη μία.
2: Γεια σου, Σωτήρη. Καλό βράδυ.
6: Να σε καλά.
2: Πάμε για διάλειμμα.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Εγώ ήμουν σίγουρο ότι θα γίνει. Θα έρθουν αυτά μηνύματα, έτσι όπω κόψαμε τον προηγούμενο. Παιδιά, ήταν η σύνδεση πολύ κακή από το ξεκίνημα, αυτό το ακούγατε.
1: Όχι, ρε, δεν ήταν. Εμείς, ο Ρίλο έβαλε.
0: Ο Ρίλο έβαζε.
1: Έχει βάλει κάτι παρεμβολέ εκεί πέρα. Ναι, γιατί έλεγε για τον Αλαφούζο και χραπ.
0: Υπάρχει αυτόματο κόφτη.
1: Τι γίνεται. Φοβερό.
0: Πάμε.
1: Ναι,
0: χαίρετε.
1: Γεια σα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα, Κώστας από Ηράκλειο Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Είχαμε μιλήσει με τον Νίκο την προηγούμενη εβδομάδα πάλι περί διαιτησίας, νομίζω ακριβώς την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Και είχαμε συμφωνήσει, τα είχαμε πει, τα είχαμε ξεκαθαρίσει, δηλαδή ότι το πόσο γκρίζα είναι όλη αυτή η φάση της διαιτησίας. Και όχι, μάλιστα, όχι μόνο της διαιτησίας, αλλά και το κομμάτι του VAR. Ο κόσμος, επειδή έχει μπει VAR, θεωρεί δεδομένο ότι όλα πρέπει να είναι αντικειμενικά. Ενώ δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση.
0: Άνθρωποι το χειρίζονται.
1: Όχι, βέβαια.
2: Δηλαδή,
1: στο εξωτερικό να δεις τι γίνεται.
2: Γιόβιτς, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Ωραία.
1: Ναι.
2: Δεν θα την κρίνω. Έχω την άποψή μου, δεν υπάρχει νόημα.
1: Ναι, okay, ναι.
2: Μην νομίζω ο κόσμος ότι είμαι και προκατηλημένος. Θα πρέπει ο VAR να αποδείξει ότι αυτό το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής είναι καταφανώς λάθος. Mm-hmm. Άντε τώρα εσύ, αν είσαι VAR. Να αποδείξει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είπα και εγώ, ότι είναι πολύ δύσκολη φάση για τον Τζίλο και επειδή καταφανώς δεν είδε λάθος, μπορεί στο μυαλό του δηλαδή να λέει ότι μάλλον έχει γίνει λάθος, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να παρέμβει.
2: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όχι. Ακριβώς. Μπορεί να έχει τη δική του άποψη ο Βαρίστας, ο Τζίλος, αλλά αν δεν μπορεί να τα αποδείξει, να το πει ρε παιδί μου ότι κοίτα, αυτό είναι καραμπάμ κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το να υπάρχει VAR δεν είναι πανάκια.
1: Mm-hmm.
2: Να το βάλει λίγο και αυτό στο μυαλό του.
1: Ναι, αλλά
2: εγώ
1: απλά
2: ξέρετε, εντελώς καλοπροαίρετα.
1: Συγγνώμη για να μην το ξεχάσω.
2: Γιατί...
1: Ακούς. Έχεις επιστροφή μάλλον. Απλά για να μην το αφήσουμε έτσι, βάλαμε το VAR ωστόσο για να βλέπουμε φάσεις όπως αυτή με το χέρι του Μεντίλ, θα πω εγώ. Εκεί...
2: Για αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, για πες.
2: Είναι μια απορία γιατί εγώ, παιδιά, ειλικρινά, κάθε χρόνο μου γεννιούνται και διαφορετικές απορίες και μάλιστα από φάση σε φάση και από μάτς σε μάτς υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είχαμε κάνει ολόκληρη επιστημονική ανάλυση για το πέναλτι της Κηφισιάς στο ΆΚΑ και είναι δεν είναι και πηγαίνει μπάλα στο τέρμα και δεν πηγαίνει και βγαίνει λίγο αγκώνα κλπ. Σε αυτή τη φάση τώρα του πέναλτι του Μεντίλ δεν πρέπει να ξέρουμε αν η μπάλα πηγαίνει στο τέρμα ή όχι, δεν πρέπει να κρίνουμε αν είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση το χέρι από την μπάλα. Επειδή ακούω ρε παιδί μου να λέγεται για πέναλτι αυτό, με τις δικές μου μνήμες και τη δική μου λογική, πώς μπορεί να είναι ένα πέναλτι κάποιο σουτ που πηγαίνει, μάλλον βασικά δεν ξέρουμε που πηγαίνει και είναι σε τόσο κοντινή απόσταση από το σουτ.
0: Ότι είναι σε κοντινή απόσταση το χέρι από την μπάλα.
2: Μάταλο, από το δηλαδή φεύγει μπάλα και σε 20 πόντους βρίσκεται το χέρι.
0: Δεν είναι τόσο κοντινή. Τώρα μην μπερδευόμαστε επειδή είναι με δύναμη το σουτ, με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι μακριά και το χέρι, και το χέρι είναι σε...
2: Μέτρο,
0: και... Είναι σε... Δεν είναι σε τόσο κοντινή απόσταση. Και το θέμα είναι ότι είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από το σώμα του. Κάνει το εμβαδόν του σώματος πολύ μεγαλύτερο.
2: Ναι, okay. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί θέλω να έχω μια εμπεριστατωμένη άποψη. Μην βγαίνω κι εγώ και λέω τη δικιά μου την παρόλα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ατζέντα δηλαδή να προσπαθήσω να αποδείξω κάτι.
0: Απλώς δηλαδή το ερωτηματικό ότι... στην εν λόγω φάση είναι αν είχε βρει όντως το χέρι, όχι αν το βρει και αν είναι πέναλτι. Αλλά έτσι. Από τα replay, αν το βάλεις και στο αργό, φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή πορείας. Οπότε
2: εγώ βλέπω το χέρι εκεί, οκ.
0: Okay. Ναι, και εγώ. Και όλοι μας νομίζω.
2: Απλά δεν ξέρω αν θα το έχουν πέναλτι. Αυτό είναι και από τους λόγους που ανέφερα. Αλλά εγώ μπορεί να είμαι πολύ μακριά από κανονισμού. Δεν ξέρω.
0: Και από το replay μάλιστα φαίνεται, όχι πως έχει σημασία, αλλά φαίνεται να πηγαίνει και προς εστία κιόλας η μπάλα.
2: Α, εντάξει, μπορεί, δεν το ξέρω. Πάντως ήθελα να δώσω και μια ερμηνεία περί του αγωνιστικού για την ΑΕΚ κυρίως.
0: Mm-hmm.
2: Για τα δικά μου του Παναθηναϊκού, τα έχουν πει οι προλαλήσαντες και λοιπά, κάθε μέρα τα λέμε. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι και στα τρία εκτός που έχει δώσει η ΑΕΚ, δεν ξέρω βασικά αν θεωρούνται εκτός αυτά τα μάτς και το πρώτο στη Λεωφόρο. Άγιο γήπεδο. Και το δεύτερο στην Τρίπολη, πιο πολλοί αεκτζίδες. Και τώρα στο Βόλο, πιο πολλοί αεκτζίδες. Αν αυτό δίνει ένα παραπάνω άγχος στους παίκτες της ΑΕΚ, θα μου πεις πέρσι δεν ήταν αυτό.
0: Μα μου έβαλε στα δύο άκρα τώρα.
1: Μωρέ,
0: το ένα άδειο και το άλλο. Άρα τι, ποια είναι η κατάλληλη συνθήκη για εκτός.
2: Δεν είναι εκτός έδρας αυτά. Είναι λίγο σαν να μπαίνουν οι παίκτες και να πηγαίνουν και να θεωρείται δεδομένο ότι θα τα πάρουν. Είτε επειδή είναι σε άδεια έδρα. Είτε
0: επειδή δεν υπάρχει κόσμο του αντιπάλου, λες.
2: Ναι, ναι.
0: Okay.
2: Αυτό να του δημιουργεί ένα παραπάνω βάρος. Δεν ξέρω. Ίσως έχουν και ένα σνομπισμό. Αλλά ίσως συνδυαστικά και τα δύο να προκαλούν ένα παραπάνω άγχος. Δεν ξέρω.
1: Εμείς εδώ με τον Μανώλη ψάχνουμε να βρούμε μια ποδοσφαιρική εξήγηση κυρίως. Δηλαδή μια που σκέφτομαι εγώ όση ώρα τώρα σκέφτομαι για ποδόσφαιρο και όχι για πέναλτι. Είναι ότι στη Φιλαδέλφια οι αντίπαλοι συνήθως είναι λίγο πιο χαμηλά και η ΑΕΚ έχει περισσότερη κατοχή. Τώρα εκτός έδρας μπορεί να βρει και ομάδες που πιέζουν ψηλότερα. Δηλαδή αυτό που έπαθε με την Κηφισιά. Και με το Βόλο. Στην Τρίπολη δεν το έπαθε στο πρώτο δεκάλεπτο, το έπαθε κάποια στιγμή αργότερα που έσκασαν τα χαφ. Ψόφισαν, κουράστηκαν.
0: Ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται να
2: βλέπει μια διαφορά τεράστια στη γλώσσα του σώματος στους παίκτες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για μόνο αγωνιστικό σίγουρα.
1: Για την νοοτροπία, λες, το πνευματικό κομμάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Πάντως Κώστα, νομίζω βασικά στον Νίκο τώρα που το είπε, δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάχνουμε εξήγηση για τη Φιλαδέλφια. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που στη Φιλαδέλφια αποδίδει όπως. Βάσει και ικανότητα να το πω καλύτερα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μεταφέρει αυτές τις ικανότητες μακριά από την έδρα της.
2: Ναι, γι' αυτό το πάω στο πνευματικό. Αυτό είναι ένα.
0: Ναι, αλλά εσύ μετά από τόση συζήτηση που έχουμε ρίξει και φαντάζομαι αυτή περνάει σε ένα βαθμό και στα αποδυτήρια, όχι το τι λέει ο κόσμος, αλλά ο ίδιος ο Νίκολιτς. Ότι παιδιά δεν τα πάμε καλά στα εκτός. Κάτι έχει γίνει. Ή τουλάχιστον δεν τα έχουμε πάει καλά στο προηγούμενο μάτς. Μετά δεν τα πήγαμε καλά με τον Αστέρα. Που βέβαια ο Νίκολιτς έχει πει ότι η εικόνα της ομάδας με τον Αστέρα ήταν λίγο καλύτερη. Τέλος πάντων. Σίγουρα έχει υπάρξει συζήτηση. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έχει υπάρξει στα αποδυτήρια, που φανταζόμαστε ότι έχει υπάρξει τέλος πάντων, να μπεις και σε τρίτο σερί παιχνίδι τόσο κακά.
1: Είναι θέμα.
0: Αυτό δείχνει. Αποκλείται να ήταν απλά ζέπεκτη.
1: Μοτίβο, είναι ένα μοτίβο.
0: Αποκλείται να μην το είχαν συζητήσει. Άρα υπάρχει κάτι άλλο.
2: Δεν ξέρω τι.
0: Το οποίο διαφέρει βέβαια από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εγώ είπα ένα παράδειγμα. Η φάση που έχει φάει στο ξεκίνημα, χωρίς τώρα να το στείλουμε στον τοίχο. Είναι από την πλευρά του Γκατσίνοβιτς. Είναι δεξί μπακ ο Γκατσίνοβιτς. Όχι, όπως και να το κάνουμε. Φταίει εκείνος που παίζει εκεί, όχι. Σε άλλα μάτια είναι άλλα πράγματα. Εντάξει.
2: Μου δίνεις πολύ καλή πάσα, Μανώλη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τόση εσωστρέφεια και στην επικοινωνία γενικώς θα το πάω και στους διαιτητές και στους παράγοντες. Να βγουν και να εξηγήσουν το σκεπτικό για κάθε κίνηση.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
2: Ειδικά όταν υπάρχουν απορίες.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν έχουμε πάρει δεξί μπακ και θα βάλουμε τον Γκατσίνοβιτς στο Champions League.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Εγώ επίσης δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, οι διαιτητές μπορεί να φανεί άσχετο. Γιατί δεν το κάνουν όπως το Μουντιάλ, να μην καθόμαστε να σκοτωνόμαστε κάθε τρεις και λίγο. Να βγαίνουν με τα μεγαφωνάκια τους να λένε, παιδιά, το σκεπτικό της απόφασης διαιτητικής είναι αυτό.
1: Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια μόνο μετά από κλίση βάρο. Οπότε στη φάση του Γιώβιτς στο πέναλτι δεν θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά ναι, εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω αυτό.
2: Το ακούω. Επίσης,
1: επειδή ακριβώς αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές έχουν γίνει τα πάντα. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε όχι να επιστρέψει ακριβώς το βίντεο Λανουά.
0: Κάτι. Καλά, και αυτό είχε γίνει εργαλείο.
1: Εργαλείο είχε γίνει, ναι, show το κάναμε, reality show. Αλλά κάτι, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το κομμάτι. Συμφωνώ πολύ με την εσωστρέφεια.
2: Η αμεσότητα είναι το παν. Εκείνη την ώρα, το σκεπτικό του διαιτητή, να μάθουμε το σκεπτικό του. Πίσω την απόφαση. Ο Λανουά βάζει όσες φάσεις θέλει και όποιες θέλει.
1: Ναι, όχι, εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω. Έγινε, Κώστα.
0: Γεια σας Κωστά.
2: Ευχαριστούμε. Παρατήρηση να ξέρεις, Μανώλη, ξέρω τι ομάδα είσαι. Παρότι δεν είχα ακούσει εκείνη τη φορά που το έχεις δηλώσει. Είμαι μεγάλη γάτα εγώ σε αυτά.
0: Ωραία.
2: Αλλά δεν θα την πω. Δεν σε ξέρω, αλλά έχω καταλάβει τα συμφραζόμενα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κωστά.
0: Γεια σας.
1: Να πω λίγο κάτι, ένα λεπτάκι. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη ο Νίκολιτς στη Σερβία, η οποία τώρα έχει βγει στα περισσότερα μέσα. Και εντάξει, λέει διάφορα. Τον έχουν ρωτήσει και για έναν παίκτη από την Παρτίζαν που θα έφερνε στην ΑΕΚ και απάντησε και χωρίς να το σκεφτεί τον Κόιζεκ. Έρικ Κόιζεκ. Δεν είναι δεξιμπακ, επιθετικός είναι. Ναι, 20χρονος Σλοβένος, ο οποίος έχει και καλά στατιστικά για την ηλικία του. Εντάξει, φαντάζομαι το απάντησε περισσότερο, ξέρεις, θεωρητικά τώρα. Νεαρός είναι, δυνατό σώμα, σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους.
0: 20χρονος.
1: Ναι, ναι, και έχει μεγάλο περιθώριο εξέλιξη. Τα έχει πει αυτά ο Νίκολιτς. Έχει πει για τον Αριάγκα ότι τον είχε ξεχωρίσει από την εποχή που ήταν στην Παρτίζαν και ότι είχε μιλήσει τότε με τους ανθρώπους του συλλόγου για να τον πάρουν στην Παρτίζαν.
0: Στην Παρτίζαν παίζει δανεικός τώρα. Αλλού ανήκει.
1: Είναι δανεικός από την Βολσμπεργκερ. Με αυτή δεν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Την Αυστριακή στα προκριματικά. Από αυτήν είναι δανεικός, ωραία. Τι άλλο έχει πει, μισό. Καλά, έχει πει διάφορα για την Παρτίζαν.
0: Παρτίζαν, ναι, που είναι προπονητής του Σάσα Ήλιτς.
1: Ναι, τέλος πάντων, σε λιγάκι θα ανέβει και στο site του Big Wings Sport FM. Μπορεί ο κόσμος να τη διαβάσει ολόκληρη. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πάμε.
0: 2-10-95-79-2-3-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Ναι.
3: Χαίρετε εγώ.
1: Ναι, ναι.
3: κάνετε, παιδιά?
1: Όλα.
3: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Πώς είσαι, φίλε? Τώρα δεν το καταλαβαίνει,
1: Τώρα το κατάλαβα. Χαίρεσαι μόνο εσένα.
3: Έκανε δηλώσει ο Νίκολιτς.
1: Τώρα, ναι, αυτές έλεγα.
3: Θέλουμε δεξί μπακ τώρα.
1: Θέλουμε. Δεξί μπακ, η ΑΕΚ θέλει εδώ και καιρό.
0: Δεν δεξί μπακ.
3: Ο Νίκολιτς τώρα τι είπε, πες μου λίγο.
1: Στη συνέντευξη τι που λες.
3: Τώρα δεν θα σταματήσω.
1: Ναι, εγώ τα διάβαζα τα μηνύματα που έστελνες χθες, αλλά λέω εντάξει τώρα, άστον, γιατί είναι εκνευρισμένο.
3: Ειλικρινά, ευτυχώς που δεν τα διάβασες, Νίκο μου. Το ξέρω ότι τα είχε.
1: Τα πάντα βλέπω, τα πάντα.
3: Το ξέρω, αγόρι μου, δεν ξέρω, ναι, αλλά είχα πραγματικά τρελαθεί. Τι έγινε τώρα?
1: Είπε, μέσα
0: άλλη θέση παίζει, ρε.
1: Βρε, δεν λέει για τον παίκτη αυτόν, λέει για τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς. Ναι.
0: Εντάξει, και αυτό πάντως μακροπρόθεσμα, που αν προκύψει κάτι βραχυπρόθεσμα, δεν είπε ότι σίγουρα.
3: Κάνει η γιαγιά μου να μην μπορεί.
0: Και νομίζω μετά κάτι άκουσα από τον Γκέτσε ότι κάπως ο Ριμπάλτα κάπως το εξήγησε.
3: Σε παρακαλώ, Μανώλη, σε παρακαλώ, γιατί είναι περασμένη η ώρα και τα νεύρα μου δεν είναι καλά.
0: Είσαι δουλειά.
3: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι κιόλας. Δεν θέλω τώρα να κάνω το δικηγόρο του Νικολίτς. Είπε ότι αν βρεθεί στην αγορά ελεύθερος παίκτης που θα ανεβάσει το επίπεδο, θα το σκεφτούμε. Εγώ κατευθείαν χθες και πριν φτιάξει. Κατευθείαν χθες, μετά και τα μηνύματά σου, τέλος πάντων, και πριν φτιάξουμε σήμερα θέμα για ελεύθερους δεξιούς μπακ, μπήκα να δω τι παίζει ελεύθερος στην αγορά.
0: Εγώ, φίλε, λιγουρεύω με Καρβαχάλ, να ξέρεις.
1: Καρβαχάλ είναι ο πρώτος στη λίστα. Δεν υπάρχει άλλος, ρε φίλε. Οι άλλοι δεν είναι τώρα.
0: Ο Καρβαχάλ θα σου ζητάει πόσα, έτσι.
1: Τρελοί είμαστε, αλλά άλλος δεν υπάρχει στη λίστα που μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο. Εκτός αν είναι κάποιος λαβράκι που εγώ δεν τον ξέρω.
0: Ναι, νομίζω μια τόσο ατάλληλη είχε γραφτεί και παλιότερα.
3: Μην πάρεις τώρα κανέναν. Τώρα, φίλε, καράφλα, δικέ μου, γιατί και εγώ καράφλας μου, το ξέρεις, Μανώλη.
1: Ναι.
3: Μην πάρεις κανέναν τώρα, όχι αγόρι μου, θα επιμείνεις και θα παίξεις με αυτούς που έχεις.
0: Γιατί ο Ζωάου, πότε σου ήρθε πέρσι?
3: Δεν με νοιάζει, αγόρι μου. Μου είπε ότι δεν θέλω κάτι.
1: Ο Ρώτα πότε σου ήρθε, θυμάσαι? Όταν τον πήρες το Ρώτα.
3: Όχι, μου είπες ότι δεν θέλεις κανένα δεξιμπακ. Δεν θα πάρεις κανένα. Θέλω τώρα.
1: Έχει τρελαθεί τώρα.
3: Ναι, έχω τρελαθεί, ρε φίλε. Γιατί το λέμε εδώ και δύο μήνες.
1: Ναι.
3: Και όχι μόνο εγώ. Το λένε και όντως, ακόμα και τα παιδιά, ας πούμε, που βγαίνουν. Λοιπόν...
1: Να σου πω κάτι, το λέμε όλοι βασικά. Δεν έχω βρει ούτε συνάδελφο ούτε κάποιον οπαδό της ΑΕΚ που να μην το λέει.
3: Το ξέρω, Νίκο, το ξέρω. Το ξέρω ότι πραγματικά το λένε όλοι. Και να πούμε και λίγο αυτά που είπα χθες, που θέλω να ακουστούν λίγο για το σταθμό.
1: Ναι.
3: Εντάξει, εκπομπή δική σας είναι, απλά μιλά για το σταθμό. Λοιπόν, τελειώνει μια αγωνιστική. Δεν μπορούμε εμείς. Και αυτό ας το κρίνουν οι συνακροατές μου, έτσι. Είναι απλά μια άποψη δικιά μου, απλά θέλω να την πω σε εσάς, γιατί είναι εκπομπή επικοινωνίας. Δεν μπορεί τρεις ώρες, ρε φίλε, να ακούμε όλους όσους βγαίνουν να κάνουν ένα σχόλιο. Καταλαβαίνω ότι θα ασχοληθούμε με τα μάτς. Η δουλειά τους είναι, των ανθρώπων. Εμείς όμως σαν ακροατές ακούμε το σταθμό για τα αθλητικά. Δεν μπορώ εγώ τρεις ώρες να ακούω τον έναν πίσω από τον άλλον να λένε για ένα μάτς, δύο μάτς, τρία μάτς, οι οποίοι είναι όλοι της ομάδας. Μιλάω και για τη δικιά μου την ομάδα, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι όλη της ομάδας όμως, ρε Σπύρο.
3: Όχι.
0: Κάποιοι κάνουν και σχόλιο για δύο και τρία μάτς.
3: Ωραία.
0: Αλλά και άλλοι δεν είναι της ομάδας. Είναι ρεπόρτερ που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας.
3: Ωραία. Ναι. Ξέρουμε όμως όλοι. Και εντάξει, τώρα αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, έτσι.
0: Ναι.
3: Και με όλο το σεβασμό σε όλους. Πάρα πολύ. Κουράζει πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο το λέω για το σταθμό, έτσι. Όχι για εσάς.
1: Να σου πω κάτι με... Εγώ το ακούω αυτό που λες, σαν δικιά σου άποψη και τα λοιπά. Υπάρχει και η εκ διαμέτρου άλλη άποψη όμως. Στο λέω τώρα σαν ακροατής και εγώ.
3: Βέβαια.
1: Και επειδή δουλεύω κιόλας σε αυτό το μαγαζί. Τα σχόλια, πολλοί κόσμος τα περιμένει και στείνεται να ακούσει. Ναι. Τα οποία τραβάνε καμιά φορά και μέχρι τις 12.30 το βράδυ.
3: Νίκο, είναι πάρα πολλά, ρε φίλε.
1: Είναι πολλά.
0: Απλώς χθες ήταν και μέρα που είχε πέντε μάτρες.
1: Αυτό, ναι. Να το συνυπολογίζεις και αυτό πάντα.
3: Ναι. καμία αντίρρηση. Όμως, ρε φίλε, είναι πάρα πολλά. Ναι. Εγώ το λέω για τους ακροατές καθαρά, έτσι. Εντάξει, είναι δικιά μου η άποψη, έτσι. Ο άλλος μπορεί να θέλει να ακούσει 15 άτομα να πούνε τη γνώμη τους για το κάθε μάτς. Εντάξει, καταλαβαίνω, κατανοώ, απλά είναι δικιά μου η άποψη.
1: Εντάξει, αυτό που λέει και ο Μανώλης, χθες ήταν πολλά τα παιχνίδια. Προσπάθησα να βγάλω έστω ένα σχόλιο από τον κάθε μεγάλο. Δηλαδή, έβγαλα Νικολακόπουλο, Τάσο, Τσακίρη. Έλεγα, δώσε Βαλεντίνα, πάρε στα κενά. Και μετά.
3: Φίλε, μαεστρικά το πήγες. Να ξέρεις ότι επειδή σου λέω είμαι πολύ καραγκιόζης σε αυτά. Εγώ το ξέρει και ο Μανώλης, έτσι. Μαεστρικά. Για το πώς θα βγάλεις τον καθένα. Απλά είναι πάρα πολλά. Ας το δει ο σταθμός.
1: Να σου διαβάσω τώρα ένα σχόλιο να γελάσουμε. Να δω λίγο Καρβαχάλ να κάνει ρεπό του Ρότα και τίποτα άλλο από τη ζωή μου.
3: Λοιπόν, με αυτό κλείνω και εγώ. Μακάρι να δω Καρβαχάλ να κάνει ρεπό του Ρότα.
1: Να είσαι καλά. Άντε, καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Νίκος από Πετρούπολη.
1: Γεια σου, Νίκο.
4: Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο.
1: Ναι.
4: Ακούω ότι. Τα αμφισβητούμενε φάσει που έχει πάρει ο Παναθηναϊκό, που έχει πάρει η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακό στι 5 πρώτε αγωνιστικέ τι έχει πάρει, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Τι σχόλιο. Πούμε τι έχει πάρει ο Ολυμπιακό.
4: Αν έχει πάρει.
0: Δεν έχω κάτι πρόχειρο, να σου πω αλήθεια.
4: Και εγώ δεν έχω κάτι πρόχειρο. Θεωρώ ότι δεν έχει πάρει. Mm. Τι δεν έχει πάρει όμω.
1: Θεωρεί ότι ήταν να πάρει κάτι και δεν το πήρε.
4: Τουλάχιστον στο Βόλο νομίζω κάποιε κόκκινε κάρτε. Mm. Εκεί κάτι τάκλινγκ προς το τέλος, εκεί όχι με 10, με 9 έπρεπε να παίζει ο Βόλος. Δεν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν. Έγινε πολλή κουβέντα και για αυτό το παιχνίδι και για τις κόκκινες, ειδικά στο τέλος λες. Τις φάσεις στο
4: τέλος. Ειδικά στο τέλος.
1: Ναι,
4: ειδικά στο τέλος.
1: Οκ. Ναι. Okay. Και πού καταλήγουμε.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι καμιά φορά δεν είναι μόνο τι πρόκειται να πάρει, είναι και αυτά που δικαιούσε να πάρει και δεν τα παίρνει, όπως το είχε κάνει σχόλιο και σε κάποιες άλλες εκπομπές, κάποιοι άλλοι ακροατές. Mm. Καμιά φορά κάποια πράγματα πρέπει να τα πάρει και δεν τα παίρνει, όπως ήταν οι κόκκινες. Λογικά θα υπήρχε αλλαγή και στο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
4: Όπως και στο παιχνίδι το χθεσινό στη Λιβαδιά, εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, η διαιτησία δεν ξέρω το αντικαθόλου το παιχνίδι.
1: Πώς το είδαμε.
4: Προς τα τυφλική, προς τον Λιβαδιακό ήταν παρά θεωρητικά προς τον μεγάλο.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή η διαιτησία χθες, στη Λιβαδιά.
0: Νομίζω ένα πέναλτι ζητά ο Ολυμπιακός, εκεί στη φάση ναι, του 40 ναι, από ένα κόρνερ.
1: Δεν είχε και δύσκολες φάσεις.
0: Αλλά πέρα, νομίζω πέρα. Δεν είναι. Δηλαδή πιο πολύ τραβάει ο παίκτης του Ολυμπιακού που δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι.
4: Και πάνω που θέλω να σχολιάσω, δεν ξέρω τώρα αν έχετε πει κάτι γι' αυτό. Μετά τον, όταν έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, στον πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που έκανε ο Παναθηναϊκός, οι οπαδοί στο τέλος φωνάζανε το όνομά του.
1: Ναι.
4: Να το καταλάβω για την ΑΕΚ. Προφανώς, γιατί κάποτε το έκαναν αυτοί και οι Ολυμπιακοί για τον Αλμέιδα. Οι Παναθηναϊκοί για ποιο λόγο το έκαναν. Έχετε έτσι μια σκέψη για ποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν το φωνάξαμε εμείς. Δεν ήμασταν παρόντες.
1: Στο πλαίσιο. Τη καζούρα τη οπαδική. Δεν πιστεύω ότι ήταν για να κορυδέψουν τον Μεντιλίμπαρ. Είναι ο μεγάλος ο αντίπαλος σε μια κατάσταση περίεργη και είναι στο πλαίσιο τη οπαδική καζούρα.
4: Ναι.
1: Αυτό.
4: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει δείξει πολλές φορές ότι όταν ξεκινάς κάτι και θες από την αρχή να αρχίσεις με φανφάρες και μεγάλα λόγια, πολλές φορές δεν σου γίνει καλό στο τέλος. Ακόμα και δηλαδή αυτό με τον Γιωβάνο ότι είχε γίνει. Με το 10 στα, πόσο είχε 10 στα 10, 10 στα 12, ναι, πόσο ήταν.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πόσες ειρηνίκες.
0: 10 στα 10.
1: Δηλαδή, 10 στα 10.
4: Καλό είναι πολλές φορές, από εμπειρία το λέμε και αυτό, ότι κράτε μικρό καλάθι. Όπως έγινε και με τον Γιαννακόπουλο πέρσι που θεωρούσε ότι θα τα πάρει όλα.
0: Εσύ για το καλό τους το λες, φαντάζομαι.
4: Εγώ για το καλό το λέω, ναι. Γιατί θεωρώ ότι η μεγαλύτερη κασούρα είναι από το να παίρνεις ευρωπαϊκά μέσα στο γήπεδο του άλλου. Δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Έγινε, βράδυ, φίλε, να είσαι καλά.
4: Έγινε, να είστε καλά.
1: Μια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να πούμε και για τον Μίλτον Βιέρα, έτσι. Που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Συλληπιτήρια στους δικούς του και στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είχε περάσει από την ΑΕΚ και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, 2 χρόνια. Και ντάμπλ.
1: Μεγάλη μορφή για το ελληνικό
0: κόσμο. Καλά, στο Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια. 80 χρονών. Ναι, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: ΑΕΚ. Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο θέλετε τις ομάδες σας? Υπάρχει κάποιος λόγος, έτσι?
1: Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να το πω και...
5: Για ποιο λόγο?
1: Δεν το θεωρώ. Γιατί δεν το θεωρώ...
5: Κάποια συμβουλή?
1: Όχι. Ορίστε.
5: Κάποια συμβουλή παλαιότερου, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι. Δεν καμία συμβουλή παλαιότερου. Και εγώ σχεδόν παλαιότερος είμαι πια. Τόσα χρόνια εδώ μέσα.
5: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Δεν θεωρώ ότι είναι
0: σημαντικό. Γιώργος δεν είπαμε.
1: Ναι, ας υπάρχει και λίγη... Πώς το λένε, λίγο μυστήριο.
5: Εμείς έχουμε καταλάβει τι ομάδα είστε εδώ στη Σταύρο.
0: Αυτό, αφού το έχετε καταλάβει.
1: Αφού το έχετε καταλάβει, τότε τι.
0: Και μια χαρά κυλάει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, όντως το έχω πει μια-δυο φορές. Το έχω πει στις πρώτες εκπομπές. Απλώς επειδή βλέπουμε ότι μια χαρά κυλάει και παίρνουν και συζητάμε ό,τι θέλει ο καθένας.
5: Ναι. Ωραία, ωραία.
0: Και όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει.
5: Ωραία, ωραία. Εγώ θα έλεγα για το Γιόβιτς, το έχουμε αναλύσει το θέμα. Θέλω να ρωτήσω. Όσον αφορά το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά.
1: Ναι.
5: Ο κανονισμός λέει ότι όταν η μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα και ακουμπήσει το χέρι, όπως και να είναι το χέρι, είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Γιατί πήρε ένα πέναλτι ο Παναθηναϊκός εκεί και έκανε το 2-1. Αυτό λέει ο κανονισμός.
0: Έχεις να πέσει λίγο, τι είπες, όταν...
5: Ο κανονισμός λέει, όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα,
0: ναι,
5: παρεβάλλεται ένα χέρι, όπως και να είναι το χέρι, είναι πέναλτι.
0: Αν κάνει το σώμα μεγαλύτερο, ναι.
5: Μπράβο, αν κάνει το σώμα... Γιατί οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο Sport FM, όλοι που κάνουν εκπομπές, λένε ότι είναι πέναλτι, αφού δεν λέει αυτό ο κανονισμός?
0: Καταρχάς, για μένα σε εκείνη τη φάση κάνει το σώμα μεγαλύτερο.
5: Περίμενε. Ο κανονισμός λέει ότι...
0: Καλά, εκείνη τη μέρα, εκείνες τις μέρες είχαν βγει δύο-τρεις κανονισμοί, τέλος πάντων. Ναι.
5: Το λένε, ένας είναι ο κανονισμός. Ο κανονισμός.
0: Συμφωνώ.
5: Είναι αυτό που προσθέτει, ότι το χέρι πρέπει να εξεταστεί αυστηρά. Εάν μεγαλώνει το σώμα, ναι, είναι πέναλτι, εφόσον η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα. Εάν είναι όμως κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός με τη νέα
0: πρωτοβουλία. Η οδηγία του Λανουά, που βάσει Λανουά, εμείς θεωρητικά πρέπει να κινούμαστε. Ας το Ρωσέτη. Το θέμα είναι.
5: Δεν είναι του Λανουά ο κανονισμός.
1: Εδώ πέρα κανονισμός. Δεν υπάρχει κανονισμός. Διρεκτίβα είναι.
0: Ναι,
1: διρεκτίβα.
5: Υπάρχει ο κανονισμός και η διρεκτίβα. Η διρεκτίβα λέει ότι θα το αυστηροποιήσετε αυτό, αλλά αν είναι κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα το χέρι, δεν είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Το εξαιρεί αυτό. Γιατί οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού λένε ότι ακούμπησε το χέρι, είναι πέναλτι?
1: Γιατί θεωρούν ότι είναι πέναλτι? Είναι μία φάση.
5: Γιατί λένε ψέματα όμως, ρε παιδιά, αυτό λέω. Γιατί λένε ψέματα. Αυτό είναι ψέμα που λένε. Δεν είναι αληθές αυτό. Είναι ψευδές. Καταλαβες ποια είναι η αίσθησή μου?
0: Mm-hmm. Η οδηγία λοιπόν του Λανουά που μετέφεραν. Αρχικά μέσω του Ρωσέτη, αλλά εν συνεχεία και ο Λανουά την έχει δώσει από ότι μάθαμε αυτή την οδηγία. Εκείνες μέρες το θυμηθήκαμε. Άλλοι το μάθαμε, τέλος πάντων. Ωραία, είναι. Και εγώ σου λέω για το Λανουά, επειδή αυτός είναι ο αρχιδητής. Αυτό είναι τις οδηγίες. Ακολουθούμε. Η οδηγία λοιπόν είναι ότι ανεξαρτήτως που είναι το χέρι.
5: Ναι.
0: Είναι πέναλτι.
5: Δικός του κανονισμός αυτός.
0: Οδηγία, αν ξαναλέμε. Κατεύθυνση προς διαιτητές της Ελλάδος.
5: Μα δεν λέει αυτό η οδηγία του Ρωσέτη που ακολουθεί όλος ο κόσμος.
0: Καλά,
5: αυτό.
0: Τώρα το τι ακολουθεί όλος ο κόσμος, βλέπουμε σε άλλα πρωταθλήματα να συμβαίνει το ένα. Βασικά...
5: Το τι συμβαίνει,
0: ναι,
5: δεν έχει να κάνει με το τι λέει ο κανονισμός. Το τι κάνει ο κάθε διαιτητής είναι δικαίωμά του και θα κρυφθεί γι' αυτό. Ναι. Το θέμα είναι τι λέει ο κανονισμός και η οδηγία του Ρωσέτη. Η οδηγία του Ρωσέτη είναι σαφέστατη. Σαφέστατη. Όταν το χέρι είναι μακριά από το σώμα, μεγαλώνει τον όγκο, είναι πέναλτι και η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα μέσα. Όταν το χέρι είναι κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Είναι σαφέστατο. Δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Πόσοι λοιπόν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού μας έχουν τρελάνει εδώ και 10 μέρες και λένε ότι αυτό είναι πέναλτι? Γιατί αν γινόταν στην ομάδα τους θα τους άρεσε?
0: Αν θες την άποψή μου, δεν ξέρω αν θες την άποψή μου, φίλε.
5: Και λένε για τον Γιόβιτς, που ο Γιόβιτς παρεμβάλλεται ένα πόδι εκεί πέρα, το οποίο είναι απλωμένο κιόλας. Ασχέτως ότι πατάει κάτω, δεν λέει ο κανονισμός άμα πατάει κάτω δεν είναι πέναλτι. Δεν γράφει τέτοιο πράγμα ο κανονισμός. Ασχέτως ότι πατάει κάτω. Δεν πάει να πατάει κάτω, δεν πάει να είναι
0: πέναλτι. Φίλε, πρέπει να κλείσουμε για να Μένουμε και τρογλάκι.
5: Αυτά πρέπει να τα προσέχουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
5: Άντε, για.
0: Να είσαι καλά, καλό βραδύ. Λοιπόν, το έχουμε τρογλάκι.
1: Όχι, έτοιμο.
0: Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Ρήλος, αύριο μοναχός μου. Αλλά έχουμε πράγματα για να πούμε, οπότε σας περιμένουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: μετά από καιρό χαρούμενος Παναθηναϊκός.
1: Άντε.
0: Δηλαδή ήρθε η διακοπή και δεν θέλαμε. Εντάξει, κουρασμένοι είμαστε. Παίζουμε. Όχι, δίκιο Νερατζιάς. Από 23 Ιουλίου μου άλλαξε τη σκέψη ο Βαγγέλης Νερατζιάς.
1: Θέλει σερί τώρα δηλαδή.
0: Σερί να πάει μέχρι σερί. Κάτω, δίπλα
1: εκεί παραστάσεις. Μέχρι το Μάιο.
0: Έτσι, μέχρι το Μάιο και να έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλουμε. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Καλή χρονιά, Χάρη, μετά τον αγιασμό. Άγιασαν και το Χάρη και τον πετάξανε στο πρωινό εδώ. Τον πετάξανε στη θάλασσα.
1: Θα ερχόταν και η σειρά σου, Χάρη.
0: Χάρη, θα ερχόταν και η σειρά σου. Η αποδότη από εκεί, Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία συχνότητα τη χώρα.
1: Έτσι. Να το γυρίσω, εντάξει.
0: 21 του Σεπτέμβρη, Χάρη δίνει εντολές στην Ατάσα Θοδωρίδου, τη Μαρία Ζαφυράτου. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Με νίκες στο όριο, εψές.
1: Στο όριο, γιατί τον έχει στο Γιώβιτς. Άμα δεν τον έχει στο Γιώβιτς, θα σου βάζει τέτοια γκολ.
0: Στο όριο, στο όριο. Γιώβιτς στο όριο. Ο Σάλιακας, ο φίλος που μου λέγατε τι μεταγραφή Σάλιακας.
1: Ορίστε
0: πόσο χρήσιμος είναι ο Σάλιακας. Και καλά παίζει και σκόραρε χτες. Ήρθε σαν αλεπού. Πήγαν όλοι πάνω στο Μάριος. Ο Μάριος είναι, πάει στον πόλεμο ναι. Ο Μάριος. Και λένε, εδώ το ψήλο εκεί ήρθε από πίσω. Σαν αλεπού. Κεφαλιά, φανταστική κεφαλιά. 0-1, δεν ήξερε τι να κάνει στον πανηγυρισμό. Έτρεξε, ξαναγύρισε, ξαναπήγε.
1: Όταν δεν τα έχει προγραμματισμένα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλοι που λένε θα βάλω τον γκολ και μετά θα κάνω έτσι.
0: Ο Κοστούλας.
1: Και το καλό μου το προσβεί. Εγώ σας.
0: Μόλις το είδα, λέω. Τι είναι, Μπάμπη. Τι είναι,
1: Μπάμπη. Μπάμπη, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Σε βλέπω στο πλανήτη.
1: Και επειδή θα το ξανακάνει. Μετά τι θα λες. Εγώ σας ξανα.
0: Ναι. Εγώ σας είχα, εγώ πάλι.
1: Εγώ πάλι.
0: Και ο ΠΑΟΚ μια χαρά μες στο Αγρίνιο.
1: Εύκολα.
0: Ναι, νίκησαν όλοι. Και γενικά έχουμε τώρα τη διακοπή. Όλους θα τους βοηθήσει η διακοπή. Και η ΑΕΚ έχει Champions League. Και γενικά είναι λίγο στο όριο σε σχέση με
1: ναι,
0: πέρα,
1: θέλει λίγο
0: να πάρει. Και την περσινή σεζόν έτσι ήταν η ΑΕΚ.
1: Το ξέρω, την ίδια εποχή. Από Νοέμβρη και μετά μάρσαρε ναι. και έφυγε μπροστά.
0: Ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός κουρασμένος. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Γενικά νομίζω ότι πρώτη φορά η διακοπή θα τους ωφελήσει όλους μαζί. Δεν ζημιώνεται κάποιος. Αυτό πιστεύω.
1: Συμφωνώ.
0: Πρωτοπόρος, όπως το λέει ο Ακτύπης ο Παναθηναϊκός, με 5 στα 5. Και εγώ.
1: Μπορείς να το διαχειριστείς αυτό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είσαι κι εσύ. Σαν αυτό που λέγαμε τώρα, δεν ξέρεις να πανηγυρίσεις.
0: Έβαλες
1: τον κόλ και δεν ξέρεις να πανηγυρίσεις.
0: Δεν ξέρω να πανηγυρίσω. Αλλά ο Νίστρουπ, ο οποίος πάντα μας δίνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Σε απάντηση στον Μπαγκάκι, ξέρεις τι είπε.
1: Oh.
0: Είπε ότι κοίτα, δεν μπορούμε να νικάμε συνέχεια. With a sexy way. Με sexy. Δεν μπορεί να παίρνουμε sexy νίκες. Και καλά να είμαστε φοβεροί.
1: Ναι, να βάζει 4-5 γκολ εντυπωσιακά κτλ.
0: Χρειάζονται λες ένα πρωτάθλημα και με ένα γκολ διαφορά. Εγώ είδα και τις άλλες ομάδες.
1: Και
0: έδωσε και συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, του Καλαμάτα. Sexy win. Το sexy win.
1: Μ'
0: αρέσουν εμένα αυτές. Sexy, δεν μπορείς να κερδάς ένα που πηγαίνεις περάτσα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, η δουλειά να γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει σε πολλά πράγματα στη ζωή.
0: Ναι,
1: καμιά
0: και,
1: φορά.
0: Και καταπληκτικό γκολ του Τετέι που κάνει ποδιά και ωραία εκτέλεση. Θύμισε σε μένα Σαραβάκο Γκέντεμπορκ, έτσι πως έκανε η μπάλα που έμεινε. Εγώ τα δικά μου, εγώ τα παραθυναϊκά. Αυτά.
1: Ωραία. Να δούμε. Στα προγνωστικά, Τσούβι μου, δεν τα πήγες και πάρα πολύ καλά.
0: Όχι.
1: Δεν τα πήγες πάρα πολύ καλά. Να πω ότι.
0: Καταποντίστηκα.
1: Έπιασε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ.
0: Ναι. Τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Παναθηναϊκό, αυτά.
0: Τίποτα.
1: Αυτά.
0: Πραγματικά.

0: Έλεγε, έπαιξε σαν ζωή τον Νόβι και αυτό. Και λέω, περίμενε λίγο.
1: Θυμάσαι που βάζει ένα χ και σου λέω, πονηρό αυτό. Ήρθε 2-2.
0: Ήρθε 2-2. Έχασα, λέει, τον ΠΑΟΚ. Έχασα το πρώτο και το τελευταίο. Έχασα το Ατρόμητο Κηφισιά, που κανένας δεν μας είδε το διπλό της Κηφισιάς. Και χάσαμε και τον ΠΑΟΚ που δεν πιστέψαμε. Δεν πιστέψαμε.
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 12.
0: Δεν πιστέψαμε γιατί λέγαμε το Πανετολικό, ξεκίνησε δυνατά.
1: Θέλω να τραβήξω μια φωτογραφία γιατί έχει 5 πράσινα νι. Πολλά τα νι. Νίκες στον Παναθηναϊκό δε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: 5 νι πράσινα και είναι όμορφο.
0: Λιχτό τώρα. Λίχτο το, κοίτα. Παιδιά, πώς κοιτάει.
1: Σου μιλάω ειλικρινά.
0: Πώς κοιτάω εγώ εκτός τα παπούτσια έτσι.
1: Βάλτε στην Ευρώπη μέσα, ναι, τον Παλουότολο με το σταθερό. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Το πρωτάθλημα νοιάζει τον κόσμο. Έχω μιλήσει με όλους. Θέλουν όλοι να προχωρήσουν. Ευρώπη, ναι, αυτά. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν έρθει η ώρα. Βάλε μέσα. Τι να σου πω. Το ρομπόλι τερματοφύλακα. Μπορεί να τα πιάσει όλα. Καλογεράκι.
0: Το ρομποσλάι.
1: Ρομποσλάι. Καλογεράκι στα χαφ. Τίποτα σου λέω. Βάλτε εμάς.
0: Έτσι, σε όλα τα σοβαρά πρωταθλήματα θέλω να σου πω. Όπως είναι η Premier League, όπως είναι η Super League. Μας ενδιαφέρει πρώτα το πρωτάθλημα
1: ακριβώς
0: και μετά η Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Μεγαλύτερη βαρύτητα έχει το πρωτάθλημα παρά η Ευρώπη.
1: Και ο Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει.
0: Α, τα βλέπεις.
1: Τα βλέπω.
0: Α, τα βλέπεις.
1: Μαρτυράω χωρίς ξύλο.
0: Μέσα.
1: Τι έγινε.
0: Αμέ.
1: Μαρτυράω χωρίς ξύλο. Και ο Ίσακ.
0: Λέγαμε ότι θέλει και αυτό τον χρόνο του. Πέρασε και τραυματισμούς.
1: Ο Έιπ το έκανε τον γκολ. Και μάλιστα βάζει γκολ τα οποία είναι νίκες. Δηλαδή είναι βαθμοί. Δεν κάνει το 1-4 και
0: μετά. Δεν χρειαζόμαστε 6 νίκες.
1: Οπότε δεν θέλουμε 6 νίκες. Δεν μπορεί η Λίβερπουλ 6 νίκες.
0: Όχι, όχι. Έκανες, αλλά ήταν παθητικά μέχρι τώρα.
1: Είδα το Σαλάχ στο ντέρμπι. 3 γκολ και ασίστ. Τραμπζοσπόρ Γαλατέτα. Πυραυλοκίνητο. Αλλά εντάξει, έχω το Λιβάι εκεί, δεν τον θέλω.
0: Ναι.
1: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
0: Και δεν πάμε.

0: Θεή. Ναι. Το λέω εδώ στο Μπιγούνι Sport FM. Πήγαν σκολοτούμπε, το έχω ξαναπεί. Αγχώνομαι.
1: Τι έπατε, πατέρα, τώρα.
0: Αγχώνομαι γιατί είναι γερό καρύ και δεν είναι μελισανίδι. Είναι. Την έχει άνετα, την κάνει την μπάλα. Εγώ αγχώνομαι, μην πάθει καμιά φλάση στον τραυματισμό. Είναι και το κακό το μάτι. Μην κάνει κολοτούμπε.
1: Έχει δίκιο.
0: Ανδρέα, κάνε ένα έτσι, αφιέρωσε.
1: Έχουμε δίκιο αν έχουμε δει τραυματισμό.
0: Σε παρακαλώ, Ανδρέα.
1: Σε πανηγυρισμό.
0: Εγώ μόνο που τον βλέπω, έχω πάθει ορθοστατική υπόταση. Πάω να δέσω τα κορδόνια μου και κάνω.
1: Βέρτιγκο.
0: Βομέξ, σκοτοδίνη. Πράγμα, ήλιγκος, θέσεως.
1: Εγώ τρομάζω και με τις κολοτούμπες που κάνουν.
0: Ναι.
1: Και με το άλλο που πάνε και σούρνονται με
0: καλά,
1: τα γόνατα.
0: Καλά, καλά.
1: Και λέω, θα μείνει, λέω, κανένα γόνατο
0: και
1: πίσω.
0: Στο φλαμιδόσκολο, πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, θα μείνει κανένα γόνατο πίσω, για μου το φέρνεις αυτό, αυτό το δεξί δικό μου είναι.
0: Παίζει ρόλο το σκαρί κάποιο. Του Πινέδα δεν με φόβιζε. Όχι επειδή δεν είναι παίχτης.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Δεν φοβόμουν να τα πάθει κάτι πίνε. Εδώ πέρα μιλάμε για βίσον. Οπότε, έχει τον νου σου, Ανδρέα, μη. Σε παρακαλώ, Λεβέντη μου. Είναι μεγάλη χρονιά. Τα όρια τα αγρία βουνα. Είναι μεγάλη χρονιά και κάνεις και γκολάρ. Ή το πανηγυρίζεις και καλά, λες και κάνεις κάτι. Τίποτα. Κάντο έτσι, όπως
1: ο Ρονάλντο. Το δαχτυλάκι, ναι, το δαχτυλάκι.
0: Θα σε τιμωρήσω. Κάνε έναν ωραίο πανηγυρισμό. Έτσι όπως ο Ουναή βάζει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ούτε αυτά του Κοστούλα.
0: Όχι.
1: Ειδικά εδώ στη
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι.
0: Στην Αγγλία μπορείς να τα πεις.
1: Ναι, ρε παιδί, μπορεί και να μην
0: καταλαβαίνεις. Λοιπόν.
1: Θα αργήσουν να τους κάνουν τη μετάφραση. Εντάξει, θα τα ξεχάσουμε.
0: Θα βγει λάθος η μετάφραση.
1: Ναι.
0: Εγώ σας αγαπάω.
1: Σωστό.
0: Οπότε αυτό, μη, δεν χρειαζόταν. Τον κόλλο, Ανδρέα, κάνεις τον κόλλο αυτό. Χτύπα στήθος. Είχανε LeBron James. 1, 2, 3, 4. Πέτα, ξέρω εγώ. Σκόνη, αυτά που κάνει ο LeBron.
1: Χαρτοπετσέτες.
0: Πέτα, ναι. Που πας ένα.
1: Κέρνα, σπινάκια.
0: Πας σε ένα κλαμπ, έχετε μια χαρτοπετσέτα, σου δίνει μια, χορεύει μια κοπέλα, πετάνε 200. Σόπαρε μεγάλε. Οι μιξούλες οι δικές μου που πρέπει να το διπλώσω σαν τυροπιτάκι και να το ξανακάνω. Δεν μετράει. Λοιπόν, ο Μέση σκόραρε για 75η φορά επίσης με φάουλ. 75 φορές. Έφτασε τα 930 γκολ. Απίστευτο. Τι κάνει, ρε.
1: Τι κάνει.
0: Καλά, μιλάμε.
1: Για να παίξει κι άλλη μια φορά.
0: Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός.
1: Ποιος είναι, είναι ένας άλλος.
0: Κλώνος. Ένα τρανοχρώμια και τέτοια.
1: Καλά,
0: κατά λάθος πήγε.

0: Για παλιά πάει.
1: Για σέντρα ήτανε. Ναι.
0: Μετράει.
1: Έγραψε.
0: Μετράει.
1: Έγραψε.
0: Δες τι ωραία σέντρα πάει να κάνει και δεν τη βρίσκει κανένας και πάει κουκουρέγια εδώ ψεύτης. Λοιπόν, συγγνώμη για το αντιραδιοφωνικό. Παίρνει φόρα ο Λιονέλ Μέση. Κάνει 100% σέντρα στην περιοχή. Χαλαρή σεντρούλα. Και ψκάει μπάλα. Το όπνιξε. Το τέρμα το όπνιξε. Αλλά πήγε εδώ κάτι.
1: Έσκασε μέσα. Μπροστά του όμω,
0: ρε. Ναι, εντάξει.
1: Άμα σκάσει μπροστά σου η μπάλα, δεν ξέρει πώ θα πάει.
0: Ναι, άμα σκάσει έχει... χειροβοβίδα.
1: Καλά, και πάλι δεν ξέρει πώ θα πάει. Και άμα την έχει κλωτσίσει και ο Μέση, που εντάξει. Ο Μέση τη λέει θα πα ευθεία και μετά θα στρίψει στο πρώτο δεξιά.
0: GPS.
1: Μπράβο, ναι. Έτσι έγινε και
0: λοιπόν,
1: με την.
0: Εντάξει. Δεν πάει όμω για απευθεία εκτέλεση, αλλά μετράει.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πιστεύει κι εσύ σε αυτό που λένε ότι. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, γίνεται έτσι και λίγο πιο μαλθακός.
0: Ναι, με πιάνουν τα κλάματα με το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, το ίδιο έπαθε και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, έχω να σου πω.
0: Έκλαψε ο Σιμεώνε.
1: Δεν έκλαψε. Εντάξει, λύσα το κάνεις και εσύ.
0: Αυτό όχι, έτσι, πώς μου κάνεις την
1: ιστορία. Αλλά μετά το παιχνίδι.
0: Έδειξε τα τέτοια του και έκλαψε, γιατί τα κάνει αυτά.
1: Λοιπόν, νίκησε η Ατλέτικο Τριάλ 2-1. Και αποθέωσε την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι,
1: αποθέωσε την Μπαρτσελόνα.
0: Δεν πιάνει την Μπαρτσελόνα.
1: Δεν πιάνει. Λέει, μοιάζει σαν να παίζουν ένα διαφορετικό άθλημα από αυτό που παίζουμε εμείς. Ρε παιδί, με αυτά τα έχουμε πει και εμείς για την Μπαρτσελόνα. Δεν περίμενες ποτέ ότι θα τα πει ο Σιμεώνε όμως.
0: Όχι, γιατί πέρασαν τα χρόνια, έχει βγάλει 150 εκατομμύρια ευρώ. Αλλιώς το ποδόσφαιρο.
1: Τα λεφτά, όχι και, τα ήρθε χρόνια.
0: Και ήρθε η ώρα να τα πει. Σου λέω, εγώ τώρα θα τα πω. Αλλά είπε και ο Μουρίνιο Μαρία.
1: Δεν είχαν εννιάρι, λέει, και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ραφίνια. Ξαφνικά λέει, πέτυχε 12 γκολ. Ο Γιαμάλ έχει πετύχει άλλα 7. Σε πιέζουν, λέει, στο δικό σου μισό και δεν σου αφήνουν χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη.
0: Δεν είναι καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι. Ο Μουρίνιο απ' την άλλη, όχι.
0: Ο Μουρίνιο έφερε σε α4 κόλλες. Τι σας είπα.
1: Αποδείξεις, κύριε.
0: Τι σας είπα. Από πού και ως πού πήγε η Ρεάλ και πήρε το Μουρίνιο το καλοκαίρι. Από πού και ως πού.
1: Εσύ είσαι Μουρινιακός.
0: 100%. Ναι. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι η Ρεάλ. Δεν είναι η ώρα να πάει να πάρεις το Μουρίνιο.
1: Ζει με τις αναμνήσεις.
0: Ρε Πέρεθ. Είναι η ώρα. Και ήρθε. Ο Μουρίνιο. Εδώ, κυρία μου. Εδώ. Πού με χρεώσατε στο κινητό. Τι πάγια είναι αυτά.
1: Για όσους δεν το ξέρετε, λοιπόν, εμφανίστηκε ο Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου με κόλλες α4.
0: Με κόλλες.
1: Α4, φωτογραφίες. Έχει δίκιο. Ναι. Ειδικά στη μία έχει δίκιο. Ωραία, γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, το πόδι έχει διπλώσει στα δύο, ναι, από το τάκλινγκ που το κάνει ο παίκτης της Ατλέτικο. Ναι. Έχει δίκιο. Αλλά σκεφτόμουν, αν γινόταν αυτό στη Super League,
0: ναι,
1: θα λέγαμε α, το γραφικούλι. Δηλαδή το έκανε, ξέρω εγώ, ο Νίκολιτς.
0: Κατερίνα,
1: εγώ λέω το δικό μου.
0: Κατερίνα, φέρε μου τα χαρτιά μου στο φάκελο να τα δείξω στον άνθρωπο.
1: Που πας στην εταιρεία τηλεφωνίας, ναι, τους έχουν χρεώσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Όλο.
0: Εδώ κοιτάξτε.
1: Πότε πήρα εγώ αυτό το τηλέφωνο, ποιο είναι αυτό το τηλέφωνο.
0: 11-8, τι είναι αυτό που με, τι είναι αυτό εδώ. Τελεκόμ. Τι είναι αυτό εδώ. Πάγιον, από πού. Κατεβάστε μου
1: γιατί
0: τα συμβόλαια.
1: Βλέπω εγώ ΕΡΤ.
0: Κατεβάστε μου τα συμβόλαια να τα δω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κατεβάστε
1: αυτό,
0: μου τα συμβόλαια.
1: Αυτό έπαθε και ο Μουρίνιο.
0: Ντροπή σας. Και μετά προσβάλλουν, δεν το περιμένεις καν. Εσείς τώρα. Εσείς. Δεν ντρέπεται η οικογένειά σου για να σε ξέρει. Εκεί που περιμένεις την έχει ρεμίσει, τότε εξαπολύει. Το δηλητήριο ο Μπάρμπας. Εκεί που λέει, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εσύ που είσαι μια χαρά κοπέρα, δεν τρέπω τη γονείς που σε κάνανε σε φτυλισμένο. Του βουλώνεται στο του Μουρίνιο. Three times.
1: Ναι.
0: The special one.
1: Και έπαθε τέτοιο special one και άρχισε και έβγαζε τις φωτοτυπίες.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δηλαδή φοβερό.
0: Με τι δικαίωμα, εδώ πέρα, το αυλάκι έχει μπει στο δικό μου το χωράφι.
1: Αυτές οι δύο φωτογραφίες λένε όλη την ιστορία αντί για εμένα. Φανταστείτε, λέει, να ήταν το παιχνίδι 11-9. Είναι καθαρές φάσεις για κόκκινη κάρτα. Εντάξει. Άντε και ήταν.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Εμφανίζεται τώρα με την α4.
0: Τώρα με α4.
1: Με τις διαφάνειες. Την επόμενη φορά θα τους βγάλει slide. Σβήσε τα φώτα.

0: Μαρία, φαίνεται ότι δεν έχει παίξει μπάλα. Δεν μένει το γόνατο πίσω, λέει, σε αυτό τον πανηγυρισμό. Το γόνατο είναι λυγισμένο και σέρνεται. Πες το αυτό στον Αλέκο Αλεξανδρή που έχει τραυματιστεί από αυτόν τον πανηγυρισμό.
1: Έχει τραυματίσει και με τον Άγιαξ, νομίζω, χάρη.
0: Ήταν τον Άγιαξ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Το γκολ του Άγιαξ, το 1-0 που. Στο Άκα. Στο Άκα. Το σκάει μπάλα κάτω και το κάνει απότομα.
0: Επειδή το έχω δει live αυτό. Κάθε φορά που βλέπω ποδοσφαιριστή να κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό, μου έχει μείνει εμένα.
1: Εγώ το βλέπα με δύο φίλους μου που μου είχαν τρελάνει τα ντουμάνια και είχαμε πάει σουβλάκια και βλέπαμε Ολυμπιακό. Τα θυμάμαι όλα, γιατί εγώ δεν έχω κάνει ποτέ και λέω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Απέξουμε κανένα προ στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο παίζαμε προ. Αυτοί είχαν όλο το τραγούδι, βέβαια, τη Λοκομόντο. Έπαιζα μόνο προ.
0: Ναι, εσύ έπαιζε μόνο προ.
1: Και δίκανο σουβλάκι. Δίκανο. Δίκανο είναι με δύο μπουστεκάκια μέσα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ αυτό
0: είναι
1: χτυπούσα.
0: Του Γκάι Ρίτσι.
1: Του Γκάι Ρίτσι. Μα τον φέρνει ένα παλικάρι από τι φαγητό νοστιμιέ, πώ το λένε. Έμπαινε μέσα. Αν θυμάσαι το Scary Movie, έτσι ήταν εκεί μέσα. στη σκηνή με το αυτοκίνητο. Στη σκηνή με το αυτοκίνητο με τον καπνό. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Και γκολ! Στον γκολ του Αλεξανδρή τα ξεμεθύσανε. Στον γκολ του Αλεξανδρή. Και μετά βυθίστηκαν πάλι. Δεν το ξεχνά αυτό το μάτι. Δύο μέρες είχα πονοκέφαλο. Εγώ μια μπάλα έτσι θα πάγα μπάσκετ.
0: Μόνο που έκανα.
1: Τέσσερα. Αυτά που κάνουν οι άντρε.
2: Τρία, δύο, ένα.
0: Το βάζω τσουβέρι.
1: Μόνο.
0: Πλάσο παλαιό, για να γυρίσει.
1: Λοιπόν, μια πάσα μπορούν να κάνουν δύο άνθρωποι ευτυχισμένοι και του έδωσε ένα καπάκι.
0: Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του. Αύριο μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Βεβαίως.
0: Απνευστή.
1: Ναι, αλλά γιατί να μπω. Εδώ με χρεώσατε. Και πάμε για κάποιον που ψάχνει σταθερή εργασία και θέλει σιγουριά και ευκαιρία την Τρίτη, αύριο, 22 Σεπτεμβρίου, 9 με 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days σε κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια, θα πας και για προβατίνα δίπλα, μετά αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων Pickers, δεν είσαι αποθηκάριος, είσαι Picker. Ναι, πάρε το βιογραφικό, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά. Και μάθε και για μπόνους απόδοσης, έχει και επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων, μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας, όλα αυτά αν συνεργαστείς, έτσι. Δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Αύριο, 9 με 4 το απόγευμα, στο υποκατάστημα, στην κεντρική εγκατάσταση στα Καλύβια, συγγνώμη. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Γυρίζουμε. Ναι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ο Σάλος Φρόντο έρχεται, ο Σωτήρης Ταμπάκος, κάτι έκανα.
1: Πάτησε κανένα καλώδια.
0: Τέλος
1: πάντων. Εσύ τα ακούς αυτό που ακούμε και εμείς.
0: Γιατί έγινε.
1: Δεν πειράζει. Έτσι, σαν το παλιό καλό ραδιόφωνο.
2: Και πάμε τώρα στα μηνύματά μας παρακάτω, να δούμε την επαφή μας και την επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Είναι δεκάπως έχουμε, 21 Σεπτεμβρίου του 1973. Καλά είμαστε.
0: Μεταπολίτευση έρχεται. Αλλά γιατί κάνει έτσι.
1: Δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ο γίγαντας ο Ταμπάκος, αυτό λέγαμε, ήρθε με την τσάντα του από αυτά τα, ξέρεις, αυτή η μόδα που...
1: Τα backpacks.
0: Τα backpacks.
1: Τα backpacks.
0: Πραγματικά, τα backpacks είναι μία... του έδωσες τώρα...
1: Πούλατο. Πούλατο.
0: Τα backpacks, δηλαδή ήταν φοβερό. Με μαλλί σάλιακα κοντοκουρεμένος. Τα λέγαμε τον Μανώλη, Τον είδες η Αλέπου πως μπήκε μέσα και το έκανε. Λύνεται σιγά σιγά.
1: Είναι έτοιμος για την εθνική ο Ταμπάκος. Έτοιμος. Έχει κληθεί και ο Ταμπάκος.
0: Εννοείται ότι έχει κληθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, ούτε τα σεντόνια δεν πέφτουν τόσο απαλά στο κρεβάτι. Άσχημα τρεμαρία, λέει. Για το πέναλτι, λέω. Καταρχάς δεν είπα τίποτα για το πέναλτι. Τι άσχημα τρεμαρία.
0: Τα σεντόνια τι εννοούσε.
1: Τώρα. Παιδιά, ήταν απλωμένο το ποδάρι. Μαζεύτηκε το ποδάρι. Όχι.
0: Εγώ έπαιζα over, οπότε είμαι ευτυχισμένος. Βεβαίως.
1: Είπε και ο Μπέος κάτι, λέει. Είχαν τοποθετηθεί εκατομμύρια, λέει, στο διπλό. Το είπε.
0: Το άκουσα,
1: Ναι, και τι φαγητό έχει φτιάξει σήμερα? Λοιπόν, έφτιαξα σπανακόριζο.
0: Με σάλτσα κόκκινη ή λεμόνι του θανάτου.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Με σάλτσα κόκκινη και λεμόνι του θανάτου.
0: Ναι, μια τρελή δίδυμος.
1: Ναι. Γιατί πάει πάρα πολύ, ρε. Πάει πολύ. Γιατί έχει μια οξύτητα.
0: Πάει πολύ. Έλεος.
1: Και χθες έφτιαξα και σάλτσα ντομάτας. Αυτά που κάνανε οι γιαγιάδες μας που τα βάζανε σε βάζα και τα γυρίζανε ανάποδα. Mm-hmm. Ναι, για να έχω το χειμώνα σάλτσα ντομάτας, βεβαίως, και τυροκούλουρα. Αυτά.
0: Συγγνώμη, ρε Μαρία.
1: Αυτά έκανα χθες.
0: Έχεις ανοίξει κάποιο φούρνο?
1: Είμαι πάρα πολύ κοντά. Γενικά ήθελα να τακτοποιηθώ χθες, έτσι, λίγο να περάσει η ώρα. Να πάει 6 ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτό.
0: Και τυροκούλουρα.
1: Τυροκούλουρα, φανταστικά τυροκούλουρα.
0: Δεν είναι από αυτά που τα κάνεις και τα κουμπάς και θρηματίζονται? Είχαν σύσταση.
1: Όχι, είχαν σύσταση. Είχαν ζωή.
0: Έλα, ρε Μαρία.
1: Είχαν ζωή. Θα ήθελα να μας πει ο κόσμος αν αυτό που ακούμε εμείς το ακούνε και αυτοί.
0: Αφού λέει ο Χάρης δεν ακούγεται κάτι στον αέρα. Οπότε εγώ τι έκανα, προσαρμογή. Έβγαλα τα ακουστικά μου.
1: Μπράβο.
0: Και κάνω εκπομπή κανονικά, όπως παλιά που κάναμε demo. Πω, ό,τι χειρότερο. Κάντε μας ένα demo.
1: Ναι, και στείλτε το.
0: Ό,τι χειρότερο. Δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά τα demo.
1: Πιο άβολο.
0: Δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά.
1: Τι να πεις,
0: και πάμε τώρα να δούμε κάποιες ειδήσεις. Σήμερα το πύργος ΑΕΛ. Που δεν ήξερες τι να πεις για να σε πάρουν στο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγαπητέ, εσύ που έχεις στείλει το μήνυμα περίπου 850.000 φορές.
0: Τι έγινε τώρα?
1: Και λες, πείτε μας για όλα τα υπόλοιπα εκτός από το Μούφα Πέναλτι και τα λοιπά. Και λέει, σας πολεμάει, έπο, κλάψες. Εγώ βλέπω ότι εσύ κλαίγεσαι με τόσα μηνύματα που έχεις στείλει. Λοιπόν.
0: Άσε να πιάσουμε κανένα over, φίλε. Έχουμε φάει το κουβάτι τη ζωή μας στο Μουντιάλ. Τι θες? Άστο, θα πάρουμε κι εμείς πέναλτι. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός.
1: Πιστεύω δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός που το γράφει. Από το γραφικό του χαρακτήρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι Παναθηναϊκός.
0: Τι γραφικό, αφού στον υπολογιστή ξετρέχω.
1: Αφού καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πούμε για το Football Meets Data.
0: Τι έπαθες?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Football Meets Data. Το βλέπω, το παρακολουθώ κάθε εβδομάδα.
0: Είναι
1: ρε παιδί μου το κομπιούτερ που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Το κομπιούτερ που βγάζει κάθε εβδομάδα ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα. Θέλω να σου πω την πρώτη αγωνιστική που δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε αναβληθεί το παιχνίδι. Με ποιον ήταν, με την Κυψιά, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έδινε 3%. Αφού δεν είχε παίξει. Έδινε 3% στον Παναθηναϊκό να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα.
0: Τα πιστεύουν αυτά τώρα, έτσι. Τώρα.
1: Τώρα. Παρότι έχετε το 5 στα 5, θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ έχει 32% πιθανότητες.
0: Οκ. Okay.
1: Ο Ολυμπιακός 25. Ο Παναθηναϊκός 23. Και ο ΠΑΟΚ 19.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα άχρηστο μηχάνημα. Τι νοσ είναι αυτό το άχρηστο μηχάνημα, ποιος το έχει φέρει?
1: Το Football Meets Data, παιδί μου. Το κομπιούτερ μιλάμε.
0: Λοιπόν, άχρηστο κομπιούτερ.
1: Έχει βάλει μέσα αλγόριθμους, λογικά.
0: Καλά. Έχει βάλει μέσα το γεγονός ότι ό,τι θέλει ο πρόεδρος το φέρει. Λοιπόν, το Meets Data αυτό, πάρτο όπως είναι μαζί με τις προβλέψεις του Elon Musk. Που όλοι θα έχουν ρομπότ Τέσλα το 30, λέει, δεν θα παίζουν ρόλο τα λεφτά. Το 36, λέει, τα χρήματα δεν θα παίζουν, λέει, κάποιο ρόλο.
1: Γιατί τα
0: κάνω. Το 36, το 2036 θα έχεις μια ζαμπορωτηρόπιτα και θα είσαι ο βασιλιάς του πλανήτη.
1: Θα παίρνει διαμέρισμα.
0: Θα σε μπουκώνουν άνθρωποι στον δρόμο για λίγο ζαμπόν τυρί. Ακούστηκε κάπως. Το 2036, όποιος έχει λεφτά και σπίτι αγορασμένο, θα είναι Mad Max. Έχεις δει που ανοίγει την κάνουλα με το νερό. Το 2036 όποιος έχει προλάβει και έχει χτίσει κάτι θα σελγεί πάνω σε κόσμο που δεν θα έχει τίποτα. Το μόνο που θα γίνει...
1: Για το σπίτι λες ότι...
0: Γενικά. Το λέω γενικά. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε.
1: Να μαζέψουμε ζαμπονοτυρόπιτες σε σπίτια τώρα, δε.
0: Στόκαρε ζαμπονοτυρόπιτες στο σπίτι σου. Στόκαρε ζαμπονοτυρόπιτες και όχι χαρτί υγείας. Απλά τι θα γίνει το 2036. Αυτοί τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη γιατί είμαστε εργατικά χέρια. Να πω τα δικά μου. Είμαστε εργατικά χέρια. Όταν όμως βγουν ρομπότ τα οποία θα κάνουν τη δουλειά.
1: Τι όμως ποια κάνουν. Δουλειά θα κάνουν, θα μου φτιάχνει τη ροκούλουρα το ρομπότ.
0: Δεν μπορεί το ρομπότ να σπίσει.
1: Τι θα κάνει, θα σηκώνει τη διοχάτη το πρωί.
0: Α, όχι, έτσι λέει ο Elon Musk. Όμως, εάν δούμε τα ρομπότ αυτά που πάνε να χορεύσει Michael Jackson και πέφτουν σαν τον Biden, που παίζουν μπουκέτα στον αέρα σαν μεθυσμένοι μπαρμπάδες σε πανηγύρι, βαράν παιδάκια κλωτσιές ή κάνουν σπριτ και διαλύονται.
1: Και δεν σταματάνε. Stop, είναι... stop forest, stop.
0: Ναι, εκεί είναι όλα ρομπότ, λες και τα φτιάξαν με έλασμα. Τα φτιάξαν με λιχνίες, με ποινία. Φτιάξτε ένα ρομπότ, ρε παιδί, με τις προκοπές.
1: Θυμάσαι του κύρου το ρομπότ.
0: Ναι. Τι ρομπότ είναι αυτό με τη μύτη του Πινόκιο, του κύρου Γρανάζη. Μα τι ρομπότ του μάγου του Οζ. Κουί, κουί, στην Τενεκεδούπολη. Φτιάξτε ένα ρομπότ, ωραίο, ρε. Θελκτικό, ελκυστικό ρομπότ, ρε. Όχι τα έχει ζυμοσύνη αυτά, ναι, τα ρομπότ. Έχουν κενό με στη μούρη.
1: Κάνανε Ολυμπιάδο. Το είδε, ναι, όχι,
0: έχουν κενό να βλέπει πίσω, λες και είναι του Βαρότσου οι κύκλοι. Λοιπόν. Που ανάλογα την οπτική σου γωνία του Βαρότσου δεν είναι αυτά. Λοιπόν, ο Βαρότσος τα έφτιαξε αυτά το ρομπότ. Φτιάξε το δρομέα με γυαλί που πιάνει βρώμα μέσα και δεν καθαρίζει ποτέ ο δρομέας.
1: Το σκέφτομαι κάθε φορά που περνάω από κύλο πώς το καθαρίζουν.
0: Το καθαρίζουν με γυαλί γυαλί.
1: Με πιεστικό το καθαρίζουν. Τι γυαλί γυαλί, μωρέ.
0: Τι πιεστικό, ρε Μαρία, τι είναι, μπαλκόνι. Πιεστικό.
1: Ναι, με πιεστικό.
0: Α, δεν χαλάει όμως το γυαλί.
1: Προφανώς όχι. Είναι και πολλό χρόνο ο δρομέας.
0: Ναι, είναι παραπάνω από μένα.
1: Ναι, πιστεύω ναι.
0: Τώρα έκανε τους κύκλους ο Βαρότσος. Κάνανε τη μούρη του ρομπότ χωρίς χαρακτηριστικά. Έχει ένα κύκλο, βάλανε ένα πανί στο κεφάλι.
1: Ναι, και βλέπεις... πλέον δεν υπάρχουν προσωπικότητες, Αλέξανδρε.
0: Βρες ένα ρομπότ αρχηγό, σαν τον Ταμπόρδα. Έλειψε χτες ο Ταμπόρδα ρομπότ.
1: Έλειψε
0: η προσωπικότητά του. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τώρα
1: σας ακούμε στα βραχεία και να σώσαμε περσικό κόλπο. Πάμε.

0: Λοιπόν, για εσάς που ρωτάτε για άχαστρους και για τη νέα σειρά, τώρα συγγνώμη, όλα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Και θα σας ενημερώσουμε. Όλα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Η σειρά πάει full γυρίσματα κανονικά με super guest, με ανθρώπους που ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Και οι άχαστοι, στους άχαστους θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Σας τα πούμε τώρα. Αύριο έχουμε και το τρέιλερ. Οπότε
1: εντάξει,
0: τον Οκτώβριο
1: αυτό που έχεις πει και μπορείς να το πεις είναι ότι δεν θα είναι στο στούντιο, θα είναι
0: Ναι, ναι, αλλά επειδή το είπες την άλλη φορά, έχει γίνει ο χαμός.
1: Αλλά τέλος πάντων θα έχετε την ευκαιρία κάθε εβδομάδα
0: να μας βλέπετε. Με εισιτήριο. Γιατί θα είστε πολλοί. Κάθε εβδομάδα θα είστε αρκετοί.
1: Πόσοι?
0: 80%.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Αλλά θα βγουν τα εισιτήρια για όλες τις εβδομάδες. Δηλαδή,
1: μία για όλες.
0: Θα βγουν τα εισιτήρια με όλες τις τρίτες. Και θα μπορείς να επιλέξεις όποια τρίτη θέλεις για να έρθεις.
1: Μπράβο, έτσι και το κανονίζεις από πριν.
0: Ναι, λες το Δεκέμβρη.
1: Και λες δεν έχω τη βουλή κλεισμένη αυτή την Τρίτη.
0: Όχι, γιατί μας λέει Τσούβι πότε να έρθουμε. Τσούβι βράζουμε πότε να έρθουμε. Οπότε, παιδιά, έχετε την επιλογή, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Μπράβο. Ωραία. Θα έρθω κι εγώ μια Τρίτη.
0: Εννοείται, θα πληρώσεις κανονικά.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό.
0: Φάνηκα πολύ εγώ καιρός.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει όμως και έτσι και γι' αυτό σε έχουμε αγαπήσει.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Και γι' αυτό.
1: Επιτέλους, ταμείο χθες λέει μετά από καιρό με Φροζινώνε και Φούλαμ πριν ισοφαρίσει η ακατανόμαστη. Μόνο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στη Βούλα. Μαρία στείλε συνταγή για τη Ροκούλουρο. Βούλο, μπες στο.
0: Βούλα,
1: μπες στο λογαριασμό μου στο Instagram. Το έχω ήδη ανεβάσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι του Γαβριήλ Νικολαίδη
0: η σελίδα, την έχει αγοράσει.
1: Εγώ μόνο από Νικολαίδηδες.
0: Ό,τι είναι από τέτοια.
1: Οτιδήποτε. Μόνο από Νικολαίδηδες. Λοιπόν, στα stories θα το δεις. Έχω ανεβάσει τη συνταγή. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, κάθε φορά που βλέπω κάτι ακριβό που μου αρέσει, παίζω στοίχημα το αντίστοιχο ποσό. Μάλιστα.
0: Ματή
1: είχε παίξει, Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, over 5,5. Κόρνερ και over 1,5. Το χάσε.
0: Πάει
1: τσαντούλα, Νίκο, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
0: Άλλη φορά, Νίκο.
1: Καλημέρα στον Χρήστο. Ο Μουρίνιος, αν κάτι λέει, αδιευκρίνει στους υπουργούς στην ΕΡΤ. Θα ρώταγε το τσάτ Παπατζή στο τέλος αν ήταν κόκκινη. Παιδιά, εντωμεταξύ, βγήκε τώρα και ένα δημοσίευμα από την ΑΣ. Που ακούστηκε λέει στα αποδυτήρια, φώναζαν οι παίχτες μας κανονικά.
0: Αλήθεια.
1: Μας έβαλαν να μας διαιτητεύσει ένας δηλός.
0: Δηλός.
1: Ένας δηλός.
0: Ένας παπούκες που.
1: Παλιοχαρακτήρας.
0: Φωνάστε μου τον προϊστάμενο, ο Μουρίνιο, για ποιο λόγο με χρέωσε. Είσαι δηλός, παλιογίνεο. Με τις κασκαρίκες σου, τι μου έχεις χρεώσει εδώ.
1: Ήταν άτιμο αυτό που έκανες.
0: Εννοείται, βλάξ. Βλάξ είσαι. Βλάξ. Ηρεμήστε, κύριε. Μα μου λες και εσύ να ηρεμήσω εδώ πέρα, με χρεώσανε στα κινητά. Με τρελάνατε. Τι να πω, ρε Μουρίνιο. Πού πας με τις φωτοτυπίες, ρε Μουρίνιο.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Μα δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Θα βγουν τώρα κάποιοι, θα πούνε τελικά είσαι ο Μουρίνιο. Σας το λέμε από τον Ιούλιο που μάθαμε ότι θα έρθει ο Μουρίνιο. Που εγώ τον αγαπώ τον Μουρίνιο. Τον λατρεύω. Τι δουλειά έχει ο Μουρίνιο να πάρει αυτή τη δουλειά σε αυτή την ηλικία στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Να το 2021. Τώρα για ένα, για ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει να κάνει με τις ομάδες,
0: ναι,
1: με τις σχέσεις γενικότερα.
0: Ωραία.
1: Γιατί και ο προπονητής με την ομάδα είναι μια σχέση, έτσι. Μια
0: μεγάλη,
1: ανθρώπινη σχέση.
0: Και δύσκολη.
1: Δεν επιστρέφουμε.
0: Δεν επιστρέφουμε.
1: Δηλαδή και ο Μουρίνιο που γύρισε στην Τσέλσι τη δεύτερη φορά καλά πήγε. Όχι.
0: Κοιτάξτε.
1: Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, κύριε Τάκη.
0: Κυρία Ζαφυρά, του επιστρέφουμε βέβαια.
1: Καλά, θα μιλήσω εγώ τώρα για επιστροφές.
0: Εντάξει,
1: θα μιλήσω εγώ για επιστροφές.
0: Δεν είναι. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να χρειαστεί έτσι. Πήγε και το βγάλε χτες ο Σάλιακας και ήμασταν έτοιμοι.
1: Ήσουν έτοιμοι και μετά ξαναγύρισες.
0: Ναι, εντάξει, πίστευα ότι μπορεί να κάνω. Λέμε, ρε,
1: σε ένα γενικότερο πλαίσιο
0: συζήτησης.
1: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο συζήτησης.
0: Ναι.
1: Ο κανόνας λέει δεν επιστρέφουμε.
0: Okay.
1: Γιατί πάντα ζεις με τις αναμνήσεις. Πάντα
0: ναι,
1: νομίζεις
0: τα
1: πράγματα.
0: Εδώ πέρα η Ρεάλ πήρε πίσω τον παλιό της γκόμενο μετά από 17 χρόνια με τρία παιδιά. Είπε
1: αυτό. Τελικά. Τελικά.
0: Εγώ θα σε.
1: Η Τζένιφερ Λόπες με τον.
0: Είχε καλά.
1: Όχι.
0: Κόπανα για τις πόρτες όλες.
1: Αυτό, ναι.
0: Και ζέλη, προχώρα μου έχεις πάσει. Ναι, προχώρα έκανε ο Μπεν Άφλεκ.
1: Όχι.
0: Προχώρα μου έχεις πάσει τα νεύρα. Δεν σ' αντέχω, δεν πανάς, όποια να είσαι. Σκέψου, Τζένιφερ Λόπες και υπάρχει γκρίνια.
1: Ο Ο Μουρίνιο, επιστροφή εκεί. Γιατί.
0: Έβγαλε κόλλες, έβγαλε τέτοια.
1: Ο Μουρίνιο. Δηλαδή, αν έρθει ο Κλοπ στη Λίβερπουλ.
0: Τίποτα δεν θα
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Όχι, δεν θα κάνει.
1: Γιατί θα πιστεύουμε, γιατί δεν θα έχουμε τον ενθουσιασμό.
0: Άσε που θα γίνει γραφικός και θα λέει παροιμίες από τη Γερμανία. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Ξεχάσει και τα αγγλικά, θα μιλάει μόνο γερμανικά.
0: Ο Μουρίνιο. Δεν μπαρκάρετε εδώ! Έχει γίνει τέτοιος. Εδώ θα έρθει ο γιος μου. Μα έχει σήμανση. Αυτό που σου λέω θα έρθει ο γιος μου. Μα γράφει απαγορεύεται το παρκάρισμα. Ρε ακούς! Ωραία, άστο και θα δούμε πού θα το βρεις τα μάξη. Και φοβάσαι.
1: Και
0: εσύ
1: έχεις
0: δουλειά, δείχνει. Τι εννοείς, με απειλείς.
1: Ναι.
0: Σε απειλώ. Θα φωνάξει την αστυνομία. Ρε, δεν πάω να φωνάξεις. Και σου άλλος έχει τα καταλόγιστο. Δεν πάω να φωνάξεις και το ΕΚΑΒ.
1: Δεν θα βρεις το
0: δίκιο. Εγώ, άστο άμα θες. Θα δεις που θα στο κάνω καλοκαιρινό.
1: Α, και ρωτάει κάποιος, άρα ο Μπράντοβιτς δεν έπρεπε να επιστρέψει.
0: Το μπάσκετ δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι αυτό. Εγώ διατηρώ την ίδια άποψη.
0: Για το μπάσκετ όχι.
1: Όχι, διατηρώ την ίδια άποψη.
0: Εγώ ο Μπράντοβιτς παρά.
1: Συναισθηματικά, εσύ, όταν βλέπεις ο Μπράντοβιτς στον Παραθηναϊκό, είσαι πίσω στο 2010.
0: Δεν με νιάζει, θέλω
1: είσαι
0: το Διαμαντίδη
1: ακαλιά. Είσαι στο 2010, περιμένεις ότι θα παίξει ο Διαμαντίδης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Περιμένω φέτος να κάνει μια ομάδα να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό. Ναι, και το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Αλλά άμα γυρίσει ο Αταμάν όμως μετά από χρόνια. Καλά. Ο Αταμάν όταν θα γυρίσει με βοηθό προπονητή το γιο του, θα είναι φοβερό αυτό. Θα είναι μαυρισμένοι όλο τον χρόνο. Χίτσις της Γκρουλίγκ, πιστεύω Παναθηναϊκός, καλή ομάδα. Θα έχει μάθει και ελληνικά.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, εδώ και τον Μπράντοβιτς. Το είχα πει ότι παιδιά ζείτε με τις αναμνήσεις και δεν θα είναι το ίδιο.
0: Η Μαρία το έχει πει. Εντάξει,
1: δεν θα είναι το ίδιο.
0: Είναι η άποψή της, μην πέσετε.
1: Δεν λέω ότι ο Μπράντοβιτς δεν είναι καλός προπονητής. Δηλαδή, δεν τρελαθούμε τώρα. Θέλω όμως ζούμε με τις αναμνήσεις του πρώτου καιρού, είτε έχει να κάνει με προπονητή, είτε έχει να κάνει με σχέση. Αλλά δεν είμαστε. Έχουν περάσει τα χρόνια. Έχουμε βάρη στους ώμους.
0: Υπάρχουν βάρη.
1: Λοιπόν.
0: Με τι δικαίωμα. Εδώ έχει λαϊκή, ακούς. Θα το πάρεις τα μάξη. Θα το δεις γεμάτο βρακιά. Yeah, yeah. Thought you'd never leave me.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Με ωραίες μουσικές του Χάρη Χριστόγλη, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και με ρεπορτάζ εθνικής
1: ανάλυση.
0: Με Σωτήρη Ταμπάκο. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά Ταμπάκο χρειάζεται σύμπνια. Και κοντά στην εθνική τώρα.
1: Τώρα θα
0: οι επιλογές
1: και...
0: του coach αυτές είναι.
1: Θα πάει και Βελιγράδι.
0: Διαφώνησα με μερικές σχετικά με παίκτες από πιο μικρές ομάδες, αλλά μην το κάνετε αυτό. Το ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα παιδιά κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Και είχαμε και αποθέωση της Mozart Sport για το γιο.